συνοδείες και πολλοί άλλοι ρασοφόροι, ακόμα και λαϊκοί θεολόγοι και εμείς, με πολλές δραστηριότητες, ποικίλες ποιμαντικές δραστηριότητες και θαυμαστές και αξιέπινες μέσα στον κόσμο. Όλοι μαζί τότε θα παρουσιαστούμε στην κρίση του Θεού και θα τον πούμε: «Κύριε, ούτως ονόματι προεφητεύσαμεν, στο όνομά Σου δεν κηρύξαμε τον Λόγο, τον Λόγο Σου δεν προφητεύσαμε, ακόμα και προορατική γεννήκαμε». Μερικοί από εμάς γίναμε και διορητικοί. «Ούτως ονόματι δαιμόνια εξεβάλλουμε», θα το πούμε. Δηλαδή με τις εξοργιστικές ευχές που διαβάσαμε, βγήκαν ακόμα και δαιμόνια. «Και το ονόματι πολλάν δυνάμεις επίησαμε». Κάναμε δηλαδή και θαύματα. Όχι μόνο θεραπείες ασθενειών ή ναρκωμανών, αλλά και σώσαμε και ανθρώπους από τον βούρκο της αμαρτίας ή μιας ή οσδήποτε οικονομικής καταστροφής. Χτίσαμε ναούς και αίθουσες. Κάναμε και ιεραποστολές. Και τι δεν κάναμε? Πολλά και θαυμαστά έργα. Και τότε θα γυρίσει ο Θεός και θα πει σε όλους εμάς που καμαρώσαμε και αναφέραμε αυτά τα πράγματα που αναφέραμε στον Θεό: «Ουδέποτε έγνων ημάς, ποτέ δεν σας εγνώρισα για δικούς μου μαθητάς. Αποχωρείτε από εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Φύγετε από μπροστά μου, διότι υπήρξατε εργάτες της ανομίας». Δηλαδή χρησιμοποιήσατε τα χαρίσματα που σας έδωσα για δική σας ωφέλεια, για δική σας επίδειξη, για να προβληθεί το όνομά σας, για να ικανοποιήσετε τον εγωισμό σας, τη ματιοδοξία σας, την υπερηφάνειά σας, την εκμετάλλευση των αδυνάτων, την συγκομιδή αργυρίων και την ικανοποίηση πολλών άλλων παθών. Υπήρξατε ακόμα μερικοί από εσάς και θρησκειοκάπηλοι. Η αμοιβή σας ποια είναι? Οικαιωμένη λίμνη, πυρή και θείο. Αυτή είναι η αμοιβή σας. Εις το πύρι το αιώνιον, το ετοιμασμένο το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού. Εάν χριστιανοί μου δεν εξετάζουμε και δεν ερευνούμε με αυτόν τον τρόπο τη ζωή μας, τότε είμαι γεμάτη από υπερηφάνεια και δαιμονική αλαζονία. Ταπείνωσης μηδέν. Αυτά βέβαια που είπα αφορούν εμάς κατ' εξοχήν τους κληρικούς και πρώτον εμένα. Διότι πράγματι θα παρουσιαστούμε και θα το πούμε: «Ούτως ονόματι προφητεύσαμε και δυνάμεις πολλάς επιείσαμε και δαιμόνια εξεβάλλουμε». Και πράγματι θα ακούσουμε οι περισσότεροι από εμάς: «Υπάγεται απ' ημού κατηραμένοι οι εργάτες της ανομίας». Ο Απόστολος Παύλος εκφράζει κάποιον φόβο που έχει μέσα του μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Λέγει: «Μήπως άλλης κηρύξας αυτός εγώ αδόκιμος γένομαι». Δηλαδή υπάρχει κίνδυνος, μήπως ενώ έχω κηρύξει σε τόσα έθνη το Ευαγγέλιο της σωτηρίας του Χριστού, εγώ στο τέλος να αποδοκιμαστώ από το Θεό. Γι' αυτό και ανέφερα 48 χρόνια κηρύγματα, 48 χρόνια ιεροσύνης, θείας λειτουργίας, εξομολογήσεων, ευχών και δεν ξέρω τι άλλο. Μήπως λειψών στο τέλος αποδοκιμαστώ από τον Θεό, διότι εργάστηκα για τον εαυτό μου, για το όνομά μου, για την καλοπέρασή μου και δεν ξέρω για ποια άλλη ικανοποίηση ανομίμου πάθους.
Αν αυτό το ομολογεί ο Απόστολος Παύλος, εγώ τι πρέπει να ομολογώ στον εαυτόν μου, αλλά και στον λαόν του Θεού, δηλαδή σε εσάς. Και ο Απόστολος Παύλος, για να φυλαχθεί από όλα αυτά, γράφει στον ίδιο στίχο: «Υποποιάζω το σώμα μου και το δουλαγωγώ». Καταταλαιπωρώ δηλαδή το σώμα μου και το υποβάλλω σε σκληρή πειθαρχία, με νηστείες, αγρυπνίες, προσευχές, οδηπορίες, ξεφτελισμούς, ταπεινώσεις και άλλα πολλά, όσα ο ίδιος περιγράφει εκεί σε μια του επιστολή. Να η αληθινή ταπείνωση. Εγώ τι κάνω? Τίποτα. Όσα έγινε όμως, ποιος τα έκαμε? Ο Θεός. Ο Θεός Κυρίς. Αυτή τη στιγμή με κράτησε στην υγεία. Με έφερε από το σπίτι εδώ και μου δίδει το λόγο για να μιλήσω. Αυτή τη στιγμή μπορεί να αγγίξει ένα κύτταρο από τον εγκέφαλο μου και να αρχίζω αυτή τη στιγμή να τραυλίζω. Αυτή τη στιγμή μπορεί να πέσω κάτω νεκρός. Αυτή τη στιγμή, μη σας φαίνεται παράδοση. Ο Θεός έδωσε και δίδει και τη σοφία και τη δύναμη και το λόγο και τη γραφίδα και όλα τα χαρίσματα. Δεν είναι ταπεινολογία, είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Τι έχω και δεν το έχω λάβει από τον Άγιον Θεό? Τι έχεις εσύ και δεν το πήρες από τον Θεό? Τι έχεις και εσύ και δεν το πήρες από τον Θεό? Τι έχουμε όλοι μας και δεν τα έχουμε πάρει από τον Θεό? Τι είναι δικό μου και τι είναι δικό σου? Και γιατί επερηφανεύομαι γι' αυτό? Γιατί το επιδεικνύω? Που είναι η ταπείνωσή μου? Μάθετε από μου ότι πράω σημεί και ταπεινώ στην καρδία. Τότε ευρίσκεται ανάπαυση της ψυχής ημών. Πού είναι η πραότητα και πού είναι η ταπείνωση? Πού είναι το πνεύμα του Αγίου Θεού? Πού είναι ο νους Χριστού? Τι έχεις σου και έλαβες? Ή δε και έλαβες, τι καυχάσαι ως μιλαβόν? Το τονίζει βεβαιωτικά ο Απόστολος Παύλος εκεί στην πρώτη προς Κορινθίους. Άρα καμιά καύχεσης και κανένας έπαινος. Ο καυχόμενος εν Κυρίου καυχάστο, εν τέλει ο λόγος του Θεού, και πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης ανήκει μόνον στον Πατέρα, στον Υιόν και στο Πανάγιον Πνεύμα. Δεν αποδίδομαι δόξα, τιμή και έπαινο στους ιερείς, σε κανέναν. Η τιμή πρέπει και η δόξα να αποδίδεται μόνο εις τον Πανάγιον Θεόν, που τον φωτίζει και τον κάνει καλό υπερέτη και διάκονό του. Και ας μην ξεχνάμε ότι πάσα δόσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, αν οθενιστεί καταβαίνουν εκ του Πατρός των φώτων. Το λέμε και στην οπισθάμβονο ευχή. Τελεία και παύλα. Μόνον αυτή η αναγνώριση είναι ταπείνωσης. Ταπείνωσης. Ταπείνωσης. Και μόνον και μόνη της αυτή μας σώζει. Ένας άνθρωπος ονόματι Σιλβανός, που ήταν προηγουμένως θεατρίνος, θέλησε να γίνει μοναχός στη μονή του Αγίου Παχωμίου. Έτσι αρνήθηκε τον κόσμο και πήγε στον Όσιο. Τα πρώτα πράγματα που του είπε ο Όσιος είναι ότι να προσέχεις, διότι η μοναχική ζωή εδώ απαιτεί και κόπους και θυσίες και έχει ανάγκη να γρυπνάς συνεχώς, να έχεις υπομονή και υπακοή, φρόνιμες και συνετές σκέψεις, να προσέχεις τους λογισμούς σου, για να μπορέσεις έτσι με τη χάρη του Θεού να αντισταθείς στο διάβολο, ο οποίος διαρκώς μέρα νύχτα
μας πιέζει. Και εσένα θα σε πιέζει ευκολότερα, διότι έχεις δώσει δικαιώματα με τον προηγούμενο βίο. Θεατρίνος ήσουν, διαρκώς μέσα στην αμαρτία ζούσες. Συμφώνησε ο Σιλβανός ότι θα τα εκτελεί όλα. Όσα διδάσκει όχι μόνο ο Μεγάλος Άγιος, αλλά και όσα εντέλεται η μοναχική και η αγγελική πολιτεία. Αφού λοιπόν αγωνίστηκε για αρκετό καιρό, άρχισε να παραμιλεί τη σωτηρία του, όπως κάνουμε και εμείς, μας πιάνει ο πρώτος ενθουσιασμός. Κάνουμε λίγα πράγματα τις πρώτες μέρες και ύστερα τις υπόλοιπες τα ξεχνάμε και να οι τούμπες η μία πίσω από την άλλη. Και άρχισε να λέει και διάφορα αστεία, σαν και αυτά που ήξερε τότε όταν ζούσε στα θέατρα. Τον εκάλυψε ο Άγιος και τον διέταξε να αποβάλει το μοναχικό του σχήμα προς τους αδελφούς, να φορέσει τα παλιά του κοσμικά ενδύματα και να επιστρέψει στον κόσμο. Βέβαια, συνήλθε όπως καταλαβαίνετε ο Σιλβανός, έπεσε στα πόδια του Αγίου, ζήτησε συγχώρεση, τον παρακάλεσε βέβαια να τον συγχωρέσει ακόμη μια φορά και τελευταία και ότι από σήμερα θα βάλει μια καινούργια αρχή. Του έδωσε βέβαια τις απαραίτητες συμβουλές που χρειαζόταν ο Άγιος και αφού έλαβε την διαβεβαίωση από τον Σιλβανό ότι θα διορθώσει τον εαυτό του, τον κράτησε. Αλλά ο Άγιος ζήτησε εγγύησεις. Για να παραμείνεις εδώ θέλω εγγύησεις. Τότε ένας μοναχός, φιλάδελφος, ο Πετρόνιος, θαυμάσιος μοναχός, εδέχθη να εγγυηθεί ότι ο Σιλβανός θα τον πάρει κοντά του βέβαια, θα τηρήσει τις υποσχέσεις του και έτσι ο Άγιος τον συγχώρησε και τον κράτησε κοντά του. Τον ευλόγησε βέβαια και τον παρέδωσε στον Παχώμιο, στον Πετρόνιο. Ο Σιλβανός έλαβε τη συγχώρηση και όταν την έλαβε από εκείνη την ημέρα τόσο πολύ ταπείνωσε τον εαυτόν του ώστε έγινε τύπος και υπογραμμός για ολόκληρη την αδελφότητα και ιδιαίτερος για όλες τις αρετές που κατόρθισε και προπαντός διότι καλλιέργησε τα κατά Θεόν δάκρυα, τα δάκρυα του πένθους, της συντριβής και της μετανοίας. Τόσο πολύ τον διέκρινε η κατάνοιξης, ώστε και όταν ακόμα έτρωγε, πολλές φορές τα δάκρυά του έτρεχαν σαν ποτάμι και γέμιζαν το πιάτο το λιτό του φαγητού του από τα δάκρυα. Και έτσι εφαρμόζονταν σε αυτόν το ψαλμικόν που λέγει ότι σπονδώνωση άρτων έφαγον και το πόμα μου με τα κλαθμού εκείρντον. Δηλαδή και το νερό που έπινα το γέμιζα από τα δάκρυα της μετανοίας μου. Ο άρτος που έφαγα και που έτρωγα ήταν σαν στάχτη, η ερμηνεία του στίχου. Και το νερό το ανακάτυβα με τα δάκρυά μου. Βέβαια οι άλλοι μοναχοί που τον έβλεπαν να τρώει στο τραπέζι και να χύνει τόσα δάκρυα, του είπαν ότι μήπως πρέπει να συγκρατείτε, ειδικότερα όταν υπάρχουν και ξένοι στην τράπεζα όπως συμβαίνει συνήθως, γιατί στα ανδρικά μοναστήρια συνηθίζεται και δεν το είδαμε πουθενά αυτό να παραβιάζεται, στην τράπεζα των μοναχών να συγκεντρώνονται οι άρενες προσκυνητές. Του ζητούσαν βέβαια με πολλή επιμονή να μάθουν γιατί έχει τόσα πολλά δάκρυα και γιατί εμείς δεν μπορούμε να δακρύζουμε και να κλαίμε όπως ακριβώς εσύ. Πώς λοιπόν τους απαντούσε εκείνους να μην χύνω δάκρυα μετανοίας όταν βλέπω να με υπηρετούν Άγιοι τον οποίον ακόμα και η σκόνη από τα πόδια τους έχει μεγάλη αξία. Ενώ εγώ δεν είμαι άξιος για τίποτα. Δεν πρέπει λοιπόν να πενθώ, να κλαίω,
πέστη μου, αξίζω εγώ ο θεατρίνος να υπηρετούμε από τέτοιους Αγίους που με περιβάλλουν. Πενθώ λοιπόν αδελφού μου, διότι φοβούμαι καθημερινώς μήπως με καταπιεί η γη, και φοβούμαι διότι ενώ έχω γνωρίσει τόσα πράγματα, εν τούτης αμιλώ την ψυχική μου σωτηρία. Αυτό αφορά όλους μας. Δεν αφορούσε μόνο τον Σιλβανό. Γιατί ενώ έχουμε γνωρίσει του κόσμου τα πράγματα από την θεϊκή διδασκαλία του Κυρίου μας, είτε από το Ιερό Ευαγγέλιο, είτε μέσα από τα Ιερά Μυστήρια και ειδικότερα από τη Θεία Κοινωνία, όσες χάρες μας έχει δώσει, είτε μέσα από την ταπεινή μας προσευχή την πρωινή, την βραδινή, είτε από άλλα ψυχοφιλή πνευματικά ανυπτικά βιβλία, είτε μέσα στο Ιερό Εξομολογητήριο. Εν τούτης βλέπουμε ότι εξαιτίας των παθών που μας πιέζουν, πολλές φορές αμελούμε την ψυχική μας σωτηρία, μη καλλιεργώντας καθημερινά τις ευαγγελικές αρετές. Και κάνουμε το χειρότερο απ' όλα. Βλέπουμε τις καμπούρες των άλλων, βλέπουμε τα ελαττώματα των άλλων, τις ελλείψεις των άλλων, τις αδυναμίες των άλλων και παραβλέπουμε τελείως τις δικές μας αδυναμίες που είναι ασυγκρίτως περισσότερες από το διπλανού μας. Και μάλιστα οι περισσότερες είναι και κρυφές, αν των άλλων είναι φανερές. Αυτό σημαίνει ότι όταν ασχολούμαι και ειδικότερα όταν κατακρίνω τις αδυναμίες των πλησίων και μέσα στην οικογένεια ακόμα, γιατί ζούμε μέσα σε μια κοινωνία η οποία παραπέει στο πλήθος των ανομιών και της κακότητος και της πονηρίας, εάν λοιπόν προσέχουμε διαρκώς και κατακρίνουμε, τότε βλάπτουμε την ψυχική μας σωτηρία και δεν καλλιεργούμε την ταπείνωση. Με αυτόν τον τρόπο περίπου αγωνίζεται εκείνος ο Σιλβανός. Και οι θεατρίνοι, και ειδικότερα την παλιά εποχή, αλλά δεν είχαν καλή φήμη, όπως και σήμερα. Να μην πω τι λέγονται και τι ακούγονται. Α. Ο Θεός όμως δέχεται τους πάντες, γιατί ήρθε αμαρτωλούς σώσεων πρώτος ημί εγώ, έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Και δέχεται όλους τους αμαρτωλούς μηδενός εξαιρουμένου. Και έχουμε τέτοιους, τους οποίους πήρε ο Θεός μέσα από την πορνεία και τους έκανε Αγίους, όπως τη Μαρία την Αιγυπτία, την Οσία Πυλαγία, την Οσία Ευγενία, την Οσία Θεοδόρα και τόσες άλλες. Επειδή λοιπόν αγωνίζεται κατά αυτόν τον τρόπο, μια μέρα στην τράπεζα ο Άγιος Παχώμιος είπε τα εξής σε όλους εκεί τους παρευρισκομένους μοναχούς, οι οποίοι δεν ήσαν λίγοι, υπολογίζεται ότι πρέπει να ήσαν 500 τότε. Λέει, αδελφοί μου, διακηρύσου ενώπιον του Αγίου Θεού ότι από τότε που ιδρύθηκε το μεγάλο αυτό κοινόβιο δεν γνωρίζω κανέναν από όλους τους αδελφούς που μένουν μαζί μου, από όλους εσάς δηλαδή, να με εμιμήθει, εμένα, είπε ο Άγιος Παχώμιος, εκτός από έναν. Όταν το άκουσαν αυτό βέβαια όλοι οι μοναχοί εκεί, 500, άλλοι νόμιζαν ότι εννοούσε τον μοναχό Θεόδωρο, άλλοι τον Πετρόνιο και άλλοι τον Ορσίνιο. Αυτοί ήσαν διακεκριμένοι σε ολόκληρη την αδελφότητα. Έλαβε λοιπόν το θάρρος ένας από αυτούς, ο Θεόδωρος, να ρωτήσει τον Μέγα Παχώμιο ποιον εννοεί. Ο Μέγας Άγιος βέβαια δεν ήθελε να απαντήσει, επειδή όμως εντωμεταξύ επέμειναν όχι μόνο οι τρεις αυτοί που αναφέραμε, αλλά και
μεγάλο πλήθος από τους αδελφούς, ο Άγιος τους απάντησε ως εξής. Εάν εγνώριζε ότι εκείνος για τον οποίο επρόκειτο να μιλήσει είναι ενδεχόμενο να υπερηφανευτεί όταν θα επινηθεί, δεν θα το εφανέρωνα ποτέ. Αλλά επειδή γνωρίζω ότι όσο κι αν επενείται, τόσο περισσότερο και ταπεινώνεται και εξευτελίζεται με τη χάρη του Θεού, γι' αυτό, για να μιμηθείτε κι εσείς τον τρόπο του, θα τον επενέσω κι εγώ ενώπιόν σας, χωρίς φόβο ότι θα πάθει τυχόν ζημιά. Συ, λοιπόν, αδελφέ μου Θεόδωρε, και Πετρώνιε και Αρσίνιε, και όσοι αγωνίζονται όπως εσύ, όπως εσείς, σε αυτό εδώ το κοινόβιο και τη μεγάλη σκήτη, δέσατε τον διάβολο και τον ρίξατε σαν σποργίτη κάτω από τα πόδια σας και καθημερινώς με τη χάρη του Χριστού τον πατάτε στο χώμα. Εάν όμως παραμιλήσετε λίγο τους εαυτούς σας, υπάρχει άμεσος φόβος να σηκωθεί κάτω από τα πόδια σας ο εχμαλωτισμένος διάβολος και να ορμήσει πάλι εναντίον σας και να σας καταπιεί. Άρα λοιπόν και όταν τον πατάμε δεν είμαστε ασφαλείς. Θέλει κάτι πολύ περισσότερο ο Θεός από μας, όπως το τονίζει ο Μέγας Παχώμιος. Και συνεχίζει ο Άγιος. Ο αδελφός όμως Σιλβανός, τον οποίον προ λίγου χρόνου επρόκειται να τον διώξουμε από τη σκήτη μας, λόγω της αμιλίας του και των άλλων φανερών αδυναμιών του, αυτός τώρα υπέταξε τελείως τον διάβολο και τον εξαφάνισε, ώστε να μην μπορεί πλέον να φανεί πλησίον του και στον τέλος με την υπερβολή της ταπεινώσεώς του τον κατενίκησε και τον ξεφτύλισε τελείως. Σεις μεν, επειδή έχετε πράξει έργα αρετής, στηρίζετε το θάρρος σας σε όσα μέχρι στιγμής πράξατε. Αυτός όμως όσο περισσότερο αγωνίζεται, τόσο και περισσότερο παρουσιάζει σε όλους σας τον εαυτόν του περισσότερο αρχάριο, σκεπτόμενος συνεχώς ότι είναι αχρίος, άχριος δούλος, σύμφωνα με όσα διδάσκει και εντέλεται ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Όταν ποιήσετε πάντα τα διαταραχθέντα ημίν, λέγεται ότι δούλοι άχριες μεν, ότι ό, οφείλομεν ποιήσε, πεποιήκαμεν. Δεν κάναμε τίποτα περισσότερο από αυτά που μας λέει το Ευαγγέλιο. Άρα όταν τα φτιάξουμε όλα, ποιος από εσάς τα κάνει όλα, εγώ δεν τα κάνω πάντα. Ούτε τα μισά, ούτε τεν τρίτο, ούτε καν έβαλα αρχή. Θα λέμε ότι είμαστε, και θα το πιστεύουμε, όχι θα το λέμε μονάχα, ότι είμαστε άχρηοι δούλοι. Γι' αυτό το πρώτο πράγμα που λέμε στην Ιερά Εξομολόγηση είναι «Είμαι αμαρτωλός, δεν κάνω τίποτα». Αυτό λέμε. Και ύστερα αρχίζουμε και αραδιάζουμε τις αδυναμίες μας για να φανεί ότι πράγματι δεν κάνουμε τίποτα. Και να πονάμε γι' αυτό. Τίποτα δεν αδυνατίζει και δεν εξασθενεί το διάβολο όσο έμπραξη ταπείνωσης που ασκείται με όλη τη δύναμη της ψυχής μας και που πιστεύουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί. Γιατί μερικοί ενώ το ομολογούμε δεν το πιστεύουν. Λέμε βρε αδερφέ, έχω και μια αρετούλα τώρα τέλος πάντων. Τον Παύλο τον συγχώρεσα. Την κυραδέσποινα τη Στρίγλα της λέω καλημέρα. Την πεθερά μου βέβαια δεν θέλω να τη δω στα μάτια μου. Τι λέτε. Έτσι λοιπόν ο αδελφός Σιλβανός μετά από αυτή την ομολογία
Έζησε άλλα 8 χρόνια και κοιμήθη ως ιακός. Την αγιότητά του την διακήρυξε ο Άγιος Παχώμιος, ο οποίος είπε ότι τη στιγμή εκείνη που παρέδιδε την ψυχή του στα χέρια του Θεού, είδε πράγματι πλήθος Αγίων Αγγέλων να την παραλαμβάνουν με χαρά και δοξολογίες και να ανέρχονται στον ουρανό και να την προσφέρουν ως θυσίαν εκλεκτή στο Χριστό και Θεό ημών, που θα είναι και ο Κριτής μας κατά τη Δευτέρα αυτού παρουσία. Για να δούμε τώρα από αυτή τη στιγμή και μετά ποιος από εμάς πρώτος θα μπορέσει, και εγώ βέβαια μαζί σας, να μιμηθεί τον απλό αυτόν μοναχό, τον λεγόμενο Σιλβανό. Η Αγία Συγκλητική έλεγε ότι τόσο μεγάλη αρετή είναι η ταπείνωσης, ώστε ο διάβολος που μπορεί να μιμείται σχεδόν όλες τις αρετές και να εμφανίζεται ακόμα και ως άγγελος φωτός, αυτή δεν την γνωρίζει καθόλου τι πράγμα είναι. Διότι αν ο διάβολος πει ήμαρτον, πει συγχώρεσέ με, πει έλεος Θεέ μου, θα γίνει και πάλι άγγελος φωτός. Δεν το λέει. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος, επειδή γνωρίζει την ασφάλεια και την σταθερότητα αυτής της μεγάλης αρετής, μας προστάζει να την στερεώσουμε όσο είναι δυνατόν περισσότερο επάνω μας. Να την φορέσουμε σαν στολή, όπως αυτή τη στολή φόρεσε ο Θεός και έγινε άνθρωπος. Και αυτή η στολή να είναι στολή ψυχική, να γίνει ένα αναπόσπαστο μέρος με τον εαυτό μας και μέσω αυτής να συγκρατώνται και να συσφίγγονται όλες οι άλλες αρετές και όλα τα χαρίσματα και όλες οι δωρεές που μας έχει δώσει ο Θεός και μας έχει πρικίσει με αυτές. Διότι με αυτόν τον, δηλαδή αυτή η αρετή είναι που θα τη συγκρατήσει και τις άλλες μέσα μας και θα δώσει τη δυνατότητα να καλλιεργηθούν έτσι περισσότερο. Όπως είναι ακριβώς αδύνατον να κατασκευαστεί ένα πλοίο, λέγει η Αγία Συγκλητική, χωρίς καρφιά, έτσι είναι αδύνατον και τελείως αδιανόητον να σωθεί ο άνθρωπος, ο χριστιανός, χωρίς την μεγάλη αυτή αρετή. Και επειδή ο Θεός θέλει πάντα σωθήνε, εάν λοιπόν δεν καταβάλουμε τρόπους θεληματικούς για να ταπεινούμεθα ή να αυτομεμφόμεθα, να αυτοξευτελιζόμεθα τουλάχιστον την προσευχή μας, να ομολογούμε και στο διπλανό μας, βρε αδερφέ μη κοιτάζεις αυτό και εκείνο, και εγώ αμαρτωλός είμαι, με έδωσε ο Θεός μια δυνατότητα, την κάνω, αλλά τη δυνατότητα την έδωσε ο Θεός, τη φώτιση την έδωσε ο Θεός, δεν είναι από μένα τίποτα, ό,τι κάνω το κάνω με τη χάρη του Θεού, ο ημί χάρη τη Θεού ημί, έτσι κάπως έτσι να τοποθετούμε τα πράγματα για να μπορέσουμε να σωθούμε. Και συνεχίζοντας μας αναφέρει τους ύμνους των τριών παιδών. Δηλαδή, ενώ μέσα στους ύμνους δεν ανέφεραν και πολλοί τις άλλες αρετές, απαριθμούσαν μαζί με τους υμνούντας μόνον τους ταπεινούς, χωρίς να αναφέρουν ούτε τους Σόφρονας, ούτε τους Εγκρατείς, ούτε τους Νηστευτάς, ούτε άλλη κατηγορία ανθρώπων. Υμνούσαν και δοξολογούσαν εκείνους οι οποίοι είχαν το φρόνημα και τη θέληση να κρατούν στη ζωή τους το ταπεινό φρόνημα. Η αρχή λοιπόν και ο σκοπός όλων των αρετών ας είναι η ταπείνωση. Ένας από τους πατέρες της ερήμου
διηγήθηκε ότι κάποιος φιλόπουλος γέροντας σε ένα από τα κελιά που υπήρχε γύρω στη σκήτη φορούσε για ένδυμα ένα πράγμα που ήταν κατασκευασμένο από ψάθα. Του είχε μπαλώσει από εδώ, του είχε μπαλώσει από εκεί, του είχε κάνει κάτι τρύπες και το φορούσε. Κάποτε επισκέφθηκε τον μεγάλο Αβά Μονά. Μόλις τον ίδιο Αβάς του είπε, «Τι το φοράς αυτό? Δεν σου οφείλει σε τίποτα». Και εκείνος πάλι, αντί να ταπεινωθεί, να κατεβάσει το κεφάλι, του είπε, «Πάτερ και Αβά Μονά, με ενοχλούν τρεις λογισμοί». Τι να του κάνει τώρα, αφού του είπε ότι δεν σου οφείλει αυτό, ρώτησε, ποιοι λογισμοί? Πρώτον, λέει, να γυρίζω στην έρημο, μόνος, έτσι. Να φύγω σε έναν άλλον ξένο τόπο που δεν με γνωρίζει κανένας, δεύτερο αυτό. Ή να κλειστώ σε ένα κελί, όχι, να παραμείνω μάλλον έγκλειστος. Και όποιος με λυπάται να μου ρίχνει κανένα ξεροκόμματο από το παραθεράκι όπου θα είμαι έγκλειστος. Ποιον από τους τρεις δρόμους να διαλέξω? Εσείς λέτε ποιον, τον είπε. Έτσι με το λογισμό σας. Του είπε κανέναν δρόμο. Γιατί κανένας δεν σε συμφέρει και κανένας δεν θα σε οικοδομήσει. Προτιμότερο λοιπόν είναι, αν θέλεις να μ' ακούσεις, διότι ότι αυτή η ψάθα που βουράς δεν σε οφείλει σε τίποτα. Αυτό είναι ταπεινοσχημία και δεν είναι ταπείνωσος. Τα άλλα ήταν ταπεινολογία και δεν ήταν ταπείνωσος. Να καθίσεις το κελάκι σου, να τρώγεις κάθε μέρα αυτό που σου προσφέρει το κοινόβιο και να έχεις διαπαντός μέσα στην καρδιά σου τον λόγο του τελών. Ο Θεός ηλάστη τιμή το αμαρτωλό. Και να χτυπάς το στήθο σου κάθε μέρα, διότι όντως είσαι αμαρτωλός, όπως το έκανε και ο τελώνης. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, διαβάζουμε ακόμα και στον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, βέβαια έλεγε εκείνος το «μνημονευταίον Θεού μάλλον» ή «αναπνευστέον», ότι περισσότερες φορές πρέπει να ενθυμίσαι τον Θεό από όσο αναπνέεις. Γι' αυτό και οι πατέρες φρόντισαν να καλλιεργούν την μονολόγιστη προσευχή «Καταρχάς το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλόν» και ύστερα να το κάνουν πέντε λέξεις «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», άλλο τι κάνει η προσευχή ύστερα από χρόνια όταν από μόνη της εσωτερικά τέλεται. Άλλο εκείνο. Πάντως καλλιεργούσαν αυτές του είδους τις προσευχές τις τελωνικές, όπως είναι το «Ο Θεός μου ηλάσθητη με το αμαρτωλό» ή όπως είναι το «Πάτερις ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου» ή τις κραυγές εκείνες τις οποίες έβγαλε μία φορά η Χαναναία «Ιησού Ιε Δαβίδε, ελέησόν με, ότι θυγάτερ μου κακός δαιμονίζεται». Για όσα τραβάει το σπίτι μου και τα παιδιά μου ή το παιδί μου, ο άντρας μου ή η γυναίκα μου, και όσα δεινά και ταλαιπωρίες και γρουσουζιές έχουμε μέσα στο σπίτι μας, εγώ φταίω. Εμένα ελέησέ με. Ελέησόν με ότι η θυγάτερ μου, δηλαδή η θυγατέρ μου δαιμονίστηκε εξαιτίας μου. Άρα εμένα να ελέησες. Το παιδί μου έμπλεξε με τα ναρκωτικά. Ελέησέ με, Κύριε. Ο άντρας μου έμπλεξε με τον τζόγο. Ελέησόν με, Κύριε. Γίνεται εκείνη η αμαρτία. Έρχεται αυτό το κακό. Υπάρχει αυτό το δεινό. Εκείνη η αρρώστια. Ελέησόν με, Κύριε. Γιατί άμα δεν θέλουμε να ταπεινωθούμε από μόνοι μας, που ήθελα να τον πω προηγουμένως και μου ξέφυγε, μας ταπεινώνει ο Θεός με αρρώστιες. Όχι αρχιεπίσκοπος, δώσεις και πατριάρχης, ο πλωσιότερος άνθρωπος στον κόσμο να είσαι, Θεός ξέρει να σε ταπεινώνει με την αρρώστια. Σε συντρίβει,
σε ταπεινώνει εκεί για να ζητήσει το έλεος, να πει συγγνώμη. Πεθαίνω τώρα, ποιος είμαι? Ποιος θα με σώσει? Οι επιστήμονες, τα λεφτά, τα πλούτη, η δόξα, οι τιμές.

Δεν φταίνει οι περιστάσεις. Δεν φταίνει οι συνάδελφοι. Δεν φταίει ο συνέτερος. Δεν φταίει ο από πάνω. Δεν φταίει ο από κάτω. Εγώ φταίω. Αν εγώ ήμουν καλός, και γύρω μου θα ήταν καλή. Εγώ να διορθωθώ. Και να πιστεύω ότι η αυτοδιόρθωση είναι και το ρεοδιόρθωση. Είμαστε ένα κομμάτι μιας ολόκληρης κοινωνίας. Άμα το κύτταρο αυτό είναι υγιές, θα αντισταθεί στην αρρώστια που χτυπάει τους γύρω. Μπορεί να βρεθεί και ένα άλλο υγιές ύστερα. Και ένα άλλο υγιές και ένα άλλο υγιές και να γίνει μια μονάδα ισχυρή μέσα σε αυτόν τον οργανισμό ολοκλήρου της κοινωνίας που μπορεί να αποκαταστήσει και την υγεία σε ολόκληρο το σώμα. Αν υποφέρει λοιπόν το σώμα, είναι γιατί είναι άρρωστα τα κύτταρα. Γιατί κατάντια της κοινωνίας εμείς φταίμε. Και ο καθένας μας χωριστά, μη βγάζουμε την ώρα μας απ' έξω. Εμείς φταίμε. Και άμα καλλιεργήσουμε το εμείς φταίμε και το εγώ φταίω, θα γίνει καλύτερος και ο κόσμος. Και θα έχουμε ειρήνη στην ψυχή και να που θα έρθει η ταπείνωση. Ένας αδελφός πήγε κάποτε στο όρος της Φέρμης σε ένα μεγάλο γέροντα και το ρώτησε, τους γέροντες τότε του λέγανε αβάδες. Αβά, τι να κάνω, γιατί χάνει την ψυχή μου? Γιατί τέκνο μου, το ρώτησε εκείνο. Να λέει, όταν ήμουν στον κόσμο νίστευα ευχαρίστως. Έκανα και αγρυπνίες, είχα και εγκράτεια, είχα και πολλή κατάνοιξη, είχα και δάκρυα, είχα και θερμό ζήλο, έκανα και ελεημοσύνες, έλεγα και κανέναν καλό λόγο στο διπλανό μου. Τώρα δεν έχω τίποτα, κανένα αγαθό στην ψυχή μου, δεν έχω τίποτα απολύτως. Κανένα καλό δεν βλέπω. Και η απάντηση. Τέκνον, πίστεψε ένα πράγμα. Ότι όλα όσα έκανες όταν ήσουν μέσα στον κόσμο δεν τα εδέχεται ο Θεός, διότι τα έκανες από κοινοδοξία. Τα έκανες για τον έπαινο των ανθρώπων. Τα έκανες για να φανώσει τις ανθρώπους. Για να φαίνεις. Γι' αυτό και δεν συμπολιμούσε ο διάβολος. Δεν τον ένοιαζε αυτό να κόψει την προθυμία σου. Επειδή και να τα έφτιαχνες, δεν είχες καμιά ωφέλεια. Αφού υπήρχε στη μέση κοινοδοξία, υπήρχε και το μπράβο των ανθρώπων. Τώρα όμως, επειδή σε βλέπει ότι κλείθηκες από τον Χριστό για να γίνεις ένας σωστός στρατιώτης του και μαθητής και Απόστολος, και με αυτόν τον τρόπο πλέον τον πολεμάς, κρατώντας το χέρι και το κομποσχήνι και λέγοντας μέρα νύχτα, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, τώρα λοιπόν ο διάβολος σε στράφει εναντίον σου. Γι' αυτό να θυμάσαι ότι στο Θεό είναι αρεστός ένας ψαλμός και μόνον, και μια ευχή που θα κάνεις και από την οποία θα επαναλαμβάνεις, παρά τους χίλιους ψαλμούς που έλεγε στον κόσμο. Εδώ ο Θεός δέχεται την λίγη νηστεία που κάνεις με πολλή ευχαρίστηση, παρά την νηστεία που έκανες και την έδειχνες των πολλών εβδομάδων στον κόσμο. Α, εγώ νηστεύω από Δευτέρα ως Παρασκευή, δεν τρώω τίποτα. Σαββατοκύριακο λίγο λαδάκι. Και το λες και σ' όλους. Τι, δεν νηστεύεις? Πα, θα σε κάψει ο Θεός. Μην του ρωτάς ο άλλος άλλο αντέχει. Μπορεί να έχει ζάχαρο, μπορεί να έχει χίλιες δυο αρρώστιες. Τι κοκοράβεις την νηστεύση από Δευτέρα Παρασκευή? Νηστεύσε και μην το λες. Πλένει το πρόσωπό σου και σε άμα σε ρωτήσουν, νηστεύεις? Δυστυχώς δεν νηστεύω. Και να νηστεύσω καμιά φορά, δεν νηστεύουν τα μάτια μου. Δεν νηστεύουν τα αυτιά μου. Δεν νηστεύει η γλώσσα μου. Δεν νηστεύει ο νους μου. Πες τα έτσι, να ταπείνωσες.

0: Τι μου κοκορεύεις ότι και λες ότι νηστεύω. Εγώ πάτερ μου λέει το πρώτο πράγμα που μπήκε να μου πει ένας που ήρθε να εξομολογηθεί είναι. Εγώ ξέρεις λέει κρατώ όλους τις νηστείες. Και τη μεγάλη σαρακοστή όχι μόνο να λάδω τι αλλά με ξερό ψωμί. Ε τι να του πεις τώρα αυτό. Μα τώρα λέει δεν νηστεύω καθόλου απάντησε εκείνος. Τα χάσα όλα τα αγαθά που είχα στον κόσμο. Το λίγο είναι προτιμότερο από το πολύ. Όταν μάλιστα γίνεται κρυφά και με πολύ υπομονή. Γιατί τότε είσαι ευάρεστος στο Θεό. Αυτός εξακολουθούσε να επιμένει και να λέει «Μα εγώ βλέπω εδώ να κάνετε». Η ψυχή μου εκεί πήγαιναν όλα καλά μέλι γάλα. Κοιτάξτε να δεις του λέει, δεν ήθελα να σε προσβάλλω. Αλλά μια και το θέλεις θα στα πω λοιπόν χήμα και τσουβαλά του. Επειδή βλέπω ότι ο διάβολος δεν σε έχει ρίξει μόνο στην αμέλεια, στην ακιδεία, στη ραθυμία και στη λύθη, αλλά και στην απελπισία. Γι' αυτό λοιπόν σου λέω το εξής. Πιστεύεις λοιπόν ότι όταν ήσουν στον κόσμο έκαμες καλοσύνες, νηστείες, ελεημοσύνες, προσευχές και αγρυπνίες και νόμιζες ότι είσαι η βάρηση στο Θεό? Λοιπόν, κακομοίρη μου, όλα αυτά τα έκανες από υπερηφάνεια και ήταν υπερηφάνεια και είναι υπερηφάνεια. Έτσι νόμιζε και ο Φαρισαίος, ο οποίος είχε και κάφηση για αυτά που έκανε. Νηστεύω, δεις του Σαββάτου, νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα. Έτσι, όπως συνήθως γίνεται όλο το χρόνο εκτός από τις 40. Άλλοι θέλουν να νηστεύουν και τη Δευτέρα, με γεια του, με χαρά. Από 100 ως 8, πόσα βγάζω μισθό, 1000 ευρώ. Τα 100 τα δίνω για ελεημοσύνη. Τα ομολογούσε αυτά, φανερά. Και έλεγε, δεν είμαι τέτοιος, δεν είμαι από αυτός, δεν είμαι από εκείνους και δεν είμαι σαν και αυτόν. Τον τελώνει εδώ, αρχικλέφταρος. Το να νομίζει λοιπόν στην παρούσα φάση της ζωής σου ότι δεν κάνεις κανένα καλό, αυτό είναι υπεραρκετό για να σωθείς, διότι αυτό λέγεται ταπείνωση. Μέσα από την ταπείνωση και μέσα από αυτήν την ελεονολογία του εαυτού σου, έτσι μόνο θα σωθείς όπως σώθηκε και ο Τελώνης. Και θέλω να σας πω κάτι το οποίο βέβαια θα το επαναλάβω και άλλη φορά. Είναι προτιμότερο το διάβολο να τον έχουμε απέναντί μας παρά στο σβέρκο μας. Στο σβέρκο μας τον έχουμε όταν κάνουμε τα θελήματά του. Όταν υποκύπτουμε στις αδυναμίες μας και στα πάθη μας. Όταν κάνουμε το θέλημα του διαβόλου και όχι του Θεού. Αντιθέτως, τότε δεν μας πολεμάει γιατί είναι ήδη στο σβέρκο μας. Γιατί να μας πολεμάει? Αφού οι ίδιοι είμαστε θύματα και δούλοι και υποχείροι των παθών μας. Γιατί να μας πολεμήσει? Όταν όμως θα μπούμε στο δρόμο του Θεού, θα αρχίζουμε από τη μετάνοια, την εξομολόγηση, τον εκκλησιασμό, τη μελέτη, την προσευχή, τη Θεία Κοινωνία και όλα όσα εντέλεται το Ευαγγέλιο και αρχίζουμε και διορθώνουμε τις αδυναμίες μας και τα πάθη μας και καλλιεργούμε τις αρετές. Διορθώνουμε και περιορίζουμε τις αισθήσεις μας και διορθώνουμε και περιορίζουμε τους λογισμούς και τις σκέψεις μας, τότε ο διάβολος μπαίνει απέναντί μας. Φεύγει από το σβέρκο μας και πάει απέναντι, είναι προτιμότερο απέναντι. Να τον έχουμε αντίπαλο από απέναντι, ευκολότερα τον πολεμούμε. Για σκεφτείτε το λιγάκι να δείτε, ότι ευκολότερα πολεμείται ο αντίπαλος που είναι απέναντί σου, παρά αυτός που είναι στο σβέρκο. Αυτό ήθελα να σας πω και με αυτό ήθελα να κλείσω την σημερινή μας ομιλία.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε και πάλι κοντά σας η εκπομπή μας Νεανικές Αναζητήσεις. Να εξετάσουμε σήμερα ένα θέμα επίσης σημαντικό για τους νέους που έχει να κάνει με την σταθερότητα. Και εξ αρχής λέγω ότι έχω την αίσθηση και την εντύπωση ότι δεν αφορά μόνο τους νέους και τις νέες, αλλά είναι ένα θέμα που αφορά όλους μας, διότι η σταθερότητα επιφέρει και την πνευματική ωριμότητα και είναι, θα λέγαμε, μία προϋπόθεση, ένας τρόπος που προσελκύει η σταθερότητα, την ευλογία του ουρανού, προσελκύει όλες εκείνες τις αρετές και αποτελεί ένα ουσιαστικό, θα λέγαμε, προπέτασμα, ένα ουσιαστικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο μπορούν να στηριχθούν και να καλλιεργηθούν εκεί κάθε φιλόθεη και φιλάρετη πράξη, όλες οι αρετές. Φτάνει όμως να υπάρχει σταθερότητα, και λέγω σταθερότητα με την έννοια ότι γνωρίζουμε από τα συγγράμματα του Αριστοτέλους, όπου ο ίδιος μας λέγει ότι η νεότητα έχει χαρακτηριστικό αυτή τη ρευστότητα των αισθημάτων, τη ρευστότητα της συμπεριφοράς, την, θα λέγαμε, αυτή τη ρευστότητα των πράξεων και των λόγων, όπου διαφέρουν αυτές μεταξύ των μέρα τη ημέρα. Πέραν όμως αυτού, αυτή η ρευστότητα, επιτρέψτε μου να πω, δεν χαρακτηρίζει μόνο τους νέους και τις νέες, και καλώς τους χαρακτηρίζει τους νέους και τις νέες, αλίμον αν δεν υπήρχε αυτή η ρευστότητα τότε, στην ηλικία αυτή της εφηβείας και της μετεφηβείας. Όμως έχουμε το ιδιαίτερο γνώρισμα αυτή η ρευστότητα λόγων και έργων να χαρακτηρίζει και πολλούς εξ ημών, όχι μόνο, δεν μας χαρακτήριζε μόνο την περίοδο της νεότητος, αλλά μας συνοδεύει και μετά τα χρόνια της νεότητος. Και στην πνευματική ζωή, αγαπητοί ακροατές, η έλλειψη σταθερότητος δεν είναι καλός ιονός πνευματικός. Και πάνω σε αυτό θέλω να κάνω και μία έτσι προσωπική κατάθεση. Αυτό το οποίο κάνω τώρα είναι προσωπική κατάθεση στην αγάπη σας. Μου φαντάζει και μου φαίνεται πολύ οξύμορον και πολύ αχαρακτήριστον στα μάτια μου, όταν, για παράδειγμα, με αφορμή το Ψυχοσάββατο που εορτάσαμε λίγη την περασμένη εβδομάδα, μου κάνει εντύπωση πως γίνεται, όταν δεν έχουμε καμία επαφή πνευματική λειτουργική με την Αγία μας Εκκλησία, να ενθυμούμεθα τους κεκοιμημένους συγγενείς, φίλους και γνωστούς μόνο την περίοδο του Ψυχοσαββάτου ή των δύο ή των, άντε και του τρίτου εντός εισαγωγικών, Ψυχοσαββάτου που ατύπως υπάρχει στην Αγία μας Εκκλησία. Δεν μπορεί, λοιπόν, θα λέγαμε, να η αγάπη δική μας προς τους κεκοιμημένους αδελφούς να εκφράζεται μόνο δύο με τρεις φορές το χρόνο. Και αυτό το λέγω διότι εδώ είναι ξεκάθαρη η έλλειψη σταθερότητας στην πνευματική ζωή, όπως και με τον ίδιο τρόπο φαίνεται και η υπέρμετρη πολλές φορές πνευματική μας προσπάθεια πολλών πάλι εξημών κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, της Σαρακοστής των Χριστουγέννων και των, λοιπόν, μεγάλων νηστείων που έχει θεσπίσει η Αγία μας Εκκλησία, είναι των Αγίων Αποστολών της κυρίας Θεοτόκου του 15 Αυγούστου. Τι εννοώ? Κυρίως, δηλαδή, αυτή η προσπάθεια, κυρίως αυτή η προσπάθεια να δείξουμε μια υπέρμετρη, θα λέγαμε, φιλοπονία, μια υπέρμετρη άσκηση στην νηστεία και στην προσευχή την περίοδο μόνο εντός της Σαρακοστής, και από εκεί και πέρα να επιστρέφουμε καθίσει στα εφώ ετάκθη. Δεν σημαίνει αυτό πνευματική ζωή. Όχι ότι ασφαλώς οι πατέρες δεν μας προτρέπουν να εντείνουμε την προσπάθειά μας κατά την περίοδο της Τεσσαρακοστής και γενικότερα κατά την περίοδο των νηστειών. Αυτό συμβαίνει και το λέγουν οι πατέρες. Γι' αυτό και αν αντιληφθεί το καθένας από τη δική του εμπειρία, πολύ σύντομα θα θυμηθεί το καθένας από τη δική του, το τονίζω, εμπειρία, ότι την περίοδο αυτών νηστειών οι πνευματικοί μας πατέρες ενδεχομένως στους περισσότερους από εμάς μας βάζουν περισσότερη άσκηση την περίοδο αυτή. Για παράδειγμα,
ενδεχομένως να ενισχύουν τον αριθμό των κομποσκηνίων που κάνουμε ή να ενισχύουν, αν πρόκειται για μοναχούς ή για λαϊκούς που το κάνουν, τις εδαφίες μετάνοιες την περίοδο της νηστείας ή της σαρακοστής. Όχι όμως ότι αφήνουμε αυτά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και τα θυμόμαστε μόνο κατά τη διάρκεια των νηστείων. Ή επίσης, αυτό που προανέφερα με το ψυχοσάββατο, είμεθα σταθερή και πρέπει να είμεθα σταθερή στην πνευματική ζωή. Ιδάλλως δεν μπορούμε να προσεγγίζουμε τον Χριστό τη μία ημέρα της εβδομάδος και την επομένη να του λησμονούμεν. Δεν μπορούμε τη μία μέρα της εβδομάδος να είμαστε του Χριστού και την άλλη μέρα να είμαστε του διαβόλου. Δεν μπορούμε τη μία μέρα της εβδομάδος να είμαστε άνθρωποι της λειτουργικής εκκλησιαστικής συνοχής και τις άλλες μέρες να μην γνωρίζουμε τι σημαίνει Ιερός Ναός και Εκκλησία. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι εάν απουσιάζει σταθερότητα, εκεί έγκυται και η ουσία. Η ουσία της δικής μας πνευματικής μοιοπίας και της δικής μας πνευματικής ακηδείας, διότι όταν απουσιάζει η σταθερότητα εκφράζεται από τη δική μας πλευρά μία πνευματική ανοριμότητα που έχουμε μία επιδερμική σχέση με τα πνευματικά, που θέλουμε να λέγουμε ότι έχουμε σχέση, αλλά στην ουσία κρίνεται εκ του αποτελέσματος ότι έχουμε μία επιδερμική σχέση, μία ουτοπική σχέση. Και πολλές φορές είναι αυτό το οποίο έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος για τον Ιουλιανό τον Παραβάτη, όταν ο τελευταίος έλεγε με έπαρση ότι γνώρισα τον χριστιανισμό και αρνούμε. Ήρθα, είδα και έφυγα, έλεγε, και του λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ότι δεν είδες, δεν γνώρισες, διότι αν γνώρισες δεν θα έφευγες. Εδώ λοιπόν η ουσία αυτή έρχεται και στη δική μας καθημερινότητα, διότι εάν ήμασταν σταθεροί, εάν ήμεθα σταθεροί στην πνευματική ζωή, δεν θα υπήρχαν αυτές οι μεταπτώσεις όπου σήμερα πιστεύω και την επομένη το ξεχνώ. Και δεν αναφέρομαι στις πτώσεις, αυτό είναι άλλο πράγμα το οποίο λέγω. Οι πτώσεις είναι αγώνας, όταν σηκωνόμεθα είναι αγώνας, η ανόρθωση είναι αγώνας, η συνέχεια στον πόλεμο των παθών είναι αγώνας. Δεν αναφέρομαι στον αγώνα που ενδεχομένως έχει και τις πτώσεις. Αναφέρομαι σε αυτή την διπροσωπία που έχουμε πολλές φορές, που εκφράζει έλλειψη σταθερότητος και εκφράζει και αυτό το οποίο λέγει ο Όσιος Ισάκος Ήρος, παντελώς απουσιάζει η αδιάλειπτος εγκράτεια. Αυτό σημαίνει η αδιάλειπτος εγκράτεια. Σημαίνει ότι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους είμαι χριστιανός ορθόδοξος, αγωνιστής κατά το δυνατόν. Και σε αυτή την καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, σε αυτήν την προσπάθεια, την αέναη προσπάθεια του χριστιανού να μορφώσει νουν Χριστού εντός του, μεγάλη και περισπούδαστη και βαρύνουσα σημασία φέρει σταθερότητα. Η σταθερότητα στα πνευματικά. Γι' αυτό και οι πατέρες μας λέγουν, εδώ εγκείται η απαγόρευση πολλών πνευματικών μας, και δικαίως και πολύ σωστά. Πολύ σωστά και παιδαγωγικά και πνευματικά θέτουν απαγορεύσεις που, για παράδειγμα, εάν έχεις ευλογία να κάνεις 5 κουμποσχήνια, κατοστάρια την ημέρα, για παράδειγμα, η σταθερότητα έχει να κάνει με την υπακοή και σου λέει ο γέροντας θα κάνεις 5, όχι περισσότερο. Εάν κάνεις περισσότερο δεν έχεις ευλογία. Αυτή η σταθερότητα λοιπόν που είναι συνυφασμένη με την υπακοή και με την υπομονή. Εδώ λοιπόν εκ προημίου θέτω τα δύο μεγάλα σκαλοπάτια στα οποία θα στηριχθούμε στη σημερινή εκπομπή. Το ένα είναι λοιπόν η υπακοή που είναι συνυφασμένη με την ταπείνωση, διότι η υπακοή είναι το πρώτο στάδιο της ταπείνωσης. Το δεύτερο σκαλοπάτι, η δεύτερη παραμυθία θα λέγαμε, η οποία έρχεται και μας στηρίζει, είναι η υπομονή. Η ενεργός υπομονή που σημαίνει αυτή η οποία γίνεται ενσυνειδήτως και αυτή η οποία γίνεται εκουσίως. Όχι επειδή αναγκάζομαι να κάνω υπομονή, αλλά αυτή που το κάνω εκούσια και συνειδητά. Με άλλα λόγια, αυτήν που θέλω και το κάνω και χαίρομαι. Εκεί είναι το συνειδητά. Το ότι δεν γονγίζω. Κάνω την υπομονή αλλά χαίρομαι. Με κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε ότι πανηγυρίζω.
πολλές φορές εν σιωπή. Αλλά αυτή η υπομονή που πανηγυρίζει και είναι σιωπηλή, αυτή η υπομονή που είναι αγόγγιστη, εκφράζει σταθερότητα στον πνευματικό μας βίο. Αντιλαμβάνεστε όσοι κάνετε τον αγώνα σας στον πνευματικό, τι λέγω. Χρειάζεται σταθερότητα για να μπορούμε να έχουμε κινήσεις συγκεκριμένες, διότι λέγουμε πολλές φορές ότι ο πνευματικός αγώνας δεν είναι εύκολος αγώνας, για τον απλούστατο λόγο ότι είναι αγώνας μετά των δαιμόνων. Όταν λοιπόν αγωνιζόμεθα μετά των δαιμόνων, θα πρέπει να υπάρχει σταθερότητα. Είναι σαν θα λέγαμε μία αγωνιστική, μία στρατιωτική τακτική, όπου υπάρχει σταθερότητα, τόσο ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε πώς θα κινηθούμε και με ποιον τρόπο. Θα σας διαβάσω στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ένα μικρό απόσπασμα από το γεροντικό που έρχεται και επισφραγίζει στην πράξη αυτό το οποίο λέγουμε για την υπομονή, για την υπακοή, για τη σταθερότητα της πνευματικής ζωής, που κάνει θαύματα, όχι μόνο σώζει αλλά και αγιάζει. Όταν η Οσία Συγκλητική έφτασε στα 80 της χρόνια επί της γης, ασθένησε με φοβερές αρρώστιες, τις οποίες όμως αντιμετώπισε με ιόβια υπομονή. Άρχισαν να φθύρονται οι πνεύμονές της και να κάνει συχνά αιμοπτήσεις. Παράλληλα, ένας υψηλός διαρκής πυρετός την έλειωνε πραγματικά σαν ένα κερί. Έτσι υπέφερε περισσότερο και από τους μάρτυρες. Αλλά το δικό της μαρτύριο υπήρξε πολυχρόνιο και ακατάπαυστο. Εδώ λοιπόν μία μικρή παρένθεση σε όσους μιλούν για αυτήν την περίπτωση της εθελουσίας, θα λέγαμε ευθανασίας, για όσους μιλούν για αυτήν την περίπτωση της εθελουσίας εντός εισαγωγικών εγκατάλειψης των εγκοσμίων. Στην ουσία αυτοκτονία είναι. Ασφαλώς θα μου πείτε γίνεται ένεκα του πόνου και του ανίποτου πόνου που δεν μπορεί να διαχειριστεί. Εδώ όμως δεν ήλθαμε για να χαιρόμεθα, για να πονάμε ήλθαμε. Και για να αγωνιστούμε ήλθαμε. Εάν λοιπόν αντιμετωπίζομαι, συγχωρέστε μου την παρένθεση, αλλά ακούγεται στις μέρες μας, εάν λοιπόν αντιμετωπίζομαι την επίγεια βιωτή μας ως διαμονή πρόσκαιρη, είμαι αναγκασμένοι να κάνουμε υπομονή, ακόμα και σε ανίποτο πόνο. Και δεν το λέγω έξω από το χορό, όπως λέγει ο λαός. Αλλά είμεθα αναγκασμένοι να σηκώσουμε σταυρούς. Αυτός είναι ο δρόμος μας και ο αγώνας μας. Αυτή είναι η δική μας η διακονία επί της γης. Επανέρχομαι λοιπόν στο γεροντικό και συνεχίζω λέγοντας: απάνθρωποι δήμοι, προκειμένου να τιμωρήσουν σκληρά κάποιον, τον ρίχνουν για λίγη σχετικά ώρα στη φωτιά. Όμως η Αγία Συγκλητική βασανιζόταν έτσι επί 3,5 χρόνια από μια εσωτερική φλόγα που στην ουσία κατέφλεγε σιγά σιγά τα σπλάχνα της. Φανταστείτε αυτό το θέμα, να φθύρονται οι πνεύμονές της. Υπέμενε καρτερικά το δεινό αυτό μαρτύριο και δεν σταμάτησε την ψυχοφελή διδασκαλία προς τις μοναχές και τους επισκέπτες της Ιεράς Μονής. Ήρθε όμως καιρός που και αυτή η πηγή σωτηρίας στέρεψε. Στην αρχή της πόνεσε ένα δόντι. Το δόντι σάπισε και έπεσε, αλλά το σάπισμα μεταδόθηκε στα ούλα και από εκεί σε ολόκληρο το σαγόνι. Μετά 2 μήνες πέρασε στα οστά. Μια αφόρητη δυσοσμία έβγαινε από το σαπισμένο στόμα, τόσο έντονη που οι αδελφές δεν μπορούσαν πλέον να την υπομένουν. Και όταν υπήρχε ανάγκη να την πλησιάσουν, έκαιαν θυμιάματα για να καλύψουν κάπως τη δυσοσμία. Παρόλο όμως τη φρικτή της κατάσταση, η Οσία δεν δεχόταν ξεχωριστές περιποίησεις. Με πολλή προσπάθεια του γιατρού και μόνο για να ανακουφιστούν οι αδελφές που την διακονούσαν, δέχθηκε να βάζουν στο σαπισμένο μέλος πανιά βρεγμένα με αντισηπτικά της εποχής εκείνης, όπως κρασί,
Αλόη, Σμύρνα και Μυρσίνη. Τώρα πλέον η Αγία δεν ωφελούσε με τη θεόπνευστη προσευχή και τα θεόπνευστα λόγια της, αλλά με την υπομονή και τη μεγαλοψυχία της. Οι σωματικές της πληγές θεράπευαν τα ψυχικά πάθη όσων την πλησίαζαν για να διδαχθούν από αυτήν. Και η ίδια απόλαυσε θείες παρηγοριές και ακόμη περισσότερο προγνώρισε την ημέρα και την ώρα της κοιμήσεώς της. Την ημέρα και την ώρα δηλαδή που έλαβε την αμοιβή και το στεφάνι των αγώνων της. Και αυτό, αγαπητοί ακροατές, μεταφράζεται στην σταθερότητα της πνευματικής ζωής. Και φανταστείτε τη σταθερότητα της σωσίας συγκλητικής απέναντι στην υπομονή και στην υπακοή στο θέλημα του Θεού και στη Θεία Πρόνοια, όπως αντιμετωπίζει την ασθενειά της, αλλά ακόμη περισσότερο φανταστείτε και τη σταθερότητα στο παράδειγμα που βιώνουν οι μοναχές και όσοι την πλησιάζουν για να διδαχθούν από την οσία συγκλητική. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ στην πράξη αυτή η σταθερότητα έρχεται και θα λέγαμε με κατά κάποιο τρόπο κλειδώνει τις όποιες αρετές πάνω στο πρόσωπο που υπομένει αγωνγίστος και υπακούει στη Θεία Πρόνοια και στο Θείο Θέλημα. Γι' αυτό και λέγουμε ότι υπό το πρίσμα αυτό η σταθερότητα εις την πνευματική ζωή φέρει τη διάρκεια, φέρει την πνευματική ωριμότητα και την μεταποιεί, την μεταμορφώνει, την κάνει να έχει διάρκεια, ενδεχομένως με πτώσεις και με λάθη, αλλά έχει μία σταθερότητα, και αυτή η σταθερότητα είναι που φοβούνται οι δαίμονες, και αυτή την σταθερότητα την πνευματική πολεμούν οι δαίμονες. Γι' αυτό και προσπαθούν με κάθε τρόπο να διασπάσουν, να διαρρήξουν αυτό το ακατάβλητο, αυτό το σταθερό αγωνιστικό φρόνημα και ύφος των αγωνιστών Ορθοδόξων Χριστιανών, μοναχών και λαϊκών, κληρικών και λαϊκών, όσους σταθερά αγωνίζονται τον καλόν αγώνα της πίστεως και όσους σταθερά πολεμούν, όχι μία μέρα της εβδομάδος ή δύο ή τρεις μέρες της εβδομάδος. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ότι στην ουσία είναι σαν να πετάμε αυτά τα βεγγαλικά που πετάγουν στα θέατρα και στα γήπεδα, εάν προσπαθούμε κατά διαστήματα να προσεγγίσουμε τον Άγιο Θεό. Εδώ χρειάζεται σταθερότητα, υπομονή και επιμονή πνευματική, και αυτή η σταθερότητα έχει άμεσα και επιφέρει τα μηνύματά της στην πράξη, τα οποία βιώνει ο πιστός κατά μόνας. Είναι αυτό που λέγονται πνευματικές εμπειρίες. Αυτές δε οι πνευματικές εμπειρίες μας διδάσκει η εκκλησιαστική ιστορία και η πατερική θεολογία, κατά κανόνα, ασφαλώς υπάρχουν και εξαιρέσεις, ότι έρχονται με βάση την σταθερότητα της πνευματικής ζωής. Εκεί όπου βιώνει καθένας ή στην παλέστρα την πνευματική, είτε μοναχική είτε λαϊκή, είτε κατά μόνας είτε συζυγική, αυτήν την παλέστρα την πνευματική, εάν όμως υπάρχει σταθερότητα στον αγώνα και αν υπάρχει, θα λέγαμε, και η απόφαση να μην αλλάξομεν ρότα, αλλά να παραμένομεν πιστοί, σταθεροί, οχι ευμετάβουλοι, αλλά να είμεθα αδέκαστοι εις τις ειρήνες της εποχής και να ακολουθούμε πιστά το Ιερό Ευαγγέλιο, να ακολουθούμε πιστά την φωνή της συνειδήσεώς μας που μας λέγει να αγωνιζόμεθα αενάως, ασυγήτως, ακορέστως και διαρκώς εις την ενότητα της πίστεως και εις την διακονίαν εις παν έργων αγαθών. Και αυτή η σταθερότητα, ως λέγω πάντοτε, αγαπητοί ακροατές, όχι μόνον σώζει, αλλά και αγιάζει. Και αυτό είναι πνευματική εμπειρία. Και αυτό ονομάζεται πνευματική ωριμότητα. Και αυτό φαίνεται στον αγωνιστή. Δεν χρειάζεται κανείς να μιλήσει πολύ. Οι άνθρωποι πνευματικοί φαίνονται. Και από τον τρόπο που σε κοιτούν φαίνονται. Και από τον τρόπο που ομιλούν και από τις λέξεις που χρησιμοποιούν, οι άνθρωποι πνευματικοί φαίνονται και γεύονται και οσφραίνονται και ακούγονται.
αλλά κύριο χαρακτηριστικό τους, θα λέγαμε ότι έχουν πολλά χαρακτηριστικά καθένας από αυτούς, ενδεχομένως και κάποια κοινά. Αυτό όμως είναι κοινό σχεδόν σε όλους, είναι η σταθερότητα στην πνευματική ζωή που κομίζει και πνευματική εμπειρία. Πάμε στο σημείο αυτό σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε να πούμε περισσότερα.

Για την αξία της σταθερότητας ομιλούμε στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, και είπα στο πρώτο μέρος ότι δεν αφορά μόνο τους νέους και τις νέες, αλλά κατά κάποιο τρόπο αφορά όλους μας. Εδώ όμως στο δεύτερο μέρος θα αναφερθώ ακόμη περισσότερο και στους νέους και στις νέες, λέγοντας ότι έχουμε δικαίως πολλές φορές, και δικαίως το τονίζω πολλές φορές, την απέτηση, αν και λέγω πάντοτε ότι εμείς οι χριστιανοί οι ορθόδοξοι, η μόνη απέτηση που μπορούμε να έχουμε και το μόνο δικαίωμα είναι το δικαίωμα στην αγάπη. Όλα τα άλλα είναι ίσονος σημασίας, για να μην πω δευτερευούσεις. Μόνο το δικαίωμα και η απέτηση στην έκφραση και άσκηση της αγάπης είναι δικαίωμα του χριστιανού. Όμως λέγω ότι οι νέοι και οι νέες έχουν εντός εισαγωγικών την απέτηση, όσοι είναι γύρω τους, να είναι σταθεροί στις απόψεις τους. Να μην υπάρχει μαύρο και άσπρο και να εναλλάσσεται συνεχώς και διαρκώς, να μην υπάρχει φωτεινό και σκοτεινό, να μην υπάρχει α και ω, να υπάρχει μία εξ αρχής αντιμετώπιση που να είναι σταθερά. Ακόμη και ω να είναι αυτή, δηλαδή να είναι στο τέλος με βάση την ιεραρχία, οι νέοι και οι νέες μας έχουν αυτό το, την οξυδέρκεια και το αισθητήριο το νεανικό, το οποίο έχει να κάνει με την εντιμότητα και την ειλικρίνεια, που πολλές φορές από τους μεγαλύτερους σε μας απουσιάζει αυτό. Πολλές φορές, όχι όλες. Λέγω ότι οι νέοι λοιπόν έχουν αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα της οξυδέρκειας, της εντιμότητος, της ειλικρίνειας, της τιμιότητας, ούτως ώστε ακόμη και το ωμέγα να δουν στην ιεράρχηση με κορυφή το αλφα, εάν όμως είναι σταθερό το ωμέγα, το εκτιμούν και καλώς πράττουν. Τι εννοώ και εξηγούμε ευθύς αμέσως. Ακόμη και αυτόν ο οποίος βάλεται εναντίον μας, εάν είναι σταθερό σε αυτό το οποίο κάνει και το κάνει ανοιχτά και δημόσια, ο έντιμος και η τίμιος και ειλικρινής άνθρωπος το αποδέχεται. Ναι μεν δεν συμφωνεί ενδεχομένως, αλλά σέβεται ότι υπάρχει ετερότητα στην οποία κάθε προσωπικότητα δεν αρέσει, και είναι λογικό ενδεχομένως και εμείς να μην αρέσουμε σε πολλούς. Και ενδεχομένως και εμείς να είμεθα εις το κέντρο των συκοφαντιών και των κατηγοριών από πολλούς. Τι θα κάνουμε τώρα? Μα αλίμον αν έλεγαν όλοι καλά λόγια. Αυτό όμως το οποίο έρχεται και δημιουργεί την ένταση την πνευματική είναι όταν δεν υπάρχει σταθερότητα. Δηλαδή έχουμε ανθρώπους που τη μία μας εγκομιάζουν και την επομένη μας συκοφαντούν. Αυτό δεν δείχνει σταθερότητα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει και κανένα πνευματικό υπόβαθρο. Ασχέτως αν εμείς πρέπει να το διαχειριστούμε πνευματικά. Εγώ πηγαίνω στο διατάφτα. Εδώ δεν ομιλώ για τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών των ζητημάτων. Είναι θέμα άλλης εκπομπής, ενδεχομένως το έχουμε κάνει και στο παρελθόν από τις νεανικές αναζητήσεις. Εδώ όμως αναφέρομαι στην δική μας προσπάθεια να είμεθα μονίμως σταθερή σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Να ξέρουμε αυτό που ζητούν και απαιτούν οι νέοι, με τι άνθρωπο έχουν να κάνουν γύρω τους. Ποιοι τους πλησιάζουν και με ποιο αντίκτυπο και με ποιο αντίκρισμα. Γι' αυτό λοιπόν λέγουμε ότι ενδεχομένως οι νέες και οι νέοι μας είναι προδομένοι από πολλούς εξ ημών που τους πλησιάζουμε, διότι δεν υπάρχει σταθερότητα πνευματική στις προθέσεις μας και κυρίως στις ενέργειές μας. Εδώ όμως αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι ενδεχομένως πολύ εξ ημών να είμεθα έτσι. Να υπάρχει μία αλλοπροσωπία και ετεροπροσωπία, θέλω να πιστεύω όχι εκούσια, αν και έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Αυτό όμως που εγείρει, θα λέγαμε πολλές φορές, την ελπίδα, αυτό που εγείρει την αισιοδοξία, αυτό που μας κάνει να αγωνιζόμεθα και να αρωματιζόμεθα έναν καινούριο κόσμο, έναν καλύτερο κόσμο. Και λέγω πάντοτε θα τον φτιάξουμε ανθρωποκεντρικά, γιατί το θαύμα θα το κάνει ο Άγιος Θεός. Εμείς θα βάλουμε την πρόθεση να βελτιώσουμε τον κόσμο και να τον κάνουμε καλύτερο, αγιότερο, με ποιο τρόπο? Όταν υπάρχει από την πλευρά μας αυτή η πνευματική σταθερότητα, και λέγω λοιπόν ότι είναι ευχής έργο και μας προσδίδει αισιοδοξία και ελπίδα, μας προσδίδει πνευματική σταθερότητα στην όποια σταθερότητα υπάρχει στον αγώνα μας και στην βιωτή μας. Ποιο πράγμα?
ότι αγαπητοί νέοι και αγαπητές νέες, υπάρχει πραγματικά ένας χώρος, το τονίζω, είναι η Αγία μας Εκκλησία, όπου υπάρχει πνευματική σταθερότητα. Και αν πρόσωπα της Αγίας μας Εκκλησίας μας έχουν λυπήσει και μας έχουν αποδείξει εμπράκτως ότι υπάρχει και εκεί μία ετεροπροσωπία και ουχή πνευματική σταθερότητα, αυτός δεν είναι λόγος να πιστεύουμε ότι η Εκκλησία μας ως θεσμός, ως σώμα με κεφαλή τον Κύριο Ιησού Χριστό, δεν έχει πνευματική σταθερότητα. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο χώρος, όπου παρά το γεγονός ότι ενδεχομένως και εσείς και εγώ είμεθα προδομένοι ή ενδεχομένως έχουμε προδώσει άλλους αδελφούς μας, επουσίως φοβάμαι να το πω, είτε και ακουσίως. Υπάρχει όμως αυτός ο χώρος που μας αγκαλιάζει όλους και σε αυτόν τον χώρο υπάρχει πνευματική σταθερότητα, δηλαδή υπάρχει πνευματική οριμότητα, πνευματική εμπειρία. Και αυτός ο χώρος είναι ο χώρος που ευδοκιμούν οι ψυχές που αγωνίζονται. Οι ψυχές που είναι χριστοκεντρικές, κοινώς εκκλησιοκεντρικές, κοινώς λειτουργικές, που λειτουργούνται, που εκκλησιάζονται, που εξομολογούνται, που κοινωνούν, που αγωνίζονται. Με μια σταθερή προοπτική που αγωνίζονται και προσδοκούν Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο απόσπασμα πάλι από το γεροντικό που αναφέρεται στην Αγία Μόνικα, στη μητέρα του Αγίου Αυγουστίνου, επισκόπου Ιππόνος της Αφρικής. Μια μεγάλη, τεράστια μορφή, ο Άγιος Αυγουστίνος, ο οποίος ως γνωστόν η εκκλησιαστική ιστορία της Δύσεως μας λέει ότι πέρασε από πολλές δυσκολίες στην εφηβική του ηλικία, από αιρέσεις, μάλιστα είχε αποκτήσει και ένα παιδί εκτός του γάμου και είχε πάντοτε την προσευχή, την σταθερότητα, την σταθερή προσευχή, την σταθερή υπομονή. Είναι αυτό που είπα στο πρώτο μέρος. Στην υπακοή και στην υπομονή θα στηρίξουμε τη σταθερότητα της πνευματικής ζωής. Η υπακοή είναι η υπακοή στην Θεία Πρόνοια. Η υπακοή είναι η υπακοή στην παρούσα πραγματικότητα, εις τον γέροντά μου, εις το θέλημα του Θεού που εκφράζεται μέσα εις τον κόσμο και στην προσωπική μου ζωή. Και το άλλο είναι η υπομονή. Αυτά τα δύο σκαλοπάτια, η υπακοή και η υπομονή, μου δίδουν, εάν τα καλλιεργήσω θεαρέστως, την σταθερότητα και στην πνευματική ζωή, και προϊόντος αυτής της προσπάθειας μου δίδουν και προσδίδουν πνευματική εμπειρία στην όποια προσπάθεια και στον όποιο αγώνα μου. Η Αγία Μόνικα 332-388 γεννήθηκε στην Ταγάστη της Νουμιδίας από γονείς χριστιανούς. Ήταν μητέρα του μεγάλου θεολόγου και φιλοσόφου Αγίου Αυγουστίνου. Οι γονείς της την πάντρεψαν το 350 με έναν ειδωλολάτρη, τον γνωστό Πατρίκιο, άνθρωπο καλοπροαίρετο αλλά άστατο και πολύ οξύθυμο. Μάλιστα δε γνωρίζομαι από το συναξάρι ότι η Αγία Μόνικα με την υποταγή και την υπομονή της αγωνίστηκε να τον οδηγήσει στον Χριστό. Στις ώρες της ερημίας έριχνε στην καρδιά του συζύγου της τα σπέρματα του Θείου Λόγου και όταν εκείνος κοιμόταν, εκείνη τα πότιζε με τα δάκρυα της προσευχής της. Πολλές δε φίλες της έρχονταν στο σπίτι της με έκδηλα στο πρόσωπό τους τα χτυπήματα των συζύγων τους και απορούσαν πώς η Μόνικα, που είχε έναν τόσο σκληρό άνδρα, κατάφερνε να ζει μαζί του ειρηνικά και χωρίς ξυλοδαρμούς. Η δε χαρά της Αγίας ήταν απερίγραπτη όταν ο Πατρίκιος με τον καιρό έγινε ένας αληθινός χριστιανός. Με την ίδια υπομονή και μακροθυμία αντιμετώπιζε και την πεθερά της, η οποία ήταν ιδιότροπη και διαρκώς την έβριζε και την ταπείνωνε μπροστά σε κάθε ξένο. Τελικά με την αρετή της προσήλκυσε τη συμπάθεια και την εκτίμησή της και αυτής ακόμη της πεθεράς της. Όταν ο ιερός Αυγουστίνος ήταν μικρός, αρρώστησε πολύ βαριά και κινδύνεψε ακόμη και να πεθάνει. Σκέφτηκαν τότε να τον βαφτίσουν άμεσα.
Η μητέρα του όμως προέβλεπε τους δυνατούς πειρασμούς που θα αντιμετώπιζε στην νεότητά του και γι' αυτό ανέβαλε τη βάφτισή του. Μαζί με το γάλα της, η ευσεβής μητέρα φρόντισε να μεταδώσει στο παιδί της και την ευσέβεια από μικρή ηλικία. Διέκρινε όμως σε αυτό τον χαρακτήρα του πατέρα του και διαισθανόταν τον κίνδυνο που θα διέτρεχε η ψυχή του μέσα στην πραγματικά διεφθαρμένη κοινωνία εκείνης της εποχής. Όσο μεγάλωνε ο γιος της, μεγάλωναν μαζί με αυτόν τόσο τα πάθη όσο και τα όργια του. Η προσευχή δε της μητέρας ανέβαινε πύρινη στον θρόνο του Θεού, αλλά φαινόταν πως δεν εισακούεται. Ο Αυγουστίνος πηγαίνει στην Καρχιδόνα για να σπουδάσει. Εκεί ψήνεται πραγματικά στο σεξουαλικό καμίνι της διεφθαρμένης πόλεως. Η μητέρα μαθαίνει ότι ο γιος της παραστράτησε και τρέχει ταραγμένη, νομίζοντας ότι η παρουσία της θα τον συγκρατήσει και θα τον συνεφέρει. Δυστυχώς όμως τα λόγια και τα δάκρυά της δεν συγκινούν πια την καρδιά του Αυγουστίνου. Δεν χάνει όμως το θάρρος της, προσπαθεί υπομονετικά να διεγείρει στην ψυχή του την αποστροφή για την αμαρτία. Το αποτέλεσμα είναι πάλι αρνητικό, αλλά η πιστή μητέρα δεν απελπίζεται. Προσεύχεται εκτενέστερα, χύνει δάκρυα περισσότερα από αυτά που χύνουν οι μητέρες για το θάνατο των παιδιών τους. Πόση αλήθεια πικρία δοκιμάζει όταν μαθαίνει ότι ο γιος της έχει σε ηλικία μόλις 18 ετών μία γνωστή ετέρα της εποχής και εξώγαμο παιδί μαζί της. Ελπίζει όμως τη μετάνοιά του. Η ελπίδα αυτή μαζί με τη δυνατή πίστη τη συγκρατούν πραγματικά όρθια. «Μια μέρα, παιδί μου», του λέγει, «μια μέρα θα έρθεις εκεί που είμαι και εγώ». Νέα θλιβερή είδηση καταφθάνει όμως από την Καρχιδόνα. Ο Αυγουστίνος έγινε αιρετικός. Προσήλθε εις την αίρεση των Μανιχαίων. Φίδι φαρμακερό δάγκωσε τη Μόνικα, η οποία αυτή τη φορά πραγματικά λυγίζει. Πηγαίνει ξανά μόνη της εις την Καρχιδόνα. Συναντά τον ιόν της, κλαίει, θρηνεί και οικετεύει. Όλα όμως και πάλι πάνε χαμένα. Μοναδική παρηγοριά και ελπίδα της είναι η προσευχή. Μέρα νύχτα παλεύει με τον Θεό. Καταφεύγει σε κάποιον επίσκοπο, ο οποίος τη συμβουλεύει και την παρηγορεί. Τέλος της λέγει, «πήγαινε στην ευχή του Θεού, παιδί μου. Ποτέ δεν θα χαθεί ο γιος τόσων δακρύων». Ο Θεός όμως θέλησε να δοκιμάσει περισσότερο την ιόβια υπομονή της. Ο Αυγουστίνος της είπε ότι θα πάει στην Ιταλία. Η Μόνικα, αφού δεν μπορεί να τον μεταπίσει, αποφασίζει να πάει μαζί του. Κατεβαίνουν μαζί στο λιμάνι, αλλά εκείνος με έναν τρόπο την ξεγελά και εξαφανίζεται και ταξιδεύει μόνος. Η δε μητέρα ξημερώνεται στην προσευχή, πνιγμένη στα δάκρυα, με ραγισμένη καρδιά, αλλά με γενναίο φρόνημα, υψώνει τα μάτια στον ουρανό και ύστερα αγναντεύει το πέλαγος. «Κύριε», φωνάζει, «αφήνω το παιδί μου στον ωκεανό της εσπλαχνίας σου. Τα κύματα της χάριτός σου ας το οδηγήσουν στο απάνεμο λιμάνι σου». Αλήθεια, γέρασε πια η Μόνικα στη σχολή της υπομονής και της ελπίδος. Αντί να περιμένει την επιστροφή του ασώτου ιού, βάλθηκε η ίδια να τον κυνηγά σε στεριές και θάλασσες. Εγκαταλείπει την Αφρική και έρχεται στα Μεδιόλανα, στο σημερινό Μιλάνο, για την τελική επίθεση στον ιό της. Στα Μεδιόλανα ζει το γλυκοχάραμα της επιστροφής του ασώτου.
Η μια χαρά συνοδεύει και διαδέχεται την άλλη. Ο Αυγουστίνος πλέον αηδίασε τους μανιχαίους και τους εγκατέλειψε. Με βαθιά συγκίνηση τον βλέπει να συχνάζει στα κηρύγματα του Αγίου Επισκόπου Αμβροσίου, Επισκόπου Μεδιολάνων, και να μιλάει για αυτόν με σεβασμό και εκτίμηση. Πράγματι, ο Αυγουστίνος παλεύει. Τα δεσμά της αμαρτίας κατά κάποιο τρόπο

ακρίων, της υπομονής και της ελπίδος. Εκείνη που νίκησε τον ατίθασο σύζυγο και την δίστροπη πεθερά, εκείνη τώρα νίκησε τον γιο της ύστερα από 30 ολόκληρα χρόνια αγώνος και προσευχής. Ύστερα από 30 ολόκληρα χρόνια. Ο Αυγουστίνος παίρνει σταθερή απόφαση να επιστρέψει στον Χριστό και να αφοσιωθεί στο έργο της Εκκλησίας του. Αλήθεια, ποιος μπορεί να νιώσει τη χαρά της Μόνικας την ώρα που έβλεπε και ήταν μπροστά στην βάπτιση του Υιού της. Εδώ τελείωσε η αποστολή της. Είδε πια το παιδί της στην αγκαλιά του Κυρίου της. «Νην απολύεις την δούλην σου δέσποτα, εν ειρήνη», ψελίζει συγκινημένη. Μητέρα και γιος επιστρέφουν στην Αφρική. Στην Όστια, στις εκβολές του Τίβερη, σταθμεύουν σε μια φιλική έπαυλη για να ξεκουραστούν. Εκεί η Μόνικα αρρωσταίνει και σε λίγες μέρες, σε ηλικία 56 ετών, παραδίδει το πνεύμα της εν ειρήνη στον Δεσπότη Χριστό. Ο Κύριος είχε εκπληρώσει και την τελευταία επιθυμία της. Αγαπητοί ακροατές, μία άκρος συγκινητική ιστορία από το γεροντικό, άκρος παιδαγωγική, που μας δείχνει την σταθερότητα της πνευματικής ζωής που θαυματουργεί, που μας εκφράζει την σταθερότητα της πνευματικής ζωής, μία σταθερότητα η οποία στην περίπτωση της ιστορίας που σας διηγήθηκα από το γεροντικό εκράτησε 30 ολόκληρα χρόνια. Και είδατε ότι αυτή η σταθερότητα των 30 ετών ουχή μόνον είχε αποτέλεσμα, αλλά όχι μόνο έσωσε αλλά και θαυματούργησε και αγίασε. Γι' αυτό και πανηγυρίζομαι την Αγία Μόνικα, τη μητέρα του Αγίου Αυγουστίνου, ο οποίος έμεινε στην ιστορία, ο Άγιος Επίσκοπος Ιππόνος, ως ο Υιός των Δακρύων. Ένεκα της εκχύσεως των απείρων δακρύων και από τη μητέρα του, αλλά και από τον ίδιο ένεκα των πολλών αμαρτιών του. Αλλά και της μεγάλης επανόδου, διότι μεγάλες πτώσεις, έλεγε ένα ωραίο ο Καβάφης, ότι μεγάλες πτώσεις πολλές φορές, εάν εγκληματιστούν στην ορθόδοξη πνευματικότητα, ηχείρουν και μεγάλες ανορθώσεις και μεγάλες μετάνοιες. Ελάτε και φανταστείτε την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Δείτε τον Άγιο Αυγουστίνο τώρα στην συγκεκριμένη αυτήν ιστορία που σας διηγήθηκα. Αντιλαμβάνεται λοιπόν καθένας ότι αυτή η πνευματικότητα, η οποία έχει μία σταθερή πορεία, αυτή η πνευματική λοιπόν ζωή, είναι, θα λέγαμε, αυτό το οποίο κλειδώνει, όσο έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, στην χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η σταθερότητα, δεν αναφέρομαι στη συνήθεια, πολύ προσοχή, γιατί έχουμε παραδείγματα πνευματικών αδελφών χριστιανών, έχουμε παραδείγματα πολλές φορές και κληρικών που παρισφρεί και θα λέγαμε υπησέρχεται η συνήθεια, με αποτέλεσμα, ως λέγει ο Καβάφης, η μία μέρα να μην ξεχωρίζει από την άλλη και το αύριο σαν αύριο να μην μοιάζει. Δεν αναφέρομαι στη συνήθεια που είναι αρνητικό αντίκτυπο και δεν είναι πνευματική έκφραση πνευματικής ωριμότητας, κάθε άλλο παρά ωριμότητα είναι η συνήθεια ή στην πνευματική ζωή. Αναφέρομαι όμως στην σταθερότητα. Και σταθερότητα σημαίνει απαράλλακτα παραμένω σε μία συγκεκριμένη ρότα ανυψωτική, σε μία ρότα που αγωνίζεται τον αγώνα των καλών, θεοφιλός και θεαρέστος. Αυτή η σταθερότητα είναι αυτή που πολλές φορές σήμερα απουσιάζει από την πνευματική μας ορολογία και από την πνευματική ζωή μας. Αυτή η σταθερότητα είναι αυτό το οποίο επιζητούν και αναζητούν οι νέοι. Οι νεανικές αναζητήσεις ψάχνουν αυτήν την σταθερότητα για να κουμπίσουν, για να πάρουν μία ανάσα, για να ξεκουραστούν και να ανανύψουν. Λοιπόν, αυτή λοιπόν αγαπητοί νέοι και νέες, η σταθερότητα υπάρχει εντός της Αγίας μας Εκκλησίας. Είναι αυτή η αγκαλιά της Αγίας μας Εκκλησίας.
Εκεί λοιπόν υπάρχει σταθερότητα

0: πνευματική, η οποία αποτελεί και πρόγευση της ουρανίου βασιλείας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, διότι από τον ίν ευαγγελίζεται την πνευματική εμπειρία. Ποια πνευματική εμπειρία? Την πνευματική εμπειρία ότι κοινωνούμε οντολογικά κατά χάριν με τον Κύριον μας Ιησούν Χριστόν, ο οποίος είναι η αλήθεια και η ζωή. Σας προσκαλώ λοιπόν και σας προκαλώ καθέναν έκαστον να προσεγγίσει αυτόν τον χώρο της Αγίας μας Εκκλησίας και η διεισόμαση να αντιληφθεί διαζώσεις αυτή την σταθερότητα της πνευματικής ομορφιάς, να αντιληφθεί και να γευθεί και να αγγίξει με τα ίδια του τα χέρια αυτή την σταθερότητα της πνευματικής ομορφιάς και πνευματικής ωριμότητας, της πνευματικής αρχοντιάς που υπάρχει μέσα στην Αγία μας Εκκλησία. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
2: Ψαλμός 24. Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχή μου, ο Θεός μου. Επί σύ πέπειθα, μη κατεσχυνθεί είναι εις τον αιώνα, μη δε καταγελασάτος σαν με οι εχθροί μου, και γαρπάντες οι υπομένοντές σε ου μη κατεσχυνθώσει, εσχυνθήτωσαν οι ανομούντες διακενείς. Τα σοδό σου, Κύριε, γνώρισόν μη, και τα στρίβου σου δίδαξόν με. Οδήγησόν με επί την αλήθειά σου και δίδαξόν με ότι εσύ ή ο Θεός, ο σωτήρ μου. Και σε υπέμεινα όλη την ημέρα. Μνήσθητη των νυκτιρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου ότι από του αιώνος εσύν. Αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνήσθεις. Κατά το έλεος σου μνήσθητή μου σύ, ένα και εν της Χριστότητός σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό, οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε οδή Κυρίου, έλεος και αλήθεια της εξητούσει την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένα και εν το ονόματός σου, Κύριε, και η λάστη τη διαμαρτία μου, πολύ γάρ εστί. Τι σε στην άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο, νομοθετήσει αυτό εν οδό ή ηρετήσατο. Η ψυχή αυτού εν αγαθής αυλιστήσετε και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει γίν. Κρατέωμα, Κύριος, των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον, ότι αυτός εξπάσει εκ παγίδος τους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και λέει σόν με, ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας μου επληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξάγαγε με. Είδε τη ταπεινωσήν μου και των κόπων μου και άφες πάσα στας αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν και μίσος άδικον εμίσησάν με. Φύλαξον την ψυχήν μου και ρίσε με. Μη κατεσχυνθείν ότι ήλπισα επί σε. Άκακη και ευθύς εκολόντο μη ότι υπέμεινά σε, Κύριε. Λύτρωσε ο Θεός τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού.
3: Ψαλμός 24. Ψαλμός του Δαβίδ. Προσέ, Κύριε, που είσαι ο Θεός μου, ανύψωσα το νου και την καρδιά μου, αφού τα απέσπασα από τις ματαιότητες του κόσμου αυτού. Σε σένα έχω στηρίξει την πεποίθησή μου. Μην επιτρέψεις ποτέ, Κύριε, να παρασυρθώ εις αμαρτία και να κατεξευτελιστώ στην παρούσα ζωή, ούτε και να γίνω αντικείμενο χλεβασμού και ονειδισμού εκ μέρους των εχθρών μου. Ζητώ αυτή την χάρη από εσένα, διότι βλέπω ότι όλοι όσοι υπομένουν δοκιμασίες και περιμένουν με πίστη από σε την βοήθεια, δεν θα κατεσχυνθούν. Αντίθετα, θα καταντροπιαστούν εκείνοι οι οποίοι εκτρέπονται σε παρανομίες, χωρίς μάλιστα και να αποκομίζουν κανένα κέρδος από αυτές. Κάμε γνωστές, Κύριε, σε μένα τις οδούς των εντολών Σου, δίδαξέ με τον δικό Σου φωτισμό και με τη δική Σου παιδαγωγία τους δρόμους της θεαρές του ζωής. Οδήγησέ με στο να γνωρίσω και να δεχθώ την αλήθειά Σου. Δίδαξέ με ώστε να εννοήσω βαθύτατα και να παραδεχτώ ακλόνητα ότι Σύ είσαι ο Θεός μου και ο Σωτήρας μου. Γι' αυτό και όλη την ημέρα και όλες τις ημέρες της ζωής μου ελπίζω και περιμένω από Σένα την βοήθεια. Θυμήσου, Κύριε, και στείλε και προς εμένα τους ικτυρμούς Σου και τα ελέη Σου. Ανεξάντλητα και αιώνια είναι τα ελέη Σου, τα οποία έδειξες στους προγόνους μας, στον λαό του Ισραήλ. Τις αμαρτίες της νεότητός μας, όπως και τις άλλες τις οποίες εξ αγνίας διέπραξα, μην τις θυμηθείς, Κύριε. Να με θυμηθείς σύμφωνα με το άπειρο έλεό Σου, γιατί είναι απέραντη η καλοσύνη Σου, Κύριε. Αγαθός και ευεργετικός και δίκαιος προς όλους είναι ο Κύριος. Γι' αυτό θα διδάσκει και θα καθοδηγεί με τον νόμο Του τους αμαρτάνοντας, για να επιστρέψουν στο δρόμο της αρετής. Ο Κύριος πάντοτε θα οδηγεί τους πράους και ευθύς στον δρόμο της αρετής και σε φωτισμένη ζωή. Θα διδάξει τους πράους και ταπεινούς τις οδούς των εντολών Του. Όλες οι εντολές του Κυρίου, οι οποίες αναφέρονται στην ρύθμιση της ζωής μας, είναι γεμάτες από την ευσπλαχνία Του και την αξιοπιστία Του σε εκείνους, οι οποίοι ενδιαφέρονται και ζητούν να μάθουν το θέλημά Του και όλες τις εντολές Του. Για το όνομά Σου, ελεήμον Κύριε, και προς δόξαν της αγαθότητός Σου, συγχώρησε τις αμαρτίες μου, οι οποίες είναι πολλές και μεγάλες. Ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος πράγματι ευλαβείται και σέβεται τον Θεό? Σε Αυτόν θα δώσει νόμον ο Κύριος, για να καθοδηγείται στον δρόμον τον οποίον έχει εκλέξει. Η ψυχή του ανθρώπου αυτού θα αναπαύεται ανάμεσα σε πλούσια αγαθά και οι απόγονοί του θα κληρονομούν και θα κατέχουν πάντοτε την γη των προγόνων τους. Ο Κύριος είναι η κρατεά και ακατανίκητη δύναμη αυτών που τον φοβούνται. Αυτήν την αλήθεια μαρτυρεί και θα μαρτυρεί η διαθήκη την οποία έκαμε προς αυτούς. Για τούτο οι οφθαλμοί μου είναι πάντοτε στραμμένοι προς τον Κύριο, γιατί Αυτός θα αποσπάσει και θα ελευθερώσει τα πόδια μου από την παγίδα. Κύριε, ρίψε εσπλαχνικό το βλέμμα Σου προς εμένα και λέησέ με, γιατί είμαι μόνος και ταλαιπωρημένος στη ζωή. Οι θλίψεις της καρδιάς μου έχουν πληθυνθεί και βαρυνθεί. Βγάλε με και λύτρωσέ με από τις στενόχωρες αυτές περιστάσεις. Δες, Κύριε, την ταπείνωση στην οποία έχω καταπέσει και τον μόχθο από τον οποίο βαρύνομαι και συγχώρησε όλες τις αμαρτίες μου. Δες ακόμα, Κύριε, και τους εχθρούς μου, γιατί πάρα πολλοί πληθύνθηκαν και με ένα άδικο φοβερό μίσος με έχουν μισήσει. Φύλαξε τη ζωή μου από τις επιβουλές αυτών των εχθρών και γλίτωσέ με. Μην επιτρέψεις να ντροπιαστώ και να κατεξευτελιστώ από αυτούς, διότι εγώ έχω στηρίξει σε εσένα την ελπίδα της βοήθειάς μου. Απονήρευτοι και ευθύς άνθρωποι, ξένοι προς κάθε δολιότητα και κακία, με ακολουθούσαν πιστός, γιατί εγώ, Κύριε, υπέμεινα και επέμεινα ελπίζοντας σε εσένα, για να ενθαρρυνθούν και να στερεωθούν και αυτοί στην πίστη προς εσένα. Γλίτωσε με, Κύριε, από θλίψεις και κινδύνους, και όχι μόνο εμένα, αλλά ολόκληρο τον Ισραηλιτικό λαό από όλες τις θλίψεις του.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρίδης.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Χαίρετε αγαπητοί μου αδελφοί και σήμερα στο λειτουργικό μας σεμινάριο. Είμαστε στην κατήχηση της Εκκλησίας μας. Είπαμε κάνουμε μία εκ νέου προσπάθεια να κατηχηθούμε και να καταρτιστούμε πάνω στην ορθόδοξη πίστη μας, χρησιμοποιώντας ως βάση και αφετηρία για αυτό το ξεκίνημα την ορθόδοξη λειτουργική μας παράδοση. Μέσα στη λειτουργική μας παράδοση είναι και το σύμβολο της πίστεως, το οποίο με τη χάρη του Θεού αναλύουμε σε αυτές τις συναντήσεις μας εδώ και βρισκόμαστε στο πέμπτο άρθρο του συμβόλου της πίστεως, αυτό που λέμε «Πιστεύω σε έναν Θεό». Το πέμπτο άρθρο αναφέρεται στην Ανάσταση του Κυρίου μας και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Το πέμπτο αυτό άρθρο του συμβόλου της πίστεως μας διδάσκει ότι ο σταυρωμένος Χριστός μας, αλλά και ο Χριστός ο οποίος μπήκε μέσα στον τάφο, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, αναστήθηκε την τρίτη ημέρα από το σταυρικό του αυτό θάνατο. Ομόφωνα η διδασκαλία της Αγίας μας Εκκλησίας είναι και πιστεύει ότι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μετά τον σταυρικό του θάνατο κατέβηκε κάτω εις τον Άδη και εν σώματι, όχι μόνον εν πνεύματι, κατέβηκε με το σώμα του στον Άδη για να κηρύξει την απολύτρωση και φυσικά την σωτηρία και να αποδείξει ότι αυτός είναι ο νικητής του θανάτου. Γι' αυτό έμεινε και παρέμεινε τρεις ημέρες μέσα εις τον τάφο ο Κύριός μας. Την Μεγάλη Παρασκευή που έγινε η Σταύρωση, όλο το Σάββατο και κάποιες λίγες ώρες από την Κυριακή ημέρα που αναστήθηκε. Ένα χωρίο το οποίο επικροτεί και συνευδοκεί σε αυτά τα οποία λέμε για την εισάδου κάθοδο του Κυρίου μας, για όσους μελετούμε έτσι την Αγία Γραφή και εντοπίζουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη κάποια ξεχωριστά χωρία, είναι αυτό από την πρώτη καθολική επιστολή του Πέτρου, που είναι στο τρίτο κεφάλαιο, στο 18 στίχο, το οποίο λέει «Χριστός άπαξ περί των αμαρτιών έπαθε, δίκαιος υπεραδίκων, ή να ημάς προσαγάγει το Θεό. Θανατωθείς μεν σαρκή, ζωοποιηθείς δε το πνεύματι, ενώ και της εν φυλακή πνεύμαση πορευθείς εκήρυξεν, απειθήσασι ποτέ, ότε απεδέξατο η του Θεού μακροθυμία εν ημέρες Νόε». Δείχνει πραγματικά αυτήν την κάθοδο του Κυρίου μας με το σώμα. Μπορεί να έπαθε το σώμα του, αλλά το σώμα αυτό δεν είχε αυτή την τροπή και όπως είπαμε αυτό το σώμα δεν είχε αυτά τα διαβλητά πάθη τα οποία έχει η ανθρώπινη φύση. Ήταν αδύνατο κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας να κρατήσει ο τάφος το σώμα του Κυρίου μας. Γι' αυτό αφού ετάφη όπως είπαμε την Παρασκευή και έμεινε εις τον τάφο το Σάββατο, αναστήθηκε, γιατί αυτό το είπε ο ίδιος ο Κύριός μας, ότι την τρίτη ημέρα, η οποία τρίτη ημέρα είναι η ημέρα Κυριακή, η ημέρα της Αναστάσεως. Να, εδώ βρίσκεται αυτό που λέμε, ότι η Κυριακή ημέρα είναι η ημέρα του Κυρίου μας. Και είναι η ημέρα του Κυρίου μας γιατί είναι η ημέρα της Αναστάσεώς του. Και αυτό τιμούμε όλοι μας όσοι είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και κάθε χριστιανός οφείλει να τηρεί αυτή την ημέρα. Και γι' αυτό φυσικά η Εκκλησία και ο Μέγας Κωνσταντίνος πριν από 1700 και χρόνια τώρα θεσμοθέτησε την ημέρα Κυριακή να υπάρχει η αργία στα μαγαζιά, να μην δουλεύει ο κόσμος, να μην εργάζεται, αλλά να ξεκουράζεται, όχι να κοιμάται, αλλά να τιμά την ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου, αυτή την ημέρα του Κυρίου την Κυριακή. Και έτσι
επειδή μνημονεύεται η Ανάσταση του Κυρίου μας ως ημέρα Κυριακή, γι' αυτόν το λόγο οφείλουμε και εμείς αυτή την ημέρα να την τηρούμε και να την τιμούμε, πηγαίνοντας στην Εκκλησία μας από νωρίς και ακροόμενοι και την ακολουθία του όρθρου και την ακολουθία ολόκληρη της Θείας Λειτουργίας. Γιατί βλέπουμε ότι συμβαίνουν πολλά άτοπα στην πνευματική μας ζωή, εκτός των άλλων είναι και το θέμα της κολυσιεργίας μας μέχρι να ξεκινήσουμε από το σπίτι μας για να πάμε στην Εκκλησία, έχει περάσει και η τρίτη καμπάνα. Δηλαδή έχει τελειώσει όλη η ακολουθία του όρθρου και ακόμα εμείς είμαστε στην ετοιμασία. Καλό θα είναι λοιπόν αυτό να το ξεπεράσουμε και να βάλουμε τον εαυτό μας σε αυτήν την άσκηση, ώστε να είμαστε όσο γίνεται νωρίτερα στην Εκκλησία, γιατί κατά την ακολουθία του όρθρου της Κυριακής βλέπουμε πράγματα τα οποία λειτουργικώς, δηλαδή πράγματα, δεν τελούνται όλες τις άλλες ημέρες της εβδομάδας. Δηλαδή έχουμε το Ευαγγέλιο το Εωθηνό, έχουμε τα Ευλογητάρια, επίσης κατά την ημέρα αυτή ακούμε τους ωραίους αναστάσιμους ύμνους, οι οποίοι βρίσκονται κατά την ακολουθία του όρθρου στα Πασαπνοάρια. Όλα αυτά, για να τα καταλάβουμε, και επίσης πάντοτε σας κάνει εντύπωση ότι την ημέρα της Κυριακής έχουμε πάντοτε μεγάλη δοξολογία. Είναι πανηγύρι της Εκκλησίας. Και στους μοναχούς ακόμη, στα μοναστήρια, που πάντοτε η Κυριακή είναι μία αγρυπνία, εκεί μας κάνει εντύπωση ότι ακολουθούν πιστά αυτή την παράδοση, ότι θέλουν να ξημερώσει η νέα ημέρα της Κυριακής και να τους βρει τους μοναχούς αγρυπνούντες η ημέρα, να τους βρει ακριβώς στην ιερά ακολουθία. Και όχι μόνο αυτό, για να πάμε ακόμα και πιο πέρα, και στα Ιεροσόλυμα βλέπετε το δικαίωμα που έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι ως κατέχοντες το μνημείο του τόπου της ταφής και της σταυρώσεως του Κυρίου μας, είναι ότι εμείς έχουμε το πρωινό δικαίωμα, δηλαδή την 12η νυχτερινή ξεκινάει η ακολουθία και πάντα είναι με τα μεσονύκτια, όπως ακριβώς συμβαίνει και στο Άγιον Όρος. Με την Ανάστασή του ο Χριστός μας βεβαίωσε ότι είναι και ο αληθινός σωτήρας όλου του κόσμου, γιατί είναι απεσταλμένος από τον Θεό Πατέρα, καθότι υπήκουσε στο θέλημα του Πατρός, και ότι νίκησε το θάνατο και ότι μια μέρα θα αναστηθούμε με την ζωή την αιώνια την οποία μας έχει τάξει. Μετά την Ανάσταση βλέπετε εκεί στα ωραία εωθηνά Ευαγγέλια που διαβάζουμε, και είναι 11 εις τον αριθμό τα εωθηνά Ευαγγέλια, 11 αυτές περικοπές που μιλάνε για την παρουσία και την εμφάνιση του Κυρίου μας στους μαθητές και στις μαθήτριές του. Τι όμορφο πράγμα που είναι να τα διαβάζουμε και συγκινούμεθα κάθε φορά που γίνεται η παρουσία του Χριστού, που λέει ας πούμε «Τάχιον», λέει, «του Πέτρου έτρεξε ποιος, ο Ιωάννης, ο θεολόγος, ο Ευαγγελιστής, να συναντήσει τον αγαπημένο του Ιησού Χριστό». «Τάχιον», λέει, «του Πέτρου», πιο μπροστά από τον Πέτρο έφτασε ο Ιωάννης ο θεολόγος. Και πόσα άλλα που εμφανίστηκε, ας πούμε, και είπε ότι «μήπως είσαι ο Κυπουρός», του λέει και τα λοιπά. «Μα ποιος Κυπουρός, ο ίδιος ο Χριστός είναι». Εμφανίστηκε λοιπόν πολλές φορές ο Κύριος στους μαθητές του και σε πολλούς άλλους, και έτσι οι απλοί αυτοί ψαράδες, οι αγράμματοι Γαλιλαίοι, οι Απόστολοι δηλαδή του Κυρίου μας, έγιναν δια μιας οι ατρόμητοι, οι πάνσοφοι, οι παντογνώστες, οι διαπρίσιοι κήρυκες του Ευαγγελίου του Κυρίου μας, και μετέφεραν αυτή την διδασκαλία μέχρι τα πέρατα του κόσμου. Αυτή η αγράμματη ψαράδα. Ποιος πιστεύει, ποιος λέει σήμερα, ας πούμε, όταν έχει κάποιον συμμαθητή που δεν μπορεί να πιάσει τα γράμματα, που δεν είναι καλό στα γράμματα. Και αυτός βλέπει τι θα γίνει και τα λοιπά. Και βλέπεις μερικές φορές ο Θεός επιτρέπει η εξέλιξη του ανθρώπου εκεί που εσύ νομίζεις κάτι, ότι δεν θα γίνει κάτι σπουδαίο. Ο άνθρωπος φτάνει και γίνεται σπουδαίο, διότι έχει εσωτερική πίστη. Και ο Χριστός κανέναν δεν αφήνει χωρίς να τον βραβεύσει και χωρίς να του δώσει κάτι, αρκεί να έχει φιλότιμο.
Και ερχόμαστε τώρα στο έκτο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεώς μας, το οποίο λέει το εξής: «Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός». Αυτό το έκτο άρθρο του Συμβόλου μας δείχνει ότι ο Κύριος, αφού παρέμεινε μετά την Ανάσταση για 40 ημέρες εμφανιζόμενος στους μαθητές του, τι όμορφη εκείνη η πορεία προς Εμαούς, που είναι από τα πιο όμορφα, θα έλεγα, Ευαγγέλια. «Μήνε», λέει, «με θυμών, ότι προς εσπέρανες», τι λέει, «πέρασε η μέρα, ήρθε το δειλινό, πέφτει νύχτα, έλα να σε φιλοξενήσουμε εμείς». Και πήγε, λέει, εκεί χωρίς να μιλά, και ενώ τους εξηγούσε τις γραφές, είπαν, ας πούμε, για το πρόσωπο, πολλά ήξερε για το πρόσωπο του Χριστού, ο ίδιος ο Χριστός φυσικά τους έλεγε, και αυτοί, λέει, σαν να ήταν κοιμισμένοι, δεν καταλάβανε. Και πώς το καταλάβανε αυτό? Από την βρώση. Πόσο όμορφο είναι αυτό. 40 λοιπόν ημέρες συναναστρεφόταν με τους μαθητές του, και την 40η ημέρα ανελήφθηκε με το σώμα του ένδοξα στους ουρανούς. Ανελήφθης εν δόξη, Χριστέ ο Θεός ημών. Το λένε και τα τροπάρια της Εκκλησίας μας, διότι η λειτουργική αυτή παράδοση της Εκκλησίας μας, που είναι τόσο πλούσια, μας δίνει και το πνευματικό και θεολογικό περιεχόμενο της εορτής. Πώς λοιπόν, αν δεν είμαστε μέσα στην Εκκλησία και δεν συμμετέχουμε στις δεσποτικές, θεομητορικές, στις γιορτές των Αγίων, θα γίνουμε γνώστες και θα αντιληφθούμε όλη αυτή την παρουσία του Κυρίου και διαπρεσβειών των Αγίων με την παρουσία τους Αγίους, πώς θα τα καταλάβουμε αυτά τα πράγματα? Το ότι κάθισε στα δεξιά του Πατέρα του ο Κύριός μας σημαίνει ότι έλαβε την θέση που είχε, δηλαδή της Θείας Δόξας. Θα μας πει κάποιος, και όταν ήταν κάτω στη γη, δηλαδή που γεννήθηκε, δεν ήταν εκ δεξιών του Θεού και Πατρός? Ήτανε, αλλά επέστρεψε από εκεί που κατέβηκε ο Χριστός. Διότι έχουμε πει ότι όλες οι θρησκείες ανεβάζουν τον απλό άνθρωπο στον ουρανό, εμείς όμως η δική μας πίστη, που είναι αποκεκαλυμμένη και αληθινή, κατεβάζει το Θεό από τον ουρανό στη γη για να πάρει τον άνθρωπο και τον ανεβάσει επάνω στον ουρανό, να τον κάνει Θεό κατά χάρη. Εκεί λοιπόν επιστρέφει ο Θεός στην θέση του για να δείξει ότι πάντοτε ήταν αχώριστος με τον Πατέρα, και κρύπτεται όμως στη ζωή αυτή με το κάλυμα της ανθρώπινης φύσεως, το διότι κατέβηκε κάτω. Και δεν ήταν και εύκολο πράγμα, εδώ που τα λέμε, να συναναστρέφεις με τον Χριστό ως άνθρωπος και να καταλαβαίνεις ταυτόχρονα ότι αυτός είναι και Θεός. Και οι ίδιοι μαθητές απατήθηκαν πολλές φορές, δεν τον αναγνώρισαν στη θεότητά του. Αυτό δόθηκε η αφορμή να τον πιστέψουν έτι περισσότερο μετά από αυτή την εμφάνισή του και μετά που τον είδαν από 40 ημέρες να ανεβαίνει στον ουρανό. Και τους λέει, μη στεναχωριέστε, εγώ με αναχωρώ, να θα σας στείλω τον Παράκλητο. Θα το πούμε ευθύς αμέσως μετά. Η ανάληψη του Σωτήρα μας στους ουρανούς μας βεβαιώνει ότι δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ανοίχθηκε και ο ουρανός για να μπορούμε και εμείς οι άνθρωποι να ανεβούμε στον ουρανό. Αυτό θα έχουμε πάντα σκέψη μας όταν ακούμε «και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός». Τώρα θα πούμε για την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, που είναι το 7ο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως, το οποίο αναφέρει και λέει τα εξής: «Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε», αυτό η λέξη, αυτό το ρήμα είναι πολύ σημαντικό, «κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος». Του οποίου δηλαδή, σημαίνει αναφορικό αυτό το «ου», δεν σημαίνει «όχι», το «ου» είναι αναφορικό. Το 7ο λοιπόν άρθρο, αυτό το Συμβόλου της Πίστεώς μας, βεβαιώνει ότι ο Κύριος μας, κατά την υπόσχεση που έδωσε σε όλους εμάς, πρώτα στους μαθητές του και δια των μαθητών σε όλους εμάς, θα έρθει και πάλι με τα δόξης, αλλά αυτή τη φορά θα έρθει ως κριτής, κρίνε ζώντας και νεκρούς.
Γιατί υπάρχει και μεταξύ μας μία άποψη, η οποία δεν είναι θεολογικά σωστή, αλλά υπάρχει αυτή μέσα στους κύκλους των Ορθοδόξων εκκλησιών μας, ότι όπως ήταν την πρώτη φορά ο Κύριος και τα λοιπά, ήρθε εδώ, συναναστράφηκε, συγχωρούσε, έκανε, το ίδιο θα είναι. Όχι, αλλά εδώ το λέει ξεκάθαρα ότι θα έρθει να κρίνει. Και εδώ βρίσκεται η αξία του πνευματικού αγώνος του καθενός μας χριστιανού, ο οποίος αγωνίζεται να μην αμαρτάνει. Και αν αμαρτάνει, διότι είναι φυσικό αυτό το πράγμα στον άνθρωπο, πολλές φορές επηρεάζει τον άνθρωπο, έχει την μετάνοια, την εξομολόγηση για να επιστρέφει. Η πρώτη λοιπόν παρουσία του Μεσσία Χριστού στη γη υπήρξε, θα λέγαμε, και ήταν εσφλαχνική και ήταν ταπεινή και ήταν αγαπητική, πραγματικά εδώ σε μία άλλη διάσταση στην ανθρώπινη μεταξύ μας επικοινωνία. Αυτήν ζούμε ακόμη εμείς. Ζούμε αυτό ότι έχει ο Θεός, θα δώσει ο καλός Θεός, όλα θα πάνε καλά. Ναι, γιατί τώρα είμαστε σε μια κατάσταση που εμείς αποφασίζουμε πώς θα προχωρήσουμε. Μερικοί μπορεί να πηγαίνουμε με το Ευαγγέλιο στο χέρι, άλλοι με το Σταυρό και άλλοι μπορεί να κοροϊδεύουμε. Οπότε εδώ έχει μια μεγάλη σημασία πόσο θα πάει αυτό. Είναι και μερικοί που λένε, λέει, δεν γέρασα ακόμα, άμα γεράσω θα πάω να εξομολογηθώ, να τα πω τότε όλα τα κρίματα. Φυσικά έχει κάνει, φαίνεται, συμβόλαιο με τον Κύριό μας, ότι θα ξέρει φυσικά πότε θα πεθάνει ο άνθρωπος. Αλλά δεν βλέπει να πάει στο κημητήριο μια μέρα ένας από εμάς και να βλέπει εκεί τα κηδιόχρατα και να βλέπει τις ηλικίες. Δεν είναι μόνο οι εκατοστάριδες που φεύγουν, είναι και νεότεροι άνθρωποι και παιδιά μας. Και είναι πολύ δύσκολο, με έλεγε και μια μητέρα η οποία έχασε τον γιο της από τα 4 παιδιά της και ήταν απαρηγόρητη. Ταυτόχρονα έχασε και τον σύζυγό της την ίδια ακριβώς αυτή την περίοδο. Και μάλιστα στην κηδεία του ανδρός της δεν μπορούσε να είναι παρούσα, διότι ήταν άρρωστη στο νοσοκομείο. Και ήταν απαρηγόρητη. Όπως απαρηγόρητος θα είναι και τα λοιπά. Που σε αυτήν την περίπτωση έχουμε να πούμε. Και πόσες άλλες μητέρες είναι. Και μου λέει, δεν θα ήθελα να δω άλλο θάνατο παιδιού μου, να φύγω εγώ και μετά να ακολουθήσουν οι υπόλοιποι. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι δικό μας θέμα. Αυτά είναι του Θεού πράγματα που όντως φυσικά δίνουν στον άνθρωπο μία άλλη δοκιμασία να την σηκώσει, να την αντέξει δοξολογικά, προσευχητικά, με όποιον τρόπο μπορεί, και φυσικά του δίνει τη δύναμη ο Θεός να το ξεπεράσει. Στην πρώτη, στη δευτέρα παρουσία όμως φαίνεται ότι αυτή η παρουσία του θα είναι πιο ένδοξη, μεταδόξης. Λέει, θα έρθει μεταδόξης, αλλά θα είναι και πιο φοβερά, εφόσον θα κρίνει, θα είναι κριτής. Στην πρώτη παρουσία το Χριστός ήρθε για να σώσει. Στη δευτέρα θα έλθει για να κρίνει. Ας τα βάλουμε αυτά σε μία αντίθεση, να τα θυμόμαστε μεταξύ μας. Η αιτία της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου είναι να εκπληρωθεί η αδέκαστη δικαιοσύνη του Θεού. Σου λέει, όλοι θα περάσετε από τη δικαιοσύνη του Θεού. Και εδώ μεν μπορεί να κοροϊδέψεις, αλλά αυτό θα το βρεις απέναντι στο Θεό. Και κάποιος ο οποίος θα υπομείνει, βλέπετε καμιά φορά, γίνονται και τα δικαστήρια και βγάζει, ας πούμε, ενόχους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι. Και όμως δεν έχεις δυνατότητα. Τι να πεις όταν θα σου πει είσαι ένοχος στο δικαστήριο το ανθρώπινο, τι μπορείς να πεις? Να φωνάζεις, να κάνω ό,τι και να πεις, η απόφαση βγήκε. Θα πας στη φυλακή. Θα πας να εκτίσεις την ποινή σου, ό,τι ακριβώς έχει αποφασίσει το δικαστήριο. Αλλά πάνω από αυτά τα ανθρώπινα υπάρχουν και τα πράγματα τα οποία είναι του Θεού. Δηλαδή ο άνθρωπος, όσο κι αν υποφέρει σε αυτή τη ζωή, διότι έγινε μια λάθος έτσι κρίση για το πρόσωπό του, να ξέρουμε ότι αυτό θα το εισπράξει από το Θεό εν ημέρα κρίσεως. Και γι' αυτό αυτή θα είναι η αδέκαστη παρουσία. Και τότε δεν θα έχεις να πεις, είδατε τι ωραία που τα λέει στο Ευαγγέλιο αυτό της Δευτέρας Κρίσεως του Κυρίου μας, που το λέμε συνήθως κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής αυτά. Λέει, θα ανοίξουν, λέει, τα βιβλία και θα αρχίσει, λέει, και τα λοιπά εκεί, και βιβλία ανοιγίσονται και τα κρυπτά, λέει, δημοσιεύονται. Τότε πού να κρυφτείς? Πουθενά, γιατί τα πάντα θα είναι αληθινά και φανέρα. Λοιπόν, κατά την Δευτέρα παρουσία
του Κυρίου, ενώ πρώτα τον είδαμε να κατεβαίνει από τον ουρανό και να τον αισθανόμαστε δίπλα μας, σαν αδελφό μας, σαν πατέρα μας, κατά τη Δευτέρα Πασιά θα έρθει να καθίσει στο θρόνο της δόξας, σε αυτή τη δόξα που του έδωσε ο ίδιος ο Θεός, ο Πατέρας, και θα κρίνει τις πράξεις των ανθρώπων και των ζωντανών, αλλά και των και κοιμημένων. Όλοι θα κριθούν. Κατά αυτήν θα λέει θα ξεχωρίσει τους πιστούς από τους απίστους, τους δίκαιους από τους άδικους, τους αγαθούς από τους ενάρετους, τους αγαθούς και τους ενάρετους από τους φαύλους και αμαρτωλούς, και στους πρώτους, τους οποίους η Αγία Γραφή ονομάζει ευλογημένος δεύτεροι ευλογημένοι του Πατρός μου, αυτό λέει το Ευαγγέλιο, θα δώσει αιώνια, λέει, ευδαιμονία και χαρά. Στους δε δευτέρους, οι οποίοι είναι οι φαύλοι, θα τους ονομάζει και κατηραμένους. Κατηραμένους τους ονομάζει. Θα παραχωρήσει ως κατοικητήριο αιώνιο τον τόπο των πονηρών πνευμάτων. Και είπαμε ότι παράδεισο έπλασε ο Θεός. Κόλαση δεν έκανε, την κόλαση την κάνει ο άνθρωπος εξαιτίας της φαυλότητας και της πονηριάς του. Άρα λοιπόν θα επιστρέψει ο άνθρωπος σε αυτό το οποίο έπλασε ως μύθο μέσα στη ζωή του και θα κατοικήσει εκεί που έπλασε ο άνθρωπος από μόνος του εξαιτίας της ελευθερίας που μας έδωσε ο Θεός, αυτεξούσιο αυτό λέγεται στη γλώσσα της θεολογίας, και τότε θα απολαύσει ο άνθρωπος εντός εισαγωγικών όλα τα έργα του. Γι' αυτό είναι πολύ σπουδαίο, επειδή θα έρθει ο Κύριός μας, και αυτή είναι η πίστη της Εκκλησίας, να αγωνιζόμαστε, να γινόμαστε κάθε μέρα και καλύτεροι. Ξέρει κανείς πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου? Κανείς δεν το γνωρίζει. Είναι αυτό, πρέπει να το κατανοούμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, επειδή η Αγία Γραφή δεν μας αποκάλυψε ποια ημέρα θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Είναι έκπληξη. Μπορεί να γίνει και τώρα που είμαστε εδώ πέρα. Μπορεί να γίνει μετά από μία ημέρα. Μπορεί να γίνει μετά από ένα χρονικό μεγάλο διάστημα. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο εμείς οφείλουμε να κάνουμε ως χριστιανοί και πνευματικοί άνθρωποι είναι να προετοιμαζόμαστε για την Δευτέρα αυτή παρουσία του Κυρίου μας, και όταν φεύγουμε από αυτή τη ζωή να μην είναι η παρουσία του Θεού, να φέρουμε δηλαδή τον ιερέα στο σπίτι όταν ο άνθρωπος χάνει τις αισθήσεις για να βάλει το μαγικό χάπι τη Θεία Κοινωνία στο στόμα του ασθενούς και του πρώτων δηλών του θανάτου ευρισκομένου συνανθρώπου μας, αλλά λέει των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Άρα λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε όλο αυτό να το έχουμε πράξει πριν ακόμη γίνει οτιδήποτε και οδηγηθούμε στην άλλη ζωή χωρίς να έχουμε επίγνωση ότι θα κριθούμε από τον Θεό μας. Η κρίση είναι δεδομένη, γι' αυτό οφείλουμε πάντα να τηρούμε το σωστό. Την Δευτέρα αυτή παρουσία του ο Κύριος την είπε στους μαθητές του. Τι είπε? Όταν θα έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι άγγελοι μετ' αυτού, τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού και συναχθεί σε τέμπρωσιν αυτού πάντα τα έθνη. Θα συναχθούν, λέει, όλα τα έθνη. Και δεν θα κριθούμε μόνο, όπως αντιλαμβάνεστε, εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Όπως λέμε, έχουμε μια έτσι τοπικιστική, συγχωρήστε με, αντίληψη περί της κρίσεως του Θεού, ότι θα κρίνει μόνο εμάς που είμαστε χριστιανοί, θα κρίνει όλο τον κόσμο. Και τους μουσουλμάνους και τους Ιουδαίους και τους βραχμάνους και οποιαδήποτε αίρεση, κακοδοξία, θρησκεία υπάρχει επάνω στη γη, θα τους κρίνει ο Θεός με τον τρόπο τον οποίο έχει ο ίδιος προετοιμάσει. Και ερχόμαστε τώρα να ολοκληρώσουμε την Αγία Τριάδα, διότι μιλήσαμε για το πρόσωπο της θεότητας του Θεού μας, για να μιλήσαμε για το πρόσωπο του Χριστού μας, και τώρα θα μιλήσουμε για το πρόσωπο περί του Αγίου Πνεύματος. Το 8ο λοιπόν άρθρο, με την 8η αυτή φράση, κλείνει η Αγία Τριάδα και θαυμάζουμε δηλαδή το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Λέει το 8ο άρθρο: «Και εις το Πνεύμα το Άγιον
το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Περιέχει αυτό το άρθρο, και αυτό έκανε η Οικουμενική Σύνοδος, η δεύτερη αυτό το συμπλήρωσε, περιέχει όλη τη διδασκαλία για το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Τι ομολογούμε μετά από αυτή τη φράση την οποία διαβάσαμε? Ομολογούμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Κύριον. Αυτό το, τη λέξη Κύριον την έχει και ο Θεός Πατέρας, την έχει και ο Υιός ο Χριστός μας, την έχει και το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή είναι εξουσιαστής του παντός, όπως και τα άλλα δύο πρόσωπα, όπως είπαμε, της Αγίας Τριάδος. Το Κύριον, όταν ακούμε το Κύριον και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον σημαίνει ότι είναι το κυριαρχικό, όπως είναι ο Θεός, το ίδιο πράγμα είναι και το Άγιο Πνεύμα. Το Ζωοποιόν, ακούμε και τη λέξη Κύριον, το Κύριον, το Ζωοποιόν. Εάν ο κόσμος δημιουργήθηκε Διού, δια του Λόγου δηλαδή του Θεού, δια του Αγίου Πνεύματος συντηρείται και ζωοποιείται ό,τι υπάρχει επάνω στη γη. Όπως αχώριστος είναι, αυτή να πω μια εικόνα, η φωτιά με τη θερμότητα. Βλέπεις τη φωτιά, αλλά είναι αχώριστο το να δεις, όταν βλέπεις φωτιά υπάρχει και θερμότητα. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει δροσιά όταν υπάρχει θερμότητα. Μόνο μια φορά είπε ότι αντί να ζεσταίνονται και να καίγονται οι τρεις παιδες εν τη καμίνου, αυτοί λέει δροσίζονταν, όπως και σε άλλους βίους Αγίων. Επίσης, όταν βλέπεις το φως, βλέπεις και τη λαμπρότητα του φωτός. Δηλαδή δεν είναι μόνο το φως, αλλά βλέπεις ότι λάμπει αυτό το πράγμα. Δηλαδή αν δεν είχαμε φως τώρα θα ήταν σκότος εδώ πέρα που ομιλούμε. Έτσι και το Άγιο Πνεύμα είναι το άπειρο που αγιάζει και ζωοποιεί τα πάντα. Και αυτό είναι πρώτων αιώνων. Όπως ο Χριστός είναι σύγχρονος με τον Πατέρα, έτσι και το Άγιο Πνεύμα είναι σύγχρονος με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Δεν χωρίζονται αυτά. Το Άγιο Πνεύμα φωτίζει όλους να κατανοήσουν τον Θεό. Και αυτό το Άγιο Πνεύμα ενέπνευσε και φώτισε όχι μόνο τους προφήτες στην Παλιά Διαθήκη, αλλά και όλους τους Αποστόλους. Και εμάς μας φωτίζει αυτό το Άγιο Πνεύμα. Καταρτίζει, λέει, τους δικαίους, ενεργεί χαρίσματα ιαμάτων, κάνει θαυματουργίες. Αυτό είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, είναι και η θαυματουργία στη ζωή μας. Και επίσης ζωοποιεί τους νεκρούς, ανασταίνει και νεκρούς. Και φυσικά υιοθετεί όλους οι οποίοι έχουν αποξενωθεί από τον Θεό και νομίζουν οι άνθρωποι δεν έχει δυνατότητα σωτηρίας ο άνθρωπος όταν αποξενώνεται από τον Θεό, και αυτό το κάνει το Άγιο Πνεύμα, ότι και αυτούς οι οποίοι έχουν φύγει από κοντά από την Εκκλησία τους ξαναφέρνει πίσω, τους ζωοποιεί και τους λύνει και τις αμαρτίες. Πώς? Δια του μυστηρίου της εξομολογήσεως. Αυτό γίνεται μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μας. Επίσης αυτό το Άγιο Πνεύμα, το εκπορευόμενο εκ του Πατρός. Εδώ είναι ένα πολύ κομβικό σημείο. Η παπική, δηλαδή η δυτική, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, τα έχει μπερδέψει τα πράγματα. Και δεν το λέει σωστά, διότι λέει το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού, εκ του Πατρός και εκ του Υιού. Είπαμε αυτή η προσθήκη που λέγεται στη γλώσσα την λατινική το φιλιόγβε. Και εκ του Υιού σημαίνει αυτή η φράση. Εμείς δεν το πιστεύουμε αυτό. Το Άγιο Πνεύμα μόνον από τον Πατέρα εκπορεύεται αιώνια, αλλά πέμπεται, στέλνεται δηλαδή από τον Υιό στον κόσμο. Στέλνεται για να ζωοποιήσει και να γιάσει και να φωτίσει και να ενισχύσει όλους τους χριστιανούς.
Ο Κύριος μετά την ανάληψή του έστειλε το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής στους Αποστόλους και βλέπουμε εκεί πως εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανώθεν καταπέμψας το Πανάγιο Πνεύμα. Έχουμε και την εικόνα που είναι της Πεντηκοστής που βλέπουμε πως έρχονται οι εικόνες και κάθονται πάνω στα κεφάλια των Αποστόλων. Βλέπετε η παράσταση, η φωτιά, αυτή η θερμότητα. Αυτό που είπα το παράδειγμα προηγουμένως, φωτιά, θερμότητα, αυτό είναι ότι είναι το Άγιο Πνεύμα μέσα στην Εκκλησία που ζωοποιεί όλη την Εκκλησία, συγκροτεί όλον τον θεσμό της Εκκλησίας. Γιατί χωρίς Πανάγιο Πνεύμα δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Όλα τα μυστήριά μας μέσα στην Εκκλησία ενεργούνται δι' Αγίου Πνεύματος. Είπε ο Χριστός, εγώ θα φύγω, αλλά θα σας στείλω τον Παράκλητο. Ο Παράκλητος είναι αυτός που θα σας παρηγορεί, που θα σας δίνει δύναμη, κουράγιο να αντιμετωπίσετε τη ζωή σας. Και τα σημεία ότι κατοικεί η χάρις του Αγίου Πνεύματος μέσα μας αναφέρεται στην προς Γαλάτες επιστολή. Εκεί που λέει τα δε χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η αγαθοσύνη, η πραότητα, η πίστη, η εγκράτεια. Όλα αυτά δηλαδή, αυτές τις λέξεις, τις έννοιες, αν τις καλλιεργήσει κάποιος στη ζωή του, θα είναι η φανέρωση του Αγίου Πνεύματος εν αυτό. Δηλαδή, κάθε ένας που θα ασχολείται με αυτές τις αρετές, η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότης, εγκράτεια, 9 είναι στον αριθμό. 9. Αλλά κάθε λέξη είναι πολύ σημαντική. Μία καλλιέργεια μιας αρετής τέτοια σε βάζει μέσα στον παράδεισο και σου δίνει ο Παράκλητος δύναμη να αντιμετωπίζεις και τα προβλήματα της ζωής σου αγιοπνευματικά. Διότι δεν είναι κάτι που ψάχνεις να το βρεις, γιατί ο χριστιανός άπαξ και βαφτίστηκε και πήρε στο όνομα της Αγίας Τριάδος το βάπτισμά του, τότε οφείλει να ενεργοποιεί στη ζωή του όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος τα οποία του ανήκουν. Γι' αυτό βλέπετε το Πανάγιο Πνεύμα ορατά σε όλους εμάς που είμαστε μέσα στην Εκκλησία, δίνεται με το μυστήριο του χρίσματος. Με εκείνο το ειδικό λάδι από το μυρωδοχείο που χρύουμε τους ανθρώπους, τους δίνουμε αυτή την ευλογία να έχουν όλα τα χρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Επίσης, τι είναι το Πανάγιο Πνεύμα? Είναι συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον. Εδώ λοιπόν ο Υιός είναι ομοούσιος προς τον Πατέρα, είπαμε. Ομοούσιος είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Έτσι και το Άγιο Πνεύμα είναι ομοούσιο με τον Θεό και τον Πατέρα. Δεν τα ξεχωρίζουμε τα πρόσωπα. Επειδή λέμε αγαπάμε τον Χριστό μας, και τι θα πει το Πανάγιο Πνεύμα καμιά φορά που δεν το επικαλούμε? Ή ας πούμε αγαπώ το Θεό Πατέρα, και τι θα πει ο Χριστός ή το Πανάγιο Πνεύμα που δεν κάνω προσευχές? Είναι και μερικοί άνθρωποι που ξέρετε, και εγώ έτσι σπανίως βλέπω έτσι μερικές εξαιρέσεις ανθρώπων, που έχω κάποιους ανθρώπους που έχουν διαβάσει πάρα πολύ και επικαλούνται συνεχώς στη ζωή τους το Πανάγιο Πνεύμα. Υπάρχουν προσευχές που έγραψαν υμνογράφοι, υπάρχουν ύμνοι που αναφέρονται στο Πανάγιο Πνεύμα, προσευχές, κάνουν κομποσκήνη για το Πανάγιο Πνεύμα. Είναι τρομερό, είναι πολύ όμορφο αυτό. Αυτό δείχνει ότι όπως ο Πατέρας είναι ομοούσιος με τον Υιό, είναι ο Θεός Πατέρας, Θεός ο Υιός, Θεός είναι και το Άγιο Πνεύμα. Της ίδιας φύσεως και της ίδιας ουσίας. Ένας ο Πατήρ, ένας ο Υιός, ένα και το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν ως τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος συμπροσκυνείται, όπως προσκυνούμε το Θεό και τον Υιό, έτσι συμπροσκυνείται και αυτό το Πανάγιο Πνεύμα με το Πατρός και το Υιού. Σαν να είναι αληθινός Θεός, ως αληθινός Θεός, όχι σαν είναι Θεός. Επίσης, τι είναι το Πανάγιο Πνεύμα? Το λαλήσαν διά των προφητών. Το λαλήσαν διά των προφητών. Αυτό που είπαν δηλαδή οι προφήτες. Οι προφήτες πώς μίλησαν? Πώς έγραψαν όλοι οι προφήτες την Παλιά Διαθήκη και την διαβάζουμε εμείς σήμερα? Ποιος ενήργησε
για να γράψουν αυτά τα πράγματα, τα ουράνια, να γράψουν αυτά τα πράγματα τα οποία μέσα κρύβουν την παρουσία της Αγίας Τριάδος. Ποιος ήταν αυτός ο παράγοντας που ενεργοποιούσε τα πνεύματα, τα μυαλά και τα χέρια των προφητών ή το στόμα τους? Ήταν και τα έργα τους ακόμα. Ήταν το Πανάγιο Πνεύμα. Με τη χάρη και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος ελάλησαν οι προφήτες και κήρυξαν οι Άγιοι Απόστολοι το Κυρίου το Ευαγγέλιο. Το ίδιο ακριβώς πράγμα. Όπως ακριβώς οι Απόστολοι έγραψαν και μετά δια του Παναγίου Πνεύματος, και είναι αυτά τα οποία έγραψαν, είναι άξια. Δεν είναι δηλαδή μετριότητες, είναι αληθινά πράγματα. Έτσι, θεόπνευστα, όπως λέμε, γράμε αυτή τη φράση, οι θεόπνευστες γραφές. Να τη χρησιμοποιείτε αυτή τη φράση, θεόπνευστη γραφή. Όλοι, και η παλιά και η Καινή Διαθήκη, είναι θεόπνευστη, διότι έχει το Πανάγιο Πνεύμα. Έτσι λοιπόν, από τα 8 αυτά άρθρα τα οποία αναλύσαμε εδώ στο λειτουργικό μας σεμινάριο μέχρι τώρα, αντιλαμβανόμαστε και ομολογούμε την πίστη μας προς την Αγία Τριάδα μέσα σε αυτά τα 8 άρθρα, και βλέπουμε τον Θεό Πατέρα, τον Θεό Υιό και τον Θεό το Άγιο Πνεύμα. Βλέπουμε ότι η πίστη μας είναι σε μία θεότητα, σε μία ουσία, αλλά αυτή η πίστη μας διακρίνει την Αγία Τριάδα σε τρία πρόσωπα, σε τρεις υποστάσεις. Κάτι που δεν μπορούν να το αντιληφθούν και να το καταλάβουν άλλοι λαοί, οι οποίοι μας λένε ότι είμαστε πολυθεϊστική θρησκεία εμείς. Αλλά αυτό δεν μπορεί να αντιληφθεί, ότι μία ουσία είναι η όλη θεότητα, Πατήρι, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Και γι' αυτό εμείς πρακτικά αυτό, για να το καταλάβουμε, το συμβολίζουμε τα δάχτυλά μας που τα ενώνουμε τα τρία. Δεν υπάρχει θεότητα με τρία πρόσωπα, μόνο στο χριστιανισμό και στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας υπάρχει αυτό. Τρία δάχτυλα ενωμένα, Πατήρι, Υιός, Άγιο Πνεύμα, και τα δύο δαχτυλάκια είναι οι δύο φύσεις του Χριστού μας, η θεϊκή και η ανθρώπινη, και είναι σωστά πάντα το σύμβολο της πίστεώς μας, και η προσευχή μας να είναι δυνατή. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε από το μέτωπο στον αμφαλό μας κάτω, να πάμε στο μέρος της κοιλιάς μας, και δεξιά στον ώμο μας και αριστερά, για να συμβολιστεί και να περιγραφεί όλο αυτό το μυστήριο του Κυρίου μας. Άρα λοιπόν ασχοληθήκαμε με τα 8 άρθρα που μιλήσαμε για τα τρία πρόσωπα στα οποία πιστεύουμε. Είναι ολόκληρη θεολογία, όπως αντιλαμβάνεστε. Αυτά πρέπει να κάνουν οι ανάδοχοι όταν αναλαμβάνουν να βαπτίσουν ένα παιδί. Όταν λέει ο ιερέας, για απήγγειλε το σύμβολο, δεν το ξέρω, να το διαβάσω. Μα αυτό σημαίνει ότι για να βαπτίσεις πρέπει οπωσδήποτε να το ξέρεις, να το αναλύσεις αυτό έτσι όπως το είπαμε και το λέμε εμείς εδώ στο λειτουργικό μας σεμινάριο. Αυτός είναι ο αληθινός ανάδοχος. Αν είναι και οι αληθινοί γονείς με αυτόν τον τρόπο να γνωρίζουν τις αλήθειες της πίστης, τότε αληθινοί γονείς, με αληθινούς πνευματικούς γονείς που είναι οι ανάδοχοι, σίγουρα οπωσδήποτε θα γίνει πολύ καλό το παιδί που θα μεγαλώσει και θα κατέχει την ορθόδοξη πίστη μας. Το ένα το άρθρο του Συμβόλου της Πίστης αναφέρεται στην Εκκλησία. Τι λέει το ένα το? «Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν». Εδώ λοιπόν στο ένα το άρθρο ομολογούμε οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί την πίστη μας στην μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού, την οποία ίδρυσε ο ίδιος ο Κύριός μας, ο Χριστός, αφού κατέβηκε κάτω, ίδρυσε την Εκκλησία Του, στην οποία πιστεύουμε εμείς, και η οποία Εκκλησία αυτή συνεχίστηκε δια των Αγίων Αποστόλων, δια της παρουσίας των Αγίων. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές στο θυμιατό που θυμιάζουμε, είναι 12 οικοδονίσκοι, 12 τα κουδουνάκια είναι, που συμβουλίζουν αυτόν ακριβώς το θεμέλιο της Εκκλησίας μας. Είναι οι 4 Ευαγγελιστές, Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης, και οι 12 Απόστολοι. Η Εκκλησία μας λοιπόν είναι το πνευματικότερο καθίδρυμα το οποίο
ιδρύθηκε από το Θεό και θεμελιώθηκε από τους Αγίους Αποστόλους, το οποίο αυτό καθίδρυμα η Εκκλησία μας περιλαμβάνει όλους τους πιστούς χριστιανούς όλων των εποχών. Δεν είμαστε μόνο εμείς τα μέλη της Εκκλησίας, είναι και οι πρώιμον. Γιατί η Εκκλησία δεν έχει μόνο ζωντανούς, έχει και τους και κοιμημένους. Είναι και αυτοί μέλη της Εκκλησίας μας. Και γι' αυτό βλέπετε σε κάθε Θεία Λειτουργία μνημονεύουμε και τους και κοιμημένους. Είναι, θα έλεγα,

Μια και έξω με το κάψιμο δεν θα ασχοληθούν μαζί τους. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ασχολείται. Αυτή λοιπόν τα γνωρίσματα της Αγίας Εκκλησίας στην, κατά την Ορθόδοξη έτσι θεώρηση είναι ότι είναι μία η Εκκλησία. Ομολογούμε ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι μία, διότι ένας είναι και ο ιδρυτής της Εκκλησίας μας, ποιος άλλος η κεφαλή της που είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Πρώτον, είναι μία η Εκκλησία διότι και όλοι εμείς οι οποίοι πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό και στο Ευαγγέλιο Του και όλοι όσοι πίστευσαν και θα πιστέψουν αυτό αποτελούμε, τι αποτελούμε, τη μία πίμνη και αναγνωρίζουμε ένα ποιμένα το Χριστό μας. Γι' αυτό είναι μία η Ορθόδοξη Εκκλησία. Επίσης είναι Αγία. Μία εις μία Αγία. Αγία η Εκκλησία μας είναι διότι καθοδηγείται και πορεύεται εν Αγίω Πνεύματι, με το Άγιο Πνεύμα. Και σκοπό έχει η Εκκλησία μας να κάνει και Αγίους όσους είναι μέσα στην Εκκλησία. Και γι' αυτό βλέπετε εκεί που λέμε μέσα στη Θεία Λειτουργία πρόσχομεν τα Άγια της Αγίας, δείχνει αυτό το σκοπό που έχει η Εκκλησία να μας κάνει Αγίους. Ποιος πιστεύει ότι μπορεί να γίνει Άγιος μέσα στην Εκκλησία? Όλοι μας πρέπει να πιστεύουμε ότι δυνάμεθα να γίνουμε Άγιοι της Εκκλησίας. Έχουμε αυτήν την ευλογία και τη χάρη από το Θεό μας να γίνουμε Άγιοι. Άρα λοιπόν Αγία Εκκλησία, Άγιοι και τα μέλη της Εκκλησίας. Πρόσχομεν τα Άγια της Αγίας. Τρίτον, είναι Καθολική η Εκκλησία. Δεν εννοούμε την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία όταν λέμε Καθολική, αλλά η λέξη είναι Ελληνική. Τι σημαίνει, έχει ως σκοπό να μεταδώσει το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας, την πίστη, σε όλους τους ανθρώπους, καθόλα δηλαδή, σε όλους, καθόλου, σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό είναι έτσι, θέλει μέσα στους κόλπους της Εκκλησία να περιλάβει το σύμπαν. Όποιος κατοικεί από το Βόρειο μέχρι τον Νότιο Πόλο να είναι στην Καθολική Εκκλησία. Και επίσης το τέταρτο χάρισμα είναι Αποστολική Εκκλησία. Οι Άγιοι πήραν από την εντολή να κηρύξουν το Λόγο του Θεού. Βλέπετε τι είπε στους μαθητές, το λέμε αυτό και στα Εωθηνά Ευαγγέλια. Τι τους είπε, τους κάλεσε, τους είπε τις παρακαταθήκες που τους έδωσε και τους είπε τώρα λέει πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς στηρήν πάντα όσα ενετιλάμην ημίν. Τρομερή όλη αυτή η πρόταση. Τους έδωσε τέτοια οδηγία που πραγματικά αυτό μέχρι σήμερα συντελείται μέσα στην Εκκλησία. Πορευθέντες, μαθεύσε πάντα τα έθνη. Γιατί κάνουμε εξωτερική ιεραποστολή? Για να φτάσουμε σε αυτό που είπαμε, να γίνει καθολικό το Ευαγγέλιο, να φτάσει σε όλο τον κόσμο, σε όλο, όπου υπάρχει, δεν υπάρχει άνθρωπος, να πάει παντού το Ευαγγέλιο, γιατί αυτό δεν μπορεί να κλειστεί αυτή η διδασκαλία μέσα στα στενά όρια της Ελλάδας. Γι' αυτό και η Ορθοδοξία είναι πέρα από τα σύνορα, όχι μόνο μέσα στην Ελλάδα. Και δεν πρέπει να έχουμε αυτό το πνεύμα εμείς οι χριστιανοί, ότι η Εκκλησία μας είναι καθολική. Η διδασκαλία πρέπει να φτάσει σε όλο τον κόσμο. Αλλά όλο αυτό το οποίο κηρύττει η Εκκλησία, θεμελιώνει η Εκκλησία, είναι η διδασκαλία η οποία μέσω των Αγίων Αποστόλων, οι οποίοι ήταν αυτίκοες και αυτόπτες μάρτυρες της διδασκαλίας του Χριστού μας, εξαιτίας αυτών των Αγίων Αποστόλων εμείς έχουμε τις Άγιες Γραφές. Και μας έλεγαν στο Πανεπιστήμιο ότι η Θεία Λατρεία που συγκαλούσε τους ανθρώπους ενενή στόματι και μια καρδία να δοξάσουν τον Θεό, να τον υμνήσουν και να κοινωνήσουν το σώμα και το αίμα του Χριστού, αυτή λοιπόν η Θεία Λατρεία έδωσε στους χριστιανούς, έδωσε το έναυσμα ώστε να μπορέσει κάποιος να καταγράψει ορθά τον Λόγο του Κυρίου μας. Και οι Απόστολοι σε αυτό βοήθησαν, διότι δεν άφησαν να λέει ο καθένας τι είπε ο Χριστός, και σήμερα αυτό το βλέπουμε να γίνεται στις μέρες μας πολύ εύκολα, διότι μπαίνει ένα στο διαδίκτυο μέσα και γράφει «Είπε ο πατήρ τάδε αυτό, είπε ο τάδε», και δεν το είπε ο άνθρωπος. Λέει «Πού το άκουσες?»

0: Υπάρχει μαρτυρία, ήσουν εκεί. Συμπού δεν το γνώρισες. Πώς μιλάς για τον Άγιο, για τον τάδε άνθρωπο? Γιατί σήμερα υπάρχει και αυτή δυστυχώς η κατάσταση, στην οποία βάζει στο στόμα κάποιου Αγίου να λέει πράγματα κάποιος, χωρίς όμως να τα έχει κάνει αυτά ο Άγιος. Και είναι πολύ δύσκολο. Ενώ η Εκκλησία, για να θεμελιώσει και να διασφαλίσει το λόγο του Κυρίου μας, οι Άγιοι Απόστολοι κάθισαν και έγραψαν όλα αυτά τα οποία άκουσαν από το Θεό, τα προσωτηρίαν μας. Γιατί λέει, εάν θα έπρεπε να γράψουμε όλα όσα έκανε ο Χριστός, δεν θα φτάναν και δεν θα χωρούσαν όλες οι βιβλιοθήκες του κόσμου. Σήμερα, στον πλανήτη που ζούμε, υπάρχουν πάρα πολλές εκκλησίες. Η δική μας όμως είναι η αποκεκαλυμμένη πίστη, η αλήθεια δηλαδή, αυτό που λέμε εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, διότι αποτελούμε την μόνη αληθινή πίστη. Και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό, ότι η δική μας η Εκκλησία καλείται Ορθόδοξη Εκκλησία. Ορθή δόξα, μόνο που έχει και κάτι, είναι και ορθή πράξη. Πολλές φορές ορθή δόξα μπορεί να έχουμε, ορθή πράξη μπορεί να μην έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Να πιστεύει δηλαδή ο καθένας κατά τον τρόπο του. Ενώ υπάρχει και τρόπον λέει μέτοχος και θρόνων διάδοχος. Δηλαδή πρέπει να είσαι όχι μόνον χριστιανός μόνον στα λόγια, αλλά να είσαι και στην πράξη να εφαρμόσεις αυτό. Οι άλλες δύο χριστιανικές εκκλησίες, όπως ονομάζονται, είναι η Δυτική, και ονομάζεται Καθολική ή Παπική εξαιτίας του ότι το κέντρο της πίστος εδράζεται στην παρουσία του Πάπα, ο οποίος ζει στην Δύση και κινεί, ας πούμε, την δική τους εκκλησία, τη Ρωμακαθολική, σε όλο τον κόσμο. Και αυτή μάλλον είναι η πολυπληθέστερη από εμάς, διότι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν έχουμε αυτό τον αριθμό. Και υπάρχει και η Προτεσταντική Εκκλησία των λεγόμενων διαμαρτυρωμένων, με πάρα πολλές παραφιάδες οι οποίοι έχουν διασπαστεί από την Καθολική Εκκλησία, όμως διατηρούν το όνομα Χριστιανοί. Και οι Αγγλικανοί είναι μέσα σε αυτήν την κατάσταση, δηλαδή των διαμαρτυρωμένων λεγόμενων καθολικών, οι οποίοι αποσχίστηκαν από εκεί, και υπάρχουν πάρα πολλές παραφιάδες που αυτό φυσικά δεν είναι εύκολο να το εξηγήσει κανείς στην σύναξή μας αυτή και να πει ακριβώς πώς έγινε η διάσπαση, γιατί είναι ολόκληρο μάθημα αυτό. Θα έλεγα θα πρέπει να γίνει ένας κύκλος περί των αιρέσεων, περί των άλλων εκκλησιών, για να μάθει ο άνθρωπος πώς αποσχίστηκαν από την ενιαία εκκλησία που ήμασταν στην αρχή μαζί, πώς, ας πούμε, έγινε το σχίσμα της εκκλησίας μας, που καθοριστική ημερομηνία ήταν το 1054 μετά Χριστόν, δηλαδή την πρώτη χιλιετία ήμασταν ενωμένοι οι χριστιανοί και την δεύτερη χιλιετία τα θαλασσώσαμε και τα καταστρέψαμε την ενότητα της εκκλησίας και δημιουργήσαμε δύο διαφορετικές εκκλησίες, που από τη μια διαφορετική εκκλησία, τη Ρωμακαθολική, αποσχίστηκε και η τρίτη, όπως είπαμε, η εκκλησία των διαμαρτυρωμένων. Και να πούμε και ορισμένα πράγματα. Αυτή η εκκλησία, η οποία εμείς λέμε ότι είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, αυτή διαιρείται σε πολλές άλλες εκκλησίες. Έχουμε, ας πούμε, τα Πατριαρχία. Έχουμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης. Έχουμε το Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας μετά, που είναι στην Αλεξάνδρεια. Και το Πατριαρχείο αυτό επιτελεί ένα πολύ μεγάλο ιεραποστολικό έργο, στο οποίο συμμετέχουμε και πολλές εκκλησίες ανά τον κόσμο, που βοηθάμε αυτούς ως φτωχοτέρους στην ύλη, αλλά και ως έμψυχο υλικό, διότι όλη η εκκλησία της Αλεξανδρίας του Πατριαρχείου στηρίζεται από την Ελλάδα κατά βάση και από άλλες ορθόδοξες περιοχές. Αμερική, που είναι πολλοί Έλληνες που ζουν εκεί, οι ξένοι που έχουν βαπτιστεί Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Επίσης είναι της Αντιοχίας, παλιό Πατριαρχείο, των Ιεροσολύμων. Χαίρε, λέει, χαίρε μήτυρ των εκκλησιών, Θεού κατοικητήριον η Αγία Σιών. Είναι ο τόπος που ο Χριστός μας εμφανίστηκε και ο τόπος που περπάτησε ο Χριστός και κήρυξε ο Χριστός. Οπότε εκεί έχουμε πατριαρχείο. Επίσης έχουμε τις Ρωσίες, τις Βουλγαρίες, έχουμε αυτοκέφαλες εκκλησίες όπως είναι της Ελλάδας, όπως είναι της Κύπρου, που είναι και πιο παλιότερη της Κύπρου από την Ελλάδα, και μάλιστα αναφέρεται και στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο το όνομα του Κύπρου, όνομα ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου υπογράφει στα πρακτικά της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου, που δείχνει πραγματικά ότι είναι περιοπής. Και έχουμε και νεότερες εκκλησίες, έχουμε ας πούμε αυτοκέφαλη εκκλησία της Αλβανίας, της Σλοβακίας, της Γεωργίας, Φιλανδίας, έχουμε το Ρωσικό Πατριαρχείο που είναι στη Ρωσία. Έχουμε παντού, δηλαδή οι εκκλησίες είναι ο καταρτισμός της εκκλησίας μας, γιατί μην νομίζουμε ας πούμε ότι για παράδειγμα η εκκλησία των Ιεροσολύμων θα πει κάποιος υπερέχει της εκκλησίας της Ελλάδος. Όχι. Γι' αυτό και λέγονται μεταξύ τους οι εκκλησίες που μιλάνε διαφορετικές γλώσσες, αδελφές εκκλησίες. Αν είμαστε αδέλφια, ποιον έχουμε μάνα? Την Αγία μας Εκκλησία. Το Χριστό μας. Ο Χριστός μας είναι ο Πατέρας μας. Η Εκκλησία είναι λοιπόν όλου του κόσμου. Δεν είναι μόνο για μας τους Έλληνες, είναι και για τους Σέρβους και για τους Βουλγάρους, είναι και για τους Ρώσους, είναι για όλα τα έθνη. Και λέγοντας αυτά περί των εκκλησιών, θα πρέπει να ξέρουμε επίσης ότι όπως διοικείται η Εκκλησία της Ελλάδος, που έχει τον Αρχιεπίσκοπο, τους Μητροπολίτες, τους Επισκόπους, τους Πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, τους Διακόνους, κατά τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και όλες οι λοιπές εκκλησίες. Πιστεύουμε, αφού είμαστε αδελφές εκκλησίες, έχουμε την ίδια πίστη, την κοινή πίστη. Και όταν η Εκκλησία αντιμετωπίζει, και αυτό έτσι λίγο πληροφοριακά, κάποια θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την ενότητα της καθόλου Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, γιατί μιλάμε για τον Ορθόδοξο χώρο μας, τότε συγκαλείται και Οικουμενική Σύνοδος, όταν τα προβλήματα της Εκκλησίας είναι σπουδαία και μεγάλα. Διότι βλέπετε το σύμβολο της πίστεως έγινε από δύο Οικουμενικές Συνόδους. Η πρώτη έγινε στην Νίκαια της Βυθινίας, η δεύτερη έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή θέλω να πω ότι η Εκκλησία, βλέποντας όταν οριμάζει ο καιρός και όταν τα πράγματα δεν οδεύουν σωστά, τότε η Εκκλησία συνεδριάζει για να αποφασίσει για κάποια θέματα. Και επειδή καμιά φορά είμαστε και πολύ θερμοί ή μπορεί να είμαστε και πολύ ψυχροί περί της Εκκλησίας, πρέπει να σας πω ότι στην ιστορία της Εκκλησίας μας έχουμε Οικουμενικές Συνόδους που γίνανε και ακόμη δεν έχουν αναγνωριστεί από το σώμα της Εκκλησίας μας επίσημα. Εμείς αν μιλήσουμε σήμερα μεταξύ μας και πούμε ποιες είναι οι Οικουμενικοί Σύνοδοι, θα πούνε οι περισσότεροι είναι 7. Όμως οι Οικουμενικοί Σύνοδοι είναι 9 ας πούμε, μπορεί να είναι και 10. Και επίσης έχουμε και Συνόδους οι οποίοι γίνανε αποδεκτές, τοπικές Συνόδους, και από αυτές τις Συνόδους άλλες θεωρήθηκαν γνήσιες και άλλες τις ονόμασε η Εκκλησία μας ληστρικές. Δηλαδή δεν τις δέχτηκε. Παρότι πήραν αποφάσεις και καταδικάσαν Αγίους της Εκκλησίας, πόσες φορές και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πήγε στην εξορία εξαιτίας λάθος αποφάσεων συνόδων. Βλέπετε, η Εκκλησία έχει αυτή την αίσθηση να πορεύεται. Ποτέ δεν παραπορεύεται η Εκκλησία, γιατί λειτουργεί αγιοπνευματικά. Δηλαδή έχει ιδρυτεί τον Χριστό, ο ίδιος ο Θεός ευλογεί και το Άγιο Πνεύμα επικυρώνει όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Και σας κάνει εντύπωση ότι στην Εκκλησία πάντοτε υπήρχαν σκάνδαλα και όμως η Εκκλησία πάντα λειτουργεί. Και εξαιτίας των σκανδάλων κάποιοι φεύγουν από την Εκκλησία και κάποιοι έρχονται στην Εκκλησία, ανανεώνουν την Εκκλησία. Δεν είναι η Εκκλησία δηλαδή το τσιφλίκι του καθενός. Η Εκκλησία πορεύεται εν Αγίω Πνεύματι. Οπότε μην έχετε αμφιβολία ότι η Εκκλησία λειτουργεί λάθος. Η Εκκλησία λειτουργεί πολύ σωστά με τους τρόπους και τα σφάλματα που έχουμε ως άνθρωποι όλοι μας. Κανένας δεν είναι τέλειος, αλλά η Εκκλησία έχει και αυτόν τον παράγοντα μέσα, να έχει τη δική της λεγόμενη αυτοκάθαρση. Δηλαδή γίνεται αυτό αγιοπνευματικά μέσα στην Εκκλησία. Και αν νομίζουμε ότι εμείς επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά τη θεολογία της Εκκλησίας μας και κάτι δεν πάει σωστά, θα περάσουν τα χρόνια και μετά θα ξαναγυρίσει εκεί σωστά από όπου ξεκίνησε. Η Εκκλησία έχει τη δυνατότητα. Δηλαδή, αν πάρεις σε έναν κουβά που έχεις καθαρό νερό και ρίξεις μια βρωμιά, το νερό τι θα γίνει βρώμικο. Αλλά εάν ρίχνεις συνεχώς καθαρό νερό μέσα σε αυτό το κουβά, θα φύγει το βρώμικο. Κάποια στιγμή θα έχει εξαφανιστεί, διότι η δύναμη του καθαρού νερού δύναται να κάνει καθαρό και το υπόλοιπο σκεύος. Ο Θεός να είναι μαζί μας, καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Αμήν.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.

περί του προσώπου του Οσίου Εφραίμ. Με το που πρωτοαντίκριζε κάποιος τον Όσιο, εντυπωσιαζόταν από την επιβλητική του όψη. Ψηλός, γεροδεμένος, με ένα πανέμορφο, θεοχαρίτωτο, θαλερότατο πρόσωπο, γεμάτο γλυκιά, φωτεινότητα και τέλεια αγνότητα. Ο Παπά Εφραίμ, ένα πρόσωπο λαμπερό, νεανικό, πλαισιωμένο με μια πάλευκη γενιάδα. Το αετήσιο βλέμμα φωλιασμένο στις βαθιές κόνχες, οξύ και διερευνητικό, αστραφτερό. Ήταν μια αρχοντική μορφή, με πρόσωπο που εξέπεμπε μια υπερκόσμια ακτινοβολία, η οποία προξενούσε στην ψυχή εκείνου που τον έβλεπε βαθύτερες πνευματικές αλλοιώσεις. Το πρόσωπό του ήταν φωτεινό και είχε ένα εκπληκτικά διεισδυτικό βλέμμα. Όποιος είδε έστω και μια φορά το πρόσωπό του, δεν μπορεί να το ξεχάσει ποτέ. Το βλέμμα του λες και έμπαινε κατευθείαν στην καρδιά σου σαν χειρουργικό νηστέρι. Ήταν ο άνθρωπος εκείνος που μόλις τον αντίκριζες, νόμιζες πως έβλεπες τον Θεόπτη Μωυσή ή κάποια άλλη βιβλική μορφή. Υψηλό ανάστημα, πρόσωπο φωτεινό και εξαϊλωμένο, βλέμμα γλυκί, αλλά και διεισδυτικό. Όταν τον έβλεπες, νόμιζες ότι δεν είναι από αυτό τον κόσμο, ούτε από το δικό μας αιώνα, τον απατεώνα, κατά τον θείο ημνογράφο. Ήταν ο κενός άνθρωπος, ο νέος Αδάμ, ο κατά Θεόν κτιστής. Ήταν ιεροπρεπέστατος, πατριαρχικός τύπος, όπως και στη συμπεριφορά του.

Όταν μιλούσε ο Όσιος, ήταν πάντοτε γλυκής, πράος, ήρεμος και ταπεινός. Ο λόγος του ήταν απλός, αλλά φωτισμένος, βιωματικός, χωρίς ιδιαίτερη φιλολογική παιδεία. Γυμνός από ακαδημαϊκή σοφία, αλλά λόγος δυνάμεος. Η φωνή του βαθύτονη, σιγαλερή, γλυκιά και απόμακρη, βγαλμένη από τα έγκατα μιας άειλης ψυχής, μαρτυρία παρουσίας λόγου Θεού. Όταν μιλούσε, είχε την αίσθηση ότι σου μίλαγε ο ίδιος ο Θεός μέσα από το στόμα του, όπως παλιά που μίλαγε στο λαό του, τον αγαπημένο, τον Ισραήλ, μέσα από το στόμα των προφητών του. Ο Όσιος ήταν διδακτός Θεού. Αποφεύγοντας τη διπλωματία, τα καλοπιάσματα και τις κοσμικές αυρότητες, βλέποντας την ψυχή του άλλου, έλεγε στον καθένα αυτό που το Άγιο Πνεύμα του υπαγόρευε για τη σωτηρία του. Ήτανε πάρα πολύ στοργικός. Παρακολουθούσε την κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας. Πώς τα καταφέρνεις στο κάθε θέμα, πώς προχωράς στην καθημερινότητα κλπ. Ήταν συνεχώς μαζί μας. Στην καθημερινότητα της μοναχικής μας ζωής, ο τρόπος του ήταν πάρα πολύ διδακτικός αλλά και αναλυτικός. Το κάθε πράγμα δεν το άφηνε να περάσει έτσι. Και στα καλά και στα αρνητικά. Και στα πνευματικά και στα πρακτικά θέματα. Σου έκανε έναν ολόκληρο πρόλογο πριν σου κάνει μια παρατήρηση ή σου έλεγε μια ιστορία από το γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Πάντοτε με πολύ ωραίο τρόπο, έτσι ώστε να αφομοιώσεις και να βάλεις μέσα σου αυτό που ήθελε να σου διδάξει. Δεν σ' άφηνε ποτέ με ερωτηματικά. Πάντοτε θα σου εξηγούσε. Ό,τι σου έλεγε έπρεπε να το τεκμηριώσει για να το καταλάβεις και να το αφομοιώσεις. Δεν ήταν να σου πει απλά θα κάνεις αυτό ή δεν θα κάνεις αυτό κλπ. Παρακολουθούσε την κάθε λεπτομέρεια και προσπαθούσε να διορθώσει, να ωφελήσει, να πει κάτι παραπάνω, να σου δώσει περισσότερες οδηγίες πώς να το κάνεις αυτό, πώς να κάνεις το άλλο, εάν δεν μπορείς έτσι να το κάνεις αλλιώς, ή να σου πει μια ιστορία με τον γέροντα Ιωσήφ, πώς κατεύθυνε αυτό στα πράγματα. Όλα αυτά τα έκανε για να μας δώσει μια γραμμή. Να ακολουθήσουμε κι εμείς το ίδιο παράδειγμα.

Πάντοτε μας στήριζε. Μας έλεγε, για παράδειγμα, «Παιδί μου, δεν είναι έτσι. Θα περάσει. Μπορεί να μην έχεις τώρα προσευχή, αλλά θα έρθει πάλι. Θα κάνεις τα πνευματικά σου όπως μπορείς και θα έρθει πάλι». Δεν έλεγε πράγματα περιτά, ήταν πάρα πολύ συνετός. Ήταν άνθρωπος μίας σκέψης, της προσευχής. Πήγαιναν πολλές φορές τα καλογέρια του και του λέγανε «Ενά, γέροντα, η σόμπα του πετρελαίου βούλωσε. Ξεβουλώστε τη, βρε παιδιά. Να, γέροντα, το μπουζίκα τι έχει εκεί, ένα πετραδάκι. Κάντο το, βρε παιδιά». Δεν έβαζε τον εαυτό του στη διαδικασία να ξεκολλήσει το νου του από την ορμή που είχε προς το Θεό. Ήταν άνθρωπος της μίας σκέψης, της προσευχής. Δεν έλεγε πράγματα περιτά και ήταν πάρα πολύ συνετός. Κάποτε προσπαθούσε να βρει το πρόβλημα της θερμάστας πετρελαίου που θορυβούσε με τα πτερήγια εξαερισμού της. Χρόνια έκανε υπομονή στο μικρό θόρυβο και τώρα ενεργούσε χωρίς να προσέχει τις τεχνικές λεπτομέρειές της, αλλά το πού θα τον οδηγήσει η διάνοιά του. «Να, γέροντα, αυτό είναι το πρόβλημα», είπε ο υποτακτικός και το τακτοποίησε αμέσως. «Βρε παιδί μου, εγώ προσέχω πιο πολύ πού θα πει ο λογισμός μου. Με τη μικρή αυτή απλοϊκότητα διέσωζε τον πλούτο της απλότητας της διανοίας του». Κάποτε βρεθήκαμε στην Αθήνα, τότε που πήγαμε στο νοσοκομείο. Μέναμε σε ένα σπιτάκι και θα κάναμε μια επίσκεψη. Έπρεπε να κατέβουμε από τον τρίτο όροφο στο ισόγειο. Μπήκαμε μέσα στο ασανσέρ. «Γέροντα, είμαστε στον τρίτο όροφο. Τώρα θα κατέβουμε στο ισόγειο. Εδώ έχει 0, 1, 2, 3. Πατάμε το 0 και κατεβαίνουμε». Ήθελα εγώ ο Χαζούλης να του μάθω πώς θα ανεβοκατεβαίνει με το ασανσέρ. «Πάτησε το κουμπί», του λέω. «Όχι, πάτησε το εσύ», μου λέει. Δεν ήθελε να μάθει πράγματα περιτά. Σου λέει, «Εμένα τι μου χρειάζεται αυτό. Εγώ την προσευχή μου θέλω. Να μάθω τώρα το ασανσέρ, να μάθω, κάντε εσύ που ξέρεις». Μερικές φορές πρέπει να βοηθάμε τον εαυτό μας έτσι, γιατί άμα τον αφήσουμε να ανοίγεται, να ανοίγεται, ύστερα δεν μπορεί να μαζευτεί. Εντάξει, σε κάποια πράγματα θα ανοιχθεί. Ο καθένας έχει μια δουλειά, ένα διακόνημα. Ήταν πολύ απλός άνθρωπος και δεν έκανε πράγματα για να σου δείξει ότι είναι άγιος. Αυτό το απέφευγε. Και όταν καταλάβαινε ότι υπάρχει τέτοια αίσθηση γύρω του, το χαλούσε αυτό το πράγμα. Πάντοτε θυμάμαι όταν έφτανα στο καλυβάκι του, είχα ένα δέος, έναν φόβο, σαν να συναντούσα τον ίδιο το Θεό. Τέτοια αίσθηση είχα απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο. Και ήταν πολύ δυνατή αυτή η αίσθηση, διότι υπήρχε αυτός ο πνευματικός δεσμός μεταξύ μας και επεκαλούμεθα τις ευχές του κάθε μέρα σε οποιαδήποτε ανάγκη είχαμε. Ο παπά Εφραίμ δεν ήταν ένας άνθρωπος αλάνθαστος ούτε αναμάρτητος. Είχε και αυτός τα δικά του ανθρώπινα στοιχεία, τα οποία τα ξέραμε όλοι και τα βλέπαμε και δεν τα έκρυβε. Αλλά ήταν ο άνθρωπος της μεγάλης μετανοίας, της μεγάλης προσοχής. Ο γέροντας ήταν εκφύσεως αυστηρός και νευρώδης. Έλεγε ο ίδιος για τον εαυτό του ότι μικρό τον έλεγαν σκατζούρι. Στα αρβανίτικα σκατζούρι, στα πει νευρικός. Ο χαρακτήρας του ήταν δυναμικός, ήταν οξύς και είχε μια απότομη συμπεριφορά. Η συμπεριφορά του όμως εμάς δεν ήταν τέτοιου τύπου. Καμιά φορά τον έβλεπες και νόμιζες ότι ήταν αυστηρός. Δεν ήταν αυστηρός όμως. Απλώς το βλέμμα του ήταν έτσι που νόμιζες ότι διεισδύει και είναι αυστηρός. Στην πράξη ήταν και επιεικής και άνθρωπος με πολύ αγάπη.

Στην αρχή ο γέροντας ήταν αψής στη συμπεριφορά του επειδή είχε περάσει δυσκολίες με τα γεροντάκια που είχε ζήσει μαζί τους και περνούσε μια περίοδο αναπροσαρμογής. Ο γέροντας ήταν πάρα πολύ ευαίσθητος άνθρωπος και αξιοπρεπής. Σε όλο αυτό που περιγράφεται για τη σκληρότητα του Παπανικηφόρου συνέτεινε και η ευαισθησία του γέροντα. Ήταν λίγο ζώρικος ο γέροντας, ήταν εκ φύσεως ευαίσθητος άνθρωπος και φιλότιμος. Ήταν ο διακριτικός γέροντας της συνέπειας, της ακρίβειας, της ταπείνωσης, της αδιάκριτης υπακοής και της εκούσιας πτωχίας. Είχε καλλιεργήσει όλες τις δυνάμεις της ψυχής του σε υπερθετικό βαθμό. Την ανδρεία, τη συγχωρητικότητα, την αγάπη, τη στοργή. Το θυμικό του ήταν πολύ ισχυρό και η φύση του τέτοια γιατί ήταν άλλης γενεάς άνθρωπος. Με αυτούς που συνεργάζονταν μαζί του ήταν απλόχερος, άνετος. Τους έβαζε ευχές για να φύγουν χαρούμενοι. Πολλές φορές ευχόταν «Να αγιάσουν τα χεράκια σου που με εξυπηρετείς». Ήταν χαριέστατος. Ήταν πατέρας, μητέρα, όλα μαζί. Κολούσες πάνω του και δεν ήθελες να ξεκολλήσεις. Πολλοί έλεγαν «Αυστηρός ο παπά Εφραίμ, πώς τον αντέχουν τα καλογέρια του». Και έλεγα «Υπάρχει άλλος τέτοιος γέροντας στο Άγιον Όρος, να είναι δηλαδή μια σκέπη πραγματική πάνω στους μοναχούς». Μόλις έκανες κάτι καλό στο γέροντα, ευχόταν. Το είχε συνήθεια να εύχεται. Για παράδειγμα έλεγε «Να είσαι ευλογημένος, παιδί μου. Θεός χωρέσει εσύ, παιδί μου». Όταν έκανες ένα λάθος και σε παρατηρούσε, ήταν αυστηρός μέχρι τη στιγμή που θα έλεγες «Ευλόγησον». Μετά γινότανε μέλι γάλα, σαν αρνάκι. Ήταν ένας άνθρωπος που χαιρόσουν να ζεις μαζί του σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του. Πολλές φορές τον πλησιάζαμε και μας εναγκαλίζεται ως πατέρας που ήταν, παραδελφός του γέροντά μας Ιωσήφ Βατοπεδινού, και έβγαζε τόση ευωδία το στόμα του που ευωδίαζε όλο το κελί. Θαύμαζα αυτό τον Άγιο γιατί ενώ ήταν τόσο ευφυής, ενώ είχε ζήσει τέτοιες ουράνιες καταστάσεις, παρέμενε παιδί, χωρίς πονηρία στην καρδιά του, χωρίς καχυποψία, χωρίς υστεροβουλία ή υποκρισία. Δεν μπορούσε να κρυφτεί ή να υποκριθεί, όπως και τα μικρά παιδιά. Η ζωή του ήταν τζάμι. Ο λόγος του ήταν αληθινός. Έλεγε αυτά που είχε μέσα στην καρδιά του. Το ψέμα δεν το γνώριζε. Απέναντι στους ανθρώπους ήταν ειλικρινής και αληθινός. Βέβαια νόμιζε πως και οι άλλοι είναι το ίδιο. Αυτή την παιδικότητα που είχε, την έβγαζε πολλές φορές αυθόρμητα και με διάφορους τρόπους. Ο τρόπος, για παράδειγμα, που μιλούσε στο Θεό, στην Παναγία, στους Αγίους, ήταν χαρακτηριστικός. «Παναγία μας, η γλυκιά μας μανούλα», αλλά και ο τρόπος που μιλούσε στους άλλους έδειχνε ένα τρυφερό καλό καρδοπαιδί. «Παιδάκι μου, αγγελούδι μου, χρυσό μου χελιδονάκι, μανάρι μου, μικρούλα, σοφής δασκαλίτσα». Σε πολλές επιστολές του αναγνωρίζει κανείς την παιδική του γεμάτη καρδιά, καλοσύνη και τρυφερότητα. Απευθυνόμενος στην Παναγία, δεν έλεγε απλά «Παναγία μου», αλλά συνήθιζε να λέει «Η γλυκιά μας μανούλα». Και το έλεγε με μια τρυφερότητα που όλος έσταζε μέλι. «Ό,τι πει η γλυκιά μας μανούλα, να απευθυνθούμε στη γλυκιά μας μανούλα».

Όταν κάποιος έλεγε κάτι εναντίον του Αγίου Όρους ή των μοναχών του Αγίου Όρους, αντιδρούσε πολύ και έλεγε «Το Άγιον Όρος είναι Παναγία. Η Παναγία δεν έχει φύγει από το Άγιον Όρος. Ό,τι υποθεί εναντίον του Αγίου Όρους είναι ύβρις προς το πρόσωπο της Παναγίας». Μας μιλούσε με πολύ ενδιαφέρον, ευγένεια αλλά και σοβαρότητα. Πραγματικά, παρότι είμαστε νέα παιδιά, μας έπαιρνε στα σοβαρά. Δεν μας έβλεπε επιπόλαια. Επέμενε πολύ να εξομολογούμαστε και να μετέχουμε συχνά στη Θεία Κοινωνία. Δεν ήταν άνθρωπος που σκάλιζε τους άλλους. Δεν τους κυνηγούσε από πίσω για να κάνουν κάτι. Δίδασκε τρεις φορές την ημέρα περίπου. Μία το πρωί, μία το μεσημέρι και μία το βράδυ. Δίδασκε. Να κάνετε τα πνευματικά σας. Αλλά να σε πιάσει έτσι, να σε στριμώξει, να σου πει κάνε έτσι, μην τυχόν δεν κάνεις αυτό, έκανες τόσο και να σε προσβάλλει, όχι. Δεν το έκανε. Έτσι αισθανόμασταν αγάπη. Παρόλο που φαινόταν αυστηρός, δεν ήταν καθόλου. Τον γέροντα μπορούσες να τον ξεγελάσεις, ήταν απλός άνθρωπος. Δεν πονηρευότανε. Μπορούσες να μην του πεις το λογισμό σου, δεν θα το καταλάβαινε. Δεν ήταν χαζός να μην ξέρει τι γίνεται, αλλά δεν ήταν διεισδυτικός άνθρωπος. Αν τον πληροφορούσε ο Θεός, άλλο θέμα. Ο ίδιος έλεγε «Εγώ προφήτης δεν είμαι. Ό,τι μου πεις ακούω. Δεν μου το πες, δεν το ξέρω. Καθαρά πράγματα».

Το κέντρο της ζωής του ήταν η Θεία Λειτουργία. Η ησυχαστική του ζωή τροφοδοτούσε τη Θεία Λειτουργία. Κάτω από το αυστηρό ύφος του έκρυβε έναν ψυχικό κόσμο ευαίσθητο και τρυφερό. Η συμπεριφορά του αποκάλυπτε μερικές φορές μία φύση σπάνιας λεπτότητας, μία μοναδική τρυφερότητα ψυχής. Ήταν άνθρωπος γλυκύτατος. Μπορεί να φαινόταν αυστηρός, αλλά η ψυχούλα του ήταν πάρα πολύ ευαίσθητη και ποιητική. Κάποτε, κάνοντας το απόδειπνο έξω στην αυλή του ησυχαστηρίου, ο γέροντας φώναξε με ενθουσιασμό. «Α, να το φεγγαράκι! Είδες τι ωραίο που είναι και τι λαμπερό! Είναι η παρηγοριά μας. Κάθε βράδυ κάνει την ίδια διαδρομή από τον ένα βράχο στον άλλον». Σηκώθηκε, έκανε 5 βήματα. Ο πατήρ Νεκτάριος του έφερε τα γυαλιά. «Α, τώρα το βλέπω καλά». Κάθιζε και το κοίταζε σαν μικρό παιδί. Χαιρόταν αυτές τις στιγμές, τις τόσο απλές. Το φεγγαράκι. Συχνά, όταν του έθετε σε ένα πρόβλημα, δεν απαντούσε αμέσως, σιωπούσε. Κάποια φορά του έθεσε ένα πρόβλημα. Δεν μιλούσε για αρκετά λεπτά. Ένιωθα αμηχανία και μετά άρχιζα να ανησυχώ μήπως έπαθε κάτι. Βλέποντας την ανησυχία μου, μου είπε: «Μην ανησυχείς. Προσεύχομαι να φωτίσει ο Θεός». Μιλούσε ως μια βιβλική πατριαρχική μορφή με απόλυτη, ανυπόκριτη και πηγαία αγάπη.

Η σημαντικότερη πλευρά της προσωπικότητας του γέροντα Εφραίμ ήταν εκείνη της λειτουργίας του ως πνευματικού πατέρα, θεολόγου και παιδαγωγού, κατά την οποία ο γέροντας συμβούλευε και καθοδηγούσε νέους ανθρώπους, γονείς και παιδαγωγούς σε δρόμους της πνευματικής ζωής. Η πιο σημαντική τομή της εφαρμοσμένης παιδαγωγικής του γέροντα ήταν εκείνη της συμβουλευτικής της υπακοής και της παιδαγωγικής της προσευχής. Δεν έκανε τίποτα αν προηγουμένως δεν έπαιρνε πληροφορία από το Θεό. Όταν ήθελε, για παράδειγμα, να πάει στη Δάφνη, έπρεπε να πάρει πληροφορία πρώτα και ύστερα να προγραμματίσει την έξοδό του. Έπρεπε να επωνομάζεται Παπα Εφραίμ ο υποτακτικός και όχι Κατουνακιώτης, γιατί την επωνυμία υποτακτικός επισφράγιζαν τα έργα του. Ποτέ δεν απογοήτευε κανέναν. Θυμάμαι, είχα πάει με ένα μοναχό που ήταν πολύ προβληματικός και μίλαγε ο γέροντας για την υπακοή, το αγαπημένο του θέμα. Ήταν τσεκουράτος, όπως ξέρετε, στο θέμα της υπακοής. Λίγο να του έλεγες δεν έκανα αυτό που ήθελε ο γέροντας, σε μάλωνε. Ο γέροντας όμως κατάλαβε ότι ο μοναχός αυτός ήταν πολύ αδύναμος. Λέει λοιπόν στο γέροντα ο μοναχός: «Γέροντα, εγώ τι υπακοή? Στη ζωή μου έχω κάνει μόνο 5 λεπτά υπακοή». Και του λέει ο γέροντας: «Και γι' αυτό θα πάρεις μισθό. Για τα 5 λεπτά». Δηλαδή δεν τον απέρριψε, του έδωσε κουράγιο και ελπίδα. Ήταν πραγματικά ένας ουράνιος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε εξ ολοκλήρου τον εαυτό του στο Χριστό. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίστηκε σκληρά με μια απερίγραπτη υποταγή στο γέροντά του. Έναν δύσκολο άνθρωπο, ο οποίος δεν τον ευχαριστούσε καθόλου τη διάρκεια της ζωής του, αλλά τελικά και εκείνος ομολόγησε ότι ήταν ένας επίγειος άγγελος. Πραγματικά, ο Άγιος Εφραίμ ήταν ένας ουράνιος άνθρωπος και επίγειος άγγελος. Είχε ανοιχτό τον ουρανό πάντοτε και ζητούσε πάντοτε την επικύρωση αυτού που αποφάσισε να κάνει από τον Κύριο. Ήταν ο άνθρωπος που ζητούσε την πληροφορία από το Θεό για τα έργα του, τις σκέψεις του και τις πράξεις του. Ήταν πραγματικά ένας εμπειρικός θεολόγος, ο οποίος θεολογούσε προσευχόμενος και προσευχόταν θεολογώντας. Είχε ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη προς την Παναγία και δεν έβρισκε τρόπο να εκφράσει αυτή την ευγνωμοσύνη του και τον απερίγραπτο σεβασμό του προς αυτήν. Θυμάμαι από τα μερικά γράμματα που μου είχε στείλει, πάντοτε το όνομα της Παναγίας, όταν το ανέφερε, το έγραφε με κεφαλαία γράμματα. Ήταν πραγματικά ένας τύπος μοναχού και ποιμένος ταυτόχρονα, ο οποίος συνδύαζε το χάρισμα και τον θεσμό. Ήταν ο χαρισματούχος μοναχός και ο θεσμικός ποιμήν, ο οποίος συνδύαζε αυτά τα δύο πράγματα, τα οποία δύσκολα βλέπει κανείς στο ίδιο πρόσωπο. Συνήθως οι χαρισματούχοι άνθρωποι αποφεύγουν την ιεροσύνη για λόγους τους οποίους οι ίδιοι γνωρίζουν. Ο Άγιος Εφραίμ έγινε ιερεύς και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη χαρισματική διάσταση της ζωής, η οποία τον χαρακτήριζε και ως ποιμένα και ως οδηγό των ψυχών.

0: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και αΐασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαρ οι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδήμου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεσίτησάσαι μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Έντε εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλο σου, ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απεμούτας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από τον εντολόν σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασής σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά τον λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθεία σε οσπόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ε Κύριε, είπα του φυλάξες των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία περηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασαν με. Συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι ναυτί σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία ειδών πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμως και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιεί νηπίου. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησι εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, τον δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσιμην σήμερον και άφεση.

0: το παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστής, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι ο τόκου λέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, που γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα, ιδού ον εμφύο σου. Βλέπε ον ψυχή μου, μην εισάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιον ή, και εδώ εισι τον ημφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεωτό και Παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ηλπή ημών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις, και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνά την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
2: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς εταζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σών ηκτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μοντισμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημέτα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν απώλες ασημάστες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου μας ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου πούμεν την ανήκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς, και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον,

0: άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσεσι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχου πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώεις εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξιο φυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξιου δε υπνώσιο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρα ο ήλιος ου συγκάψισε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστηρη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήσθητι Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόνται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερένδοξε, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
4: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενασκής Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
4: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
4: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Ορθοδόξους αρχιερείς,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

0: Ευχαριστούμενοι Σοι Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινηση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και ελέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
2: Ευχαριστώ, Κύριε, η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογίας. Εγώ η κοιμήθη και ύπνος ανεξηγέρθην, ότι Κύριος αντελείψετε μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέξει με, μη δε τη οργή σου παιδεύσει με. Ότι τα βέλη με ανεπαγισάν με και επιστρίξαν επ' εμέ την χείρα σου, ουκέ στην ίαση τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, ουκέ στην ειρηνή τη οστέ μου από προσώπου των αματιών μου, ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και εισάπησαν οι μολοπέ μου προσώπου τη αφροσύνη με τα λεπόρουση και τα κάφενα ω τέλο όλη την ημέρα σκυθροπάζουν πορευόμην. Ο τεψόι μου εμπλήστησαν εμπεγμάτων και έστειν έγκυα σε τη σαρκή μου, κακώθην και ταπεινώθεν έω φόδο ριόμενο από στην αγμού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον μου πάω σε επιθυμία μου και ω την αγμό μου από σου που καπεκρίβει, καρδία μου εταράχτη και τα λοιπή ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτό που έστει με τέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίμοι να ξεναντίε μου ήγκυσαν και έστησαν και εγκυστά που μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζονται οι ζήτητε στην ψυχή μου και οι ζήτητε στα κακά με ελάχιστα ματαιότητα και δεολιότητα όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκων και ως οι άλλοι σου κανήκων το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος κι ου κακούν κι ου κέχουν το στόμα του αυτού ελέγμους. Ό,τι ψύχη Κύριε έλπισας εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι ουήπων μήποτε επιχαρεώσουν μη εχθροί μου και εν τους ελευθύν επόδος μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγες έτοιμος και λιδών με ενώπιον με στη διαπαντός, ότι αναμία με εγώ να γελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσουν και κρατέονται υπέρ ημέ και επληθύθησαν οι μισήντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά αντιεγαθών διάβολο με επί κατά δίκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστησέ από ημού πρόσχε στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστησέ από ημού πρόσχε στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέ ορθρίζω, διψησές ψυχή μου, πολλαπλώσει η σάρξ με εργή, ερήμου και αβάτου και ανίδρου. Ούτω είναι το αγίο αυτή του ειδίν τη δύναμή σου, την δόξα σου, ότι κρίσον τελεώ σου υπερζωά στα χείλη μου επενισουσίσε. Ούτω ευλογίωσε τη ζωή μου και το όνομα τη σου, αρώτα χείρια μου, ω εξθέατο και ποιότητα εμπλιστή η ψυχή μου. Και χείλη αγκαλιά σου σε ενέσει το στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επιστρομή μου, έτη όρθε σε μελέτων Ισαίου, τε γεννητή βοηθό μου και τη σκέπη του απτερήγω σε αγκαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω, εμού δε αντιλάβει τη δεξιά σου, αυτή δε ισμάτιν ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτα τη γη. Παραωθήστε ισχύρα ορφαία μερίδε, αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύση αυτή εφρενθήσεται με το Θεό. Επενηθήστε πάσο ομοίων εαυτό, ότι είναι φράγη στόμα λαλού των άδικα, εν τη όρτη σε μελέτου νησέ, ότι γίνει τη βοηθό μου και τη σκέπη των μητερίγων σε αγαλιάσου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω μου, δε αντιλάβει τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι και νύ και αγί και στου αιώνα των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αγί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου ημέρας και έκδες και ενεχτή εναντίον σου, εσαι αυθέτων απειών σου, η προσευχή μου κλείνω το ούσι στη δαΐσή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήγγισε, προσελογίστη με τον καταβενόν των Ισλάκων, εγεννήθησον εσύ άνθρωπος, αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Ουσί τραυματίε κατέβδωσε εν τάφο, ο νου καίστη, εμνήστης έτη και αυτή εκ της χειρός μου απόστησαν. Έθετον με ελάκου κατ' οτάκων σκοτεινή και σκιά θανάτου, επί εμέ επιστηρίχτη ο θυμό σου και πάντα στου μετεωρογισμού σου επίγαγε επ' εμέ. Εμάκρυνα στου γνωστού μου από εμέ, έθετον με αυδέλιγμα η αυθή. Παρεδόθηκε ο ήρωα ξεπορευόμενη οφθαλμή μου, ειστένησε να αποπτωχία. Σε και έκραξε προ σε κύριε όλη την ημέρα, διαπέδεσε προ σε τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή μισή σταυμάσε, ιατρή αναστήσουσε και εξομολογήσοντά σε. Μη διηγήσετε το τάφο, το ελέγχο σου και την αληθιά σου, την απολία. Μη γνωστήσετε το σκότα θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου, αγία επιλυσμένη. Καγό προ σε κύριε και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Δυνατή κυρία, αποθέσει την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου, όπου ημού πτωχό σημεί εγώ και εν κόπησε εκ νεότητό μου. Υψωθή δε ταπεινώθηκε, εξυπορήθηκε, επεμέδει, ήλθε με οργέ σου, εφοβερισμή σου, εξεδραξάν με. Κύκλωσαν με ω σίδερο, όλη την ημέρα περιέσχομαι άμε, μάκρυνα από εμού φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρίε. Κύριε ο Θεό, σωτηρίε μου, ημέρε και έκλε και ενεκτήρια αντίον σου. Εσελθέ τον οποίον σου, η προσευχή μου, κλείνω το ούση στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα τα παδός αυτού. Τον ευηλαντεύοντα πάσα ανομία σου, τον ιόμενο πάσα στι νόσου σου. Τον λυτρούμενο εκθωρά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ελέη και εκτριμή. Τον επιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστεί ω αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνε ο Κύριος κατά και κρίμα πάσα εκδοκουμένη. Εγνώρισε του οδού αυτού το Μωυσή τη Ιησή Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ιχτήρμον και λέει μόνο Κύριος μακρόθυμος και πολυόλιο σου Χριστέλος οργιστής του ουδέ στον αιώνα μηνύ, ου κατά σαν ομοία σημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά σαν αμαρτία σημών ανταπέδω και νημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε Κύριος το ελέος αυτό επί τους φοβουμένες αυτών. Καθώς τον απέχουσε να το λέω από τη μόνη μάκρη να φημώντα σαν ομοία σημών, καθώς ηχτήρη πατηριού, σοπτήρησε Κύριο τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτό έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε τη χούσα με ένα άνθρωπο συγχώρετε σε ημέρα αυτού και ω ιάντο του αγρού του εξανθή. Ότι πνεύμα δήλθενε αυτό και όχι υπάρξει και επιγνώσεται επί των τόπων αυτού. Το δέλεο του κυρίου επί το αιώνα και ω το αιώνα από του φοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού, η επίουση ιών τη φυλάσσου τη διαθήκη αυτού και μηνυμένη στο εντολόν αυτού, ποιήσε αυτά. Κύριε σου του ουρανού, έτοιμο στον θρόνο αυτού. Και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούνται στο λόγο αυτού, το ακούσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάσε δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού, υπηούντα το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσα τη προσευχή μου, ενώ τη στη δύση με τη αληθία, εισάκουσα με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέθη κρίση με το δούλο σου, ότι ουδή και οθήσω να πιόν σου πανζών, ότι κατεδείξουν αθρώε ψυχή με ταπείνωση ενισχύει τη ζωή μου. Κάθε σε με σκοτεινή σου νεκρού αιώνο και κηδίασε με το πνεύμα, είναι μη ταράχτη καρδία μου. Εμνήστε με ροχιόν εμελέτησε, υπάρχει τη έργηση ποιήμα στο χειρό σου εμελέτων. Διαπέτσε προ τα σχήρια του ψυχή μου, για να υδρώσει τα χείλη, ακουσό με κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου, οπέ μου και ομοιωθεί σου με τι καταβαίνωση Ισλάκων. Ακουστών ποιήσω με το πρωί το λαιό σου, είτε επισύλπησε, αγνώρισε με κύριε, οδόν υπορεύσω με το προσέρετε ψυχή μου, εξέλιπε τον εχθρό μου, κύριε, προ εγκατέθηκον. Δίδαξό με το πουί το θέλημά σου, ότι ο Θεό μου, το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθιένη και εντοματό σου, κύριε, ζήσι με. Για τη δικαιοσύνη σου εξάξε, εκθλίψε στην ψυχή μου και το ελέη σου εξελευθερεύσε στου εχθρού μου και απολύ πάντω του λίγοντα ψυχή μου ότι εγώ δούλου σημεί. Εισάκουσα μου, κυρία, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση με το δούλο σου. Εισάκουσα μου, κυρία, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι και νίκαι αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
3: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
4: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν,
4: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αγίου ήχου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτηρίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσα αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών Κύριο δεηθόμεν.
4: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
4: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ρηστινή μας από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
4: Κύριε ελέησον.
3: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της

Ως καλοί στρατιώτε ομοφρόνος πιστεύσαντε έστας απειλάς των τυράννων μητώμενοι Άγιοι. Προσήλθετε προθήμως το Χριστό αράμενοι των τίμιων σταυρών και

0: ο Θεός ή της Αγίας αυτό ο Θεός Ισραήλ αυτός δώσει δύναμη και κρατέωση. Το λαό αυτού ευλογητός ο Θεός, τα σαλγιδώνα στον Αγίον, ας υπέρ σου έπαθον. Δυσοπίθητη Κύριε και πάσης ημών τας οδύνας, ίασε φιλάνθρωπε δεόμεθα.
1: Της Αγίας της

0: ανετούντε και πότο προσέρτομεν προς αυτούς μεταπίστεως, ούτι βρίουσι των ιαμάτων την χάριν, ούτι φάλαγγας από σοβούς την δαιμόνων, ως φύλαγες της πίστεως.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
0: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Γαβριήλ φθεξαμένους η Παρθένε το χαίρεσι, τη φωνή εσαρκούτο των όλων δεσπότης, εν σίτη Αγία Κιβωτός έφη ο δικαίος Δαβίδ, εδείχθης πλατητέρα των ουρανών, βαστάσασα τον πτήσι σου. Δόξα το ενικήσαντι εν σύ, δόξα το προελθόντι εξού, δόξα το ελεύθερωσαντι ημάς δια του τόκου σου. Ελέησον με ο Θεός και το Μέγα Λέος και το πλήθυν εκκριμό σου εξάλλει στον ημάμι πλοίο πλοίο μας ανομίως και αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία με εγκοκενώσκω και αμαρτία είναι οποίον με στήρια παντός ημών ήμαρτων και το πορνοϊόν οποίον σου επίησα όπως να δικαιωθείς σε τις λόγεις και νικείς το κρυαστέσαι. Ιδού γαρινόμια συνελήφθη και αναμαρτίες και σε έμε η μήτρη μου, ιδού αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόβου και καθαριστήσουμε, πληνείς με και επερχιών, λευκανθήσουμε, ακουτείς με αγαλείς και ευθροσύνην. Αγαλιάστε ως θέατα ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσας ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον ημί ο Θεός και πνεύμα ευθέ εγγέννησε τη εγκάτη μου, μη απορρίψουν το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιο με την ανέλησα πεμού. Απόδοση την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα αντιγεμονικών στηριξών με διδάξαν όμω του οδού σου και ασεβή επί σε επιστρέψουση. Ρίσε εξ εμάτων ο Θεός τη σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλει να θυσίαν εδώ κάνω λοκαυτώματα που ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στη τετριμένων καρδία, τετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου και εξιδανώσει. Αγάθινο Κύριε, διευδοκίσω τη Σιών και οικοδομητή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσία δικαιοσύνη να φοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσους είναι από τα θυσιαστηριών σου μόσχος.
0: Σου η τρουπέου πως δεξιά Θεοπρεπώς ενισχύεται, δόξαστε αυτή γαρά θάνατε ως πανστενής, υπεν αντίος έτρωση.

0: ότι χειρίζου συνέχοντα πέρατα, του τον παρακλήσεσαι των αιμών αμαρτίων χειρόγραφων, λόγια διαρρήξας εχθρού χειρών μου εξάρπασο.
1: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, θείων επιλάψεων των νουν, προφητικός δεικτικών εργασάμενη, φως εχθρηματί.

0: Ιδόν κοτοειδές των εκπαρθένων εφέλης εκλάμψαντα, ίδιον δυσόπισοντα σκοτεινά νέφη των καρδιών ημών εν αποδιώξε και της γέννης τη λυτρώσαστε.
1: Αγία Θεοτό και σώσον ημάς, γνώμη όλοι στένοντα ναοί και λογισμής πονηρής εξελκόμενων και δελεαζόμενων, φρενοβλαβός δε της εχθρής ευηχείρωτων, όλων γεγονότα μη περίδεις με δέσποινα.
0: Πρεσβείες των μαρτύρων σου, άναψον Κύριε τα ψυχά στον δούλων σου. Πύλας του θανάτου και μοχλούς τόσο θανάτου συνδύψασαν θάνατε, πύλας ανεπέτασον της υπέρνων Αθανασία Δέσποτα της κοιμημένης πρεσβείης των αδελφών σου, εψυχέ αυτών είναι αγαθείς αυγιστήσονται. Ήνα της ενθέωσης ζωής αξιωθόμεν καθήλθες προς θάνατον τούτο υπρομενεύσαστε, του θησαυρούς ημάς εκεί την ήλκη σας νύνης λέδες οδότα των μετασθάντες ανάπαυσουν και τον ημώσουν αυτών εις γενιάν και γενιάν. Σήμου το θαρτώντε και θρητών αναλαβών αυθαρσίαν ενέδη σας και προς ατελεύθετον διαγωγήν και μακαρίαν ύψος σας ένθαυρος εκτήρμων ους προς ελάβω ανάπαυσον. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, την και οφορήσεσαν πιστή των εκθείου Θεών λόγων υμνήσουμε να αυτή γάρι πάνω ως οδός ζωής εθνεώς ηγέγουνεν, ίνος Θεοδόχων Θεοτόκων δοξάζουμε. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν, τρίβο συντονιωτάτης προς τον Θεόν με θερούσες δεικνύουν την μέθοδον ιερομίστα διδαξών, όπως σε σατελήφθω τύχη μη ζωής της πρεσβείης σου πάνσοφε. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν, ίστρεψας φωτοφόρος εν τη του Χριστού Εκκλησία, διτές λαμπρινόμενος ιεροφάντα χάρισιν. Όθεν διπλήσε στεφάνεσαι ιεροπαιγός ο Χριστός εστεφάνουσε. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν, στέφη του μαρτυρίου ιεροσύνη στε μύρο που αμάκαρ κοσμούμενος διαν φωτέρων ίστρεψας. Όθεν της αθλησετάτης και θεοδιδούς πληροχίας τη τέχηγας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, άμμος ως θυσία και ιερά, το δεσπότη και ζώσα και έμψυχος χειρουργή της ένδοξε, όθεν της θυσιαστηρίου των εν ουρανής προσεδέχτης Μεθόδιε. Ο μόνος ειδός του του βρωτών ουσίας στην ασθένεια και συμπαθώς αυτήν μαρφουσάμενος περιουσάν με ξύπνους δύναμην, του βοάνσε Άγιος ο Ναός ο έμψυχος της αχράντος, ο δόξης φιλάνθρωπε, Άγιε του Θεού προσβεύσετε περιμόν. Δοχεία του Πνεύματος ο φιφ προφήτη χρηματίσαντες της προσημάς του Λόγου κατάφασε φαϊνοτάτος, διετρανώσατε διότι σωπήσατε φωτισμόν και έλειος δωρηθήνη της πίστη τιμώσιν ημάς. Άγιε του Θεού προσβεύσετε περιμόν. Πλάξη καρδιών ημών σοφή των νόμων των σωτήριων εγγεγραμμένων πίστη εσχήκατε, διότι το νόμο του εσαμαρτίαστε, χαλεπώς τροπούμενων θείες παρακρίσεσαι θεηγόρη προφήτη λυτρώσαστε. Άγιε του Θεού προσβεύσετε περιμόν. Φρίεμα τυράννου της ευαίς γενναίου συντρίψατε προς τον Θεόν υψούμενοι μάρτυρες, διό κραυγάζω κατεπερώμενον και σοβαρευόμενον κατ' εμού τον δράκοντα τεσιμόνη και εσύ συντρίψατε. Άγιε του Θεού πρεσβεύσετε περιμόν, θείων παθημάτων κοινωνή μελούς της βασιλείας τε αντιεδόχου μάρτυρας, ένδοξη παθών σαρκός με απολύτως άρθρα και γένες ζήσαστε και μελούς κρίσεως τεσιμόν προστηθείς τη δύσηση. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, σκηνή πλατητέρων όλων λαών σου συνερχόμενο εν τη σκηνή σου ταύτη ημνήσεσαι σκηνή να ήλουν, μέτοχον πίεσον τη θερμή δεήσεις ότι προς Χριστόν ονέτηκες τον δεσπότη να πάντο του και Κύριον. Πρεσβείες των μαρτύρων σου αναμασούν Κύριε τα ψυχά στον δούλου σου. Ως μόνος υπάρχουν αγαθός και μόνος πολυέλαιος της ευθεώς προσεκτιμήσαντας εν ουρανίες σκηνές ανάπαυσουν, έντα εν έκρος χαρά και απόλαυση έντα νέφρος μαρτύρων εφραίνεται. Εψυχή αυτών οι αγαθείς απληστήσονται, εσύ μόνος εφάνης επηγής. Σωτήρ μου αναμάρτητος, ο αμαρτίας αίρων, ως εύσπλος του κόσμου τούτου, των μεταστάντων πιστός, θα ψυχάς ανάπαυσουν εν αυλές Αγίων σου, εν τρυφή παραδείσου φιλάνθρωπε. Και τον ονειμώσουν αυτών εις γενιάν και γηδιάν, θανάτου του κράτους καθελών ζωή, την αντιλέφθων πάση πιστή σε επίγεσας, δέσποτα εν τάφτης τούτου σε εκτιμήσαντας ευθεώς κατά τα ποιον παρορών τα τέσματα συγχρών αμαρτίας αθάνατε. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, ασπόρος εν έλβες αγνή των λόγων του αίδιον σωματικών σημείων μιλήσαντα, τον το θανάτου την ισχυλήσαντα και ζωή πηγάσαντα και θενείς ανάπαση, ανάσταση εν τί αυτού ευσπλαχνία παρέχοντα. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, επιπολάζουσαν ειδών, την του οριγένουσα πάτερος υπάρχουν άρες σου ποιμήν του Θεού πυρή συντόμους, έφληξαν πάσα εκείνο τη διεθνήν, την αποστράπτωσαν έγνην άψαστη σοφίας θεόληπτε. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, της παρθενίας το σεπτό και της αγνίας το κάλους διαπείρας έντοξον, βαθών σοφία τη σύ και λόγου χάρη τη πάση του τούτου καλονίδη που δεικνύει Θεόφρο και την αιωνίζουσα θεοτότητα. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν, ο τόσων λόγων αστραπή και η της γνώσης άθμιξη των δογμάτων έψιμος φωγής, πάσα τη γίνε εξήθη νόση, πάντας καλούσα, τους πιστούς προμετουσία παμάκα των επουρανίων απολαύσεων. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, στερεότερας εδωδής, πνευματικών συμβοσίων υπηρεσθένης πάνω σε φυτών σών, την όντως του εφηνική την τρέφοντα την διαμένωση να είσαι συμφιωμένη να ρεύσος και συνευξουμένη της μετέχουση. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας του αιώνα μην, μετά του Θείου Γαβρίλ ευλογημένη το χέρι σε παρθένη κράζου μην αΐ, χαράς γάρ ημιν αιτία γέγονας και φρουσίν αληθούς, το λύτρο τίν και σωτήρα πάντων μετά σώματος,

0: Αντιλαβούσον, σον ελεήσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: του. Αμήν.
0: Παναγία σαχράντου
1: περαγίευσε το και σώσον ημάς.
0: Θεό τόκου και παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ

και προσπέσομεν εν μετανία κράζοντες εκ βάθους ψυχής, δέσποινα βοήθησον εφημείς πλακνιστήσα, σπεύσον απολύμεθα υπό πλήθους θεσμάτων, μη αποστρέψεις τους δούλους καινού.

0: Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρι των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να πέμπομεν, Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Επαρχάς της Φύσεως, ο Φυτουργός της Κτήσεως, Οικουμένη, προσφέρεσε, Κύριε, τους Θεοφόρους μάρτυρας της εαυτών ηκεσίας, εν ειρήνη βαθία την Εκκλησία σου, δεσίω τόκο συντηρήσεων πολυέλεεμ. Μετά τον Αγίον Άπουσο Χριστέ, δε ψυχά στον δούνο σου ένθα, ουκέστη πόνο, σου λύπιο στην αγμό, αλλά ζωή ατελεύτητο.
2: Αλλά ζωή ατελεύτητο.
1: Αυτό μόνο υπάρχει στο θάνατο, ο οποίο σα και πλάσ των άνθρωπων υβρωτή, ούν εκ τη γη διεπλάστημεν. Και εις γην την εαυτήν πορευσόμεθα, καθώς εκέλευσας ο πλάσας με και υπόν μη, ότι γη και εις γην απελεύσει, όπου πάντες βρωτή πορευσόμεθα, επιτάφιον θρήνων ποιούντες οδύν το Αλληλούια.
2: Ποιούντες οδύν το Αλληλούια.
1: Τη 20η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Ιερωμάτρους Μεθοδίου Επισκόπου Πατάρων, Μεθόδιον, Μεθόδιος βίου προς βίων, Μεθύσο δεύειου, Μέθοδος σου πέλη, Ικάσι αρχηθεί την Μεθόδιον, Άουρ κατέπευνεν, τες αυτών Αγίες πρεσβείες ο Θεός, ελέ.

0: δώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία σαχράντα περιπλεγμένη εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθο.
1: Συ Κύριε.
0: Σε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμπουσι του Πατρί και το Υιό και

0: Συ δόξα πρέπει Κύριε ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να πέμπουμε του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίς Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Υμνούμε, σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε, σε αιτία μεγάλη σου δόξα. Κυρία Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κυρία Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κυρία ο Θεός, αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ημών ο καθήμενος στην δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Της ημώνος Άγιος, ημώνος Κυρίος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέρον ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κυρία καταφυγήν, εγεννήθη εις ημίνη αγενεάν και γενεάν, εγώ είπα Κυρία ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κυρία, προσέκατε έφυγον, δίδαξο με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή σου, το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιόσο τη γυνοσκοσή σε, καταξίωσον Κυρία την ημέρα ταύτη, να μαρτύτω φυλαχτήν ημά. Ευλογητό σου, Κυρία ο Θεός του Πατέρων ημών και νετών και δοξασμένων το όνομά σου στου αιώνα αμήν. Γένετο, Κυρία, το ελαιόσο εφημά, καθά περιελπίσαμεν επί σε. Ευλογητό σου, Κυρία, διδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό σου, Δέσποτα, συνέτησό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισό με τη δικαιωμασή σου, Κύριε, το λαιό σου στον αιώνα, το έργα το χειρό σου μην παρήδες. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Πληρώσαμε την αιώθεν.

0: μεταστάντας αξίωσον και κατασκήνωσον, έσκηνες δικαίων εν μόνες Αγίων σου και νεφουρανείς κοινόμαση της εσταχνίας σου, παρορώντα πλημελήματα και παρέχων αυτής της συγχώρησης.
1: Μακάριους εξελέξω και

Θεάτε και ουκ οικούσε, και επί καρδίαν ουκ ανέβη ποτέ άνθρωπο, δισοπούμε σε δέσποτα τυχήν ευδόκισον, τες προσέ μεταχωρήσαντας και παράσκω την ζωή την αιώνιον.

Μητροπάρθενε, τι των τεσμάτων συγχώρησιν, δούνε της δούλη σου. Σε Θεοτόκον ευσεβώς κηρύξασι,

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνομα τη σου ύψιστε. Το Ευαγγέλιο το πρωί το ελαιόν σου και την ελιθιάν σου κατά νύχτα.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Σατάνας ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Σατάνας ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Σατάνας ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάν σου ελέησον ημάς. Κύριε ελάς αμαρτίας ημών. Δέσποσα συγχώσοντας ανομίας ημίν Άγιε, επίσκεψε και ίασε τα ασθενείας ημών ένα και το όνοματό σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιώ το όνομά σου, έλθε τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ενώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσεων δώσε μη σήμερον και άφηση μη τα οφειλήματα ημών ως και μη σαφίε με τις οφειλέτης ημών και μη συνέχιση ημάς εις πειρασμόν αλλά ρίσε ημάς από το πονήρ.

0: Ιησούς είπαν τους κόσμου ευσταθία στον Αγίον του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως Κυρίου δεηθρώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό.

0: των αιχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ το ρηστήν ημάς από πάσης λήψεως οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία σαχράντου περιλογημένης εν δόξου.

0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση του Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αγαθόν το εξομολογήσει το Κύριο και ψάρι το όνομα.

Είπεν ο Κύριος πασώστε ακούει μου τους λόγους τούτους και πει αυτούς ομοιώσω αυτόν ανδρή φρονή μου ως της οικοδόμης την οικίαν αυτού επί την πέτρα και κατέβει η βροχή και ήρθαν οι ποτεμοί και έπνευσαν οι άνεμοι προσέπεσαν την οικία εκείνη και έπεσε το θεμελίο του αγάρ επί την πέτρα και πάσω ακούν μου τους λόγους τούτους και μη ποιόν αυτούς ομοιωθήσετε ανδρή ώρα ως της οικοδόμης την οικίαν αυτού επί την άμμου. Και κατέβη η βροχή και ήρθαν οι ποτεμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέκοψαν την οικία εκείνη και έπεσε. Και είναι πτώση αυτής μεγάλη και γέννητ ό,τι συνετέλεσε ο Ιησούς τους λόγους τούτους εξεπλήσονται οι όχλοι της διδαχή αυτού, την γάρ διδάσκων αυτούς ως εξουσίαν έχουν και ως οι γραμματείς. Τα βάτη δε αυτό που του όρους οικολούθησαν αυτό όχλοι πολλοί και δούλε προσελθών προς εκείνη αυτών λέγον «Κύριε, εάν θέλει, δίνεσαι, με καθαρίσαι» και εκτείνες της χείρας ύψε αυτού Ιησούς λέγον «Θέλω καθαρίστηστη» και ευθέωσε καθαρίστη αυτού η λέπρα. Και λέγει αυτό Ιησούς «Ώρα με την είπες» αλλά είπε και σε αυτόν δείξουν το ηρή και προσένεγγεν το δώρο. Ο προσέταξε Μωσής

Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και Πάσιν Χριστό ημών αδελφότητος, το ευσεβούς ημών έθνους πάση αρχής και εξουσίας εν αυτό, το καταξηράν θάλασσαν και έραφυλο Χριστού ημών στρατού, των κατοικούντων και περιπηδημίου την πόλη ταύτη, των εορτών επιτρόπων συνδρομητών και αφαιρετών του ιερού ναού τούτου, και πάντων των προσωθόντων στη θεία μυσταγωγία ταύτη, των μακαρίων και ιδίων κτητόρων του ιερού ναού τούτου, των υπερπίσεως και πατρίς γνωσαμένων και πεσόντων και πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίων και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών.

Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιή την ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον αιών του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών ελθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ο ποιηθέντα ομούσιον του Πατρίτιου τα πάντα γέννητου. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την μητέρα σωτηρία εγκατευθών εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις παρθένων και ανθρωπίσθεντα. Σταυρωθέντα τη επί ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα καταστραφάς. Και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθιζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνει ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και σε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον του Ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον τόσο η Πατρί και η Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον τον Ελίσσα δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος.

0: μετά πάντων ημών
1: και μετά του Πνεύματός σου
0: πάντων των Αγίων μνημονεύσα.

0: ημάς δέσποτα με τα παρησίασα κατά Κρήτος τολμάν, επικαλείστε σε τον υπουράνιο Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγίαστε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών, τον επιούσον δώσει μην σήμερον και άφησε μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτης ημών. Και μη συνέγγιση εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου

0: το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου Κατοικητηρίου σου και από θρόνο δόξης βασιλείας σου, Χριστός ημάς εμάς, ο Άντρο Πατρίς και Καθήμινος και Όδη μήνα οράτος ημών και καταξίωσιν την καρδιά σου, Κύριε, μεταδούν ημίν το αχράντο σώματός σου και το τιμίο αίματος και δημών παντή το λαό. Ο Θεός ηλαστεί με τον Μαρτωλό και λέει σώνο. Ο Θεός ηλαστεί με τον Μαρτωλό και λέει σώνο. Ο Θεός ηλαστεί με τον Μαρτωλό και λέει σώνο.

0: ευχαριστήσουμε το Κύριο.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Αγιλαβούν, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: Για τον ψυχόν ημών την παρούση μέρα κατά εξίωση μας των υπερανίους κατά θανάτου μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς τον φόβο στους πάντας, φρούρους ημών τη ζωή. Ασφάλιση ημών τα διαβήματα ευχές και ηγεσίες εν δόξου Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι σοι ο αγιασμός ημών και σοι την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εν ονόματι Κυρίου.
0: Κυρίου δεήθωμε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο ευλογών τους ευλογούνται σε Κύριε και γιάζουν τους επί σύ πεπιθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας, την ευπρέπεια του οίκου σου, σοι αυτού ότι δόξου θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο δώρου της Εκκλησίας σου, της ιερεύσης της άρχος νημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσα αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί. Καταβαίνω εξ του Πατρός των φώτων και εσύ τη δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν απέμπομεν, Πατρί και το Υιό

0: Ο Κύριος ήλθε εφημάστη αυτού Θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σε. Χριστός ο Λιθινός Θεός ημών της υπερβίας Παναχράτου και Παναμώμα Αγία αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού προς ασύς το Τιμίου είναι παρανίων δυνάμενα σωμάτων και εσείς του Μείων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστή Ιωάννου των Άγιων Εν Δόξου Επανεφήμων Αποστόλων των Αγίης Πατρός ημών Μαξίμου Γρυκού

0: Σου σωστό μου διάτιμη εισαγωγή επετελέσε με τον Αγίο και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ Κιάννης, του Αγίου και Ενδόξου Ιερομάρτυρος Μεθοδίου Επισκόπου Πατάρων Νικολάου Σίου του Καβάσιλα, όν και τη μνήμη επιτελούμενη και πάντων των Αγίων ελεείς και σώσει μας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς δε φυλάξει πάντες ημάς, καλή σας ημέρα, βοήθεια.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 20 Ιουνίου. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μεθοδίου, Επισκόπου Πατάρων. Αφιερωμένος παιδιόθεν στον Κύριο, ο Άγιος Μεθόδιος κατέστη σκεύος εκλογής της Θείας Χάριτος και χειροτονήθηκε Επίσκοπος Πατάρων ή μάλλον Ολύμπου της Λυκίας. Φημισμένος για τη μεγάλη φιλοσοφική παιδεία του και τον ζήλο για την ευαγγελική αλήθεια, μετέβη από τη Μίλητο στα Πάταρα για να συμμετάσχει σε μία συζήτηση γύρω από το δόγμα της Αναστάσεως. Από εκεί επισκέφθηκε τις κυριότερες πόλεις της Λυκίας και της Παμφιλίας και ταξίδεψε ακόμη πιο μακριά, προκειμένου να υπερασπιστεί την αληθινή πίστη απέναντι στους εθνικούς φιλοσόφους. Σε απάντηση στον Πλάτωνα που εγκομίαζε τον έρωτα και αξίωνε να τον ανυψώσει από τον έρωτα των σωμάτων στον έρωτα των νοητών, ο Άγιος Μεθόδιος συνέθεσε μια θαυμαστή απολογία της Παρθενίας και του ενάρετου χριστιανικού βίου, το Συμπόσιον ή περί Αγνίας. Εκθέτει το έργο του μιμούμενος τον πλατωνικό τρόπο, συνομιλία που έλαβε χώρα στον κήπο της κυρίας Αρετής, αδελφής της φιλοσοφίας, που είναι φυτευμένος όπως ο παράδεισος στην Ανατολή, κατά τη διάρκεια της οποίας 10 παρθένες παίρνουν με τη σειρά τον λόγο για να εγκομιάσουν την αγνία. Κατά τις περιοδίες του, ο Άγιος Μεθόδιος ήλθε σε αντίθεση με γνωστικούς και άλλους αιρετικούς, οι οποίοι περιφρονούσαν το σώμα και την αισθητή κτήση, δείχνοντας ότι τίποτε κακό δεν δημιουργήθηκε από τον Θεό. Κυρίως όμως ήταν ο πρώτος που διέγνωσε τα σφάλματα του Οριγένους και καταπολέμησε με σφοδρότητα το δόγμα του περί προϋπάρξεως των ψυχών και της πτώσης τους στα σώματα σαν σε φυλακή, άποψη που είχε ως συνέπεια να αρνείται την ανάσταση των σωμάτων. Μετά από τόσους αγώνες που έδωσε για την αλήθεια, ο Άγιος Μεθόδιος αποκεφαλίστηκε στη Χαλκίδα της Συρίας, πιθανώς κατά το διωγμό του Λυκινίου, περί το 311.

0: Μνήμη του Αγίου Πατρόσιμων Νικολάου Καβάσιλα. Ο Άγιος Νικόλαος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1322 και από την πλευρά του πατέρα του καταγόταν από την οικογένεια των Χαμαετών. Υιοθέτησε όμως κατόπιν το πατρόνυμο της μητέρας του, Καβάσιλας, όνομα αρχαίας και ονομαστής οικογένειας. Διαμορφώθηκε πνευματικά εκ νεότητος κοντά στον Δωρόθεο Βλατή, μαθητή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, και σύχναζε στους κύκλους των ευσεβών λαϊκών που επιδίδονταν στην ευχή του Ιησού υπό την καθοδήγηση του Αγίου Ισιδώρου Βούχυρα, του μετέπειτα Πατριάρχη. Αφού έλαβε τα πρώτα φιλολογικά και φιλοσοφικά γράμματα κοντά στο θείο του Νίλο Καβάσιλα, συνέχισε τις σπουδές του στη Φιλοσοφική Σχολή της Κωνσταντινουπόλεως. Απέκτησε εκεί ανώτερη φιλολογική παιδεία και ο θαυμασμός του για την κλασική αρχαιότητα τον εντάσσει στους ανθρωπιστικούς κύκλους, δίχως ωστόσο να απομακρύνεται από τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Κατά τη διαμονή του στη Βασιλεύουσα, η διαμάχη μεταξύ του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και του Βαρλαάμ, γύρω από τη δυνατότητα της θέωσης του ανθρώπου δια των ακτίστων ενεργειών της Θείας Χάριτος, αφύπνισε την προσοχή του στο έσχατο τέλος του χριστιανικού βίου, αλλά την εποχή εκείνη έσκυψε περισσότερο στα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα του καιρού του. Μετά το θάνατο του Ανδρώνικου III, η αυτοκρατορία βρέθηκε στη δίνη ενός σκληρού και ολέθριου εμφύλιου σπαραγμού μεταξύ των οπαδών του Ιωάννη V Παλαιολόγου και εκείνων του Ιωάννη Κατακουζινού, ο οποίος επιδεινώθηκε από το κίνημα των ζηλωτών της Θεσσαλονίκης κατά της αυτοκρατορικής εξουσίας και των Ευγενών. Ο Νικόλαος, ευρισκόμενος τότε στη Θεσσαλονίκη, πήρε την πρωτοβουλία συμφιλίωσης μεταξύ των Εξεγερθέντων και του Ιωάννη Κατακουζινού. Το 1345 εστάλει ως πρέσβη στην Βέρεια, στον γιο και αντιπρόσωπο του Κατακουζινού Μανουήλ και απέσπασε την υπόσχεση ευνοϊκών όρων παράδοσης για τους θασιαστές. Όταν όμως επέστρεψε, ο Ανδρέας Παλαιολόγος αντιτάχθηκε στο σχέδιο αυτό, οπότε οι ζηλωτές και ο όχλος από τις κατώτερες κοινωνικά συνοικίες θασίασαν και εν συνεχεία κατέλαβαν την Ακρόπολη όπου είχαν καταφύγει οι ευγενείς. Ακολούθησαν άθλιες σφαγές από τις οποίες γλίτωσε παρατρίχα ο Νικόλαος, καταφέροντας να κρυφτεί σε ένα πηγάδι. Παρέμεινε ωστόσο στη Θεσσαλονίκη μέχρι το 1347, χωρίς να τον ενοχλήσουν, παρά τις συμπάθειές του για τον Κατακουζινό και στοχαζόμενος πάνω στις αιτίες του εμφυλίου πολέμου, συνέγραψε πραγματείες περί της τοκογλυφίας και της κοινωνικής αδικίας. Όταν ο Κατακουζινός ανήλθε στο θρόνο με τον τίτλο Ιωάννης VI, κάλεσε τον Νικόλαο κοντά του στην Κωνσταντινούπολη και τον έκανε σύμβουλό του σε όλες τις σημαντικές υποθέσεις του κράτους. Υπό την επίδραση των δύο έμπιστων συμβούλων του, του Νικολάου και του παιδικού του φίλου Δημητρίου Κιδώνη, τους οποίους χαρακτήρισε άνδρες που έφτασαν στην κορυφή της Θύραθεν Σοφίας, όχι λιγότερο φιλόσοφο στην πράξη και που επέλεξαν τον αγνό και απαλλαγμένο από τα εμπόδια του γάμου βίο, ο ηγεμόνας σχεδίαζε να αποσυρθεί στη Μονή των Μαγκάνων. Υποχρεώθηκε όμως να ματαιώσει τα σχέδιά του εξαιτίας της πολιτικής κατάστασης στη Θεσσαλονίκη. Καθ' όλη την περίοδο αυτή, ο Νικόλαος ανέπτυξε έντονη συγγραφική δραστηριότητα, συμμετέχοντας παράλληλα και στο δημόσιο βίο. Τον Σεπτέμβριο του 1347 ήταν μέλος της συνοδείας του νεοεκλεγέντος Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Γρηγορίου Παλαμά. Όταν όμως ο λαός απέρριψε τον ποιμένα του, υποχρεώθηκαν να αποσυρθούν στο Άγιον Όρος, όπου έζησαν στην ησυχία και την προσευχή επί έναν χρόνο. Το 1349 μετέβη πάλι στη Θεσσαλονίκη, όπου μετά την καταστολή της τάσης των ζηλωτών και τη συμφιλίωση των δύο μερίδων, έγινε δυνατή η ενθρόνηση του Αγίου Γρηγορίου. Το 1351, κατά τη σύνοδο που καταδίκασε τον ακίνδυνο και ανακήρυξε τον εισηγασμό επίσημη διδασκαλία της Εκκλησίας, ο Καβάσιλας πήρε ανοιχτά το μέρος της παλαμικής θεολογίας και εκδηλώθηκε ευνοϊκά υπέρ του σχεδίου του Ιωάννη Κατακουζινού για μια σύνοδο ενώσεως με τη Λατινική Εκκλησία, χωρίς όμως συμβιβασμού σε δογματικά θέματα, ενώ ο φίλος του Κιδώνη συντάχθηκε με την πλευρά των αντιπάλων του εισηγασμού και υιοθέτησε στάση υποταγής στις λατινικές θέσεις. Όταν ξέσπασε νέος εμφύλιος πόλεμος μεταξύ του Ιωάννου V Παλαιολόγου και του Ιωάννου VI Κατακουζινού, που είχε ως αποτέλεσμα την καθαίρεση του Πατριάρχη Αγίου Καλίστου I, το όνομα του Καβάσιλα ακούστηκε ως εκείνο πιθανού διαδόχου, αλλά τελικά εξελέγει ο Άγιος Φιλόθεος. Τον επόμενο χρόνο ο Νικόλαος χαιρέτησε με έναν λαμπρό λόγο τη στέψη του Ματθαίου Κατακουζινού ως συναυτοκράτορας. Λίγο αργότερο όμως, με την κατάκτηση της εξουσίας από τον Ιωάννη Παλαιολόγο, με τη βοήθεια των Γενοβέζων, ο Ιωάννης Κατακουσινός υποχρεώθηκε να παραιτηθεί και ασπάστηκε το μοναχικό βίο με το όνομα Ιωάσαφ. Ο Πατριάρχης Φιλόθεος καθαιρέθηκε με τη σειρά του και εξορίστηκε, ενώ ανακλήθηκε στον Πατριαρχικό θρόνο ο Κάλιστος. Ο Νικόλαος αποσύρθηκε έκτοτε από τα πολιτικά πράγματα για να αφιερωθεί στον στοχασμό πάνω στο μυστήριο του Χριστού, όπως βιώνεται μέσα στην Εκκλησία. Δεν είναι γνωστό αν παρέμεινε έως το τέλος της ζωής του ένας λαϊκός ησυχαστής ή αν έγινε μοναχός, όπως αφήνουν να εννοηθεί ορισμένα χωρία στα έργα του. Καθ' όλη τη μακρά αυτή περίοδο της απόσυρσής του, την οποία αν εξαιρέσει κανείς την παραμονή 2 χρόνων στη Θεσσαλονίκη, πέρασε στην Κωνσταντινούπολη, φυτώντας τις μονές των Μαγκάνων, των Ξανθοπούλων και του Στουδίου, απέκτησε τη φήμη ανθρώπου που είχε φτάσει στην κορυφή της αρετής και υψηλά πρόσωπα όπως ο αυτοκράτορας Μανουήλ Παλαιολόγος ζητούσαν τις συμβουλές του και τον θεωρούσαν ως πνευματικό πατέρα. Ο Άγιος απέφευγε ωστόσο να εμπλακεί εκ νέου στην τύρβη του κόσμου και προτιμούσε να μένει στην ησυχία, όπου συνέγραψε τις 2 μείζονες πραγματείες του, η ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας και το περί της εν Χριστώ ζωής, οι οποίες δίνουν μαρτυρία για την αγιότητά του και δικαίως θεωρούνται 2 αριστουργήματα της χριστιανικής γραμματείας. Ο Άγιος Νικόλαος εκοιμήθη εν ειρήνη, δίχως να αφήσει μαρτυρία για τις τελευταίες ημέρες του βίου του μεταξύ 1391 και 1397. Στην εν Χριστώ ζωή δείχνει πως δεχόμενη το είναι την κίνηση και την αληθινή ζωή δια των Αγίων Μυστηρίων, του βαπτίσματος, του χρίσματος και της Θείας Ευχαριστίας και αυξάνοντας πνευματικά δια των Αγίων Αρετών, οι πιστοί μπορούν να κατανοήσουν ότι ο ίδιος ο Χριστός δια του Αγίου Πνεύματος έρχεται να ενοικήσει και να αυξηθεί εντός τους μέχρι την ολοκλήρωση της τελείας ενώσεώς τους με το Θεό. Η ενανθρώπιση του Υιού είναι το θεμέλιο κάθε πνευματικής ζωής, διότι έχοντας ενώσει τα προηγουμένως διεστώτα, επέτρεψε την κοινωνία, την ανάκραση του κτιστού και του ακτίστου. Αυτή η εν Χριστώ ζωή αρχίζει όπως αναφέρει εδώ κάτω, αλλά ολοκληρώνεται στην αιώνια βασιλεία, η οποία μας έχει γίνει έτσι προσιτή από τώρα στην Εκκλησία. Ο Χριστός εκχέεται και προσφύγεται σε καθένα από τα μέλη του μέσω των Αγίων Μυστηρίων, όπως το φως που εισδύει σε ένα δωμάτιο μέσα από τα παράθυρα και ενεργεί εκεί το μέγα μυστήριο της γαμήλιας ένωσης με τον άνθρωπο, εισάγοντας το θνητό και υποκείμενο στη μεταβολή σώμα του την αθάνατη και άτρεπτη ζωή. Αυτή η παρουσία του Κυρίου, ωστόσο, μπορεί να καταστεί ενεργή μόνο με τη δική μας συνέργεια, μόνο αν ανταποκριθούμε ελεύθερα στο δώρο του Θεού, φυλάσσοντας άγρυπνα τη χάρη που έχουμε λάβει, σαν αναμένη λαμπάδα εν αναμονή της επιστροφής του νυμφίου. Η πνευματική ζωή του χριστιανού, λοιπόν, συνίσταται στη φύλαξη των μελών και αισθήσεών του, στις οποίες έχει ενωθεί ο Χριστός και στην επίγνωση της τιμής που μας έχει κάνει. Είναι αδύνατο στην πραγματικότητα να προσελκυστεί από το κακό οποιοδήποτε έχει συνείδηση του μανικού έρωτα με τον οποίο μας αγάπησε ο Χριστός μέχρι του σημείου να προσφέρει τον εαυτό του θυσία στο Σταυρό με σκοπό να μας κάνει ναό και μέλη του. Για έναν τέτοιον άνθρωπο ο Κύριος γίνεται το μόνο επιθυμητό πράγμα και έχοντας αποκτήσει νουν Χριστού η εφαρμογή των εντολών είναι για αυτόν κάτι πολύ εύκολο. Και όταν αυξάνοντας οι Άγιες Αρετές θα έχει πλήρως ταυτίσει τη θέλησή του με εκείνη του Σωτήρος, όταν θα χαίρεται με ό,τι χαροποιεί εκείνον και θα θλίβεται με ό,τι μπορεί να θλίβει εκείνον, ο Θείος Έρωτας θα γίνει τότε κοινή ζωή τους και ο ίδιος θα κοινωνεί των ιδιωτήτων της Θείας Φύσεως του Θεανθρώπου. Αυτή τη θέωση, έσχατο τέλος της ανθρωπίνης υπάρξεως, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας τη βλέπει να αναπαρίσταται τέλεια στο πρόσωπο της Θεομήτωρος, η οποία με την ωραιότητα της ψυχής της και με τη θέλησή της, υποταγμένη καθ' ολοκληρίαν στο σχέδιο του Θεού, προσήλκυσε το Άγιον Πνεύμα, ώστε να γεννηθεί εντός της ο Σωτήρας. Ακολουθώντας έναν άλλο δρόμο από εκείνον του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, ανθρωπιστής λόγω παιδείας αλλά ησυχαστής λόγω κλίσεως, μπόρεσε να δείξει ότι η θέωση και ένωση με τον Χριστό συνιστούν το σκοπό της πνευματικής ζωής κάθε χριστιανού και όχι μόνο των μοναχών που έχουν αποσυρθεί από τον κόσμο και τις υποχρεώσεις του. Μεταστοιχειώνοντας τα θετικά στοιχεία της ανθρωπιστικής παιδείας του καιρού του, για να γίνει ο διδάσκαλος ενός μυστηριακού ησυχασμού, δικαίως κατέχει μετά την πρόσφατη ένταξη της μνήμης του στο εορτό. Τη θέση του στο χορό των Αγίων Πατέρων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Καλίστου Πρώτου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Δες τον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

0: 20 Ιουνίου. Σαν σήμερα, το 1824, οι Τούρκοι καταστρέφουν τα Ψαρά. Κατά το 4ο έτος της Εθνικής Παλικαινεσίας, ο Σουλτάνος Μαχμούτ βρισκόταν σε αδυναμία να καταστήλει την Επανάσταση και ζήτησε τη βοήθεια του υποτελούς του Μεχμέτα Λίπασά της Αιγύπτου. Το Μάρτιο του 1824 συνήφθη μεταξύ των δύο ανδρών συμφωνία με την οποία ο Μεχμέτ Αλή δεχόταν να συμπράξει υπό τον όρο να του παραχωρηθεί η Κρήτη, η Κύπρος και να διοριστεί ο θετός γιος του Ιμπραήμ διοικητής της Πελοποννήσου. Την ίδια ώρα οι ελληνικές δυνάμεις ευρισκόμενες στη δίνη του εμφυλίου πολέμου είχαν φθαρεί και αποσυντονιστεί. Το πρωί της 20ης Ιουνίου ο τουρκικός στόλος απέπλευσε από το Σίγρι Μυτιλίνης με προορισμό τα Ψαρά. Απετελείται από 176 πλοία. Η τουρκική αρμάδα έφτασε στο ναυαθί Ορμίσκο Κάναλος στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Τη στιγμή εκείνη άρχισε μία εκ των πλέον δραματικών δοκιμασιών του αγώνα της ανεξαρτησίας. Έπειτα από ισχυρό κανονιοβολισμό, οι Τούρκοι πέτυχαν την απόβαση των αγημάτων τους. Η καταστροφή και η σφαγή που ακολούθησε υπήρξε τρομερή. Από τους 30.000 κατοίκους του νησιού, οι 18.000 θανατώθηκαν ή πωλήθηκαν ως σκλάβοι. Το ολοκαύτωμα των ψαρών συγκλώνησε την επαναστατημένη Ελλάδα και ιδιαίτερα τα νησιά, που απειλούνταν πλέον άμεσα από τον Οθωμανικό στόλο. Το νησί θα παραμείνει υπό Οθωμανική κυριαρχία ως το 1912, οπότε θα ενσωματωθεί στον εθνικό κορμό κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων. Σαν σήμερα, το 1837, η πριγκίπισσα Αλεξανδρίνα στέφεται βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας ως Βικτόρια, σηματοδοτώντας την εποχή που ονομάστηκε Βικτοριανή. Σαν σήμερα, το 1889, γεννιέται ο Ιωάννης Παρασκευόπουλος, Έλληνας αστρονόμος με καριέρα στη Νότιο Αφρική. Ένας κρατήρας της Σελήνης φέρει το όνομά του. Στις 20 Ιουνίου του 1913, η 6η Μεραρχία καταλαμβάνει τις προωθημένες βουλγαροτουρκικές θέσεις στην Ξυλόπολη, κοντά στο Λαχανά. Σαν σήμερα το 1919, αρχίζει η θαλάσσια μεταφορά του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος μεσημβρινής Ρωσίας από τη Ρουμανία στη Μικρά Ασία. 20 Ιουνίου 1919, ανακατάληψη του Αηδηνίου μετά από αντεπίθεση του 4ου Συντάγματος Πεζικού. Οι Τούρκοι, κατά την αποχώρησή τους, προβαίνουν στον εμπρισμό πόλης και στη σφαγή των κατοίκων της. Από τους 7.500 κατοίκους του Αηδηνίου και τους 3.500 πρόσφυγες των γύρω χωριών, οι 6.500 θανατώνονται ή απάγονται. Σαν σήμερα, το 1929, πεθαίνει ο Εμμανουήλ Μπενάκης, εθνικός ευεργέτης.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
3: Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 11. Η θριανδευτική είσοδος του Κυρίου εις Ιεροσόλυμα. Και όταν επλησίασαν εις Ιερουσαλήμ, εκεί όπου ήσαν η Βιτσφαγή και απέναντι αυτής Βιθανία, πλησίον του όρους των Ελαιών, απέστειλε δύο από τους μαθητάς του και είπε προς αυτούς: «Πηγαίνετε εις το απέναντί σας χωριό και αμέσως όταν θα εμβαίνετε εις αυτό, θα έβρετε πουλάρι δεμένο, επί του οποίου δεν έχει καθίσει ως τώρα κανένας άνθρωπος. Αφού το λύσετε, φέρετε το μου εδώ. Και αν σας είπε κανείς, γιατί το κάνετε αυτό, είπατε ότι ο Κύριος το χρειάζεται. Και γρήγορα θα σας το επιστρέψει και θα το αποστείλει πάλι εδώ». Επήγαν δε και ήβραν το πουλάρι δεμένο πλησίον της θύρας έξω εις το μέρος που ο δρόμος του χωριού διασταυρώνεται με την είσοδο του σπιτιού και το έλυσαν. Και μερικοί από εκείνους που έστεκαν εκεί τους έλεγον: «Τι κάνετε εσείς αυτού που λύεται το πουλάρι?» Αυτοί δε είπαν όπως τους παρήγγειλε ο Ιησούς και τους αφήκαν να το πάρουν. Και έφεραν το πουλάρι στον Ιησού και έβαλαν επάνω εις αυτό τα εξωτερικά του ενδύματα και κάθισε επ' αυτού ο Ιησούς. Πολλοί δε έστρωσαν τα ρούχα των εις τον δρόμο για να περάσει επ' αυτόν ο Ιησούς. Άλλοι δε έκοπταν από τα δέντρα κλάδους με παχύ φύλωμα και τους έστρωναν εις τον δρόμο. Και εκείνοι που επήγαιναν εμπρός και εκείνοι που ακολουθούσαν εφώναζαν δυνατά και έλεγον: «Δόξα και ύμνος ανήκει στον απόγονο του Δαβίδ. Ευλογημένος από τον Θεό είναι αυτός που έρχεται σταλμένος από τον Κύριον. Ευλογημένη και δεδοξασμένη να είναι η βασιλεία του προπάτορου μας Δαβίδ, που έρχεται και πρόκειται με το λίγον να αναστηλωθεί κατ' εντολήν και προς δόξα του Κυρίου που μας την στέλνει. Δόξα σοι ασκράζουν και εν της υψής της του ουρανού άγγελοι. Και εισήλθω Ιησούς στα Ιεροσόλυμα και εις των ιερών περίβολων του ναού, και αφού με αγανάκτηση εκείταξε τριγύρω όλα, επειδή το πλέον η ώρα προχωρημένη, εμβγήκε εις την Βηθανία μαζί με τους δώδεκα. Η αποξήρανση της οικής και η εκδίωξη των εμπορευωμένων εκ του ιερού. Και την αυριανή ημέρα, αφού ευγήκε από την Βηθανία για να επανέλθουν στα Ιεροσόλυμα, επείνασεν ο Ιησούς. Και αφορμή λαμβάνουν από την πείνα του, σαν είδε από μακριά μία σική που είχε φύλλα, ήλθε. Και όπως ενόμισαν οι μαθητές, ήλθε μήπως έβρει τίποτε εις αυτήν για να φάγει. Ο σκοπός του όμως ήταν να χρησιμοποιήσει την σική ως σύμβολο και ως μέσο εποπτικής διδασκαλίας. Και όταν ήλθε πλησίον της, δεν ήβρε τίποτε άλλο παρά φύλλα, διότι δεν ήταν η εποχή των σίκων, αλλά η σική εκείνη ούτε άωρα σίκα είχεν επάνω της. Και δια να δώσει μάθημα περί του ποια θα είναι τύχη κάθε ανθρώπου ακάρπουσαν την σική, απεκρίθη ο Ιησούς και της είπε: «Να μη φάγει πλέον κανείς από σε καρπό εις τον αιώνα», σαν να έλεγε και εις την συναγωγή των Ιουδαίων, που τότε είχε να επιδείξει μόνο φύλλα και εξωτερικούς τύπους, όχι δε και καρπούς αρετής, «κανείς να μην απολαύσει από σε πνευματικόν αγαθό, αλλά εφόσον επιμένεις να δεικνύεις απιστία εις εμέ, να μείνεις στήρα αιωνίως». Κι οίκουαν οι μαθητές την κατάρα αυτή του Ιησού κατά της οικής, και έρχονται πάλι στα Ιεροσόλυμα. Και αφού εμβγήκε ο Ιησούς εις τον ιερό περίβολον του ναού, ήρχισε να βγάζει έξω εκείνους που επόλουν και ηγόραζουν μέσα εις το ιερόν, και αναποδογύρισε τα τραπέζια των αργυραμιβών που αντίλασαν τα ξένα νομίσματα με Ιουδαϊκά για την πληρωμή του φόρου του ναού, καθώς και τα καθίσματα εκείνων που επόλουν τας περιστεράς. Και δεν άφηνε να μεταφέρει κανείς διαμέσου του ιερού περιβόλου του ναού κανένα οικιακό έπιπλο ή αγγείον. Και δίδασκε και έλεγε εις αυτούς: «Δεν έχει γραφεί από τον προφήτη Ισαΐα ότι ο οίκος μου θα ονομαστεί οίκος προσευχής δι' όλα τα έθνη, τα οποία θα επιστρέψουν εις εμέ τον αληθινό Θεό και θα με λατρεύσουν? Σεις όμως εκάματε τον οίκον μου αυτόν, καθώς έχει γραφεί από τον προφήτη Ιερεμία σπήλαιο, όπου συναθρίζονται ληστέ, διότι εμπορεύεστε και εσύ χρησιμοποιείτε πλήθος ψέματα και απάτας για να κλέψει ο ένας τον άλλον». Κι ήκουσαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και οι αρχιερείς τα γενόμενα, και επειδή θεώρουν τους εαυτούς των μόνους αρμοδίους για την επίβλεψη της τάξεως εν τον ναό, εθίχθησαν και ζήτουν με ποιον τρόπο να τον θανατώσουν, διότι δεν είναι δυνατό φανερά να το συλλάβουν, επειδή εφοβούντο αυτόν και τον εφοβούντον, διότι όλος ο λαός εθαύμαζε πολύ την διδαχή του. Και όταν ευράδιασε, έβγαινε έξω από την πόλη για να περνά τη νύχτα του εκεί. Και το πρωί, καθώς επερνούσαν, είδαν οι μαθητές της εκεί να είναι ξεραμένοι από τα ρίζας. Και ενεθυμήθη ο Πέτρος και του είπε: «Διδάσκαλε, κοίταξε τη σική που κατηράστης εξεράθη». Και ο Ιησούς απεκρίθηκε, τους είπε: «Μη θαυμάζετε δια το θαύμα αυτό, να έχετε πίστη και πεποίθηση στον Θεό και στην δύναμή Του. Σας προτρέπω δε να αποκτήσετε πίστη θερμή, διότι αληθινά σας λέγω ότι σε εκείνον ο οποίος όχι προς απλή επίδειξη θαυματουργικής δυνάμεως, αλλά δια σοβαρά και σπουδαί ανάγκη, θα είπε στο βουνό αυτό: σήκω και πέσε εις την θάλασσα, και δεν θα αισθανθεί δισταγμό και αμφιβολία μέσα στην καρδία του, αλλά θα πιστεύσει ότι εκείνα που λέγει γίνονται δια της δυνάμεως του Θεού, εις αυτόν που θα έχει την πίστη αυτή, θα γίνει εκείνο που θα είπε. Επειδή δε η πίστης έχει τόση δύναμη, δια τούτο σας λέγω ότι πάντα όσα θα ζητήσετε όταν προσεύχεστε, να πιστεύετε ότι θα τα λάβετε και ότι θα σας γίνουν ταύτα από τον ουράνιο Πατέρα. Και ως δεύτερον όρο, για να εισακουστεί η προσευχή σας, σας συνιστώ και τούτο: όταν στέκεστε και προσεύχεστε, να συγχωρείτε εάν έχετε κάτι εναντίον κάποιου, για να σας αφήσει και ο Πατρίς σας που είναι στους ουρανούς τα παραπτώματά σας. Εάν όμως εσείς δεν συγχωρείτε και δεν αφήνετε τα παραπτώματα των αδελφών σας, ούτε ο Πατήρ σας που είναι εις τους ουρανούς θα αφήσει τα παραπτώματά σας. Αποστομωτική απάντηση προς τους άρχοντας. Και έρχονται πάλι στα Ιεροσόλυμα. Και ενώ αυτός περιεπάτης των ιερών περίβολων του ναού, έρχονται προς αυτόν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι προεστοί και του λέγουν: «Με ποια εξουσία ενεργείς αυτά που κάνεις, και ποιος σου έδωκε την εξουσία αυτή, για να διώχνεις από τον ιερό τους ανθρώπους και να διδάσκεις μέσα εις αυτό?» Ο δε Ιησούς απεκρίθηκε, τους είπε: «Θα σας ερωτήσω κι εγώ έναν λόγο, και δώσατε μου πρώτον εσείς απόκριση εις τον λόγον αυτό, και τότε θα σας είπω κι εγώ με ποια εξουσία ενεργώ αυτά που κάνω. Το βάπτισμα του Ιωάννου, ο οποίος εμαρτύρησε δι' εμέ και υπήρξε πρόδρομός μου, ήτο από τον ουρανό και από εντολή του Θεού, ήτο από επινόηση και εντολή ανθρώπων? Δώσατε μου απάντηση στο ερώτημά μου αυτό, διότι η ορθή απάντηση σε αυτό θα ρίψει φως και στο ειδικό σας ερώτημα». Και συλλογίζονταν μέσα τους και έλεγαν: «Εάν είπαμε ότι ήταν από τον ουρανό, θα είπε γιατί λοιπόν δεν εμπιστεύσατε στον Ιωάννη? Να είπαμε όμως ότι ήταν από εντολή ανθρώπων, εφοβούντον το λαό να δώσουν μια τέτοια απάντηση, διότι όλοι θεώρουν τον Ιωάννη ότι πράγματι το προφήτης. Και αυτοί που ισχυρίζονται ότι ήσαν οι ανεγνωρισμένοι δάσκαλοι του Ισραήλ, απεκρίθησαν και είπαν εις τον Ιησού: δεν ξεύρωμεν πόθεν ήτο το βάπτισμα του Ιωάννου. Και ο Ιησούς απεκρίθηκε, τους είπε: αφού ξεφεύγετε και δεν είστε ειλικρινείς, ούτε εγώ σας λέγω με ποια εξουσία και με ποιον δικαίωμα πράττω αυτό».

Αγαπητοί ακρότε, η αυριανή Κυριακή μας είναι η τρίτη Κυριακή του Ευαγγελιστού Ματθαίου και όπως πάντα υπογραμμίζομαι, αυτό σημαίνει ότι θα διαβάσουμε αύριο στη Θεία Λειτουργία Ευαγγελική Περικοπή από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον 6ο κεφάλαιο στίχοι 22 έως και 33. Πρέπει να πούμε εισαγωγικώς ότι στην Εκκλησία τα πάντα υπάρχουν και προσφέρονται κατά έναν θεανθρώπινο τρόπο. Εδώ μέσα ο άνθρωπος σκέπτεται, λογίζεται, ενεργεί και πράττει, καθώς και ο Χριστός. Ο άνθρωπος αποδέχεται τα πάντα από τον Χριστόν, την πίστη, την αγάπη, την υπακοή και την ταπείνωση. Την αντιπροσφέρει στον Κύριο αφού προηγουμένως ο ίδιος έχει δεχθεί και έχει αποκτήσει την εμπειρία της εμπιστοσύνης που ο Χριστός του δείχνει και της αγάπης και της προνοίας και της φροντίδος για Αυτόν. Ο άνθρωπος έχει νουν Χριστού και έτσι ανυψώνει την ύπαρξή του στο χώρο της ζωής του Θεού. Η αμαρτία όμως επιζητεί να μας αποσπάσει από την κοινωνία μας με τον Χριστό. Θέλει ό,τι κάνουμε να το κάνουμε μόνοι μας, χωρίς την χάρη και τη βοήθεια του Κυρίου. Και αυτόν τον κίνδυνο τον διατρέχουμε κάθε στιγμή στη ζωή μας. Γι' αυτό η Εκκλησία με την περικοπή που θα διαβάσουμε εμείς σήμερα και θα ακούσουμε αύριο στην Εκκλησία, μας βοηθεί να ξεπεράσουμε αυτούς τους κινδύνους ακολουθούντες το περιεχόμενο της περικοπής μας. Ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός. Εάν ουν ο οφθαλμός σου απλούς ή όλον το σώμα σου φωτεινόν έστε. Εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρός ή όλον το σώμα σου σκοτεινόν έστε. Ή ουν το φως το ενσύ σκότος εστί. Το σκότος πόσον ουδείς δύναται δυσήν κυρίης δουλεύειν, ή γαρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, του ένα ανθέ και του εκαταφρονήσει. Στε θεύειν και δια του μην νάτε τιμών, τι φά, τι πει το σον, τι ενθέ, ουδεί πλήρης πεις και του ενδύ, εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι ου σπήρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο πατήρι μόνο ουράνιος τρέφει αυτά. Ούχι εμείς μάλλον διαφέρεται αυτόν. Τις δε εξ ημών μεριμνών δύναται προστίνε επί την ηλικίαν αυτού πύχην ένα και περί ενδύματος τι μεριμνάτε. Καταμάθετε τα κρίνα του αγρού πώς αυξάνει ού κοπιά ουδέ νύθι. Λέγονται ημίν ότι ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλλεται ως εν τούτον. Είδε των χόρτων του αγρού σήμερον όντα και αύριον εις κλίβανον βαλόμενον. Ο Θεός ούτως αμφιένισι, ού πολλό μάλλον ημάς ο λιγόπιστη. Μίουν μεριμνήσει τελέγοντες, τι φάγομεν ή τι πίωμεν ή τι περιβαλόμεθα, πάντα γαρ ταύτα τα έθνη επιζητεί. Είδε γάρο πατήρι μόν, ότι χρίζεται τούτον απάντων. Ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν. Ο λίχνος του ανθρώπου είναι μάτι. Αν το σου είναι ρευτό, το λογισμό είναι φωτιά. Και αν σου είναι λογισμό, είναι σκοτεινό. Αν λογισμό σου νος, πόσο θέσα σου δει, δεν μπορεί σε δύο αφεντικά. Γιατί ή θα μισήσει το ένα και θα αγαπήσει το άλλο, ή θα υπακούσει για τον ένα και θα διαφορήσει στον άλλον. Δεν μπορείτε να δουλεύετε και στο Θεό και στο μαμονά. Μη μεριμνάτε για την ψυχή σας, τι θα φάτε και τι θα πιείτε. Μήτε για το σώμα σας, τι θα ντυθείτε. Μήπως η ψυχή δεν είναι παραπάνω από το σώμα και το σώμα παραπάνω από τα ρούχα. Κοιτάξτε τα πουλιά του ουρανού. Δεν σπέρνουν και δεν θερίζουν και δεν μαζεύουν σε αποθήκες και ο πατέρας σας ο ουράνιος τα τρέφει. Μη δεν είσαστε καλύτεροι από αυτά και ποιος τάχα από σας μεριμνώντας μπορεί να προσθέσει στο κορμί του μια πύχη. Και τι μεριμνάτε για την ενδυμασία σας
Κοιτάξτε προσεκτικά τα λουλούδια στα χωράφια πώς μεγαλώνουν. Δεν κοπιάζουν και δεν γνέφουν. Σας λέγω λοιπόν, μήτε ο Σολομών μέσα σε όλη του τη δόξα στολίστηκε σαν ένα από αυτά. Αν λοιπόν τα χόρτα των χωραφιών που σήμερα είναι και αύριο τα ρίχνουν στη φωτιά, ο Θεός έτσι τα ομορφοντίνει, πολύ περισσότερο δε θα σας δύσει εσάς ο λιγόπιστη. Μη μεριμνήσετε λοιπόν και μη λέτε τι θα φάμε και τι θα φορέσουμε, γιατί όλα αυτά μόνον οι ειδωλολάτρες τα γυρεύουν και γιατί ο ουράνιος πατέρας σας ξέρει ότι σας χρειάζονται όλα αυτά. Να ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και όλα αυτά θα σας προστεθούν.

Αγαπητοί ακροατές, σχόλια στο Ευαγγέλιο της Κυριακής, εκπομπή που την ακούμε από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η ευαγγελική μας περικοπή είναι παρμένη από την επί του όρους ομιλία του Κυρίου. Στο 6ο κεφάλαιο και στον 21ο στίχον, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας υπενθυμίζει τα λόγια του Κυρίου, πως η καρδιά του ανθρώπου είναι η έδρα και το κέντρο της υπάρξεώς μας και ότι απ' εδώ τροφοδοτείται ο νους, δηλαδή ο λογισμός, οι σκέψεις και οι επιθυμίες του ανθρώπου. Ο λογισμός είναι το μάτι της ψυχής, όπως ακριβώς το μάτι των αισθήσεων ρυθμίζει το φωτισμό του σώματος. Ο Κύριος χρησιμοποιεί αυτήν την εικόνα και την μεταφέρει, γιατί το περιεχόμενό της έχει ηθική και πνευματική σημασία. Γι' αυτό και ο απλούς οφθαλμός για τον οποίον ομιλεί σημαίνει την γενναιόδωρη και ελεήμονα ψυχή, ενώ αντίθετα ο πονηρός οφθαλμός σημαίνει την φιλάργυρο και πλεονεκτούσα ψυχή. Όταν λοιπόν, αγαπητοί ακροατέ, η καρδιά αρρωστήσει το λογισμό, τότε η ψυχή γεμίζει από το σκοτάδι που το δημιουργεί η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του παρόντος βίου. Γι' αυτό και στην Εκκλησία μας αδιάκοπα παρακαλούμε τον Χριστόν όταν του λέμε «Συ Κύριε, πάσας ημών τας αισθήσεις της εμπαθούς νεκρόσεως ελευθέρωσον». Ο Κύριος τώρα εντοπίζει την επιθυμία των οφθαλμών στην πλεονεξία του ανθρώπου. Εδώ ο άνθρωπος κτίσει ή ακριβώς θα είναι ασφαλής ή ο κτίσει ασφαλής φόσο δεν είναι την ύπου στην αριμπρόλου, κοντάς όσο το δυνατόν περισσότερα υλικά αγαθά. Ο μαμονάς για τον οποίον μας ομιλεί η περικοπή μας είναι μια λέξη σιροχαλδαϊκή και σημαίνει το χρήμα, τα αργύρια των πλούτων. Η αποκλειστική προσκόλληση του ανθρώπου στο χρήμα σημαίνει συγχρόνως και την υποδούλωσή του στην ειδωλολατρία, όπως μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι πρέπει ο άνθρωπος να αποφύγει την πλεονεξία ή της εστίν ειδωλολατρία. Ο άνθρωπος θέλει να στηρίζει τον εαυτόν του, τις δυνάμεις του και την αξία του επάνω στο χρήμα, το οποίο το τοποθετεί στη θέση του απουσιάζοντος Θεού από μέσα του, εφόσον ο ίδιος εκουσίως τον έχει παραμερίσει. Ο άνθρωπος της εποχής μας, αγαπητοί ακροατέ, λατρεύει κυριολεκτικά το χρήμα, που τελικά, όπως όλοι διαπιστώνουμε, διαφθείρει τις συνειδήσεις και υποτάσσει τον άνθρωπο στα διάφορα πάθη της ατιμίας, άτινα εσχρών εστί και λέγειν, όπως υπογραμμίζει ο Απόστολος Παύλος.

Αγαπητοί ακροατέ, σχόλια στο Ευαγγέλιο της Κυριακής είναι η συνεχιζόμενη εκπομπή που την ακούμε από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Κύριος λοιπόν θέλει να μας προφυλάξει από αυτά τα ολέθρια όντως αποτελέσματα της μέρημνάς μας. «Μη μεριμνάτε», μας λέγει, «για την ψυχή σας τι θα φάτε και τι θα πιείτε». Και ασφαλώς δεν μας λέγει να μην εργαζόμαστε και να μην φροντίζουμε για τη θεραπεία των υλικών αναγκών μας. Θέλει να μας διδάξει ότι η εργασία μας πρέπει να βρίσκεται κάτω από την ευλογία και την πρόνοια του Θεού. Μια τέτοια εργασία, παρόλο που μπορεί να κουράζει σωματικά τον άνθρωπο, όμως τον γεμίζει με χαρά και ικανοποίηση, γιατί προάγει και τελειοποιεί την ύπαρξή του, επειδή πραγματοποιείται μέσα εις

της υπάρξεώς του. Έτσι ο Κύριος μας βοηθεί να καταλάβουμε με αυτόν τον τρόπο θεμελιώδεις αλήθειες της υπάρξεώς μας. Υπογραμμίζει λοιπόν, η ψυχή που ζωντανεύει την ύπαρξή μας είναι πιο πάνω από την τροφή, όπως το σώμα αξίζει περισσότερο από τα ρούχα που φοράμε. Κοιτάξτε μας, λέγει, τα πετεινά του ουρανού. Επιτελούν τον προορισμό τους, που είναι η αδιάκοπη δοξολογία του Θεού και ο όμορφος στολισμός της δημιουργίας. Εδώ ακριβώς βρίσκεται και η συντήρησή τους, η οποία προσφέρεται και πραγματοποιείται από την αγάπη και την πρόνοια του Θεού. Ο άνθρωπος όμως με την αμαρτία του αναποδογύρισε τον προορισμό του, γιατί αποξενώθηκε από τον Θεό, που είναι η πηγή της υπάρξεώς του. Για να αποφύγει την φθορά και να ζήσει πιο πολύ, μαζεύει το βιό ολοκλήρου του κόσμου, αλλά με αυτόν τον τρόπο θρηματίζει τον εαυτόν του, την ύπαρξή του, μέσα στη μέρημνα, τον φόβο και την αγωνία. Φθείρει τη ζωή του και βλέπουμε πολλές φορές πώς την οδηγεί πολύ πιο σύντομα στον θάνατο, γιατί νομίζει πως με αυτόν τον τρόπο ικανοποιεί την πλεονεξία του, αλλά στην πραγματικότητα φθείρει τον ίδιο τον εαυτόν του.

Αγαπητοί ακροατές, σχόλια στο Ευαγγέλιο της Κυριακής εκπομπή που την ακούμε από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στη συνέχεια της περικοπής ο Κύριος μας παρουσιάζει το παράδειγμα με τα κρίνα του αγρού για να μας θυμίσει ότι ντύνονται χωρίς μέρημνα και αγωνία με τέτοια μεγαλοπρέπεια που ούτε ο Σολομών δεν μπόρεσε να τη φανταστεί. Η προσεκτική και διερευνητική παρατήρηση των κρίνων μας βοηθεί να ξεπεράσουμε την φθοροποιών μέρημνα και αγωνία της ενδυμασίας που τελικά φαίνεται πως αποτελεί και τη φοβερή αρρώστια της εποχής μας με τον σειρμόν, με την μόδα την οποία ο άνθρωπος θέλει πάντα να ακολουθεί για να μην δείχνει πως ο εαυτός του είναι προς τα πίσω. Την πατρική τώρα αγάπη του Θεού για τον καθένα μας δεν μπορεί να την γνωρίσουμε μόνον θεωρητικά και αφηρημένα, αλλά από τη στιγμή που θα αρχίσουμε να παραδίδουμε την ύπαρξή μας με απόλυτη εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Πρέπει ο άνθρωπος να είναι βέβαιος, άλλωστε μας προσφέρει αυτές τις ακατάλλητες αλήθειες ο ίδιος ο Χριστός. Να γνωρίζει λοιπόν πως ο Θεός Πατέρας ξέρει τις ανάγκες μας και με κάθε τρόπο φροντίζει να τις ικανοποιούμε. Πάντα βέβαια στο πλαίσιο της πραγματοποιήσεως του θείου προορισμού μας. Γιατί αν έχουμε ανάγκη

ανάγκες οι οποίες ικανοποιούνται και μας απομακρύνουν από αυτόν τον ύψιστον προορισμό, τότε ο Θεός μας βοηθεί στο ανικανοποίητο αυτών των αναγκών να καταλάβουμε ότι πρέπει να το προσεγγίσουμε με σωστό και αληθινό τρόπο. Ο Κύριος μας προτρέπει να ζητάμε τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του και όλα τα άλλα θα μας προσθεθούν. Η Βασιλεία του Θεού είναι η κοινωνία της αγάπης Του που τη φανέρωσε στο πρόσωπο του Κυρίου. Στην Εκκλησία μας προσφέρεται αυτή η ζωή του Χριστού που είναι πλημμυρισμένη από τη θεότητά Του. Μας καλεί να μετάσχουμε στη ζωή του Θεού για να καταλάβουμε πως δεν υπάρχει χωρίς το Θεό ζωή αυθύπαρκτη και αυτοδύναμη. Υπάρχει μόνον βίος, βιολογική διαδοχή στις στιγμές της αναπτύξεως του οργανισμού μας, κάτι δηλαδή παρόμοιο με τον βίον των αλόγων ζώων.

Αγαπητοί ακροατέ, και η σημερινή εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Να ολοκληρώσουμε όμως υπογραμμίζοντας ότι στο χώρο της Εκκλησίας ο άνθρωπος αποδέχεται την αγάπη του Θεού, αλλά δεν την κρατεί, δεν την φυλακίζει στον εαυτόν του, αλλά την αναφέρει και την αντιπροσφέρει στην πηγή της τροφοδοσίας της που είναι ο Θεός διαμέσου όλων των άλλων ανθρώπων. Αν ο άνθρωπος ζήσει εκκλησιαστικά, δηλαδή όπως ο Χριστός, τότε όλα είναι δικά του. Όταν βλέπει τους άλλους ανθρώπους να προκόβουν και να απολαμβάνουν τα αγαθά του κόσμου, τότε η καρδιά του γεμίζει από χαρά και αγαλίαση. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας τονίζει: «Το γάρ οικείων συμφέρον, εν το του πλησίων συμφέρον δικείτε και το εκείνου εν τούτο». Δηλαδή, το πραγματικό μας συμφέρον βρίσκεται στο συμφέρον του πλησίων μας. Ό,τι συμφέρει ψυχοσωματικά των πλησίων μας, τότε αυτό είναι και το δικό μας πραγματικό συμφέρον. Πρόκειται για την αλληλοπεριχώρηση της αγάπης του Θεού στην καθημερινή ζωή μας. Αν αρχίσουμε, αγαπητοί ακροατέ, να βλέπουμε έτσι τον κάθε συνάνθρωπό μας, τότε η εμπειρία της βασιλείας και της δικαιοσύνης του Θεού θα βρίσκεται μέσα μας και ανάμεσά μας. Τελειώσαμε και για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Τριανταφυλλίδη που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής μας. Τη μουσική επιμέλεια την είχε ο ίδιος ο παραγωγός και εμείς καλή αντάμωση μέχρι την επόμενη εκπομπή μας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Η ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο Ιερεμία.
2: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν εν ημίν και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Χαίρο αγαπητοί μου φίλοι, όπως κάθε φορά σας λέγω, για τον ζήλο που έχετε, για την επιθυμία που έχετε να ακούτε το Λόγο του Θεού, και έρχεστε εδώ στα μαθήματά μας, τα οποία δεν είναι έτσι συμβουλές ή απλά λόγια, αλλά είναι μία ερμηνεία, απλή βέβαια ερμηνεία, αλλά προσπαθούμε μελετώντας το Ιερό Κείμενο, την Αγία Γραφή, να βρούμε, να νοήσουμε το νοημά τους. Και βέβαια εμείς μόνοι δεν μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Όπως έλεγατε χθες, προχθές, στο φροντιστήριο των κατηχητών, τους έλεγα, της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, τους έλεγα ότι η Αγία Γραφή είναι ένα βαθύ φρέαρ, βαθύ πηγάδι. Και πώς αντλούμε νερό από το πηγάδι? Θέλουμε φρέαρ, θέλουμε αυτό που λέγεται, ναι, άντλημα, να φέρουμε το νερό από το βάθος. Άντλημα είναι η διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, οι οποίοι ερμηνεύουν σωστά και απλανώς την Αγία Γραφή. Είπα και το άλλο παράδειγμα, η θάλασσα είναι η γαλανή, είναι ωραία, τα νερά της είναι απολευστικά για εκείνον που ξέρει μπάνιο. Για ένα που δεν ξέρει να κολυμπά, η θάλασσα θα γίνει ο πνιγμός τους. Και το είπα αυτό με την ευκαιρία των αιρετικών, γιατί οι αιρετικοί λέγουν ότι μελετούν την Αγία Γραφή, αλλά πέταξα μία έκφραση, έτσι μου ήρθε στο στόμα, η οποία ήταν πολύ βαριά. Τον κακό του στον καιρό, είπα, αλλά είναι αληθινή. Πραγματικά ήταν προτιμότερο να μην διαβάζουν την Αγία Γραφή παρά να τη διαβάζουν και να την παρερμηνεύουν. Οι αιρετικοί, τους είπα, δεν ερμηνεύουν την Αγία Γραφή, αλλά την παρερμηνεύουν και κερδίζουν τον πνιγμό τους. Από εκεί που έπρεπε να πετύχουν το σωσμό τους και την απόλαυσή τους και την σωτηρία τους. Λοιπόν, εδώ μελετούμε εμείς την Αγία Γραφή με βοήθεια τους ερμηνευτές, οι οποίοι ερμηνευτές κατέφυγαν στους πατέρες. Οι πατέρες, είπαμε, είναι οι απλανείς ερμηνευτές των Αγίων Γραφών. Μελετούμε το ψαλτήριο, που είναι το ωραιότερο ανάγνωσμα από όλη την Παλαιά Διαθήκη. Όλη η Παλαιά Διαθήκη, αφού είναι θεόπνευστο βιβλίο του Θεού, είναι ωραία, αλλά είναι πιο απολευστικό το ψαλτήριο, επειδή είναι προσευχή. Δεν είναι διήγηση, είναι προσευχή. Οι ποιητές χύνουν τα αισθήματά τους στο Θεό, αλλά και σε διδασκαλία των άλλων. Δηλαδή θεωρούνται οι αναγνώστες των ψαλμών, θεωρούνται ότι είναι ακροατές, έτσι, ναι, ακροατές των κηρύκων των ποιητών του ψαλμού. Ερμηνεύουμε σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι, αρχίσαντες από τον πρώτο ψαλμό, φτάσαμε μέχρι το 48ο ψαλμό. Κάθε φορά, σε κάθε μαθημά μας, ερμηνεύουμε και ένα ψαλμό. Σήμερα είμεθα στον 48ο ψαλμό. Σας λέγω από την αρχή ότι ο ψαλμός αυτός είναι δύσκολος, μα είναι πολύ δύσκολος στην ερμηνεία του. Μάλιστα δε και η έκφρασή του είναι δυσνόητη. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε το νόημα των στίχων. δεν θα λέμε πολύ βαθιά πράγματα, δεν θα επιμένουμε πολύ, γιατί αν επιμείνουμε πολύ και χάνουμε το βαθύτερο νόημα, αλλά και θα αργοπορήσουμε. Θέλουμε σε ένα μάθημα να τελειώσουμε όλο τον ψαλμό, και δεν είναι μικρός, είναι μεγάλος. Έχει πόσους, 20... Ναι, έχει 24 στίχους. Λέγω ότι ο ψαλμός αυτός, φύγει το περιλάλλει το πρόβλημα της θεοδικίας, το πρόβλημα. Σας έλεγα εξ αφρομής άλλης περικοπής ότι η θεοδικία είναι ένα πρόβλημα το οποίο θίγεται συχνά στην Παλαιά Διαθήκη και απαντάται στην Παλαιά Διαθήκη μόνο. Γιατί μόνο στην Παλαιά Διαθήκη? Είναι βαθύ το θέμα τώρα, μην το πολύ χρονολογήσουμε, γιατί θα αργοπορήσουμε. Η Παλαιά Διαθήκη κάνει πόλεμο, σύντομα μόνο θα πω, η Παλαιά Διαθήκη κάνει πόλεμο εναντίον της νεκρομαντίας των Χαναναίων. Η νεκρομαντία προϋποθέτει πίστη στη μεταθανάτια ζωή. Επικαλούνται τα πνεύματα των νεκρών. Λοιπόν, επειδή η Παλαιά Διαθήκη κάνει πολεμεί την νεκρομαντία, η οποία προϋποθέτει τη μεταθανάτια ζωή, δεν ανέπτυξε διδασκαλία περί μεταθανατίου ζωής. Τουλάχιστον μέχρι τον 8ο-7ο αιώνα, όπου γίνεται ο πόλεμος αυτός. Και επειδή δεν ανέπτυξε διδασκαλία για τη μεταθανάτια ζωή, ετώνησε την επίγεια ζωή. Συνέδεσε δηλαδή την ευσέβεια με την ευτυχία, ηλική ευτυχία, και την ασέβεια με τη δυστυχία. Εάν θέλετε και εισακούσατε μου, τα αγαθά της γης φάγεστε, είχε πει ο προφήτης Ισαΐας. Αλλά εδώ τώρα παρατηρείτε το πρόβλημα. Εάν συνδέεται η ευσέβεια με την ευτυχία, η δε ασέβεια με τη δυστυχία, εάν οι ευσεβείς δηλαδή, επειδή εφαρμόζουν τον νόμο του Θεού, ευλογούνται από το Θεό και ευτυχούν, και οι ασεβείς, επειδή παραβαίνουν τον νόμο του Θεού, τιμωρούνται από το Θεό, πώς ερμηνεύεται η ευτυχία των ασεβών και η δυστυχία των ευσεβών, η οποία παρατηρείται σε κλίμακα μεγάλη. Αυτό είναι το λεγόμενο πρόβλημα περί θεοδικίας, και η Παλαιά Διαθήκη κάνει πολλές προσπάθειες να λύσει το πρόβλημα, αλλά ας με επιτραπεί να πω, χωρίς να λύνεται αυτό στην Παλαιά Διαθήκη. Το πρόβλημα λύνεται στην Καινή Διαθήκη, κατά την οποία λύεται ο δεσμός ευσέβειας και ευτυχίας υλικής. Εάν αγαπώ το Θεό, τον αγαπώ γιατί εφραίνει την καρδιά μου, γιατί νιώθω απέραντη ευτυχία, και δεν τον αγαπώ για να πετύχω το πρώτο λαχνό, ούτε τον αγαπώ για να κάνω σπιταρόνα μεγάλη και για να ευτυχήσω υλικά. Και να μην έχω και σε μια καλύβα να μένω και να μην έχω τίποτα να φάω, το Θεό πρέπει να τον αγαπώ, γιατί είναι το είναι μου. Εγώ το ψάρι, δεν λέγονταν οι πρώτοι χριστιανοί ηχθείς, εγώ το ψάρι κολυμπώ στο νερό και αυτό είναι η ευτυχία μου, και δεν θέλω το βελουδένιο κρεβάτι, γιατί σπαρταράω και στη χρυσαφένια μουδιά και στο βελουδένιο κρεβάτι. Ο ηχθείς, οι πρώτοι χριστιανοί λέγονται ο ηχθείς. Λοιπόν, ο ψαλμός μας ως λύση του προβλήματος της θεοδικίας βρίσκει το θάνατο. Ναι, ότι όλοι θα πεθάνουμε. Θυμάμαι το Βέλα, το μακαριστό καθηγητή, που έλεγε, χωρίς να ερμηνεύσει το ψαλμό αυτό, αλλά έλεγε γενικώς ότι υπάρχουν διάφορες λύσεις, και μία λύση στην Παλαιά Διαθήκη είναι ο θάνατος. Ναι, έλεγε, αλλά μέχρι του θανάτου που παρατηρείται το πρόβλημα, τι απάντηση δίνουμε? Ναι. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, ο ψαλμωδός, αρχόμενος στο ψαλμό του, το ποίημά του θα πούμε, αλλού λέγεται διαλογή, η δυνθή, γι' αυτό η διαλογή μου να φανεί, ερμηνεύεται να φανεί ωραίο, ωραίο το ποίημά μου στο Θεό. Λοιπόν, αρχόμενο στο ποίημά του, λέγει καλή όλους να το ακούσουν, και λέγει ότι το θέμα του έχει γενικό ενδιαφέρον και καλεί όλους ανεξάρτητα, κοιτάξτε το κείμενο το δεύτερο στίχο, ανεξάρτητα από προέλευση. Ακούσατε πάντα τα έθνη, ανεξάρτητα από την εθνότητά τους, ανεξάρτητα από την κατοικία τους, οι κατοικούντες στην οικουμένη είναι όλοι, λέει, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους, είτε γηγενείς και ή των ανθρώπων. Λοιπόν, καλούνται όλοι να ακούσουν λοιπόν το θέμα του, το οποίο θα αναπτύξει. Είπαμε ότι πρόκειται για το περιλάλλει το πρόβλημα της θεοδικίας. Στη συνέχεια ο ποιητής, ο οποίος είναι, τι λέει η επιγραφή, της Ιης Κορέ, ένας κορίτης είναι, ένας εκ των ιών του Κορέ, στη συνέχεια λέει ότι το στόμα του θα λαλήσει σοφίαν, δηλαδή θα πει μια σοφή ερμηνεία, θα δώσει μια σοφή λύση στο πρόβλημα, και από την καρδιά του θα βγει μια παρένεση, η μελέτη της καρδίας μου σύνεση. Εννοείται ότι έχω μελετήσει καλά τη λύση που δίνω. Μάλιστα τη θεωρεί θεόπνευστη. Τι λέγει παρακάτω, ότι τα όσα θα πει δεν είναι δική του λύση και ερμηνεία, αλλά είναι από το Θεό. Και αυτός κλείνει το ους του και δέχεται την ερμηνεία που τη λέγει το πνεύμα. Έχει πιστοσύνη ότι είναι όργανο του Θεού στην ερμηνεία που θα δώσει. Έχει την εμπιστοσύνη ότι η ερμηνεία του είναι θεόπνευστη. Γι' αυτό και μετά πεπιθήσεως καλεί όλους να την ακούσουν και λέγει «Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και η μελέτη της καρδίας μου σύνεσιν». Μάλιστα λέγει ότι την λύση αυτή την δίνει ένα ψαλτηρίο. Αυτό θέλει κάποια ερμηνεία. Είναι ανάγκη, φίλοι μου, να σας πω ότι στην Παλαιά Διαθήκη θεωρείται η υμνοδία των ψαλτήριων ότι δίνει έμπνευση, Θεού έμπνευση. Θα έλεγα, θα παρέμπεπα στο χωρίο εκείνο που ο Σαούλ έψαχνε για τους όνους, τους χαμένους όνους πριν να γίνει βασιλεύς, και ήδη είδε ομάδα προφητών κατερχομένων εκ του όρους Βαμά, και ήταν εις κατάσταση προφητείας οι ομάς αυτοί, και προφήτευαν και είχαν έκρουν όργανο μουσικό, τύμπανον και κιθάρα. Όταν λέει λοιπόν εδώ ένα ψαλτήριο, εννοεί θεοπνευσία. Με καταλάβατε, εννοεί, έτσι επίστευαν, ότι με τη μουσική, με την ψαλμωδία είχαν έμπνευση Θεού. Αυτό παρατηρείται σε πολλά σημεία στην Παλαιά Διαθήκη. Λοιπόν, πιστεύει ότι με τη λύση αυτή θα λύσει, πως λέει εδώ το κείμενο, το πρόβλημά μου, λέγει, έτσι δεν λέει, την απορία μου, το θέμα, το ερώτημα περί θεοδικίας θα το λύσει, το οποίο το λέγει πρόβλημά μου, φαίνεται θα ετάραξει και τον ίδιο τον ποιητή, αλλά είναι η πρόβλημα όλων. Και γι' αυτό απευθύνεται σε όλους να το ακούσουν. Λέει ανοίξω, παρακαλώ, παρατηρείτε το στίχο 5, ανοίξω ένα ψαλτηρίο. Πώς θα το ερμηνεύσετε εκείνο το ανοίξω? Θα λύσω το ερώτημα, δηλαδή θα απαντήσω στο ερώτημα. Γι' αυτό σας είπα και άλλοτε ότι θέλει πρώτα ερμηνεία και μετά μετάφραση. Αν πάρει τώρα ένας φιλόλογος και να ερμηνεύσει το ανοίξεν ψαλτηρίο, μπορεί να ερμηνεύσει ότι παίρνω το οργανό μου και αρχίζω να κρούω. Δεν είναι αυτό. Κατά την ερμηνεία, την όλη ερμηνεία σημαίνει ανοίξω ότι θα φέρω λύση στο πρόβλημά μου, στο θέμα το οποίο μας απασχολεί. Λοιπόν, με τη συνοδεία του ψαλτηρίου, όπως και οι προφήτες έκαναν, εμπνεόμενοι από τη μουσική, και ο ποιητής μας λέγει ότι θα χρησιμοποιήσει μουσική ψαλτήριων και κιθάρα, εμπνεόμενος από το Άγιο Πνεύμα, να λύσει το πρόβλημα. Τώρα, στη συνέχεια, ο ποιητής μας θέτει το πρόβλημα. Είπαμε ότι το πρόβλημα είναι ποιο, το περί θεοδικίας. Γιατί δηλαδή ευτυχούν οι ασεβείς και γιατί δυστυχούν οι ευσεβείς? Και ο ψαλμωδός μας, ο ποιητής, βρίσκει ως λύση το θάνατο. Και αρχίζει λοιπόν να λέγει στον έκτο στίχο, διαβάζω, κοιτάτε τα κείμενά σας, «Η να τι φοβούμε εν ημέρα πονηρά, η ανομία της πτέρνης μου κυκλώσει με». Το λέγω ανεπτυγμένα, την ερμηνεία του στίχου το λέγω ανεπτυγμένα, κατανόημα. Σαν να θέλει να πει, ας μη σκανδαλίζονται οι ταλαιπωρούμενοι, οι ευσεβείς, που ταλαιπωρούνται από θλίψεις, από στερήσεις, από πτώχεια και δυστυχία. Ναι. Και ας μη φοβούνται τις επιθέσεις των ασεβών, των πλουσίων, αλλά σεβών, αλλά να λάβουν στη σκέψη τους να θέσουν κατά νου ότι και οι αυτοί οι ευτυχούντες τώρα, οι ασεβείς πλούσιοι, θα αντιμετωπίσουν και αυτοί όχι μόνο δυσκολίες αλλά και αυτόν τον κρατεό θάνατο. Λοιπόν, ερχόμεθα στο στίχο πάλι. Κοιτάξτε το στίχο παρακαλώ 6. Ο ποιητής λέει ότι δεν φοβείται ημέρα πονηρά. Δηλαδή είπαμε την ημέρα των θλίψεων και των στερήσεων. Ούτε τις επιθέσεις των καυχωμένων για τον πλούτο και τη δύναμή τους. Λέει, η ανομία της πτέρνης μου κυκλώσει με. Ανομία της, δηλαδή, σαν να λέγει, γιατί να τρομάζω στις ημέρες των στερήσεών μου, μήπως η κακία των παρανόμων, η ανομία της πτέρνης, μήπως η κακία των παρανόμων, έχοντας την εμπιστοσύνη στον πλούτο τους και τη δύναμή τους, με κυκλώσει με δόλιος πλοκάμους. Αυτή είναι η ανομία της πτέρνης. Καταλάβατε? Γιατί να φοβούμε, το ξαναερμηνεύω, η ανομία της πτέρνης μου κυκλώσει με. Η ανομία της πτέρνης είναι η δόλιοι πλόκαμη, οι άνομοι, τα άνομα δόλια σχέδια που έρχονται γύρω γύρω μου και μπερδεύονται στα πόδια μου. Αυτό είναι ανομία, όχι ανομία δική μου του πτωχού, αλλά των αυτών των ασεβών πλουσίων. Μήπως, γιατί να φοβούμαι, μήπως με περικυκλώσει αυτό και με καταβροχθήσουν αυτοί με τα πονηρά τους σχέδια? Όχι. Και αυτοί οι παράνομοι, οι οποίοι τώρα, οι παράνομοι πλούσιοι που τώρα είναι ευτυχισμένοι υλικά, θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες και δύσκολες μέρες, αλλά και αυτόν τον θάνατο. Ο ποιητής μας ακόμη δεν ομίλησε για το θάνατο με τη λέξη θάνατο, αλλά ομιλεί για τη δύναμη του θανάτου. Τον θάνατο εννοεί εδώ, και από εδώ και πέρα, από εδώ και κάτω θα αρχίσει να ομιλεί για τη δύναμη του θανάτου. Χωρίς να πει τη λέξη, θα την πετάξει τη λέξη αργότερα. Είναι ένα σχήμα φιλολογικό, καλολογικό, που χρησιμοποιούν οι λόγοι οι άνθρωποι. Λέγει λοιπόν ο Ψαλμωδός στον 8ο στίχο, τους 6-7 τους ερμηνεύσαμε, λέγει ο 7ος, υπεπιθώντες επί τη δυνάμη αυτών και επί το πλήθη των πλούτων αυτών καυχόμενοι. Είναι οι ασεβείς πλούσιοι που μπερδεύονται, δημιουργούν σκάνδαλο, η ανομία της φτέρνης που είπαμε, που λέγει καθαρά ο 6ος στίχος. Λοιπόν, ο ποιητής μας εννοεί το θάνατο. Δεν φοβάμαι, γιατί και αυτοί οι δυσκολίες που έχω εγώ θα έρθουν και σε αυτούς, και ακόμη θα έρθει όπως και σε μένα και σε αυτούς ο κρατεός θάνατος. Θέλει να πει, και αν δεν έχουν δυσκολίες στη ζωή, θα αντιμετωπίσουν όλοι το θάνατο. Και αρχίζει λοιπόν να μιλάει ειδικά για τον θάνατο, τον οποίον θεωρεί λύση του προβλήματος, γιατί αυτός τα ισοπεδώνει όλα. Λέγει λοιπόν ο Ψαλμωδός στον 7ο στίχο, μιλώντας για τη δύναμη του θανάτου. Αδελφό σου λυτρούτε, λυτρώσετε άνθρωπος? Δηλαδή, και ο στενότερος συγγενής, ο αδελφός, δεν μπορεί να λυτρώσει κάποιον από το θάνατο. Από ποιον να το λυτρώσει? Από το θάνατο. Τίποτε δεν μπορεί να νικήσει το θάνατο. Ούτε η αγάπη των συγγενών, ούτε ο πλούτος, ούτε η δύναμη, ούτε τίποτε. Και ασφαλώς εννοείται, αφού ο αδελφός δεν μπορεί να λυτρώσει τον αδελφό του από το θάνατο, δεν μπορεί να τον λυτρώσει οποιοδήποτε άλλος. Δεν εννοείται, αυτό λέγεται εδώ, λυτρώσετε άνθρωπος? Να σας πω κάτι, φίλοι μου, λέγει το βιβλίο της Εξόδου ότι αν ένας σταύρος κερατήσει κάποιον, ο κάτοχος του τάβρου αυτού μπορεί να καταβάλει λύτρα και να σώσει τον τάβρο από το θάνατο. Λοιπόν, για τον τάβρο υπάρχει λύτρο. Για τον άνθρωπο δεν μπορεί να βρεθεί τίποτε να εξαγοραστεί από το θάνατο.

Λοιπόν, λέγω πάλι την ιδέα ότι όταν ο θάνατος έρθει για να λάβει κάποιον, δεν μπορεί ο κάποιος αυτός να καταβάλει λύτρα για να ξεφύγει το θάνατον, έστω, κοιτάτε παρακαλώ τον ένατο στίχο, έστω κι αν εκοπίασεν εις τον αιώνα. Έτσι. Τι εκοπίασεν εις τον αιώνα? Για να συναθρήσει πλούτο πολύ, για να τα καταβάλει στο θάνατο. Ζήσετε εις τέλος, δεν λέει εκεί? Το είδατε στο 10ο στίχο? Και ζήσετε εις τέλος. Εάν ο θάνατος, επαναλαμβάνω την ιδέα, έρθει να πάρει κάποιον στο βασίλειό του, αυτός ο κάποιος δεν μπορεί να βρει, έστω και αμύθιτο ποσό αν έχει, δεν γίνεται αυτό λίτρον για να εξαγοραστεί, έστω πόσο ποσό να έχει, έστω και αν δούλευε όλη του τη ζωή για να συγκεντρώσει χρήματα, να τα καταβάλει στο θάνατο για να ζήσει στον αιώνα. Ζήσετε εις τον αιώνα. Το καταλάβετε που πάει κατανόημα. Και συνεχίζει ο ποιητής μας το λόγο του, μιλώντας για τον ασεβή πλούσιον, ότι είναι ασυναίσθητος, γιατί δεν βλέπει και δεν αντιλαμβάνεται τη φθορά του θανάτου, ότι ο θάνατος όλους και σοφούς και ανοήτους τους θερίζει και εγκαταλείπουν όλοι τα πλούτη τους. Κοιτάξτε παρακαλώ το στίχο 11. Τι λέει? Ου κι όψετε, δεν θα δει ποιος, ο πλούσιος, ο ασεβής πλούσιος. Ου κι όψετε κατά φθοράν, δεν βλέπει δηλαδή την καταφθορά, τη φθορά που επιφέρει ο θάνατος, όταν ήδη σοφούς αποθνίσκαντας και επί το αυτό άφρον και άνους απολούνται και καταλήψουσιν αλωτρίους των πλούτων αυτών. Αυτά λέγονται για τον ασεβή πλούσιον, ότι δεν έχει νόημα, δηλαδή δεν καταλαβαίνει ότι είναι ασυναίσθητος, όπως είπα στην αρχή, και δεν βλέπει όταν ήδη σοφούς αποθνίσκοντας επί το αυτό άφρον και άνος, ότι όλοι πεθαίνουν, και άφρονες και σοφοί και πλούσιοι και φτωχοί πεθαίνουν και αφήνουν σε άλλους τον πλούτον αυτών. Ουχή ανεφλόγου, είπε το αυτό, το επί το αυτό. Κοιτάξτε εδώ, βλέπετε ποιο στίχο? Τον 11 στίχο. Ουχή ανεφλόγου, είπε το αυτό, επί το αυτό. Ξέρετε γιατί? Γιατί η σοφή περί των οποίων μίλησε είπε ότι ο θάνατος θερίζει και σοφούς και ανοήτους. Η σοφή είναι γνώστε της ανθρώπινης κατασκευής και ξέρουν φαρμακευτική. Σοφή την τότε εποχή εννοείται είχαν μια γενική σοφία και ιατρική και γνώριζαν τα βότανα. Όμως, αν και ήταν ιατροί οι ίδιοι, αν και γνώριζαν τρόπο θεραπείας, αν και γνώριζαν τα βότανα από την αρχαία εποχή, τα βότανα, ο Θεός επίησε φάρμακα γης, λέγει η Σοφία Σιράκ, ποια βότανα θεραπεύουν, όμως αυτοί πέθαναν και αυτοί επί το αυτό, λέει. Ίσως αναφέρεται στο και γι' αυτό και λέγει σοφή και ανόητη μαζί. Λοιπόν κύριοι, ακούτε με ένα λόγο, η ανθρώπινη σοφία, όπως και ο πλούτος ο γήινος, αδυνατεί να μακρύνει για πολύ την ανθρώπινη ζωή. Το οποίο αυτό που μόνο θα κληρονομήσουν οι πλούσιοι από τα πλούτη τους είναι, πώς το λέγει σήμερα, δύο πύχες, ο τάφος τους. Το αιώνιο οικημά τους.
Το λέει εδώ στο 12ο στίχο. Και η τάφη αυτών, η οικία αυτών εις τον αιώνα. Αυτό κερδίζουν οι πλούσιοι και οι φτωχοί. Από όλα, από όλα. Δύο πύχες τον τάφο τους. Και η τάφη αυτών, η οικία αυτών εις τον αιώνα, σκηνώματα αυτών εις γενεάν και γενεάν. Μάλιστα, εδώ ήταν νομίζω καταληπτά μέχρι τώρα. Καταλάβετε όμως ότι η έννοια των στίχων είναι δύσκολη. Πρέπει κανείς να μπει βαθιά, να συλλάβει πρώτα το νόημα και σε αυτό το νόημα με βάση το νόημα αυτό να ερμηνεύσει τον ψαλμό. Εδώ, κυρίοι μου, τελειώνει το πρώτο μέρος του ψαλμού και τον τελειώνει με ψαλμοδό, με εποδό. Η αποδός είναι «Άνθρωπος εν τιμίων ούσι νίκε παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής». Δηλαδή, ταλέπορος που είναι ο άνθρωπος. Ο Θεός τον έπλασε κατ' εικόνα του, τον ετοίμεσε με λόγο, τον έκανε αντιπρόσωπό του στη γη. Ο άνθρωπος είναι αντιπρόσωπος του Θεού, γι' αυτό και λέγει ο Θεός «Εγώ είπα θεΐεστε επί τη γης». Κι όμως αυτό ζει σαν τα άλογα ζώα. Άνθρωπος εν τιμίων ούσι νίκε, δεν εννόησε την υψηλή του αποστολή, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής, έγινε όμοιος με τα ζώα. Πολύ δυνατός εποδός. Και πραγματικά και ο προφήτης Ισαΐας λέγει ότι το ζώο γνωρίζει τον αφέντη του. Οι δε Ισραηλίτες απεστάτησαν από τον Θεό. Έγνοβους των κτισάμενων και όνος την φάτην του Κυρίου αυτού. Ισραήλ δε με ουκ έγνω και ο λαός μου συνήκε. Ου συνήκε. Το είδατε. Μπορεί τώρα να έχει εξάρτηση το ένα από το άλλο. Δηλαδή ο ποιητής μας να διάβασε τον προφήτη Ισαΐα. Ή αν ο ποιητής προηγείται του Ισαΐου, ο Ισαΐας, γιατί οι προφήτες διάβαζαν τα θεία αναγνώσματα τα οποία είχαν εναποτεθεί στην κυβωτών της Διαθήκης, μπορεί ο Ισαΐας να εξαρτάται από τον ψαλμό, αν και εγώ πιστεύω ότι ο ποιητής εξαρτάται από τον ψαλμοδόν. Λοιπόν, επιμένοντας ο ποιητής στην εποδό του, λέγει, ερμηνεύω το 14ο στίχο, αυτή η διαγωγή των ασεβών, δεν λέει αυτή η οδός αυτών. Το αυτή η οδός αυτών θα το ερμηνεύσουμε, αυτή η διαγωγή των ασεβών. Ποια διαγωγή? Η ομοίωσή τους με τα ζώα. Έτσι. Είναι σκάνδαλον αυτής. Κοιτάξτε το 14ο στίχο. Δεν λέει εκεί? Αυτή η οδός αυτών, σκάνδαλον αυτής. Δηλαδή είναι εμπόδιόν τους, ζώντες με αυτόν τον τρόπο, με τέτοια ζωή δεν μπορούν να ανέβουν ψηλά, δεν μπορούν να πετύχουν αρετή. Είναι σκάνδαλον αυτής. Η ζωή τους, τα έργα τους μπερδεύονται στα πόδια τους, δεν μπορεί να προχωρήσουν. Αυτό σημαίνει σκάνδαλο, εμπόδιο στην πορεία του ανθρώπου. Αλλά και με την ομοιότητά τους προς τα κτίνη, με τη διαγωγή που κάνουν, όχι μόνο δεν διορθώνονται, αλλά λέγουν τέτοια λόγια που επαινούν την κατάσταση που είναι. Το καταλάβατε πόσο πολύ ωραία τους χτυπάει, πολύ άσχημα αυτοί οι πλούσιοι ασεβείς, όχι μόνο ζώντες κτηνοδός, τους παρεβάλλει προς τα κτίνη. Βέβαια, αν δεν έχει καρδιά τους ανώτερα χτυπήματα για το Θεό, αν δεν κάνουν προσευχή, αν δεν ανάβουν κεράκι στην Παναγία, το λέμε με τη σημερινή γλώσσα της Καινής Διαθήκης, αν δεν διαβάζουν το Λόγο του Θεού,
Δεν είναι ζωή αυτή να τρώμε, να πίνουμε. Άντε να τρώμε και τη Μεγάλη Παρασκευή και να δίνει ζωή αυτή. Αυτή η ζωή δεν έχει νόημα. Ζώντας μια τέτοια ζωή, αυτή η ζωή η ίδια, είπε μέχρι τώρα, στο 12ο στίχο, τους είναι εμπόδιο για την αρετή. Αυτή η οδός αυτών, σκάνδαλον αυτή, στο 14ο στίχο το λέει. Αλλά λέει τώρα, αυτοί όχι μόνο δεν προχωρούν, δεν κάνουν βήματα να γίνουν καλύτεροι, αλλά λέγουν λόγια επαινώντας τον εαυτό τους, επαινώντας τη ζωή που κάνουν. Κοιτάει το 14ο στίχο που λέει «Και με τα ταύτα εν στόματι αυτών ευδοκίσουσιν». Δηλαδή επαινούν, επικροτούν τον τρόπο με τον οποίο ζουν. Τα λέγουν και καλός είμαι, αυτή η ζωή έχει νόημα, σαν τον άλλο τον κακομύρη που δεν έχει να φάει. Αυτή η ζωή είναι. Άντε τώρα, αυτός είναι ασυνείδητος, είναι πεπορωμένος, δεν μπορεί να διορθωθεί. Και μετά τα αυτά, το μετά τα αυτά σημαίνει και παρόλα αυτά και κοντά σε αυτή τη ζωή που ζουν, εν στόματι αυτών με τα λόγια τους το ευδοκίσουσιν. Δηλαδή αρέσκονται με τα λόγια που λένε στη ζωή που κάνουν. Λοιπόν, ζώντες, αγαπητοί μου, οι ασεβείς πλούσιοι, όπως ζουν, αυτοί οι ίδιοι καταστρέφουν τον εαυτό τους και έκαναν τους εαυτούς τους να ποιμένονται από το θάνατο. Διαβάστε παρακαλώ το 15ο στίχο. «Ως πρόβατα ενάδει έθεντο θάνατος ποιμανεί αυτούς». Εδώ λέγει «θάνατος ποιμανεί αυτούς». Δηλαδή είναι πρόβατα που πάνε για... τους πάνε ο θάνατος, μπρος, πάμε για το σφαγείο. Λέγει παρακάτω, τώρα με αυτά που είπε, πήρε, πώς να το πω, έμπνευση μεγάλη, ορμή μεγάλη, διορμή, και λέει περί των πλουσίων, παρηγορώντας, λύνοντας το πρόβλημα θεοδικίας, παρηγορώντας τους πτωχούς, ευσεβείς, τους λέγει ότι οι πτωχοί που τώρα καταφρονούνται θα κατακυριεύσουν τους πλουσίους ασεβείς. Κοιτάτε τον 15ο στίχο που λέει «Και κατακυριεύσουσιν αυτών». Ποιον αυτών? Των πλουσίων. Η ευθύς το πρωί. Η ευθύς είναι η δίκαιη. Είναι η ευσεβείς. Θα κατακυριεύσουν, θα τους κατακυριεύσουν τους ασεβείς πλουσίους. Η ευθύς η δίκαιη το πρωί. Ποιο είναι το πρωί? Όταν το πρωί είναι όταν θα απελευθερωθούν οι πτωχοί από την επιβουλή των αμαρτωλών πλουσίων. Δηλαδή είχαν τον πλούσιο σαν έναν άδικο τυρανό τους, αλλά έπαθε ένα χαστούκι, έφαγε αυτός και αυτοπαλλάχθηκαν. Αυτό είναι η πρωί. Σαν δηλαδή να φεύγει το σκοτάδι και χάραξε μια καινούρια μέρα και ζωή. Καταλάβατε γιατί το λέει πρωί. Πρωί είναι τότε που αποσπάστηκαν οι ευσεβείς από τα χέρια του Άδου, δηλαδή του Άδου των ασεβών πλουσίων. Αλλά λέγει παρακάτω ψαλμοδόνος και περί του Άδου, τότε που ήρθε το πρωί και αποσπάστηκαν οι ευσεβείς, τότε οι ευθύς, είναι καλό, οι ευθύς θα γίνουν κύριοι των ασεβών. Και δεν το είδαμε στην ιστορία ότι αυτό πλούσιοι και τα λοιπά κατέληξαν να μαζεύουν τα ποτσίγαρα στον δρόμο, κατέληξαν πάμπτωχοι, και οι πτωχοί αυτοί που εμπέζονταν από τους πλουσίους ασεβείς, αυτοί έγιναν οι κύριοι του, και ξεπληρώθηκε το ψαλμικό «Κυριεύσουσιν αυτών των πλουσίων η ευθύς το πρωί».
Στην Καινή Διαθήκη θα πούμε για τον Λάζαρο, τον πτωχό και τον Λάζαρο, που ο πλούσιος, ο πλούσιος παρακαλούσε τον Θεό για να έχει μια μικρή, μια σταγόνα νερού από τον πτωχό Λάζαρο. Έχω να σας πω ότι το εβραϊκό κείμενο, εκεί που λέει κατακυριεύσεως, το βρήκατε? Σε ποιο στίχο? Το 15 στίχο. Εκεί που λέει περί των ευσεβών, περί, ναι, που λέει

visto nadie. Όταν που θα πάνε όλοι και θα πάνε και οι πλούσιοι στον Άδη, λέγει ο στίχος μας εδώ, το 15ο στίχο, στον Άδη θα πάνε όλοι, θα παλαιωθεί η βοήθεια των ασεβών. Βρήκατε το στίχο, παλαιωθήσετε εν το Άδη. Ποια είναι η βοήθεια? Είναι η περιουσία τους. Αυτά ήταν η εξουσία τους, ήταν έτσι η ευτυχία υλική που είχαν, τα κτήματά τους και όλα. Αυτά όλα τους προσπόριζαν τάχα ευτυχία. Παλαιωθήσονται στον Άδη. Τι σημαίνει παλαιωθήσονται? Θα γίνουν ράκος κουρέλια. Και δεν θα μπορούν. Αυτά θα μεταβληθούν όλα σε παπαλαιωμένο ράκος. Που δεν θα είναι σε τίποτα χρήσιμο. Και κλείνεται, παρακαλώ πολύ, η ενότητα αυτή με το χαρμόσυνο διάψαλμα. Δεν λέει διάψαλμα εκεί? Στο 16ο στίχο δεν λέει διάψαλμα? Ναι, βρήκατε. Κλείνεται, λέει, το διάψαλμα και το τμήμα αυτό. Με διάψαλμα, για να εκφραστεί ζωηρότερα το αίσθημα για τη πενταθανάτια ζωή, και λέει: «Πλην ο Θεός λυτρώσετε την ψυχή μου εκ χειρός άδω όταν λαμβάνει με». Το λέει ο ευσεβής αυτό. Για τον πλούσιο είπε στο πρώτο διάψαλμα, την πρώτη από εδώ, ότι ζεις ακτίνος. Εμέναν και στον Άδη που θα πάω, λέει ο πτωχός, ο ποιητής του ψαλμού, εντάξει, είχα δυσκολία στη ζωή αυτή, πέθανα, αλλά ο πτωχός, αλλά ο πλούσιος, τίποτα δεν θα ωφεληθεί από όλα αυτά για τα οποία είναι καυχάτα, που τα είχε για βοήθειά του, αλλά θα γίνουν ράκους όλα. Εγώ δε, εμένα δε, πλην ο Θεός, είναι ωραίο, δυνατό το πλην, λυτρώσετε την ψυχή μου εκ χειρός άδου όταν λαμβάνει με. Θα νιώθω σεσωσμένος και στον Άδη ακόμη. Βλέπουμε ότι η Παλαιά Διαθήκη, αν και είπαμε στην αρχή ότι δεν έχει μεταθανάτια διδασκαλία, εδώ έχει. Παρακαλώ πολύ, να μην σας αργώ. Πάμε στο 17ο στίχο, τον τελευταίο στίχο που λέει «Μη φοβού». Το βρήκατε στο 17ο στίχο που λέει «Μη φοβού». Απευθύνεται στον αναγνώστη, στον ακροατή του. Θυμάστε, ο ψαλμός άρχισε με το «φοβούμε». Τι να φοβηθώ? Έτσι, δεν άρχισε στο δεύτερο στίχο, δεν λέει «Τι φοβούμε»? Στο δεύτερο στίχο λέει, που λέγει, «Η να τι φοβούμε», στον έκτο στίχο, «Η να τι φοβού εν ημέρα πονηρά» και τα λοιπά, και τελειώνει το ψαλμό «Μη φοβού». Άνθρωπέ μου, μη φοβάσαι εσύ που αγαπάς το Θεό. Μη φοβάσαι από τα λόγια των άλλων ότι τάχα δεν υπάρχει Θεός. Θα τακτοποιηθούν τα πράγματα. Και αν όχι στην παρούσα ζωή, υπάρχει άλλη ζωή πέραν του τάφου, που τα τακτοποιείται εδώ, θα τακτοποιηθούν εκεί. Καλά του είπε κάποιος ότι με τα θανάτια ζωή, η παρούσα ζωή είναι ένα περσικό χαλί στρωμένο ανάποδα. Εκεί θα είναι στην έμπροσθεν όψη του, καλή αυτό. Μη φοβού. Και τελειώνει με αυτό και με τον εποδό. Άνθρωπος εν τιμιών ουσινίκε παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Τι λέει ο ψαλμός? Πίστη δυνατή στο Θεό, ό,τι και να μου συμβεί, ό,τι στέρηση και αν έχω, δεν το κουνάω ρούπι από του Γολγοθά το βράχο. Κάτω από τον εσταυρωμένο, ο Θεός μου, ο Χριστός μου είναι σταυρωμένος. Και εγώ σταυρωμένα να την περάσω, θα έχω την παρηγοριά ότι μιμούμε το πάθος του Κυρίου, δεν φεύγω από το Θεό, δεν κλονίζεται καθόλου η πίστη μου. Έτσι. Σαν να το λέει το θάνατο, σαν λυτρωτή εδώ, που λύνει προβλήματα και αποκαθιστά τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε, σας περιμένω την άλλη εβδομάδα με μεγάλη χαρά, για να συνεχίσουμε την ερμηνεία.

0: του παρακάτω ψαλμού με τη χάρη της Παναγίας μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Η ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, Κύριο Ιερεμία.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήση σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Στις κρίσιμες διαβουλεύσεις για τον κοινοτικό προϋπολογισμό αλλά και στη συζήτηση που έχει ανοίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για πιθανές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες και τη Σύνοδο Κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Την 5η, 26 Ιουνίου, θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Σε κανονική εμπορική λειτουργία και με ωράριο 5 και 4 το πρωί με 11 το βράδυ, επανήλθε από σήμερα το πρωί η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης. Διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται στην Ελβετία με την παρουσία του ειδικού απεσταλμένου του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ, την ώρα που εξετάζονται πιθανές συνομιλίες για την επανεκκίνηση της διαδικασίας γύρω από το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα. Η θανατηφόρα παραλλαγή ΙΤΑ5 της γρίπης των πτηνών εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Αυστραλία σε αποδημητικό πτηνό που βρέθηκε νεκρό σε απομακρυσμένη παραλία στον νότιο τμήμα της χώρας. Γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τους 31 βαθμούς.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Χασαποσέρβικο ο Μπέικος με τον Κυριάκο Γκουβέντα στο βιολί, και με το βιολί του Κυριάκου θα ταξιδέψουμε σήμερα στην πόλη και τη Σμύρνη. Το αλάτι της γης στις άκρες του ελληνισμού και οι μουσικές της πόλης και της Σμύρνης αποτελούνται από πολλές και διαφορετικές επιμέρους εικόνες, πολλά πρόσωπα και ήχους διαφορετικούς μεταξύ τους, που όμως τελικά καταλήγουν να συνθέτουν ένα μεγάλο και εγωιτευτικό ψηφιδωτό. Οι μουσικές αυτές δεν είναι απλώς ένα μείγμα, αλλά ένα κράμα, όπου δηλαδή μέσα από τη χημική αντίδραση, τη μακραίωνη συμβίωση των διαφόρων εθνοπολιτισμικών ομάδων και την αλληλεπίδρασή τους, έχει προκύψει ένα νέο σώμα, ξεχωριστό και μοναδικό όσο αυτές οι δύο πόλεις, η πόλη Κωνσταντινούπολη και η Σμύρνη.

καροτσιέρι τράβα να πάμε στα Τατάβλα. Τα Τατάβλα, η κατεξοχήν συνοικία των Ρωμιών της πόλης. Με αυτή την περιοχή έχει συνδεθεί και ο χορευτικός τύπος του λεγόμενου Ταταβλιανού Χασάπικου, που αποτελεί και την πιο αντιπροσωπευτική παραλλαγή του δημοφιλούς πολίτικου Χασάπικου. Χορού που η έρευνα συνδέει με την βυζαντινή συντεχνία των Μακελάριδων, των Χασάπιδων. Συνηθέστερη είναι η αργή μορφή του, ενώ σε γρήγορη ρυθμική αγωγή γυρίζει στο χασαποσέρβικο.

Ταταβλιανό Χασάπικο που γύρισε σε Χασαποσέρβικο, Σύρμπα, με τον Κυριάκο Γκουβέντα πάντα στο βιολί. Επίσης, άλλος ένας λαϊκός χορός που έχει κατεξοχήν συνδεθεί με την πόλη είναι και ο Πολίτικος Συρτός, μορφή συρτού χορού που από την Κωνσταντινούπολη και την Προποντίδα πέρασε και χορεύεται ως ο πρώτος και βασικός χορός σε όλο το Αιγαίο, μέχρι τα Δωδεκάνησα και την Κύπρο.

Εκτός από το πολύτικο συρτό που μόλις ακούσαμε, άλλος ένας συρτός χορός ιδιαίτερα δημοφιλής που πέρασε από την πόλη και την προποντίδα σε όλο το Αιγαίο, φτάνοντας κι αυτός μέχρι τα Δωδεκάνησα και την Κύπρο, είναι ο συρτός Σιλιβριανός, από την περιοχή της Σιλιβρίας στη θάλασσα του Μαρμαρά.

χωρί της καθημάς Ανατολής, το σημερινό αλάτι της γης, στις άκρες του ελληνισμού και μετά τον πολίτικο και τον σιλιβριανό συρτό, να ακούσουμε τώρα και μια τοπική παραλλαγή του πολίτικου συρτού από τα Τατάβλα. Συρτό Ταταβλιανό, από την συνοικία των Ρωμιών της πόλης, όπως έχουμε πει. Στον περίφημο ίσιο δρόμο που κατέληγε στον Άι Δημήτρη, δεξιά και αριστερά, ήταν παραταγμένα τα κέντρα με τις μουσικές. Ο Τριαντάφυλλος, το Καρλίκι, η Ακρόπολη, το Αραράτ. Εκεί την καθαρά Δευτέρα οι Ρωμιοί της πόλης γιόρταζαν τον Μπακλαχοράνι. Οι καρναβαλιστές γλεντούσαν με μπύρα, ιρακή και νηστίσιμους μεζέδες, όπως φάβα και ξερά κουκιά. Τα κουκιά τα λέγανε μπακλά, εξού και ονομασία Μπακλαχοράνι για αυτό το έθιμο. Είχαν επίσης θαλασσινά, φασολάγια πλακή, ντολμάδες και διάφορα τουρσιά, όλα σερβιρισμένα σε μικρά πιατάκια του μεζέ. Δυστυχώς το έθιμο ατόνισε αισθητά μετά τη μεγάλη φωτιά του 1928 που έδωσε τη χαριστική βολή στον χαρακτήρα της ρωμαϊκής συνοικίας. Ενώ το 1941 η τουρκική αστυνομία απαγόρευσε πια την παρέλαση για λόγους δημοσίας ασφαλείας, όπως έλεγε. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά τη μεγάλη φωτιά του 1928 η συνοικία άλλαξε όνομα και από τα Τάβλα έγινε Κουρτουλούς, που σημαίνει στα τουρκικά τα απελευθερωθέντα.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

συντονισμένη πάντοτε στους 89,5, είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στις άκρες του ελληνισμού. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Χωρί της Καθημάς Ανατολής, από την πόλη και τη Σμύρνη στο σημερινό αλάτι της γης και περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με έναν πολίτικο καρσιλαμά, χορός Αντικριστός. Ακούσαμε λοιπόν τα Συρτά και τα Χασάπικα και τα Χασαποσέρβικα, να περάσουμε τώρα στους Αντικριστούς χορούς, τον καρσιλαμά και μετά τον πολίτικο, ένας μαρμαρινός καρσιλαμάς από τη θάλασσα του Μαρμαρά, από την Προποντίδα. Τραγουδά η Κατερίνα Παπαδοπούλου.

ας βαστάξει αυτός ο μπάλος, ας βαστάξει ως το πρωί, να χορέψουν τα κορίτσια με τα τέρια τους μαζί. Κατερίνα Παπαδοπούλου και Μαρμαρινός Καρσιλαμάς, χορός Αντικριστός από τα παράλια της Προποντίδας. Εδώ λοιπόν, στην θάλασσα του Μαρμαρά και στην πόλη Κωνσταντινούπολη, ταξιδεύουμε με το σημερινό αλάτι της γης στις άκρες του ελληνισμού. Πηγαίνουμε στα λαϊκά κέντρα του Γαλατά με συνοδεία από το πολυτραγουδισμένο δίστιχο από το αγαπημένο χασάπικο των Ρωμιών της πόλης. Στο Γαλατά θα πιω κρασί, στο Πέρα θα μεθύσω και μέσα στο γεντί κουλέ κοπέλα θα αγαπήσω. Ως κύριο λιμάνι της πόλης, ο Γαλατάς ήταν περιοχή γεμάτη από ταβέρνες και καπηλιά. Έχουμε επίσης την πληροφορία ότι συχνά οι μερακλείδες θαμώνες συνέχιζαν τα αξαμτζιλίκια τους, όπως λέγανε τα γλέντια τους, στα δημόσια χαμάμ, που τα έκλειναν για λογαριασμό τους, μεταφέροντας εκεί ποτά, φαγητά, σερβιτόρους και μουσικούς. Τη μουσική συνοδεία ανελάμβαναν οι λατέρνες, καθώς και οι κομπανίες που αποτελούνταν κυρίως από Ρωμιούς και Αρμένιδες οργανοπαίχτες. Ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, η προφορική παράδοση διασώζει τα ονόματα πολλών Ρωμιών οργανοπαιχτών που έπαιζαν στις ταβέρνες του Γαλατά, καθώς και τους μεϊχανέδες, τις ταβέρνες με μουσική δηλαδή, που υπήρχαν στη Μεγάλη Οδό του Πέραν.

ζεϊμπέκικο κουτσαβάκικο από την παράδοση των Ρωμιών της πόλης, με τον Κυριάκο Κουβέντα στο βιολί, χορή της Καθημάς Ανατολής από την πόλη, και τώρα θα έρθουμε στη Σμύρνη και στα παράλια της Μικράς Ασίας. Από το πολίτικο ζεϊμπέκικο να πάμε στο ζεϊμπέκικο το αηδίνικο, από το αηδίνι της Μικράς Ασίας.

Αηδίνη Κοζαϊμπέγικο, και από το Αηδίνη και τα παράλια της Μικράς Ασίας να έρθουμε τώρα και στη Σμύρνη. Η Αγγέλα Παπάζογλου, Σμυρνιά τραγουδίστρια και σύντροφος του ρεμπέτη Βαγγέλη Παπάζογλου, έλεγε χαρακτηριστικά: «Είναι πολλά τα τραγούδια της Σμύρνης. Μέρες μπορείς να τα τραγουδάς». Όλοι είχαν το τραγούδι τους στη Σμύρνη. Και οι άνθρωποι και οι τοποθεσίες και όλα τα επαγγέλματα. Και δεν ήταν ανάγκη να είσαι Σμυρνιός. Άμα έμενε στη Σμύρνη, σου βγάζανε τραγούδι. Και όλα τα Σμυρναϊκά τα παίρνανε τα νησιά. Τραγούδια πολλά. 300.000 τραγούδια λέγανε στη Σμύρνη πως ήξερε ένας άνθρωπος. Και πού να τα θυμάμαι. Δείγματα σου λέω κάθε φορά, όπως βάζεις το στόμα σου και δοκιμάζεις μια νελιά.

Ο σκοπός και το τραγούδι της Μπουρνοβαλιάς από την παλιά Σμύρνη, και όπως αφηγείται η Αγγέλα Παπάζογλου, η Σμύρνη είχε τρία κέντρα που πηγαίναν οι μουσικοί. Ήτανε του Τσακιλτζή Μπασί, ήταν του Τεπέτσι στα Ταμπάχανα και στην Προκυμαία, εκεί που παίζανε τα Πολιτάκια, το κέντρο το λέγανε Μελισσουργή. Εκεί στα Πολιτάκια, στο κέντρο, παίζανε μαζί δύο ορχήστρες, μία από εκεί και μία από εδώ. Η από εδώ ήταν για τα δημοτικά και τα Σμυρναίοι κατά καθεαυτού.

σπιτάκια ήταν για τα ευρωπαϊκά. Έπαβε η μια από τη μια μεριά και αρχίνιζε η άλλη από την άλλη. Όπως οι ψαλτάδες στην εκκλησιά. Και πολλές φορές, όχι μια και δυο, αλλά και στον Παϊρακλή, κέντρο των οργανοπαιχτών είχε. Ήταν πιάτσα μουσικών. Και στο Κορδελιό, κέντρο των οργανοπαιχτών ήτανε. Και παίζανε όργανα και τραγουδούσανε.

Μουσικές της πόλης και της Σμύρνης λοιπόν, στο σημερινό αλάτι της γης, στις άκρες του ελληνισμού. Πολλές και διαφορετικές επιμέρους εικόνες, πολλά πρόσωπα και ήχοι διαφορετικοί μεταξύ τους, που όμως τελικά καταλήγουν να συνθέτουν ένα μεγάλο και εγωιτευτικό ψηφιδωτό. Οι ηχογραφήσεις που ακούσαμε προέρχονται από μια δισκογραφική έκδοση του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής με τον γενικό τίτλο «Χορή της Ελληνικής Ανατολής», με την επιμέλεια του δεξιοτέχνη στο λαϊκό βιολί Κυριάκου Γκουβέντα.

συντονισμένη πάντοτε στους 89,5. Είναι η άλλη φωνή στα Τζιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στις άκρες του ελληνισμού. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης ήταν μαζί μας, φροντίζοντας για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο, για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-7298-222. Από το Λάμπρο Λιάβα και το αλάτι της γης, γεια σας.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα. Του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις...
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Ώρα Ελλάδος, 12.

το Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

Μετά τις μονές Ζωγράφου, Κωνσταμονίτου, Δοχειαρίου και Ξενοφόντος που επισκεφτήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα, σήμερα θα περιπλανηθούμε στις μονές Αγίου Παντελεήμονος και Ξηροποτάμου και αφού περάσουμε από τη Δάφνη θα καταλήξουμε στην μονή Σίμωνος Πέτρας.

Αναχωρούμε λοιπόν από την Μονή Ξενοφόντος και προχωρούμε πλέον για ένα πολύ ιδιαίτερο μοναστήρι, την Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος, γνωστή και ως Ρώσικη. Λίγο πριν φτάσουμε όμως εκεί, εμείς θα κάνουμε μία παράκαμψη για να επισκεφθούμε την Ιερά Σκήτη του Ευαγγελισμού, γνωστή και ως Σκήτη του Ξενοφόντος. Παίρνουμε λοιπόν το χωματόδρομο νότια της παραλίας για τη Μονή Αγίου Παντελεήμονος, που απέχει περίπου μισή ώρα από τη Μονή Ξενοφόντος. Κατηφορίζουμε λίγο για να βγούμε στην ακτή της Μονής. Αριστερά μας, στο βάθος, σε μια πλαγιά, ξεπροβάλλει και η Σκήτη του Ξενοφόντος. Ο ενδιάμεσός μας σταθμός πριν πάμε στο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος. Στρίβουμε λοιπόν αριστερά και ανεβαίνουμε το δρόμο για τη Σκήτη. Τώρα αρχίζει ανηφόρα. Στροφές στο βουνό που ανεβαίνουμε για να μπούμε μετά από λίγο στο μονοπάτι για τη Σκήτη του Ξενοφόντος. Όσο πλησιάζουμε, τα κελιά μοιάζουν γαντζωμένα στην πλαγιά του βουνού και γύρω παντού υπάρχει πράσινο. Πραγματικές λευκές πινελιές μέσα σε αυτό το τοπίο. Πίσω η θέα μας κόβει την ανάσα. Από εκεί έως εδώ κάτι λιγότερο από 45 λεπτά. Αυτή είναι η πρώτη σκήτη που αντικρίζει ο επισκέπτης όταν εισέρχεται στο Άγιον Όρος. Εδώ, φίλοι ακροατές, να πούμε 2-3 πράγματα για το τι είναι σκήτη. Σκήτες στο Άγιον Όρος βρίσκουμε και κοινόβιες και ιδιόρυθμες. Η κοινόβια κτηριακά έχει μορφή μοναστηριού, με πτέρυγες και κεντρικό ναό που ονομάζεται όμως Κυριακό και όχι Καθολικό. Εδώ όλα είναι κοινά, η τράπεζα, η προσευχή, οι διοικητικές και οι λοιπές μέριμνες. Οι ιδιόρυθμες σκήτες τώρα έχουν τη μορφή μικρού οικισμού, καταλαμβάνοντας συνήθως μία πλαγιά, αυτόνομα οικίματα που λέγονται καλύβες και κεντρικό ναό που λέγεται Κυριακό. Σε κάθε καλύβα μονάζουν ολιγάριθμοι μοναχοί, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι με το εργό χειρό τους να φέρουν εις πέρα στα προς τον ζήν. Όλες όμως οι καλύβες αποτελούν μέρος της σκήτης. Μια σκήτη δεν μπορεί ποτέ να γίνει μοναστήρι και δεν μπορεί ποτέ να λειτουργεί αυτόνομα, αλλά όλες υπάγονται σε κάποια μοναστήρια. Στο Άγιον Όρος υπάρχουν συνολικά 12 σκήτες, 8 ιδιόρυθμες και 4 κοινόβιες. Η σκήτη του Ξενοφόντος που επισκεπτόμαστε τώρα είναι ιδιόρυθμη σκήτη. Γύρω λοιπόν παντού υπάρχουν σκορπισμένες 26 καλύβες. Ερυπωμένες οι 20 από αυτές πια βρίσκονται άλλοτε χωμένες και άλλοτε καλά κρυμμένες μέσα στο δάσος και άλλοτε σε ανοίγματα με θέα τη θάλασσα. Η σκήτη του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, καλουμένη και ξενοφοντινή σκήτη, συγκροτήθηκε το 1755 από τον ιερομόναχο Σιλβέστρο και τους γέροντες Εφρέμ και Αγάπιο. Το Κυριακό της, που αποτελεί τον κεντρικό ναό της σκήτης, ανοικοδομήθηκε το 1755. Ο νάρθηκάς του ανακατασκευάστηκε το 1902, ενώ ο κυρίως ναός είναι ετυχογραφημένος το 1766 από τους υπηρώτες ζωγράφους Κωνσταντίνο και Αθανάσιο, όπως αναγράφεται σε σχετική επιγραφή. Οι τυχογραφίες εντυπωσιάζουν για τη θεματολογία και την τεχνική τους. Στα αξιοσημείωτα είναι ότι διαθέτει 100 περίπου εικόνες, από τις οποίες ξεχωρίζουν η Παναγία η Γλυκοφιλούσα και η κοίμηση της Θεοτόκου. Στο ναό φυλάσσονται σε λειψανοθήκες λείψανα Αγίων, μεταξύ των οποίων του Αγίου Χαραλάμπους και του Αγίου Μοδέστου. Το όλο συγκρότημα του Κυριακού περιλαμβάνει επίσης τράπεζα και αρχονταρίκι του 1815 με χώρους φιλοξενίας. Και εδώ το Κυριακό μέσα, όπως οι περισσότεροι αγιορείτικοι ναοί, είναι σκοτεινός. Προσκυνούμε τις εικόνες, την Παναγία τη Γλυκοφιλούσα και τον Ευαγγελισμό στο τέμπλο. Οι γέροντες εδώ στη σκήτη ασχολούνται με την κυπουρική, τη μελισσοκομεία και το θυμίαμα. Πολλές ποσότητες από αυτά τα προϊόντα της βρίσκουμε στις μονές Ξενοφόντος και Δοχειαρίου. Μετά από αυτά τα ωραία έρχεται η ώρα της αναχώρησης. Κατηφορίζουμε τώρα το μονοπάτι με προσοχή. Βγαίνουμε στο δρόμο και σε 40 λεπτά περίπου βρισκόμαστε στην παραλία της Μονής Αγίου Παντελεήμονος.

Το μοναστήρι με τους τεράστιους αμέτρητους τρούλους που θυμίζουν κάτι από την κόκκινη πλατεία της Μόσχας, το εξαίσιο καμπαναριό βγαλμένο από ταινία εποχής και γύρω έξω από το μοναστήρι κάπου 5-6 πολυκατοικίες φτιαγμένες στα χρόνια που εδώ μόναζαν περισσότεροι από 2.000 μοναχοί. Και δεν είναι πολύ μακρινή εκείνη η εποχή, κάπου στα τέλη του 19ου αιώνα. Η πρώτη Μονή Παντελεήμονος λοιπόν, που ιδρύθηκε τον 11ο αιώνα, είχε την ονομασία Μονή Θεσσαλονικαίος και βρισκόταν σε κοντινή τοποθεσία στο δρόμο προς Καριές. Εκείνη όμως η Μονή έπεσε σε παρακμή και ερήμωσε, με αποτέλεσμα τον 12ο αιώνα ο πρώτος του όρους μαζί με τη σύναξή του να δωρήσουν το εγκαταλελειμμένο πια μοναστήρι στη ρώσικη τότε Μονή Ξυλουργού, που σήμερα είναι σκήτη με το όνομα Βογοδόριτσα. Στη Μονή Ξυλουργού συγκεντρώθηκαν αρκετοί μοναχοί από τη Ρωσία και τη Δαλματία, οι οποίοι κατά το έτος 1168 εγκαταστάθηκαν στην έρημη Μονή Θεσσαλονικαίος, την οποία και ανακαίνισαν, ενώ η Μονή Ξυλουργού παρέμεινε σκήτη. Τον 13ο αιώνα το μοναστήρι κάηκε και μαζί με αυτή όλα τα έγγραφα που φύλαγε γι' αυτό ο Ανδρόνικος Παλαιολόγος, επιβεβαίωσε με χρυσό βουλό του τις ιδιοκτησίες του. Για 100 χρόνια μετά βρισκόταν συνεχώς κάτω από την προστασία Σέρβων Βασιλέων. Από το 1314 συναντάμε τη Μονή παντού σαν Μονή Αγίου Παντελεήμονος των Ρώσων ή απλά Μονή των Ρώσων. Οι παλαιολόγοι πρώτα και ύστερα Σέρβοι ηγεμόνες την ευεργέτησαν σημαντικά με κοιμήλια και μετόχια. Στο τρίτο τυπικό του όρους έρχεται πέμπτη στη σειρά των μοναστηριών. Την εποχή εκείνη και μέχρι το 1497 φαίνεται πως μόναζαν περισσότεροι Έλληνες, και αυτό διότι ο ηγούμενος υπέγραφε ελληνικά. Μετά το 1497 όμως είχε περισσότερους Ρώσους. Το 1552 έκλεισε προσωρινά, αλλά ξαναλειτουργήσε λίγο αργότερα με λίγους μοναχούς. Πάντως, ο 17ος αιώνας ήταν αιώνας παρακμής, αφού το έτος 1666 αναφέρονται 20 μοναχοί, ενώ το 1725 η Μονή των Ρώσων είχε μόλις 2 Ρώσους και 2 Βούλγαρους. Στα μέσα του 18ου αιώνα τη Μονή την είχαν Έλληνες, οι οποίοι μετά το 1765 την εγκατέλειψαν οριστικά και εγκαταστάθηκαν κοντά στη θάλασσα, στο σημείο που ο Ιωρισσού Χριστόφορος είχε χτίσει το 1667 το μικρό εκκλησάκι της Αναστάσεως του Χριστού. Εκεί λοιπόν το 1765 ίδρυσαν τη νέα Μονή με την επωνυμία Ρούσικο. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Διονύσιος το έκανε σταυροπήγιο. Οι οικοδομές της Μονής πολύ γρήγορα πολλαπλασιάστηκαν με τη συνδρομή του ηγεμόνα Σκαρλάτου Καλλιμάχη και την προστασία του Πατριάρχου Γρηγορίου του Πέμπτου. Το 1803 έγινε κοινόβιο από τον Καλλίνικο τον Πέμπτο, ενώ το 1839 φαίνεται καταχρεωμένο και άρχισε η μεγάλη προσέλευση Ρώσων μοναχών, ώστε το 1875 ο αριθμός αυτών να φτάσει τους 1000. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Μονή να αποκτήσει Ρώσο ηγούμενο. Η αριθμητική άνοδος των μοναχών συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια. Έτσι, το 1903 υπήρχαν 1446 και λίγο μετά έφτασαν και τους 2000. Μάλιστα, λέγεται πως εκείνη την εποχή κανείς δεν τολμούσε να προσβάλλει Ρώσο μοναχό. Τα ρώσικα πολεμικά πλοία που σύχναζαν άραζαν στον Αρσανά, είχαν πάντα στραμμένα τα κανόνια τους σε όποιον αποτολμούσε να ταράξει τη γαλήνη του. Όμως, μετά την Ρώσικη Επανάσταση του 1917, το μοναστήρι παρακμάζει και το 1968 παθαίνει σοβαρές ζημιές από πυρκαγιά. Τώρα όμως έφτασε η ώρα να ζήσουμε αυτή την μοναδική εμπειρία. Μπροστά μας ξεπροβάλλει το καθολικό που ορθώνεται απότομα επάνω μας. Στρίβουμε λίγο αριστερά και μπαίνουμε στην αυλή, όχι ιδιαίτερα μεγάλη. Μεγάλο μέρος της καλύπτεται από τον όγκο του καθολικού. Γύρω μας πολλά οποροφόρα δέντρα, κυρίως πορτοκαλιές. Το δάπεδο είναι λιθόστρωτο με πλάκες μεγάλων διαστάσεων. Μπροστά μας στο βάθος ξεπροβάλλει το τεράστιο καμπαναριό σε σχήμα κόνου και το ρολόι εξωτερικά. Δεν έχει καμία σχέση με τα άλλα στο Άγιον Όρος. Εισερχόμαστε στο καθολικό. Φωτεινό,
αφήνει όλη του τη μεγαλοπρέπεια να γεμίσει τα μάτια μας. Παντού κυριαρχεί το χρυσό, τα πλαίσια των εικόνων, τα μανουάλια, όλα επίχρυσα, και στο βάθος το τέμπλο. Σκαλιστό και όλο επίχρυσο, με φύλλα χρυσού, φτιαγμένο στη Ρωσία, αποτελεί το επιστέγασμα της όλης χλειδής του ναού. Ανάμεσα στο περιττό χρυσό ξεχωρίζουν οι ρώσικες τέχνης εικόνες του Χριστού και της Παναγίας, και ασφαλώς αυτή του προστάτη Αγίου Παντελεήμονα. Ιστορικά, σύμφωνα με σχετική επιγραφή, πάνω από την είσοδο της Λυτής, το καθολικό άρχισε να κτίζεται το 1812 και τελείωσε το 1821. Η επιγραφή αναφέρεται στον κτήτορα της Μονής, ηγεμόνα Σκαρλάτο Καλλιμάχη, ο οποίος διετέλεσε ηγεμόνας της Βλαχίας από το 1809 μέχρι το 1819 και χρηματοδότησε την ανέγερση νέων κτηρίων στη Μονή. Στη στέγη του υψώνονται 8 τρούλοι ρωσικής τεχνοτροπίας με την χαρακτηριστική βολβόμορφη βάση των σταυρών τους, ενώ παρόμοιοι τρούλοι καλύπτουν και τα παρεκκλήσια της Μονής, φτιάχνοντας όλοι μαζί μια εικόνα βγαλμένη από ρώσικο παραμύθι. Βγαίνουμε έξω τώρα και πάμε προς το καμπαναριό. Και αν το επίχρυσο τέμπλο αποτελούσε το επιστέγασμα του καθολικού, το καμπαναριό, δίχως αμφιβολία, αποτελεί το επιστέγασμα όλης της Μονής. Οι αριθμοί και εδώ μιλούν από μόνοι τους. Ένα κτίσμα που κρύβει μέσα στην αγκαλιά του 32 καμπάνες, συνολικού βάρους 20 τόνων. Μεταξύ αυτών φέρει και τη δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο με 13 τόνους βάρος. Με διάμετρο 2 μέτρα και 70 εκατοστά και περιφέρεια 8 μέτρα και 71 εκατοστά, ενώ για την κρούση της απαιτούνται 2 μοναχοί. Περνάμε από μια σιδερένια σκάλα μέσα στο καμπαναριό. Στον πρώτο όροφο, ακριβώς πάνω από την τράπεζα, βρίσκεται η μεγάλη καμπάνα. 13 ολόκληροι τόνοι, οι 7 λένε από καθαρό χρυσάφι. Και αν δεν είναι 7 και είναι 4, δεν νομίζω ότι έχει μεγάλη διαφορά. Το χρώμα της είναι μολυβή του σιδήρου και σε κάποια σημεία ελαφρώς ξανθίζει, ίσως σημάδι του χρυσού. Εξωτερικά είναι σκαλιστή. Ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να την αγγίξει. Το όλο κτίσμα που αναγέρθηκε το 1873 έχει ισχυρή δόμηση προκειμένου να καλύπτει τα φορτία αυτών των 32 καμπάνων. Στον ίδιο όροφο υπάρχουν 3 ακόμα καμπάνες βάρους 3 τόνων η κάθε μία. Στο δεύτερο όροφο υπάρχουν αρκετές καμπάνες μικρότερες, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με το ρολόι του καμπαναριού. Τώρα εισερχόμαστε στην τράπεζα και χανόμαστε και εδώ. Εντυπωσιακά ευρύχωρη αναγέρθηκε το 1893 για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες εκείνης της εποχής, τότε που η τράπεζα γέμιζε 2 φορές για να συτιστούν συνολικά 2.000 μοναχοί. Γύρω παντού και εδώ αγιογραφίες Ρώσων ζωγράφων. Μένουμε λίγο ακόμα στην αυλή και πάμε στην πλουσιότατη βιβλιοθήκη που στεγάζεται σε ανεξάρτητο διόροφο οικοδόμημα. Περιλαμβάνει 1.300 περίπου κώδικες, από τους οποίους οι 110 είναι περγαμηνοί. Οι σλαβικοί κώδικες ανέρχονται σε 600. Η βιβλιοθήκη αριθμεί επίσης 30.000 έντυπα βιβλία ελληνικά, ρωσικά και σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Ενώ πλουσιότατο είναι και το αρχείο της Μονής σε έγγραφα βυζαντινά αλλά και νεότερα ρωσικά και ελληνικά. Πάμε όμως τώρα να επισκεφτούμε τα πλούσια παρεκκλήσια της. Και πρώτα περνάμε πίσω από το καθολικό που βρίσκεται το παρεκκλήσι της κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο οποίο τελούνται οι ακολουθίες στα ελληνικά. Ενώ στο άλλο του Αγίου Μητροφάνη, δυτικά της βιβλιοθήκης, τελούνται στα ρώσικα. Περνάμε στη βόρεια πτέρυγα της Μονής. Ανεβαίνουμε στον τέταρτο όροφο από τις φαρδιές ξύλινες σκάλες. Εδώ βρίσκεται η σκέπη ολόκληρου του μοναστηριού, το μεγαλύτερο και σημαντικότερο παρεκκλήσι, το διπλό της Αγίας Σκέπης και του Αλέξανδρου Νιεύσκη, ηγεμόνα της Ρωσίας τα έτη 1220-1263, που ανακηρύχθηκε Άγιος από τη Ρωσική Εκκλησία. Χτισμένο το παρεκκλήσι αυτό το 1852. Μας εντυπωσιάζει η πλούσια διακόσμησή του, το επίχρυσο χρώμα του τέμπλου, οι χρυσοπένδυτες εικόνες και βέβαια ο τεράστιος χώρος του χωρητικότητας 2.000 ανθρώπων. Εδώ φυλάσσεται και η σπουδαία ψηφιδωτή εικόνα του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη.
Εκτός των τυχών τώρα, η Μονή Αγίου Παντελεήμονος διαθέτει σαν εξαρτήματά της τη σκήτη της κοιμήσεως της Θεοτόκου, επωνομαζόμενη Βογορόδιτσα, 12 κελιά εκτός του αντιπροσωπείου της στις Καριές, τον Άγιο Γεώργιο και δύο καθίσματα. Το ένα από αυτά, το Παλαιομονάστηρο, διατηρεί βυζαντινά οικοδομικά μέλη και αξιόλογο ναό και ιστορικά ταυτίζεται με την Παλαιά Μονή Θεσσαλονικαίος που αναφέραμε. Η μονή αυτή εγκαταλείφθηκε το 1765 και μετατράπηκε σε κάθισμα της Νέας Μονής.

Είναι η Πειραϊκή Εκκλησία και η εκπομπή «Το Άγιον Όρος» στην οδηπορία μας και ένα μικρό αδηπορικό που πραγματοποιούμε στο Άγιον Όρος. Με αυτά τα τόσο ενδιαφέροντα και όμορφα ήρθε η ώρα της αναχώρησης για την Μονή Ξηροποτάμου. Ξεκινάμε σε μια ανηφορική πορεία τώρα στο καταπράσινο μονοπάτι. Στα μισά της διαδρομής διασταυρώνουμε ένα πανέμορφο γεφύρι και από εκεί πάλι στο πυκνό μονοπάτι για την Ξηροποτάμου. Κάπου κάπου συναντάμε και άλλα μονοπάτια, χωρίς όμως να μπερδευόμαστε, αφού σε εμφανή σημεία, κυρίως σε βράχους, υπάρχουν βέλη από μπογιά που δείχνουν τη σωστή πορεία. Αυτό είναι συχνό φαινόμενο στο Άγιον Όρος, όπου δεν υπάρχουν τα ξύλινα ταμπελάκια. Παντού πράσινο, πλατάνια, καστανιές, πουρνάρια, σχήνα και κάτω σε πολλά κομμάτια το μονοπάτι είναι λιθόστρωτο. Μετά περνάμε και δεύτερο γεφύρι και σε λίγο βγαίνουμε στον κεντρικό δρόμο Δάφνη Καριές. Ανηφορίζουμε για λίγο και περνάμε απέναντι, μπαίνοντας σε ένα μικρότερο χωματόδρομο που σε λιγότερο από 5 λεπτά μας βγάζει στην πύλη της Μονής Ξηροποτάμου. Συνολικά, μια μισή ώρα με στάσεις απέχει η Μονή Ξηροποτάμου από εκείνη του Αγίου Παντελεήμονος. Προχωρούμε στο μικρό διάδρομο και μπαίνουμε στην αυλή. Μεγάλη και ευρύχωρη. Εντυπωσιάζει με το τετράγωνο σχήμα της και τις ομοιόμορφες καμάρες στους ορόφους. Στο σημείο που βρίσκεται σήμερα η Μονή Ξηροποτάμου, 200 μέτρα πάνω από τη θάλασσα, κοντά στην περιοχή της Δάφνης, ιδρύθηκε το 424 η Μονή του Χυμάρου από την Πουλχερία, την αδελφή του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Μικρού, η οποία δόρισε και κομμάτι τιμίου ξύλου, καθώς και λείψανα των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, στους οποίους τιμάται το μοναστήρι. Αργότερα όμως οι Σαρακινοί το έκαψαν και έτσι οι αυτοκράτορες Κωνσταντίνος VII ο Πορφυρογέννητος και ο Ρωμανός I ο Λεκαπινός το ξανάκτησαν ονομάζοντάς τον το Ξηροποτάμου, ονομασία που οφείλεται σε διπλανό ξεροπόταμο. Μάλιστα ο Πορφυρογέννητος δόρισε στο μοναστήρι πολυτελέστατο μανδύα πορφυρού χρώματος για να το φορά ο ηγούμενος στις γιορτές προς τιμήν του μεγάλου τμήματος τιμίου ξύλου που δόρισε σε αυτό ο Ρωμανός. Όλα αυτά όμως σύμφωνα με τις παραδόσεις που σώζονται μέχρι σήμερα, διότι οι γραπτές μαρτυρίες μας λένε ότι ιδρυτής του μοναστηριού είναι ο Όσιος Παύλος ο Ξηροποταμινός, που το έκτισε λίγο μετά τα μέσα του 10ου αιώνα αφού του είχε κτίσει τη Λαύρα. Ο Παύλος θεωρούταν σπουδαίος πνευματικός άντρας, ασκητής και παλιός στηρητής των θεσμών και έγινε ο πρώτος ηγούμενος της Μονής. Μάλιστα, οι απόψεις του σχετικά με τους τύπους και τους κανόνες στη μοναστική άσκηση ήταν τέτοιες που πάντα ερχόντουσαν σε αντίθεση με αυτές του Οσίου Αθανασίου, με τον οποίο ποτέ δεν συνδέθηκε με πραγματική φιλία. Τον 11ο αιώνα η Μονή Ξηροποτάμου ήταν ένα από τα πλουσιότερα μοναστήρια του Αγίου Όρους, με εδαφικές εκτάσεις που έφταναν μέχρι τη Μονή Βύρων και τη Μονή Αγίου Παύλου. Μοναστήρι που και αυτό, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, είχε ιδρύσει ο Όσιος Παύλος. Το 1280 η Μονή καταστρέφεται από πυρκαγιά, αλλά ανακαινίζεται από τον αυτοκράτορα Ανδρόνικο II τον Παλαιολόγο, παίρνοντας πίσω και όλες τις αρχικές της κτίσεις με χρυσόβουλο του 1302. Τον 14ο και 15ο αιώνα ενισχύεται οικονομικά από Βυζαντινούς αυτοκράτορες και ηγεμόνες της Σερβίας. Έτσι, την περίοδο εκείνη κτίστηκαν το τείχος με τον υψηλό πύργο, το παρεκκλήσι της Θεοτόκου στη βορεινή πλευρά, ενώ ανοικοδομήθηκε και το καθολικό. Στα χρόνια που ακολούθησαν, δύο μεγάλες πυρκαγιές του 1507 και του 1609 δεν το άφησαν να ορθοποδήσει. Μάλιστα, ενδιάμεσα των καταστροφών, είχε ξανακτιστεί από τον Σουλτάνο Σελίμ τον Πρώτο, που ευεργέτησε το όρος και τη Μονή με την έκδοση του περίφημου Χάτι Σερίφ. Μετά το 1609 ξανακτίστηκε με τη βοήθεια του ηγεμόνα της Βλαχίας Αλέξανδρο. Το 1760 ανακαινίστηκε από τον πολυμαθέστατο και πολυγραφότατο λόγιο μοναχό της Κεσάριο Δαπόντε από τη Σκόπελο, ο οποίος είχε κάνει πολλές περιοδίες στις παραδουνάβιες χώρες. Τότε, τη διετία 1761-1763, ανοικοδομήθηκε και το καθολικό της Μονής. Νέες ανακοινήσεις έγιναν επίσης το 1835 και το 1952 μετά από πυρκαγιά. Yeah.
Πάμε όμως σε αυτό το σημείο να ξεναγηθούμε λίγο στους χώρους της Μονής Ξηροποτάμου και πρώτα στο Καθολικό. Χτισμένο, όπως είπαμε, τα έτη 1761-63 από τον μοναχό Κεσάριο Δαπόντε Σκοπελίτη με Εράνους που πραγματοποιήθηκαν στη Βλαχία. Βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο της λιθόστρωτης αυλής. Εντυπωσιάζει με το μέγεθός του. 30 μέτρα μήκος, 19 μέτρα πλάτος και 15 μέτρα ύψος. Ανήκει στον αγιορείτικο τρίκοχο τρουλαίο τύπο, κτισμένο με τον ίδιο τρόπο όπως και τα άλλα καθολικά του όρους. Εισερχόμαστε και παρατηρούμε τις τοιχογραφίες του 1783, φτιαγμένες από 4 άγνωστους αγιογράφους. Όχι πολύ παλιές, ιδιαίτερα όμως σκοτεινές, δημιουργούν μια ωραία ατμόσφαιρα σε συνδυασμό με τη γλυκιά, όπως σε όλα άλλωστε τα καθολικά, οσμή του θυμιάματος. Με τα χρόνια το λιβάνι αγιάζει τους στίχους. Από όλες τις στιχογραφίες ξεχωρίζουμε τις θαυμάσιες σκηνές από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Πάνω από τον άρθικα του Καθολικού βρίσκεται το σκευοφυλάκιο και η βιβλιοθήκη με τα ιερά κοιμήλια και τα βιβλία. Και πρώτο και σημαντικότερο, το μεγαλύτερο τεμάχιο τιμίου ξύλου που υπάρχει στον κόσμο μας. Έχει μήκος 31 εκατοστά, πλάτος 16 και πάχος 25 και κατά μία παράδοση είναι δώρο του αυτοκράτορα Ρωμανού I, ενώ κατά μία άλλη αποτελεί αφιέρωμα της αυτοκράτηρας Πουλχερίας. Μεταξύ άλλων, εδώ φυλάσσεται μέρος από τα δώρα των μάγων που προσκύνησαν τη γέννηση του Χριστού, τμήμα από τον ακάνθινο Στέφανο, το Σπόγκο και τη Χλαμίδα, άλλα μικρότερα τεμάχια του τιμίου ξύλου, λειψανοθήκη με οστά των Αγίων 40 μαρτύρων, 60 ακόμα λείψανα Αγίων, 4 επισκοπικοί ράβδοι, από τις οποίες 2 είναι από ήλεκτρο, χρυσοκέντητα ιερά άμφια και λειτουργικά σκεύη. Η Μονή Ξηροποτάμου έχει συνολικά εντός και εκτός του συγκροτήματος 16 παρεκκλήσια. Μέσα είναι 7, από τα οποία τα 5 είναι αγιογραφημένα. Στο Καθολικό, δεξιά και αριστερά της λιτής, υπάρχουν 2 αγιογραφημένα παρεκκλήσια, των Αρχαγγέλων και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Από τα υπόλοιπα που βρίσκονται στις πτέρυγες της Μονής, τοιχογραφημένο είναι εκείνο της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στην νοτιοδυτική γωνία. Τα υπόλοιπα φέρουν μόνο φορητές εικόνες και είναι του Προδρόμου και των Εισοδίων της Θεοτόκου στη Δυτική Πτέρυγα και του Αγίου Θεοδοσίου και του Αγίου Γεωργίου στην Ανατολική Πτέρυγα της Μονής. Εκτός Μονής βρίσκονται τα άλλα 9 παρεκκλήσια. 4 από αυτά βρίσκονται ανατολικά του μοναστηριού σε μια καταπράσινη αλλά και δυσπρόσιτη τοποθεσία. Ήρθε όμως η ώρα τώρα να βγούμε για να αγναντέψουμε λίγο τη θέα από το κιόσκι πριν την αναχώρησή μας για τη Δάφνη, το επίνιο του Αγίου Όρους. Στα αριστερά μας φαίνεται αυτό το μικρό λιμανάκι με τα κτίσματά του, πολλά από τα οποία ανήκουν στη Μονή Ξηροποτάμου, και δεξιά μας οι αρχές του Όρους, χωρίς όμως να διακρίνονται εύκολα τα μοναστήρια που επισκεφτήκαμε. Ακριβώς κάτω από εμάς, αθέατος, ο αρσανάς της Μονής Ξηροποτάμου. Πριν αναχωρήσουμε βέβαια από το μοναστήρι του Ξηροποτάμου, θα ήταν τεράστια παράληψη αν και εμείς δεν κάναμε ένα μικρό διάλειμμα να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την αγρυπνία που τελείται κάθε χρόνο προς τιμήν του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού.

Ακολουθούμε τώρα το ιστορικότερο μονοπάτι του Αγίου Όρους, αυτό που συνδέει τη Δάφνη με την πρωτεύουσα των Καριών. Αλήθεια, πόσοι και πόσοι δεν έχουν περάσει τουλάχιστον μέχρι το 1963, όταν και ανοίχτηκε ο χωματόδρομος. Αυτοκράτορες, πατριάρχες, πολιτικοί, διοικητές, ηγούμενοι, άγιοι, ασκητές, απλοί λαϊκοί. Σήμερα σε πολλά σημεία του έχει κλείσει. Ξεκινά λίγο μετά τη Δάφνη και φτάνει ως εδώ. Διαρκώς ανηφορικό, κακοτράχαλο, αλλά πανέμορφο, με το χήμαρο για συντροφιά στα δεξιά του οδηπόρου, όπως ανεβαίνει από τη Δάφνη, να δημιουργεί πολλές λιμνούλες. Και πολύ πράσινο, παντού πράσινο, καστανιές, σιτιές και πουρνάρια. Μέχρι εδώ τη μονή Ξηροποτάμου είναι περίπου μία ώρα και κάτι. Κάποιοι λίγοι επισκέπτες το χρησιμοποιούν πια αυτό το μονοπάτι ως εδώ. Λίγοι όμως. Κανένας όμως δεν το χρησιμοποιεί πια από εδώ και πάνω στις Καριές. Η αλήθεια είναι ότι παίρνει αρκετές ώρες και με ανηφόρα, και έτσι το μονοπάτι αυτό πλέον δεν υπάρχει, και όσοι το κάνουν με τα πόδια, αν το κάνει κανείς, πάνε μόνο από το χωματόδρομο που πάει και το λεωφορείο. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στη Δάφνη, το κεντρικό λιμάνι του Αγίου Όρους και επίνιο των Καριών, της πρωτεύουσας της Αθωνικής Πολιτείας. Η Δάφνη είναι ένα ήσυχο λιμανάκι που οφείλει την ονομασία της στις πολλές δάφνες που υπάρχουν γύρω και στολίζουν τον τόπο. Στην ουσία, το λιμανάκι αυτό έχει ζωή μόνο για 1-2 ώρες την ημέρα, εκεί γύρω στις 11 μέχρι τη 1 το πολύ το μεσημέρι. Ώρες κατά τις οποίες πηγαίνουν και έρχονται τα καραβάκια από και προς Ουρανούπολη και Καυσοκαλύβια, και τα λεωφορεία από και προς Καριές. Στην αρχαιότητα υπήρξε ιερό του Δαφναίου Απόλλωνα, ενώ όπως έχουμε ήδη μάθει από την προηγούμενη εκπομπή, περί το 1044 εδώ υπήρχε η Μονή Δοχή Αρίου, η οποία ερημώθηκε από πειρατικές επιδρομές, οπότε και μεταφέρθηκε στη σημερινή θέση. Σε όλη την ιστορική διαδρομή του Αγίου Όρους μέχρι σήμερα, η Δάφνη υπήρξε βασικό σημείο αναφοράς στις μετακινήσεις προσκυνητών και μοναχών. Παρατηρούμε το μικρό οικισμό της που απαρτίζουν κτίρια δημόσιου χαρακτήρα για την εξυπηρέτηση των προσκυνητών. Κτίρια που τα περισσότερα είναι του 19ου αιώνα, μία περίοδο κατά την οποία υπήρξε μεγάλη κίνηση πλοίων, κυρίως από τη Ρωσία. Το μεγαλύτερο τμήμα του οικισμού αυτού ανήκει στην εδαφική έκταση της Μονής Ξηροποτάμου και το νοτιότερο τμήμα στη Μονή Σίμωνος Πέτρας. Σύνορο των μονών είναι ένα φυσικό κανάλι που καταλήγουν οι ορεινοί χήμαροι. Οι όμορφες καταπράσινες πλαγιές που αρχίζουν από τον όρμο σε συνδυασμό με τα χρώματα της θάλασσας δημιουργούν ένα ιδιαίτερα γαλήνιο τοπίο. Ολόκληρο το μήκος του μικρού παραλιακού δρόμου είναι γεμάτος από μονόροφα και διόροφα κτίσματα. Δεξιά, μπροστά ακριβώς στο λιμάνι, είναι το Τελωνείο. Από εδώ περνάμε κατά την αναχώρησή μας από το Άγιον Όρος. Μπροστά μας, δεξιά και αριστερά, υπάρχουν περίπου 4-5 μαγαζάκια ειδών σχετικών με το όρος. Εικόνες, σταυροί, βιβλία, κομποσκίνια, λιβάνια, καντήλια, τσίπουρο, κρασί, ψωμί από τις Καριές, ως και τρόφιμα. Πολλά από τα είδη αυτά, οι μαγαζάτορες τα προμηθεύονται από ερημίτες που ζουν στα κελιά της ερήμου και έχουν ως μοναδική τους απασχόληση την κατασκευή τέτοιων ειδών. Αριστερά τώρα, σε περίοπτη θέση, βρίσκεται το διόροφο κτίσμα του λιμεναρχείου και μπροστά από αυτό μια δημόσια βρύση με κρύο αθωνικό νερό. Πιο εκεί και η αστυνομία και το ταχυδρομείο. Ενώ πίσω από τον παραλιακό δρόμο απλώνονται σκόρπια πολλά βοηθητικά κτίσματα, αποθήκες κυρίως, ξυλουργείο, στάβλη και διάφορα εργατόσπιτα. Ήρθε όμως η ώρα να πάρουμε το καραβάκι για την νοτιοδυτική πλευρά της Χερσονήσου. Στην πρώτη στάση του θα αποβιβαστούμε εμείς, στη Μονή Σίμωνος Πέτρας. Για να φτάσει κανείς σε αυτό το μοναστήρι, μπορεί να ακολουθήσει επίσης το χωματόδρομο από τη Δάφνη σε μια πορεία λίγο ανηφορική στην αρχή και μετά ίσια, συνολικού χρόνου 2,5 ωρών. Διαδρομή η οποία μπορεί να γίνει και με το αυτοκίνητο της Μονής σε 30 περίπου λεπτά. Εμείς όμως προτιμούμε το πλοίο της γραμμής Δάφνη Καυσοκαλύβια μέχρι τον Αρσανά της και από εκεί ανηφορική πεζοπορία μιας ώρας μέχρι τη Σιμωνόπετρα. Με το μικρό πλοίο, που μάλλον έχει το ρόλο λεωφορείου λόγω των πολλών στάσεων ως τον τελικό του προορισμό στα Καυσοκαλύβια,
Φεύγει κάθε μεσημέρι, Θεού θέλοντος πάντα, γιατί δεν είναι λίγες οι φορές που δεν ξεκινά καν λόγω άσχημου καιρού ή πάλι φτάνει μέχρι τα μισά. Παίρνουμε τη στροφή από τον όρμο της Δάφνης και ανοιγόμαστε τώρα νότια. Από τις πρώτες κιόλας ματιές στο τοπίο αντιλαμβανόμαστε την έντονη διαφορά σε σχέση με το πρώτο μισό της Χερσονήσου. Η ήσυχη και γλυκή Κολπίσκη με τις πανέμορφες παραλίες δίνουν πλέον τη θέση τους στους απότομους γκρεμούς και στους κάθετους ορεινούς όγκους που πέφτουν στη θάλασσα χωρίς την παραμικρή παρεμβολή παραλίας. Οι χαράδρες που σχηματίζονται από βουνό σε βουνό δεν είναι τίποτε άλλο παρά ξεραμένοι το καλοκαίρι και άγρια φουσκωμένοι το χειμώνα χύμαροι που κατεβάζοντας βροχόνερα με λάσπη αλλοιώνουν το χρώμα της θάλασσας. Σε μισή ώρα περίπου βρισκόμαστε στο λιμανάκι της Σιμονόπετρας. Ένας μικρός μόλος σφινωμένος στην κυριολεξία ανάμεσα στα βουνά που απειλούν να το πνίξουν και ακριβώς πάνω μας το θαύμα, το επταόρφο μετέωρο κτίσμα της Σιμονόπετρας. Πάνω ψηλά στη μύτη ενός βράχου 300 μέτρα από τη θάλασσα.

Αρχίζουμε σιγά σιγά τη δύσκολη ανάβαση από ένα αθέατο μονοπάτι στα δεξιά μας που σε λιγότερο από 10 λεπτά μας βγάζει σε ένα άνοιγμα. Δεξιά φεύγει το μονοπάτι για τη Μονή Γρηγορίου, ενώ εμείς πάμε αριστερά ανηφορικά. Κάτω όλο πέτρα. Δύσκολο, παλιό καλντερίμι, αρκετά στενό, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς όσο ανεβαίνουμε ο γκρεμός στα δεξιά μας γίνεται όλο και πιο απειλητικός. Πίσω μας η θάλασσα, ενώ τα πάντα γύρω μας είναι ορατά αφού πουσιάζουν τα δέντρα από το στενό ανηφορικό μονοπάτι. Στα μισά της διαδρομής, περίπου στα 150 μέτρα από τη θάλασσα, βρίσκεται ένα κιόσκι και μια πηγή για στάση και ξεκούραση. Εδώ υπάρχει και ένα επίγραμμα που αναφέρει ότι κάποιος μοναχός που ήταν αναγκασμένος να ανεβοκατεβαίνει καθημερινώς από το μοναστήρι στον Αρσανά, στάθηκε κάποτε σε αυτή τη θέση να ξεκουραστεί και συλλογιζόταν μήπως κοπίαζε μάταια. Τότε άκουσε φωνή από τον ουρανό που του έλεγε ότι «Ο εις υπομονήν προθήμος κοπιάζουν, Στέφανον λείψετε λαμπρών ως αθλητής και μάρτης». Έτσι ενισχύθηκε ψυχικά. Τέτοια βεβαίως περιστατικά δεν είναι σπάνια στον Άθωνα. Το Άγιον Όρος είναι τόπος ιερός, γεμάτος οράματα και θαύματα. Από εδώ και πάνω το μονοπάτι ανοίγει. Ένα φαρδί και αρχοντικό καλντερίμι και η πλούσιοι κήποι της Σιμωνόπετρας, περιφραγμένοι με εντυπωσιακές πεζούλες, μας καλωσορίζουν και μας κρατούν συντροφιά ως την πύλη. Από την πρώτη κιόλας εικόνα εσωτερικά η Σιμωνόπετρα μας εντυπωσιάζει. Ο κλιμακωτός διάδρομος δίνει την εντύπωση κάστρου, σκοτεινός, με ένα ημίφος που βγαίνει από τις ψηλά τοποθετημένες λάμπες. Τον ακολουθούμε και βγαίνουμε μάλλον στον έκτο όροφο, στη μικρή αυλή της Μονής. Και από εκεί, από μια ξύλινη σκάλα, ανεβαίνουμε στον έβδομο και τελευταίο όροφο που βρίσκεται το αρχονταρίκι. Ανοίγουμε την πόρτα του μπαλκονιού. Η αεροπλανική θέα από το χαγιάτι του εβδόμου όροφου κόβει την ανάσα. Εικόνες ονειρικές, παραδεισένιες, με το συγκητικό από τη μία και τον Άθωνα από την άλλη. Εικόνες που μόνο ένας επίγειος, παράδεισος, όπως το Άγιον Όρος, μπορεί να προσφέρει.

Ιστορικά τώρα η Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας ιδρύθηκε από τον Όσιο Σίμωνα τον 14ο αιώνα με ιδιαίτερα θαυματουργικό τρόπο. Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν, ο Όσιος που μόναζε σε μια σπηλιά απέναντι από το μετέπειτα Αναγερθέν Μοναστήρι, έβλεπε κάθε βράδυ για μια ολόκληρη περίοδο εκεί πριν τα Χριστούγεννα ένα φως να στέκεται πάνω από ένα βράχο απέναντι από τη σπηλιά του. Αρχικά δεν έδωσε βάση, αλλά το βράδυ των Χριστουγέννων, και ενώ το φως ξαναβρέθηκε στο ίδιο σημείο, ακούστηκε η θεϊκή φωνή να του λέει: «Σίμων, εδώ πρέπει να θεμελιώσεις το κοινόβιό σου». Πάνω σε αυτό το βράχο ο Σίμων σκαρφάλωσε και έκτισε το μοναστήρι του. Σύμφωνα με το θαύμα που διέρκησε, η αλήθεια είναι, μετά από λίγο καιρό ήρθαν στον Όσιο τρεις αδελφοί από τη Χαλκιδική, μεγάλοι τεχνίτες με φήμη. Ο Όσιος, που αρχικά δεν τους δέχτηκε, ζήτησε να του φέρουν οικοδόμους για να χτίσουν το μοναστήρι, όπως και έγινε. Όμως τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Οι εργάτες, βλέποντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα έπρεπε να δουλέψουν, αρνήθηκαν. «Τι λες, Σαββά, πώς θα δουλέψουμε εδώ? Δεν θα κινδυνεύσουμε μόνο εμείς, αλλά και αυτοί που θα κατοικήσουν εδώ?» Και αμετάπιστοι αποφάσισαν να φύγουν. Λίγο πριν αποχωρήσουν όμως, ο Όσιος θέλησε να τους κεράσει κάτι. Ενώ ερχόταν ο υποτακτικός του με τα κεράσματα, γλίστρησε στα βράχια και χάθηκε στον γκρεμό. Τότε οι εργάτες άρχισαν να τα βάζουν με τον Όσιο. «Γιατί, Αβά, επιμένεις να μας κρατάς εδώ και έγινες τώρα και αιτία φόνου?» Πριν προλάβουν όμως να ολοκληρώσουν τις κατηγορίες τους, ο υποτιθέμενα τσακισμένος μοναχός εμφανίστηκε από την άλλη πλευρά του βράχου. Αμέσως τότε οι αυθάδεις οικοδόμοι έπεσαν στα πόδια του Οσίου, ζήτησαν συγχώρεση και πιστεύσαντες έμειναν δίπλα του να τον βοηθήσουν για την ανέγερση του μοναστηριού. Ο Σίμων αρχικά το ονόμασε Νέα Βιθλέμ, αλλά αργότερα αυτό πήρε τη σημερινή του ονομασία από τον ιδρυτή και την πέτρα πάνω στην οποία είναι κτισμένο. Το 1364 η μονή απλώθηκε και μεγάλωσε με την ενίσχυση του βασιλιά της Σερβίας Ιωάννη Ούγκλεση. Όμως τα έτη 1580 και 1626 κάηκε και από τότε αρχίζει και η παρακμή της μονής, φτάνοντας στο σημείο να μετατραπεί σε ιδιόρυθμη. Μια παρακμή που συνεχίστηκε μέχρι το 1762, όπου την ανακαίνισε ο Ρώσος ιερομόναχος Παΐσιος Βελιτσκόφσκι με τη βοήθεια του πνευματικού Ιωάσαφ από τη Μυτιλίνη. Το 1801 η Σιμωνόπετρα έγινε κοινόβιο, ενώ κατά την επανάσταση του 21 ερήμωσε και πάλι. Στις 28 Μαΐου 1891 παθαίνει πολύ σοβαρές ζημιές από πυρκαγιά που κατέκαψε ολοκληρωτικά το καθολικό και τη βιβλιοθήκη. Όπως τονίσαμε και πριν, ολόκληρο το μοναστήρι, οι φίλες και φίλοι ακροατές, της Σιμωνόπετρας αποτελεί ένα ζωντανό θαύμα. Όπως λένε οι μοναχοί εδώ, έχουν έρθει κατά καιρούς μηχανικοί από διάφορα μέρη του κόσμου και έχουν χαρακτηρίσει αυτή την πρώτη πολυκατοικία ως το τολμηρότερο οικοδόμημα του κόσμου. Πρόκειται για ένα επταόροφο κτίσμα πάνω σε βράχο που έχει ακόμα δύο ορόφους ως θεμέλια. Μόνο όμως ο έβδομος όροφος είναι ολόκληρος, και αυτό διότι το μοναστήρι είναι κυκλικά χτισμένο στο βράχο σαν να το αγκαλιάζει. Το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένα τα θεμέλια δεν είναι ακριβώς γνωστό, παρόλο που έχει δοθεί και δείγμα στο χημείο του κράτους. Είναι ένα μείγμα λάσπης για το οποίο το μόνο που είναι γνωστό είναι ότι αντί με τον καιρό να χαλαρώνει, αυτό σφίγγει περισσότερο. Αυτά όμως τα αφήνουμε για τους επιστήμονες. Εμείς κατεβαίνουμε στην ξύλινη σκάλα και φτάνουμε στην πύλη του καθολικού. Εισερχόμαστε και το πρώτο που μας κάνει εντύπωση

γνωστά θαύματα ολόκληρου του χριστιανισμού. Η δεξιά παλάμη της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, διατηρημένη ανέπαφη για 2.000 χρόνια από την εποχή του Χριστού. Το χέρι αυτό που άγγιξε και έπλυνε τα πόδια του Κυρίου, εκτός από τη σάρκα και την αφή, διατηρεί θερμοκρασία σώματος. Σκύβουμε με συντριπτική ευλάβεια και προσκυνούμε. Στα χείλη μας γίνεται άμεσα αντιληπτή αίσθηση ότι ασπαζόμαστε κάτι έμψυχο και ζωντανό.

πάμε ακόμα πιο κάτω και μέσα από ένα σύμπλεγμα μυστικών και αθέατων διαδρόμων πάμε στην τράπεζα της Μονής, στο δεύτερο όροφο της κεντρικής πτέρυγας. Και η τράπεζα, όπως το καθολικό, ανακατασκευάστηκε το 1893 επί ηγουμενίας Νεοφύτου. Εδώ παρατηρούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους πίνακες που έχουν αναρτηθεί στους τοίχους της των αρχών του αιώνα με σκηνές από το βίο του Οσίου Σίμωνος, κτήτορα της Μονής. Η ανατολική πτέρυγα τώρα αποτελεί αυτοτελές κτίσμα 7, 8 και 9 ρόφων ανάλογα με τη μορφολογία του βράχου. Οι τέσσερις επάνω όροφοι έχουν και ξύλινους εξώστες. Κατασκευάστηκε τα έτη 1897-1902 σε επέκταση της καμένης πτέρυγας. Η δυτική, στην οποία πρόσφατα προσθέθηκε για χρηστικούς λόγους όροφος, περιλαμβάνει τμήμα του καθολικού και το καμπαναριό. Σε αυτή την πτέρυγα βρίσκεται και ο φούρνος της Μονής στο επίπεδο της αυλής δίπλα στο καθολικό. Αξιόλογο είναι ότι στα υπόγειά του πρέπει να υφίστανται τα επολύματα του βυζαντινού πυρήνα της Μονής. Η Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας διατηρεί 6 κελιά, 4 από τα οποία βρίσκονται στις καριές και τα 2 στην ευρύτερη περιοχή της. Αξιόλογο είναι το κελί του Αγίου Νικολάου Δοντά στα όρια της Μονής Ξηροποτάμου από το 1368. Στην πλατεία των Καριών επίσης βρίσκεται το κελί του Αγίου Γεωργίου, επωνομαζόμενο του Καλαθά, που ιδρύθηκε τον 14ο αιώνα και στο ισόγειό του στεγάζει καταστήματα. Κοντά σε αυτό είναι και το αντιπροσωπείο της Μονής με παρεκκλήσει αφιερωμένο στους Αγίους Πάντες. Το αντιπροσωπείο αυτό θεωρείται από τα σημαντικότερα, αφού επάνω όροφός του ενοικιάζεται στην διοίκηση του Αγίου Όρους, όπου στεγάζει τα γραφεία της και διαμένει ο διοικητής. Επίσης, η Σιμωνόπετρα διατηρεί 5 μετόχια εκτός Αγίου Όρους. Της Αναλήψεως του Χριστού στο Βύρονα Αττικής, του Αγίου Χαραλάμπου στη Θεσσαλονίκη, του Ευαγγελισμού στην Ορμήλια της Χαλκιδικής, του Αγίου Αρτεμίου και Αγίου Αντίπα στη Σύφνο και της Παναγίας της Τρίγης στη Λίμνο. Εμείς όμως έχουμε πάρει ήδη την ανηφόρα για το κάθισμα του Οσίου Σίμωνα. Ανεβαίνουμε λίγα σκαλιά και εισερχόμαστε. Μια μικρή αλλά ευρύχωρη και καλά ασβεστομένη σπηλιά μας υποδέχεται. Στο βάθος της ένα άνοιγμα και δεξιά, πριν από αυτό, μια εικόνα του Οσίου Σίμωνα που απεικονίζει το θαύμα με το άστρο που έβλεπε στον απέναντι βράχο. Ένα-δυο καντήλια, ένα μανουάλι και το άνοιγμα στο βράχο όπου αναπαυόταν ο Άγιος. Απλά, ταπεινά και όμορφα, όπως αρμόζει σε έναν Άγιο.

και με αυτές τις όμορφες εικόνες και ψαλμούς από την Μονή Σιμονόπετρας, από τους καλικέλαδους πατέρες της Σιμονόπετρας, θα σας αφήσουμε και εμείς σήμερα. Σε αυτή την εκπομπή επισκεφτήκαμε τις μονές Αγίου Παντελεήμονος, Ξηροποτάμου και Σίμωνος Πέτρας, με ενδιάμεσα περάσματα από τη σκήτη του Ξενοφόντος και την Δάφνη του Αγίου Όρους. Ως το επόμενο μας ταξίδι στο περιβόλι της Παναγιάς.

το Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.

0: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Ειρήνη Βλάχου διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
1: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Αγίου Μεθοδίου, Επισκόπου Πατάρων.

Αλήθεια είναι ότι ο φανατισμός δεν έχει καμία σχέση με τον ένθεο ζήλο και την αφοσίωση των χριστιανών προς την Αγία Πίστη και την αλήθεια που διδάσκει η Εκκλησία. Ο φανατισμός είναι αίρεση και σε καμία περίπτωση δεν έχει το πλήρωμα της αληθείας. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια έρχεται να επαληθεύσει με τους αγώνες του και κυρίως με το μαρτύριό του ο Άγιος Μεθόδιος, ο επίσκοπος πατάρων της Λυκίας, που υπήρξε θύμα του φανατισμού και της μυσαλλοδοξίας των αιρετικών οπαδών του Οριγένη, του οποίου οι κακοδοξίες καταδικάστηκαν από την Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδο. Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Μεθόδιος έζησε τον 6ο αιώνα και από μικρό παιδί αφιέρωσε τον εαυτό του στο Θεό και γρήγορα ανήλθε στο θρόνο του Ολύμπου της Λυκίας, όπου ποίημανε θεοφιλός το ποιμνιό του. Φημισμένος για τη μεγάλη του φιλοσοφική μόρφωση και τον ένθεο ζήλο του για την ευαγγελική αλήθεια, πήγε στη Μίλητο για να συμμετάσχει σε μια συζήτηση γύρω από την Ανάσταση του Κυρίου, που κατέπληξε όλους τους παρευρισκομένους. Περιόδευε στις διάφορες πόλεις που μάθαινε ότι εκεί δρούσαν αιρετικοί και κήρυτε την αλήθεια της Ορθοδόξου πίστεως. Κατά τις περιοδίες αυτές, ο Άγιος Μεθόδιος ήρθε σε αντιπαράθεση με διάφορους αιρετικούς. Απευθυνόμενος προς τους γνωστικούς, ο Άγιος έγραψε το σύγγραμμα «Περί αυτεξουσίου», δια του οποίου καταπολεμεί τις κακοδοξίες τους και αποδεικνύει ότι δύο αρχές δεν μπορούν να υπάρχουν. Δεν γνωρίζουμε πολλά από τη ζωή του, αλλά γνωρίζουμε πολλά από τους αγώνες του υπέρ της Ορθοδόξου πίστεως και κυρίως κατά των οπαδών του Οριγένους. Όπως κάθε θεοφώτιστος ποιμένας, ο Άγιος Μεθόδιος μόλις διαπίστωσε ότι οι κακοδοξίες του Οριγένη έπαιρναν μεγάλη έκταση και μάλιστα ανάμεσα στο ποίμνιό του, με τη σοφία των λόγων του και τη Θεία Χάρη κατόρθωσε και περιόρισε στο ελάχιστο όλη αυτή την πλάνη. Ειδικότερα, ο Άγιος Μεθόδιος υπήρξε ένας ισχυρός αντίπαλος στις κακοδοξίες του Οριγένη, τις οποίες αποκάλυψε και τις πολέμησε με σθένος. Δυστυχώς, ο μεγάλος αυτός θεολόγος και φλογερός χριστιανός έπεσε σε αίρεση. Οι απόψεις που διατύπωσε στα βιβλία του ότι δεν θα γίνει Ανάσταση των σωμάτων τον απομάκρυναν από την Εκκλησία του Χριστού ως αιρετικό. Και οι έρηδες γύρω από τις αιρετικές του απόψεις για 300 και πλέον χρόνια συγκλώνησαν την Εκκλησία. Τελικά, η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος το έτος 553 μετά Χριστόν τις αναθεμάτισε και έτσι έληξαν οι έρηδες αυτές. Οι αιρετικοί οπαδοί του Οριγένη έφεραν βαρέως την ήττα τους από τον Άγιο Μεθόδιο, επίσκοπο πατάρων. Γεμάτοι από μίσος και καθώς δεν μπορούσαν να στηρίξουν την πλάνη τους, αποφάσισαν να τον εξοντώσουν. Κατόρθωσαν και τοποθέτησαν κοντά στον επίσκοπο Μεθόδιο έναν ομόφρονά τους υπηρέτη, στον οποίον μάλιστα υποσχέθηκαν πλούσιες αμοιβές και του ανέθεσαν να πραγματοποιήσει το έγκλημα. Μία ημέρα που ο Άγιος Ιεράρχης Μεθόδιος ήταν ασθενής στο κρεβάτι, ο υπηρέτης εκείνος με το ξύφος του τον αποκεφάλισε. Έτσι, ο Άγιος του Θεού με το μαρτυρικό του θάνατο προσφέρθηκε ο ίδιος ως θυσία ζώσα στο Χριστό για την προάσπιση της αληθείας. Ο γενναίος πρόμαχος της Ορθοδοξίας λοιπόν αποκεφαλίστηκε και εισήλθε στη Βασιλεία του Χριστού.
Αυτός ο θαυμάσιος του Θεού ιεράρχης και μάρτυρας, που όπως είπαμε ήταν ένας σοφός και φωτισμένος άνθρωπος, μας άφησε αξιόλογα συγγράμματα, τα οποία παρέχουν μεγάλη πνευματική ωφέλεια. Δυστυχώς όμως, ολόκληρο μόνο ένα έργο του σώθηκε, γραμμένο στα ελληνικά με τον τίτλο «Συμπόσιον» ή «Περί Αγνίας», στο οποίο εξυμνεί την Παρθενία, χωρίς όμως να περιφρονεί το γάμο. Σπουδαίο είναι και το σύγγραμμά του «Περί Αναστάσεως», με το οποίο έρχεται να αντικρούσει τις απόψεις του Οριγένη και τονίζει ότι το σώμα μας είναι ναός του Θεού και με αυτό πρόκειται να παρουσιαστούμε ενώπιον του αδεκάστου κριτή. Τότε πρέπει να φροντίζουμε να το κρατάμε ηθικώς καθαρό. Πρικισμένος από το Θεό, ο Άγιος Μεθόδιος και με το προορατικό του χάρισμα προέβλεψε με σαφήνεια μέλλοντα γεγονότα και κυρίως αυτά των εσχάτων χρόνων. Με κάθε ενάργεια προείπε για μεταβολές και αλλαγές στην επίγεια βασιλεία, για επιδρομές εθνών, για ερημώσεις και αφανισμούς τόπων και χωρών, για τη συντέλεια του κόσμου, για τον Αντίχριστο και τη βασιλεία του, για τον αφανισμό και την πανολεθρία κάθε ανθρώπινη σάρκας. Και όλα αυτά ο θαυμαστός ιεράρχης τα προείπε με τέτοια σαφήνεια που μέχρι σήμερα εκπλήσουν. Ο Άγιος Μεθόδιος, ο επίσκοπος Σπατάρων, όντως υπήρξε μία εξέχουσα θεολογική προσωπικότητα της Εκκλησίας, αλλά και ένας υπέροχος αγωνιστής της αλήθειας του Χριστού.

Αγαπητοί μας ακροατές, ακολουθεί η εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντονίζει ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.

0: Όταν σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, όταν ο Απόστολος Πέτρος είπε στον Χριστό ότι εμείς οι Απόστολοι τα αφήσαμε όλα, τι θα γίνει με εμάς, ο Χριστός μας απάντησε «Και πας ως αφήκεν οικίας ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, εκατονταπλασίων αλείψετε και ζωήν αιώνιων κληρονομήσει». Αυτός που τα άφησε όλα αυτά δηλαδή και σε τούτη τη ζωή θα λάβει εκατονταπλάσια και θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Ο δε Ευαγγελιστής Μάρκος το 10ο κεφάλαιο δίνει και κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες. Είπε ο Χριστός στον Άγιο Απόστολο Πέτρο και στους υπόλοιπους Αποστόλους ότι εν τον ίν αιώνι, σε αυτή τη ζωή, θα αποκτήσετε πολλούς πατέρες, πνευματικούς πατέρες, πολλά τέκνα, πνευματικά τέκνα, πολλές μητέρες, πνευματικές μητέρες, όπως για παράδειγμα ήταν η Αγία Θεοδώρα, η Βασίλισσα της Σάρτας, πολλούς αδελφούς πνευματικούς, πολλές αδελφές πνευματικές, εν μέσω διωγμών και εν το αιώνι το ερχομένο ζωήν αιώνιον. Στον μέλλοντα αιώνα δηλαδή, μετά θάνατον, και κυρίως μετά την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όχι μόνο οι Άγιοι Απόστολοι, αλλά και όλοι οι πιστοί θα κληρονομήσουν την αιώνια ζωή. Η αιώνια ζωή, ο Παράδεισος, η Βασιλεία των Ουρανών, είναι η πιο πραγματική πραγματικότητα, είναι η ουράνια πατρίδα μας, η άνοη Ιερουσαλήμ, αφού το διαβεβαίωσε αυτό και το διαβεβαιώνει η αυτοαλήθεια ο Χριστός. Όμως, η αιώνια ζωή αρχίζει από τούτη τη ζωή. Αρχίζει μέσα από τις καρδιές μας. Όπως λέει και ο ποιητής, την αγάπη του, όταν γευθούμε, τότε οι χαρές μας ξαναζούνε. Ανέκφραστες σαν κίνες εκεί πάνω. Ο ουρανός αρχίζει εδώ κάτω, δηλαδή μέσα στις καρδιές μας. Είναι αυτό που λέγει ο Χριστός μας, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα σας. Και όπως ερμηνεύει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος και όλοι οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, σε τούτη τη ζωή είναι η βίωση, η εμπειρία της χάριτος και της χαράς του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει η αιώνια ζωή, υπάρχει και η πρόσκαιρη ζωή, η βιολογική ζωή, διότι και τα άλογα ζώα τα συμπαθέστατα της θάλασσας, της ταιριάς και του αέρα και αυτά πήραν την ζωή απ' την αυτοζωή, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιον Πνεύμα. Αυτά όμως δεν έχουν να ελπίζουν, όπως λέει και ο Άγιος Πατήρ Παΐσιος, σε κάποια μέλουσα ζωή, γιατί δεν έχουν αθάνατη ψυχή. Ο άνθρωπος όμως που έχει αθάνατη ψυχή πρέπει από τούτη τη ζωή να βιώνει, να ζει, να χαίρεται, να απολαμβάνει μέσα του την αιώνια ζωή και με το θάνατον να κληρονομήσουμε δωρεάν την αιώνια ζωή του Παραδείσου.
1: Για να μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε για το θέμα της ζωής, της αιωνίου ζωής, της όντως ζωής, χρειάζεται να ανατρέξουμε στις πρώτες σελίδες της Παλαιάς Διαθήκης, όπου εκεί περιγράφεται θεοπνεύστος η δημιουργία του ανθρώπου. Ο πλάστης, όταν έφτιαξε τον άνθρωπο, πήρε πρώτα το υλικό χώμα και μετά την πλάση του ανθρώπου ενεφύσισε σε αυτόν πνοήν ζωής. «Και γένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν», γράφει η Παλαιά Διαθήκη. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος από δύο είδη. Πρώτα το υλικό στοιχείο, είναι το χώμα. Και μετά είναι το άλλο στοιχείο, η σφραγίδα η θεϊκή. Είναι η πνοή ζωής την οποία ενεφύσει ο Δημιουργός τον καθένα από εμάς και με αυτόν τον τρόπο μιλάμε για σώμα και για ψυχή. Μιλάμε για επιβίωση και για όντως ζωή. Η αιώνια ζωή, η όντως ζωή δηλαδή, όπως πολύ ωραία είπατε και περιγράψατε, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η σχέση με τον Δημιουργό. Όταν ο άνθρωπος έχει αυτή τη σχέση και την διατηρεί, τότε ο άνθρωπος ζει αληθινά. Αν ο άνθρωπος απολέσει, διακόψει αυτή τη σχέση με τον Δημιουργό, τότε ο άνθρωπος, όπως λέει και η Αποκάλυψη, όνομα έχει ότι ζει και νεκρός εστί. Κατ' όνομα είναι ζωντανός. Στην ουσία είναι ήδη νεκρός. η Εκκλησία αυτά τα δύο τα περιγράφει με τους όρους παράδεισος και κόλαση. Και όπως τονίσατε, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Ο άνθρωπος για να βρει την όντω ζωή δεν χρειάζεται να ψάξει κάπου, χρειάζεται να κοιτάξει βαθιά μες στην ψυχή του, όμως με μάτια καθαρά από πάθη και αμαρτίες. Διότι όπου υπάρχει πάθος και αμαρτία, εκεί πλέον η πνευματική όραση χάνει τις ικανότητές της και ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει την όντω ζωή. Η όντω ζωή είναι η σχέση με τον Δημιουργό. Και αυτό μας το είπε και ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Κυριός μας, όταν όρισε λέγοντας «αύτη εστί η αιώνιο ζωή, ή να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν». Η λέξη «γινώσκο» που χρησιμοποιεί ο Κυριός μας σημαίνει τη σχέση. Είναι αυτό το χωρίο το οποίο μας κάνει ευκρινές τι σημαίνει «γινώσκο». Είναι αυτό το χωρίο το οποίο οι περισσότεροι θυμώνται, όπου εκεί λέει ο Ευαγγελιστής ότι ο μνήστορ Ιωσήφ εγίγνωσε και τη Μαρία έως σου έτεκε τον Υιόν αυτής των πρωτότοκων. Και όταν λέει ουκ εγίγνωσε και τη Μαρία, εννοεί δεν είχε συζυγική συνάφεια με τη Μαρία μέχρι που γέννησε τον Ιησού Χριστό και ουδέποτε. Έτσι ερμηνεύεται αυτό το χωρίο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η συζυγική συνάφεια και η κοινωνία ορίζεται με το ρήμα γιγνώσκου. Ο Κύριος μας όταν μιλάει για την αιώνια ζωή λέει ότι αυτή είναι η αιώνια ζωή, η να γιγνώσκος εισέ των μόνων αληθινών Θεών και ο να πέστηλας Ιησούν Χριστόν. Να το πω με μία φράση. Λέει πάρα πολύ ωραία ο σπουδαίος θεολόγος και ποιμενάρχης της γειτονικής μας Ιεράς Μητροπόλεως, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριος Ιερόθεος. Όταν χειροτονείται ένας νέος πρεσβύτερος, μετά τον καθαγιασμό των Τιμίων Δώρων, αμέσως μετά τον καθαγιασμό των Τιμίων Δώρων, όταν πλέον επάνω στο θυσιαστήριο δεν είναι ψωμί και κρασί, αλλά είναι σώμα και αίμα Χριστού, ο χειροτονών επίσκοπος παίρνει τον καθαγιασμένο άρτο, τον αμνό του Θεού, και ο καινούριος πρεσβύτερος ανοίγει τα χέρια του και βάζει τον Ιησού Χριστό, τον καθαγιασμένο άρτο, τον αμνό του Θεού, στα χέρια του νέου πρεσβυτέρου, ο χειροτονών επίσκοπος, λέγοντάς του «λάβε την παρακαταθήκην ταύτην και φύλατε αυτήν έως τη συντελείας του αιώνος, διότι τότε θα την απαιτήσει από τα χέρια σου ο ίδιος ο Δομήτρος της Εκκλησίας». Λέει λοιπόν ο Σεβασμιότατος Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριος Ιερόθεος ότι εκείνη την ώρα ο επίσκοπος του παραδίδει την ίδια την Εκκλησία, η οποία Εκκλησία δεν είναι κάτι. Είναι κάποιος, είναι πρόσωπο. Και με τα πρόσωπα δεν σχετίζεσαι νοησιαρχικά. Με τα πρόσωπα σχετίζεσαι βιωματικά. Σχετίζεσαι όταν μπορεί να κοινωνήσει η ψυχή σου με την ψυχή του άλλου προσώπου. Με αυτό το πολύ εύστοχο παράδειγμα, το οποίο φέρνει ο μεγάλος θεολόγος της Εκκλησίας μας, Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριος Ιερόθεος, καταλαβαίνουμε ότι όταν μιλάμε για την αιώνια ζωή, δεν μιλάμε για κάτι, αλλά μιλάμε για κάποιον και είναι ο Ιησούς Χριστός. Αν λοιπόν ο άνθρωπος θέλει να ζήσει αληθινά, δεν έχει παρά να σχετιστεί με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού που είναι η ίδια η Εκκλησία.
0: Πολύ ωραία σεβασμιότατε και να μου επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση. Ο αιρετικός Άριος, αυτό το χωρίο που αναφέρατε από το 17ο κεφάλαιο του Ιωάννου, «αύτη εστίν η αιώνια ζωή, ή να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών και όν απέστελας Ιησούν Χριστόν», έλεγε αυτός και λένε και οι απόγονοί του, οι λεγόμενοι σημερινοί μάρτυρες του Ιεχωβά, ότι ο μόνος αληθινός Θεός είναι ο Πατήρ. Να, το λέει εδώ, λέει. Αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζουν εσένα, των μόνων αληθινών Θεών και όν απέστελας Ιησούν Χριστόν, αυτό λέει είναι δευτερεύον. Ο Χριστός επομένως είναι έξω από την θεότητα. Αλλά όπως πολύ ωραία είπατε προηγουμένως, ο Χριστός είναι η αιώνια ζωή. Όπως το τονίζει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, στο 5ο κεφάλαιο, στο τέλος δηλαδή της πρώτης του Καθολικής Επιστολής, «ούτως ο Υιός εστίν, ο αληθινός Θεός και ζωή αιώνιος. Αληθινός Θεός είναι ο Πατήρ, αληθινός Θεός είναι ο Υιός, αληθινός Θεός είναι ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, διότι είναι πρόσωπα της μιας και αυτής θεότητος, της τριαδικής θεότητος. Και αφού κλείσαμε αυτή την παρένθεση, ή μάλλον να προσθέσω και κάτι ακόμα, όπως ο άγγελος κατά την Ανάσταση είπε στις μεροφόρες γυναίκες, είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει ημάς στην Γαλιλαία, αν εκεί αυτόν όψεστε, πείτε στους μαθητές του και στον Πέτρο. Μα ο Πέτρος δεν είναι στην ομάδα των μαθητών? Ιδιαίτερος είναι, διότι είναι και πρωτοκορυφαίος Απόστολος. Αλλά όπως εδώ υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, η άρνηση του Αποστόλου Πέτρου, έτσι και εδώ υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, η σάρκωση του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Υιού και Λόγου του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι επειδή ο Χριστός είναι και άνθρωπος, γι' αυτό βάζει τον εαυτό του «και ον απέστελας Ιησούν Χριστόν». Και κάτι ακόμα, δεν θα μπορούσε να πει «αύτη εστίν η αιώνια ζωή, ή να γινώσκω σύσαι των μόνων αληθινών Θεών και τον Αβραάμ, ή τον Μωυσή, ή τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, ή τον Αρχάγγελο Γαβριήλ». Δεν μπαίνουν τα κτίσματα μπροστά στον άκτιστο κτίστη. Εδώ ο Χριστός μπαίνει δίπλα στον Πατέρα, στον αληθινό Θεό, γιατί είναι πρόσωπο της θεότητος. Και αφού έκλεισε αυτή η παρένθεση, πολύ ωραία το είπατε, «γνωρίζω» σημαίνει «αγαπώ τον Θεό», σημαίνει «σέβομαι τον Θεό», σημαίνει «προσκυνώ», «πιστεύω τον Θεό», «λατρεύω τον Θεό», «θυσιάζομαι για τον Θεό», «έχω στενή σχέση και επικοινωνία με τον Θεό». Και αυτό θα το δούμε και με μικρά απλά παραδειγματάκια. Ρωτούμε έναν γείτονα, «γνωρίζεις το παιδί αυτό που πηγαίνει κάθε μέρα και περνάει μπροστά από το σπίτι σου στο δημοτικό σχολείο?» «Πώς», λέει, «το γνωρίζω». «Είναι ο Πέτρος, είναι στην τετάρτη δημοτικού, είναι ψηλό παιδί, λεπτό και έχει γαλανά μάτια». Γι' αυτόν, αυτό σημαίνει «γνωρίζω». Η γνώση είναι θεωρητική και επιφανειακή. Αν ρωτήσουμε τη μητέρα του Πέτρου, θα μας πει «τον Πέτρο δεν γνωρίζω, ο Πέτρος μου είναι το παιδί μου, είναι η λαχτάρα μου, είναι το σπλάχνο μου, το αγαπώ, το γνωρίζω, το συμπαθώ, το ζω, το βιώνω, η ψυχή του είναι ανοιχτό βιβλίο και το διαβάζω αυτό το βιβλίο κάθε στιγμή και ώρα, συνδέομαι μαζί του με στενότατο ψυχικό σύνδεσμο, όπως και το παιδί μου συνδέεται με μένα». Εδώ, τώρα, το ρήμα «γνωρίζω» έχει υψηλή και πλούσια και πολύ βαθιά έννοια. Έτσι, αν συνεχίσουμε και με συντομία, ρωτούμε έναν απλό επιβάτη, τι είναι αυτό, μας λέει λεωφορείο. Δεν έχει ιδέα από οδήγηση, δεν ξέρει τίποτε άλλο, η γνώση του είναι επιφανειακή. Αν όμως ρωτήσουμε τον οδηγό του λεωφορείου, τον ιδιοκτήτη, που γνωρίζει τα πάντα γύρω από το λεωφορείο, που το αγαπάει, που το επισκευάζει αν χρειαστεί και οδηγεί τους πολίτες με ασφάλεια στον προορισμό τους, γι' αυτόν η γνώση του λεωφορείου είναι κάτι πολύ βαθύ και ανώτερο. Αγαπάει το λεωφορείο. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς έλεγε «Είμαι ένας φουγγάρι και θέλω να ρουφήσω την χάρη του Θεού». Στα σούπερ μάρκετ υπάρχουν εκατομμύρια σφουγγάρια, στεγνά σφουγγάρια. Έτσι μοιάζουν οι απνευμάτιστοι άνθρωποι, αυτοί που είναι αδιάφοροι, που δεν τους ενδιαφέρει ούτε αν υπάρχει, ούτε αν δεν υπάρχει αιώνια ζωή. Πολλό δε μάλλον αυτοί οι οποίοι είναι απέναντι του Θεού και της Εκκλησίας και του Χριστού. Είναι σαν τα στεγνά σφουγγάρια, ενώ ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και ο κάθε Άγιος, αλλά και ο κάθε πιστός, μοιάζει με το σφουγγάρι που ρουφάει το ίδωρτο ζών, το αλόμενον εις ζωήν αιώνιον. Επομένως, η αιώνια ζωή έχει πολύ μεγάλο βάθος, πολύ μεγάλη έννοια από τούτη τη ζωή και συνεχίζεται στην μεταθάνατον ζωή.
1: Γι' αυτό ακριβώς, όταν μέσα στην Εκκλησία αφισβητήθηκαν τα θεμέλια της, δηλαδή αυτές οι αιώνιες αλήθειες, εκείνοι οι οποίοι μας έδωσαν τα όρια της πίστεώς μας δεν ήταν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν γερά μυαλά και σκέπτονταν με έναν τρόπο πιο προχωρημένο από ότι κάποιοι άλλοι. Αλλά ήταν οι Άγιοι της Εκκλησίας, οι Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι συνεκρότησαν τις Οικουμενικές Συνόδους και οι οποίοι ήρθαν και απετύπωσαν μέσα στους όρους της πίστεως αυτό το οποίο ήταν η προσωπική τους εμπειρία, η σχέση τους με το Θεό. θέλω να πω παραδείγματος χάρη. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο έλαβαν μέρος πολύ μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, μεταξύ των οποίων και ο Μέγας Αθανάσιος. Όμως, στην ίδια Οικουμενική Σύνοδο έλαβε μέρος και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε την κατακόσμων μόρφωση. Ομιλώ για τον Άγιο Σπυρίδωνα. Όταν ήρθε η ώρα όπου γινόταν η συζήτηση για τις αλλοιώσεις στο δόγμα της Αγίας Τριάδος που είχε επιφέρει η διδασκαλία του Αρίου, ενώ οι άλλοι πατέρες προσπαθούσαν θεωρητικά να τεκμηριώσουν αυτό που ήταν το βίωμα της Εκκλησίας, έρχεται ο Άγιος Σπυρίδων και κάνει εκείνο που νομίζω όλοι γνωρίζουμε και θυμόμαστε, παίρνει ένα κεραμίδι, το συνθλίβει στο χέρι του και ό του θαύματος κάτω τρέχει νερό, στο χέρι μένει χώμα και προς τα πάνω πηγαίνει φωτιά. Και λέει ο Άγιος Σπυρίδων, ο κατά τα άλλα μη σπουδαγμένος, αν ένα κεραμίδι είναι ένα αντικείμενο, παρά τα αυτά έχει μέσα και νερό και χώμα και φωτιά, γιατί αυτό δεν μπορεί να συμβεί στον Τριαδικό Θεό, ο οποίος είναι ένας αληθινός Θεός, πλην όμως Θεός ο Πατήρ, Θεός ο Υιός, Θεός και το Άγιο Πνεύμα. Τελικά, μέσα στην Εκκλησία, επανέρχομαι σε αυτό που είπα και προηγμένως, εκείνο το οποίο για μας είναι αλήθεια, δεν είναι κάτι, αλλά είναι κάποιος. Είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και τα πρόσωπα δεν ανακαλύπτονται. Στις επιστήμες μιλάμε για ανακαλύψεις. Οι άνθρωποι των επιστημών κάνουν κάθε φορά καινούργιες ανακαλύψεις, οι οποίες μας κάνουν γνωστές κάποιες αλήθειες της φύσεως. Στα πνευματικά πράγματα και στα πρόσωπα υπάρχει η λεγόμενη αποκάλυψη, όπου πλέον ο άνθρωπος αποκαλύπτει τον εαυτό του, όπως και ο Θεός αποκαλύπτεται στους ανθρώπους. Και γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία κανείς δεν μπορεί να καυχηθεί ότι ανακάλυψε κάτι. Γι' αυτό και επειδή μιλήσατε στην αρχή της συζητήσεώς μας για τη χάρη του Θεού, γι' αυτό και η διαπίστωση μέσα από την Αγία Γραφή ότι ο Θεός ταπεινής δίδωση χάρη. Η αποκάλυψη του Θεού έρχεται στις ταπεινές καρδιές. Και η ταπείνωση είναι συνώνυμη με την μετάνοια. Όταν ο άνθρωπος αποκαλύψει τα τρίσβαθα της ψυχής του, όταν ο άνθρωπος μέσα από το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως καθαρίσει την πνευματική του όραση, τότε για αυτόν τον άνθρωπο έρχεται η αποκάλυψη του Θεού και πλέον αυτός ο άνθρωπος μπορεί να γίνεται μια επιστολή Χριστού, γνωσκομένη και αναγνωσκομένη παραπάντων ανθρώπων. Αυτό είναι μέσα στην Εκκλησία η αιώνια ζωή, η αληθινή ζωή, η όντως ζωή, την οποία οι άνθρωποι του Θεού, οι άνθρωποι της Εκκλησίας, οι άνθρωποι της ταπεινώσεως αποκαλύπτουν στον κόσμο, αποκαλύπτοντας την δική τους ζωή. Διότι πλέον για αυτούς τους Αγίους της Εκκλησίας ζω ουκέτι εγώ, ζει εν εμή Χριστός. Δεν υπάρχω πλέον εγώ, αλλά αντί για μένα υπάρχει ο ίδιος ο Θεός.
0: Και συνεχίζοντας τη συζήτησή μας, ακριβώς πάνω σε αυτό το θέμα που συζητούμε, ο Άγιος Απόστολος Παύλος, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, λέγει τον εξής σημαντικό λόγο. «Η δε της αγαπά των Θεών, ούτως έγνωστε υπ' αυτού». Που σημαίνει, όποιος αγαπά τον Θεό, αυτός γνωρίζεται και αναγνωρίζεται από τον Θεό, ως οικείος, ως γνωστός, ως φίλος και όχι ως ξένος και πάρικος και παρεπίδημος. Εξάλλου το λέει και ο Χριστός μας σε άλλο σημείο, «Ημείς φίλοι μου εστέ, εάν ποιείτε όσα εγώ εντέλομαι ημίν». Και στην προς Γαλάτας επιστολή του πάλι, ο Άγιος Απόστολος Παύλος λέγει, «Γνώντες δε των Θεών, μάλλον δε γνωσθέντες υπό του Θεού». Τώρα λέει που έχετε γνωρίσει τον αληθινό Θεό, ή για να το πω καλύτερα, λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, τώρα που σας αναγνώρισε ο Θεός, που αναγνωριστήκατε δηλαδή από τον Θεό ως παιδιά Του. Και ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης, στο τρίτο κεφάλαιο, διορθώνω στο δεύτερο κεφάλαιο, της πρώτης καθολικής του επιστολής του, λέγει, «Εν τούτο γινώσκομεν ότι εγνώκαμεν αυτόν, εάν τα εντολάς αυτού τηρώμεν». Ο λέγον έγνωκα των Θεών και μη τηρών τα εντολάς αυτού, ψεύστης εστί και η αλήθεια εν αυτό ουκέστην. Από αυτό γνωρίζομαι, ξέρομαι, μαθαίνομαι ότι γνωρίσαμε τον αληθινό Θεό αν τηρούμε τις εντολές Του. Αυτός λέγει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης που λέει «γνώρισα τον Θεό, αλλά δεν τηρεί τις εντολές Του, είναι ψεύτης και η αλήθεια δεν υπάρχει σε Αυτόν». Κατά συνέπεια, αυτό είναι το πιο σημαντικό και το πιο ωραίο. Μπορεί να έχουμε χίλιες δυο γνώσεις. Μπορεί να μας γνωρίζει και να μας αναγνωρίζει και να μας επαινεί και να μας χειροκροτεί όλος ο κόσμος. Αν όμως δεν μας γνωρίζει ο Χριστός και δεν μας επαινεί και δεν θα μας επαινέσει την ημέρα της κρίσεως, πετύχαμε ένα στρογγυλό μηδενικό. Ακόμα και αν είμαστε ονάσιδες, δηλαδή μεγάλοι και σπουδαίοι και πρώτοι σε τούτη τη ζωή. Επιπλέον, ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός στο 14ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου σημειώνει «Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με, αγαπηθήσετε υπό του Πατρός μου και εγώ αγαπήσω Αυτόν και εμφανίσω Αυτό εμ' Αυτόν». Αυτός δηλαδή που έχει, κατέχει τις εντολές μου και τις τηρεί, τις εφαρμόζει, τις βιώνει, τις χαίρεται, τις απολαμβάνει. Αυτός είναι που με αγαπά. Και αυτός που με αγαπά θα αγαπηθεί από τον ουράνιο Πατέρα μου. Και εγώ θα τον αγαπήσω και θα εμφανίσω τον εαυτό μου σε Αυτόν. Αυτή η εμφάνεια, αυτή η φανέρωση του Χριστού μπορεί καμιά φορά βέβαια να είναι και εξωτερική, όπως ο Χριστός εμφανίστηκε σε κάποιους Αγίους. Κυρίως όμως είναι εσωτερική, μυστική, βιωματική. Είναι η εσωτερική πληροφόρηση που είχαν οι Άγιοι από τον ίδιο τον Χριστό, από το Άγιον Πνεύμα. Είναι αλληλένδετα αυτά. Δηλαδή, η τήρηση των εντολών και η αγάπη προς τον Χριστό είναι αλληλένδετα. Αλλά και η αγάπη του Χριστού προς εμάς. Αυτό είναι το σημαντικότερο και το σπουδαιότερο. Να ξέρουμε ότι καλό είναι να μας αγαπούν και οι άνθρωποι, κυρίως όμως να μας αγαπά η αγάπη, ο Χριστός.
1: Γι' αυτό ακριβώς και πρέπει, προκειμένου να γίνουμε και πιο πρακτικοί στη συζήτησή μας, γι' αυτό ακριβώς και πρέπει ο καθένας από εμάς να κοιτάξουμε στα τρίσβαθα της ψυχής μας τι είναι αυτά τα οποία μας αποκόπτουν από τη σχέση μας με τον Θεό, ώστε να μπορέσουμε εν ταπεινώσει εξομολογούμενοι και μετανοούντες, να ξαναβρούμε αυτή τη σχέση και να γίνουμε μέτοχοι ζωής αιωνίου. Και έχουμε ξαναπεί σε αυτές τις συζητήσεις μας ότι η σχέση και η κοινωνία με τον Θεό δεν είναι κάτι αριθμητικό, αλλά είναι κάτι ποιοτικό. Όταν λέω έχω κοινωνία με τον Θεό, όταν λέω γνωρίζω δηλαδή τον Θεό, δεν σημαίνει απλά και μόνο ότι επιφανειακά πήγα στην Εκκλησία ή ακόμη ότι άνοιξα το στόμα μου και έλαβα μέσα τον Θείο Μαργαρίτη, δηλαδή το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Άλλωστε αυτό το διευκρινίζουν και όλα εκείνα τα τροπάρια και οι ευχές που υπάρχουν στην ευχή της Θείας Μεταλήψεως, όπου εκεί βλέπουμε άνθρωπε μέλλον φαγήν σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς, άνθραξε γαρεστή. Και αναρωτιέται κανείς, μα είναι δυνατόν αυτό που είναι το σώμα του Χριστού, αυτό που είναι το αίμα του Χριστού, αυτό το οποίο είναι το φως του κόσμου, να είναι άνθραξ, να είναι κάρβουνο? Δεν έχει να κάνει με το τι στην ουσία του είναι αυτό το σώμα. Αυτό το σώμα και αυτό το αίμα όντως είναι φως. Το θέμα είναι αν η δική μου πνευματική οφθαλμή, αν η δική μου ψυχή είναι δεκτική αυτής της χάριτος και αυτού του φωτός. Διότι αν τα μάτια μου είναι χαλασμένα, τότε το φως του ήλιου όχι απλά δεν με ευεργετεί, αλλά αντιθέτως επιβαρύνει την πάθηση που έχω στα μάτια μου. Αν καθαρίσω τα μάτια μου, τότε εννοείται ότι το φως του ήλιου είναι ευεργετικό και με κάνει να είμαι διορατικός και να βλέπω εκείνα τα οποία υπάρχουν και μορφαίνουν το σύμπαν. Έτσι λοιπόν θέλω να επανέλθω σε αυτό με το οποίο ξεκίνησα τη σκέψη μου. Χρειάζεται εμείς οι οποίοι έχουμε το προνόμιο να είμαστε βαπτισμένοι ορθόδοξοι χριστιανοί, να επαναλαμβάνουμε αυτό το βάπτισμά μας, να καθαρίζουμε αυτό το λευκό χιτώνα, να καθαρίζουμε τα μάτια της ψυχής μας μέσα από την ταπείνωση και την μετάνοια. όταν υπάρχει ταπείνωση και μετάνοια, κάθε φορά έρχεται και μας αποκαλύπτεται ακόμη περισσότερο ο Θεός. Και γίνεται αυτή η σχέση κάτι χωρίς το οποίο δεν μπορούμε καν να ζήσουμε. Και γι' αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο μεγάλος αυτός θεολόγος της Εκκλησίας, έμεινε μέσα στην παράδοση με τη φράση την οποία φώναζε μέσα από το κελί του, και κάποιοι μάλιστα οι οποίοι τον άκουγαν να φωνάζει δυνατά νόμιζαν ότι έχει παρανοήσει. «Κύριε, φώτισόν μου το σκότος». Σημειωθεί το ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς είναι ο θεωρητικός διδάσκαλος της Εκκλησίας περί του Αγίου Φωτός. Αυτός λοιπόν ήταν ο οποίος ένιωθε τη στέρηση του Θείου Φωτός, διότι ακριβώς είχε εμπειρία του Θείου Φωτός. Ένας ο οποίος ζει στο σκοτάδι δεν μπορεί να νιώσει αυτήν την έλλειψη του φωτός, διότι δεν ξέρει τι είναι το φως. Ένας που έχει ζήσει το φως καταλαβαίνει τι σημαίνει να μειώνεται αυτό το φως ή να εκλείπει ακόμη πολύ περισσότερο, και διαρκώς φωνάζει «Κύριε, φώτισόν μου το σκότος». Αυτό το σκότος είναι ουσιαστικά η έλλειψη της αληθινής ζωής. Γι' αυτό είπαμε και στην αρχή ότι είναι συνώνυμα η κόλαση με την έλλειψη της αιωνίου ζωής, με το θάνατο. Είναι συνώνυμα ο παράδεισος με την αιώνια ζωή. Γι' αυτό ακριβώς όταν έρθει η ώρα της κρίσεως, μας λέει το Ιερό Ευαγγέλιο, μας λέει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, οι άνθρωποι οι οποίοι απέκοψαν τη σχέση τους με τον Δημιουργό θα απέλθουν εις το σκότος το εξώτερο. Το σκότος το εξώτερο είναι ακριβώς η έλλειψη κοινωνίας με το φως. Το οποίο δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται μέσα από καταναγκαστικές διαδικασίες. Είναι επιλογή τρόπου ζωής. Ο άνθρωπος επιλέγει αν θέλει να ζήσει μέσα σε μια ζωή φωτός ή αν θέλει να ζήσει μέσα σε έναν θάνατο σκότους και εμπειρίας κολάσεως.
0: Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του, στο 6ο κεφάλαιο. «Μη πλανάστε, Θεός ου μη κτηρίζεται, ο γαρ εάν σπείρει άνθρωπος, τούτο και θερήσει, ότι ο σπείρον εις την σάρκα εαυτού, εκ της σαρκός θερήσει φθοράν, ο δε σπείρον εις το πνεύμα, εκ του πνεύματος θερήσει ζωήν αιώνιον». Μην πλανιέστε, λέει, μην ξεγελέστε, όπως ξεγελάστηκαν οι πέντε μωρές παρθένες που ζούσαν με ψευδέστηση, με αυταπάτες, ότι ζούσαν την αιώνια ζωή από τούτη τη ζωή. Κι όμως είχαν επιφανειακή γνώση, χλωμή αγάπη και πίστη προς τον Χριστό. Μην ξεγελέστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, Θεός ου μη κτηρίζεται. Ο Θεός δεν εμπέζεται ούτε ξεγελέται, διότι είναι πάνσοφος και παντογνώστης. Αυτό το οποίο σπέρνει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει, διότι εκείνος που σαν σε χωράφι σπέρνει στο σώμα του αμαρτίες, θα θερήσει τον όλεθρο και την καταστροφή, την απώλεια της ψυχής του. Και εκείνος που σπέρνει στο πνεύμα του τις Άγιες Αρετές του Ευαγγελίου, την ταπείνωση, την αγάπη, την κατανόηση, την ανεκτικότητα, την υπομονή και όλες τις Άγιες Αρετές του Ευαγγελίου, αυτός θα θερήσει την αιώνια ζωή. Και έχει και έναν πολύ ωραίο καθρέφτη ο Άγιος Απόστολος Παύλος, διορθώνω, πάλι στην προς Γαλάτες επιστολή του, που λέγει «Φανερά δε εστί τα έργα της σαρκός, άτινα εστί, και είναι ολοφάνερα τα έργα της σάρκας, τα οποία είναι τα εξής περίπου», μας λέγει ο Άγιος Παύλος, «μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρία, φαρμακεία, δηλαδή μαγεία, έχθρε, αίρης, δηλαδή φιλονικίες, ζήλη, ζήλες, ζηλοτυπίες, θυμή, ερηθίε, δηλαδή φατρίες», έχει και μια άλλη λέξη την οποία τώρα λησμονώ, «ερε, διχοστασίε», που είναι οι διχόνιες, «ερέσεις», «φθόνη», «φόνη», «μέθε», «κόμη», είναι οι πολύ άσεμνες διασκεδάσεις, τα αισχρά γλέντια δηλαδή, «και τα όμοια τούτης, α προλέγω ημίν, καθώς και προείπων, ότι οι τι αυτά πράσοντες, βασιλείαν Θεού, ου κληρονομήσουσι. Πάντα όμως υπάρχει, όπως τονίσατε και εσείς, σεβασμιότατε, η μετάνοια. Διότι πολλοί, εκατομμύρια αμαρτωλών που ζούσαν αυτές τις καταστάσεις, όχι μόνο σώθηκαν, αλλά και αγίασαν. Όπως για παράδειγμα, ο Άγιος Μωυσής ο Αιθίωπς, που ήταν κανίβαλος, που ήταν άγριος και στο τέλος έγινε Άγιος δια των Αγίων Αρετών του Ευαγγελίου και κυρίως της μετανοίας. Αυτά λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος και ο ίδιος ο Κυριός μας μας λέει και πρακτικές μεθόδους. Λέει για παράδειγμα στο 8ο κεφάλαιο του Ιωάννου. Πώς μπορούμε δηλαδή να έχουμε μέσα μας από τώρα την αιώνια ζωή. Ο ακούων τον Λόγο του Θεού, αυτός που έχει τον Λόγο του Θεού, έχει από τούτη τη ζωή αιώνια ζωή, μας λέει ο Χριστός. Είναι αυτό που είπε στη Σαμαρίτισσα στο 4ο κεφάλαιο του Ιωάννου. «Πας ο πίνων εκ του ύδατος τούτου διψίσει πάλιν, ως δαν πει εκ του ύδατος ου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψίσει εις τον αιώνα, αλλά το είδωρ ο δώσω αυτό, γεννήσετε εν αυτό πηγή ύδατος αλλωμένου εις ζωήν αιώνιον». Οποιος πηγεί δηλαδή από αυτό το νερό, το φυσικό, του πηγαδιού ή της βρύσης, θα διψάσει πάλι. Όποιος όμως πηγεί από το νερό που θα του δώσω εγώ, δεν θα διψάσει ποτέ, αλλά το νερό αυτό θα μεταβληθεί μέσα του σε πηγή καθαρού, δροσιστικού και ζωογόνου νερού, που θα αναβλύζει και θα τρέχει και θα αρδεύει όλη την ύπαρξή του, και είναι η χάρις και η χαρά του Αγίου Πνεύματος και είναι ο Λόγος του Θεού. Στο 12ο κεφάλαιο του ίδιου Ευαγγελίου του Ιωάννου, ο Χριστός, επειδή ήταν και άνθρωπος, δεν ήταν μόνο Θεός, λέγει «Και είδα ότι η εντολή αυτού ζωή αιώνιος εστί. Γνωρίζω ότι η εντολή του ουρανίου Πατρός μου και Πατρός σας είναι αιώνια ζωή, διότι ο Λόγος του Θεού εμπερικλεί μέσα του μεταμορφωτική και ανακαινιστική δύναμη». Επίσης, η αιώνια ζωή υπάρχει στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας, όπως φαίνεται στο 6ο κεφάλαιο του Ιωάννου, όπου ο Χριστός μας λέγει «Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωή αιώνιον και εγώ αναστήσω αυτόν εν διεσχάτη ημέρα». Αυτός δηλαδή που συχνά κοινωνεί και αξίως, όπως λέει η Εκκλησία μας, με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθεται, αυτός έχει από τούτη τη ζωή μέσα του αιώνια ζωή. Γιατί η αιώνια ζωή είναι ο ίδιος ο Χριστός που παίρνουμε δια της Θείας Κοινωνίας μέσα μας.
1: Νομίζω ότι, επειδή άλλωστε περνάει και ο τηλεοπτικός μας χρόνος, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να κλείσουμε αυτές τις σκέψεις μας με αυτό το οποίο τώρα μόλις είπατε. Τελικά η Εκκλησία είναι η Θεία Ευχαριστία. Τελικά η Εκκλησία είναι η αιώνια ζωή. Τελικά η Εκκλησία είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, παρατηνόμενος εις τους αιώνας. Αν θέλουμε να είμαστε μέτοχοι ζωής αιωνίου, χρειάζεται να είμαστε πιστά μέλη της Εκκλησίας, που σημαίνει πιστοί μαθητές και ακόλουθοι του Ιησού Χριστού. Πράγμα το οποίο πρακτικά έχει να κάνει με την δεκτικότητα της χάριτος, δηλαδή την ταπείνωση και τη μετάνοιά μας. Όταν γίναμε χριστιανοί, ουσιαστικά καθαριστήκαμε από τις αμαρτίες μας. Αυτό λέει το σύμβολο της πίστεώς μας, ότι ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση των αμαρτιών. Αν θέλουμε να παραμείνουμε χριστιανοί, χρειάζεται διαρκώς να καθαρίζουμε την ψυχή μας μέσα από το βάπτισμα των δακρύων, που σημαίνει μέσα από την μετάνοια και την εξομολόγηση. Ούτως ώστε αυτή η Θεία Ευχαριστία να γίνεται η σάφεση των αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Όπως λέει ο Λειτουργός, όταν με την Αγία Λαβίδα μας δίδει

0: στολήν η οποία είναι γεμάτη από μπαλώματα και είναι ουσιαστικά ένα κουρέλι και να μας ενδύει με την στολή την πρώτη, δηλαδή τη στολή που είχαμε όταν ήμασταν μέσα στον παράδεισο, τη στολή που φοράνε τα παιδιά του Θεού μέσα στο παλάτι το οποίο ονομάζεται αιώνιο ζωή και βασιλεία των ουρανών. Αυτό θα ήθελα να είναι και το κλείσιμο των δικών μου σκέψεων, καλώντας όλους μας, πρώτα εμένα και όλους τους υπολείπους, σε μία επίγνωση της σχέσεώς μας με τον Θεό. Βλέποντας το πόσο απέχουμε από το να είμαστε τηρητές του θελήματός του, βλέποντας το πόσο απέχουμε από αυτήν την ταπείνωση την οποία ενδύθηκε ο ίδιος ο Θεός για να αφήσει σε όλους εμάς υπογραμμών, βλέποντας όλα αυτά, να κραυγάζουμε όπως και ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς, Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Και τότε θα ακούμε αυτήν την γαλήνια αλλά και τόσο ελπιδοφόρα φωνή του ίδιου του Θεού, ο οποίος είπε ότι εγώ ήλθον ειν ζωήν έχωση και περισσόν έχωση.
1: Τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, να θυμίσω ένα γεγονός που συνέβη την δεκαετία του 70. Μία κυρία από την Κόρινθο πήρε τηλέφωνο τον Άγιο Πορφύριο, τον Καυσοκαλυβίτη, και του είπε «Πάτερ, από τότε που εξομολογήθηκα σε εσάς και από τότε που μου διδάξατε την νοερά προσευχή, λέω το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με και μέρα και νύχτα και στον ύπνο μου και κλαίω από χαρά». Της λέει ο Άγιος Πορφύριος «Αυτό είναι η Θεία Χάρη, αυτό είναι η αιώνια ζωή. Πρόσεξε να μην σου φύγει η Θεία Χάρης, δηλαδή η αιώνια ζωή». Και τελειώνοντας, να θυμηθούμε από την θαυμάσια επί του όρους ομιλία του Κυρίου μας, που στο 7ο κεφάλαιο μεταξύ των άλλων λέγει και τα εξής: «Εισέλθετε δια της στενής πύλης, ότι διότι πλατεία η πύλη και ευρύχωρος η οδός, η απάγουσα εις την απώλειαν και πολλοί εισήν εις ερχόμενοι δι' αυτής. Τι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η απάγουσα εις την ζωήν και ολίγοι εισήν οι ευρίσκονται σε αυτήν. Η πόρτα της απώλειας και ο δρόμος της απώλειας είναι πλατιά και ευρύχωρος ο δρόμος της απώλειας. Η πόρτα του παραδείσου της αιώνιας ζωής είναι στενή, διότι έχει θλίψεις, έχει δοκιμασίες, έχει αγώνα με τον κακό εαυτό μας, με τον εγωισμό μας, με τα πάθη μας, τις αδυναμίες μας και ό,τι άλλο κακό. Και τέλος, να θυμηθούμε έναν λόγο που είπε ο Άγιος Απόστολος Παύλος στον μαθητή του Τιμόθεο. «Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως, επιλαβού της αιωνίου ζωής, εισήν και εκλήθης και ομολόγησας την καλήν μαρτυρίαν μετά πολλών μαρτύρων». Να αγωνίζεσαι, του λέει, του Τιμόθεου, και λέει και σε μένα και σε σένα και στον οποιοδήποτε χριστιανό όλων των εποχών και όλων των αιώνων, να αγωνίζεσαι τον καλό αγώνα της πίστεως, επιλαβού της αιωνίου ζωής. Πιάσε καλά, κράτα σφιχτά στα χέρια σου την αιώνια ζωή, στην οποία κλήθηκες και ομολόγησες ενώπιον πολλών μαρτύρων. Σε αυτή την αιώνια ζωή έχουμε κληθεί όλοι και να είμαστε πνευματικοί και όχι απνευμάτιστοι άνθρωποι. Από τούτη τη ζωή να ζούμε και να χαιρόμαστε και να απολαμβάνουμε την αιώνια ζωή, να εφρενόμαστε εν Κυρίω και μετά την τελική κρίση να χαιρόμαστε αιωνίως την αιώνιο ζωή του Παραδείσου. Ευλογείτε σεβασμιότατε, χαίρετε σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές.

Αγαπητοί μας ακροατές, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντόνισε ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 Σάββατο 20 του μηνός Ιουνίου. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάικς Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Θανάσης Παντελιός. Έναρξη του δελτίου με τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εκπνέει προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Την 5η, 26 Ιουνίου, θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Στην Ανακρίτρια Ηρακλείου, απολογούνται οι 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται στην Ελβετία με την παρουσία του ειδικού απεσταλμένου του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, την ώρα που εξετάζονται πιθανές συνομιλίες για την κίνηση της διαδικασίας γύρω από το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στους 31 βαθμούς Κελσίου. Και να περάσουμε στο δελτίο αναλυτικά. Στην τελική ευθεία μπαίνουν 7 νέες παρεμβάσεις οικονομικής ενίσχυσης νοικοκυριών, μισθωτών, επαγγελματιών και συνταξιούχων, οι οποίες θα εφαρμοστούν τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, αμέσως δηλαδή μόλις ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο έχει κατατεθεί και συζητείται ήδη στη Βουλή. Πρόκειται κυρίως για τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε τον Μάρτιο ο Πρωθυπουργός μετά και την ανακοίνωση της Eurostat, η οποία επιβεβαίωσε την δημοσιονομική υπεραπόδοση που κατέγραψε η Ελλάδα το 2025. Η πολιτική του οικονομικού επιτελείου στρατηγικά παραμένει η διανομή του πλεονάσματος με τρόπο δίκαιο. Ενός πλεονάσματος που δεν βασίζεται, όπως λέει η αντιπολίτευση, στους φόρους, πολύ περισσότερο τους έμεσους, αλλά στην ανάπτυξη, την τόνωση των επενδύσεων και φυσικά την πάταξη της φοροδιαφυγής. Και φυσικά δεν πρόκειται για προεκλογικές παροχές, καθώς αταλάντευτα ξεκαθαρίζουμε έναν εκλογικό ορίζοντα έως την άνοιξη του 2027. Οι φιλολαϊκές μας πολιτικές είναι αποσυνδεδεμένες από το πολιτικό σκηνικό. Το έχουμε αποδείξει εξάλλου, καθώς και πέρυσι δώσαμε σε πολλές κοινωνικές κατηγορίες χωρίς να υπάρχει ενδεχόμενο καλπών. Είμαστε full-time φιλολαϊκοί και όχι part-time, αναφέρει στη δήλωσή του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο νέος Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Στην πρώτη γραμμή των μέτρων άμεσης εφαρμογής βρίσκεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση για οικογένειες με παιδιά. Βάσει της διάταξης, άρθρο 16 του πολυνομοσχεδίου, προβλέπεται να καταβληθεί τις επόμενες ημέρες μέχρι τις 30 Ιουνίου το αργότερο. Η ενίσχυση ανέρχεται στα 150 ευρώ ανά τέκνο και το εισοδηματικό όριο τίθεται στις 40.000 ευρώ για ζευγάρια ή 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Τα ποσά θα κατατεθούν χωρίς αίτηση στον λογαριασμό IBAN που έχουν δηλώσει στην ΑΔΕ οι δικαιούχοι. Ειδική πρόβλεψη γίνεται και για τέκνα που έχουν γεννηθεί το 2026 μέχρι 31 Ιουλίου, δηλαδή ακόμη και μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, για τα οποία όμως πρέπει οι γονείς να υποβάλουν αίτηση απόδοσης ΑΦΜΗ έως 10 Αυγούστου προκειμένου να τους καταβληθεί στη συνέχεια το σχετικό ποσό. Σε κάθε περίπτωση, η ενίσχυση ορίζεται πως μένει αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συνυπολογίζεται σε εισοδηματικά όρια άλλων παροχών. Άλλα άρθρα του προσψήφιση νομοσχεδίου προβλέπουν ακόμη 6 νέα μέτρα και παροχές. Από την 1η Ιουλίου ξεκινάει καταβολή επιδόματος εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών ύψους 300 ευρώ το μήνα σε δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν σε υπουργεία, κρατικούς φορείς και οργανισμούς, ανεξάρτητες ή δικαστικές αρχές, σε θέσεις που προβλέπεται η χορήγηση προσωπικής διαφοράς και με την οποία η παροχή θα συμψηφίζεται. Για παράδειγμα, υπάλληλος με προσωπική διαφορά 200 ευρώ αυτή από Ιούλιο μηδενίζεται και θα δει μόνιμη αύξηση 100 ευρώ στο μισθό του. Πρόκειται για παροχή που θα ισχύει και για όσους θα προσλαμβάνονται στο εξής στις θέσεις αυτές. Από τη δημοσίευση του νόμου στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, τέλος Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου το αργότερο, ενεργοποιείται και η αύξηση του ακατάσχετου τραπεζικών λογαριασμών για φυσικά πρόσωπα από 1.250 σε 1.600 ευρώ. Η ρύθμιση αφορά οφειλές τόσο έναντι του δημοσίου όσο και ιδιωτών προς τράπεζες, προμηθευτές κλπ. Και απελευθερώνει ποσά έως 350 ευρώ επιπλέον κάθε μήνα, έως και 4.200 ευρώ το χρόνο δηλαδή, για εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά που τελούν ήδη σε μέτρα ίσπραξης ή και για όσους βρίσκονται στον προθάλαμο των κατασχέσεων χωρίς να τους έχει ακόμη επιβληθεί. Η δυνατότητα δίνεται για έναν και μόνο λογαριασμό, τον οποίο πρέπει να έχουν ορίσει ως ακατάσχετο με δήλωση που έχουν υποβάλει οι ίδιοι τόσο στην ΑΔΕ όσο και στην τράπεζά τους.
Μέσα στον Ιούλιο, αμέσως μόλις εκδοθεί και η σχετική εφαρμοστική εγκύκλιος, ενεργοποιείται και η νέα δυνατότητα άρσης κατασχέσεων λογαριασμών για βεβαιωμένες οφειλές στη φορολογική διοίκηση, εφόσον εξοφλήσουν το 1 τέταρτο της οφειλής τους και ρυθμίσουν τα λοιπά χρέη τους, δίνοντας άμεση διέξοδο για την αποδέσμευση όλων των λογαριασμών τους σε οφειλέτες που βρίσκονται ήδη σε καθεστώς κατάσχεσης. Μετά τη δημοσίευση του νόμου, ενεργοποιείται επίσης και η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για να μπορέσουν οι οφειλέτες να αποπληρώσουν παλαιά χρέη προς τη φορολογική και τελωνιακή διοίκηση σε έως 6 χρόνια αντί 2 έτη που επιτρέπει η πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Καλύπτει οφειλές που είχαν δημιουργηθεί πριν το 2024, εφόσον δεν ήταν σε ενεργή ρύθμιση την 21η Τετάρτου 2026. Η αίτηση του οφειλέτη πρέπει να υποβληθεί έως 31/12/2026 το αργότερο στην πλατφόρμα MyAAD, όπου θα εμφανιστεί η σχετική επιλογή. Άμεσα ο οφειλέτης ανακτά αποδεικτικό ενημερότητας, ενώ για όσους ενταχθούν προβλέπεται και δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης με απαλλαγή από τους αναλογούντες τόκους της ρύθμισης. Ορίζεται ελάχιστη δόση από 30 ευρώ και η πρώτη καταβολή πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 3 ημερών από την αίτηση, αλλιώς η ρύθμιση χάνεται. Επίσης, ενεργοποιείται αντίστοιχη ρύθμιση έως 72 δόσεων και για οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ασφαλιστικά ταμεία ΕΦΚΑ και ΑΟ. Αφορά χρέη που ανάγονται έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023, δεν τελούσαν σε ρύθμιση κατά την 21η Απριλίου 2026 και έχουν ελάχιστη μηνιαία δόση 30 ευρώ. Τέλη Ιουλίου ανοίγει όμως και ο εξοδικαστικός μηχανισμός για οφειλέτες με χρέη κάτω από 10.000 ευρώ, οι οποίοι ως τώρα αποκλείονταν αυτομάτως από τα κουρέματα οφειλών και τις έως 240 δόσεις για οφειλές στο δημόσιο ή τις έως 420 δόσεις προς τράπεζες και χρηματοδοτικούς φορείς που αυτός προσφέρει. Η σχετική διάταξη άρθρο 13 που μειώνει το ελάχιστο όριο οφειλών για ένταξη από 10.000 σε 5.000 ευρώ ενεργοποιείται έναν μήνα μετά τη δημοσίευση του νόμου για να δοθεί χρόνος να ολοκληρωθούν οι τεχνικές αλλαγές στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού. Το πολυνομοσχέδιο προβλέπει όμως και επιπλέον παροχές ή μέτρα στήριξης τα οποία ενεργοποιούνται μετά το καλοκαίρι. Από τον Σεπτέμβριο ξεκινά η δεύτερη μεγάλη φάση των παρεμβάσεων. Προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού, επιδότηση 2 ενοικίων για εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια, αλλά και αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε συνταξιούχους και ευάλωτους από 250 σε 300 ευρώ με διευρυμένα κριτήρια για την ένταξη περισσότερων δικαιούχων. Είναι σαφές το μήνυμα που στέλνουμε ως κυβέρνηση στην κοινωνία λίγους μήνες πριν τη ΔΕΘ. Μήνυμα στήριξης σειράς κοινωνικών ομάδων. Μήνυμα που αποτυπώνει καθαρά την πρόθεση παροχής βοήθειας σε συνταξιούχους, οικογένειες, παιδιά, με ταυτόχρονο προσανατολισμό στην επίλυση θεμάτων στέγασης, αλλά και δράσεις για όσους αναζητούν διεξόδους από τα ιδιωτικά τους χρέη, τονίζει στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ποσό που ξεπερνά τα 1,38 δισεκατομμύρια ευρώ θα καταβληθεί σε περισσότερους από 2,68 εκατομμύρια δικαιούχους την περίοδο 22 έως 26 Ιουνίου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του ΙΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το μεγαλύτερο μέρος των καταβολών αφορά τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Ιουλίου 2026, ενώ πληρωμές θα πραγματοποιηθούν επίσης για επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας, προγράμματα απασχόλησης και εφάπαξ παροχές. Στις 22 Ιουνίου θα καταβληθούν 14,4 εκατομμύρια ευρώ σε 29.766 δικαιούχους για διάφορες παροχές του φορέα. Στις 25 Ιουνίου θα πιστωθούν 1,32 δισεκατομμύρια ευρώ σε 2.612.951 συνταξιούχους για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Ιουλίου. Παράλληλα, από τις 22 έως τις 26 Ιουνίου θα καταβληθούν συνολικά 14,5 εκατομμύρια ευρώ σε 650 δικαιούχους στο πλαίσιο έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ παροχές. Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα προχωρήσει σε πληρωμές συνολικού ύψους άνω των 32 εκατομμυρίων ευρώ. Ειδικότερα, θα καταβληθούν 15 εκατομμύρια ευρώ σε 25.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές, 1 εκατομμύριο ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 16 εκατομμύρια ευρώ σε 15.000 δικαιούχους μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Επιπλέον προβλέπεται η καταβολή 50.000 ευρώ σε 85 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινοφελούς χαρακτήρα και συνολικά οι καταβολές της εβδομάδας ανέρχονται
σε 1.382.802.802.408,96 ευρώ και αφορούν 2.684.952 δικαιούχους σε ολόκληρη τη χώρα, με τις συντάξεις να απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος των πληρωμών. Το Υπουργείο Τουρισμού τονίζει ότι ο τουρισμός αποτελεί κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα προσβάσιμο σε όλους και παρουσιάζει το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027» ως αναβαθμισμένη εκδοχή του προηγούμενου κύκλου. Στόχος είναι η διεύρυνση των δικαιούχων, η ενίσχυση της ελληνικής οικογένειας, η στήριξη ατόμων με αναπηρία και πολυτέκνων, καθώς και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με έμφαση στον ορεινό και λιγότερο προβεβλημένο τουρισμό. Το νέο πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις. Η πρώτη φάση θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027. Δεν προβλέπεται ενδιάμεση κλήρωση, καθώς οι δικαιούχοι της δεύτερης φάσης θα αντιληθούν από τους πίνακες μη κληρωθέντων της κλήρωσης της πρώτης φάσης, καθώς στόχος είναι η συνεχής ροή του προγράμματος και η κάλυψη της χειμερινής περιόδου τόσο του 2026 όσο και του 2027 στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής για την ενίσχυση του ορεινού τουρισμού. Η νέα δομή παρέχει αυξημένη ευελιξία, βελτιωμένη απορρόφηση πόρων και τη δυνατότητα ευρύτερης συμμετοχής των πολιτών. Το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» ενσωματώνει μια σαφή στρατηγική για την ενίσχυση των πλάγιων μηνών Οκτώβριο έως Απρίλιο, κατευθύνοντας το 70% του διαθέσιμου προϋπολογισμού στους μήνες αυτούς. Στο ίδιο πλαίσιο, το πρόγραμμα συνδέεται και με την ευρύτερη καμπάνια του Υπουργείου Τουρισμού για την ορεινή Ελλάδα, συμβάλλοντας στην ανάδειξη και ενίσχυση λιγότερο προβεβλημένων ορεινών προορισμών, με στόχο την ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη και τη διασπορά των επισκεπτών σε όλη την επικράτεια. Επιπροσθέτως, το πρόγραμμα διευρύνει σημαντικά τα εισοδηματικά κριτήρια, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων οικοκυριών της μεσαίας τάξης. Συγκεκριμένα, τα όρια αυξάνονται μεταξύ άλλων από 19.000 ευρώ σε 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς τέκνα και από 31.000 ευρώ σε 33.000 ευρώ για έγγαμους χωρίς τέκνα, ενώ για οικογένειες με περισσότερα παιδιά τα ανώτατα όρια επεκτείνονται σημαντικά, φτάνοντας έως και τα 58.000 ευρώ, διευρύνοντας ουσιαστικά το εύρος των δυνητικών δικαιούχων. Για πρώτη φορά, στο πλαίσιο του προγράμματος, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε άτομα με αναπηρία περισσότερο από 67% και σε οικογένειες με τέκνα, άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων, ενισχύοντας την ισότιμη πρόσβαση στις διακοπές και τον κοινωνικό χαρακτήρα της πολιτικής τουρισμού. Επιπλέον, εισάγεται νέα στοχευμένη ενίσχυση για τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς προβλέπεται πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω, ενισχύοντας έμπρακτα τις μεγάλες οικογένειες. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη διαφοροποιείται ουσιαστικά από το πρόγραμμα του 2025, στο οποίο η επιδότηση αφορούσε αποκλειστικά τον δικαιούχο και δεν αυξανόταν με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών. Παράλληλα, διατηρείται και αναβαθμίζεται η χρήση της άειλης ψηφιακής κάρτας ως αποκλειστικού μέσου αξιοποίησης του ποσού επιδότησης, με πλήρη αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών υποδομών του κράτους μέσω των σχετικών πλατφόρμων gov.gr και vouchers.gov.gr. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα ενισχύει την προσβασιμότητα των πολιτών με δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και μέσω των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών, καθώς και με την υποστήριξη οργανωμένου μηχανισμού εξυπηρέτησης, διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο τη συμμετοχή. Τα βασικά χαρακτηριστικά ενίσχυσης παραμένουν ισχυρά, με ποσά επιδότησης που κυμαίνονται από 200 έως και 600 ευρώ, ανάλογα με την περίοδο και την κατηγορία δικαιούχων και με τη διαδικασία επιλογής να πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, διασφαλίζοντας διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής. Σημειώνεται ότι η έναρξη υποβολής αιτήσεων θα λάβει χώρα τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων, με τις δηλώσεις που είχαν υποβληθεί έως το πρωί της 19ης Ιουνίου να ανέρχονται σε 574.894. Οι ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές των οικοπαίδων έχουν περιθώριο μέχρι μεθαύριο, Δευτέρα 22 Ιουνίου, να προβούν στον καθαρισμό των οικοπαίδων τους, ενώ υποχρεούνται
να τα συντηρούν καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, οι πολίτες θα πρέπει να δηλώσουν τους καθαρισμούς των οικοπαίδων τους στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής και Πολιτικής Προστασίας. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ και πυροσβεστικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας. Μάλιστα, όπως υπογράμμισε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, από την 3η 23 Ιουνίου θα ξεκινούν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Θα πρέπει να έχουν τελειώσει και από την Τρίτη μπαίνουμε για τους ελέγχους, σημείωσε, εξηγώντας ότι οι Δήμοι έχουν την κύρια αρμοδιότητα με την συνδρομή των κατατόπους πυροσβεστικών υπηρεσιών. Όπως είπε, οι υπηρεσίες θα επιθεωρήσουν τις περιοχές ευθύνης τους, θα περιδιαβούν όλους τους δρόμους και θα δούνε πού είναι τα ακαθάριστα, ώστε να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες επιβολής προστήμων και καθαρισμού όπου απαιτείται. Παράλληλα, κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση, επισημένοντας ότι η απόφαση είχε ληφθεί βάσει των εισηγήσεων της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Η παράταση έχει δοθεί. Κλείνει το περιθώριο στις 22 του μήνα. Δεν μπορεί να δοθεί άλλη παράταση γιατί η κλιματική κρίση δεν μας δίνει παράταση, τόνισε χαρακτηριστικά. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε μέσα στην εβδομάδα με τους αντιδημάρχους πολιτικής προστασίας όλων των Δήμων Αττικής, ο κ. Τουρνάς κάλεσε επίσης τους Δήμους να ολοκληρώσουν άμεσα τις εργασίες που τους αναλογούν, αλλά και να διευκολύνουν τους πολίτες στη διαχείριση των υπολοιμάτων καθαρισμού. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε από τους Δήμους να ορίσουν και να γνωστοποιήσουν σημεία συγκέντρωσης κλαδεμάτων και φυτικών υπολοιμάτων, ώστε οι πολίτες που καθαρίζουν τις ιδιοκτησίες τους να γνωρίζουν πού μπορούν να τα αποθέτουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη υπό τον κύριο Τουρνά με τους διοικητές των πυροσβεστικών υπηρεσιών, την ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος και ανώτατα στελέχη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα τεθούν στο επίκεντρο οι καθαρισμοί των οικοπαίδων αλλά και οι έλεγχοι που θα ακολουθήσουν για την εφαρμογή του μέτρου. Όσον αφορά τα πρόστιμα και τις κυρώσεις, σύμφωνα με τη σχετική οικία που είχε δημοσιευθεί, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προβλέπονται τα εξής. Για μη υποβολή δήλωσης 500 ευρώ εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης. 100 ευρώ εφόσον έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση. Για μη καθαρισμό οικοπαίδου ακάλυπτου χώρου σε 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο όριο 2.000 ευρώ. Αυτεπάγγελτος καθαρισμός από τον Δήμο με καταλογισμό δαπάνης, ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Όσον αφορά τους καθαρισμούς, αφορούν ιδίως περιοχές εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμών, καθώς και εκτάσεις σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτές, εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία. Οι απαιτούμενες εργασίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων απομάκρυνση ξηρής βλάστησης και φυτικών υπολοιμάτων, κλάδεμα δέντρων και αραίωση θάμνων, συλλογή και μεταφορά υλικών καθαρισμού, απομάκρυνση έφλεκτων υλικών και απορριμμάτων, διατήρηση χαμηλού φορτίου καύσιμης ύλης καθ' όλη την περίοδο υψηλού κινδύνου. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προχωρά στις τελευταίες διαδικασίες για την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων με στόχο την έγκαιρη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του Υπουργείου, έχει ήδη αποσταλεί οδηγία προς όλα τα βαθμολογικά κέντρα της χώρας, προκειμένου να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες βαθμολόγησης των πανελλαδικών εξεταζόμενων μαθημάτων γενικής παιδείας προσανατολισμού και ειδικότητας. Στόχος είναι η έκδοση και ανακοίνωση των βαθμολογιών των υποψηφίων των γενικών λυκείων και των επαγγελματικών λυκείων την 5η 25 Ιουνίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιά Κροβίλη, στον Δήμο Μαρονία Σαπών, χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές. Δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,6 και 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν με μόλις 6 λεπτά διαφορά ανατολικά της Γάβδου και έγιναν αισθητές σε όλη την Κρήτη. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, οι σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν στις 12:31 και 12:37 στη θαλάσσια περιοχή 6 χιλιόμετρα ανατολικά της Γάβδου και είχαν εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα. Η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης επανέρχεται από σήμερα Σάββατο σε κανονική εμπορική λειτουργία σύμφωνα με το προϋπάρχον πρόγραμμα δρομολογίων Δευτέρα έως Κυριακή 5 και 4 το πρωί με 11 το βράδυ, όπως αναφέρει η ενημέρωση της αρμόδιας εταιρείας. Από σήμερα λοιπόν οι κάτοχοι καρτών με ενεργό πακέτο διαδρομών για το χρονικό διάστημα 29 5 έως και 19 6, ημερομηνίες κατά τις οποίες η γραμμή παρέμεινε εκτός επιβατικής λειτουργίας για τη διεξαγωγή των ελέγχων
έλεγχων και των δοκιμών για την ενσωμάτωση της επέκτασης προς Καλαμαριά στο δίκτυο μπορούν να απευθύνονται σε ένα από τα εκδοτήρια των σταθμών για τη φόρτιση των καρτών τους με το αντίστοιχο του υπολείπου τους για τις ημέρες που δεν ήταν δυνατή η χρήση τους. Η γραμμή 1, η οποία επιστρατεύθηκε στις 29 Μαΐου προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες μετακίνησης που προέκυψαν λόγω της προσωρινής διακοπής στη λειτουργία του μετρό, έκλεισε χθες Παρασκευή 19 Ιουνίου τον κύκλο της. Θύμα ξυλοδαρμού από δύο αδέρφια έπεσε ένας 25χρονος Αλβανός στην περιοχή της Νεάπολης στη Θεσσαλονίκη. Η ελληνική αστυνομία έπειτα από έρευνες ταυτοποίησε τα στοιχεία των δραστών και σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία. Στην ανακρίτρια Ηρακλείου απολογούνται οι 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται εκτός από τις 7 άλλα 76 άτομα. 5 είναι συνεργοί του κυκλώματος και 71 άτομα είναι χρήστες. Στο Αγρίνιο εντοπίστηκε ο κεντρικός διακομιστής και σήμερα στον ανακριτή οδηγούνται ένας 63χρονος από τη Σάμο, ο 31 ετών γιος του, ο οποίος συνελήφθη στην Κέρκυρα, ο δεύτερος γιος του ηλικίας 42 ετών που συνελήφθη στην Αθήνα, ένας συνταξιούχος από το Αγρίνιο, ενώ από το Ηράκλειο ένας ιδιωτικός υπάλληλος, η 39χρονη σύζυγός του και ο 36χρονος αδελφός της. Από το 2017 φέρονται να έχουν αναπτύξει ένα ιδιαίτερα οργανωμένο πολυεπίπεδο σε υποδομές σύστημα αναμετάδοσης προγραμμάτων συνδρομητικών μέσων με μεγάλο αριθμό χρηστών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Χρησιμοποιούσαν υπερσύγχρονες συσκευές και έκαναν συνεχή αναβάθμιση λογισμικού προκειμένου να μπορούν να διαθέτουν όλες αυτές τις υπηρεσίες στους πελάτες τους, είτε έχουν εντοπιστεί χρήματα και μάλιστα με μια δεδαλώδη διαδρομή. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τα χρήματα σε 58 τραπεζικούς λογαριασμούς σε 10 συνολικά χώρες, τα οποία μάλιστα ακολούθησαν μια δεδαλώδη διαδρομή προκειμένου να χάνονται τα ίχνη τους και να είναι δύσκολος ο εντοπισμός από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Το συνολικό οικονομικό όφελος για την εγκληματική οργάνωση υπολογίζεται σε 7 εκατομμύρια ευρώ και η ζημία για τους παρόχους υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια. Εξαρθρώθηκε από την υποδιεύθυνση αστυνομίας Καρπάθου συμμορία που εξαπατούσε πολίτες στο νησί με αποτέλεσμα τη σύλληψη δύο εμεδαπών ηλικίες 19 και 23 ετών και την ταυτοποίηση ακόμη δύο μελών της ηλικίας 20 και 21 ετών. Η υπόθεση οδήγησε στην άμεση εξιχνίαση 5 περιπτώσεων απάτης που καταγράφηκαν το τελευταίο διήμερο. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η αστυνομία, σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες κατ' εξακολούθηση και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και τα δύο ακόμη ταυτοποιημένα μέλη της ομάδας. Η συμμορία αποτελούνταν από τουλάχιστον 4 άτομα που δρούσαν συντονισμένα, έχοντας διακριτούς ρόλους και συγκεκριμένη μεθοδολογία. Προχθές το απόγευμα, άτομο που προσποιούνταν υπάλληλο λογιστικού γραφείου επικοινώνησε τηλεφωνικά με 5 πολίτες στην Κάρπαθο. Σε δύο περιπτώσεις, κατάφερε να πείσει γυναίκες να παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα που διατηρούσαν στις οικίες τους, με το πρόσχημα ότι θα καταγράφονταν προκειμένου να επιδοτηθούν από το κράτος και να αποφευχθεί η φορολόγησή τους. Την εφαρμογή που πιλωτικής δράσης στοχευμένης εξαλίευσης του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες παράκτιους αλιείς με οικονομικό κίνητρο για τη συμμετοχή τους περιλαμβάνει το σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του είδους στις ελληνικές θάλασσες που επεξεργάζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σύμφωνα με το σχεδιασμό που βρίσκεται υπό επεξεργασία, η αντιμετώπιση του προβλήματος θα βασιστεί σε ένα πλέγμα παρεμβάσεων που περιλαμβάνει την επιστημονική παρακολούθηση του φαινομένου, την καταγραφή των συλλήψεων, τον εντοπισμό περιοχών όπου συγκεντρώνεται και αναπαράγεται το είδος, τη συνεργασία με ερευνητικούς φορείς, την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, καθώς και τη δημιουργία διαδικασιών ασφαλούς διαχείρισης της βιομάζας που τα συλλέγεται. Ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump, ο Steve Witkoff, μεταβαίνει στην Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν με σκοπό τη σύναψη οριστικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διευθέτηση της διένεξης για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ανέφερε
Χθες Παρασκευή, δημοσιογραφικός ιστότοπος, επικαλούμενος μη κατονομαζόμενη πηγή του στην Αμερικανική κυβέρνηση. Ο γαμπρός του κ. Τραμπ, ο Τζάρετ Κούσνερ, βρίσκεται ήδη στην Ελβετία, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Μία 46χρονη τουρίστρια από την Ιταλία έχασε τη ζωή της έπειτα από εκτεταμένη πυρκαγιά που ξέσπασε σε τουριστικό θέρετρο στη Δομινικανή Δημοκρατία, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών. Δύο εμπορευματικές αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Μόναχο της Γερμανίας, με αποτέλεσμα δύο βαγόνια να εκτροχιαστούν και να πέσουν από γέφυρα στο έδαφος, σύμφωνα με την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι ένα άτομο τραυματίστηκε σοβαρά. Ένα νέο κύμα καύσωνα πλήττει ήδη τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη από την Ισπανία έως το Ηνωμένο Βασίλειο, επηρεάζοντας δεκάδες εκατομμύρια πολίτες. Πρόκειται για το δεύτερο επεισόδιο ακραία ζέστης που καταγράφεται στη Δυτική Ευρώπη σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα, με τις αρχές σε Βρετανία, Γαλλία, Ελβετία, Γερμανία και Ισπανία να έχουν αυξήσει τα επίπεδα συναγερμού. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, ιδίως στη Γαλλία, όπου το φαινόμενο ενδέχεται να εξελιχθεί σε ένα από τα σοβαρότερα των τελευταίων δεκαετιών. Η θανατηφόρα παραλλαγή τα 5 της γρίπης των πτηνών εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Αυστραλία σε αποδημητικό πτηνό που βρέθηκε νεκρό σε απομακρυσμένη παραλία στο νότιο τμήμα της χώρας. Η χώρα, η οποία μέχρι σήμερα ήταν η τελευταία ήπειρος χωρίς καταγεγραμμένη εξάπλωση της συγκεκριμένης ασθένειας, είχε επενδύσει τα προηγούμενα χρόνια σημαντικούς πόρους και προετοιμασία στο πλαίσιο της βιοασφάλειας. Σύμφωνα με τις αρχές, περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι το πτηνό έφερε το στέλεχος ΙΤΑ 5 έπειτα από αρχικό ύποπτο θετικό αποτέλεσμα για γρήπη των πτηνών. Η Ομοσπονδιακή Υπουργός Γεωργίας, Τζούλι Κόλινς, ανακοίνωσε την επιβεβαίωση σήμερα, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της εξέλιξης για τη χώρα. Γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά. Μακεδονία, Θράκη, γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι 3 με 4 και ανατολικά έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς. Και στην Δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι 2 με 3 και από το μεσημέρι βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 31 και στα ηπειρωτικά 32 τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου, στο εσωτερικό της Ήπειρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά και τα νότια 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες και Κρήτη, γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7, πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα Δωδεκάνησα, όπου τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός και στην Αττική, με τους ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα, οπότε πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι προς το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Θανάσης Παντελιός. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ένα ημίωρο με γνήσια ρωμαϊκή μουσική από το σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5. Την εκπομπή επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Στέλιος Κατσιάνης και ο Γιάννης Τσιαμούλης.

Φίλοι, χαίρετε. Καράβι και ταξιδεύει το Άγιον Όρος, μας τραγούδησε ο Χρήστος Τσιαμούλης σε στίχους του μοναχού Μωυσή, που μελοποίησε ο ίδιος. Στη συνέχεια θα πάμε στην Αστυπάλια και η Μαρία Θεοφανίδου, η Ουρανία Συνοπούλου και η Ειρήνη Δερέμπη θα μας τραγουδήσουν «Κυρά μου Πορταΐτισσα». Πάνω στο γνωστό σκοπό των Δεκανήσων Γιάλα έχουν προσαρμοστεί δίστια του γάμου που ξεκινάνε πάντα με την επίκληση στη χάρη της Παναγίας της Πορταΐτισσας, που λατρεύεται σε μια από τις ομορφότερες εκκλησίες των Δεκανήσων.

Ο Παναγιά μου Σκιαδενή, η σκοπός της αυγής. Μελωδία από την Νότια Ρόδο. Ειδικά στο πανηγύρι της Σκιαδενής, στο μόνιμο μοναστήρι κοντά στο Μεσαναγρό, στις 8 Σεπτεμβρίου, μετά το κλέντι κατά τις 4 το πρωί, μπροστά στην εικόνα οι γυναίκες τραγουδούν δύστιχα αφιερωμένα στην Παναγία, αλλά και στους ξενιτεμένους. Τραγουδάει και παίζει λύρα ο Γιάννης Κλαδάκης και λαούται ο Θεοδόσης Περσελής.

Θα παραμείνουμε στα Δωδεκάνησα και θα πάμε στην Κό και στο Ασφενδιού και θα ακούσουμε τον Εφικάτο, ένα τραγούδι που τραγουδιέται όταν βγαίνει το ζευγάρι για χορό. Τραγουδά ο Μανώλης Πόγιας.

πάλι στην ΚΟ και θα ακούσουμε «Στείλε με μάνα στο νερό». Ένας από τους πιο αγαπημένους σκοπούς της ΚΟ, στον οποίο όμως λέγονται πάντα τα ίδια αντίστοιχα από μινάρι από παλιό ζμενέικο τραγούδι. Τραγουδάει η Άννα Καραμπεσίνη Σαρή, βιολί παίζει ο Παπαγιώρης Κανδαλίδης και λαού του Αντώνης Γερασκλής σε ηχογράφηση του 1958.

από τις εκδόσεις του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής και το δίσκο με τις αρμόνικες της πόλης, σε επιμέλεια Κυριάκου Γκουβέντα, Λάζαρου Κουλαξίζη, Γιώργου Κωστάτζου και Ανδρέα Τσεκούρα, θα ακούσουμε το Λιμναίικο Ζεμπέκικο.

αποφάσισα να γίνω στην Αγία Σοφιά Κουμπές, παλιός λαϊκός σκοπός, τον οποίο προσαρμόζονται δύστιχα σε ηχοπλάγιο τετάρτου Μακάμι Ράστ και αργό επτάσιμο μέτρο που χορεύεται αντικριστά σαν ζεϊμπέκικο. Το τραγουδάει η Κατερίνα Παπαδοπούλου.

Ακούσαμε γνήσια ρωμαϊκή μουσική από το σταθμό της Εκκλησίας που επιμελήθηκαν ο Γιάννης Τσιαμούλης και ο Στέλιος Χατσιάνης. Στον ήχο ο Σόζον Ιριώτης.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλό σας μεσημέρι. Είμαστε και σήμερα κοντά σας για να σας κρατήσουμε συντροφιά με τον ελληνικό μουσικό πολιτισμό μας, δηλαδή τη βυζαντινή μουσική και το δημοτικό τραγούδι. Όπως πάντα, το πρώτο ημίωρο το αφιερώνουμε στη βυζαντινή μουσική. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία υπήρξε πάντοτε ο θεματοφύλακας των ιερών μας παραδόσεων και κυβωτός που περιέθαλψε και διαφύλαξε στους κόρπους της την ορθόδοξη μουσική μας παράδοση. Η βυζαντινή μουσική, παρόλες τις δοκιμασίες, επιβουλές και ποικίλες εξωτερικές επιδράσεις που κατά καιρούς δέχτηκε, στάθηκε ακλόνητη και μοναδική λειτουργική μουσική της Ορθοδοξίας. Οι βυζαντινές μελωδίες αποτέλεσαν και αποτελούν βίωμα αιώνων ριζωμένο στις ψυχές των Ορθοδόξων χριστιανών. Αδιάκοποι και συνεχείς πνευματικοί αγώνες διαφύλαξαν αλόβητο τον προγονικό μας μουσικό θησαυρό που κοσμεί τον απαστράπτοντα χιτώνα του βυζαντινού πολιτισμού ως κόσμημα ανυπολόγιστης αξίας. Ευθύς εξ αρχής, όταν άρχισε να συστηματοποιείται σε κάποιο βαθμό η ψαλμωδία στις λατρευτικές συνάξεις, από τον 4ο περίπου αιώνα, η Εκκλησία αντιμετώπισε με πολύ σοβαρότητα τον υμνολογικό και ψαλμωδικό το ψαλμωδικό αυτό θέμα. Από τότε κιόλας άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα σημεία που προϊόνιζαν τους κλειδονισμούς και τις επιβουλές που θα αντιμετώπιζε στο διάβα των αιώνων η εκκλησιαστική μουσική. Και στο σημείο αυτό θα βάλουμε τον πρώτο μας ύμνο, που είναι η έννη του δευτέρου ήχου. Τους ακούμε από τον αείμνηστο πρωτοψάλτη Τσαμκυράνη.

Όπως ακούσαμε εδώ τώρα, το παιδί που ακούστηκε προηγουμένως είναι ο Νεοχωρίτης, ο πρωτοψάλτης του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη, που είχε δάσκαλο τον Ματθαίο τον Τσαμκυράνη, ο οποίος τώρα είναι αείμνηστος. Βάζουμε βέβαια, ακούσαμε τους ένους του δευτέρου ήχου, διότι αύριο ο ήχος είναι δεύτερος. Και να συνεχίσουμε να πούμε ότι οι πατέρες της εποχής, Ιωάννης Χρυσόστομος, Μέγας Αθανάσιος, Μέγας Βασίλειος, Ιερώνυμος, Ισίδωρος ο Πύλους Ιώτης, Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, Ιερός Αυγουστίνος και άλλοι, αντέδρασαν με σφοδρότητα εναντίον όλων αυτών των αιρετικών κινήσεων που είχε κάνει δηλαδή ο Άριος για να βάλει εξωτερική μουσική, αισθησιακή κατά κάποιο τρόπο. Οργάνωσαν λοιπόν και συστηματοποίησαν ακόμη περισσότερο την εκκλησιαστική μουσική και συνέταξαν ειδικούς κανόνες με τους οποίους καθόριζαν και κατέγραφαν τις καθαρές εκκλησιαστικές μελωδίες που έπρεπε να ψάλλονται και να χρησιμοποιούνται και ξεχώριζαν τις εθνικές και θυμελικές μελωδίες όπως και τις μελοποιήσεις των αιρετικών τις οποίες απαγόρευαν. Συνέθεσαν νέους ύμνους τεχνικούς και πρωτότυπους, αλλά με θρησκευτικό και καθαρά αντιαιρετικό περιεχόμενο. «Δεν επιδιώκουμε την εφωνία», έλεγε ο Μέγας Αθανάσιος. «Η ψυχή λησμονεί τις ειδονές και σκέπτεται μόνο το αγαθό». Παράλληλα, η Εκκλησία με εμφανή την πρόθεση να μην αποξενωθεί τελείως η εκκλησιαστική μουσική από τη μουσική της κοσμικής ζωής, όσοι είδος αντιπερισπασμού προς τις θυμελικές μελωδίες των αιρετικών, εισήγαγε και χρησιμοποίησε σε πολλές τελετουργίες χαρμόσυνες και ευχάριστες μελωδίες. Παραδείγματος χάρη, ο χορός του Ισαΐα στην ακολουθία του γάμου, η κατά πλεονασμό χρήση του πανηγυρικού και χαρμόσυνου πλαγίου του πρώτου ήχου κλπ. Κράτησε όμως μακριά από τις ιερές ακολουθίες τα όργανα και τις ορχήστρες της κοσμικής μουσικής. Και στο σημείο αυτό θα ακούσουμε και τον επόμενό μας ύμνο, που είναι το τρίτο εωθινό, το οποίο θα αποδώσει ο μεγάλος πρωτοψάλτης Δημήτρης Νερατζής, ο οποίος είναι γνωστό ότι έψαλε επί σειρά ετών στο Ίδρυμα της Ευαγγελιστρίας Τίνου. Ας το ακούσουμε.

και ακούσαμε το τρίτο εωθινό, σε ήχο τρίτο που θα ακούσουμε αύριο από τον Δημήτρη τον Νερατζή σε μια ζωντανή ηχογράφηση που έκανε στην Παναγία Φανερωμένη στο Αίγιο πριν από μερικά χρόνια. Λοιπόν, στη συνέχεια θα αναφερθούμε εκεί που σταματήσαμε την προηγούμενη εκπομπή μας, την αναφορά μας δηλαδή σε μεγάλους πρωτοψάλτες του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα. Είχαμε σταματήσει στο μεγάλο και καλήφωνο πρωτοψάλτη Κωνσταντίνο Κυρίκο, ο οποίος πέρασε και από τη Σύρο και δίδαξε μάλιστα. Λοιπόν, ένας μεγάλος άλλος ψάλτης ήταν ο Αλέξανδρος Βυζάντιος, λόγιος μουσικοδιδάσκαλος της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, όπου δίδαξε επί 18 χρόνια. Υπήρξε μαθητής του Πέτρου Αγιοταφίτη και αναδείχθηκε και σε ικανότατο μελοποιό. Έγραψε πολλά θεωρητικά θέματα, τα οποία περιέλαβε στο βιβλίο του «Δωδεκαήμερον». Μελοποίησε και εξέδωσε πολλά μαθήματα, όπως τα 11 εωθινά και το «Χερουβικάριον». Άλλος μεγάλος πρωτοψάλτης ήταν ο Μητροπολίτης Λίμνου, Καστοριάς και Σάμου, ο Αθανάσιος Καποράλης, που γεννήθηκε το 1850 και πέθανε το 1903. Είναι από τους πιο διακεκριμένους κληρικούς του Οικουμενικού Θρόνου. Γεννήθηκε στην κοινότητα Πύργου της Σάμου, από μικρός ασχολήθηκε με τη μουσική, που καταρχήν διδάχτηκε από μοναχούς μιας μονής της πατρίδας του και στη συνέχεια, το 1871, στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, ως ιεροδιάκονος σπουδαστής. Ήταν πρικισμένος με σπάνιας ποιότητας καλλιφωνία, εξαιρετική ευφυΐα και φιλομάθεια. Στην Κωνσταντινούπολη μαθήτευσε κοντά στο Γεώργιο Ρεδεστινό τον πρωτοψάλτη. Άριστος μελοποιός μελοποίησε. Ως Μητροπολίτης Σάμου εξυπαρχής το Αναστασιματάριο, το Δοξαστάριο του Ενιαυτού, του Τριωδίου και του Πεντηκοσταρίου, καθώς και μαθήματα όρθρου και θείας λειτουργίας. Μερικά από αυτά εξέδωσε ο στενός συνεργάτης του, Εμμανουήλ Βαμβουδάκης, στο δεύτερο τόμο, άρχον πρωτοψάλτης του Πατριαρχείου Ιεροσολύμου, στη νέα ανθολογία του. Διετέλεσε πρόεδρος της Μεγάλης Πατριαρχικής Μουσικής Επιτροπής του 1895. Πέθανε ευνίδια στις 10 Φεβρουαρίου του 1903. Γεώργιος Αγγελίδης, πρωτοψάλτης Ένου, ήταν δάσκαλος του Σταυράκη Γρηγοριάδη, πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Γνώριζε την Παλαιά και τη Νέα Γραφή. Μελοποίησε πολλά μαθήματα, όπως το Κοινωνικό Γεύσαστε, το Δίχωρο Θεωτό και Παρθένε, τον Πολυέλαιο Λόγων Αγαθών και άλλα. Κυριακός Ιωαννίδης, 1845, 1906, ο επωνομαζόμενος Καλόγερος, μουσικοδιδάσκαλος και πρωτοψάλτης στην Κωνσταντινούπολη, ονομαστός για τη μουσική του τέχνη και την καλλιφωνία του. Υπήρξε μαθητής του πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γεωργίου Ρεδεστινού. Έψελνε σε τρεις φωνητικές κλίμακες και ήταν πιστός στηρητής της παράδοσης. Το τρεις φωνητικές κλίμακες σημαίνει ότι είχε μεγάλη έκταση φωνής. Κοντά του μαθήτευσε ο πρωτοψάλτης και μουσικοδιδάσκαλος Θεοδόσιος Γεωργιάδης, κατά τον οποίο το επώνυμό του δεν ήταν Ιωαννίδης αλλά Ιωάννου. Συνέθεσε πολλά μαθήματα που ψάλλονται σήμερα και από πολλούς ψάλτες. Το σπουδαίο είναι αυτό που ψάλλουμε και σήμερα στο Άγιο Όρος αλλά και σε όλες τις ενορίες, το γνωστό «Δύναμης και Άγιος ο Θεός» Κυριακού Ιωαννίδη του Καλογύρου, όπως λέμε, σε ήχο πρώτο. Άλλος μεγάλος πρωτοψάλτης ήταν ο Μισαήλ Μισαηλίδης, 1822-1906, ονομαστός πρωτοψάλτης Μύρνης, μουσικοδιδάσκαλος και θεωρητικός της μουσικής. Υπήρξε μαθητής του Θοδόρου Φωκαέως, του Ιωάννου Πρωτοψάλτου και Νικολάου Πρωτοψάλτου Μύρνης. Κάτοχος σπανίων θεωρητικών μουσικών γνώσεων, συνέγραψε και εξέδωσε αξιόλογο θεωρητικό βιβλίο με τίτλο «Νέο Θεωρητικό».
ήταν γνώστης της παλιάς και νέας σημειογραφίας και υπήρξε βαθιστόγαστος μελετητής της Βυζαντινής μουσικής. Πρικισμένος με το θείο χάρισμα της ωραίας φωνής, διακρίθηκε ως πρωτοψάλτης αλλά και ως μελοποιός. Γνωστές είναι οι αργοσύντομες και σύντομες δοξολογίες του. Γεννήθηκε στην Κούλα Φιλαδέλφειας και πέθανε στη Σμύρνη, όπου έζησε τα περισσότερα χρόνια του. Και ας ακούσουμε λοιπόν και τον επόμενό μας ύμνο, που είναι η σύντομη στίχη από τη σύντομη δοξολογία του δευτέρου ήχου που αποδίδει ο αείμνηστος πρωτοψάλτης Θρασίβουλος Στάνιτσας. Αυτή η δοξολογία είναι μία διασκευή της δοξολογίας του Καβάδα, του δευτέρου ήχου. Ας την ακούσουμε.

Ευστράτιος Παπαδόπουλος, 1842-1908, διαπρεπής πρωτοψάλτης και κράτιστος μουσικός. Γνωστός με την επωνυμία Καμπούρης, διέπρεψε ως πρωτοψάλτης της Παναγίας των Ισοδίων Πέραν. Υπήρξε ο εκλεκτότερος μαθητής του πρωτοψάλτη Γεωργίου Ρεδεστινού. Ήταν καλήφωνος, φιλόπονος και ικανότατος οργανωτής παιδικών χωρών που άφησαν εποχή. Στο περίφημο φωνητικό συγκρότημα ανδρικής και παιδικής χοροδίας που είχε οργανώσει κατά τη διάρκεια της πρωτοψαλτίας του, συμμετείχε και ο μετέπειτα πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντίνος Πρίγκος, ο οποίος πολλά διδάχθηκε από τον Ευστράτιο Παπαδόπουλο. Δίδαξε τη βυζαντινή μουσική μέχρι το 1905 σε πολλούς μαθητές, μεταξύ των οποίων ήσαν η Βασίλειος Ονουφριάδης, Άγγελος Χριστίδης, Παναγιώτης Αντωνέλης. Μελοποίησε πολλά μαθήματα και καλόπισε επίσης πολλά παλαιότερων διδασκάλων. Ιωάννης Κεϊβέλης, δεύτερο μισό 19ου αιώνα και αρχές του 20ου αιώνα. Ονομαστός μουσικός και καλυφωνότατος πρωτοψάλτης, διέπρεψε στην Κωνσταντινούπολη και ως μουσικοδιδάσκαλος και είχε πολλούς μαθητές. Μαθητής του Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, γνώριζε και την εξωτερική μουσική και κατά μίμηση της Πανδώρας και της Ευτέρπης εξέδωσε συλλογή εντέχνων τραγουδιών με τίτλο «Απάνθισμα». Θεόδωρος Θοίδης, ιερεύς εγκρατής μουσικός, διετέλεσε επί πολλά χρόνια μουσικοδιδάσκαλο στην Πατριαρχική Μουσική Σχολή, όπου δίδασκε τη θεωρία της βυζαντινής μουσικής. Υπήρξε και μελοποιός. Τα μελοποιήματά του έμειναν ανέκδοτα εκτός από μερικά που δημοσιεύτηκαν σε μουσικά περιοδικά της εποχής του, όπως και στο περιοδικό «Μουσικός Πλούτος» που εξέδιδε ο ίδιος. Πέθανε στην Αθήνα. Γεώργιος Δανιηλίδης, 1827-1909, διαπρεπής και ονομαστός μουσικός και πρωτοψάλτης, γνωστός και με το επώνυμο Τσεσμελής. Διέπρεψε στη Σμύρνη, τη Βουλγαρία και την Κωνσταντινούπολη. Μαθητής του Νικολάου Σμύρνης, δίδαξε τη μουσική σε πολλούς μαθητές. Μαθητής του υπήρξε και ο Θεοδόσιος Γεωργιάδης. Πέτρος Φιλανθίδης, λόγιος, καλήφωνος μελοποιός, υπήρξε μαθητής του Ιωάννου Πρωτοψάλτη και του Ιωάννου Καβάδα. Κατά καιρούς δημοσίευσε μελέτες και διατριβές περί βυζαντινής μουσικής. Μελοποίησε και εξέδωσε δίτομο δοξαστάριο. Υπήρξε πρωτοψάλτης στο Άγιο Όρος, όπου εξέδωσε την Αθωνιάδα. Και όποιος πάει στο Άγιο Όρος και ακούσει μουσικά κείμενα σε πανηγύρια, εκεί στο Άγιο Όρος λένε όλα του Πέτρου Φιλανθίδη. Και στο σημείο αυτό ας ακούσουμε και το Άγιος ο Θεός, το των Τρισάγιων Ύμνων δηλαδή, και το Δύναμις του Νηλαίος Καμαράδου από τον πρωτοψάλτη Παϊκόπουλο.

Γεώργιος Κωνσταντίνου Πίλελης, διαπρεπής καλήφωνος πρωτοψάλτης Ιωαννίνων και ικανότατος μελοποιός. Έγραψε θεωρητικό της βυζαντινής μουσικής, το οποίο έμεινε ανέκδοτο. Δημοσίευσε πολλές μελέτες και διατριβές κυρίως στη θρησκευτική εφημερίδα της Αθήνας, Σιών. Υπήρξε πολύ καλός μουσικοδιδάσκαλος και ανέδειξε πολλούς μαθητές. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται και οι Κωνσταντίνος Βαρδάκας, καλήφωνος πρωτοψάλτης και εμβριθής μουσικός, γνώστης και της εξωτερικής μουσικής, πέθανε στο Αγρίνιο. Αλέξανδρος Χαρισιάδης, καλήφωνος πρωτοψάλτης και καθηγητής της βυζαντινής μουσικής στην Ιερατική Σχολή Ιωαννίνων, ο οποίος μελοποίησε όλη την ακολουθία του νεομάρτυρος Γεωργίου. Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος, ο οποίος δίδαξε μετά του Σβαρδάκα και Χαρισιάδη τη βυζαντινή μουσική στη μουσική σχολή που είχαν ιδρύσει. Πολυχρόνιος Παχίδης, διαπρεπής πρωτοψάρτης, μουσικοδιδάσκαλος και μελοποιός. Διέπρεψε στην Κωνσταντινούπολη και ήταν βαθύς γνώστης της θεωρίας της μουσικής. Υπήρξε μαθητής του Γεωργίου Ρεδεστινού, τον οποίο μιμήθηκε και στη μελοποιία και στο ψαλτικό ύφος. Έψαλε επί πολλά χρόνια στον Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας Ταταούλων. Μελοποίησε πολλά μαθήματα, μερικά από τα οποία συμπεριέλαβε ο Δημήτρης Κηφιώτης στο βιβλίο του «Μουσικό Απάνθισμα». Κυριακός Μαυρίδης, ο Προυσαεύς, καλήφωνος και υψήφωνος πρωτοψάλτης, διαπρέψας κυρίως στην Κωνσταντινούπολη. Το 1906 ήλθε στην Ελλάδα και έψαλε σε πολλές πόλεις, όπως στον Πειραιά, στην Αγία Τριάδα, στο Αγρίνιο, στην Πάτρα κλπ. Μέχρι το 1925, οπότε επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη για να επανέλθει αργότερα πάλι στην Ελλάδα, όπου και πέθανε. Και θα τελειώσουμε σήμερα το βυζαντινό μέρος με την αναφορά μας στο Σίμωνα Αβαγιανό, ο οποίος πέθανε περίπου το 1917. Καλήφωνος πρωτοψάλτης, μουσικός και μελοποιός. Υπήρξε πρωτοψάλτης επί 11 χρόνια του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού της Αθήνας μετά τον Γεώργιο Κυριακίδη περί το 1880. Πριν είχε διατελέσει πρωτοψάλτης Μυτιλίνης, όπου και επανήλθε μετά την αποχώρησή του από τη Μητρόπολη της Αθήνας. Δίδαξε επί 20 σχεδόν χρόνια τη βυζαντινή μουσική στο Σχολαρχείο Μυτιλίνης, καθώς και στο Παρθεναγωγείο της ίδιας πόλης. Εξέδωσε τριώδιον με ιρμούς κανόνων του Πέτρου Πελοποννησίου από την πρώτη έκδοση του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακα «Ον το γνήσιον ουδαμός αμφιβάλλεται». Η έκδοση του τριωδίου ενεκρίθη από επιτροπή που είχε οριστεί από τον Μητροπολίτη Αθηνών Γερμανό. Μελοποίησε και άλλα μαθήματα, μεταξύ των οποίων και το γνωστό «Δύναμις Άγιος ο Θεός σε ήχο δεύτερο», το γνωστό του Αβαγιανού, το οποίο ψάλουν οι μεγαλύτεροι ψάλτες και οι περισσότερα, θα έλεγα, στα πανηγύρια των ναών τους. Και στο σημείο αυτό θα ακούσουμε και τον τελευταίο μας ύμνο, που είναι το «Άξιον εστί Κωνσταντίνου Πρίγκου σε ήχο δεύτερο», και θα το αποδώσει ο αείμνηστος πρωτοψάλτης της Καβάλας, Ματθαίος Τσαμκυράνης.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Ελληνικός Μουσικός Πολιτισμός» από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου. Στο μικρόφωνο είναι ο Λουκάς Τσούκος, πρωτοψάλτης εδώ του Ναού του Καθεδρικού του Αγίου Νικολάου, και στην κονσόλα του ήχου είναι ο Γιάννης ο Παραμάνης. Όπως πάντα, έτσι και σήμερα, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, θα ακούσουμε τραγούδια από την ένδοξη Μακεδονία μας. Στη Δυτική Μακεδονία διακρίνονται δύο κύριες κατηγορίες βάσει της μελωδικής, ρυθμικής και χορευτικής πραγματικότητας. Η μία είναι αυτή των ορεινών, νοτίων και δυτικών περιοχών του Ολύμπου, των Χασίων, των Πιερίων, της Πίνδου και του Περιστερίου μέχρι το Μοναστήρι, που μοιάζει με το θεσσαλοϋπηρώτικο ύφος τραγουδιών χωρών και ρυθμών, και η άλλη είναι των παιδινών και αστικών περιοχών της Πιερίας, του Ρουμουλκιού, της Βέρειας, της Νάουσας, της Κοζάνης, της Σιάτιστας, της Καστοριάς και της Φλόρινας, με καθαρά τοπικό χαρακτήρα. Και ας πάμε και στο επόμενο τραγούδι με τίτλο «Μάνα και Θυγατέρα», που θα τραγουδήσει η Ξανθίπη Καραθανάση.

Το Άργος οριστικό, περιοχή Βοΐου και χωρίς αγορίσχη σε αριθμούς εξάσιμους όπως τα Τσάμικα, παραδείγματος χάρη του Τσάτσου από την περιοχή Σαμαρίνας, του Περιστέρα, του Ζιάκ από την περιοχή Γρεβενών, ποιος είδε πράσινο δεντρία από την περιοχή Κοζάνης, η Μάγισσα, επίσης επτάσιμους όπως η Συρτή Καλαματιανή, ρυθμοί οκτάσιμοι όπως η συγκαθιστή χωρή περιοχής Γρεβενών, και λοιπά. Λοιπόν, και πάμε στις παιδινές περιοχές της Μακεδονίας, που είναι η καθαρά μακεδονική, χαρακτηρίζεται από ρυθμούς δύσιμους και τετράσιμους, όπως η χωρή τύπου Γκάιντας, ο χορός Μακρινίτσα, ο Νιζάμικος, τοπικά Χασάπικα. Πολλοί διάφοροι χωροί, Στάνκαινα, Μάρενα, Μήτρενα, Λιποχωρήτικος, Καρασούλης, Αέρα, Σταυγή κλπ. Οι λεβέντικοι χωροί περιοχής Φλόρινας δίνονται με σύνθετο ρυθμικό σχήμα πεντάσιμου και επτάσιμου. Ο μπεράτικος ή γερόντικος αλώνων Φλόρινας μπορεί να καταγραφεί σε δωδεκάσιμο σύνθετο ρυθμό ή σε τρίσιμο ρυθμό. Ο τρανός χορός και ο Νικολός της Χιάτισσας δίνονται σε διμερές ρυθμικό σχήμα. Ο τρανός στο πρώτο μέρος πατά σε δωδεκάσιμο ρυθμό. Πάμε να ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι, που είναι ένας συρτός Μακεδονίας, «Ας χαμηλώναν τα βουνά».

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν μια εκπομπή αφιερωμένη στην παράδοσή μας στον ελληνικό μουσικό πολιτισμό, με βυζαντινή μουσική και δημοτικό τραγούδι. Καλό σας μεσημέρι, καλά να περάσετε και θα τα πούμε πάλι το επόμενο Σάββατο. Γεια σας.

Ιστορίες με φως. Μια εκπομπή με ιστορίες από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων, την ασκητική ζωή των μοναχών, την καθημερινότητα των απλών ανθρώπων, αλλά και παραμύθια που θα μας δώσουν τροφή για σκέψη. Ιστορίες γνωστές και άγνωστες, για μικρούς που θέλουν να γίνουν μεγάλοι. Σήμερα διαβάζουμε αγιορείτικες ιστορίες από το βιβλίο του Δημητρίου Μπέλου από τις εκδόσεις Γιαχούδη.

Το αηδόνι της σιωπής. Αποφάσισε να αφήσει την κοσμοπολίτικη Κωνσταντινούπολη και να αφιερώσει τη ζωή του στο Θεό. Έτσι, ο καλήφωνος πρωτοψάλτης του Πατριαρχείου ξεκίνησε για το Άγιον Όρος. Φθάνοντας, κατευθύνθηκε στη σκήτη της Αγίας Άνης. Εκεί, αναζήτησε έναν έμπειρο πνευματικό για να εξομολογηθεί και να πάρει σωστή καθοδήγηση για την αρχή του δύσκολου πνευματικού αγώνα της μοναχικής ζωής. «Τι εργασία έκανες, παιδί μου, πριν έρθεις στο Άγιον Όρος?» τον ρώτησε ο πνευματικός. Φάνηκε πως δυσκολευόταν να απαντήσει ο υποψήφιος μοναχός. Με σκυμμένο το κεφάλι και με χαμηλή φωνή, είπε ταπεινά. «Ήμουν άρχον πρωτοψάλτης στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης». Ο πνευματικός έμεινε για λίγο σκεπτικός μόλις το άκουσε. Ύστερα όμως, σαν φωτίστηκε η σκέψη του από το Θεό, του είπε. «Άκουσε, παιδί μου, το χάρισμα της αγγελικής φωνής που σου έδωσε ο Θεός μπορεί, αν δεν προσέξεις, να σε οδηγήσει στην υπερηφάνεια και να χάσεις την ψυχή σου. Εδώ στο Άγιον Όρος έχει πολλές γιορτές. Αν ακούσουν τη μελωδική φωνή σου, όλοι θα σε προσκαλούν στις πανηγύρεις για να ψάλεις. Η ψυχή σου όμως δεν θα είναι δοσμένη στην προσευχή και στο Θεό, αλλά στο ψάλσιμο και τους επένους. Ο σκοπός μας όμως δεν είναι να εντυπωσιάζουμε τους ανθρώπους, αλλά να αρέσουμε στο Θεό». «Έχετε δίκιο, Πάτερ», συμφώνησε χωρίς αντίρρηση ο πρωτοψάλτης. «Ό,τι μου υποδείξετε θα το τηρήσω ακριβώς. Σκέφτομαι, παιδί μου, να σε στείλω σε ένα γέροντα, ευσεβή και έμπειρο στον πνευματικό αγώνα. Πρόσεξε όμως τι θα κάνεις. Θα διαβάζεις τους ψαλμούς και ό,τι άλλο χρειάζεται, όπως εσύ καλά γνωρίζεις. Δεν θα ψάλεις όμως ποτέ καλά. Θα κάνεις επίτηδες παραφωνίες και λάθη, για να δίνεις την εντύπωση ότι δεν γνωρίζεις την τέχνη της βυζαντινής μουσικής. Έτσι λοιπόν, αφού θα ακούς πώς θα ψάλει ο γέροντάς σου, θα φροντίζεις στη συνέχεια να δείχνεις ότι δεν μπορείς να τον φτάσεις στο ψάλσιμο». «Να είναι ευλογημένο», συμφώνησε αμέσως ο υποψήφιος μοναχός και τράβηξαν για την καλύβα που θα έμενε με το γέροντά του. Και έτσι περνούσε ο καιρός. Μία ημέρα, ο πνευματικός συναντήθηκε με τον γέροντα, στον οποίο είχε εμπιστευθεί τον υπάκουο πρωτοψάλτη. «Πώς τα πάει, γέροντα, ο υποτακτικός σου?» τον ρώτησε και με αγωνία περίμενε να ακούσει. «Δόξα τω Θεώ, καλά πηγαίνει», απάντησε με ικανοποίηση ο γέροντας. «Είναι πολύ ταπεινός, ευλαβής και υπάκουος. Δεν μπορεί όμως να ψάλει καθόλου καλά. Όλο λάθη κάνει ο ευλογημένος. Τον διορθώνω συνεχώς και του δείχνω πώς είναι το σωστό. Προσπαθεί και ο ίδιος, αλλά δεν τα καταφέρνει. Διαβάζει όμως πάρα πολύ καλά». Δακρυσμένος τον άκουγε ο πνευματικός, αλλά δεν του αποκάλυψε τον αγώνα του πρωτοψάλτη. Συγκινημένος από την ταπείνωσή του, επέστρεψε στο κελί του για να ευχαριστήσει το Θεό. Τα χρόνια περνούσαν με προσευχή, νηστεία και υπακοή. Ο ταπεινός πρωτοψάλτης, χωρίς να δυσφορεί καθόλου, δέχονταν συνεχώς τις υποδείξεις των άλλων ψαλτών, οι οποίοι τον διόρθωναν σε κάθε λάθος του. Ο πνευματικός του όμως, που με δύσκολο αγώνα είχε φτάσει σε υψηλά πνευματικά μέτρα, είχε αξιωθεί από το Θεό να λάβει το προορατικό χάρισμα. Προείδε ότι ο πρωτοψάλτης σε λίγες ημέρες θα ασθενούσε βαριά και θα έφευγε από αυτή την προσωρινή ζωή. Στις 25 Ιουλίου πανηγύριζε η σκήτη, που είναι αφιερωμένη στην κοίμηση της Αγίας Άνης, της μητέρας της Παναγίας. Οι ακολουθίες της πανήγυρης θα τελούνταν όπως πάντοτε στο Κυριακό της Κήτης και ο πνευματικός είχε οριστεί ως τυπικάρης για να διακονήσει στη Θεία Λειτουργία. Στην πανήγυρη βρίσκονταν όλοι οι μοναχοί της Κήτης και πολλοί προσκυνητές. Από νωρίς είχε ξεκινήσει η Θεία Λειτουργία και πλησίαζε η ώρα για τη Μεγάλη Είσοδο. Ο τυπικάρης, πνευματικός, με διακριτικότητα πλησίασε τον πρωτοψάλτη και τον πρόσταξε να ετοιμαστεί για να ψάλει τον χειρουβικό ύμνο. Λυπήθηκε πολύ ο ταπεινός πρωτοψάλτης. Δεν ήθελε να αποκαλυφθεί ύστερα από τόσα χρόνια.
«Πέρασαν χρόνια, Πάτερ», δικαιολογήθηκε χαμηλόφωνα. «Δεν θυμάμαι σχεδόν τίποτα από όσα γνώριζα». Και έσκυψε το κεφάλι του ακόμα χαμηλότερα. Ο πνευματικός όμως επέμενε. «Να είναι ευλογημένο», συμφώνησε τελικά και ετοιμάστηκε. Σε λίγο θα ψάλλονταν ο χειρουβικός ύμνος. Ο τυπικάρης πήγε πάλι προς το μέρος του και τον οδήγησε στον χορό των ψαλτών. Απόρρισαν όλοι, μα και στενοχωρέθηκαν, διότι νόμιζαν ότι ο τυπικάρης έκανε λάθος. «Τόσοι καλοί ψαλτάδες υπάρχουν εδώ», είπαν ορισμένοι. «Αυτόν τον παράφωνο βρήκε για να ψάλει τέτοια ώρα». Έφτασε και η ώρα της μεγάλης εισόδου. Με το πρόσταγμα του τυπικάρη, άρχισε ο πρωτοψάλτης να ψάλει αργά και κατανυκτικά την αρχή του ύμνου. «Ήτα χερουβίμ μυστικός εικονίζοντες». Ξαφνιάστηκαν όλοι. Μόλις ακούστηκαν οι πρώτες αγγελόφωνες νότες από τη θαυμάσια φωνή του. Εκστατικοί κοιτούσαν ο ένας τον άλλον και απορούσαν. «Πώς είναι δυνατόν να ψάλει τόσο καλά, αυτός που δεν έχει γνώσεις ψαλτικής?» «Ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενη», συνέχισε με αξεπέραστη τέχνη η παραδεισένια φωνή του. Τότε κατάλαβαν ότι ο μοναχός εκείνος γνώριζε τέλεια να ψάλει, αλλά για κάποιο λόγο όλα εκείνα τα χρόνια προσποιούνταν τον άπειρο. Ορισμένοι μάλιστα άρχισαν να αισθάνονται και άσχημα. Του συμπενθύμιζε η συνείδησή τους όλες τις φορές που τον πίκραιναν για τις παραφωνίες του. Τον παραμέριζαν όταν ερχόταν η σειρά του ή τον κοιτούσαν αυστηρά σε κάθε λάθος του. Σε λίγη ώρα τελείωσε η θεία λειτουργία και οι μοναχοί βγήκαν στο πλακώστρωτο προάβλιο. Έκπληκτοι, αλλά και προβληματισμένοι από το μέγεθος της ταπείνωσής του, συζητούσαν μεταξύ τους. «Τέτοιο ειδώνι της Παναγίας και να κρύβεται στο περιβόλι της τόσα χρόνια?» απορούσε ο ένας. «Λες και όλα τα καλικέλαιδα πουλιά είχαν φωλιάσει στο λαρύγγι του», θαύμαζε ο δεύτερος. «Τέτοια φωνή έχει πολλές δεκαετίες να ακουστεί στο Άγιον Όρος». «Και μας άκουγε ο ευλογημένος τόσα χρόνια και δεν έλεγε τίποτα. Τόσες ατέλειες έχουμε στο ψάλσιμο και ποτέ δεν μας διόρθωσε». «Και όχι μόνο αυτό», συμπλήρωσε ο τέταρτος. «Όσες φορές τον διορθώναμε και τον παρατηρούσαμε για τα λάθη του, ποτέ δεν παραπονιόταν». «Συγχωρήστε με, αδελφοί μου, θα ξαναπροσπαθήσω», μας απαντούσε με σκυμμένο το κεφάλι. «Γρήγορα, να πάμε να του ζητήσουμε συγγνώμη». Μόλις που τον πρόλαβαν, ο πνευματικός του γρήγορα τον απομάκρυνε από τον επικίνδυνο θαυμασμό των ανθρώπων και τον συνόδευσε για τελευταία φορά στο κελί του. Κανείς δεν θα γνώριζε την ταπείνωση εκείνου του μοναχού αν δεν την φανέρωνε ο πνευματικός του. Και τη φανέρωσε για να ωφεληθούν οι υπόλοιποι. Ύστερα από 2 ημέρες, ο αγγελόφωνος πρωτοψάλτης ασθένησε βαριά. Κοιμήθηκε εν κυρίω όπως προείδε ο πνευματικός του. Θα ψάλει όμως τους ουρανούς μαζί με όλους τους αγγέλους και θα υμνεί αιώνια τον Δημιουργό των όλων.

τα ψάρια της Κυριακής. Την πρωινή ησυχία του αγιορείτικου τοπίου, με το συνεχή φλίσβο της θάλασσας, διέκοψε με τη φωνή του ο καπετάν Μιχάλης. Ανέβαινε τακτικά ως τις καλύβες της Κήτης, της Αγίας Άνης, και προμήθευε φρέσκα ψάρια τους μοναχούς. Καθώς πλησίαζε προς την καλύβα που έμενε ο Παπαμινάς, άρχισε να φωνάζει. «Παπαμινά! Ε, Παπαμινά! Εδώ είσαι!» Δεν είχε περάσει πολλή ώρα που είχε τελειώσει η κυριακάτικη θεία λειτουργία στο Κυριακό της Κήτης και ο Παπαμινάς, με τη γαλήνια μορφή του, ξεκουραζόταν σε ένα παλιό άσχιστο κούτσουρο. Εκτός από τη σκληρή άσκηση και την νηστεία, διακρινόταν και για τη μεγάλη του ευλάβεια και ταπείνωση. Γι' αυτό κατοικούσε μέσα του η χάρις του Θεού, που κατασκηνώνει μόνο στις ταπεινές ψυχές. «Έλε, ευλογημένε, καλημέρα, κάθεσε να ξεκουραστείς», τον υποδέχτηκε καλοσυνάτα ο Παπαμινάς. Είχε ιδρώσει ο καπετάν Μιχάλης μέχρι να φτάσει εκεί πάνω. Δεν είναι και εύκολο πράγμα να νηφορίζει κανείς ως την Αγία Άννα με ένα πανέρι γεμάτο ψάρια. «Είδες που δεν σε ξέχασα, Παπαμινά? Σου είχα υποσχεθεί πως για την πανήγυρη της καλύβας σου θα σου έφερνα ψάρια. Τόσους προσκυνητές θα έχεις. Αξίζει να τους προσφέρεις καλό και φρέσκο ψάρι». «Ευχαριστώ, αδελφέ μου, που με θυμήθηκες. Για να δούμε τι καλή πραμάτια έχεις», είπε ο Παπαμινάς και κίνησε για το πανέρι. Η χαρά του όμως μετριάστηκε μόλις είδε τα ψάρια να σπαρταράνε μέσα στο στρογγυλό πανέρι. «Πότε τα έπιασες, καπιτάν Μιχάλη?» τον ρώτησε για να βεβαιωθεί καλύτερα. «Σήμερα το πρωί, Παπαμινά, κυριακάτικα είναι. Πριν το χάραμα τα έπιασα. Φρέσκα, φρέσκα. Τι νόμιζες, μπαγιάτικα θα σου φέρνα?» «Λυπάμαι, παιδί μου, αλλά δεν μπορώ να τα αγοράσω. Δουλειά που γίνεται την Κυριακή δεν είναι ευλογημένη από το Θεό. Και πράγμα που δεν έχει ευλογία δεν το βάζω στην καλύβα μου», είπε ο ιερέας και κίνησε να φύγει. «Μα τι λέτε τώρα, πάτερ μου?» απόρρισε ο ψαράς. «Τι πειράζει που ψάρεψα Κυριακή? Όλες οι μέρες του Θεού δεν είναι?» δικαιολογήθηκε ο καπετάν Μιχάλης. «Όλες οι μέρες του Θεού είναι και μας τις έδωσε για να τις αξιοποιήσουμε», απάντησε ο Παπαμινάς. «Την Κυριακή όμως την κράτησε για δική του. Την ευλόγησε και την αγίασε ο Θεός. Είναι αμαρτία να εργαζόμαστε. Φτάνουν οι 6 μέρες. Την Κυριακή θα εκκλησιαστούμε και θα κάνουμε έργα αγάπης». Ο καπετάν Μιχάλης δεν καταλάβαινε από τέτοια. Επέμενε στη γνώμη του. Τότε ο Παπαμινάς προσευχήθηκε και ζήτησε από το Θεό να επέμβει, ώστε εκείνος ο άνθρωπος να αντιληφθεί το λάθος του. Ύστερα τον κοίταξε στα μάτια και του λέει: «Ώστε δεν πιστεύεις ότι αυτά τα ψάρια δεν είναι ευλογημένα?» «Όχι βέβαια, δεν πιστεύω», επέμενε. «Μια χαρά είναι τα ψάρια». Τότε ο Παπαμινάς φωνάζει να έρθουν εκεί τα 3 γατάκια του και ύστερα λέει στον ψαρά: «Ορίστε τα γατάκια μου. Ξέρεις τι αδυναμία έχουν στα ψάρια. Δώστα από ένα ψαράκι και θα δεις ότι δεν θα το πειράξουν καθόλου, και ας είναι νηστικά από χθες το βράδυ». «Μα τι λέτε τώρα, πάτερ μου? Πριν προλάβουν να πέσουν τα ψάρια κάτω, τα γατάκια θα τα πιάσουν στον αέρα. Κοίταξέ τα πώς με κοιτάνε». Πραγματικά, κουνώντας παρακαλεστικά την ουρά του, ο πρώτος γάτος πλησίασε προς το πανέρι. Κοιτούσε στα μάτια του ψαρά και ανυπόμονα περίμενε νιαουρίζοντας. Μόλις ο καπετάν Μιχάλης έπιασε ένα ψαράκι και το πέταξε προς τη μεριά του, εκείνο με 2 πηδήματα έφτασε κοντά του. Το πλησίασε και έσκυψε να το αρπάξει στο στόμα του. Αλλά ξαφνικά σταμάτησε. Σαν να μύριζε ανυπόφορα. Έκανε γρήγορα στροφή και επέστρεψε στη θέση του. Έτσι ακριβώς συμπεριφέρθηκαν και τα άλλα 2 γατάκια. Μόλις πλησίασαν τα ψαράκια και τα μύρισαν, γρήγορα τα εγκατέλειψαν. «Είδες που δεν τα έφαγαν?» είπε ο Παπαμινάς. «Άλλο πάλι και τούτο», απόρρισε ο ψαράς. «Τόσα χρόνια έρχομαι και κάθε φορά τα έδινα ψαράκια. Πάντα τα έτρωγαν κι ας ήταν Κυριακή». «Ναι», του απάντησε ο Παπαμινάς. «Μόνο που ποτέ δεν τα είχες ψαρέψει την Κυριακή, αλλά το Σάββατο». «Άμα θυμάσαι, καπετάν Μιχάλη, ποτέ δεν μου έφερες ψάρια που τα ψάρεψες την Κυριακή, την ημέρα του Κυρίου». Είχε δίκιο ο Παπαμινάς, συλλογιζόταν ο καπετάν Μιχάλης, καθώς έπαιρνε το χιλιοπερπατημένο μονοπάτι της επιστροφής
με το πανέρι γεμάτο ψάρια. Η δουλειά της Κυριακής δεν είναι ευλογημένη από το Θεό. «Αλλά γιατί παραπονιέμαι», συνέχισε το μονόλογό του. «Αφού δεν άκουγα τα λόγια του Αγίου εκείνου ανθρώπου, επέτρεψε ο Θεός να με διδάξουν τρία νηστικά γατάκια». Από τότε, ο καπετάν Μιχάλης σέβονταν τις Κυριακές και τις μεγάλες γιορτές και δεν εργάζονταν. Εκκλησιαζόταν τακτικά, χωρίς δικαιολογίες, και εξιστορούσε σε όλους το θαυμαστό εκείνο περιστατικό.

Τα ξύλα της συγχώρεσης. Στην αρμονική συναυλία από τα κελαϊδήματα των πουλιών και τον ατέλειωτο φλίσβο της θάλασσας προσθέθηκαν σε λίγο οι ακανόνιστοι μεταλλικοί ήχοι από τα κουδούνια των μουλαριών που πλησίαζαν προς το μοναστήρι. Ο Κυρνικόλας ήταν αγωγιάτης και τακτικά περνουδιάβαινε εκείνο το πέτρινο καλντερίμι, το σκεπασμένο με τις καταπράσινες καστανιές. Μετέφερε με τα ζώα του φορτώματα με ξύλα και ό,τι άλλο έπρεπε να κουβαληθεί. «Καλημέρα, Κυρνικόλα», τον χαιρέτησε ο Παπαχαρίτων, που στίβαζε τα ξύλα κάτω από το υπόστεγο έξω από το μοναστήρι. «Μπορείς να μας φέρεις, σε παρακαλώ, καυσόξυλα?», τον ρώτησε. «Να σας φέρω. Πόσα φορτώματα θέλετε?» «Μας φέρνεις τώρα 10 φορτώματα και όταν κοντεύουν να τελειώσουν, μας ξαναφέρνεις», απάντησε ο ιερέας. Αργά το απόγευμα, στο τελευταίο αγώγι της ημέρας, κατηφόριζε το καλντερίμι ο Κυρνικόλας με 10 μουλάρια φορτωμένα ξύλα. «Εδώ καλά είναι, πάτερ μου, να τα ξεφορτώσω εδώ?», ρώτησε ο Κυρνικόλας και έδειξε με το χέρι του το χώρο που θα τα άφηνε. «Όχι, ευλογημένε, φέρ τα πιο κοντά. Ποιος θα το κουβαλήσει από εκεί πάνω?» «Δεν περνούν τα ζώα, πάτερ μου. Φοβούνται το μικρό γκρεμό. Εδώ θα τα αφήσω», είπε ο Κυρνικόλας και έκανε να κατεβεί από το μουλάρι. «Μα τι λες τώρα? Τόσα χρόνια περνούσαν. Τώρα δεν μπορούν. Εδώ θα τα ξεφορτώσεις». «Δεν γίνεται, σου λέω», είπε νευρικά ο ένας. «Γίνεται, σου λέω», είπε πεισματικά ο άλλος. «Δεν μπορώ. Μπορείς». Φιλονίκησαν και ύστερα καυγάδισαν. Έφυγε νευριασμένος ο αγωγιάτης με τα φορτωμένα ζώα του. Γύρισε στο μοναστήρι και ο ιερέας. Η ειρήνη όμως είχε φύγει από την ψυχή του. Ήταν ταραγμένος, αναστατωμένος. Με βιάση μπήκε στο κελάκι του. Έπιασε το κομποσχήνι, αλλά από την ένταση του θυμού ήταν αδύνατο να προσευχηθεί. «Θεέ μου, πώς κατάντησα έτσι?», αναρωτήθηκε στεναχωρημένος και κάθισε στο σκαμνάκι του. Πέρασε έτσι λίγη ώρα. Μόνος του. Σιγά σιγά η ψυχή του άρχισε να ηρεμεί. Ο θυμός είχε απομακρυνθεί. Πλησίασε τότε και πάλι η χάρις του Θεού. «Πω πω τι έπαθα», αναφώνησε καθώς σηκώθηκε απότομα. «Πώς άφησα τον πονηρό το διάβολο να με κυριεύσει», μονολογούσε καθώς περπατούσε γύρω γύρω στο μικρό κελάκι του. «Γιατί να φερθώ έτσι σε αυτόν τον άνθρωπο? Πόσο θα τον στεναχώρησα με την άθλια συμπεριφορά μου? Πόσο θα σκανδάλισα τους αδελφούς μου εδώ στο μοναστήρι?» Τώρα, ο πατήρ Χαρίτων δεν μπορούσε να ησυχάσει. Έκανε την αυτοεξέτασή του, κατηγορώντας τον εαυτό του. «Πώς θα λειτουργήσεις μεθαύριο, πατέρα Χαρίτωνα?», ρωτούσε συνεχώς φωναχτά τον εαυτό του. «Πώς θα πεις το εκκλησίασμα, ειρήνη μην? Πώς θα πλησιάσεις την Αγία Τράπεζα, αν πρώτα δεν τον βρεις να του ζητήσεις συγγνώμη?» «Πρέπει να τον βρω οπωσδήποτε. Σε λίγο όμως νυχτώνει. Οι πόρτες του μοναστηριού θα κλειδώσουν». Όλες αυτές οι σκέψεις τον είχαν ζαλίσει. Άκρη δεν έβγαζε. Κάθισε πάλι στο σκαμνάκι του. Απέναντί του βρισκόταν η εικόνα της Παναγίας. Αμέσως σηκώθηκε και γονάτισε μπροστά της. «Παναγία μου, βοήθησέ με. Δείξε μου τι πρέπει να κάνω τώρα». «Έσφαλα, αλλά μετάνιωσα. Πρέπει οπωσδήποτε να βρω τον Κυρνικόλα, να του ζητήσω συγχώρηση. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με». Το δειλινό παραχωρούσε τη σειρά του στο σκοτάδι της νύχτας και ο πατήρ Χαρίτων συνέχισε γονατιστός να προσεύχεται. Ξαφνικά, τεινάχθηκε απότομα επάνω. Σαν έχει ακούσει μια φωνή που του έλεγε να βγει ψηλά στο μονοπάτι για να ανταμώσει τη συγχώρηση που ζητούσε. Άναψε γρήγορα το λαδοφάναρο, πήρε το κομποσχήνι του και λέγοντας την ευχή, βγήκε από το κελάκι του. Έτριζαν τα σανίδια καθώς κατέβαινε την παμπάλαιη ξύλινη σκάλα που οδηγούσε στην πλακόστρωτη αυλή. Προχώρησε ως το μαγκηπίο και από το μικρό παραπόρτι βγήκε έξω από το μοναστήρι. Είχε αρχίσει να νηφορίζει το πέτρινο καλντερίμι, όταν από ψηλά αχνοφάνηκε κάποιο φως. «Ποιος να κατεβαίνει τέτοια ώρα?», αναρωτήθηκε. Σε λίγο συναντήθηκαν. «Καλησπέρα, Κυρνικόλα. Καλώς τον παπά Χαρίτωνα». «Το απόγευμα, Κυρνικόλα, μαλώσαμε για κάτι ξύλα». «Είχες δίκιο, αδελφέ μου. Εγώ έσφαλα», είπε πρώτος ο πατήρ Χαρίτων. «Συγχώρησέ με, σε παρακαλώ».
«Ο Θεός να σε συγχωρήσει, πάτερ μου. Τώρα συγχώρησε και μένα, γιατί και εγώ έφτεξα. Την ερχόμενη Κυριακή θα μεταλάβω. Πώς θα κοινωνήσω ασυγχώρητος?» «Ο Θεός να σε συγχωρέσει, κύριε Νικόλα». Το μεθεπόμενο πρωινό, στη Θεία Λειτουργία, ακούστηκε από τα χείλη του διακόνου η προτροπή «Αγαπήσομεν αλλήλους». Και κάποιοι πρόσεξαν δύο ευλογημένα δάκρυα μετανοίας που κυλούσαν από τα μάτια του πατέρα Χαρίτωνα. Στο σημείο αυτό, η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά!

Ιστορίες για μικρούς και μεγάλους. Μια εκπομπή κάπως αλλιώτικη, κάπως διαφορετική. Μεταφέρει σε εσάς εμπειρίες πατέρων της Εκκλησίας μας με ένα απλό και όμορφο λόγο. Ιστορίες για μικρούς και μεγάλους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Γιάννα Αγιομαμίτου.

Χριστός Ανέστη, φίλοι μου, καλή σας μέρα. Συνεχίζουμε και σήμερα να διαβάζουμε ιστορίες από το όμορφο βιβλίο του Παντελή Ζούρα, «Ο θησαυρός του γέροντα». Αρχή θα κάνουμε με τη δύναμη της προσευχής. Ας ακούσουμε λοιπόν. Ήταν κάποτε ένας καλόγερος που ζούσε μόνος του στην έρημο. Είχε βρει έναν παγιό και ρυπωμένο ειδωλολατρικό ναό και τον είχε για καταφύγιο. Η δουλειά του ήταν να πλέκει καλάθια από φύλλα φοινικιάς, τα οποία και πουλούσε για να μπορέσει να ζήσει. Κάποια μέρα που καθόταν και έκαμε το εργό χειρό του, τον πλησίασαν κάποιοι δαίμονες και του είπαν: «Φύγε από αυτό το μέρος, χαζοκαλόγερε, γιατί εδώ είναι το σπίτι μας». «Μα τι λέτε, απέσια δαιμόνια», φώναξε ο καλόγερος. «Εσείς δεν έχετε ούτε τόπο ούτε σπίτι. Αν δεν φύγεις, θα σε βασανίζουμε φρικτά», προειδοποίησαν οι δαίμονες. Ο καλόγερος σιωπούσε και δεν έδινε σημασία στα λόγια τους. Τότε εκείνοι άρχισαν να λυσάνε από τη μανία τους. Του σκόρπιζαν όλα τα φοινικόφυλλα που είχε δίπλα του και του κατέστρεφαν τα καλάθια. Εκείνος προσπαθούσε να τα μαζέψει πάλι, αλλά η οργή των δαιμόνων ήταν πιο δυνατή. Αφού τον πέδεψαν αρκετά, άρχισαν να τον χτυπούν και να τον σέρνουν έξω από τον ναό που τον είχε για σπίτι του. Κι έτσι, καθώς τον έσερναν, μπόρεσε και πιάστηκε με τα χέρια του από την πόρτα και αφού άρχισε να προσεύχεται, φώναξε δυνατά: «Κύριε Ιησού Χριστέ, σε παρακαλώ, βοήθησέ με». Μόλις τα δαιμόνια άκουσαν το όνομα του παντοδύναμου Χριστού, έγιναν άφαντα. Ησυχία και γαλήνη ακολούθησε μετά την αναστάτωση και ο γέρο καλόγερος ξέσπασε σε κλάματα. Ο Χριστός, που είχε ακούσει την προσευχή του και τον βοήθησε τη δύσκολη στιγμή του, ήρθε κοντά του και τον ρώτησε: «Γιατί κλαις δύστυχε?» «Κύριέ μου», είπε με δάκρυα στα μάτια ο μοναχός, «κλαίω γιατί αυτά τα πονηρά πλάσματα τόλμησαν να με παιδέψουν έτσι εμένα που είμαι αφοσιωμένος στη μεγαλοσύνη σου». Και ο Χριστός τότε του είπε: «Γι' αυτό εσύ είσαι υπεύθυνος. Εάν με είχες αναζητήσει από την αρχή, δεν θα πάθαινες όλα αυτά. Όταν με την προσευχή σου ζήτησες τη βοήθειά μου, εγώ αμέσως σου συμπαραστάθηκα». Στη συνέχεια, φίλοι μου, θα ακούσουμε για ένα μεγάλο θαύμα που συνέβη σε μια μακρινή χώρα, τη χώρα των Αλαμάνων. Η Αλαμάνη ήταν μια γερμανική φυλή που εμφανίστηκε τον 2ο μετά Χριστό αιώνα και κατόρθωσαν μετά από πολλές εκατονταετίες να ιδρύσουν το Δουκάτο της Αλαμανίας, που όμως άντεξε μόνο για 100 περίπου χρόνια. Ζούσε λοιπόν σε αυτή τη χώρα των Αλαμάνων ένας πολύ ευσεβής και αγαθός ιερέας που τον έλεγαν Πελάγιο. Ο Πελάγιος πίστευε βαθιά στο Θεό. Είχε όμως και μεγάλη αγάπη για την Παναγία. Η ζωή του κυλούσε ήρεμα και γεμάτη από τη χάρη του Θεού. Όμως, ο σκοτεινός άγγελος που ζηλεύει τη χαρά των ανθρώπων του έβαλε στο μυαλό σκέψεις ανόητες, γεμάτες απιστία και αμφισβήτηση για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. «Είμαι πολύ έξυπνος για να δεχτώ ότι το κρασί και το ψωμί γίνονται σώμα και αίμα Χριστού», έλεγε. «Πώς είναι δυνατό να συμβαίνει κάτι τέτοιο και να μην το βλέπουμε εμείς οι άνθρωποι? Όταν το δοκιμάζουμε εξάλλου, μέσα στο στόμα μας, τη γεύση του κρασιού και του ψωμιού έχει». Με τις σκέψεις αυτές βασανιζόταν πολύ καιρό ο Πελάγιος, όμως φοβόταν να τις μοιραστεί με άλλους. Γι' αυτό τελικά αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια της υπεραγίας Θεοτόκου, που τόσο την αγαπούσε και πάντα την ένιωθε δίπλα του. Προσευχήθηκε λοιπόν με μεγάλη πίστη, παρακαλώντας την Παναγία να του δώσει ένα σημάδι, μία εξήγηση για ό,τι τον βασάνιζε. Πέρασαν λίγες ημέρες και ενώ ο Πελάγιος λειτουργούσε στην εκκλησία, τη στιγμή που έλεγε τη φράση «Εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου»,
παρατήρησε πως ο Άγιος Άρτος πάνω από το δισκάριο είχε εξαφανιστεί. Άρχισε να ψάχνει γύρω-γύρω, αλλά τίποτα. Ο Άγιος Άρτος είχε κάνει φτερά. Καταλαβαίνοντας τότε εκείνος πως η εξαφάνιση αυτή είχε σίγουρα σχέση με τη δική του απιστία, έπεσε στα γόνατα και άρχισε να προσεύχεται με φόβο και μετάνοια. «Γλυκιά μου Παναγιά, βοήθησέ με τον Ανάξιο. Το ξέρω πως έκαμα άσχημες σκέψεις για τον Χριστό μας και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτό και δεν με αφήνει τώρα εκείνος να μεταλάβω. Σε παρακαλώ, εσύ που είσαι η μάνα του, μίλησέ του να με συγχωρήσει, γιατί μετάνιωσα ειλικρινά». Τη στιγμή εκείνη συνέβη κάτι θαυμαστό. Η ίδια η Παναγία εμφανίστηκε μπροστά στην Αγία Τράπεζα με το θείο βρέφος αγκαλιά και άρχισε να μιλά στον Πελάγιο. «Το βλέπεις, Πελάγιε, το μωρό που κρατώ στα χέρια μου? Αυτό είναι ο ποιητής των όλων, ο Υιός του Θεού ο αγαπημένος. Είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Είναι εκείνος που σταυρώθηκε για χάρη μας. Εκείνος που θέλησε να μας συμφιλιώσει με το Θεό. Εκείνος που περπάτησε στη γη και την έκανε ουρανό. Εκείνος που έκανε θαύματα. Εκείνος που κήρυξε την αγάπη. Εκείνος που μας παρέδωσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Εκείνος που πραγματικά αναστήθηκε και νίκησε έτσι τον διάβολο και τον θάνατο. Άγγιξε τον, Πελάγιε. Θα δεις πως έχει αλήθεια σάρκα και αίμα, όπως όταν τον γέννησα. Μην αμφιβάλλεις λοιπόν. Έτσι γίνονται ο Άρτος και ο Ίνος όταν τελείς το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Γιατί ο Θεός είναι παντοδύναμος και όλα μπορεί να τα πραγματοποιήσει. Όποιος τα αλήθεια πιστεύει και μεταλαμβάνει με λαχτάρα και αγάπη, τότε ενώνεται με το Θεό και γίνεται συμμέτοχος στη δόξα Του. Αφού είπε τα λόγια αυτά η Παναγία, άφησε τρυφερά το βρέφος πάνω στην Αγία Τράπεζα, το προσκύνησε και εξαφανίστηκε. Ο Πελάγιος με δάκρυα στα μάτια σηκώθηκε όρθιος και με χέρια που έτρεμαν από συγκίνηση και φόβο, πήρε το παιδί στην αγκαλιά του και το φίλησε με αγάπη. Καθώς το κράταγε σφιχτά, ένιωσε τη σάρκα του ζεστή και ζωντανή και άκουσε την καρδούλα του να χτυπά ζωηρά. Τα μικρά χεράκια του μωρού τον ευλογούσαν και ένα γενναιόδωρο χαμόγελο έλαμπε στο πρόσωπό του. Ο ιερέας του ακούμπησε ξανά πάνω στην Αγία Τράπεζα και έπεσε πάλι στα γόνατα φωνάζοντας: «Κύριε μου, φιλέοσπλαχνε, πιστεύω σε σένα το μονογενή Υιό του Θεού που σε έφερε στον κόσμο η Πάναγνη Μαρία. Ναι, πιστεύω και ελπίζω σε σένα. Συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό που τόλμησα να βάλω στο μυαλό μου τόσο ανόητες σκέψεις για το μέγα μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και τώρα αξίωσέ με να έρθω σε κοινωνία μαζί σου μέσα από τον Άρτο και τον Ίνο». Έμεινε για αρκετή ώρα έτσι γονατιστός και με δάκρυα στα μάτια ο Πελάγιος. Όταν σήκωσε το βλέμμα προς την Αγία Τράπεζα, το παιδί δεν υπήρχε πια. Πάνω όμως στο δισκάριο υπήρχε ο Άγιος Άρτος που τον περίμενε για να τελέσει την Θεία Ευχαριστία. Ο ιερέας κοινώνησε με ευγνωμοσύνη και ποτέ πια δεν αμφισβήτησε τον Σωτήρα μας Ιησού Χριστό. Το θαύμα που έζησε τη μέρα εκείνη του έδειξε πόσο αληθινός και ζωντανός είναι ο Θεός μας. Ας ακούσουμε τώρα ένα όμορφο τραγουδάκι.

Και πάλι μαζί φίλοι μου, συνεχίζουμε με την αξία της σιωπής. Η σιωπή, παιδιά μου, είναι μια μεγάλη αρετή. Χρειάζεται μεγάλος αγώνας για να μπορέσει κανείς να την κατακτήσει. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι μιλούν όταν πρέπει να σιωπούν και σιωπούν όταν οφείλουν να μιλούν. Πόσο εύκολο, αλήθεια, είναι να αντιμιλήσουμε σε κάποιον που επιθυμεί να καυγαδίσει μαζί μας ή που προσπαθεί να μας αποσπάσει κακές κουβέντες. Χωρίς σκέψη, ανοίγουμε το στόμα μας και λέμε λόγια που αργότερα μπορεί να μετανιώσουμε. Θα σας πω όμως μια μικρή ιστορία για να καταλάβουμε όλοι μας πόσο σημαντική είναι η σιωπή για τους ανθρώπους. Κάποτε, η φήμη ενός ενάρετου μοναχού έφτασε στα αυτιά μερικών μεγάλων φιλοσόφων που αγαπούσαν πολύ τη γνώση και τη ρητορική τέχνη. Την τέχνη δηλαδή να μιλούν με τέτοιο τρόπο που ο κόσμος να τους ακούει σαν μαγεμένους. Αποφάσισαν λοιπόν να επισκεφτούν τον γέροντα για να μπορέσουν έτσι να μάθουν κάτι παραπάνω από εκείνον και να ωφεληθούν πνευματικά από τη σοφία και την ενάρετη ζωή του. Πήραν έτσι το δρόμο και έφτασαν στο κελί του. Εκεί συνάντησαν τον μοναχό να κάθεται γαλήνιος στο κατόφλι και να ασχολείται αφοσιωμένος με το πλέξιμο ενός καλαθιού. «Καλημέρα, σοφέ γέροντα», του είπαν. Εκείνος όμως ούτε που σήκωσε το κεφάλι του να τους κοιτάξει. Συνέχισε να πλέκει το καλάθι του σαν να μην υπήρχε άλλος άνθρωπος γύρω του. Οι φιλόσοφοι απόρρισαν, αλλά σκέφτηκαν πως ίσως να προσευχόταν και ήταν αγένεια να τον διακόψουν. Γι' αυτό και συμφώνησαν να περιμένουν λίγο μέχρι να τους μιλήσει. Μετά από ώρα, ένας από αυτούς πήρε τον λόγο και είπε: «Σοφέ γέροντα, χάρισέ μας λίγη από τη γνώση σου. Πες μας κάποια ωφέλιμη κουβέντα». Μιλιά ο μοναχός, σαν να μην είχε ακούσει καμία φωνή. Τότε εκείνοι άρχισαν να θυμώνουν και να στενοχωριούνται από τη στάση του γέροντα. «Αυτό δεν το καταλαβαίνουμε, Άγιε Πατέρα», είπαν φανερά εκνευρισμένοι. «Γιατί δεν μας κοιτάς και δεν μας μιλάς? Ξέρεις από πόσο μακριά ήρθαμε σε σένα για να σε γνωρίσουμε και να ακούσουμε τα σοφά σου λόγια. Και εσύ σημασία δεν μας δίνεις. Γιατί το κάνεις αυτό?» Τότε ο γέροντας σήκωσε το κεφάλι από το εργόχειρό του και τους κοίταξε με συμπόνια λέγοντας: «Μη θυμώνετε, παιδιά μου. Εγώ δεν είμαι τίποτα άλλο παρά ένας ασήμαντος και αμαρτωλός άνθρωπος. Έφτασα εδώ στην έρημο για να βρω τη σωτηρία μου και να αφοσιωθώ στο Θεό Πατέρα μας. Πέρασαν πολλά χρόνια για να μάθω να σιωπώ, σε αντίθεση με εσάς που ξοδέψατε χρόνο και χρήμα για να μάθετε να φιλοσοφείτε και να ρητορεύετε. Σας λέω όμως, και βάλτε το στην καρδιά και στο μυαλό σας, πως μια στιγμή σιωπής αξίζει περισσότερο και από χίλιες σοφές σκέψεις». Ακούγοντας τα λόγια αυτά, οι φιλόσοφοι ντράπηκαν για τη συμπεριφορά τους και έσκυψαν το κεφάλι συλλογισμένοι. Με μια φωνή απάντησαν στο μοναχό: «Είσαι αλήθεια πολύ σοφός, Άγιε Γέροντα. Μακάρι κάποτε να μπορέσουμε να αγγίξουμε κι εμείς λίγο από το φως του πνεύματός σου». Και έφυγαν γεμάτοι θαυμασμό και γνώση, γιατί μπόρεσαν να νιώσουν την αξία της σιωπής. Η επόμενη ιστορία μας έχει τίτλο «Μάθημα τιμιότητας». Ήταν μια φορά κάποιος άνθρωπος που η μάνα του πριν πεθάνει του είχε αφήσει μαζί με την ευχή της και ένα πολύτιμο δαχτυλίδι κληρονομιά. Σκέφτηκε λοιπόν εκείνος πως θα ήταν συμφέρον, αφού κόστιζε περίπου 500 νομίσματα, να το δώσει στον ενέχειρο δανειστή της πόλης και όποτε είχε ανάγκη να του ζητήσει λίγα χρήματα από την αξία του. Σαν να είχε δηλαδή ένα λογαριασμό σε μια τράπεζα και να τραβούσε όποτε χρειαζόταν κάποιο ποσό.
μια και δυο, πηγαίνει σε ένα ενεχείρο δανειστή και του δίνει το δαχτυλίδι. Την ώρα που γινόταν αυτό, ένας άρχοντας που περνούσε από εκεί είδε τη σκηνή και άκουσε τη συνομιλία τους. Όμως ο μαγαζάτορας, που δεν τον πρόσεξε, πίστεψε πως κανείς άλλος δεν ήξερε για το δαχτυλίδι. Μετά από καιρό, ο ιδιοκτήτης του δαχτυλιδιού πήγε πάλι στον ενέχειρο δανειστή γιατί χρειαζόταν κάποια χρήματα. «Μου δίνεις σε παρακαλώ λίγα χρήματα από το δαχτυλίδι που σου άφησα, γιατί τα έχω ανάγκη», του είπε. «Για ποιο δαχτυλίδι μου μιλάς, άνθρωπέ μου?», απάντησε εκείνος, κάνοντας πως δεν είχε ιδέα για το πολύτιμο δαχτυλίδι, με σκοπό να το κρατήσει χωρίς να δώσει δεκάρα στον φτωχό άνθρωπο. Και συνέχισε: «Σήκω, φύγε από εδώ, γιατί θα φωνάξω να σε πιάσουν οι στρατιώτες και να σε κλείσουν φυλακή». Μόλις άκουσε τις απειλές του ενεχειροδανειστή, ο φτωχός άνθρωπος ένιωσε τη γη να φεύγει κάτω από τα πόδια του. Αλλά αφού δεν είχε καμιά απόδειξη ότι είχε δώσει το δαχτυλίδι, έφυγε από το μαγαζί με σκυμμένο το κεφάλι, βαθιά στενοχωρημένος. Επειδή όμως ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αλλά αγαπάει και τον νοικοκύρη, για καλή του τύχη συνάντησε λίγο πιο πέρα από το μαγαζί τον άρχοντα που είχε δει και ακούσει τη συνομιλία του με τον ενεχειροδανειστή όταν του έδωσε το δαχτυλίδι. Ο άρχοντας λοιπόν, σαν άκουσε από το στόμα του φτωχού την απατεωνιά του ενεχειροδανειστή, σκέφτηκε να του δώσει ένα μάθημα. «Τρέχα πίσω σε αυτόν τον απατεώνα», είπε, «και ζήτησε του να ορχιστεί μέσα στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα, που είναι εδώ πιο κάτω, και στο όνομα του Αγίου, ότι ποτέ δεν πήρε από σένα κάτι πολύτιμο. Υποσχέσου του όμως πως μετά από αυτό θα σταματήσεις να τον ενοχλείς». Έτσι έκαμε εκείνος. Ο άρχοντας εντωμεταξύ πήγε και πήρε έναν υπηρέτη του και τον δασκάλεψε να μην παραξενευτεί για ό,τι θα έβλεπε και θα άκουγε τον αφέντη του να κάνει. Είχε σκαρώσει στο μυαλό του ένα πολύ έξυπνο σχέδιο και μαζί με τον υπηρέτη πήγε και κρύφτηκε μέσα στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα, περιμένοντας να φανεί ο ενεχειροδανειστής με τον ιδιοκτήτη του δαχτυλιδιού. Μόλις τους είδαν να μπαίνουν μέσα και ο απατεώνας πήγαινε να ορκιστεί στον Άγιο, ο άρχοντας έσκησε τα ρούχα του και άρχιζε να κάνει τον δαιμονισμένο. Έπιασε τον υπηρέτη του από το λαιμό φωνάζοντας: «Ο Άγιος Ανδρέας μιλάει και λέει, τον έκλεψε τον άνθρωπο και τώρα πάει να κάνει ψεύτικους όρκους». Και συνέχισε ταρακουνώντας τον υπηρέτη: «Δώσε πίσω, άθλιε, στον άνθρωπο τα χρήματά του, γιατί ο Άγιος Ανδρέας τα γνωρίζει όλα». Ακούγοντας τα λόγια αυτά, ο ενεχειροδανειστής τρόμαξε τόσο πολύ που αποκάλυψε αμέσως την αλήθεια. «Ναι, εγώ έχω το δαχτυλίδι», είπε. «Σταθείτε να πάω να φέρω την αξία του σε χρήματα. Κάνει 500 νομίσματα». Και έτρεξε φοβισμένος με την ψυχή στο στόμα να φέρει χρήματα. Ο άρχοντας τότε γύρισε και είπε στον ιδιοκτήτη του δαχτυλιδιού: «Ο Άγιος Ανδρέας θέλει και από σένα κάτι. Σε βοήθησε αρκετά νομίζω, γι' αυτό πήγαινε και βάλε πάνω στην Αγία Τράπεζα 6 νομίσματα». Εκείνος, από ευγνωμοσύνη στον Άγιο, αλλά και τον άρχοντα που του συμπαραστάθηκε, έκανε όπως του είπε και με προθυμία πήγε και άφησε τα χρήματα. Ο άρχοντας, ικανοποιημένος που όλα είχαν πάει σύμφωνα με τα σχέδιά του, έβαλε άλλα ρούχα και πήρε τον δρόμο για το σπίτι του. Καθώς περπατούσε, πέρασε έξω από το μαγαζί του ενεχειροδανειστή που λίγο πριν είχε παραδεχτεί την άτιμη πράξη του. Μόλις λοιπόν εκείνος είδε τον άρχοντα ντυμένο στα καλά του και μια χαρά στα λογικά του, απόρησε. Δεν είχε περάσει πολλή ώρα που τον είχε γνωρίσει σαν γουρελί και τρελό, ενώ τώρα ήταν σωστός άρχοντας. «Τι με κοιτάς έτσι, άνθρωπέ μου?», του είπε χαμογελώντας ο έξυπνος άρχοντας. «Ναι, εγώ είμαι ο φτωχός και δαιμονισμένος, μόνο που δεν ήμουν στα αλήθεια. Όλα όσα έκαμα σήμερα ήταν από αγάπη για τον φτωχό άνθρωπο που θέλησες να του κλέψεις το δαχτυλίδι,
αλλά και για σένα, διότι έτσι σε βοήθησα να μην κάνεις ψεύτικους όρκους και κολαστείς. Ο ενεχειροδανιστής θαύμασε τη σοφία του άρχοντα και τον ευχαρίστησε που τον έκανε να καταλάβει το σφάλμα του. Από τότε, ούτε που σκέφτηκε να κάνει άλλη ατιμία στη ζωή του. Κάπου εδώ, φίλοι μου, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε τον Λουκά που μας βοήθησε στη ρύθμιση του ήχου. Πρώτα Θεός, θα είμαστε και πάλι μαζί την ερχόμενη Κυριακή. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα!

Ιστορίες για μικρούς και μεγάλους. Μια εκπομπή κάπως αλλιώτικη, κάπως διαφορετική. Μεταφέρει σε εσάς εμπειρίες πατέρων της Εκκλησίας μας με ένα απλό και όμορφο λόγο. Ιστορίες για μικρούς και μεγάλους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Γιάννα Αγιομαμίτου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του προηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου, αρχιμανδρίτου Αντίπανη Κυταρά, με θέμα «Ο Άγιος Αμφιλόχιος της Πάτμου ως Πνευματικός Πατήρ», που πραγματοποιήθηκε στην Κροκίδιο αίθουσα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου στις 3 Δεκεμβρίου 2018.
2: Είναι μεγάλη υπόθεση κανείς να μπορέσει να μεταφέρει μερικά βιώματα. Το πρώτο μου βίωμα είναι να σας μεταφέρω όταν ήμουνα σε ηλικία πολύ μικρή, ήδη μόλις τέλειωνα το δημοτικό, έγραψα ένα ποίημα για τον γέροντα. Θα μου συγχωρέσετε, δεν είναι τόσο επιτυχές, αλλά όμως είναι κάτι που βγαίνει από το βίωμα. Οπότε κάτι, μια ποίηση που βγαίνει από το βίωμα, που πιστεύω ότι έχει κάτι καλό μέσα της. «Η μάνα μου οδήγησε σημά σου τότε, και εσύ με πήρες στα φτερά σου χαριτωμένη ασκητή. Πέταξες αητέ σε ουρανούς δικούς σου. Δεν είχαν οξυγόνο, είχαν αγάπη και χαρά. Η παιδική καρδιά μου δεν άντεχε εκείνο το γιορτάσει και άρχισε γρήγορα να χτυπά πλημμυρισμένη από ειρήνη. Σαν ιδεώσιος τη δύναμη της ψυχής μου μετρίασε το ύψος όσον αντέχει το παιδικό κουράγιο. Πέταξες προσευχόμενος σε ύψη δυσανάβατα τόσο ψηλά που έβλεπαν το μέλλον. Με μάτια ολόλαμπρα, με πρόσωπο γλυκό, άρχισε χωρίς φόβο να προφητεύει γιατί άκουγε «Ναι, έρχομαι ταχύ». Τότε πλησίασαν τα άγρια πουλιά για να απολαύσουν την γαλήνη. Μέσα στην παιδική τότε ψυχή μου σμιλεύθηκε η ειρηνική αιώνια μορφή σου. Η μητέρα μου λοιπόν, γνωρίζοντας βιωματικά άρα και ουσιαστικά την ανάγκη και την δίψα της παιδικής μου ψυχής, για να επικοινωνήσει και να οδηγηθεί από την ακέραια πνευματικά και ηθικά μορφή του Οσίου, με οδήγησε κοντά στον γέροντα τον Αμφιλόχιο, τον Ανδρείο ασκητή της μακράς παράδοσης της Ιεράς Νήσου μας, αλλά και το πνευματικό σέμνομα και κάφημα της Παλεφάτου Γεραράς Μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Από το έτος 1968 που επιστρέψαμε από την Αυστραλία έως στην Ίσο Πάτμο, έως και στον Φεβρουάριο του έτους 1970, ήταν συχνές οι επισκέψεις που έκανε η μητέρα μου για να εξομολογηθεί, διότι δεν εξομολογεί το τυπικά απλώς μόνο κάθε 40 και κάθε 40 ημέρο, αλλά περίπου κάθε 1,5 με 2 μήνες και εν μήνα πήγαινε να δει τον γέροντα να εξομολογηθεί. Η μητέρα μου πνευματικό τέκνο του γέροντος ήταν υποτασσωμένη πάση φύση ανθρωπίνη εις τον Κύριο, με τα πάση ευλαβίας υποκλεινωμένη, της Επισκόπης και της Αγγής, σεβούσα των πρεσβυτέριων, τιμώσα των κλήρων, εδουμένη την άσκηση και εκ της βιωτής του Αγίου Γέροντος ή των, από τη χωρία των πνευματικών του τέκνων. Ήταν η μαγιά που άφησε να υπάρχει άχρη σήμερον η παρακαταθήκη αλλά και η ζώσα συνέχεια του έργου του. Γιατί στα απλά και ταπεινά παιδιά της νήσου, στις κόρες και στους ιούς του στήριξε το πνευματικό οικοδόμημα. Ο μακαριστός γέροντας προηγούμενος Αμφιλόχιος Μακρής γεννήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου του έτους 1888 από ευλαβεστά τους γονείς, τον Εμμανουήλ Μακρύ από τους Λειψούς και την Ειρήνη Γαλάνη από την Πάτμο. Κατά την τέλεση του μυστηρίου του Θείου Βαπτίσματος έλαβε το όνομα Αθανάσιος από τον ανάδοχό του και θείο του, Μητροπολίτου πρώην Πιλουσίου, Αμφιλόχιο Κάπο. Από βρεφική ηλικία ο Θεός κατέστησε αυτόν σκεύος εκλογής του Αγίου Πνεύματος. Και σύμφωνα με τις διηγήσεις της μητρός του, βρέφος ακόμα και νήπιο, αρνιόταν να λάβει τροφή την ημέρα της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής. Δεν θύλαζε. Στη συνέχεια, παίρνει τη στοιχειώδη εκπαίδευση στην Πάτμο. Εν συνεχεία φυτά στο σχολαρχείο για ένα έτος, διότι οι τουρκικές αρχές διέκοψαν τη λειτουργία του εκπαιδευτηρίου το έτος 1900. 5 και μεταφέρθηκε η πατμιά σχολή του γένους προσωρινά στη Σάμο. Το έτος 1906, σπρωγμένος από θείο πόθο και αγάπη προς τον Κύριο, σε ηλικία μόλις 17 ετών, εισέρχεται δόκιμος στην καθημάς Ιερά Μονή. Διακρίνεται για το ζήλο και την κατά Θεόν προκοπή και το έτος αυτό κήρεται ρασοφόρος μοναχός, μετονομαζόμενος Αμφιλόχιος προς τιμήν του αναδόχου του. Προς πνευματική του ωφέλεια επιδιώκει τακτική επικοινωνία με εναρέτους εισηκαστές που εγκαταβιώνουν στην Πάτμο, όπως ο ασκητής Θεόκλειστος, όπου λέγεται η παράδοση, σεβασμένο ότι ήταν επίσκοπος στη Μικρά Ασία Μητροπολίτης και παρετήθη και ασκήτευσε στα πιο δύσβατα μέρη της Πάτμου. Αλλά η αρετή του και το χάρισμά του το διορατικό ήταν ικανά να επηρεάζουν όλη την Πάτμο, αλλά και ακόμα και τους πατέρες της Μονής, οι οποίοι τον συμβουλευόντουσαν και πολλές φορές τον καλούσαν στην γεροντική σύναξη για να ακούσουν τη γνώμη του και για να γνωμοδοτήσει για θέματα εκκλησιαστικής φύσεως, αλλά και τα τότε δύσκολα θέματα πολιτικής κατά εκείνους τους δύσκολους καιρούς. Γνωρίστηκε με τον Μακάριο τον Αντωνιάδη, από τον οποίον κήρεται μεγαλόσιμος μοναχός ηλικία 24 ετών στο κάθισμα του Απολλού. Το 1914 ασθενεί και μεταβαίνει στην Αθήνα και από εκεί στην Αίγινα, όπου συνδέεται πνευματικά με τον Άγιο Νεκτάριο, από τον οποίον μοιείται βαθύτερα στην ησυχαστική παράδοση και την ωραία προσευχή. Σε ηλικία 30 ετών στην Ιερά Νήσο χειροτονείται διάκονος και ακολούθως πρεσβύτερος και σε ηλικία 33 ετών λαμβάνει το ιερό υπούργημα του πνευματικού πατρός. Στο στερό μοναχικό του φρόνημα και ο ιεραποστολικός του ζήλος τον βοηθούν να αναπτύξει ιεραποστολική και ποιμαντική δράση στα Πέριξ νησιά. Κατά τα έτη 1926 έως 1932 ορίζεται προϊστάμενος του Ιερού Σπηλαίου της Αποκαλύψεως, όπου εκτελεί επισκευές στο ναό και επιμελείται την αγιογραφία του. Στις 14 Νοεμβρίου του 1935 εκλέγεται ηγούμενος για 2 έτη στην κρίσιμη περίοδο της Ταλοκρατίας, ενώ παράλληλα ιδρύει τη Γυναικεία Μονή του Ευαγγελισμού. Σύμφωνα με την Ηγουμένη Ευστοχία Μοναχή, η ίδρυση της Μονής ήταν επιθυμία του Γέροντος, όπως εκ του κέντρου αυτού με εφόδια πνευματικά να εργαστούν εκατάλληλοι εκ των μοναχών εν την κοινωνία δια την διάδοση της χριστιανικής αληθείας και την εξάσκηση της φιλανθρωπίας, όπως τονίζει η ίδια. Η εκλογή του δεν ήταν αρεστή στους Ιταλούς κατακτητές και γι' αυτό τον εξορίζουν στην υποκριτική Ελλάδα, διαλύουν την Γυναικεία Μονή του Ευαγγελισμού και αντικαταστούν με κάποιο έμπιστο τους. Και ας σημειωθεί εδώ ότι έχουμε όντως πραγματική δημιουργία κρυφού σχολείου στην Πάτμο από τον Γέροντα τον Αμφιλόχιο. Διδάσκαλος ήταν, χρημάτισε ο μετέπειτα προηγούμενος πατήρ Παύλος, που ήταν το πρώτο πνευματικό παιδί, και έκανε κάτω από το υπόγειο του σπιτιού του συστηματική, γραμματική και νεοελληνικά, νέα ελληνικά. Ήταν μαθητές του, μεταξύ των μαθητών του, θυμάμαι και τον μακαριστό τον Κυθύρον Ιερόθεος, ο οποίος ήταν μαθητής του Γέροντα στο κρυφό σχολείο. Θυμάμαι και τον κύριο Οικονόμο, ο οποίος ήταν ηλικιάρχης στην Πάτμο. Αλλά ήταν συστηματικό κρυφό σχολείο. Γι' αυτό είχαν και τα αποθυμένα Ιταλοί εναντίον του, και επίσης τις αδελφές, τις δασκάλες, τις οποίες κατήφθηνε πνευματικά και ήταν πνευματικές του κόρες, τι έκαναν. Όταν οι Ιταλοί δυσκόλεψαν τα πράγματα και άφηναν μόνο 2 ώρες την εβδομάδα να διδάσκεται η ελληνική γλώσσα, οι δασκάλες τι έκαναν, βάζανε ένα μαθητή στην πόρτα να ελέγχει αν βγει ο διευθυντής. Και αντί 2 ώρες έκαναν 10 ώρες την εβδομάδα. Και έτσι προσπάθησαν οι αδερφές να κρατήσουν τη γλώσσα, όπως και προσπάθησε επίσης να κάνει για πρώτη φορά εκείνη την εποχή κατασκηνώσεις για να παίρνει τα κορίτσια, να τα νοθετεί και ιδίως για τα ορφανά κορίτσια, τα οποία βοηθούσε δια των αδελφών. Αυτά τα αντελήφθησαν οι Ιταλοί και έτσι το Γέροντα του είχαν πάντα χρεωστούμενα. Ενώ ο Γέροντας όμως, ξέρετε, έχω ασχοληθεί και με το θέμα της αντίστασής του και έχω κάνει και μία διάλεξη σε ένα συνέδριο, δεν επιχείρησε μία αντίσταση με όπλα. Είναι κάτι φοβερό, είναι κάτι πολύ ανώτερο, είναι κάτι πολύ πατερικό. Τι έκανε, για πρώτη φορά δημιουργεί τους κύκλους. Δεν τις δημιούργησε τους κύκλους των Κυριών. Δεν δημιουργηθήκανε πρωτίστως από τη ζωή και το σωτήρα, μετά δημιουργηθήκαν από τη ζωή και το σωτήρα. Ο γέροντας για να αντισταθεί εναντίον της θελοκρατίας, ο ίδιος μαθαίνει παλαιογραφία, αντιγράφει τους πατέρες και στέλνει κείμενα στις πνευματικές του κόρες δασκάλες για να μπορέσουν να τα μεταδώσουν σε ομάδες κοριτσιών και γυναικών. Ούτως ώστε ήθελε ο γέροντας να κρατήσει την πίστη και τη γλώσσα μας. Αυτά τα δύο αγωνίστηκε και τον πολιτισμό μας εν γέννη. Αλλά δεν αγωνίστηκε με έναν τρόπο κοσμικό, αγωνίστηκε με έναν τρόπο πολύ χριστιανικό και πολύ ανώτερο. Αλλά όμως πάντα, όπως αγωνίστηκε πάρα πολύ και εναντίον του αυτοκεφάλου, γιατί ήθελαν οι Ιταλοί να γίνει αυτοκέφαλη η εκκλησία, η Δημητροπόλη της Δωδεκανήσου, να είναι αυτοκέφαλη η εκκλησία, πίεζαν το Πατριαρχείο, ούτως ώστε με μεγαλύτερη ευκολία να μπορούν να μας πετάξουν μετά στον Πάπα και να γίνουμε ονίτες. Το άλλο το καταπληκτικό που πρέπει να σας πω είναι ότι οι σουόρες οι καθολικές ετοίμαζαν στο ορφανοτροφείο της Ρόδου περίπου 150 παιδιά, στα οποία τα είχαν διδάξει και τα είχαν δηλητηριάσει εναντίον της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, λέγοντάς τους ότι ο Ελληνισμός είναι για τους γύφτους και η Ορθοδοξία είναι για τους αγραμμάτους. Αυτές φυσικά είχαν κάποιο επίπεδο πολιτιστικό, δεν συγκρινόντουσαν τότε με εμάς. Είχαν ένα επίπεδο πολιτιστικό και αυτό ήταν ικανό να πείσει τα παιδιά ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Καταλαβαίνετε, εάν παραμέναμε υπό την Ιταλοκρατία, τι θα γινόντουσαν. Αυτά τα παιδιά θα σπούδαζαν μετά στη Ρώμη, μετά θα τα έφερναν στη Ρόδο και θα είχαν ήδη ετοιμάσει 150 γενίτσαρους. Με το πιο μοντέρνο και το πιο σύγχρονο τρόπο, οι οποίοι έτσι θα κατέλαβαν, σιγά σιγά θα καταλάμβαναν τα Δωδεκάνησα. Ο γέροντας όμως αντιστάθηκε πάρα πολύ και αντιστάθηκε με ένα θεοειδή τρόπο, με ένα πολύ πνευματικό τρόπο και με πολύ ανωτερότητα. Ούτε κατηγορούσε, ούτε είχε τους εθνικισμούς, γιατί μας κατηγορούν πολλές φορές και για εθνικιστές. Όχι. Εμείς είδαμε ένα άλλο πνεύμα στην Εκκλησία, που δεν μπορούμε να το καταλάβουν οι άλλοι εύκολα. Αγαπάμε την πατρίδα, δεν είμαστε εθνικιστές όμως. Αγαπάμε τον πολιτισμό, αγαπάμε την ορθόδοξη πνευματικότητα. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση, ας πούμε, με μια επιστολή που γράφει ο γέροντας στον Άγιο Μινά της Εκκίνης, όταν μετά πήγε εκεί και να συχάσει ένα διάστημα και ίδρυσε τη μονή αυτή, πώς επαινεί τον Ελληνισμό και πώς, ας πούμε, λέει η πρώτη εμφάνιση του Αναστάντος Χριστού έγινε σε ελληνικό σπίτι. Του Κλεόπα και του Λουκά. Τι ήταν ο Κλεόπας και ο Λουκάς, λέει ο γέροντας, Έλληνες. Τι ήταν η πρώτη Ιεραπόστολος του Αποστόλου Παύλου, η Λιδία, Ελληνίδα. Και συνεχίζει ο γέροντας και λέει ότι μέσα σε αυτή την καρδιά, την ελληνική, όταν μπει ο Χριστός, κάνει θαύματα και ξεπερνάει κάθε άλλο άνθρωπο και κάθε άλλο λαό η ελληνική καρδιά, όταν έχει μέσα της τον Χριστό. Αλλά τα διηγείται με ένα τόσο λυρικό και ποιητικό τρόπο που θαυμάζει κανείς έτσι τη σκέψη του, αλλά και το δυναμισμό του και την αγάπη του προς το Χριστό μας και προς τον Ελληνισμό μας. Εργάζεται λοιπόν ο γέροντας κατά την εξορία του, βρίσκει ευκαιρία λοιπόν και πηγαίνει. Έρχεται στην Αθήνα. Φιλοξενείται από τη ζωή τότε και από το Σωτήρα και πηγαίνει στην Ήπειρο, τον στέλνουν για να κάνει εξομολογήσεις. Όπως ξέρετε, το μυστήριο της εξομολογήσεως τότε δεν κυριαρχούσε στην Εκκλησία. Δυστυχώς τότε απλώς μόνο ορισμένοι μοναχοί και ορισμένα μοναστήρια εξασκούσαν την εξαγόρευση των λογισμών και το μυστήριο της εξομολογήσεως. Ο γέροντας αρχίζει λοιπόν να αναζωπυρώνει αυτό το μυστήριο της Εκκλησίας μας στην Αθήνα, στην Ήπειρο και στην Κρήτη, όπου στην Κρήτη εκεί μου έλεγε η μακαριστή κυρία Κουφάκη, όταν πρωτοπήγε στα Χανιά μετρούσε με τα σπιρτόξυλα τον κόσμο. Και στις πρώτες 4 μέρες είχαν πάει 2.000 χανιώτες να εξομολογηθούν στον Άγιο Γέροντα. Και τότε βέβαια, όταν πήγε και η κυρία Κουφάκη, να πούμε και αυτό πριν προχωρήσουμε, θα το δούμε και στη συνέχεια, πήγε να εξομολογηθεί, μια που λέμε έτσι και για την πνευματική πατρότητα. Ήταν πολύ ευκατάστατη αυτό το ζεύγος, ο κύριος Στέφανος και η κυρία και η μακαριστή Στέφανος και Μαρίκα. Και του είπε, εξομολογήθηκε τον πόνο της στον Γέροντα, ότι δεν έχει παιδί. Τι θα κάναμε όλη αυτή την περιουσία, λέει στον Γέροντα. Και λέει ευλογημένη, με τον πιο φυσικό τρόπο γυρνάει ο Γέροντας και τη λέει ευλογημένη, αυτός θέλει κάτι άλλο από σένα. Πάρε δύο όρφανα, τα δύο γίνανε τέσσερα, γίνανε 20, 30, 40 και πάντρεψε 150 κορίτσια με σπίτι και πρίκα και άλλα 100 κορίτσια με πρίκα. Περιτώδε να σας πω ότι τα παιδαγώγησε εν Χριστώ, και αυτό ήταν το μεγάλο, ότι δεν έκαμε απλώς μεγάλες ορφανά παιδιά, αλλά έκανε και μητέρες οι οποίες πραγματικά έκαναν λαμπρές οικογένειες μετά. Όλα αυτά έμπνευση από τον Γέροντα, διοχετεύοντάς της την μεγάλη του ευλάβεια στον Άγιο Νεκτάριο. Και γι' αυτό κάνει το Ίδρυμα με την ευλογία τότε του μακαριστού του Σεβασμιωτά του Ξηρουχάκη, γιατί ο Γέροντας δεν ήθελε να γίνονται ιδρύματα μέσα στην Εκκλησία, αλλά ο ίδιος ο Μητροπολίτης συνεννοήθηκε με την κυρία Κουφάκη και είπε θα το κάνετε Ίδρυμα. Και έτσι έγινε. Αλλά κοιτάξτε, Σεβασμιωτά, πώς θα φέρνει ο καιρός και αγαπητοί μου πατέρες και αγαπητοί μου φίλοι. Σήμερα ο Μητροπολίτης Χανίων, ο Αποκορώνου, είναι παιδί από αυτά τα παιδιά που είχε η κυρία Κουφάκη. Και ανέλαβε σήμερα, έχει αναλάβει και το Ίδρυμα και έχει με ένα φυσιολογικό τρόπο, είναι πάλι της Εκκλησίας Ίδρυμα. Ο Γέροντας είχε μια μεγάλη αγάπη προς την Εκκλησία, ήταν εκκλησιαστικός άνθρωπος, όπως βλέπετε και ο Δεσπότης μας εδώ και ο Άγιος Κορίνθου, είναι εκκλησιολογικός άνθρωπος. Το να αγαπάμε την Εκκλησία είναι το πρώτο και κύριο. Ο Γέροντας πάντα, όλα τα άλλα θα πέσουν τα συστήματα. Η Εκκλησία όμως θα παραμείνει. Γι' αυτό βλέπετε κιόλας, αγωνίζεται πάρα πολύ για να ανορθωθεί η ενορία, ο Γέροντας. Αγωνίζεται πάρα πολύ να ανορθωθεί ο μοναχισμός. Γιατί πιστεύει ότι ο μοναχισμός, ο υγιής μοναχισμός, μπορεί να βοηθήσει και, τις κατατόπους εκκλησίες και τις ενορίες μας. Είναι η δυναμική της Εκκλησίας και το αποκαλούσε ως ευζωνικό τάγμα της Εκκλησίας ο Γέροντας το μοναχισμό. Είναι το ευζωνικό της τάγμα το οποίο βοηθά στον κόσμο μας να μυθεί περισσότερο μέσα στην πνευματικότητα την Ορθόδοξη. Το έτος λοιπόν 2010 στο Ορτολόγιο, συνάμα πρέπει να σας πω ότι ο Γέροντας πήγαινε και εξομολογούσε και στο Φανάρι και στη σχολή της Χάλκης. Εκεί εξομολόγησε και τον Πατριάρχη, τον Μακαριστό τον Αθηναγόρα. Εκεί ο Γέροντας αλληλοεξομολογείται και με τον πατέρα Φιλόθεο Ζερβάκο. Ερχόταν, θυμάμαι όταν ήμουν παιδί, το 69, που ήρθε ο Γέροντας ο Φιλόθεος στο Σπήλαιο για να συναντήσει τον Γέροντα, αλλά ο Γέροντας έγκυπτε τότε στη Ρόδο. Είχε πάει για το ορφανοτροφείο να δει τις αδερφές πώς είναι, πώς προχωράει. Αλλά και μετά ακολούθησε και πήγε στη Ρόδο να τον βρει για να εξομολογηθεί. Γιατί έλεγε ο Γέροντας ότι δεν πρέπει μόνο να εξομολογούμε τον κόσμο, αλλά πρέπει και εμείς να εξομολογούμαστε για τους πνευματικούς. Και αυτό πραγματικά μετά το μετέφερε και όπως και οι αρχιερείς και οι πάντες. Πρέπει να εξομολογούμαστε. Και βλέπετε σήμερα υπάρχουν και οι αρχιερείς. Όλοι μας οι αρχιερείς έχουν πνευματικό, να ξέρετε, και ο Άγιος Κορίνθου και όλοι, όπου εξομολογούνται. Και εξομολογούντουσαν και εξομολογούνται. Και εκείνος ο καημός, έλεγε ο Γέροντας ο Παύλος, το πρώτο του πνευματικό παιδί του Αγίου Γέροντος, ήταν ότι οι ιερείς, οι πνευματικοί ιερείς που εξομολογούν, δεν εξομολογούνται. Και λέει, πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να εξομολογείς τον κόσμο χωρίς να πας εσύ να εξομολογηθείς? Γίνεται αυτό το πράγμα? Στέκεται πνευματικά αυτή η κατάσταση, ας πούμε? Εκείνη όμως, να σας πω κάτι, αυτό που διδάσκομαι κιόλας και είναι πολύ σημαντικό για την πνευματική πατρότητα είναι ότι βλέπετε, ας πούμε, οι κοσμικοί που είναι άθεοι, οι ψυχαναλυτές, ότι ένας ψυχαναλυτής που έχει, ας πούμε, 10 χρόνια εμπειρία στην ψυχανάλυση θα πάει να εξομολογείται σε έναν άλλο που έχει 20 χρόνια εμπειρίας και ήταν άπαλη και συνέχεια έτσι. Ένας που έχει 20 χρόνια θα πάει σε έναν που έχει 25 χρόνια. Αν βλέπετε, οι κοσμικοί τώρα ψυχαναλυτές κάνουν αυτό. Εμείς δεν πρέπει να το κάνουμε εμείς ως πνευματικοί, ως ιερείς, να εξομολογούμεθα, πρέπει να εξομολογούμεθα πρωτίστως εμείς. Έτσι λοιπόν, παίρνουμε μερικές βάσεις και μερικά μαθήματα έτσι εκκλησιολογικά από το Γιώργο τον Αμφιλόγιο, για να κρατήσουμε και για να μυθούμε περισσότερο στην πνευματική πατρότητα. Και να δείτε τώρα, ας πούμε, πώς επηρέασε τον Πατριάρχη όταν ήταν φοιτητής, το σημερινό Οικουμενικό Πατριάρχη, όταν ήταν τότε Δημήτρης Αρχαντώνης και ήταν στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Και ο ίδιος μετά γράφει ο Πατριάρχης στο ημερολόγιο τα εξής. Υπάρχει και αλληλογραφία και σχετική στο έργο του Αγίου Βερατίου. Όλη η αλληλογραφία υπάρχει μέσα. Και κοιτάξτε τι γράφει, ας πούμε, και τι λέει ο Πατριάρχης μετέπειτα. Ο Κύριος ουδέποτε την χάνει φιδωλός εις της ακαινότος δωρεάς του. Και όσοι ως γέρον αμφιλόγιος της ασκητικής αντρίας, της αδιαλείπτου προσευχής και συνόλου της ευεκτικής εργασίας ετόλμησεν, εζήτησε και επέτυχε του χαρίσματος. Εντός αυτού θαλερός επενήργη δροσοβόλος καύσης της νοεράς προσευχής. Εξών έπαθεν, έμαθεν, εδίδαξεν, ενέπνευσεν και παρέδωκεν της μεταυτού και της επιγενωμένης διαλόγου και έργων αγάπης άρτων ζωοποιών, βρόσιν άφθαρτων, είδωρ ζών της αύρης μαγαλιάσεως. Συνελώντι πίν ούτως ο μηδέν έχων κατήχε τα πάντα, εφόσον είτε αφοσιωμένος εις την ύψην, την προσευχή, την άσκηση, την ποδηγεσία ψυχών. Δια τούτο και πανθομολογουμένος ανεγνωρίστη ως ακρεφνής των θείων δογμάτων υφηγητής, απλανής της πίστος διδάσκαλος, γενναίος ευαγγελικής αληθείας πρόμαχος, στοργικός της μοναδικής πολιτείας μίστης, θερμουργός της ασπύλου ορθοδοξίας αμύντορ, εξαιρέτως δε η Χριστοειδής αυτού αγάπη συνέθλιβε τας προσωπικάς ανάγκας αυτού και μεταυτού ενώπιον των ακανθοδών προβλημάτων του λοιμότοντος πληρώματος της Εκκλησίας και εις των εις αυτών καταφευγόντων πιστών. Ενέπνευσε πλήστους εκ των του Ιερού Καταλόγου ως και την ημετέραν μετριότητα εν την περιόδο των θεολογικών ημών σπουδών, αποστήλας επιστολάς πλήρης πατρικού ενδιαφέροντος και επιδικοδομητικού περιεχομένου. Ο Γέροντας καταρχάς υπήρχε κατεξοχήν πνευματικός άνθρωπος, η φύση του, ο αγώνας του, η εσωτερική του ζωή και υπό τη γενική έννοια του όρου, εμποτισμένος με πίστη ακλόνητη και με σταθερά προσήλωση στις παραδόσεις Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Το στερό θεμέλιο στο πνευματικό οικοδόμα της ψυχής του ήταν η ψωπιός ταπείνωση, η διφυής αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον και η αγωνιστική ορθόδοξη βιωτή του. Η εναρμόνιση του θελήματός του προς το θέλημα του Θεού και η επούσια σταύρωση και νέκρωση του εαυτού του καταδεικνυόταν στους ασκητικούς του αγώνες. Η Θεία Χάρις αλλοιώνει εσωτερικά και εξωτερικά τη μορφή του. Κυρίως όμως αλλοιώνει την καρδιά του. Χρηματίζει έτσι όργανο του Αγίου Πνεύματος, μεσίτης και πρεσβευτής εις τύπων Χριστού, οδηγώντας εις εμπιστευμένες ψυχές από τα πάθη την απάθεια και εις την εν Χριστώ ελευθερία. Μία είναι η αποστολή του, η διακονία της συμφιλίωσης και καταλλαγής του μετανοημένου αμαρτωλού με τον φιλάνθρωπο και Άγιο Θεό. Μιμείτε τον καλό ποιμένα με χαρακτηριστικά την αγάπη, τη στοργή, την αυταπάρνηση και την αυτοθυσία. Εξέρχεται κυριολεκτικά και μεταφορικά προς αναζήτηση του πλανηθέντος προβάτου. Διατρέχει ξηρά, διαπλέει θάλασσα. Ήταν η μέρα Κυριακή, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Ο Γέροντας δεν κοιμόταν όπως πάμε συνήθως εμείς στα μοναστήρια, όταν ξυπνήσαμε 3 ώρες, μετά πάμε και κοιμόμαστε καμιά 2 ώρες για να μπορούμε να αντέξουμε την υπόλοιπη μέρα. Είχε μία πάνινη καρέκλα στο κελί του, στην οποία καθόταν και ξάπλωνε, και τι έκανε, καθόταν εκεί και έλεγε την ωραία προσευχή. Πολύ σημαντικό, σημειώστε το αυτό σας παρακαλώ. Μετά τη Θεία Λειτουργία εξασκούσε την ωραία προσευχή. Ακούει λοιπόν, ενώ εξασκούσε την ωραία προσευχή, ακούει μία φωνή. Πήγαινε στην Ικαρία να σώσει την Ελένη. Ο Γέροντας νόμιζε ότι ήταν κάτι πειρασμικό, δεν του έδωσε σημασία. Ξανακούει πάλι αυτή τη φωνή δεύτερη φορά. Πήγαινε στην Ικαρία να σώσει την Ελένη. Το ακούει και τρίτη φορά. Και επειδή είχε και εμπειρία πνευματική, τότε καταλαβαίνει ότι είναι από Θεού αυτό. Σηκώνεται αμέσως, κατεβαίνει στο λιμάνι. Πηγαίνει λοιπόν στην Ικαρία. Στην Ικαρία ρωτάει πού είναι η Ελένη, του δείχνουν ένα μονοπάτι, τρέχει ο Γέροντας Και εκεί βλέπει μία έξαλλη γυναίκα. Καταλαβαίνει αμέσως ο γιορτής πρέπει να είναι αυτή. Της φωνάζει. Ελένη, στάσου. Έτρεχε η Ελένη. Και η Ελένη λοιπόν γυρνάει, πηγαίνει, πέφτει στα πόδια του γέροντα και του λέει ότι ήμουν έτοιμη να πάω να αυτοκτονήσω. Θα είναι ο σύζυγός της. Και δεν είχε μπορέσει να δεν μπορούσε να ξεπεράσει το θέμα του θανάτου. Και οδηγήθηκε η γυναίκα στην αυτοκτονία. Αλλά όμως κοιτάξτε πώς οικονομεί η χάρη του Θεού με τους ανθρώπους του Θεού. Ο Θεός με τους ανθρώπους του πώς οικονομεί. Και η ίδια η κυρία μακαριστή Ελένη τα διηγήθηκε όλα αυτά στον πατέρα Παύλο. Δεν τα είπε ο γέροντας, μας τα διηγήθηκε η ίδια η παθούσα η κυρία Ελένη. Και από τότε εξομολογεί το συνέχεια στον γέροντα και είχε πνευματικότητα στον γέροντα. Η πρώτη του λοιπόν πνευματική κόρη ήταν η δασκάλα, η Γούναρη, η μετέπειτα γερόντισσα Ευστοχία. Με κείμενα πατερικά τα οποία ο ίδιος αντέγραφε από τους κώδικες της Μονής που είναι στην παλαιογραφία γραμμένοι οι κώδικες, να ξέρετε. Και έμαθε μόνος του. Και βλέπετε, εμείς τώρα έχουμε όλα τα μέσα και δεν ξέρουμε να διαβάσουμε παλαιογραφία ή δεν γνωρίζουμε και έχουμε τελειώσει και πανεπιστήμιο και είναι ντροπή, ας πούμε. Πώς ένας άνθρωπος έτσι που είχε τελειώσει την πρώτη γυμνασίου, θα λέγαμε σήμερα, μπόρεσε να διαβάζει πατέρες και να τους εξηγεί και να τους ερμηνεύει κιόλας. Έτσι λοιπόν μετατίθεται, γνωρίζει την δασκάλα, την Γούναρη στην Πάτμο, μετατίθεται μετά στην Κο και εκεί ο γέροντας οργανώνει και εκεί ομάδες υπό την επίβλεψη της δασκάλας, της Γούναρη, και τη στέλνει υλικό για να μπορεί να κάνει τους κύκλους με τα κορίτσια και με τις κυρίες. Η μελέτη της Αγίας Γραφής και των Πατέρων έστωσε η τροφή της γράφη και η απόλαυσης, η δονίδα, η προσευχή και η θεία μετάληψης. Όλοι οι ελπίδες μου είναι εισέ και περιμένω να ανακάμψεις το πυρ της θρησκείας εις την Δωδεκάνησον. Η νεαρά τότε δασκάλα ιδρύει θρησκευτικό όμιλο νεανίδων, τις οποίες κάθε Κυριακή κατηχεί, καθώς και με την παρένεση του γέροντα, φιλόπτωχο αδελφότητα κυριών στο όνομα της Οσίας Ξένης, για να περιθάλψει τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Προκειμένου να επιτελέσει το πατρικό του καθήκον, δεν σκέπτεται ταξίδια, δεν υπολογίζει κόπους και την επισφαλή υγεία του. Και πάλι της γράφει και της λέει, από τη Λέρο έως την Πάτμο μη ρωτάς, φουρτούνα και βροχή. Εις τας 10 της νυχτός ευρισκόμεθε στην λιμένα, βροχή απελπιστική, μετά κόπου εξήλθον και βρεχόμενος ανερχόμενος πεζός έως την Μονή. Όλα τα φορέματά μου ήσαν ως άνα τα έβγαλες από την θάλασσα. Η τρελή αγάπη για τα παιδιά του δεν τον αφήνει ήσυχο. Τίποτα δεν σκέπτομαι παρά τον Χριστό και την πνευματική μου οικογένεια, έλεγε ο γέροντας. Αγαπώ τα παιδιά μου με μία αγάπη ανώτερη του σαρκικού πατέρα. Γράφουν όμως ψέματα ότι εγώ τα τρέφω. Είμαι φτωχός και πάντοτε πεινασμένα τα έχω, αλλά είναι πολύ καλά παιδιά και για τούτο με αγαπούν χωρίς να έχουν τίποτε από εμένα. Τίποτε άλλο παρά μόνο μία τρελή αγάπη έχω για αυτά και φαίνεται αυτή τα θερμένη. Ο γέροντας ο Σαμαρίτης με τους δεσμούς της αγάπης επιδένει τα ψυχικά τραύματα και τις ηθικές πληγές με στοργή, εσπλαχνία, κατάνοιξη, για σοφρονισμό κατά Θεών. Γίνεται περιάκουστος και περιζήτητος εξομολόγος. Ο γέροντας Παύλος καταγράφει στο βιβλίο του. Η όλη πολιτεία του γέροντα αφήνει να καταφανεί πόσο πολύ ο αείμνηστος ποθούσε τη σωτηρία του αμαρτωλού ανθρώπου. Θα σκιαγραφίσω με τον τρόπο επαφής του γέροντα με τον εξομολογούμενο, όπως τη μαρτυρούν από προσωπική εμπειρία τα πνευματικά του τέκνα. Πρώτα-πρώτα αποσκοπούσε στο σεβασμό και την εμπιστοσύνη του ανθρώπου που προσήρχεται στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Στα μάτια του εξομολογουμένου, ο πνευματικός πατέρας εφαίνεται ο πραγματικός μύστης και λειτουργός του ιερού του μυστηρίου. Είχε το διορατικό χάρισμα μαζί με την πατερική αρετή της διακρίσεως, ώστε έκανε τον χριστιανό να μπορεί να αποκαλύψει τα ψυχικά του τραύματα και να αποθεί τη θεραπεία από το μικρόβιο της αμαρτίας. Αγαπούσε τον αμαρτωλό, αφού γι' αυτόν έδωσε το Πανάγιο αίμα του ο λυτρωτής του κόσμου. Η αγάπη του Γέροντα γινόταν ομοίωμα της αγάπης του Θεού. Συμπαθούσε τους μεγάλους αμαρτωλούς, γιατί ήξερε ότι ήταν πολύ δύσκολο κατόρθωμα να μετανοήσουν αυτοί που είχαν χρόνια ψυχικά πάθη, χρόνια, από τους ολιγότερους πληγωμένους από τα βέλη της αμαρτίας. Ακολούθησε στην περίπτωση αυτή τους διακριτικούς γέροντας και, όπως λέει ο Ντοστογεύσκη, βάζουν στην καρδιά τους εκείνον ακριβώς που είναι πιο αμαρτωλός και αγαπάνε περισσότερο από όλους εκείνον που αμάρτησε περισσότερο. Έκλαιε με τα κλαιόντων και έχαιρε με τα χειρόντων. Αυτό ήταν που δημιουργούσε στενό σύνδεσμο με τα πνευματικά του τέκνα. Ο κάθε ένας εσκέπτετο πως δεν θα πληγώσει ξανά την καρδιά του γέροντα και πρόσεχε στην καθημερινή του ζωή να αποφεύγει τις κακοτοπιές. Εκείνο που έλεγε συχνά ο γέροντας στον αμαρτωλό: «Ξέχασε τις αμαρτίες σου». Ο Χριστός μας τις διέγραψε από το βιβλίο της ζωής. Έδινε αφάνταστο θάρρος στον εξομολογούμενο, εδραίωνε την πίστη του στο Σωτήρα Χριστό και έκανε αμετακίνητο στο δρόμο της αρετής τον άνθρωπο. Η αδελφότης ζωή, γράφοντας τον ηγούμενο, τον παρακαλούσε να του δοθεί άδεια, να δώσει άδεια στο γέροντα και έλεγε: «Παρακαλώ, όπως παράσχεται στον ηρημένον πατέρα μου φιλόχιο, άδεια αναποσίας εκ της ιεράς μονής ή δυνατόν τρίμηνων, όπως χρησιμοποιήσομεν αυτόν δια το ιερών της εξομολογήσεως έργων, διότι έχουμε την ελπίδα του Κυρίου συνεργούντος, ουχή μακρά προκύψει ωφέλεια». Και άλλη χριστιανική αδελφότης από το Ιάννη, ο Άγιος Κοσμάς, εκφράζει ευχαριστίες για την επιστολή του Αγίου στον Άγιο Αμφιλόχιο εξομολόγο. Ο Μητροπολίτης Κρήτης τότε, γιατί δεν υπήρχε αρχιεπισκοπή, Βασίλειος, τον διορίζει γενικό πνευματικό όλης της Κρήτης. Ο Μητροπολίτης Ιωαννίνος Πυρίδων, όπου γνωρίστηκαν τότε, τα πήγε και εξομολόγηση, εξομολογείται στον γέροντα. Ο Μητροπολίτης Λίμνου Διονύσιος, ο μετέπειτα Τρίτης και Σταγών, ο Μητροπολίτης Διοκλίας Κάλιστος Γουέρ, ο διευθυντής της Πατμιάδας Εκκλησιαστικής Σχολής Μελέτης Γαλανόπουλος, μετέπειτα Μητροπολίτης Κυθύρων, εξομολογείται στον Άγιο Γέροντα. Και άλλη πνευματική μορφή της Ελλάδος, ο καθηγούμενος, όπως είπαμε, της Μονής Ζωδόχου Πηγής Λογκοβάρδας, ο μεγάλος γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος. Γράφει λοιπόν για την κοίμησή του τα εξής ο γέροντας, ο Φιλόθεος: «Ευχαριστώ τον πανυπεράγιον και πανάγιον Θεόν και Πατέρα ημών των εν της ουρανής, ώστις επλήρωσε τον πόθο μου και την επιθυμία μου ηνίκων να τον έβλεπον προσωπικώς πριν απέλθω με αμφότερη των προσκαίρων. Προεκοσαμήνου πληροφορηθήσω τη σθένη, έσπευσα αεροπορικώς και έφτασα εις Ρόδον. Η χαρά και η αγαλία ισότε είδομεν αλλήλους ή το απερίγραπτος, αλλά και η πνευματική μας ωφέλεια δια της εξομολογήσεως ή το μεγίστη, διότι αμφότερη εξομολογήθημεν». Επειδή και εμείς ως άνθρωποι είμαστε αμαρτωλοί, μόνος γαρ αναμάρτητος εστί ο Θεός, συνεχίζει ο γέροντας ο Φιλόθεος. Όσιος γέροντας είναι λοιπόν ο κυβερνήτης, ο άριστος των ψυχών, όπως λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος, που ούτε γαλήνη χαυνούται, ούτε εν χειμώνη ταράτεται, κατάστηλον τα κύματα των ατόπων επιθυμιών, απόκρουσε τον χειμώνα των πονηρών λογισμών, διάσωσον το σκάφος, πολλήν επίδειξε την εμπειρία και γέγονας κυβερνήτης. Ήταν όντως κυβερνήτης ψυχών ως πνευματικός ο γέροντας. Κάποτε βρισκόμενος στη Ρόδο και διακονούμενος και διακονώντας την εξομολόγηση, λαμβάνει νοερά μηνύματα από μια πνευματική κόρη του που σπούδαζε στην Αθήνα, ότι αυτή πολεμείται από λογισμούς πονηρούς. Αμέσως δεν χάνει χρόνο, τότε ήταν και δύσκολα τα πράγματα, δεν ήταν εύκολες συγκοινωνίες και τα αεροπλάνα, και παίρνει το αεροπλάνο και φεύγει αμέσως για την Αθήνα για πάει να βρει το κορίτσι αυτό το οποίο σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο. Της μεταφέρει μαζί του ιερά λείψανα για να σώσει μία ψυχή, και όπως κάθε άλλη ψυχή, γιατί όπως κάθε ψυχή έχει τέτοια αξία που δεν έχει όλος ο κόσμος, Έτσι σκεφτόταν ο γέροντας, όπως ακριβώς το λόγιο του Χριστού μας. Στον αγώνα κατά τα ορά του πολέμου είναι απαραίτητη τακτική επικοινωνία με τον Κύριο. Η νίκη θα είναι πάντα κοντά σου, διότι θέλεις να ακολουθείς τον Βασιλέα Χριστό. Έχει μόνο θέλω τακτική επικοινωνία με αυτόν μέσω της προσευχής. Η προσευχή είναι εκείνη που θα μας φέρει πολύ πλησίον του, γράφει σε άλλο πνευματικό του παιδί. Τότε κάθε επίθεση στο διαβόλο θα είναι μικράς διαρκείας, διότι φοβείται ο εχθρός τη μεγάλη προστασία του Κυρίου. Η προσευχή συνοδευομένη από την προσοχή αποτελεί τα δύο πτέρυγα της ψυχής. Και συνεχίζει μετά, αυτό το έγραφε το 57 σε ένα πνευματικό του παιδί. Για να απολαύσεις τις χαρές της πνευματικής ζωής πρέπει να καλλιεργήσεις με όλη τη δύναμη της ψυχής σου την προσευχή, την υπομονή και την σιωπή. Χωρίς την προσευχή δεν είναι εύκολο να υπομείνεις, ούτε να σιωπάς. Με τη χάρη του Θεού αυτά εφάρμοσα στη ζωή μου. Μας βοηθούν να έχουμε τον Χριστό κάτοικο στην καρδιά μας. Πρώτη στον καθήκον στο Θεό είναι η γλυκητά τη συνομιλία με Αυτόν. Το παντοδύναμο όπλο της προσευχής, η αναπνοή της ψυχής. Ο Άγιος Γέροντας καθιστός, όρθιος, αναπαυόμενος, συνομιλώντας, εξομολογώντας, συμβουλεύοντας, με τους αιώνες επράξει το θεόπνευστο παράγγελμα του ουρανοβάμονος Αποστόλου Παύλου. Η προσευχή για τον έμπειρο στο πνευματικό αγώνα Γέροντα πρέπει να συνδυάζεται με πολλές αρετές, όπως η προσοχή, μελέτη, η ταπείνωση και η αγάπη. Κρατήστε ψηλά τη σημαία του Χριστού, παρήγγελνε στα παιδιά του, τα πνευματικά, για να έχετε πάντα το τηλέφωνο του γέροντά σας όπου και αν είστε. Η διάθεση δικιά σας μου ανάβει φωτιά. Είναι σαν να μου ρίχνετε κάρβουνα σε αυτό που υπάρχει μέσα μου. Θέλω, παιδί μου, να ζεις για τον Χριστό, ολόκληρος να δοθείς σε Αυτόν. Θέλω, όταν τύχει να ανοίξει κανείς την καρδιά σου, τίποτε άλλο να μην βρει, μόνο τον Χριστό. Γίνεστε παιδιά που κατοικεί ο Θεός στην καρδιά σας. Η προσευχή όλα τα τακτοποιεί. Τη θάλασσα μπορεί να την περπατάς, εκμηδενίζει τις αποστάσεις, τις βουλήσεις των ανθρώπων μεταβάλλει. Δίνει θάρρος, πίστη και υπομονή στη ζωή μας πάντοτε. Η μεγάλη πνευματική μορφή της Πάτμου και ιδιαίτερα το αγαπητό του πνευματικό παιδί, ο Γέροντας Παύλος, καταγράφει με σπαραγμό απώλεια στην αναγώνη αναζήτηση και διάσωση του πεπλανημένου Μαρθολού στον επικίδιο λόγο του. Επί ήμιση αιώνα υπηρέτη συνεπόρκος των Κύριων και δεν εφίδεται ούτε κόπων ούτε θυσιών, προκειμένου να ζητά το απολωλώσει στα όρη και στα σκαράδρα, ει τα νήσου και στα επαρχία. Τότε πότε ει Λέρων, πότε ει Κάλυμνων, πότε ει Σκών, πότε ει Ρόδων, ει Νήσρων, ει Κάρπαθων, ει Σύμων. Ο Ιεραποστολικός του βίος οδήγησε αυτόν και εκτός της Δωδεκανήσου, εις Αθήνας, εις Κρήτη, εις Θεσσαλονίκη, εις Σαντορίνη, εις Κωνσταντινούπολη, εις Ιωάννινα. Πόσα πνευματικά τέκνα του δεν εδρώσισαν τις ψυχές τους από τα νάματα της χριστιανικής του διδασκαλίας και δεν εχόρτασαν από την ουράνιον άρτων, των οποίων με τόση απλότητα και ολόφωτον σκέψην ως άλλος παπουλάκος παρήχαινο ευλαβής ιερομόναχος Αμφιλόχιος. Έζησε νοσιακόν βίο και είχε οσιακήν τελευτή. Εκτιμή σας προς Κύριον, αφήνει τις αναπλήρωτων κενών εις τα πνευματικά του τέκνα, αλλά και παράδειγμα φωτεινών και αΐζων εις ας επερχομένας γενεάς. Βέβαια, ο Γέροντας ενέμενε πολύ, ξέρετε, στην Ιερά Προσευχή. Έβαζε και ένα μικρό κανόνα στους λαϊκούς. Βέβαια, πάντα ήθελε η κληρική να κάνουμε έναν ιδιαίτερο κανόνα και η μοναχή. Πάντα έλεγε πρώτης το είχε την ωρά προσευχή. Και εμείς χτίσαμε ένα εκκλησάκι, ο μακαριστός ο θείος μου, προς τιμήν του Αγίου Νεκταρίου, το οποίο κάναμε ησυχαστήριο και το δωρήσαμε εις την Ιεράν Μονή, του Αγίου Νεκταρίου. Γιατί? Διότι έλεγε ο Γέροντας ότι από το Δεσπότη έμαθα την ωραία προσευχή. Ο Άγιος Νεκτάριος ήταν μύστης της ωραίας προσευχής και έμαθε την ωραία προσευχή στη Νέα Μονή της Χίου. Εκεί είχε ένα γέροντα ο οποίος τον μύησε. Ξέρετε τι πάει να πει αυτό, να πεις τώρα ότι εγώ έμαθα από το Δεσπότη την ωραία προσευχή ή από τον τάδε πάτερ ή από τον τάδε γέροντα? Μεγάλη υπόθεση. Είναι τόσο δύσκολο να εξασκήσει ο άνθρωπος την ωραία προσευχή που πιστεύω ότι είναι το πιο μεγάλο κατόρθωμα στον κόσμο. Και άμα διαβάσετε και τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, να δείτε τι λέει, και λέει για την αναζωπήρωση του χαρίσματός μας του βαπτίσματος και της ιεροσύνης. Ο Ιερός Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει ότι αναζωπηρούμε το χάρισμα δια της ωράς προσευχής. Όλες, λέει, όλες τις ασκήσεις θα τις βάλεις σε μία πλάστικα και από την άλλη να βάλεις την ωρά προσευχή, βαραίνει πιο πολύ την ωρά προσευχή. Αλλά εμείς δυστυχώς δεν έχουμε ταπείνωση να καλλιεργήσουμε την ωρά προσευχή και δεν μπορούμε χωρίς διδάσκαλο. Γι' αυτό να μην επιχειρείτε μόνοι σας, γιατί είναι λίαν επικίνδυνον, έλεγε και ο μακαριστός ο Γέροντας. Αλλά να είστε υπό τον πνευματικό σας και να το συζητάτε το θέμα και να σας καθοδηγεί. Έμαθε λοιπόν την ωραία προσευχή από τον Δεσπότη, από τον Άγιο Νεκτάριο, του οποίου είχε τόση μεγάλη ευλάβεια που δεν μπορώ να σας το διηγηθώ αυτό το πράγμα. Επηρέασε τον Αρχιεπίσκοπο της Κρήτης τον Τιμόθεο, τον μακαριστό, αυτό το μεγάλο αυτό ιεράρχη της Εκκλησίας, ο οποίος έκανε ένα πρωτοποριακό κοινωνικό έργο με τη Μονή της Καλλιευγενής, όπως τα ξέρετε. Και είχε τέτοια μεγάλη ευλάβεια που τον πρώτο ναό στις Μοίρες και το μεγάλο ναό τον έκανε προς τιμή του Αγίου Νεκταρίου. Τόσο πολύ ευλαβεί το τον Άγιο Νεκτάριο. Και αυτό το μετέδωσε ο Γέροντας. Στην κυρία Μαρίκα που σας είπα προηγουμένως, ο Γέροντας. Στον πατέρα Παύλο, ο Γέροντας το μετέδωσε. Και πήγαινε πολύ τακτικά στην Αίγινα για να βλέπει το μοναστήρι πώς πάει, τι κάνει, τι γίνεται. Είχε λοιπόν μία μεγάλη φιλία. Αυτή την πνευματική φιλία, ας πούμε, πιστεύω ότι για να τονωθεί και η πατρότητα η πνευματική που μας δωρίζει η Εκκλησία, για να ενασχεθεί πρέπει να έχουμε εν Χριστώ φιλία με άλλους πνευματικούς, η πνευματική, αλλά και μεταξύ μας οι απλοί χριστιανοί πρέπει να έχουμε εν Χριστώ φιλία. Σήμερα πάσχουμε, σήμερα είναι διπλωματικές οι σχέσεις των ανθρώπων, είναι διαπροσωπικές και ούτω καθεξής, όπως μας τα φέρνουν απ' έξω όλα αυτά τα συστήματα και τις ιδεολογίες και τις θέσεις, και χάνουμε την αληθινή μας. Εμείς δεν την λέμε επικοινωνία σε θεολογική γλώσσα και στην πατερική, τη λέμε κοινωνία. Τόσο μεγάλη σημασία δίνει η Εκκλησία. Εμείς πρέπει να έχουμε κοινωνία μεταξύ μας, και για να έχουμε κοινωνία πάνω απ' όλα ότι ένας θυσιάζεται για τον άλλον, ότι ένας εμπιστεύεται απολύτως τον άλλον. Αυτό το είδα και εγώ στον Γέροντα τον Αμφιλόχιο με τον Άγιο Νεκτάριο. Ήταν κάτι καταπληκτικό, κάτι το οποίο είναι ανεκδίγητο και απίστευτο για τα μάτια του σύγχρονου ανθρώπου. Πόσο μπορούσε ο Γέροντας να ευλαβείται τον Άγιο Νεκτάριο. Από εκείνον βέβαια πήρε τα πρώτα μαθήματα της εξομολογήσεως, γιατί εξομολογήθηκε σε εκείνον. Και του έκανε εντύπωση το κύρος, η ωριμότητα, η σοβαρότητα, οι γνώσεις που είχε ο Δεσπότης, ο Πενταπόλεος, όπως λέγανε τότε. Και να ξέρετε, και από εκείνον έμαθε για το μοναχισμό τον κοινοβιακό. Γιατί τότε ήταν όλα σε ιδιορυθμία, να ξέρετε. Είναι πολύ μεγάλος αναγεννησιακός Άγιος ο Άγιος Νεκτάριος, να ξέρετε. Από εκείνον έμαθε την αγάπη για τον άνθρωπο. Από εκείνον έμαθε την ωραία προσευχή. Από εκείνον έμαθε την ησυχία. Όταν, λέει, περπατούσε ο Δεσπότης μέσα στον Άγιο Νεκτάριο, στον Αγία Τριάδα, στο μοναστηράκι, άκουγες μόνο το θρόισμα των φίλων, λέει ο Γέροντας ο Άγιος Αμφιλόχιος, και τον βηματισμό του, και κρατούσε το κομποσκήνι του και είχε πολλές φορές και πίσω τα χέρια του και έκανε βηματισμούς και έλεγε την ευχή. Αυτή η σχέση είναι κάτι πολύ ανώτερο. Δεν ξέρω αν μπορείτε έτσι και διανοητικά να το προσεγγίσετε. Εγώ πιστεύω μπορείτε, σας το λέω έτσι. Προσπαθήστε να το προσεγγίσετε έστω διανοητικά. Δεν υπάρχει πιο μεγάλος έρωτας και αγάπη από το να υπάρχει η εν Χριστώ φιλία. Είναι πολύ δευτερεύοντα όλα τα άλλα. Η πληρότητα, ο δυναμισμός, η αγαπητικότητα, η ελευθερία, η επαφή μας με τον Θεό, η επαφή μας με τον συνάνθρωπό μας, έχει κάτι το οποίο δεν μπορεί να το διανοηθεί ούτε ο Ευρωπαίος, ούτε ο κοσμικός άνθρωπος. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα έτσι Μια που έχουμε μας δίνει εδώ η τοπική μας εκκλησία, εδώ το σεβασμιωτάτου μας, αυτή την ευκαιρία θα σας παρακαλέσω να γίνομαι όλοι φίλοι Χριστού. Όλοι να είμαστε φίλοι και να προσπαθήσουμε και μετά και εσείς οι γονείς μεταξύ σας το ανδρόγυνο να αυτό όμως καλλιεργείται. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Και νομίζω, Άγιε Επιμενάρχα μας, ότι το πιο δύσκολο πρόβλημα σήμερα είναι ότι δεν καλλιεργείται η σχέση του ζευγαριού. Και άλλο το μοναχικό. Και αυτό είναι ένα θέμα για το μοναχισμό, αλλά να δείξω μια που είμαστε εμείς τώρα εδώ και, και με τους γονείς τους περισσότερους. Αυτή η πνευματικότητα και ο τρόπος που δίδασκε ο Γέροντας ήταν μια δυνεκής καλλιέργεια εσωτερική της σχέσεώς μας μεταξύ μας. Είτε σαν φίλοι και πάσχιζε πάρα πολύ ιδιαίτερος για το ανδρόγυνο. Αγωνιζότανε να έχουν μια επαφή, διότι εμείς είμαστε σήμερα, όπως βλέπω, κατά 90% ερωτευτήκαμε, παντρευτήκαμε και μετά ντάμ. Δεν όμως να ρωτευτήκαμε και αγαπηθήκαμε και μας πάντρεψε η Εκκλησία για να πάμε κατά βαρβάρων. Δεν ξέρει σήμερα ο άνδρας και η γυναίκα να καλλιεργήσει τη σχέση τους και να τη βελτιώσει. Πρέπει μέσα στο γάμο, γι' αυτό είναι και μυστήριο ο γάμος, να βελτιώσουμε τη σχέση μας. Έτσι και δεν βελτιώνουμε τη σχέση μας και 100 παιδιά να κάνουμε, θα τα κάνουμε δυστυχισμένα και άρρωστα. Όσο βελτιώνεται η σχέση του αντρός και της γυναικός και μέσα από το ορθόδοξο βίωμα, να ξέρετε, που είναι το πιο σημαντικό, τόσο πιο πολύ το ζευγάρι είναι ικανό να παιδαγωγήσει τα παιδιά του. Γι' αυτό λοιπόν έτσι ο Γέροντας ενέμενε σε αυτές τις θέσεις και είχε πάρα πολλά ζευγάρια και προσπαθούσε, ας πούμε, και τα ζευγάρια να έχουν σοφροσύνη, να έχουν εγκράτεια, να έχουν κοινοβιακό τρόπο ζωής μεταξύ τους. Όχι άλλο πορτοφόλι ο άνδρας, άλλο πορτοφόλι η γυναίκα. Όχι άλλα ο μεν, άλλα ο δε. Είπε η μητέρα, επικυρώνει ο πατέρας. Είπε ο πατέρας, επικυρώνει η μητέρα. Όχι άνω και κάτω Βιετνάμ. Δεν θα βγάλουμε καλά παιδιά. Θα βγάλουμε αρρωστημένα παιδιά, θα βγάλουμε δυστυχισμένα παιδιά. Και ας θυσιάζεστε και ας δουλεύετε από πρωί, από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός και ας δίνετε ακόμα και το αίμα σας. Πρέπει πρωτίστως ο πατέρας και η μάνα να καλλιεργήσουν τη μεταξύ τους σχέση. Και μια που είμαστε και στη σχολή εδώ, είναι ευκαιρία να πούμε ότι όπως και η πνευματική πατρότητα θέλει πολύ αγάπη και θέλει ταπείνωση και θέλει εγκράτεια και θέλει σοφροσύνη. Βλέπετε, εμείς διψάμε σαν... Εγώ από μικρό παιδάκι διψούσα και στο πανεπιστήμιο που ήμουνα έτρεχα πώς θα πάω να βρω το γερο Παΐσιο, πώς θα πάω να βρω το γερο Εφραίμ το Κατουνακιώτη, να πάμε και μόνο να τους δούμε και να τους ακούσουμε. Μόνο αυτό μας αρκούσε. Μας αρκούσε να ωφεληθούμε. Το ίδιο συμβαίνει και με τη μητέρα.

Εγώ από τις λιγοστές, να σας πω κάτι, φορές που πήγα, σας έφερα και σαν τεκμήριο να σας το αποδείξω. Ξεκρέμασε ο γέροντας πριν κοιμηθεί από το κρεβάτι του Άγιου Σαμφιλόκη σε αυτό το εικονάκι. Το βλέπετε. Εγώ ήμουν τότε 8 χρονών παιδάκι. Και το κράτησα μέσα σαν φυλακτό. Και το κρατώ μέχρι σήμερα που γερνάω σαν φυλακτό. Και από τότε παρακινήθηκα να γράψω και ποίημα. Από τότε ασχολήθηκα και λίγο με την ποίηση. Από αυτή τη σχέση και από αυτή την αγάπη του γέροντα και το πώς συμπεριφερόταν και το πώς μου μιλούσε και το πώς. Πού πήγα ελάχιστες φορές. Πώς να πήρα πάνω από 7-8 φορές δεν πιστεύω να πήγα. Αλλά και μετά όμως η μητέρα μου το επισφράγγιζε αυτό. Γιατί έλεγε η μητέρα μου μέχρι να κοιμηθεί, το είπε ο γέροντας. Ό,τι είχε και ό,τι δεν είχε, όλα τα συζητούσε μαζί του. Τα πάντα. Αφού θα εξομολογόταν πρώτα τις αμαρτίες της, τι ατοπήματα έκανε, μετά θα του λέγε: έχω αυτό το πρόβλημα, γέροντα, με το σύζυγο, έχω αυτό με τα παιδιά, έχω αυτό με τη γειτόνια, έχω αυτό με τις νύφες μου, έχω αυτό, αυτό, αυτό, αυτό. Τα πάντα. Δεν θα ξαποστάσεις, δεν θα σου φύγουν και σένα οι νευρώσεις, δεν θα ηρεμήσεις, άμα κάνεις μια τέτοια εξομολόγηση, αφού ξέρεις πρώτα να πεις τα αμαρτήματά σου και τα νομήματά σου, μετά να συζητήσεις και τα προβλήματά σου. Αλλά πρωτίστως όμως να εξομολογηθούμε τα τοπήματά μας στην εξομολόγηση. Ο γέροντας ανέπαυε πάρα πολύ τον άνθρωπο και ξεκούραζε τον άνθρωπο. Και πολλοί κληρικοί γίνανε και μητροπολίτες, μορφωμένοι και λόγοι αρχιμαντρίου μόναχοι. Πάρα πολύ. Από τον γέροντα, έτσι κι εσείς, και εσείς δείτε και την πατρότητα, την πατρική πατρότητα, τη σαρκική πατρότητα. Να πάρετε κι εσείς από αυτά. Μην αμελήσετε κι εσείς. Και ιδίως οι μεγαλύτεροι που είστε παππούδες, που έχετε εγγόνια, με στοργή, με ισορροπία, με αγάπη, με πνευματικότητα. Βοηθήστε τα παιδιά με αγάπη. Όχι με υποδείξεις, όχι με... Ο τρόπος του γέροντα δεν ήταν διδασκαλικός. Ούτε ήταν κηρυκτικός από καθέδρας. Δεν ήταν έτσι. Ήταν αγαπητικός τρόπος. Ήταν φιλικός τρόπος. Ήταν πατρικός, στοργικός τρόπος. Συνέπασχε και αγαπούσε το πνευματικό του παιδί. Αλλά ας δούμε όμως και μερικούς τώρα, αν δεν σας κούρασα, τι λένε μερικοί λόγοι. Μπορούμε ακόμα λίγο. Λοιπόν... Ο Γεώργιος Παπαζάχος, τότε επίκουρος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου των Αθηνών, λέει «Επρόκειτο πραγματικά για έναν Άγιο Γέροντα. Τον συναντούσα στην Πάτμο όπου μόναζε, αλλά και στην Αθήνα μία φορά που είχε έρθει, είχα την ευλογία να τον φιλοξενήσω στο σπίτι μου. Ήταν γαλήνιος, ήπιος, χερόσον και μόνο να τον βλέπεις. Την πρώτη φορά που την συνάντησα στην Πάτμο, μόλις με είδε από μακριά, χωρίς να με γνωρίσει, άνοιξε τα χέρια του και μου φώναξε. Ευλογημένος ο ερχόμενος. Μ' αγκάλιασε ύστερα και με φίλησε. Αυτή η αγάπη των γερόντων σ' αγκαλιάζουν, σε ζεσταίνουν, πραγματικά την ψυχή σου θερμαίνουν. Μετά με πήρε και μου είπε, έλα να καθίσουμε έξω στο πρωτογιό μου. Ποιος πρωτογιός σας, γέροντα, ρωτάει ο καθηγητής. Αυτό που βλέπεις εδώ πέρα είναι ο πρωτογιός μου. Αυτό το πεύκο. Ήταν ένα πεύκο κάτω από το οποίο είχε βάλει ένα μακρόστενο τραπέζι όπου έτρωγε με διάφορους ανθρώπους που πήγαιναν να τον επισκεφθούν. Και συνέχισε, βλέπεις, επάνω στον κορμό του έχω καρφώσει αυτό το σιδερένιο σταυρό. Το πεύκο λοιπόν αυτό είναι ο πρωτογιός μου και τον έχω κάνει και μεγαλόσχημο. Έλα τώρα να κάνουμε τα εξής. Να μην μιλήσεις καθόλου, να ακούσεις πόσο πρωτογιός μου μιλά με τη θάλασσα. Πραγματικά φυσούσε ο αέρας, λέει ο καθηγητής, μέσα από τα κλαδιά του πεύκου, ακουγόταν το θρόισμα των πευκοβελώνων και από κάτω ακουγόταν το κύμα της θάλασσας. Ήταν μια σκηνή απερίγραπτης ευδαιμονίας. Να καθόμουν κοντά σε εκείνον τον Άγιο άνθρωπο, ο οποίος δεν μιλούσε, αλλά προσευχόταν, επικοινωνούσε με τον Θεό. Κάποια στιγμή μου είπε, αυτή η πλαγιά που τώρα είναι γεμάτη πεύκα ήταν εντελώς ξερή. Όποιος λοιπόν ερχόταν κοντά μου για εξομολόγηση, του έβαζα κατά μετά κανόνα να φυτέψει δέντρα. Ο γέροντας έκανε και αυτό. Αντί να βάζει μετάνιες, το ξέρετε, έβαζε να φυτεύουμε, αλλά ανάλογα με τις αμαρτίες. Άλλος 3 πεύκα, άλλος 5, αλλά μην νομίζετε ότι είναι το έδαφος της Κορίνθου η Πάτμος. Και στην Πάτμο πρέπει να τα αποτίζει.

0: επί 7-8 καλοκαίρια συνεχόμενα για να πιάσουν. Είναι δύσκολο το χώμα και δεν είναι έτσι όπως είναι της Κορίνθου, θα το πετάξεις και θα γίνει το πεύκο. Πρέπει να το ποτίσεις, να το λιπάνεις, να το σκάψεις και να το ποτίζεις συνεχόμενα. Και θα σας διαβάσω και κάτι από τον Άγιο Μαυροβουνίου. Λέει λοιπόν ο Άγιος Μαυροβουνίου, όπου ο Άγιος Ιωστίνος ο Πόποβιτς τον έβγαλε αμφιλόχιο για τον Άγιο Γέροντα, να ξέρετε. Και λέει λοιπόν, όταν πρωτοπήγα στην Ελλάδα, ήταν το 1966, στην Πάτμα και 13 συνήντησα, τώρα δεν λέει μήνα, συνήντησα τον Γέροντα Αμφιλόχιο Μακρύ. Αυτό ήταν μία μεγάλη ευλογία του Θεού σε μένα. Μάλιστα αυτός έγινε η αφορμή ώστε ο πατήρ Ιωστίνος Πόποβιτς να μου δώσει και εμένα το όνομα Αμφιλόχιος. Έτσι μας συνδέει και αυτό το γεγονός. Ήταν ψηλός, το πρόσωπό του είχε μία ωραία όψη, ήταν μιλίχιος, με πολύ αγάπη, πάρα πολύ αγάπη. Αυτό ήταν το κύριο χαρακτηριστικό του. Εξομολογήθηκα. Θα μου μείνει αλυσμόνητη εκείνη εξομολόγηση. Είχα πάει κοντά του με πολλές φοβερές πληγές από τον κόσμο. Είχα ήδη στραφεί προς τον μοναχισμό. Αλλά δεν είχα πάρει ακόμα την τελική μου απόφαση και είχα ανάγκη ακριβώς από έναν άνθρωπο για να με τονώσει. Πήγα κοντά του με κάποια διστακτικότητα άλλωστε, δεν γνώριζα ακόμα καλά την ελληνική γλώσσα. Και όμως από την πρώτη στιγμή της εξομολόγησης αισθάνθηκα ότι μπορούσα να πω τα πάντα σε αυτόν τον άνθρωπο. Η παρουσία του και ο τρόπος με τον οποίο με αντιμετώπισε διέλυσαν όλους τους δισταγμούς μου. Όταν του είπα όλα όσα είχα να του πω και ενώ περίμενα να μου βάλει κάποιο επιτίμιο, εκείνος μ' αγκάλιασε. Με προσφώνησε με το βαπτιστικό μου όνομα και μου είπε «Αδελφέ Χρήστο, να κοινωνήσουμε αύριο». Περίμενα 1000 άλλα πράγματα και το μόνο που δεν περίμενα ήταν αυτό. Ήταν τόση αγάπη που είχε μέσα του. Μ' αγκάλιασε με την αγάπη του εμένα, τον ερχόμενον προς Αυτόν. Με την αγάπη του αυτή καταλάβαινε στο πνεύμα της Εκκλησίας και την πραγματική πατρότητα. Εγώ ένας ξένος, ένας άγνωστος, να πηγαίνω σε ένα άγνωστο τόπο, σε ένα άγνωστο άνθρωπο και να αισθάνομαι ως αν ο άνθρωπος αυτός να με γνώριζε από την παιδική μου ηλικία και να με αγαπούσε ως αν να με είχε γεννήσει ο ίδιος. Άρχισε να εξομολογείται σε μένα, που και νέος ήμουν τότε και λαϊκός, και μου είπε, «Τι λες εσύ, αδελφέ Χρήστο, έχω κάτι. Τι λες εσύ, πάθος είναι αυτό, τι είναι, έχω πολύ αγάπη για τα δέντρα». Είχα φυτέψει γύρω από το μοναστήρι Κυπαρίσια και μια μέρα ήρθαν να κτίσουν μια νέα πτέρυγα της Μονής και χρειάστηκε να κόψουν μερικά Κυπαρίσια. Εγώ πόνεσα. Όταν άρχισαν να τα κόβουν, ήταν σαν να έκοβαν κομμάτια από τη σάρκα μου. «Τι λες εσύ, αδελφέ Χρήστο, μήπως αυτό είναι μία εμπαθής προσκόλληση?» «Διότι τότε θα ήταν αμαρτία αυτό», σκέφτηκα τότε εγώ, «να ήταν και οι δικές μου αμαρτίες όπως αυτή η δική του». Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του προηγουμένου της Σειράς Μονής Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου, αρχιμανδρίτου Αντίπανη Κυταρά, με θέμα «Ο Άγιος Αμφιλόχιος της Πάτμου ως πνευματικός πατήρ», που πραγματοποιήθηκε στην Κροκίδιο αίθουσα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου στις 3 Δεκεμβρίου 2018.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Ευρεία σύσκεψη με τη φυσική ηγεσία και τους διοικητές του πυρεσβεστικού σώματος συγκάλεσε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς με αντικείμενο την επιχειρησιακή ετοιμότητα, την πρόληψη και την πορεία της αντιπυρικής περίοδου. Την 5η 26 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Φωτιά σε δάσος στην περιοχή Αλμυροπόταμο στην Εύβοια. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής ενεργοποιήθηκε το 112. Σε εξέλιξη είναι δύο πυρκαγιές στην Κορινθία, η μία στο Αγγελόκαστρο και η άλλη στην Άνω Αλμυρή. Αποκλιμάκωση καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά σε μία περίοδο όπου οι καλοκαιρινές αποδράσεις έχουν ήδη ξεκινήσει και η κατανάλωση αυξάνεται. Προπαρασκευαστικές συνομιλίες διπλωματών ξεκίνησαν σήμερα στο Μπούργκενστοκ με στόχο τη διατήρηση του διαλόγου επί της προκαταρκτικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στους 31 βαθμούς. Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με τον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Οδού Αιώλου για την ακολουθία του Εσπερινού και το κήρυγμα της Φωνής Κυρίου.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίας ημών, Πρέσβατος ηχώρων της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε οικίας ασθενείας ημών, ένα για το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιεστεί το όνομά σου, δηλαδή βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσον ουρανό και υψής. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσ' μην σήμερον και άφες μην τα πνεύματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους ουρανές ημών, και μη η συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι μας ως πονηρού. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό τον Βασιλείο και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου και των δυνάμεων, υποθεί και κλείει η ψυχή μου σε βλάσσο του Κυρίου. Η καρδία μου και εξάξω μου γαλιά στον Θεό ζώντα. Τεγιά στο Θεό νεύρε αυτό οικίαν και τριγώνω σε αν αυτή, ουθή στην οσία αυτή. Τα θυσιαστήριά σου και των δυνάμεων, βασιλεύσιμο και ο Θεό μου. Μακάρι κατοικούντα εν το οίκο σου, ει το όνομα στον όρο σου είσαι. Μακάρι ο Σουνίρ, ο αισθεντήλη αυτού παρασύ, αναβάσαν την καρδιά του διέθετο, στην κλάδα του κλαθμόνο στον τόπο ονέθετο. Και γάρι ευλογία δώσε μου αυτόν, πορεύει το εκδυνάμεω δύναμη, ο Θεό το Θεό των Θεών Ελσιών. Κύριε Θεό των δυνάμεων, σε άκου ψυχή μου, ενώ ο Θεό σε κόβ. Υπερασπιστά ημών, είδε ο Θεό και απειλούσε σε πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσουν ημέρα μία τσευλέση σου υπέρ χιλιάδα. Εξερεξάμει παραπτήσει εν το οίκο του Θεού, μάλλον ή εκείνη με σκηνό μα των μαρτωλών. Ο τέλο κύριο την αγαπά, κύριο ο Θεό χάρη και δόξα να δώσει, κύριο στηρίζει τη καθάρισε που μπορεί μέρα στην αγακία. Κύριο Θεό των δυνάμεων, μακρό άνθρωπο επισλέψε. Ευδόξα, Κύριε, την γη σου, αγαπητέ μου, καλωσία Ιακώβ. Αφήκα συνομία του λαού σου, εκάλυψε πάση μαρτία αυτών. Κατέβλα πάση την οργή σου, απέστρεψε από οργή τιμό σου. Επίστευσε ανημά σου, Θεό, ο πνευματικό ημών, και από το θυμό σου φημών. Μη σου όνο οργιστή ημίν, η δια την ίση οργή σου επαγενάζει γενεάν. Ο Θεό επιστρέψε σε όσοι μα, κολλάω σου εμφρυπή στη πισή. Δείξον ημίν, Κύριε, το ελαιό σου και το σωτηριόν σου δόη ημίν. Ακούσουμε τη λαλή συνήμη, Κύριε ο Θεό, ότι λαλή η ειρήνη επί όλων αυτού και επί τη ουσίου αυτού και επί τη επιστρέψη καρδιά επ' αυτών. Πλην εκεί στο φοβημένο αυτόν, στο τύρον αυτού, που κατασκευάσαν δόξαν τη γη μόν. Έλο κλήθη νίτσαν, δικαιοσύνη κοινή κατεφίλησαν. Αλήθεια εκδίσαν έτλε και δικαιοσύνη εκ των ουδή έκυψε. Τι γάρο κι ω δώσ Χριστότητα και η γη μόν δώσ των καπών αυτή. Δικαιοσύνη ενώπων αυτού που προέψε και θύσον τα διαβήματα αυτού. Κλείνον κύριε του όσου και πακούσαν το πτωχό και παίρνει σημεί εγώ. Φύλαξε ψυχή μου ότι ω σημεί, σω το δρόσο του Θεό μου τελειώνει την πισέ. Ελέησε με κύριε του Πασίλη Κράξη μόνο την ημέρα, έφραν την ψυχή του δούλου σου, ότι πρόσφερε την ψυχή μου. Ότι σύ, κύριε Χριστό και υπηκή και πολυέλεο, πάση πεγαλμένησε. Ενώ τσι κύριε την προσοχή μου και πρόσφερε τη φωνή τη ζήσεω μου. Εν ημέρα θλιψό μου και κράση προσέω τη επικουσά μου. Ο κύριε σου με ω ενθύη κύριε και ο κυστή τα τέρια σου. Πάντα τα έθνη ω επίσα σύξου και προσυνείω συνειοποιών σου κύριε και το ξάσου του μα σου. Ο ότι μέγα και ποιον θαυμάσια ή Θεός μόνος. Οδήγησε με, Κύριε, αντιοδός και πρέψουν την αληθεία σου, εμπραδεί την καρδία μου, το οποίο στο όνομά σου. Εξομολόγησε με, Κύριε Θεός, με όλη η καρδία μου και δοξάσου το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεγε σου με αγαπε με, κυρίω την ψυχή μου εξάδω κατά του. Ο Θεός παράνω επενέστην επ' με και στην αγωγή κρατεών, η ζήνη την ψυχή μου και ο πνεύμα την ενώπιον επ' αυτών. Και σε, Κύριε Θεός μου, κρίμων και λέιμων, μακρόν θυμό και πολύ έλεο και αληθινό. Επιβλέψουν με και λέει σώνουμε, δώσ' το κράτο του παιδί σου, ξώνουν τον ιόν τη παιδί και σου. Πίσω με τιμού, σημειώνε αγαθών, και ιδέτουσαν οι νοδούμε και αρχιδίτουσαν, ότι σε κύβω τη σα και παρικαλεσά με. Πίσω με τιμού, σημειώνε αγαθών, και ιδέτουσαν οι νοδούμε και αρχιδίτουσαν, ότι σε κύβω τη σα και παρικαλεσά με. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα και νυν και ιό και ιθισώνα στον όν να μην. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, δόξα ο Θεό. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, δόξα ο Θεό. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, δόξα ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Απόστολοι, μάρτυρες και προφήτες, ιεράρχοι όσοι και δίκαιοι, οι καλώς των αγώνων τελέσαντες και την πίστη τηρήσαντες, παρησίαν έχοντες προς τη σωτήρα, υπέρ ημών αυτών ως αγαθών και τέσσεστε, σωστήν εδόντα της ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Νήστη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, δυσχέραν αμάρτητος ή μισή οδυνάμενος και έτσι μεταστάσσεται του την ανάπαυση. Και νυν και αεί και στους αιώνας του νόν αμήν. Ο διημάς γνηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος του μήνας εγαθέ, ο θανάτων θάνατων σκυλεύσας και έρθει στην ειδήσεις ως Θεός. Μη παρήδιος σε πλήστη χειρή σου, δείξουν φιλανθρωπίαν σου λέιμων, δέξαν τίκουσα σε θεοτόκων, περιβλέψαν υπέρ ημών και σώσον στον τύρι μόλο αν περνοσμένων. Μη δι παραδώσει μα το λέω στο όνομά του Άγιο και μη διασκεδάσει αυτήν σου και μη υποστήσει το λέω σε φημών, διαβράβουν εγωμένων υπό σου και διασέκ τον δούλου σου και ζηλέ των αγιών σου. Άγιο ο Θεό, Άγιο ο Ισχυρό, Άγιο το νότσο λέει συνημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ο Ισχυρό, Άγιο το νότσο λέει συνημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ο Ισχυρό, Άγιο το νότσο λέει συνημά. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα και νύν και αή και του αιώνα του νόμου να μην. Παναγία τριά, ελέγχει συνημά, κύριε Λάστα Μαρτία Σιμών. Δέσποτα συγχώρων τη νομία Σιμών, Άγιε επίσκεψε εκεί τη ταινία Σιμών, ένεγε το όνοματό σου. Κύριε Ελέισον, κύριε Ελέισον, κύριε Ελέισον. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα και νύν και αή και του αιώνα του νόμου να μην. Πάτερ ημών, ο εν τη ουρανή, αγιευτείο το όνομά σου, θέτε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσο είναι ουρανό και επτη γη. Τον άρτε ημών των επιούσεων, δώσει μην σήμερον και άθε μην τα πνεύματα ημών, ω και εμεί αφήμε με του πλάτε ημών, και εμεί συνέγγιση μα πλασμών, λαρίση μα του πονηρού.
2: Ότι σου είσαι την βασιλεία και η δύναμη και η δόξη του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν. Όσα παγά τη πίστεω του φωτουργού του κτίσεω, η οικουμένη προσφέρει κίνδυνο του θεοφόρου μάρτυρα, τι ατόνικε αιέ, εν ειρήνη βαθία την εκκλησία σου, δια τη θεοτόκου στον ήρθο πολέλε. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Ο ανυπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης, προσκυνούμενος και δοξιζόμενος, ποιος ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέφραχνος, ο τζουδιός αγαπών και του αμαρτωλούς λεών, ο πάντας καρόν προτεριέδας της επαγγελίας των όντων αγαθών, αυτός Κύριε πως ξηρημώνει τρία τα άσθον τέξεις και ήθινον τζένου ημού προς τον τελά σου. Τα σφυχάς ημών αγίας σου, τα σώματα άγνωσον, του λογισμούς του όρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κρίση εμάς ο πάση λίτους κακών και οδύνης. Τίχησε εμάς αγίες σου, αγγύρες την παρεμβολή αυτό φορουμένη και οδηγούμενη, κρατήσουμε στην ότητα της πίστος και στην επίγνωση της προσήτης σου δόξης, ότι ευλογητός της αιώνας του νόνων. Αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιουργότεραν των χειρουβίων και ενδοξωτέραν αστήριτος Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως αυτόκον της εμέγαλνούμεν. Ενώματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός κρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς επιφάνε το πρόσωπο να φτεθημάς και ελέησε ημάς.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών μακροθυμίες επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί τους οποίου ξυλοκρεμάμενος το ευγνώμων ληστήτην εις τον παράδεισον οδοποιήσας είσοδον και θανάτων του θάνατων όλες σας, ηλάστη τη ημίν της αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου ημάς το μεργάρ και ηνομήσαμε εν και οκιασμεν άξι άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθυμεν τη στελήμας των καρδιών ημών. Αλληκετεύομεν τη συνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατοπίτως του ελέου σου και σώσον ημάς διά το όνομα του Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς στο αντικειμένο χειρός και άφεσε νυν τα αμαρτήματα και νέκρωσον το στρατικό ημών φρόνημα, για τον παλαιόν αποθέμενη άνθρωπον, τον νέον ενδυσσόμεθα και συζήσομεν και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη. Και ούτω τη εξακολουθούντε προστάγμα είναι στην αιώνιον αναπαυσίν καταντήσομεν ενθα πάντων στην εφρενωμένη κατοικία. Σιγαρή η όντω αληθινή εφροσύνη και αγαλίεση των αγαπών του σε Χριστέ ο Θεός ημών, Και εσύ την δόξα να πέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
5: Δόξα πατρί και αιώ και αγίω πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον ευλόγησον.
6: Και τους ημάς αγαθώς και πλάθος και δημοκός, διευθώνουν τον Αγίον Πατέρων ημών

Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε του Βασιλείου ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό του Βασιλείου ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό του Βασιλείου και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων, Κύριο Θεός με μεγαλήν της φόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπει να ρεδίσω αναβαλώμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων τον ουρανό ψιδέρνο, στεγάζουν αν είδε στα υπερό αυτού. Ότι θυς νεύτην επίβασεν αυτό περιβάτων εκθερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτοπνεύματα και τους λειτουργούς αυτοπυρός φλόγα. Ο θεμελιών την υγιεινε επί την ασφάλεια αυτή σου πλήθηστε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόρων αυτού επί των ανέμων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσε όσου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιά σου. Αναβαίνουν στην όρια κατεβαίνουν σπεδίε των τόπων να θεμελίωσε αυτά. Όριον έθου ο ου παρελεύσονται ο δε επιστρέψει καλύψει την γη. Ο εξ Αποστόλου πηγάσεν φάραξεν αμέσων των ωραίων δελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θρία του αγκούρ προσδέξονται όνα γρυσδίψεν αυτών. Επ' αυτά τα πιτινά του ανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει φωνήν. Ότι ζων όριο εκ των υπερών αυτό από καρπού των έργων σου χόρτα στήσεται η γη. Ο εξ ανατέρων χόρτων τη κνία και χρόνη τη δουλειά των ανθρώπων. Του εξ αγαγίν άρτων εκ τη γη και ίνο εφραίνει η καρδία ανθρώπου. Του ηρελίνε πρόσωπον εν ελαίου και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χόρτα στήσουν τα ξύλα του πεδίου εκ έδου του λιβάνου άσε φύτευσα. Εκ ει τρουθία ενό εύσου του ροδιού κατοικία εκείται αυτών. Όρητε υψηλά τε λάβει πέτρα καταφυγή τη λαγωγή. Επίση ελλήνη καιρού ο ήλιο έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότω και έγινε το νίξεν αυτοί διαλέψονται πάντα τα θρία του δημού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήθισαν και οι στασμάντε αυτών κοιτά στήσονται. Εξελέψε τα άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσε μεγαλύνει το έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επίση, σε πληρώχει η γη τη κτησεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο εγκερπετά ο νουκέ στην αριθμό. Ζώα μικρά με τα μεγάλων εκεί πλοία διαπορεύονται. Δράκον ούτω ον έπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προ εμπρό δοκόσου την τροφήν αυτών ει εύκαιρον, δόντω αυτή η λέξουση. Ανοίξαν το στην χείρα τα σύμπαντα, πληστίζουν τα Χριστότητο. Αποστρέψουν το δε στο πρόσωπο ανταραχθίσονται. Αν τα αναλύσει το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και ει τον αυτών επιστρέψουσι. Εξ αποστολής το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και αναγεννείς το πρόσωπο της γης. Ή το ειδόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθήστε Κυρίου επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιον αυτήν τρέμεινο απτόμενο στον ωραίον και καπνίζονται. Άσο το Κυρίον τη ζωή μου, σαλό το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπει αναμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτού. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού έθου σκότος και γέννη το ανοίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός.

0: Σον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους

0: Δοξίδε Κύριε, αντιλήπτωρ μου ή δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ού φοβηθήσω με από μοιριάδων λαού, τον κύκλος είναι επιτιθεμένον μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι σοι επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και αισιών ασπνών να μην. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, εδόξου ο Θεός. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, εδόξου ο Θεός. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, εδόξου ο Θεός. Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν το επικαλείστε με εις οίκουσάς μου, ο Θεός της δικαιοσύνης μου, εν θλίψη επλάτινάς με, ικτήρισόν με και εις άκουσον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων έως πότε βαρικάρδι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος, και γνώτε ότι εθαυμάστοσε Κύριος των όσιων αυτού. Κύριος εις ακούσετε μου, εν το και κραγένε με προς Αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, αλέγετε εν τες καρδίες ημών, επί τες κήτες ημών κατανοίγετε. Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολύ λέγουσι της δείξη ημίν τα αγαθά, εσημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Έδωκα σε φροσύνην εις την καρδία μου από καρπού, σύτου, ίνου και ελαίου αυτών επληθύνθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσω με και υπνώσω, ότι σύ, Κύριε, κατά μόνας επελπίδη κατόκισάς με. Τα ρήματά μου ενώτησε, Κύριε, σύνες της κραυγής μου. Πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ότι προσεύξομαι, Κύριε. Το πρωί εις ακούσει της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με, ότι ουχή Θεός θέλων ανομίαν σύ. Ου παρικήσεις υπονειρευόμενος σου δε διαμενούσι παράνομοι κατέναντι των οφθαλμών σου. Εμίσησας πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν, απολύς πάντα στους λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιον δε λύσετε Κύριος. Εγώ δε εν το πλήθη του ελαίου σου εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναών αγιών σου εν φόβο σου. Κύριε, οδηγησόν με εν τη δικαιοσύνη σου ένεκα των εχθρών μου, κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδόν μου, ότι ουκέστην εν το στόματι αυτών αλήθεια, η καρδία αυτών ματέα. Τάφος ανεωγμένος ο λάρινξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδωλιούσαν, κρίνον αυτούς ο Θεός. Αποπεσάτωσαν από των διαβουλειών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών, έξωσαν αυτούς, ότι παρεπίκραναν σε Κύριε. Και εφρανθήσαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε, εις αιώνα αγαλιάσονται και κατασκηνώσεις εν αυτής και καυχήσονται εν σύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου, ότι σύ ευλογήσεις δίκαιον, Κύριε, ως όπλο ευδοκίας εστεφάνωσας ημάς. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ελέησόν με, Κύριε, ότι ασθενείς ημί, ίασε με, Κύριε, ότι εταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα, και εσύ, Κύριε, έως πότε. Επίστρεψον, Κύριε, ρίσε την ψυχή μου, σώσον με ένεκεν του ελαίου σου, ότι ουκέστην εν το θανάτο μνημονεύον σου, εν δε το άδει της εξομολογήσε τέση. Εκοπίασα εν το στεναγμό μου, λούσω καθεκάστην νύχτα την κλίνη μου, εν δάκρυσή μου την στρωμνήν μου βρέξω. Εταράχθη από θυμού ο οφθαλμός μου, επαλαιώθην εν βάση της εχθρής μου. Απόστητα απ' εμού πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, ότι εις οίκουσε Κύριος της φωνής του κλαφμού μου. Οίκουσε Κύριος της δεήσεώς μου, Κύριος την προσευχήν μου προσεδέξατο. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσχυνθήσαν σφόδρα διατάχους. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, εδόξου ο Θεός. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, εδόξου ο Θεός. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, εδόξου ο Θεός. Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός μου, επί σοι ήλπισα, σώσον με εκ πάντων των διοκόντων με και ρίσε με. Μη ποτέ αρπάσεως λέον την ψυχήν μου, μη όντως λυτρουμένου, μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, επί ίσα τούτο, ή εστιν αδικία εν χερσή μου, ή εν τα πέδωκα της ανταποδιδούσιμη κακά, αποπέσιμη άρα από των εχθρών μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχήν μου, και καταλάβει και καταπατήσε εις γην την ζωή μου, και την δόξα μου ισχούν κατασκηνώσε. Ανάστηθη Κύριε εν οργή σου, υψώθητη εν της πέραση των εχθρών σου, και εξεγέρθητη Κύριε ο Θεός μου, εν προστάγματι ο εν ετήλω και συναγωγή λαών κυκλώσισε, και υπερτάφτησης ύψος επίστρεψον. Κύριος κρίνει λαούς, κρίνον με Κύριε κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακίαν μου επεμή. Συντελεστή το δι πονηρία αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων, ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού του σώζοντος τους ευθύς στη καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήνε πάγων καθεκά στην ημέραν. εάν μη επιστραφείτε την ρομφέν αυτού στη λιβώση, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό, και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου τα βέλη αυτού της και ομένης εξηργάσατο, ιδού οδύνησεν αδικίαν, συνέλαβε πόνον και έτηκεν ανομίαν, λάκον όριξε και ανέσκαψεν αυτόν και εμπεσίτε εις βόθρον ονειργάσατο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και επικορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσω με το Κυρίο κατά την δικαιοσύνην αυτού και ψαλώ το ονόματι Κυρίου του Υψίστου. Κύριε, ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν βάση τη γη, ότι επήρθει η μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών, εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένων, ένεκα των εχθρών σου του καταλύσε εχθρών και εκδικητήν, ότι όψουμε τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνην και αστέρας, ασύε θεμελίω σα, τι εστιν άνθρωπος ότι μιμνίσκει αυτού ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν, η λάθος σας αυτόν βραχύτη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνω σας αυτόν και κατέστη σας αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξες υπό κάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βόα σαπάσας, έτη δε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και τους ηχθείας της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριε, ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν βάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

καταξίωσον Κύριεν τη ασφαίρα ταύτη να μαρτύρει τους φυλακθηναί ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ανετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό Σου εφημάς καθάπερ ηλπίσαμεν ευησέ. Ευλογητός Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιό Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

0: Ιγόν φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Νόμιν και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Μια και συμφέρον

Κύριε ο Θεός ημονοκλίνας ουρανούς και κατά βάση επί σωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου, σίγα το φοβερό και φιλανθρώπου κριτή, εσύ δούλοι παίκλυναν τα σκεφαλά σου, δε αυτόν υπέταξαν αυχένας, ούτην εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά το σών περιμένοντες έλεος και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρίαν, ους διαφύλαξουν εμπαντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύχτα από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

0: ειρήνη οτίγων η οφθαλμή μου τη σωτηρίων σου, ο ητήμας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως της αποκάλυψης εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών εν εκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγίαστη το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Στρώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόν των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην τη Αγία Εκκλησία πόλη εν ωρία ταύτη και το γέννη παντή εις αιώνας αιώνων.
1: Αγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέραν των χειρουβήμ και ενδοξωτέραν συγκρίτων στους Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τυχούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα Συ.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου αυτού Μητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των εναγείς πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των ουσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, των ασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων, της Αγίας ενδόξου μεγαλομάρτυρος Ειρήνης, του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου μάρτυρος Ιουλιανού του Ταρσαίος και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός.

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει «Το γεροντικό του Σινά». Εκδόσεις Ιεράς Μονής του Θεοβάδης του όρου Σινά. Ησύχιος πρεσβύτερος, προς Θεόδουλον, λόγος ψυχοφελής και σωτήριος για νύψη και αρετή. Αποσπάσματα. Οι ξαφνικοί πειρασμοί μας διδάσκουν σύμφωνα με την οικονομία του Θεού να γινόμαστε φιλόπονοι. Το να επικαλείται κανείς συνεχώς τον Ιησού με έναν πόθο γεμάτο από γλυκύτητα και χαρά γίνεται αιτία ο αέρας της καρδιάς να είναι γεμάτος από χαρά και γαλήνη εξαιτίας της άκρας προσοχής. Το να καθαρίζει απόλυτα η καρδιά, αιτία είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, που είναι Θεός και αιτία και πραγματοποίηση όλων των καλών. Γιατί εγώ, λέγει, είμαι Θεός που φέρνει την ειρήνη. Η ψυχή που ευεργετείται και γλυκαίνεται από τον Ιησού με κάποια αγαλίαση και αγάπη, με την εξομολόγηση, αμείβει τον ευεργέτη. Ευχαριστεί και επικαλείται με ευχαρίστηση αυτόν που την ειρηνοποιεί και βλέπει νοητός μέσα της αυτός να διαλύει τις φαντασίες των πονηρών πνευμάτων. Καλός παιδαγωγός και του σώματος και της ψυχής είναι η αδιάκοπη μνήμη του θανάτου. Και το να έχουμε πάντοτε στραμμένη την προσοχή μας στο θάνατο, περιφρονώντας όλα όσα μας συμβαίνουν, δηλαδή να θυμόμαστε ακόμη και το ίδιο το κρεβάτι όπου πρόκειται να ψυχοραγήσουμε και όλα τα λοιπά. Δημιουργείται κάποια θεϊκή κατάσταση στο νου μας από την αδιάκοπη μνήμη και από την επίκληση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αν δεν αμελούμε την ασταμάτητη νοερή προσευχή προς Αυτόν και τη συνεχή νύψη και προσοχή του εαυτού μας. Ας έχουμε πραγματικά παντοτινή μέρημνά μας αυτό και όμοια ας το εκτελούμε, δηλαδή την επίκληση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού με πυρωμένη καρδιά, φωνάζοντας δυνατά ώστε να ζήσουμε το Άγιο όνομα Ιησούς. Η επανάληψη και στην αρετή και στην κακία είναι η μητέρα της συνήθειας, η οποία επικρατεί κατόπιν σαν την φύση. Όταν βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση ο νους, ψάχνει τους εχθρούς του, όπως το κυνηγητικό σκυλί τον λαγό στους θάμνους. Ο σκύλος βέβαια για να φάει τον λαγό, ενώ ο νους για να καταστρέψει τον εχθρό του. Όταν αξιωθούμε οι ανάξιοι με φόβο και φρίκη να κοινωνήσουμε τα θεία και άχραντα μυστήρια του Χριστού, του Θεού μας και Βασιλιά μας, τότε περισσότερο ας δείξουμε την ύψη και την τέλεια προφύλαξη του νου για να εξαφανίσει το θεϊκό πυρ, δηλαδή το σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τις αμαρτίες μας και τις μικρές και τις μεγάλες ακαθαρσίες μας. Γιατί μπαίνοντας αυτό μέσα μας, αμέσως διώχνει από την καρδιά μας τα πονηρά πνεύματα της πονηρίας, συγχωρεί τις προηγούμενες αμαρτίες μας, αφήνει τότε το νου μας χωρίς ενοχλήσεις πονηρών λογισμών. Και αν ύστερα από αυτά φυλάξουμε με ακρίβεια το νου μας και σταθούμε φρουρή στη θύρα της καρδιάς μας, όταν πάλι αξιωθούμε τα άχραντα μυστήρια, το θεϊκό σώμα ακόμη περισσότερο μας λαμπρύνει το νου και τον κάνει σαν αστέρι. Η λύθη γνωρίζει να σβήνει την αγρύπνια του νου, όπως το νερό σβήνει τη φωτιά.
Η συνεχής επίκληση του Ιησού εξαφανίζει τελείως τη λύθη από την καρδιά, μαζί βέβαια με την έντονη νύψη. Χρειάζεται βέβαια η επίκληση, τη νύψη, όπως χρειάζεται το φως, το λιχνάρι. Πικραίνεται η καρδιά μας από δηλητήριο και πονηρούς λογισμούς, όταν εξαιτίας της λύθης και της αμέλειάς μας απομακρύνεται η προσοχή μας από τον Ιησού και για πολύ χρόνο δεν τον επικαλούμαστε. Αντίθετα, εφρενόμαστε πάλι, νιώθοντας κάποια ευχαρίστηση και κάποια μακάρια αγαλίαση, όταν εκτελούμε όλα τα παραπάνω αποφασιστικά και πρόθυμα μέσα στο εργαστήρι της διάνοιάς μας, προσεκτικά και με θείο έρωτα. Τότε λοιπόν, για τίποτε άλλο δεν δείχνουμε προθυμία να βαδίσουμε προς την ησυχία της καρδιάς, παρά για τη γλυκιά ειδονή και τέρψη που φέρνει αυτή στην ψυχή. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι κακούργοι λογισμοί είναι επιστήμη επιστημών και τέχνη τεχνών. Υπάρχει λοιπόν μια άριστη μέθοδος και τέχνη με τη βοήθεια του Κυρίου να διακρίνουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται κάθε επίθεση και να προφυλάγουμε τη διάνοιά μας, όπως προφυλάγουμε το μάτι μας και με αυτό βλέπουμε πολύ καθαρά ό,τι τυχαίνει να έρχεται να το χτυπήσει, και με όλη μας τη δύναμη εμποδίζουμε από αυτό κάθε αγκίδα. Τις καθημερινές μας πράξεις πρέπει να τις ζυγίζουμε κάθε ώρα και στιγμή και να προσέχουμε, γιατί είναι ανάγκη με όλη μας τη δύναμη το βράδυ με τη μετάνοια να τις εξαγνίζουμε, αν βέβαια θέλουμε με τη βοήθεια του Χριστού να νικήσουμε την κακία. Πρέπει να εξετάζουμε προσεκτικά αν εκτελούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού όλες τις χειροπιαστές και φανερές πράξεις μας μπροστά στο Θεό και για τον Θεό, ώστε να μην παρασυρώμαστε στα τυφλά από τις αισθήσεις μας.

Όταν πέσουμε σε θλίψη, σε απόγνωση, σε απελπισία, πρέπει να κάνουμε αυτό που έκανε ο Δαβίδ, δηλαδή να ανοίγουμε την καρδιά μας στο Θεό και να αναφέρουμε στον Κύριο τη δέηση και τη θλίψη μας όπως είναι. Να εξομολογούμεθα στον Θεό, επειδή μπορεί με σοφία να τακτοποιήσει τις υποθέσεις μας και τη θλίψη μας να την ελαφρύνει, αν είναι για το συμφέρον μας, και να μας γλιτώσει από την ολέθρια και φθαρτική λύπη. Λογισμούς που χωρίς να το θέλουμε υπάρχουν και είναι εδρεωμένοι στην καρδιά μας από τη φύση της, μπορεί να τους εξαφανίζει η επίκληση του ονόματος του Ιησού όταν γίνεται με νύψη και βαθιά μέσα από την καρδιά μας. Όπως λοιπόν, χωρίς μεγάλο πλοίο, είναι αδύνατο κανείς να διασχίσει το πέλαγος, έτσι είναι το ίδιο αδύνατο να αποκρούσει κανείς την επίθεση ενός πονηρού λογισμού χωρίς να επικαλεστεί τον Ιησού Χριστό. Ας μνημονεύουμε, αν είναι δυνατόν, ασταμάτητα τον θάνατο, γιατί με αυτή τη μνήμη αποθέτουμε τις φροντίδες και όλες τις ματαιότητες και πετυχαίνουμε φύλαξη του νου και συνεχή δέηση και νέκρωση του σώματος και μίσος για την αμαρτία. Και αν πρέπει να πούμε την αλήθεια, σχεδόν κάθε αρετή από αυτήν τη μνήμη πηγάζει. Γι' αυτό, αν είναι δυνατόν, σαν την αναπνοή μας να τη χρησιμοποιούμε. Αληθινός πράγματι μοναχός είναι εκείνος που κατορθώνει την ύψη και πραγματικά νυφάλιος είναι εκείνος που στην καρδιά του είναι μοναχός. Το άνθος είναι η αρχή της καρποφορίας. Η αρχή της φύλαξης του νου είναι η εγκράτεια από φαγητά και ποτά και η άρνηση και αποχή από κάθε λογής λογισμούς και η ησυχία της καρδιάς. Τα θεμέλια του σπιτιού είναι η λύθη. Όμως θεμέλια και οροφή αυτής της αρετής, δηλαδή της νύψης, είναι το άξιο προσκυνήσεως Άγιο όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Σίγουρα θα αναβαγίσει ο ανόητος πλοίαρχος αν σε ώρα τρικυμίας έχει διώξει τους ναύτες και έχει ρίξει στο πέλαγος τα κουπιά και τα πανιά και αυτός κοιμάται. Πιο σίγουρα όμως θα καταποντιστεί η ψυχή από τους δαίμονες αν αμελεί την ύψη και δεν επικαλείται το όνομα του Ιησού Χριστού όταν αρχίζουν οι επιθέσεις. Η μονόλογη προσευχή σκοτώνει και αποτεφρώνει τις απάτες των δαιμόνων. Γιατί όταν επικαλούμαστε ακούραστα και συνεχώς τον Θεό Ιησού, τον Υιό του Θεού, αυτός δεν τους επιτρέπει ούτε την επίθεση να αρχίσουν, την οποία ονομάζουν και προσβολή, ούτε να υποβάλουν κρυφά στο νου μας κάποια εικόνα διαμέσου του καθρέφτη της διάνοιάς μας, δηλαδή της φαντασίας μας, ούτε να πούνε κάποια πονηρά λόγια στην καρδιά μας. Όταν δεν μπαίνει ύπουλα στην καρδιά μας κάποια δαιμονική εικόνα, τότε, όπως είπαμε, αυτή θα είναι άδεια και από πονηρούς λογισμούς, γιατί οι δαίμονες συνηθίζουν να συναναστρέφονται την ψυχή με λογισμούς και να διδάσκουν την κακία με ύπουλο τρόπο. Αν βέβαια κάθε αρετή δημιουργείται με την ψυχή και το σώμα, αν η ψυχή και το σώμα είναι κτίσματα του Θεού, από τα οποία, όπως είπα, απαρτίζεται η αρετή, πώς δεν είμαστε τρελοί σε τελευταία ανάλυση
αφού περηφανευόμαστε για ξένα στολίδια της ψυχής και του σώματος και ματαιοδοξούμε και στηριζόμαστε στην περηφάνεια μας σαν σε καλαμένιο ραβδί και τον Θεό που άπειρα υπερέχει από εμάς, τον προκαλούμε εναντίον μας. Και το πιο φρικτό, εξαιτίας της υπερβολικής ανομίας και ανοησίας μας, ο Κύριος όμως αντιτάσσεται στους υπερηφάνους και αντί να μιμούμεθα τον Κύριο με ταπείνωση εξαιτίας της περηφάνειας μας, πιάνουμε φιλία με τον εχθρό του Κυρίου, τον δαίμονα, από καινοδοξία και περήφανο φρόνημα. Πάνω σε αυτό έλεγε ο Απόστολος: «Τι έχεις που δεν το πήρες σαν δώρο?» Μήπως εσύ δημιούργησες τον εαυτό σου? Αφού το σώμα και την ψυχή από τα οποία και στα οποία και με τα οποία η αρετή παίρνει σάρκα και οστά, τα πήρες από τον Θεό. Γιατί καυχέσαι σαν να μην τα πήρες σαν δώρο? Ο Κύριος είναι που σου τα δώρισε όλα αυτά. Μακάριος είναι πραγματικά αυτός που έτσι έχει ταυτιστεί με την προσευχή με τον Ιησού στη διάνοιά του και ακατάπαυστα τον επικαλείται μες στην καρδιά του, όπως είναι ενωμένος ο αέρας με τα σώματά μας ή η φλόγα με το κερί. Όταν περνά ο ήλιος πάνω από τη γη, φέρνει τη μέρα. Το Άγιο όμως και σεβαστό όνομα του Κυρίου Ιησού, όταν λάμπει στη διάνοιά μας, γεννά αναρρύθμιτες λαμπρές σκέψεις.

Ησύχιος χορηβίτης. Δεν θα παραλείψω να σου διηγηθώ και την ιστορία του ησυχίου του χορηβίτη. Αυτός ζούσε πάντα με αμέλεια, μη φροντίζοντας καθόλου για τη σωτηρία της ψυχής του. Κάποτε λοιπόν αρρώστησε πολύ βαριά, ώστε επί μία ώρα να δίνει πράγματι την εντύπωση ότι πέθανε. Όταν συνήλθε πάλι, μας παρακαλεί όλους μας να φύγουμε αμέσως. Έκτισε την πόρτα του κελιού του και έμεινε μέσα 12 χρόνια, χωρίς να μιλάει καθόλου με κανένα και χωρίς να τρώει τίποτε άλλο παρά μόνο ψωμί και νερό. Καθόταν μόνο και έμενε θαμπωμένος για όσα είδε στην έκστασή του. Έμεινε έτσι συγκεντρωμένος στον εαυτό του, ώστε να μην μεταβληθεί ποτέ η συμπεριφορά του και έτσι μόνιμα εκστατικός έχινε αθόρυβα και συνεχή θερμά δάκρυα. Όταν έφτασε η ώρα του θανάτου του, αποφράξαμε την πόρτα και μπήκαμε μέσα. Και αφού πολύ τον παρακαλέσαμε, τούτο μόνο ακούσαμε. «Συγχωρήστε με. Όποιος γνώρισε τι είναι μνήμη θανάτου, δεν θα μπορέσει ποτέ πια να αμαρτήσει». Και εμείς θαυμάζαμε βλέποντας αυτόν που προηγουμένως ήταν τόσο αμελής, τώρα να έχει τόσο ριζικά μεταμορφωθεί με τέτοια μεταβολή και μεταμόρφωση. Αφού τον θάψαμε ευλαβικά στο κημητήριο που είναι κοντά στο κάστρο, δηλαδή το μοναστήρι, μετά από μερικές μέρες αναζητήσαμε το Άγιο Λείψανό του, αλλά δεν το βρήκαμε. Με τον τρόπο αυτό, ο Κύριος έδειξε πόσο αξιέπαινη είναι η επιμελής μετάνοια σ' όλους αυτούς που θέλουν να διορθώσουν τον εαυτό τους ύστερα από πολλή αμέλεια.

0: Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει «Το γεροντικό του Σινά». Εκδόσεις Ιεράς Μονής του Θεοβάδης του όρου Σινά.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νίκου Καρούζου «Ιδίπους τυραννούμενος» και άλλα ποίηματα. Εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα, 2014.

Διάλογος τέταρτος. Άπλωσε η Γαλήνη τα φτερά της, ως αν αλυσμόνητος κύκνος ονείρου σε αυτά τα έρημα νερά. Κάτι νιώθω σήμερα βλέποντας τα πουλιά. Είπε μου, αδελφέ, μήπως όλο το ζήτημα είναι να μοιράσουμε την απελπισία μας. Έχεις ακόμη τα χρώματα στην ψυχή. Είμαι ήρεμος. Ευλογητός ο Θεός ημών. Προσμένω μια βαθύτερη χαρά από σένα. Έγινε η καρδιά σου άντρο της αμαρτίας. Έλα και φέρε τους καρπούς. Ηρωικά να ομολογήσεις. Χωρίς την ομολογία, τι κοστίζει η τέχνη. Ίσως και τι η ψυχή. Ο δούλος του Θεού προς όλους τους ανθρώπους.

Διάλογος πέμπτος. Η αγωνία μου υψώνεται ως τα εντελβάης άνθη. Δεν έχω την ετοιμασία μέσα μου για κατορθώματα. Θεέ μου, σε κυνηγώ όπως παιδί τις πεταλούδες. Είναι αλήθεια πως μας έστειλες το γιο σου? Ή μήπως εκλείεται η φαντασία μας έτσι? Θεέ μου, σε κυνηγώ όπως παιδί του συνομιλίκους μου στο δειλινό παιχνίδι. Θεέ μου, διδάσκεται ο Σέξπιρ στον παράδεισο. Και εσύ, αδελφέ μου, άνοιξες την αυλαία για να φανεί το τίποτα. Δεν είμαι έτοιμος. Αποθέσαμε το μέλι στα χείλη μας. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η φωτιά που μας καίει δεν είναι του κόσμου. Έρχεται με τις αποκαλύψεως τα λόγια. Ιε του Θεού, λουλούδι ματωμένο, ρίξε κι άλλη φωτιά για τη διεστραμμένη γενναία. Ιησού Χριστέ, ανάτιλε, αυστηρός, ανίποτος, υπέρτερος της πίστεως.

Διάλογος έκτος. Θέλω να φτάσω στην καρδιά σου. Ποτίζω με δάκρυα τη γη, μετά τόσους καιρούς, ολοήμερα κι εγώ. Σήμερα, το να είσαι άνθρωπος, ζυγίζεται με τα δάκρυα. Ζητώ μια νέα γραφή για το μέσα κόσμο. Πάσχω για ένα χαμόγελο του πλησίον, ελεύθερο από όλα τα αισθήματα. Θέλω να φτάσω στην καρδιά σου, εκεί που το χαμόγελο πλέκεται με το φως του ήλιου, δίχως ρίζα πουθενά, δίχως αισθηματικές αιτίες. Αν εκεί ο Θεός με αγγίξει, αν εκεί ο Υιός με προσμένει, θα παραδοθώ. Κύριε, από τα μαύρα νέφη του χειμώνα και από τις εικόνες των ναών, από τα ολόχρυσα στάχια των γκάμπων και από τις θάλασσες το έρευος, από κάθε ομορφιά να εγερθείς με ευθεία ορμή προς την καρδιά του, γιατί μες στη δική μου καρδιά ποτέ δεν θα σε συναντήσει. Μην επικαλείσαι τον πόνο, αδελφέ μου, όταν δεν έχεις μυστήριο στη θέληση. Άνοιξε την καρδιά σου. Δεν είναι να τεντώσουμε ένα τόξο στη ζωή. Δεν είναι να μιλήσουμε σε γλώσσα πολέμου. Έχασες το παιχνίδι του πόνου, αν μείνεις μες των δισταγμών, τα παγερά φώτα. Ωστόσο, κράτησες την ψυχή σου την αγάπη.

Διάλογος έβδομος. Δεν έχω πια λύση καμιά και κουβεντιάζω με τους δρόμους σε γλώσσα που κι εγώ δεν ξέρω. Όμως η περιέργεια με κρατά στο πανηγύρι. Μεγάλη περιέργεια, ομολογουμένος, να δω πως δεν υπάρχει ως το τέλος λύση. Για την αγάπη και τα λοιπά έχω από ιδιοσυγκρασία συμφωνήσει. Τα όνειρα, βλαστή στο στήθος, κλίματα μες στην καρδιά. Τα όνειρα, διαιώνια εκδικούνται το χώμα, σκοτώνοντας εμάς. Οι νέες δροσοσταλίδες κάθισαν στα φύλλα. Χύθηκε το αίμα του Θεού για σένα και για μένα. Αυτό δεν είναι όνειρο. Οι νέες αισθήσεις δόθηκαν. Μη στέκεις στο προάβλιο του ναού με μάτια μόνο. Άτονα τα χέρια σου τώρα, υψώνονται, υψώνονται αύριο. Μονάχα μην πέσεις όταν το φως ανάμεικτο με άπιαστη φωνή και λυπημένη σε σταματήσει. Γιατί με πολεμάς;

Τα θαλασσιά μπαλόνια. Στα παιδικά μου χρόνια, ολομόναχος, ήτανε βαθιά σιωπή. Γύρισα με τα θαλασσιά μπαλόνια που μου χάρισες. Άλλη φωνή, άλλα νερά παρθενικά, γύρω-γύρω όνειρα. Τώρα τι μένει πια? Μονάχα το φαρδί σύννεφο, η νοπότερη μου ύπαρξη. Κάτω στον έμορφο γυαλό μιλούν οι κορασίδες. Ανοίγουν την αγκάλι, χαίρονται, αγγίζουν το στιθάκι του πουλιού. Τώρα τι μένει? Λίγο ουρανό λοιπόν ανεβαίνω, σε ένα γαλάζιο απελπιστικό νικημένος. Ήτανε βαθιά σιωπή, άλλα σκυρτήματα κι η θάλασσα, τραγούδι μες στον ήλιο. Κάτω στον έρημο γυαλό χαρίζω θαλασσιά μπαλόνια. Ίσως να πλησιάζει η ώρα που θα μ' ανατινάξει. Μα τώρα πια δεν βλέπω τα δυνατά πράσινα φύλλα. Λίγο ουρανό, φεύγουν από χιλιάδες θύρες οι ουρανοί. Αγάπη, ανθρώπινη φωνή, θάνατε, μαζί μας. Είμαι ολομόναχος, στην επιστροφή της ηλικίας. Περνά ο καιρός, είναι μαχαίρι, σχίζει την καρδιά μου.

Σίμων ο Κυριναίος. Λουλούδια ή μαχαίρια να κρατούσα χρειαζόταν την ώρα που συναπάντησα τους Ιουδαίους. Πώς θρόνιασε στο νου μου το μεγάλο του το ρώτημα. Όχι λουλούδια, Χριστέ μου. Πόσο θα ήταν φοβερό για μένα. Έπρεπε να τα κόψω από τον πόνο σου. Τότε μιλούσα μόνος μου φτωχός. Μαχαίρια να κρατούσα χρειαζόταν την ώρα εκείνη που τους είδα. Ούτε μαχαίρια, Χριστέ μου. Πόσο θα στέναζα για πάντα στους αιώνες. Έπρεπε να τα κλέψω από το κήρυγμά σου. Εχθρός να γίνω του σταυρού που σήκωσα, Κύριε. Αντίκρι μου, ο Φαρισαίος αναστένεται και οι έμποροι τρέχουν στο ναό σα σκυλιά που τους έβγαλαν την αλυσίδα. Ο Φαρισαίος με δείχνει στους υποκριτές, Κύριε. Αυτός, τους λέει, χύθηκαν κατά πάνω μου. Με φιλούν, Κύριε, με σήκωσαν από χαρά στους ώμους. Αυτός, λέει ο Φαρισαίος, αυτός του πήρε τα όπλα. Γυμνό και πατημένο το κήρυγμά σου ξεψυχούσε. Κι όμως το βλέπω μπροστά μου, σαν φάρο. Έπρεπε κάτι να κρατούσα. Ένα παιδία σε έβλεπα να κλαίει και να γεμίζει κλάματα τα χέρια μου. Ένα πουλί αγνό με τις φτερούγες του να σκέπαζε τις δυο μου παλάμες. Το είπαν όλοι, πως αγαπούσε τα πουλιά, πως τον μεθούσε, των παιδιών η όψη. Ο λύπη, μεγάλο δίκιο σε τρέφει και θεριεύει τα αίματά μου. Βρέφος αντάμωσα την κούρασή σου, Κύριε, με άδεια χέρια και βαφτίστηκα στον ιδρώτα σου. Δεν ήξερα την ύπαρξή σου πριν από το σταυρό που σήκωσα για σένα. Το σταυρό ενός μελοθάνατου. Έφαγα σκόνη από τη σκόνη που έφαγες. Τα χνότα μας ενώθηκαν και τα μάτια σου κατένευαν έλεος για μας. Το στόμα σου προσευχόταν τάζοντας αγάπη. Τι ωραία που ήταν η αγάπη. Πρώτη φορά την είδα, Κύριε, ανεβασμένη στο μέτωπό σου. Την είδα και την άκουσα να κράζει, έτσι που θα άκουγα ανθρώπινη φωνή, σαν ήμουν κάτω από βροχή, θεόφωτη, τη νύχτα. Έλεος, ανεβάτε κι εσείς εδώ πάνω, ανεβάτε. Έλεος, αδέρφια μου, σε μένα, είμαι η αγάπη σας. Κύριε, πάρε με κοντά σου να ξαναδώ την αγάπη. Κύριε, όλα στη γη φοβίζουν σαδράκι. Το μέτωπό σου είναι η μνήμη μου όλη. Το μέτωπό σου, ο δειρμός της αγάπης. Τι άλλο μπορούσα να κάνω, αδέρφια μου?

ο λυτρωτής. Ελάτε να στερέψουμε τις άγριες ανάγκες. Ο ίδιος μας ο κόσμος προστάζει να σπάσουμε του Άδη τα δεσμά. Τα λόγια να αποκτήσουν αίμα, το αίμα του Χριστού μας που τρέχει αδιάκοπα, ζητώντας να χυθεί μέσα μας, να αλλάξει το ρυθμό της όρασής μας. Έλα ψυχή στο δρόμο σου, μην τον αφήνεις έρημο, τον πνίγει το χορτάρι. Το μήνυμα της πλάσης ας ακούσουμε, ναυαγισμένοι στον ωκεανό του εαυτού μας, λιποθυμήσαμε πάνω στα κύματα. Και τώρα, ούτε ένα πουλί για μας δεν κελαϊδάει. Μπροστά μας όλα κλείνουν σαν από ιερή ντροπή τα μάτια της αγάπης. Η μοίρα μας όμως είναι στα χέρια του Θεού. Γεύτηκε το Χριστό και έγινε η ανάσα Του. Ελάτε να μιλήσουμε στον αιώνιο. Το δράμα να τυλίξουμε στα σάβανα και να το θάψουμε στο παρελθόν. Ω, πώς αντέχουμε την παγωνιά. Πού βρήκαμε την πτώση μας. Ελάτε να ντυθούμε το Χριστό. Να μπούμε στο ναό του μαρτυρίου Του. Θα λάμψει ο τόπος από περηφάνεια. Μπροστά μας όλα θα ανοίξουν τα θεόπνοα μάτια της αγάπης. Τότε που θα κοιτάξουμε στον καθρέφτη του θείου την ανήμπορη τώρα μορφή μας, ο ουρανός, ολόθερμη κλίνη της ψυχής, ο Κύριος, οι Άγιοι θα ξαποσταίνουν μαζί μας.

Ύμνος στους καινούριους ανθρώπους. Έβρε πηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου. Ολοφυρμός, ολοφυρμός ο μελωδί του κόσμου. Δασί το φρύδι σας, οχυρό στα άγρια βλέμματά σας. Ένας αχόρταστος Θεός από κουρσάρα μια φωτιά και από αίμα σας έπλασε τούτη περήφανη γένα που βογγάει λάγνο φιλί στο ξωτικό του τέρι, σοδιά ευτυχισμένη η γη του. Βαθύ το κύμα που πήρε και σέρνει τα καλούδια του ουρανού στην όμορφη γη μας. Τίμια η γη μας, θα τη διαφεντέψουμε. Ποιος θα τολμήσει να μας την πάρει? Τώρα ψηλά σηκώσαμε τα μάτια μας. Τώρα εσένα κοιτάζουμε ψέμα και με τα δόντια μας εσένα ρωτάμε. Ποιος θα τολμήσει να μας την πάρει? Το δέος είναι ζέφυρος ασίκης, μερακλής, κι είναι η δροσιά του που μαγεύει την ορμή μας. Είμαστε φτερούγες ενός κόσμου που πετάει λαβωμένος. Βοήθα να τον σώσουμε, αγάπη πολεμόχαρη. Βοήθα να αποκρέψουμε τη μαύρη λεβενδιά. Εμπρός μας η πείνα στρατιλάτησα, ηρωικό φιλί του χάρου δίνει. Ο Ντοστογεύσκι ανεμίζει το φτωχό κόσμο και χύνονται στον κάμπο καταράχτες. Αντρίκες ώρες μυροφόρες, αγέρας, κλαδευτής, απόστολος, άνοιξαν διάπλατα την καρδιά μας. Αγνή και ξάστερη περνάμε μπρος σου σήμερα. Μάνα, τα μάτια σου τα κρύψαμε στο στήθος χαϊμαλιά. Φέρ το ποτήρι της υγειάς στο τρυφερό σου στόμα. Γλέντα και στήσου, πολεμίστρα.

Αντίκτυποι οι έρωτες. Βρέχει αγαπητή μου ημφάντα και χτυπούν δύο περίπου χιλιάδες καμπάνες ή δύο καμπάνες. Το παιδικό καράβι, εκείνο το ψαράκι ανάμεσα των κυμάτων, τα πουλιά, ο καπνός, πάνω από την αγάπη, τα πουλιά.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νίκου Καρούζου «Ιδίπους τυραννούμενος» και άλλα ποίηματα. Εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα, 2014.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 3 το απόγευμα, τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, από την αρχαιότητα έως το 1915».
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 8.

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Ευρεία σύσκεψη με τη φυσική ηγεσία και τους διοικητές του πυροσβεστικού σώματος συγκάλεσε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς με αντικείμενο την επιχειρησιακή ετοιμότητα, την πρόληψη και την πορεία της αντιπυρικής περίοδου. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά στον αλμυρό ποταμό Καρύς του Ευβίας. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 88 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 24 οχήματα εθελοντές καθώς και 8 αεροσκάφη με 6 ελικόπτερα. Πρόγραμμα εξαλείευση του λαγοκέφαλου με οικονομικό κίνητρο για επαγγελματίες αλληλείς σχεδιάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στα πρότυπα της Κύπρου. Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι μετά τις 2 σεισμικές δονήσεις που έγιναν αισθητές τόσο στη Γάβδο όσο και στη Νότια Κρήτη. Αποκλιμάκωση καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά σε μια περίοδο που οι καλοκαιρινές αποδράσεις έχουν ήδη ξεκινήσει. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι το πρωτόκολλο συμφωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες θα κινδυνεύσει αν δεν εφαρμοστούν γρήγορα οι ρυθμίσεις του την ώρα που ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιθέσεις στο Νότιο Λιβάνο. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στους 31 βαθμούς ο Ιδράργυρος στην Αθήνα, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μεγάλοι ευεργέτες. Με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-72-98-222. Αγαπητοί ακροατές, από όπου και αν μας ακούτε, χαίρετε. Η σημερινή εκπομπή των Μεγάλων Ευεργετών θα βρεθεί σε μια πλειάδα Μεγάλων Ευεργετών από την Χίο. Παναγιώτης Αντωνόπουλος, οικογένεια Γεμέλου, οικογένεια Αργέντη, ο Βούρος, ο γνωστός από το μουσείο. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στη συνέχεια. Καλεσμένη μας είναι η κυρία Μαρία Ελευθερία Γιατράκου, διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών, φιλόλογος. Κυρία Γιατράκου, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Για να έρθουμε λοιπόν να δούμε τους χιώτες Μεγάλους Ευεργέτες. Είπα κάποια ονόματα, εσείς θα μας τα πείτε όμως πιο αναλυτικά και θα μας εξηγήσετε τι ο καθένας κάνει.
1: Με την ευκαιρία της επετείου των 100 χρόνων από τους Βαλκανικούς ενδόξους πολέμους που διπλασίασαν την Ελλάδα και την εμεγάλυναν, θα ήταν πάρα πολύ σκόπιμο να μιλήσουμε για ένα μεγάλο παιδαγωγό ο οποίος τα μέγιστα συνέβαλε στην απελευθέρωση της Χίου και των Ίσων, τον Παναγιώτη Αντωνόπουλο, μεγάλο ευεργέτη της Χίου. Ένα λαμπρό, σοφό παιδαγωγό, φιλάνθρωπο, ο οποίος καθιέρωσε βραβείον αμήλυσης αρετήν. Να απονέμεται κατέτος σε δύο αριστεύσβοντες μαθητές που θα απολύονταν από το πρώτο δημοτικό σχολείο Καρδαμήλων. Θα πρέπει εδώ να υπογραμμίσουμε ότι με τη μεσολάβησή του προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο, με τη βοήθεια του Εμμανουήλ Μπενάκη, του επίσης εκχείου καταγωμένου μεγάλου ευεργέτου, που ίσως μας δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε σε αυτή την εκπομπή ή σε άλλη, κατόρθωσε να βοηθηθεί η Χίος και να απελευθερωθεί μετά από 500 χρόνια τουρκικής σκλαβιάς. Και όλη αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε από την ελληνική παροικία της Αλεξανδρίας, με παρόντα τον Πατριάρχη Σοφρόνιο, με την ολοπρόθυμη καταβολή χιλιάδων χρυσών λιών για τον αγώνα υπεραπελευθερώσεως της Χίου και των Ίσων, πάντοτε υπό την εμπνευσμένη μεσολάβηση του μεγάλου και σοφού παιδαγωγού Παναγιώτη Αντωνόπουλου. Ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος έζησε το 1886 έως το 1970. Όσα μπορούμε να αποθησαυρίσουμε και να αριστούμε προέρχονται από το βιβλίο του Σκαρβέλη Γεωργίου για τους εθνικούς χιούς ευεργέτες, αλλά και από τις ερευνητικές γνώσεις μας, τις ιστορικές, γύρω από την εθνική προσφορά του. Είναι όμως πάρα πολύ συγκινητικό απόσπασμα νεκρολογίας του δημοδιδασκάλου Ιωάννου Κάρσου, αφιερωμένη στον Παναγιώτη Αντωνόπουλο, από την οποία πάρα πολλά μπορούμε να αριστούμε και να πληροφορηθούμε για το μεγάλο άντρα. Ο διδάσκαλος αυτός υπήρξε μαθητής του Αντωνόπουλου και εμνημόνευσε κατά την νεκρολογία τις συμβουλές και υποθήκες που τους απίθυνε όταν φιλώντας του το χέρι τους έδιδε το πτυχίο του διδασκάλου, διότι ο Αντωνόπουλος διετέλεσε διευθυντής της Παιδαγωγικής Ακαδημίας συγχρόνως. Τους έλεγε λοιπόν: «Πορευθέντες, μαθητεύσατε εις τα Ελληνόπουλα την αγάπη προς την πατρίδα, θρησκείαν και οικογένειαν. Γαλουχίσατε την ελληνική νεότητα με τα νάματα της αγάπης προς τον Θεόν και την Ελλάδα. Γίνετε τη λαυγή σφάρη και εκπολιτιστική παράγοντα στα πλέον απομακρυσμένα μέρη της φυλτάτης μας πατρίδος. Κλείσατε μέσα στην ψυχή σας την Ελλάδα και το Ελληνόπουλο και θα αισθανθείτε κατά τον εθνικό ποιητή κάθε είδους μεγαλείο. Το έργο σας δεν είναι επάγγελμα. Είναι λειτουργήμα», έλεγε ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος. «Είστε εθναπόστολοι, απευθυνόμενος στους διδασκάλους, στους μέλλοντες, να διδάξουν τα Ελληνόπουλα. Είστε θεματοφύλακες των πατρίων. Ακολουθείτε τα ίχνη του θεανθρώπου. Ακολουθείτε τα ίχνη του παιδαγωγού Πεσταλότσι. όταν θα στρατευτείτε να γίνετε εφεδροί αξιωματικοί, υποαξιωματικοί, αλλά και ως απλοί στρατιώτες να περιφέρετε την γαλανόλευκον ελληνική σημαία νικηφόρων και τροπεούχων και να τη στήσετε και όπου υπάρχουν δούλοι Έλληνες αδελφοί και ελληνικά εδάφη υποκατοχή ξένων. Αλήθεια, τι υπέροχες παρενέσεις. Πόσο θα άξιζε να τις ακούσουν οι εκπαιδευτικοί οι Έλληνες, αλλά και οι εκπαιδευτικοί όλου του κόσμου. Και πραγματικά αυτές τις υποθήκες που έδωσε ο σοφός και ενθουσιώδης διευθυντής της Ακαδημίας τις στήρισαν απαρεγκλήτως 2.000 περίπου διδάσκαλοι που εξήλθαν από τα μαθητικά θρανία στα οποία δίδασκε ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος. Και ουδείς, λέει, ποτέ έγινε επιλύσμον των υποχρεώσεων κατά την ενάσκηση του ιερού έργου και πάντες ενασταλάξαμε στα σαγνάς ψυχάς των μικρών ελληνοπαίδων την αγάπη προς τη θρησκεία, την πατρίδα και η οικογένεια. Και πάντες κατά την τριπλή κατοχή της σιλτάτης μας πατρίδος εμείναμε εθναπόστολοι και θεματοφύλακες των πατρίων. Εδώ ισχύει το με όποιο δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Έτσι λοιπόν οι μαθητές του έγιναν, μπορούμε να πούμε, ισοϊψής του ως προς την τήρηση των ιδανικών. Επίσης, ωραία είναι αυτά που μας παραδίδει ο Ιωάννης Κάρσος από τις αναμνήσεις από το φλογερό διευθυντή τον Παναγιώτη Αντωνόπουλο κατά την διδασκαλία των θρησκευτικών. Να δούμε τι συναισθήματα τους δημιουργούσε. Θέλοντας, λέει, να μας αποδείξει ότι ό,τι ζητήσουμε με την καρδία μας από τον Πανάγαθον Θεόν κατά τα στενοχωρίας και θλίψεις μας θα μας το δώσει, έφερε ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος παράδειγμα τον ίδιο τον εαυτό του. Είναι συγκινητικό, ας το ακούσουμε. Μας είπε ότι το κληροδότημα του πρωίου εξυντλήθη ένα έτος πριν πάρουν το δίπλωμα του διευθυντού διδασκαλίου. Το πρώιο κληροδότημα εδίδεται εις αριστούχους μαθητές και φοιτητές χίους. Είχε όμως εξαντληθεί και δεν μπορούσε να τελειώσει ο Αντωνόπουλος στις σπουδές. Η ελληνική κυβέρνηση τους ειδοποίησε ότι όσοι επιστρέψουν θα τους θεωρήσει ως διευθυντάς διδασκαλίων. Όσοι όμως ιδίες αυτών δαπάνες θα συνέχιζαν τις σπουδές τους για ένα έτος για να πάρουν το πτυχίο θα μπορούσαν να το κάνουν. Είπε λοιπόν ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος για να στηρίξει αυτό που ανέφερε προηγουμένως ότι ό,τι ζητήσουμε από τον Πανάγαθο Θεό θα μας το δώσει, ότι έγραψε σε κάποιο θείο αδελφό της μητέρας του στην Αμερική παρακαλώντας να του στείλει το απαιτούμενο χρηματικό ποσό να συνεχίσει σπουδές στην περιοχή Τσούκ της Ελβετίας. Περίμενε αρκετές μέρες. Μίαν ημέραν, λέει, ανέβηκα εις ένα λόφο στην Ελβετία. Εκεί το ένα εκκλησάκι, τι το δεν γνωρίζω, ορθόδοξον ή καθολικών. Μπήκα μέσα, γονάτισα. Παρεκάλεσα με την καρδία μου τον Πανάγαθο Θεό να με βοηθήσει. Τι είπα στην προσευχή μου δεν σας λέγω. Ασφαλώς βέβαια μιλούσα από τα μύχια της ψυχής του. Όταν βγήκα έξω βλέπω να ανέρχεται τον λόφον ένας ταχυδρόμος με ποδήλατον και να φωνάζει. Παναγιώτης Αντωνόπουλος ποιος είναι? Εγώ του απήντησα και μου έδωσε ένα φάκελο από τον θείο μου εξ Αμερικής όπου περιείχε το απαραίτητο χρηματικό ποσό και συνέχισα τα σπουδάς μου και έλαβα το πτυχίο μου και το επόμενο έτος επέστρεψα στην Ελλάδα. Τα λόγια αυτά του Παναγιώτη Αντωνόπουλου χαράχτηκαν βαθιά στις ψυχές των διδασκάλων που δίδασκε. Γέρον τώρα και άρρωστος συνταξιούχος δημοδιδάσκαλος ο γράφων Ιωάννης Κάρσος σημείωσε ότι ο Σάκης στενοχώρια οικογενειακέ θλίψεις και αρρώστιες με βασανίζουν καταφεύγω εις τον Πανάγαθον Θεόν όπως έπραξε και ο σοφός παιδαγωγός μας ευρίσκον πραγματική ανακούφιση και παρηγορία. Αλήθεια, τι βάλσαμο χύνουν στις ψυχές και πώς παιδαγωγούν τους νέους οι σωστοί δάσκαλοι. Αυτός υπήρξε ο Καρδαμήλιος Μέγας διδάσκαλος του γένους. Αξίζει να τον χαρακτηρίσουμε διδάσκαλο του γένους, διότι ήταν και εθναπόστολος και ιεραπόστολος και μέγας παιδαγωγός, ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος. Άξιος ευγνωμοσύνης. Εμόρφωσε χριστιανοπρεπώς και εθνοπρεπώς 2.000 περίπου διδασκάλους, οι οποίοι διορίστηκαν στα πιο απομακρυσμένα χωριά της αγαπημένης μας πατρίδας και μεταλαμπάδευσαν τις εθνικές υποθήκες στα μικρά Ελληνόπουλα. Και ως διδάσκαλος όμως, ο αείμνηστος Παναγιώτης Αντωνόπουλος στην Αλεξάνδρεια, εργάστηκε με ζήλο και ήταν μέλος της Επιτροπής για την Απελευθέρωση, όπως είπαμε, της Μυροβόλου Χίου από τον τουρκικό ζυγό, κάτι που θα γιορτάσουν οι Χίοι στις 11 Νοεμβρίου, τα ελευθέριά τους. Και ίσως και αυτό ήταν κάποια άθη ευλαβίας προς τον Παναγιώτη Αντωνόπουλο και ευγνωμοσύνης για την προσφορά του. Ο ίδιος ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος δεν ζητούσε ποτέ την προβολή του, όμως ευγνωμόνως οι Καρδαμήλοι έχουν στήσει την προτομή έξω από το Δημοτικό Σχολείο Άνω Καρδαμήλων, εκεί που ο ίδιος έμαθε τα πρώτα γράμματα και στο οποίο από το υστέρημά του άφησε 50.000, την εποχή εκείνη βεβαίως, ήταν πολλά χρήματα το 1970 που απεβίωσε, ώστε οι μικροί μαθητές και να μαθαίνουν και να βραβεύονται οι αριστούχοι κάθε χρόνο, όπως είχε κάνει και στην αρχή, και βλέποντας την προτομή του σοφού παιδαγωγού να αντλούν και να παίρνουν μηνύματα για τις χριστιανικές, εθνικές, οικογενειακές αρετές και υποθήκες που επί σειρά ετών κληροδότησε στους Έλληνες διδασκάλους και δια των Ελλήνων διδασκάλων στα Ελληνόπουλα της φιλτάτης μας πατρίδος. Ας είναι η μνήμη του αιωνία και η ευγνωμοσύνη μας σας γιγαντωθεί τις ημέρες αυτές που χάρη στον φιλικό του αιγαιοπελαγίτικου αγώνα Παναγιώτη Αντωνόπουλου είχε γιορτάζουν και όλοι οι νησιώτες του Ανατολικού Αιγαίου τα ελευθεριά τους από τον τουρκικό ζυγό.
0: Αυτός λοιπόν ήταν ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος και από ό,τι βλέπουμε, κυρία Γιαδράκου, από τα λεγόμενά σας, ηχείος τον τιμά και τον θυμάται κάθε χρόνο.
1: Βεβαίως.
0: Μεγάλος λοιπόν ευεργέτης με πολύ σχηδές έργο. Και να κάνουμε εδώ, αν με επιτρέπετε, λίγο διάλειμμα, να ακούσουμε λίγο μουσική για να συνεχίσουμε με τον επόμενο μεγάλο ευεργέτη από τη Χίο.

0: Παρακολουθείτε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα, είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σήμερα βρισκόμαστε στη Χίο με ξεναγόμα, την κυρία Μαρία Ελευθερία Γιατράκου, η οποία μας μιλά για μεγάλους ευεργέτες από το νησί. Έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν σε ευεργέτες που κατάγονται από τη Χίο και έδρασαν και στη Χίο και στην Ελλάδα. Σήμερα μιλήσαμε ήδη για τον Παναγιώτη Αντωνόπουλο, ο οποίος συνδέεται και με τα Ελευθέρια της Χίου που κάθε χρόνο εορτάζονται στις 11 του μηνός Νοεμβρίου. Για να πάμε τώρα στην οικογένεια Γεμέλη, νομίζω, κυρία Γιατράκου.
1: Μπορούσαμε μετά να πάμε στην οικογένεια Γεμέλου, να συνεχίσουμε με την οικογένεια Αργέντη.
0: Ωραία, είναι και το κτήμα.
1: Και ευθύς αμέσως με την οικογένεια Γεμέλου.
0: Η οικογένεια Αργέντη είναι γνωστή και για το κτήμα που έχει στην νότια της πρωτεύουσας.
1: Μια οικογένεια που κατήγεται από το Αριέντο της Λιγυρίας στη Βόρειο Ιταλία.
0: Γι' αυτό και το όνομα είναι λατινογενές, να το πούμε έτσι. Για να δούμε λοιπόν την οικογένεια Αργέντη.
1: Καταρχήν να δούμε τον Αργέντη Παντελή, 1853-1911, όπως είπαμε, κατήγεται από το Αριέντο της Λιγυρίας στη Βόρειο Ιταλία και διετέλεσε Γενικός Διευθυντής και Συνεταίρος του Εμπορικού Οίκου Ράλι. Δεν ξέρω αν οι ακροατές γνωρίζουν ότι ο οίκος Ράλι ήταν πολύ μεγάλος οίκος, διέπρεψε στο εξωτερικό και όλα τα χιωτόπουλα που αποφυτούσαν από την εμπορική σχολή της Χίου πήγαιναν στις Ινδίες, ήταν το πάρα πολύ μεγάλο κατάστημα και εκεί εργάζονταν με πολλή επιμέλεια, με πολύ ζήλο και αποκτούσαν τεράστιες περιουσίες και φυσικά όλα αυτά τα χρήματα διοχετεύονταν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους και μεταστοιχιώνονταν σε ευεργεσίες. Ο Αργέντης λοιπόν, ο Παντελής, ήταν επιφανής της Χίου ευεργέτης, ανήγειρε στο Σκυλίτσιο νοσοκομείο το μεγαλοπρεπές θεραπευτήριο Αργέντιο για τα μεταδοτικά νοσήματα και την περίφημη Αργέντιο σχολή στο Χαλκιός, ένα χωριό μεγάλο, που ανακαινήθηκε πρόσφατα και αποτελεί πραγματικά ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα της Χίου. Με μεγάλα ποσά βοήθησε στην ανέγερση του λογοκομείου Χίου, που είχε λεπρούς και ήταν ένα λαμπρότατο ίδρυμα, και συνέβαλε στην έκδοση του Χιακού Αρχείου. Πρόσφερε επίσης πολύ μεγάλες δωρεές στη βιβλιοθήκη Χίου Κοραής και στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Βλέπουμε ότι η Ελλάδα έχει ενισχυθεί και έχει λαμπρυνθεί από τους Χίους ευεργέτες. Η οικογένεια Αργέντη ποικιλοτρόπως ευηργέτησε τη Χίο και πρωτοστάτησε σε όλους τους απελευθερωτικούς αγώνες του έθνους και πολλά μέλη της οικογένειας θυσιάστηκαν υπερπίστεως και πατρίδος. Ένας από αυτούς, ο Ανδρέας Αργέντης, μαρτύρησε στην Κωνσταντινούπολη, αποκεφαλίστηκε από τους Τούρκους 29 Μαΐου 1465 και ανακηρύχθηκε Άγιος. Υπάρχει και ναός του Αγίου Ανδρέου Αργέντη στην περιοχή Καλοπλήτου στη Χίο. Ο Αργέντης Παντελής ανακηρύχθηκε μέγας ευεργέτης της Χίου σε ειδική τελετή το 1911, ένα χρόνο πριν απελευθερωθεί η Χίος από τον τουρκικό ζυγό. Η Φανή Αργέντη, η σύζυγός του, θυγάτη του μεγάλου ευεργέτου της Χίου Ιωάννου Σκυλίτσι, εξού και το νοσοκομείο Χίου είναι Σκυλίτσιον, ευεργεσία και χορηγία του Σκυλίτσι, παντρεύτηκε τον ευπατρίδη Παντελή Αργέντη, που τον συνέδραμε σε όλη της τη ζωή στο πατριωτικό και φιλανθρωπικό του έργο. Ανακηρύχθηκε και αυτή μεγάλη ευεργέτης της Χίου, διότι με σημαντικά ποσά ενίσχυσε τη βιβλιοθήκη Αδαμάντιος Κοραής, πολλά σχολεία, πολλούς ναούς και διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα. Γνωστότερο στον κόσμο των λογίων είναι ο Αργέντης ο Φίλιππος, 1891 έως 1974. Αγάπησε και λάτρευσε τη Χίο με πάθος, ίσως όσο κανείς. Ήταν μια κορυφαία πνευματική προσωπικότητα, ευεργέτης και της Χίου και του έθνους ολοκλήρου. Σπούδασε στην Αγγλία φιλολογία στο ονομαστό Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και καθώς ήταν γόνος ευγενούς οικογενείας από το Αριέντο της Γένουας, αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του για την ανάδειξη της ιστορίας της Χίου, των αρχαιολογικών θησαυρών και μνημείων της, και διέθεσε για το σκοπό αυτό τεράστια ποσά. Εξαίρετο και λαμπρό πνευματικό και καλλιτεχνικό έργο στοιχείο, διότι ανοίγειρε με τις δαπάνες του τον δεύτερο όροφο της βιβλιοθήκης ο Κοραής, που εκεί στεγάστηκε το Ιδρυθέν Αργέντιον Εθνολογικό και Ελαιογραφικό Μουσείο, το εμπλούτησε με σπάνια εκθέματα από την ιστορία και τη λαογραφία της Χίου, με χειακές ενδυμασίες και πίνακες ζωγραφικής πολύ μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας. Αισθανόμενος την πολύ μεγάλη αγάπη προς τη γενέτειρά του, είχε επισκεφθεί όλες τις περίφημες βιβλιοθήκες του πλανήτη ολόκληρου για να συλλέξει στοιχεία για την ιστορία της Κίου, που δημοσίευσε σε τόμους ογκώδης και καλέσθητους. Πολλά συγγράμματά του, όπως η ιστορία του Χιακού Οίκου Αργέντη, ηχείως παρά τις γεωγράφεις και περιηγητές Νέλα Ραμπρό, τρίτομο έργο, το οποίο συνέγραψε μαζί με το Στύλπονα Κυριακίδη, ηχείως κατά την Επανάσταση του 1821, Εσφαγέ της Χίου, χιακή λαογραφία, περιχιακών ενδυμασιών, εκστρατεία των φλωρεντινών στοιχείων, Documents Relating to the German Occupation of Chios 1941-1944, αναφερόμενος στην κατάληψη υπό των Γερμανών της Χίου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επέδειξε για τον εξοραϊσμό των αρχαίων μνημείων και εκκλησιών της Χίου, όπως συνέβη στο Άγιο Γάλα, στο Πυργή και αλλού. Ίδρυσε το Χιακό Συμβούλιο Αθηνών και διενήργησε ράνους κατά τη γερμανική κατοχή υπέρ των Χίων. Για την τεράστια λοιπόν κοινωνική, πολιτιστική, συγγραφική του δράση ανηγορεύει διδάκτορ του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Τιμήθηκε με πολλά μετάλλια και παράσημα και η προτομή του τοποθετήθηκε στο προάβλιο της βιβλιοθήκης Κοραής για να διδάσκει τις μέλουσες γενιές το καθήκον και την αγάπη προς την πατρίδα και τους συνανθρώπους. Ο τελευταίος επιζών, Άρεν τουλάχιστον, Αργέντης Παντελής Λορέντζος του Φιλίππου, και αυτός βεβαίως από την ιστορική οικογένεια, η οποία οικογένεια εγκαταστάθηκε στη Χίο το έτος 1010, δηλαδή για μια χιλιετία, και έχει εκείνα τα λαμπρά κτίσματα στον κάμπο, το περίφημο Αργέντικο. Ο πρώτος Αργέντης κατοίκησε στη Χίο μετά τη συμμετοχή του στην πρώτη σταυροφορία, το 1096-1099. Από τότε παρέμεινε στο Βυζάντιο, εξελινίστηκε, έγινε χριστιανός Ορθόδοξος. Η οικογένεια Αργέντη, μπορούμε να πούμε, είναι το ζωντανό αρχείο της Χίου, γιατί δέσποσε στην ιστορία της Χίου επί ολόκληρους αιώνες, ανέπτυξε τεράστια πατριωτική, κοινωνική, φιλανθρωπική, πολιτιστική δράση. Και όλοι γενικώς οι Αργέντες διέπρεψαν ως ανώτατοι αξιωματούχοι, είτε επιστήμονες, έμποροι, συγγραφείς, διανοούμενοι. Πολλοί από αυτούς, είπαμε, κηρύχθηκαν εθνομάρτυρες, όπως είναι ο Ευστράτιος Αργέντης, ο οποίος μαρτύρησε μαζί με τον Ρήγα Φεραίο και τον Αντώνη τον Κορονιό, και ο Άγιος Ανδρέας που μαρτύρησε. Σήμερα ο Μαρκίσιος Παντελής Λορέντζος Φιλίππου Αργέντης, ο οποίος είναι και υποπρόξενος της Ιταλίας στη Χίο, φέρει βέβαια τη δόξα και το μεγάλο όνομα των περιλάμπρων και επιφανών προγόνων του, αλλά ο ίδιος συνεχίζει με ζήλο αυτή την ανθρωπιστική παράδοση της πατριαρχικής οικογένειάς του και με όλους τους τρόπους εκδηλώνει την αγάπη και τη λατρεία του προς τη Χίο. Έτσι συντελεί στην οικονομική και τουριστική ανάπτυξη της νήσου και στην ευημερία των πολιτών. Με εξαιρετική καλεσθησία και καλλιτεχνία ανακαίνισε το περιώνυμο και διεθνούς φήμης αρχοντικό του οίκου Αργέντη στον κάμπο, που όντως αποτελεί ένα κόσμημα και καύσιμα για την χιακή ιστορική παράδοση και αρχιτεκτονική. Από τα λαμπρότερα και ωραιότερα χιακά αξιοθέατα προξενεί τον θαυμασμό των περιηγητών και επισκεπτών της Χίου. Ο ίδιος ο Παντελής Λορέντζος Αργέντης είναι δημοσιογράφος, έχει τις επιχειρήσεις του στο Μιλάνο, αλλά προσέφερε τα μέγιστα, ιδιαιτέρως στην ανακαίνιση της βιβλιοθήκης Αδαμάντιος Κοραής. Φρόντισε επίσης να συνθέσει τη ραψοδία της Χίου, που και η μουσική της είναι εμπνευσμένη από τη Χίο, και επίσης έχει γράψει και άλλο έργο, το οποίο ακόμη δεν κυκλοφόρησε στο εμπόριο, πάλι για τη Χίο. Το 1978 έγιναν τα εγγένεια του πρώτου και δευτέρου ορόφου της βιβλιοθήκης Κοραής, που στεγάζεται το Λαογραφικό Μουσείο Αργέντη. Έχει τοποθετήσει εκεί σύστημα ασφαλείας, κλειστό κύκλωμα τηλεοράσεως, εμπλούτησε το Μουσείο Αργέντη με πίνακες ζωγραφικής και άλλους μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας, με νομισματικές συλλογές, με σπάνια αντικείμενα της οικογένειας Αργέντη, με πρωτομές διακεκριμένων προσωπικότητων και με ομοιώματα εκ πορσελάνης χιακών ενδυμασιών. Μάλιστα, αυτά τα παρήγγειλαν στην Αγγλία και κατέστρεψαν τη μήτρα ώστε να είναι μοναδική η συλλογή αυτή και εκτίθεται τώρα στο Λαογραφικό Μουσείο που με τη χορηγία του ίδιου βρίσκεται στη βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής. Βεβαίως η πολιτεία ετοίμησε και αυτόν όπως και όλους τους αργέντες για τη μεγάλη τους δράση και την τεράστια προσφορά τους.
0: Έτσι λοιπόν η οικογένεια Αργέντη συνεχίζει να υπάρχει και να ευεργετεί τυχείο και όχι μόνο, κυρία Γιατράκου.
1: Μάλιστα. Και τώρα θα μεταβούμε στο Βούρο Γεώργιο.
0: Πριν μεταβούμε, να κάνουμε ένα διάλειμμα, να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και ευθύς αμέσως συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Παρακολουθείτε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σήμερα βρισκόμαστε στη Χίο και έχουμε ρίξει όλο μας το ενδιαφέρον σε μια σειρά από μεγάλους ευεργέτες από το νησί. Ήδη μιλήσαμε για τον Παναγιώτη Αντωνόπουλο, ο οποίος έζησε και έδρασε στο νησί και όχι μόνο, τέλη του 19ου μέχρι και το 1970, στα λίγο μετά τα μέσα του 20ου αιώνα, προσφέροντας τα μάλα στο νησί και μάλιστα με τα ελευθέρειά του. Και στη συνέχεια σταθήκαμε στην οικογένεια Αργέντη, η οποία κατάγεται από την Ιταλία και την βρίσκουμε στο νησί από το 1001. Η οικογένεια έχει δώσει και δύο Αγίους, όπως μας είπε η κυρία Μαρία Ελευθερία Γιατράκου, που σήμερα μας παρουσιάζει τους μεγάλους ευεργέτες από το νησί της. Κυρία Γιατράκου, να συνεχίσουμε τώρα με τον Βούρο, τον Γεώργιο Βούρο.
1: Βεβαίως. Ο Γεώργιος Βούρος, γόνος αριστοκρατικής οικογενείας της Χίου, που διακρίθηκαν τα μέλη της στο κοινωνικό και φιλανθρωπικό στίβο και προσέφεραν σπουδαίες υπηρεσίες στο έθνος και στη Χίο. Οι Βούροι εμφανίζονται στη Χίο το 1515, δηλαδή αρχές του 16ου αιώνα, ως προύχοντες, ευεργέτες και χορηγοί της Χίου, αλλά και ως εθνομάρτυρες που αποκεφαλίστηκαν από τους Τούρκους. Μεγάλος ανθρωπιστής και οραματιστής, διέθεσε ο Γεώργιος Βούρος τον πλούτο του υπέρ κοινοφελών και αγαθοεργών σκοπών, αφού το 1894 ανήγειρε στα Λιβάδια, τα Λιβάδια είναι ένα γοητευτικό προάστιο στοιχείο, ανήγειρε δύο μεγαλοπρεπή σχολεία, τα οποία διέπονταν από κανονισμό που συντάχθηκε από αυτόν και άφησε με τη διαθήκη του 80.000 χρυσά γαλλικά φράγκα για τη διατήρηση και ανάπτυξη αυτών των σχολείων. Επίσης ανοικοδόμησε το καλλιμάρμαρο και μεγαλοπρεπή και περικαλή ναό του Αγίου Λουκά Λιβαδίων. Μέχρι σήμερα σώζεται και το σχολείο και ο Άγιος Λουκάς. Είναι αριστουργηματικά καλλιτεχνήματα. Προσέφερε μεγάλα ποσά στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο Χίου, στο Δημοτικό Νοσοκομείο Αθηνών η Ελπής, στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός Αθηνών και υπέρ της πόλεως του Πειραιός έδωσε ποσά. Αποσπάσματα από ομιλία του διδασκάλου και προέδρου του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Γεώργιος Βούρος, του Λουκά Μπελιώτη, που εξεφώνησε στην αίθουσα του Βουρίου Δημοτικού Σχολείου το 1981, κατά τις εκδηλώσεις του εορτασμού των 100 ετών από τις ανοικοδομήσεως του Ιερού Ναού του Αγίου Λουκά Λιβαδίων και των Βουρίων Σχολείων, μπορούμε να παρακολουθήσουμε για να δούμε πόσο σπουδαίος και μεγάλος υπήρξε. Νιώθω, λέει, μεγάλη συγκίνηση και ξεχωριστή χαρά που έτυχε σε μένα να εκφωνήσω το λόγο των αφιερωμένων στον ευεργέτη των Λιβαδίων Γεώργιο Βούρο. Όλοι από μικρά παιδιά μας πληροφορεί ότι από τους γονείς, διδασκάλους, τους μεγαλυτέρους πληροφορήθηκαν για τις σπουδαίες προσφορές του και έμαθαν να τιμούν τον άνθρωπο και τον ευεργέτη, ο οποίος ένα μεγάλο μέρος της κινητής και ακίνητης περιουσίας του διέθεσε στην υπόθεση της θρησκείας και της παιδείας. Εφήρμοσε το δράξαστε παιδείας, το οποίο επανελάμβανε και ο Αδαμάντιος Κοραής, από τους ψαλμούς βεβαίως αυτό, Πόσο σπουδαία είναι η παιδεία, βλέπουμε, Κοσμάς Ετωλός, μεγάλη διδάσκαλη του γένους, κάτι που σήμερα πάει να είναι πολύ παραμελημένο. Ο Γεώργιος Βούρος υπήρξε διανοούμενος, μορφωμένος και επιστήμον, που όχι μονάχα στην επιστήμη διέπρεψε, αλλά μπορούμε να πούμε ότι στο μεγάλο αγώνα για την παιδεία και την απελευθέρωση του έθνους υπήρξε πρωτοπόρος. Λεπτομέρειες για τη ζωή του έχουμε από τον Χίο, τον Γεώργιο Ζολότα. Οι Βούροι αναφέρονται για πρώτη φορά στη Χίο, όπως είπαμε, το 16ο αιώνα, και το επώνυμο σωζόταν στην Κρήτη και στη Ρόδο. Φαίνεται πολύ πιθανό ότι το γένος ήρθε στη Χίο από ένα από τα δύο αυτά νησιά. Το οικόσημο που είχε η οικογένεια των Βούρων, καθότι ευγενής, ήταν θηρεός χρώματος κιανού με πράσινη βάση, πάνω στην οποία σε οριζόντια γραμμή ήταν 7 αργυρίες στέρες, 5 ακτίνων ο καθένας, και πάνω σε αυτόν 2 ήπια αργυροί που ορμά ο ένας τον άλλο. Ο ευεργέτης λοιπόν των Λιβαδίων, Λιβάδια είπαμε λέγεται το προάστιο της Χίου, Γεώργιος Βούρος, ανήκε στον οίκο των Ψωματάριδων. Οι Βούροι είχαν κτήματα και ιδιωτικό ναό στα Λιβάδια του Αγίου Λουκά, που εδώ οι απογονοί τους αργότερα ανήγυραν τον περικαλή ναό και τα σπουδαία αυτά εκπαιδευτήρια, που αν τα δει κανείς σήμερα είναι εν ενεργεία, πραγματικά θα θαυμάσει για την αρχιτεκτονική τους νεοκλασικού ρυθμού. Ο Σωτήρας Χριστός των Λιβαδίων επίσης ανήκε στους Ζολώτες και ο Άγιος Λυκός στους Βούρους, όπως αναφέρει ο Λατινικός Κώδικας 1611, ο οποίος κτίστηκε λαμπρά από τον Γεώργιο Βούρο στη λήξη του 19ου αιώνα. Η θέση στην οποία κτίστηκε ο ναός λεγόταν Καμάρα. Ας ακούσουμε τι αναγράφεται στο κόδωνο στάσιο του ναού του Αγίου Λουκά, που είναι περικαλής, όπως είπαμε. Υπάρχει λοιπόν εκεί ένα επίγραμμα, το οποίο μεταφρασμένο έχει ως εξής: όσοι διαβαίνετε από αυτόν τον πολυσύχναστο δρόμο και όσοι ταξιδεύετε στο στενό της Μικράς Ασίας και της Χίου και όσοι περάσετε από τον ανεμοδαρμένο Μάμαντα, το Καράπουρνο, τα τεμένη των Μουσών και τα μαρμάρινα σπίτια, ανάμεσά τους τον υψηλό ναό του πολύ μακαρίου Λουκά και το υψηλότατο κοδωνοστάσιο. Όλα αυτά κοινή κατοικία για τον Χριστό και τις Ιερές Μούσες. Οι Ιερές Μούσες αναφέρονται στο σχολείο. Ένας άνδρας τάχτησε, ξακουσμένος για πολλά έργα. Χίος στην καταγωγή, Γεώργιος Βούρος το όνομα, που ήταν παλιά υπηρέτης της ελληνικής δικαιοσύνης και με αυτή πολλά κατάφερε τον καιρό που όθον κυβερνούσε τους Έλληνες και ακόμα έζησε στη Γαλλία πολλά χρόνια. Μητέρα του η Μαριώρα, πατέρας του Αντώνιος. Και οι δυο από ευγενική καταγωγή ήταν κάποτε πατροπαράδοτα προστάτες των Λιβαδιωτών και πολύ τους αγάπησαν. Για χάρη των γονέων του λοιπόν έφτιαξε τόσα λαμπερά μνημεία ως πίθα ζήλου και φήμης για τους μεταγενέστερους. Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας τα πρώτα σχολεία της στοιχειώδους εκπαίδευσης ήταν τα κοινά ή κατώτερα ή γραμματοδιδασκαλία. Οι δάσκαλοι των σχολείων αυτών ήταν λαϊκοί και κυρίως ιερείς και μοναχοί και εκλέγονταν από τους επισκόπους και φόρους των σχολείων. Γι' αυτό έπρεπε να έχουν και μόρφωση αλλά και ήθος. Η διοίκηση και εποπτεία των σχολείων ήταν επηρεασμένη από το σύστημα της κοινοτικής αυτοδιοίκησης που είχε αναπτυχθεί εκεί στους χρόνους της δουλείας. Έτσι, τη διοίκηση και εποπτεία των κατώτερων ημέσων σχολείων ασκούσε η εφοροδημογεροντία, η οποία εκλεγόταν είτε από τους κατοίκους ή οριζόταν από τη σχετική ιδρυτική διαθήκη του σχολείου. Ακριβώς έτσι ήταν και η διοίκηση και εποπτεία των δύο βουρείων εκπαιδευτηρίων, ενός αρεναγωγείου και ενός παρθεναγωγείου. Πληροφορούμαστε περισσότερα από τον κανονισμό που σώζεται μέχρι σήμερα και τον οποίο υπογράφει ο ίδιος ο ιδρυτής Γεώργιος Βούρος, ο οποίος και τον συνέταξε. Το αφιέρωμα αυτό κλείνει με τρεις λέξεις που χαρακτηρίζουν απόλυτα τον άνδρα. Ένας μεγάλος εθνικός ευεργέτης.
0: Αυτός ο Βούρος, κυρία Γιατράκου, είναι
1: που έχει και το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών.
0: Που ονομάζεται Εφταξία Βούρου.
1: Ναι, βεβαίως. Μέγας ευεργέτης.
0: Μέγας ευεργέτης και διπλωμάτης, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, δεν ήταν ένας βούρος, ήταν βούρη, αλλά και διπλωμάτης.
0: Ναι. Οικογένεια μεγάλη. Σήμερα η οικογένεια αυτή έχει αφήσει απογόνους.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω, εάν υπάρχουν απότοκοι της οικογένειας αυτής. Γνωρίζω όμως ότι με τα κληροδοτήματά τους λειτουργούν άριστα τα ιδρύματα τα οποία χορήγησαν και ίδρυσαν.
0: Και εξακολουθούν και υφίστανται μέχρι σήμερα. Μάλιστα, και στην Αθήνα και αλλού, όπως είδαμε, και στοιχείο βέβαια. Αυτός λοιπόν είναι ο Γεώργιος Βούρος.
1: Για να πάμε στην οικογένεια γεμέλων.
0: Αφού ακούσουμε πρώτα όμως λίγο μουσική και συνεχίζουμε, κυρία Γιατράκου.

0: Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην εκπομπή «Μεγάλη Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Έχουμε ήδη μιλήσει για τον Παναγιώτη Αντωνόπουλο από την Χίο, την οικογένεια Αργέντη που τη συναντάμε στο νησί, όπως είδαμε, το 1001. Έχει δώσει γλαμπρούς απογόνους οι οποίοι μέσα στο διάβο αυτών των αιώνων ποικιλοτρόπως ωφέλησαν την Χίο και όχι μόνο, και φτάνουμε μέχρι και τον σημερινό απόγονο της οικογένειας, τον Παντελή Λορέντζο. Και στη συνέχεια μιλήσαμε για την οικογένεια Βούρου και συγκεκριμένα για τον Γεώργιο Βούρο, ο οποίος πολλά προσέφερε και στη Χίο και στην πόλη των Αθηνών. Κοντά μας η κυρία Μαρία Ελευθερία Γιατράκου, διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών, φιλόλογος, για να συνεχίσουμε την πορεία των Ευεργετών στην Χίο, στεκόμενη τώρα σε μια άλλη μεγάλη οικογένεια, την οικογένεια Γεμέλου. Τη λέω καλά, κυρία Γιατράκου?
1: Θα ασχοληθούμε τώρα με την οικογένεια Γεμέλων, που οι ευεργεσίες τους είναι απίστευτες όταν τις ακούσουμε, τόσο του Γεμέλου Ιωάννη όσο και του αδελφού του Μιχαήλ και των συζύγων τους, Γεμέλου Καλλιόπης και Γεμέλου Παρασκευής, οι οποίες ήταν τόσο αγαπημένες και είχαν τέτοια σύμπνοια στο Ευεργετίν, ώστε όλοι και όλες τις αποκαλούν στοιχείο οι αδελφές Γεμέλου. Ο Γέμελος Ιωάννης 1909 έως 1984 υπήρξε διαπρεπής εφοπλιστής και ευεργέτης εκ των πρωτοπόρων της εμπορικής ναυτιλίας και εξέχων κοινωνικός παράγων, πρωτοστατώντας σε όλα τα φιλανθρωπικά έργα αλλά και σε όλες τις πατριωτικές εκδηλώσεις. Διέθεσε ποσά σημαντικά για να κατασκευαστεί η προκυμαία των Καρδαμήλων και να επεκταθεί η πλατεία Μαρμάρου στα Καρδάμιλα. Ανήγειρε στα Καρδάμιλα με τον αδελφό του διακεκριμένο εφοπλιστή Μιχάλη Γέμελο συγκρότημα πολυτελών κατοικιών που δόρισε στο Δήμο για να στεγάζονται οι εκάστοτε υπηρετούντες στα Καρδάμιλα δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά να διαμένει εκεί και ο εκάστοτε Μητροπολίτης Χίου. Βοήθησε στην ανέγερση του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Ναγού ως μέλος και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χιακού Ιδρύματος Δρομοκαίτιων Θεραπευτήριων στην Αττική, εργάστηκε άοκνα με πίστη και αφοσίωση για να βελτιωθούν οι εγκαταστάσεις του νοσοκομείου και έκτισε και εξόπλισε το γεμέλιο γυροψυχιατρικό τμήμα που λειτουργεί από το 1988 και προσφέρει θαλπορή και στοργή στους πάσχοντες γέροντες. Τιμής και ευγνωμοσύνης ένεκεν το Δρομοκαίτιο Θεραπευτήριο έστησε την προτομή του στην είσοδο της νοσηλευτικής σχολής, την οποία ανήγειραν η Καλλιόπη Γεμέλου και Παρασκευή Γεμέλου εις μνήμη των συζύγων τους. Αφιέρωσε τη ζωή του στη διακονία του κοινωνικού συνόλου και υπήρξε παρήγορος άγγελος ορφανών χειρών όλων των πονούντων και δυστυχούντων. Το παράδειγμά του το λαμπρό αξίζει να καθοδηγεί και τους μεταγενέστερους ευπατρίδες και Χίους. Ο αδελφός του Γέμελος Μιχαήλ 1907 έως 1987, εφοπλιστής και εκείνος με εξαιρετική ναυτιλιακή δράση, έχερε εκτιμήσεως αγάπης και υπολείψεως από όλους. Σ' ολόκληρη ζωή του εφήρμοσε με ζήλο την ευαγγελική ρίση «Αγαπάτε αλλήλους». Έπρατε πάντοτε το καλό και αγαθό. Ήταν και εκείνος δραστήριο μέλος του Συνδέσμου των Απανταχού Καρδαμιλίων, πρωτοστατούσε σε κάθε κοινωνική και φιλανθρωπική εκδήλωση και φρόντιζε για την ανάπτυξη και πρόοδο της πατρίδας του της ιδιαίτερης των Καρδαμήλων Χίου. Μαζί με τον αδελφό του Ιωάννη Γέμελο ανοίγηραν πολυτελείς κατοικίες που δόρισαν στο Δήμο Καρδαμήλων για να χρησιμεύσουν για τους δημοσίους υπαλλήλους, όπως είπαμε, και τον εκάστοτε επίσκοπο, και διέθεσε σημαντικά ποσά στο Δρομοκαίτιο Θεραπευτήριο. Γι' αυτό και εις ένδειξη ευγνωμοσύνη στήθηκε η προτομή του στην είσοδο της νοσηλευτικής σχολής που ανήγειραν η Καλλιόπη Γεμέλου και Παρασκευή Γεμέλου εις μνήμη των συζύγων τους. Οι δύο αυτές γυναίκες, οι λαμπρές, οι σεμνές, οι αφανείς, κατακλείζονταν από χριστιανικά φιλανθρωπικά αισθήματα και πρωτοστατούσαν σε όλα τα έργα ευποιίας και κοινωνικής ωφελίας. Αφιέρωσαν τη ζωή τους στην υπηρεσία της κοινωνίας και την ανακούφιση των δυστυχούντων και των πεινόντων. οι γενναιόδερες προσφορές στα αγαπημένα τους καρδάμιλα, οι προσφορές για έργα προόδου και πολιτισμού είναι ανίποτες. Ως μέλη και οι δύο και επίτιμοι πρόεδροι επί σειρά ετών του Λαμπρού Σωματείου της Χίου Φίλη του Χιώτικου Χωριού, ανέπτυξαν τεράστια φιλανθρωπική και κοινωνική δραστηριότητα. Βοήθησαν να ιδρυθεί η Οικοκυρική Επαγγελματική Σχολή Χίου και συνετέλεσαν στην οικονομική, πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη και πρόοδο όλων των χωριών της νήσου, των 64 χωριών. Η Παρασκευή Γεμέλου ήταν επίτιμος πρόεδρος του Συνδέσμου Φίλης του Χιώτικου Χωριού και με δαπάνες της ανοίγειρε κτίριο του νέου επιμορφωτικού εργαστηρίου χειροτεχνημάτων του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Φάρος. Η Καλλιόπη Γεμέλου ανέλαβε τη δαπάνη της αποπερατώσεως των έργων διαμορφώσεως του χώρου του λιμένου Καρδαμήλων. Η Καλλιόπη και Παρασκευή Γεμέλου πρόσφεραν τα απαιτούμενα χρήματα για να αντικατασταθούν τα στασίδια του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Άνω Καρδαμήλων και ανοίγειραν στο χώρο του Εναθήνες Δρομοκαϊτίου Νοσοκομείου την Γεμέλιο Νοσηλευτική Σχολή εις μνήμη των αηδήμων συζύγων τους διακεκριμένων εφοπλιστών Μιχαήλ και Ιωάννου Γεμέλου. Το έργο τους είναι τεράστιο, όπως το χαρακτήρισε σε ομιλία του ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δρομοκαϊτίου Παναγιώτης Βαρλάς σε λόγο που εξεφώνησε στη θεμελίωση της σχολής της νοσηλευτικής της Γεμελίου στις 11 Νοεμβρίου 1992, ημέρα ελευθερίων της Χίου. Τέτοιο έργο αγάπης προς τον συνάνθρωπο είναι το Ίδρυμα που βρισκόμαστε τη στιγμή αυτή, έργο που εμπνεύστηκε και δημιούργησε έναν αιώνα περίπου πριν από σήμερα ένας μεγάλος Χιώτης, ο Ζορζής Δρομοκαΐτης. Μια σειρά αημνής των μεγάλων ευεργετών Χίων και άλλων ακολούθησαν το παράδειγμα του ιδρυτού του Ψυχιατρικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος και πρόσφεραν πάρα πολλά στο Δρομοκαΐτιο. Η αναφορά μόνο των ονομάτων θα απαιτούσε χρόνο. Αλλά εδώ πρέπει να υπογραμμιστεί το έργο που συνέχισαν με την υπέροχη προσφορά τους οι μεγάλες γυναίκες, οι μεγάλες αυτές κυρίες Καλλιόπη και Παρασκευή Γεμέλου. Το όνομα αυτό ξεπερνά τα τείχη του Ιδρύματος και της πολύ αγαπημένης τους γενέτειρας των Καρδαμήλων και ολόκληρης της Χίου, γιατί το μεγαλείο τους και η σεμνότητά τους πραγματικά υπήρξαν μοναδικά. Και είναι ένα μεγάλο και θαυμάσιο έργο και το έργο Γεμέλου είναι άρρηκτα συνδεδεμένο μόνο με έργα ευποιείας και αγαθοεργιών. Την όλη επίσης δαπάνη των μελετών και εξοπλισμού της σχολής ανέλαβαν οι μεγάλες αυτές ευεργέτιδες, η Καλλιόπη και η Παρασκευή Γεμέλου, προσφέροντας με ιδιαίτερη χαρά και σεμνότητα πολλές δεκάδες εκατομμύρια και με τρόπο αφανή. «Η λαρών γαρδότην αγαπά ο Θεός», αυτό εφήρμοζαν στη ζωή τους. Η σημασία της ανέγερσης της σχολής είναι τεράστια, γιατί καλύπτει μια μεγάλη ανάγκη για τη στελέχωση του Δρομοκαϊτίου με πρόσωπα που θα ασχοληθούν με την ψυχική υγεία, με την οσυλία, με τον άνθρωπο, με τη φιλανθρωπία, με την κοινωνική προσφορά. Αλλά είναι και μια ελπίδα, είναι μια ηθάκη για να επιστρέψουν αυτοί οι δυστυχείς τρόφιμοι στην κοινωνία και να συνεχίσουν έργα άξια και υψηλά. Οι αδελφές αυτές Γεμέλου βέβαια δεν περιόρισαν τις αγαθοεργίες στην Αττική και στα Καρδάμιλα. Έχουν πάρα πολλές αγαθοεργίες σε συνέδρια παγκόσμια, τα οποία καλλιεργούν τα ανθρωπιστικά γράμματα, τα κλασικά γράμματα. Επίσης φρόντισαν να εξοπλίσουν με επίπλωση και με διδακτικό υλικό τις σχολές στις οποίες έκαναν χορηγίες με εκατομμύρια πολλά. Ένας εξοπλισμός, παραδείγματος χάρη, κόστισε 121 εκατομμύρια δραχμές. Αστρονομικά ποσά για την εποχή. Επίσης, στον Άγιο Νικόλαο Καρδαμήλων οι προσφορές τους είναι τεράστιες και φρόντισαν να διαθέσουν 33 εκατομμύρια για να λαμπρύνουν τον Ιερό Ναό με χρυσοπίκυλτα τέμπλα, με ευρύχωρα καινούργια καθίσματα, στασίδια, με αγιογραφίες, με εξωτερικούς χρωματισμούς και ό,τι χρειαζόταν η Εκκλησία, με προμήθεια παγκαριών, επιταφείου και όλα αυτά για να λαμπρύνουν το ναό του Θεού και να αγιάζονται βέβαια, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Γι' αυτό λοιπόν το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και του Αγίου Νικολάου Καρδαμήλων τις ανακήρυξε και τις δύο αυτές αδελφές.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ώρα Ελλάδος, 9.

Αγαπητοί μας ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τον κανόνα της Θείας Μετρόπολης.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
5: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε, εις το βοηθείς εμισπεύσουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν δια παντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ήμαρτώνση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζει σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίη σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μίμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
4: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν, και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
6: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του εναγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων ενδόξων Νέων Μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
3: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς,
8: τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
7: Αιωνία η μνήμη αυτών.
8: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αμήν.
2: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης.
3: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός η ελπίσιμον δόξεσαι. Τριάς Αγία δόξεσαι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη τα της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τους ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενείας ημών, έλεγεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό του Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψε, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμού ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αύτε με παρεκάλεσαν. Η τίμα σα ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε ελαίω την κεφαλή μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα στα σημαία της ζωής μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβίσσεται εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσεται εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, ως ούκ έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο των πλησίων αυτού. Ούτως λείψεται ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή η γενεά ζητούτων των Κύριων, ζητούτων των πρόσωπων του Θεού Ιακώβου. Άρατε πύλες οι άρχοντες ημών και πάρτητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλες οι άρχοντες ημών και πάρτητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάβησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όνα τα παιδο κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. τίμιος εναντίον Κυρίου θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου. Σύθη η σωθησία μέσω με. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές οίκου Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύτη, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντους σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσωση προσελθήσιν της αξίης, ο χιτόν με ελέγχει, ότι ούκ έστει του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τίπολη αμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου, και σώσω με ως φιλάνθρωπος. Και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμών θεατό και πτεσμάτων. Προσέκατε έφυγον αγνή, σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχή και πρέσβευε το Υιός και Θεό ημών. Δοθήνε με την άφεση, όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσεθε, μη φλεγείς, πυρ τη χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγητη της έλλειπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της τρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τόδε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμο δόξασι. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσα στην φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνουν το ου σου εμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και νοπιών σου και ούκι μη άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας τη σεις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεκήκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγα είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θέλησι θέλω τον θάνατο του αμαρτωλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ού δε ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθήν. Διό καγώ ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τις ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δε σύ αμετρήτω ευσπλαχνία θαρίσας προσέχουμε, δέξε ούν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότι σκοπιώντας και επεφορτισμένους

και εμείς κρίμαμε γέν το ημετάληψης των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μηδέα στενή γεννήμη ψυχήστε και σώματι, εκ των αξίους αυτών μεταλαμβάνει. Αλλά δώσμη, μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνία, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογία την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως αν καγώ στην πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των αγεράτων σου αγαθών, όν η τίμασα της αγαπώης σε Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δόξασαι ο Θεός, η ελπίσιμο δόξασαι. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα είμαι αυτό εστίο και πίνω, μη διακρίνω το σώμα και αίμα σου του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέχω μέση το υπόντι. Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν εμί μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεος σου. Και γενέστο μη τα Άγια τα αυτή εισίεσιν και κάθασιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέρεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Δόξασαι ο Θεός, μορδόξασαι. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ είμαι άξιος, ουδέ ικανός είναι να μου υπό την στέγην εισέρθεις του οίκου της ψυχής, διότι όνει έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλώς εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγων μου ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώματι εισερθήν. Και ως ούκα πηξίουσα εισερθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισερθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκα πόσο την ομία μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένωση και απτωμένο σου. Και ως ούκε βδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθορτέρα μου γλώσσα. Αλλά για να έστω μη ο άνθρωπο του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσερχομές Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθότητη και είναι μη επιπολή εφιστάμενος της κοινωνίας σου θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα αγίας όλου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζωσον των φόβων σου εν της μέρεσή μου και των αγιασμών σου ανεξάλληπτον απαιμοποίησον. Και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός, των Αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρισισάντων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός, η ελπίσιμο δόξεσαι. Ούκ ημί ικανός δέσποτα, Κύριε, ή να εισέρθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου. Αλλά επειδή βούλη σύ ως φιλάνθρωπος οικίν εν εμή, θαρών προσέρχομαι και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας σύ μόνο σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλάνθρωπος.

0: Ανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζει στον σκοτισμένο μου λογισμόν. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ου γαρπώνιν προσερθούσαν σοι με τα δακρύα να πέφυγες, ουδέ τελώνιν απεμάνου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτη μετανοήσαντα κατέλειπες, ο ίν. Αλλά τους υπό της μετανοίας η προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άφες, ηλάστητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλου σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσας η εκνεότητός μου μέχρι τη παρούση ημέρα και ώρα χήματων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή ερθυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τεσεστήσε. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώμην και ίεσιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, εις εξάλληψιν και παντελή απανισμόν των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός η ελπίσιμον δόξεσαι. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχουν εξουσία ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσο με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μερούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψιν των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρ ή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και σύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι, από ρυπαρών χειλαίων, από βδελιράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παρουσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήρθε τον μυρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ούκα πόσο προσερθούσαν εκ καρδίας, μη με δε δελήξει λόγε, σου δε παρεσχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμην παρεσχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί μου, επί το βιβλίον δε σου και τα μη προπεπραγμένα διαγραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή στη τριμμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε κεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πας ο τρόγων μου την σάρκα, πίνω δε μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντως του Δεσπότου και Θεού μου. των γάρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γούν μη μόνοσμένο δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήρθον ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των λαιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σώζω παρόχων και αμέπτων μυστηρίων μετασχήν ακατακρίτως. Ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώωση, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσερθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόση. Είδα σώτερ ότι άλλος ως εγώ ούκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλαρθοπίαν άκραν. Αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης, και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος. Και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περ φίλης σου γνησίης. Ταύτα των μυρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντε σε προυσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν ημάτος πάλε η αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σακός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίκητων των ημέτρων όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων, της υπερφυός και εισάζησε, πνεύματος Θείου επελεύσει, και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Το προβλήματι σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκροσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδου και λεύσα βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα τη πονηρία πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεώσα στο πρόσδημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα στη μίσα του Πατρός, αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και ευητήμια του ιερού μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόξων καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου. Ή να τελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχου σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνιν δικαιώσας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξο μη τας πλάγνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσεγρώμενόν σοι και απτώμενόν σου, ως την πόρνη και την εμόρου, η μεν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη εφιερός την ίεσιν έλαβεν, η δε του σου σαχράντους πόδα κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκόμισατο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλον σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφρεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξασαι ο Θεός, ελπίσιμον δόξασαι. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ ή αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτοεστί το άχρωτον σώμα σου και τούτο αυτοεστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργω, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με κατακρήτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασε ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης.
2: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
4: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
5: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή σήμερα αφιερωμένη στις απομαγνητοφωνημένες ομιλίες, μάλλον στην ανάλυση των απομαγνητοφωνημένων ομιλιών του μακαριστού ιερομονάχου και πνευματικού στη Θεσσαλονίκη πατρός Σιμεών Κραγιοπούλου. Αναλύουμε τον τόμο που τιτλοφορείται «Πάθη, παθήματα και νοερά προσευχή», με έναν υπέρτιτλο «Συνάξεις για νέους», που σημαίνει ότι είναι ομιλίες που έχουν εκφωνηθεί σε συνάξεις για νέους, για φοιτητές. Και είμαστε στο σημείο που αναλύει το έργο του απλανούς οδηγού, του πνευματικού πατέρα. Για να υπακούσει λοιπόν κανείς το Θεό απλανός, για να μην πλανηθεί, για να μιμηθεί τον Χριστό σωστά στο θέμα της υπακοής, χρειάζεται να έχει οδηγό. Όχι για να υπηρετήσει τον οδηγό. Όχι. Ο απλανής οδηγός, ο οδηγός που είναι σταλμένος τρόπον τεινά από τον Θεό, δεν ενδιαφέρεται για τον εαυτό του, και αν ακόμη φανεί πολλές φορές ότι ενεργεί σαν να ενδιαφέρεται. Ενδιαφέρεται να μας βοηθήσει να βρούμε τον Χριστό, να υπακούσουμε στον Χριστό, να ενωθούμε με τον Χριστό. Ο απλανής οδηγός, θα λέγαμε, κάνει ό,τι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής που έλεγε «Εκείνον δι' αυξάνειν, εμέ δε ελατούστε». Εγώ θα ελαττώνομαι, ο Χριστός θα αυξάνει. Σκοπός του παρανύμφου είναι να δείξει τον εμφύο. Σκοπός του Ιωάννου του Βαπτιστού ήταν να δείξει ποιος είναι ο Χριστός, να οδηγήσει τους μαθητάς του στον Χριστό, να οδηγήσει την ανθρωπότητα στον Χριστό. Ο οδηγός λοιπόν αυτός του Θεού, ο απλανής οδηγός, θα μας οδηγήσει στον Χριστό, όχι κάπου αλλού. Αλλά χρειάζεται όμως να υποταχθούμε, χρειάζεται να κάνουμε υπακοή στον οδηγό, για να μάθουμε την υπακοή στον Χριστό. Δεν μπορεί δυστυχώς να μάθει κανείς, εφόσον έτσι τίθεται η ερώτηση, πρέπει να το πούμε, να υπακούει όχι τέλεια, όπως λέει η ερώτηση, αλλά απλώς να υπακούει χωρίς οδηγό. Όχι μόνο διότι έχει ανάγκη κανείς από έναν άλλο, αλλά διότι υπάρχουν αυτές οι δύο δυσκολίες που είπαμε. Η πρώτη είναι ότι είναι ίδιον του ανθρώπου να πλανάτε, να πλανάτε σε όλα. Και πολύ περισσότερο στο θέμα αυτό, ακριβώς διότι υπάρχει αδυναμία αυτή, ότι χαρίζεται κανείς τον εαυτό του. Έτσι, ενώ υπακούει στο θέλημα το δικό του, μπορεί να νομίζει ότι υπακούει στο θέλημα του Θεού. Όπως ένας γιατρός, και το ξέρετε αυτό, όσο καλός κι αν είναι, δεν μπορεί να χειρουργήσει τον ίδιο τον εαυτό του. Ακόμη και ένας καθηγητής πανεπιστημίου, χειρουργός, προκειμένου να χειρουργηθεί κάποιο μέλος του σώματός του, θα προτιμήσει να πάει και σε έναν μαθητή του παρά να προσπαθήσει να κάνει μόνος του την εγχείρηση. Δεν γίνεται αλλιώς, γιατί θα χαριστεί στον εαυτό του. Θα πονέσει, θα αρχίσει να τρέμει το χέρι του και δεν θα πάει έτσι όπως πρέπει να πάει τον υστέρι και θα κάνει ζημιά στον εαυτό του. Η δεύτερη δυσκολία είναι ότι όσο και να θέλει να υπακούσει κανείς τον Θεό, όσο καλή πρόθεση κι αν έχει, δεν μπορεί να το κάνει διότι είναι αδύναμος και θα πέσει. Ο απλανής οδηγός είναι ακριβώς εκείνος που ξέρει τι είναι πλάνη και τι πρέπει να κάνει. Αυτό θα πει απλανής οδηγός. Και ξέρει πότε η ψυχή είναι υπό την επίρρεια του πονηρού πνεύματος, πότε η ψυχή έχει λογισμούς αγαθούς και πότε πονηρούς. Όλοι ξέρουν τι είναι πονηροί λογισμοί, αλλά πολλές φορές ορισμένοι λογισμοί φαίνονται σαν να είναι από άγγελο. Ενώ κάποιοι λογισμοί φαίνονται καθαρά ότι είναι εκ του πονηρού, άλλοι λογισμοί φαίνονται σαν να προέρχονται από άγγελο, όμως είναι του πονηρού πνεύματος. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το καταλάβει. Χρειάζεται ο απλανής οδηγός, χρειάζεται εκείνος που βλέπει, που έχει φως για να δει και να μας πει. Όχι έτσι, αλλά έτσι. Μη δέχεσαι αυτό, αλλά δέξου εκείνο. Όπως μας έλεγαν σε ένα μοναστήρι, υπάρχουν οι δεξιοί λογισμοί και οι αριστεροί λογισμοί. Οι αριστεροί λογισμοί είναι όλοι αυτοί οι οποίοι, όσο καλοί και αν φαίνονται, φθείρουν την ψυχή, την επηρεάζουν και την παρασύρουν προς το κακό. Οι δεξιοί λογισμοί είναι του αγαθού πνεύματος, είναι του Θεού. Πρέπει να υπάρχει όμως εκείνος ο οποίος μπορεί να τα διακρίνει αυτά. Αυτό θα πει απλανής οδηγός. Διακρίνει, καταλαβαίνει ποιος λογισμός είναι δεξιός, ποιος λογισμός είναι αριστερός, ποιος λογισμός είναι εκ του πονηρού πνεύματος, ποιος εκ του αγαθού πνεύματος, δεδομένου ότι ο Σατανάς, κατά τον Απόστολο Παύλο, εμφανίζεται ως άγγελος φωτός.

Μαθαίνουμε, λέει το επόμενο κεφάλαιο, την υπακοή παθαίνοντας. Τι σημαίνει λοιπόν μαθαίνουμε την υπακοή παθαίνοντας? Εάν λοιπόν κανείς θέλει πραγματικά να μάθει υπακοή και μάλιστα τέλεια υπακοή, πρέπει να φροντίσει, με συγχωρείτε που το λέω έτσι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, να βρει απλανή οδηγό ώστε σιγά σιγά να καθοδηγείται στην αληθινή πνευματική ζωή, χωρίς να εκβιάζονται τα πράγματα και χωρίς να πιέζεται η ψυχή. Για τον Κύριο λέγεται στην προς Εβραίους επιστολή ότι έμαθε αφού έπαθε την υπακοή. Ο Χριστός έδειξε την υπακοή παθαίνοντας και γι' αυτό λέει έμαθε την υπακοή. Τι θα πει αυτό το έμαθε? Αυτό κυρίως είναι για μας. Παθαίνοντας μαθαίνει κανείς την υπακοή. Καθώς θέλουμε τι θέλουμε, όταν θελήσουμε να γίνουμε του Χριστού άνθρωποι, παθαίνουμε μέσα στο λαβύρινθο των πειρασμών, της πλάνης, των πονηρών πνευμάτων, των δυσκολιών, των δυστυχιών, των εμποδίων, της αντιστάσεως του παλαιού ανθρώπου, μαθαίνουμε την υπακοή. Υπακούντας σε απλανή οδηγό και παθαίνοντας, μαθαίνουμε την υπακοή. Πάσχει κανείς, δεν είναι εύκολο. Μέχρι σταυρού μπορεί να φτάσει κανείς. Όλοι λίγο πολύ θα φτάσουμε στο σταυρό. Θα σταυρωθεί ο εαυτός μας, δεν είναι αστεία. Αυτό το να νεκρωθούμε είναι κάτι περισσότερο από το να πιάσουν με ένα τσιγκέλι τα εντόστιά σου και να αρχίσουν να τα τραβούν. Πώς θα το αντέξεις? Μερικές φορές έτσι είναι. Έτσι κόβεται το θέλημα. Έτσι νεκρώνεται ο παλαιός άνθρωπος και παθαίνοντας μαθαίνει κανείς την υπακοή. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι παθαίνει κανείς τα θεία, δεν τα μαθαίνει. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν είναι μπερδεμένα. Τώρα που θα φύγουμε από εδώ να κάνουμε πνευματικό αγώνα όσο ξέρει ο καθένας μας, δεν χρειάζεται περισσότερο. Πριν βρούμε τον οδηγό, ή αν δεν βρούμε καθόλου οδηγό, ή αν δεν θελήσουμε να πάμε στον οδηγό, δεν σημαίνει ότι αχριστευόμαστε τελείως και δεν γίνεται τίποτε. Ο άνθρωπος μπορεί πάντοτε να αγωνίζεται να κάνει αυτή την υπακοή. Καθώς λοιπόν θα φύγουμε από εδώ, όσο ξέρουμε ο καθένας, να αρχίσουμε αγώνα, πνευματικό αγώνα, όχι αστεία. Δεν είναι εύκολο να πάρει κανείς πλακάτ και να αρχίσει να φωνάζει. Με συγχωρείτε για αυτό που λέω. Δεν είμαι εναντίον κανενός, αλλά είναι μερικά πράγματα, πώς να το πω, που δεν είναι δύσκολο να γίνουν. Αυτό είναι δύσκολο, να νικήσεις τον εαυτό σου, τον παλαιό άνθρωπο, στον οποίο συνεχώς χαρίζεσαι και του οποίου συνεχώς είσαι το θύμα, ακόμη και όταν φωνάζεις και νομίζεις ότι θα κάνεις ποιος ξέρει τι. Είναι εδώ για τους σούπερ ορθόδοξους αυτό πηγαίνει. Επαναλαμβάνω, δεν είμαι εναντίον κανενός, αλλά δεν μπορεί κανείς να μην δει ή να μην πει βλέποντας ότι πολλές φορές εσείς οι νέοι, για πολλούς και διαφόρους λόγους, ξοδεύετε στα χαμένα τις δυνάμεις σας, τη νεότητά σας, τη φρεσκάδα σας, το κουράγιο σας, τη διάθεσή σας, τον ζήλο σας, τον ενθουσιασμό σας. Και τελικά τι είναι κανείς? Θύμα είναι. Φεύγοντας λοιπόν από εδώ, όσο ξέρει κανείς, το άλλο σιγά σιγά παθαίνοντας θα το μαθαίνει να πει. Στο εξής, ό,τι είναι του Χριστού αυτό θα κάνω. Ό,τι δεν είναι του Χριστού θα το αποβάλω. Κάθε τόσο θα πιάνει κανείς τον εαυτό του να σκέφτεται κάτι και να διερωτάται. Τι είναι αυτό? Και άλλοτε θα καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να είναι του Χριστού, οπότε θα λέει να φύγει. Ή μπορεί να συλλαμβάνει τον εαυτό του να έχει συναισθήματα μίσους, χαράς, λύπης, φοβίας, οπότε θα λέει στον εαυτό του: δεν μπορεί να είναι αυτά του Χριστού, να φύγουν από μένα. Για άλλα θα σκέφτεται: αυτά είναι του Χριστού. Μου στοιχίζει ή δεν μου στοιχίζει, μου είναι ή δεν μου είναι δύσκολο, θα προσπαθήσω να τα εφαρμόσω. Έτσι θα μάθει κανείς τι σημαίνει κάνω τις εντολές του Χριστού, τι σημαίνει υπακούς τον Χριστό. Έτσι μαθαίνει κανείς την υπακοή παθαίνοντας. Αν μια μέρα, με βάση αυτά τα λίγα που ξέρω, προσπαθήσω να είμαι υπάκουος και σύμφωνος με το θέλημα του Θεού, την άλλη μέρα θα είμαι πιο φωτισμένος και θα ξέρω περισσότερα πράγματα που την προηγούμενη δεν τα ήξερα. Μερικά θέματα τα είχα λίγο μπερδεμένα την προηγούμενη μέρα, αλλά σήμερα βλέπω ότι ξεκαθάρισαν πολύ. Και την άλλη μέρα πιο πολύ και την άλλη μέρα ακόμα πιο πολύ. Μπορεί να το κάνει κανείς αυτό σε όλη του τη ζωή. Μπορεί λοιπόν να το κάνει αυτό κανείς σε όλη του τη ζωή. Σε όλη τη ζωή, λέει ο πατήρ εδώ.
Αλλά η ασφάλεια όμως, πρέπει να το επαναλάβω, είναι να έχει οδηγό. Οδηγό απλανή, ο οποίος δεν θα εκμεταλλευτεί την ψυχή και δεν θα ενεργήσει κατακτητικό το τρόπο. Πολλές φορές ενεργούμε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε, σαν να θέλουμε, αυτό βέβαια, αυτό κοιτάω, πάει για τους οδηγούς πιο πολύ, για τους πνευματικούς. Εμείς ενεργούμε κατά τέτοιο τρόπο, σαν να θέλουμε να κατακτήσουμε τις ψυχές, να τις κάνουμε δικές μας. Δηλαδή, για καμιά φορά και από πλευράς έτσι, υποτακτικού προς τον πνευματικό, υπάρχει μια διάθεση κατάκτησης και αποκλειστικότητας. Και αυτό πρέπει να προσεχθεί, βέβαια, κυρίως από πλευράς πνευματικού. Τι δουλειά έχουμε? Οι ψυχές ανήκουν στο Χριστό. Εμείς θα τις βοηθήσουμε, αν μπορούμε να τις βοηθήσουμε. Αν μπορούμε να τις βοηθήσουμε, να τις βοηθήσουμε. Αν δεν μπορούμε, δεν είναι θέμα να τις κατακτήσουμε, να κάνουμε κόμματα, φατρίες, οπαδούς, συμπληρώνω εγώ, ή δεν ξέρω τι. Είναι και αυτό μια αδυναμία μέσα στην ανθρώπινη φύση. Και γι' αυτό τόσο εύκολα παρουσιάζονται αυτοί που μαζεύουν κόσμο τριγύρω τους και τους κάνουν οργανά τους και έχουν άγχος. Είχα κόσμο σήμερα, δεν είχα κόσμο σήμερα, Πολλές φορές πέφτουμε και εμείς στον πειρασμό. Θα κάνουμε αγρυπνία. Ήρθε κόσμος, πες και σε αυτόν, πες και στον άλλον. Λες και έχουμε ανάγκη το ψυχολογικό μας κενό να το γεμίσουμε με την παρουσία προσώπων. Δηλαδή χρησιμοποιούμε τους άλλους, αδελφοί μου. Και το λέω για εμάς τους πνευματικούς. Λοιπόν, πέφτουμε στην πλάνη αυτών που περιγράφει πάρα πολύ ωραία στα γραπτά του Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, οι μετρώντες πλήθη, δοτική του τρόπου. Το πλήθος, το πλήθος, το πλήθη. Οι μετρώντες πλήθη την ευσέβεια. Γι' αυτό τόσο εύκολα παρουσιάζονται αυτοί που μαζεύουν κόσμο, επαναλαμβάνω, λέει ο πατήρ Σιμεών. Χωρίς μάλιστα αυτοί να το καταλαβαίνουν ότι γίνονται οργανά τους. Δεν εννοώ μόνο στο θρησκευτικό τομέα, βέβαια, αυτό μπορεί να επεκταθεί γενικότερα.

για τη μοναχική πολιτεία θα πούμε δύο λουγάκια, για να δούμε ο γέροντας πώς αυτό το ζήτημα το μετέρχεται. Πιο κάτω έχει άλλη ερώτηση. Ποια η τελειότης της μοναχικής πολιτείας? Τώρα θα μας πούν, τι είναι εδώ, σχολή υποψηφίων μοναχών? Η μοναχική πολιτεία έχει μία τελειότητα. Είναι εν σμικρογραφία η βασιλεία του Θεού. Άλλο τώρα ότι και εκεί μπορεί να υπάρχουν τροτά και κουσούρια ανάλογα με τους ανθρώπους. Πάντοτε παίζει βασικό ρόλο ο οδηγός, ο πνευματικός οδηγός. Προπαντός του μοναχισμό είναι η βάση. Αν είναι απλανής οδηγός, καλός. Αν όμως δεν έχει πάθει τα θεία ο ίδιος, τι να σου κάνει? Πάντως είναι εν μικρογραφία η βασιλεία του Θεού όσο μπορεί να είναι εδώ στη γη. Και ισότης υπάρχει και δικαιοσύνη υπάρχει. Δεν υπάρχει εκεί το αιμόν και το σόν. Όλα είναι κοινά. Η τράπεζα είναι κοινή και τα διακονήματα είναι κανονισμένα έτσι ώστε να μην υπάρχει μεγαλύτερος και μικρότερος και όλοι κάνουν υπακοή. Ο ηγούμενος κάνει υπακοή στην αδελφότητα και η αδελφότητα στον ηγούμενο. Εκεί είναι τελείως ελεύθερη από όλα αυτά τα οποία εμείς έχουμε εδώ, τα οποία βέβαια είναι αναπόφευκτα για εδώ που ζούμε. Εδώ θα έχει κανείς το σπίτι του, το μαγαζί του, τα χωράφια του και θα λέει ότι είναι δικά του. Είναι αναπόφευκτα αυτά εδώ, αλλά πάντως εκεί είναι ελεύθερη και από αυτά. Δεν υπάρχει το αιμόν και το σόν, αλλά όλα είναι κοινά. Στο ίδιο τραπέζι θα καθίσουν όλοι για να φάνε, μαζί θα μπουν στο ναό, μαζί θα βγουν από το ναό, μαζί θα προσευχηθούν, την ίδια ώρα θα ξυπνήσουν όλοι τους, χωρίς να σημαίνει πως όλα αυτά γίνονται σαν να είναι μολυβένια στρατιωτάκια ή σαν να πατάει κανείς κάποιο κουμπάκι και ενεργούν σαν ρομπότ. Εάν ένας είναι άρρωστος ή κουρασμένος, δεν θα πάει στο ναό όταν θα πάνε οι άλλοι, αλλά θα πάει λίγο αργότερα ή θα πλαγιάσει. Και αν είναι άρρωστος, θα φάει κάτι καλύτερο. Είναι η βασιλεία του Θεού εκεί χωρίς να επιβάλλεται η δικαιοσύνη ή η ισότης ή η αγάπη ή η αρμονική ζωή με νόμους εκ των άνω. Όχι. Ό,τι γίνεται, γίνεται με βάση την καλή διάθεση. Είναι κάτι που, όπως θυμάστε, θέλησε η Εκκλησία ευθύς εξ αρχής να το εφαρμόσει γενικά, αλλά δεν μπόρεσε. Τι λέει δεν μπόρεσε? Είναι στο τέταρτο κεφάλαιο των πράξεων τα γνωστά δύο χωρία που διαβάζουμε, το 34 και το 35, ήσαν αυτοίς άπαντα κοινά. Δεν μπόρεσε διότι οι άνθρωποι είναι άνθρωποι. Αργότερα περισσώθηκε αυτό στα μοναστήρια. Από αυτής της απόψεως του μοναστήρι, η μοναχική ζωή είναι σμικρογραφία της βασιλείας του Θεού. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάνε όλοι στα μοναστήρια. Να πάνε αν θέλουν να πάνε, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάνε όλοι. Αν υπάρχουν τα μοναστήρια, τα οποία η Εκκλησία τα θεωρεί τιμή της, υπάρχουν όχι για να πάνε να γίνουν όλοι μοναχοί, όχι για να μπουν όλοι στα μοναστήρια και να φτιάξουν μοναστικές αδελφότητες, αλλά για να εμπνέονται όλοι από εκεί. Παλαιά, ξέρετε, υπήρχε αυτό. Τα τελευταία χρόνια, τι έγινε, τα τελευταία χρόνια δηλαδή, τον 20ο αιώνα, ίσως και πιο μπροστά, κυρίως όμως τώρα τον 20ο αιώνα, έπαυσε αυτό, αλλά παλαιά η ζωή της Εκκλησίας επηρεαζότανε από τη μοναχική ζωή. Όχι ότι όλοι γίνονταν μοναχοί, δεν γίνεται αυτό. Όπως και να το κάνουμε, δεν γίνεται. Αυτά όλα ο Θεός τα έχει κανονίσει. Πάντως επηρεαζόταν από εκεί. Με το να επισκεφτεί κανείς ένα μοναστήρι και να δει πώς ζουν εκεί, γυρίζει στο σπίτι και δεν έχει τόσο πολύ την τάση που είχε πρώτα σώνει και καλά με το ζύγι του φαρμακείου να πάρει το δίκιο από τον άλλον. Ξεθυμένη η τάση να μαλώσει, να παρεξηγηθεί, να τρέξει στα δικαστήρια, να μισεί τον άλλον. Και ο άλλος επηρεάζεται, και ο άλλος, και όλη η κοινωνία επηρεάζεται.
Αν θέλει κανείς να έχει πολλά και να τα έχει δικά του, όταν πάει εκεί, λίγο πολύ θα επηρεαστεί. Αρκεί το μοναστήρι να λειτουργεί σωστά, λέμε κι εμείς. Αυτοί οι άνθρωποι, θα σκεφτεί, ζουν χωρίς να έχουν τίποτα δικό τους για τους μοναχούς, λέει ο οικογενειάρχης. Δεν θα πουλήσει κι αυτός ό,τι έχει. Μακάρι να το κάνει αν τον φωτίσει ο Θεός, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα χρειαστεί να πουλήσει σον και καλά και να μην έχει τίποτε. Ναι, αλλά έχει και αν οικογένεια, έχει και παιδιά, τι να πουλήσει. Ναι. Κάτι τέτοια μπορεί να είναι και υπερβολές. Όπως κάποιος άλλος έκανε άλλου τις υπερβολές. Μου λένε ότι για να δείξει πως είναι πολύ ασκητικός, άφησε το δωμάτιο του σπιτιού του και πήγε και κοιμόταν στο κοτέτσι με τις κότες. Το γνώριζε ο κόσμος και όσοι δεν ήξεραν θαύμαζαν ότι είναι μεγάλος ασκητής. Κάποιοι καταλάβαν ότι αυτά είναι λόξες. Δεν θα κάνει κανείς υπερβολές, αλλά θα επηρεαστεί από τη ζωή των μοναχών και θα πει «Γιατί να έχω τόσα πολλά και γιατί να μετρώ η αγωνία».

ξεπέρασμα της ανίας από τη συνήθεια των μυστηρίων. Γιατί δεν νιώθουμε τα μυστήρια? Προσέξτε τίτλος. Ξεπέρασμα της ανίας μας από τη συνήθεια των μυστηρίων. Είναι αρνητική κριτική που κάνει ο γέροντας εδώ από ό,τι φαίνεται. Γιατί έχει υπότιτλο «Γιατί δεν νιώθουμε τα μυστήρια». Από το σημείωμα με το οποίο ασχοληθήκαμε την περασμένη φορά, μένει η ερώτηση, πώς θα ξεπεράσουμε την ανία που δοκιμάζουμε από το ότι συνηθίζουμε τα μυστήρια? Το νόημα, υποθέτω, είναι ότι η Θεία Λειτουργία, καθώς είναι πάντοτε η ίδια, σιγά σιγά τη συνηθίζει κανείς, και για ένα πράγμα που το συνηθίζει νιώθει κάποια ανία και δεν το λαχταρά, δεν το επιθυμεί. Και υποθέτω ότι όταν λέει μυστήρια εννοεί κυρίως τη Θεία Λειτουργία. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και την εξομολόγηση. Λέει μια μεγάλη αλήθεια, αλλά νομίζω ότι έχει ένα λάθος η ερώτηση. Προϋποθέτει κάτι που νομίζω δεν πρέπει να το προϋποθέτει. Άραγε η συνήθεια είναι εκείνη που μας κάνει να νιώθουμε μια κάποια ανία όταν τελούνται τα μυστήρια, ή μήπως ποτέ δεν νιώσαμε τα μυστήρια όπως πρέπει να τα νιώσουμε? Και όπως κάθε τι που το βλέπει κανείς για πρώτη φορά ή το βλέπει ή το ακούει τις πρώτες φορές έχει ένα ενδιαφέρον το οποίο ύστερα χάνεται, μήπως και εδώ συμβαίνει κάτι τέτοιο? Αν ναι, αυτό σημαίνει ότι δεν είχαμε αληθινή σχέση με τα μυστήρια. Μήπως δηλαδή η ερώτηση έχει αυτή την αδυναμία, διότι αν τα νιώσει κανείς αυτά τα μυστήρια, τη Θεία Ευχαριστία και την εξομολόγηση, έως ότου να γίνουν συνήθεια, συνήθεια θα γίνει η Θεία Λειτουργία, αφού την παρακολουθήσεις ένα χρόνο, θα εξομολογηθείς καμιά δεκαετία φορές και μετά μπορεί να σου γίνει συνήθεια η εξομολόγηση. Εάν λοιπόν τα νιώσουμε τα μυστήρια, έως ότου να γίνουν συνήθεια, νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και η απάντηση στην ερώτηση έρχεται μόνη της. Αλλά φοβάμαι ότι τελικά νιώθει κανείς αυτή την ανία, αυτό το ότι δεν ικανοποιείται και κουράζεται και δεν αισθάνεται καλά και δεν βρίσκει ενδιαφέρον, ακριβώς διότι δεν ένιωσε πραγματικά το μυστήριο. Και αυτό είναι εκείνο που πρέπει να προσέξουμε και να εξετάσουμε σε σχέση βέβαια με το θέμα μας. Πάντως, για να προχωρήσω αμέσως και να συνδέσω το ερώτημα με το γενικό θέμα μας, να πω τα εξής. Όλοι εκείνοι οι οποίοι έμαθαν, εξοικειώθηκαν με την καλή έννοια, κάπως με την ευχή, με την ωερά προσευχή, δηλαδή η ψυχή τους άρχισε να αναπαύεται στην ευχή και άρχισαν να βρίσκουν εκεί θησαυρό, να ανακαλύπτουν μια πηγή, ένα κάτι άγνωστο, και νιώθουν να εισέρχεται στην ύπαρξή τους μια άγνωστη δύναμη δια της ευχής. Όλοι λοιπόν αυτοί που κάπως έτσι συνδέθηκαν με την ευχή θα μας πούν οπωσδήποτε ότι και την εξομολόγηση την νιώθουν κάθε φορά που εξομολογούνται, και πολύ περισσότερο τη Θεία Λειτουργία, και δεν δοκιμάζουν στενοχωρία και ανία από τη συνήθεια τάχα των μυστηρίων.

Από το άλλο μέρος, εκείνος ο οποίος άγεται και φέρεται από τα πάθη του, από τις αδυναμίες του, εκείνος ο οποίος εξουσιάζεται από τα πάθη του, δεν μπορεί να νιώσει όχι μόνο τα μυστήρια, αλλά και πολλά άλλα. Και να μου επιτρέψετε εδώ να πω ότι δεν εξουσιάζεται από τα πάθη του μόνο εκείνος ο οποίος θέλει να εξουσιάζεται από αυτά. Αν βγούμε έξω θα βρούμε πάρα πολλούς νέους που είναι πέρα για πέρα δούλοι των παθών. Όμως δεν εξουσιάζεται από τα πάθη μόνο εκείνος ο οποίος θέλει να εξουσιάζεται. Όχι, υπάρχουν πάθη, υπάρχουν παθήματα τα οποία θέλουμε δεν θέλουμε μας εξουσιάζουν. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τουλάχιστον υπογραμμίζουμε εδώ. Υπάρχουν πάθη, υπάρχουν παθήματα τα οποία θέλουμε δεν θέλουμε μας εξουσιάζουν. Μήπως βάζει τίποτα και την κληρονομικότητα μέσα. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τουλάχιστον εκείνος που θέλει να εξουσιάζεται από τα πάθη, μόλις αρχίσει να μην τα θέλει, θα αρχίσει να ελευθερώνεται από αυτά. Τι θα γίνει όμως με εκείνον που εξουσιάζεται από τα πάθη χωρίς να θέλει και άγεται και φέρεται και επηρεάζεται από αυτά? Και έτσι πηγαίνει στη λειτουργία και λέει πότε να τελειώσει και δεν τα καταφέρει ποτέ να ξεκινήσει για το εξομολογητήριο, ή και αν το κάνει πάει και έρχεται χωρίς να βλέπει ωφέλεια. Θύματα του εαυτού μας τελικά. Τι έχω καταλάβει εγώ, παιδιά, από αυτά τα θέματα να σας πω? Αν θέλετε να πω δύο λόγια και ελπίζω να ωφεληθούμε. Βέβαια αυτά που θα πω τα έχω ξαναπεί, αλλά ίσως τώρα έτσι που θα λεχθούν να γίνουν πιο κατανοητά από ορισμένους. Όλο το μυστικό είναι να θελήσει κανείς, αλλά και να προσπαθήσει να μην επηρεάζεται από τον εαυτό του. Μην παραξενεύεστε γι' αυτό που λέω. Εδώ μέσα πνιγόμαστε όλοι. Σε αυτό το σημείο να κάνουμε όλοι θάλασσα και είμαστε θύματα, παρόλη την καλή διάθεση που τυχόν έχουμε και παρόλο που το λέει η ψυχή μας. Καθένας έχει τον εαυτό του. Με τον εαυτό μας γεννηθήκαμε, με αυτόν μεγαλώσαμε και δεν είναι εύκολο να μην επηρεάζεται κανείς από τον εαυτό του. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Καταρχήν δεν είναι εύκολο να δει κανείς τι σημαίνει αυτό, δηλαδή να μην επηρεάζεται από τον εαυτό του και να το ξεκαθαρίσει και εν συνεχεία όντως να μην επηρεάζεται. Δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο ή καλύτερα είναι αδύνατο, όπως επίσης είναι και πάρα πολύ εύκολο. Τι προτιμάει κανείς? Όταν το πάρει κανείς ότι είναι δύσκολο, όχι μόνο θα δυσκολεύεται, αλλά και δεν θα μπορέσει να κάνει ποτέ τίποτε. Όποιος το πάρει ότι είναι εύκολο, αργά ή γρήγορα θα μπορέσει να το ξεκαθαρίσει κάπως το θέμα και να προχωρήσει. Μεγαλώσαμε λοιπόν με τον εαυτό μας. Γεννηθήκαμε ο καθένας μας με τις καταβολές μας, την ιδιοσυγκρασία του, την ψυχοσύνθεσή του. Επιπλέον μας επηρέασε το περιβάλλον που ζήσαμε, το οικογενειακό, το γειτονικό, το σχολικό, το συντροφικό, η συντροφιά, η παρέα, αλλά και το όλο πνεύμα της κοινωνίας. Όλα αυτά υπέστησαν αλληλεπίδραση, ενώθηκαν και έγινε αυτό το οικοδόμημα που είμαστε ο καθένας μας σήμερα. Αυτό βέβαια και μας κουβαλάει και το κουβαλάμε. Έτσι πολλές φορές κανείς θέλει δεν θέλει, ενεργεί όπως του υπαγορεύει ο εαυτός του, θέλει δεν θέλει, σκέπτεται όπως του λέει ο εαυτός του. Και μάλιστα δεν μπορεί να ελευθερωθεί από αυτά, αλλά και δεν μπορεί καν να καταλάβει ότι θα μπορούσε να είναι ελεύθερος. Έτσι είναι θύμα του εαυτού του, όπως η γάτα που βρήκε λίγο αίμα στο πριόνι και το έγλειψε, αλλά γλύφοντας μάτωσε η γλώσσα της και συνέχιζε να γλύφει, αλλά έγλειφε το δικό της αίμα. Νόμισε ότι βρήκε τροφή ενώ ήταν θύμα. Είναι θύμα κανείς των συναισθημάτων του, των σκέψεών του, της νοοτροπίας του και, αν προχωρήσω περισσότερο, και των καταναγκαστικών ακόμη συμπλεγμάτων που υπάρχουν μέσα του, και ο καημένος ποιος ξέρει τι νομίζει ότι κάνει. Δεν κάνεις τίποτα, ανθρωπέ μου, είσαι θύμα του εαυτού σου, ενώ νομίζεις ότι είσαι ελεύθερος. Γίνεται τόσο λόγος για την ελευθερία του ανθρώπου, για την ελευθερία της προσωπικότητος, και μην τυχόν θυγεί ο άνθρωπος. Και όλα αυτά είναι, από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Δεν ξέρω πόσο παραξενεύεις, αδελφή μου, αλλά έτσι είναι. Είσαι δηλαδή μέσα στο σκοτάδι και δεν φτάνει που είσαι εκεί, αλλά είσαι τυλιγμένος με σκοινιά, με αλυσίδες και φωνάζεις: ζήτω ελευθερία. Πού είναι, βρε, η ελευθερία? Δηλαδή πολλές φορές είναι σαν να λες: μην πειράζετε τις αλυσίδες μου. Είσαι σφιγμένος, δεμένος με αλυσίδες, και άτι όταν κανείς με καλή διάθεση θέλει να σε πείσει να κόψουν, όχι χωρίς την αδειά σου, καμιά αλυσίδα, θεωρείς ότι με αυτό θίγεται η ελευθερία σου. Ποια ελευθερία, αφού είσαι αλυσοδεμένος?

Είναι φοβερή η κατάσταση του ανθρώπου. Αυτό όμως είναι η πίστη στον Χριστό. Καθώς διαβάζεις το Ευαγγέλιο να πεις, δεν έχει σημασία εγώ τι νιώθω, δεν έχει σημασία εγώ τι καταλαβαίνω, δεν έχει σημασία πώς μου φαίνονται τα πράγματα. Αυτό που λέει το Ευαγγέλιο αυτό είναι. Οπότε αμέσως ο άνθρωπος αρχίζει να βλέπει ένα φως, αμέσως ο άνθρωπος αρχίζει να μπαίνει σε μια άλλη ατμόσφαιρα. Αμέσως ο άνθρωπος αρχίζει να νιώθει το χαλάρωμα των αλυσίδων, αρχίζει να νιώθει ότι ξεσφίγγουν. Όμως διατηρεί μια απέσια τάση να ξαναμπεί εκεί μέσα. Είναι φοβερή η κατάσταση του ανθρώπου αν τη δούμε από αυτή την άποψη. Αν για σκεφτείτε τις εξαρτήσεις, ας πούμε. Αυτό πολύ ωραία, το κείμενο διαζωγραφεί τους εξαρτημένους ανθρώπους. Δεν είναι ότι είναι δεμένος ο άνθρωπος, δεν είναι ότι δεν καταλαβαίνει, δεν είναι ότι δεν μπορεί έτσι να σκεφτεί και ότι χρειάζεται να πιαστεί από τον Χριστό και να τα αφήσει όλα για να ελευθερωθεί. Δεν είναι μόνο αυτά. Και να βρει τρόπο ο Χριστός να τον τραβήξει λιγάκι, διατηρεί μέσα του μία απέσια, θα την ονομάσω πάλι, τάση, να ξανακατρακυλήσει εκεί μέσα. Δηλαδή είσαι μέσα σε ένα βόθρο και κάποιος σε βγάζει λίγο να μπορείς να αναπνεύσεις. Όχι τίποτε άλλο, να μπορείς να αναπνεύσεις. Και νιώθεις ότι παίρνεις καθαρό αέρα, ότι παίρνεις ζωή. Και παρά τα αυτά θέλεις να ξαναγυρίσεις μέσα με το κεφάλι και φωνάζεις κιόλας: μη με πειράζετε εδώ μέσα που είμαι, γιατί εδώ είναι η ελευθερία. Ναι, ως είσαι επί το ίδιο εξέραμα, ε. Έτσι σαν το γουρούνι που γυρνάει και ξανατρώει τα ξεράσματά του, ε. Άντε τώρα να πείσεις τον άνθρωπο ότι αυτό όλο είναι μια πλάνη, αυτό όλο είναι όχι ματαιότητα, αλλά θάνατος. Όχι να πείσεις, παρακαλώ, τον πολύ κόσμο. Προσέξτε, εμείς που είμαστε εδώ μέσα, ξέρετε πόσο είμαστε μηδέ μου εξαιρουμένου, θύματα του εαυτού μας. Πόσο είμαστε δέσμερον αυτό που σας είπα, των παθών, των αλυσίδων. Μάλιστα καμαρώνουμε κιόλας και προσπαθούμε με γνώσεις και με όλα όσα μαθαίνουμε να καλύψουμε τις αλυσίδες. Μωρέ καλύπτονται.

Έτσι οι αλυσίδες μένουν, η αμαρτία μένει, όπως λέει ο Κύριος. Όχι λοιπόν οι πολλοί, οι αδιάφοροι, αλλά εμείς αδελφοί μου, οι οποίοι υποτίθεται ότι είμαστε πιο ευσεβείς και πιο πιστοί από άλλους και ακούμε κάθε τόσο τελικώς, είμαστε θύματα του εαυτού μας. Τώρα καθώς τα λέω αυτά, έρχονται στο νου μου πολύ πνευματικά πρόσωπα που θα έλεγε κανείς ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο Θεό και έχουν δώσει όλο τον εαυτό τους στο Χριστό και βλέπει κανείς να είναι θύματα των διαφόρων εσωτερικών τους καταστάσεων. Το κακό δεν είναι ότι έχει κανείς την όποια κατάσταση, αυτό είναι δεδομένο και το ξέρει ο Θεός. Το κακό είναι ότι δεν θέλει κανείς να τη δει και δεν πηγαίνει στο γιατρό ο οποίος μπορεί να τον ελευθερώσει. Αυτό είναι το μεγάλο κακό και όπως λένε οι πατέρες, ο Θεός μια μέρα δεν θα μας κατηγορήσει και δεν θα μας καταδικάσει επειδή ήμασταν αμαρτωλοί. Αυτό το ξέρει. Θα μας καταδικάσει επειδή δεν πήγαμε σε αυτόν που είναι γιατρός και μπορούσε να μας γιατρέψει. Το λέει Όσιος Θεόγνωστος αυτό περί πράξεως και θεωρίας και περί ιεροσύνης στο Φιλοκαλία, τόμος δεύτερος, σελίδα 64. Ακούστε σε τι ωραία γλώσσα μιλάει Όσιος Θεόγνωστος. Ούκολα στισόμεθα εν το μέλλοντι ότι ημάρτωμεν, ουδέ κατακριθισόμεθα τούτου χάριν, τρεπτής και αλλοιωτής λαχόντες φύσεως. Αλλά ότι, λέει, θα κατακριθούμε, κατακριθισόμεθα, ότι αμαρτήσαντες, ου μετενοήσαμεν, ουδέ εστράφημεν εκ της πονηράς οδού προς τον Κύριο. Έτσι, το να αμαρτήσει είναι ανθρώπινο. Το να αμαρτήσεις και να παραμείνεις στην αμαρτία είναι δαιμονικό και να υπερπιστείς ακόμα δαιμονικότερο. Το να αμαρτήσεις και να σηκωθείς είναι η θεραπεία. Και αν ξαναμαρτήσεις να ξανασηκωθείς. Και όταν αμαρτήσεις ή πέσεις, η λύπη που ακολουθεί την πτώση ή την αμαρτία είναι χειρότερη από την αμαρτία καθεαυτήν. Διότι αν το ψάξεις καλά-καλά, δεν λυπάσαι επειδή λύπησες τον Θεό, λυπάσαι επειδή έπεσες και έχασες την καλή ιδέα που έχεις για τον εαυτό σου. Επομένως, να προσέχουμε τη λύπη που ακολουθεί την πτώση. Διότι αυτή η λύπη δεν είναι πολλές φορές κατά Θεόν. Έχει σκοπό να απελπίσει τον άνθρωπο για να τον ρίξει πιο βαθιά στην αμαρτία. Πώς θα βρούμε όμως το θησαυρό της Θείας Λειτουργίας και θα αποφύγουμε αυτή την ανία που λέει το σημείωμα? Έτσι λοιπόν και στη Θεία Λειτουργία πηγαίνουμε αυτοί που είμαστε και θέλουμε την καλή ψαλμωδία. Ναι, ακούτε το τάδε ψάλτη δεν με κατανήσει, ο τάδε με κατανήσει, την τάδε ενορία γίνεται αυτό, στην τάδε δεν γίνεται αυτό. Πηγαίνω στη μονή τάδε γιατί αισθάνομαι όμορφα εκεί κτλ. Αυτά πρέπει πάρα πολύ να προσεχθούν. Ναι, είναι τρόπον τεινά. Ναι, όλες αυτές οι αλλαγές και ο τουρισμός που δημιουργείται, έτσι, γιατί για τουρισμό πρόκειται στις πλήστες των περιπτώσεων, ναι, είναι μια ανία. Ότι δεν μπορούμε να καθίσουμε σε συγκεκριμένο μέρος, ας πούμε, στην ενορία μας. Ναι. Έτσι λοιπόν, και στη Θεία Λειτουργία πηγαίνουμε αυτοί που είμαστε, λέει ο Γέροντας. Μη σας φανεί παράξενο αν θα πω ότι ακόμη και εκεί μέσα θα θέλαμε να βρεθεί κάτι ώστε να στολιστούν οι αλυσίδες μας. Όχι να κοπούν, αλλά πιο πολύ να στολιστούν. Δεν είναι καλό να γίνονται η ψαλμωδία και όλα όπως πρέπει μέσα στη Θεία Λειτουργία. Τι άλλο καλύτερο. Ναι, αλλά κάτι ήξεραν και οι πατέρες και πιο μπροστά οι Απόστολοι. Όπως ξέρετε, το Ευαγγέλιο του Αποστόλου Ιωάννου, καλή ώρα έχουμε του Αγίου Ιωάννου σήμερα του Ευαγγελιστού, είναι πνευματικότερο από τα άλλα Ευαγγέλια. Έτσι το βλέπουμε εμείς και έτσι είναι. Μάλιστα, ορισμένοι λένε ότι τα άλλα Ευαγγέλια είναι το σώμα και το Ευαγγέλιο του Ιωάννου είναι η ψυχή. Άλλοι λένε ότι τα άλλα τρία Ευαγγέλια είναι όπως ο Ξενοφών, ενώ το Ευαγγέλιο του Ιωάννου είναι όπως ο Πλάτων. Όλη αυτή την υψηλή θεολογία, θεολογία όχι για τους θεολόγους, αλλά θεολογία που είναι ζωή, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης πολλές φορές την παρουσιάζει με πάρα πολύ αδέξιο λόγο. Αδέξιο λόγο. Ξέρετε ότι τα έργα του Αποστόλου Ιωάννου και ιδιαίτερα το Ευαγγέλιο από φιλολογικής και λογοτεχνικής απόψεως είναι από τα πιο κακογραμμένα. Ενώ πιο, ας πούμε, πιο περίτεχνο στυλ γραφής έχει ο Άγιος Λουκάς που ήταν και γιατρός. Λένε κάποιοι θεολόγοι, το έχω ακούσει από Έλληνες θεολόγους, ότι το έκανε και λίγο επίτηδες ο Ιωάννης, άσχετα από το ότι δεν είχε τη δυνατότητα να γράψει λίγο καλύτερα. Μας έλεγε ο καθηγητής Ξυγκόπουλος στο μάθημα της Βυζαντινής Αρχαιολογίας ότι όταν σε μία λαύρα στην έρημο

0: ήταν πολλοί μοναχοί έφτιαξαν την πρώτη εκκλησία, από πληθιά μάλλον, προσπάθησαν να την κάνουν καλή. Ύστερα, οι απλοϊκότεροι κάθονταν και καμάρωναν το έργο που είχαν φτιάξει. Όλοι το συνηθίζουμε αυτό. Το κοιτάμε από εδώ, το κοιτάμε από εκεί, αν βέβαια είναι έργο των χειρών μας. Και οι γεροντάδες, οι αβάδες είπαν, δεν είναι καλό αυτό. Φέρτε μερικά σκοινιά. Και έδεσαν την εκκλησία με τα σκοινιά και όλοι μας την τράβηξαν έτσι, ώστε την έγειραν για να είναι λιγάκι στραβιά και να μην κάβονται και θαυμάζουν το έργο τους. Ανάλογο περιστατικό αναφέρεται στο βίο του Οσίου Παχωμίου, βλέπε Ευεργετινός, το περιβόλι της Παναγίας, τόμος 1, υπόθεση 50, σελίδα 467. Αυτά για μας είναι ακατανόητα και δεν τα λέω για να πάτε να γύρετε το σπίτι σας προς το ένα μέρος ή για να πω ότι οπωσδήποτε πρέπει να είναι κακόφωνη η λειτουργία. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα οποία προσπαθούμε να κάνουμε παίρνουν καμιά φορά τον χαρακτήρα της ευχαριστήσεως του αλεσοδεμένου ανθρώπου και λείπει αυταπάρνηση, λείπει διάθεση μετάνοιας, λείπει το να πάψω να επηρεάζομαι από τον εαυτό μου όπως είναι και να πιστέψω στον Χριστό και να ζητήσω τι είναι ο Χριστός και τι μπορεί να με κάνει και εμένα ο Χριστός. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρώτο σύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία που εκφώνησε ο ιερομόναχος Γεννάδιος Μανώλης με θέμα «Ομολογώ, εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος, αμήν», στην αίθουσα Ζωοδόχου Πηγή 44 στα Εξάρχεια στις 2 Ιουνίου 2025.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ιστορία της ανθρωπότητας χωρίζεται σε τρία στάδια. Είναι το στάδιο που φανερώνεται ο Θεός Πατήρ και ο Άσαρκος Λόγος στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και το Πνεύμα του Θεού. Είναι η εποχή της Καινής Διαθήκης, όπου έχουμε τον Σεσαρκωμένο Λόγο, και είναι και η εποχή την οποία διανύουμε τώρα, που είναι η εποχή του Αγίου Πνεύματος, που η Εκκλησία πορεύεται με τον Παράκλητο, τον Βοηθό δηλαδή, που μας δίνει, μας μεταφέρει, μας μεταδίδει αυτή την χάρη της Τριαδικής Θεότητας, και μέσα στον κόσμο αγωνιζόμαστε και παλεύουμε για να επιτύχουμε αυτό για το οποίο πλαστήκαμε, που είναι η καταχάριν θέωση, που είναι η αγιότητα. Ακούσαμε στο Ευαγγέλιο την προηγούμενη Κυριακή τον Χριστό να προσεύχεται, και βλέπετε πως ο Χριστός προσεύχεται στον Θεό Πατέρα, συνομιλεί με τον Θεό Πατέρα, και μου κάνει εντύπωση εκείνο το οποίο, για το οποίο προσεύχεται ο Θεός Χριστός. Προσεύχεται γνωρίζοντας ότι ο κόσμος κείται μέσα στην αμαρτία. Δεν προσεύχεται να μας πάρει ο Θεός από τον κόσμο, αλλά να μας δώσει δύναμη να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες μέσα στον κόσμο για να φτάσουμε στην θέωση και στην αγιότητα. Όλη αυτή η διδασκαλία της Εκκλησίας λοιπόν, στο τι πιστεύουμε εν τέλει, εμπερικλείεται στο σύμβολο της πίστεως, το οποίο μεταξύ άλλων εκφωνούμε σε κάθε Θεία Ευχαριστία. Κάθε φορά δηλαδή που συνάσσεται το σώμα της Εκκλησίας για να τελέσει το μυστήριο των μυστηρίων, έχουμε και την ομολογία της πίστεως. Αυτό λοιπόν το σύμβολο της πίστεως, όπως θα θυμίσετε από προηγούμενες έτσι ομιλίες πολλών εισηγητών, είχε και έντονο βαπτισματικό χαρακτήρα. Ήταν μια ομολογία δηλαδή την οποία έκαμαν εκείνοι οι οποίοι επρόκειτο να βαπτιστούν χριστιανοί. Άλλωστε αυτό ισχύει και σήμερα, όταν κατά τη διάρκεια της κατηχήσεως, όπως λέμε, πρώτου μυστηρίου της βαπτίσεως ή των αφορκισμών, γίνεται η ομολογία της πίστεως, όχι βέβαια από το βρέφος, αλλά από τον ανάδοχο, από τον νονό δηλαδή, ο οποίος και ο ίδιος ομολογεί την ορθόδοξη πίστη, αλλά στην ουσία ομολογεί και την ορθόδοξη πίστη για αυτόν το παιδί που πρόκειται να εισέλθει μέσα στην Εκκλησία. Έτσι λοιπόν, με τη χάρη του Θεού φτάνουμε στο τέλος της προσπάθειας, της προσεγγίσεως του συμβόλου της πίστεως ερμηνευτικά, διότι όντως ακούστηκαν πάρα πολλά και πάρα πολύ ωραία σε όλες αυτές τις συνάξεις, αλλά μην νομίζετε ότι μπορέσαμε να εξαντλήσουμε τα πάντα. Είναι μια διαρκής προσπάθεια και μελέτη η γνώση της πίστεως, και απλά εμείς εδώ προσκεκλημένοι των Πατέρων ήρθαμε όσο μπορούμε να δώσουμε κάποια έτσι εισαγωγικά περισσότερο, με την διάθεση και το σκοπό πιστεύω πιο πολύ να σας κεντρήσουμε το ενδιαφέρον να ασχοληθείτε μόνοι σας στη συνέχεια. Βέβαια, όταν λέμε μόνοι μας δεν εννοούμε, όπως συμβαίνει στον χώρο των Πεντηκοστιανών, να λάβουμε το φωτισμό μόνοι μας και να ερμηνεύουμε κατά το δοκούν την Αγία Γραφή, διότι τότε θα πέσουμε στην αίρεση και τη διδασκαλία της Εκκλησίας, αλλά με συνοδηγό, συνοδοιπόρο, τους πατέρες της Εκκλησίας. Είμαστε λοιπόν στα τελευταία άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Θα έλεγα ότι είναι και λίγο ανακεφαλαιωτικά, ιδίως τα τελευταία. Ξεκινάει λοιπόν το άρθρο αυτό και μας λέει: «Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών». Βλέπετε, η Εκκλησία σημαίνεται εν της μυστηρίης. Δηλαδή, δια των μυστηρίων της Εκκλησίας, ο χριστιανός αποδεικνύει ότι είναι μέλος του σώματος του Χριστού, αφού δια αυτών, των μυστηρίων δηλαδή, ενώνεται με το θεανθρώπινο σώμα του Χριστού και γεύεται της Θείας Χάριτος. Στο άρθρο λοιπόν αυτό γίνεται λόγος περί του μυστηρίου του βαπτίσματος, το οποίο παρέχει άφεση αμαρτιών. Η μνήα του βαπτίσματος μετά των περί εκκλησίας λόγων είναι πολύ φυσική, δεδομένου ότι με το ιερό αυτό μυστήριο γίνεται επίσημα η είσοδος του ανθρώπου στην Εκκλησία και η ενσωμάτωσή του στο μυστικό σώμα του Χριστού. Το βάπτισμα είναι κορυφαίο και απαραίτητο μυστήριο για τη σωτηρία του ανθρώπου. Μαζί με την Θεία Ευχαριστία καλείται μυστήριο Κυριακό, διότι δια τα μυστήρια αυτά έχουμε ρητή μαρτυρία στη Γραφή για άμεση σύσταση αυτών από τον Κύριο, η οποία από κανέναν δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Για τα υπόλοιπα μυστήρια το σύμβολο δεν κάνει λόγο. Είναι όμως αυτονόητο ότι τα προϋποθέτει. Τα μυστήρια είναι θεοσύστατες τελετές, οι οποίες χορηγούν στον άνθρωπο την Θεία Χάρη. Η Θεία Χάρη τώρα είναι η αγιαστική ενέργεια του Θεού, η οποία απέρευσε από τη σταυρική θυσία του Χριστού, δια της οποίας πραγματοποιείται η σωτηρία των χριστιανών στον αγιαστικό χώρο της Εκκλησίας. Χωρίς αυτήν, τη Θεία Χάρη δηλαδή, το λυτρωτικό έργο του Σωτήρος μένει ανενέργητο και ανεκπλήρωτο. Η Θεία Χάρις είναι ενέργεια κοινή και των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, αν και κυριολεκτείται στην αγιαστική ενέργεια του Παναγίου Πνεύματος. Τούτο μπορούμε να δούμε συνεκδοχικό στην εκφώνηση του Ιερέα κατά τη Θεία Λειτουργία. Η Χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Κατά την Ορθόδοξη πίστη λοιπόν και διδασκαλία, η χάρις είναι ενέργεια άκτιστη που απορρέει εσωτερικά από την ουσία του Θεού, η οποία μπορεί να σώσει και να θεοποιήσει τον άνθρωπο. Η Θεία Χάρις είναι δωρεάν του Θεού καθολική. Χορηγείται σε όλους ανεξαίρετα τους ανθρώπους που είναι σε ίσο μέτρο παιδιά του Θεού. Πώς όμως λειτουργεί στα επιμέρους αγνοούμε. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι δεν είναι δύναμη αναγκαστική, δηλαδή δεν εξαναγκάζει κανένα να την κάνει αποδεκτή. Ο άνθρωπος πρέπει να θελήσει αβίαστα το δώρο του Θεού, διότι τούτο συμφωνεί με την υψηλή περιοπή του ως δημιουργήματος λογικού και εικόνος Θεού. Σε αντίθεση περίπτωση, αν δηλαδή έχανε την ελευθερία του, σε τίποτε δεν θα διέφερε από τα βοσκήματα. Αν όμως δεχτεί αυτοπροαίρετα το χάρισμα του Θεού και συνεργήσει ελεύθερα με αυτό, θα έχει σαν επιβράβευση την ευλογία και τη σωτηρία του. Εάν πάλι αρνηθεί την Θεία Δωρεά και παραμείνει πεισματικά κλεισμένος στα φθαρμένα όρια της φύσεώς του, η χάρις του Θεού θα μείνει ενενεργή σε αυτόν και τελικά θα τον εγκαταλείψει, με αποτέλεσμα να πορωθεί ψυχικά και να παραδοθεί στο αιώνιο πνευματικό θάνατο. Στη σωτηρία λοιπόν του ανθρώπου ο ρόλος της χάριτος του Θεού είναι πρωταρχικός. Η σωτηρία δεν είναι καρπός του θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Παρά τα αυτά, η σύμπραξη του ανθρώπου αποτελεί απαραίτητη συνθήκη προς τη σωτηρία. Όπου δεν υπάρχει η συνθήκη αυτή, η σωτηρία παραμένει ανέφικτη. Για να σωθεί λοιπόν ο άνθρωπος, πρέπει να συντρέξουν δύο τεινά. Πρώτον, η χάρις του Θεού και σε δεύτερη, πλην απαραίτητη μοίρα, η ελεύθερη συνέργεια του ανθρώπου. Χωρίς τον έναν από τους δύο παράγοντες αυτούς, σωτηρία δεν υπάρχει. Στη βάση αυτή εξηγείται και η δυνατότητα της κολάσεως, το γεγονός ότι άνθρωποι πολλοί θα χαθούν στην περιοχή του αιωνίου πνευματικού θανάτου. Έτσι επαληθεύονται και οι λόγοι του Κυρίου ότι πολλοί οι συγκλητοί, ολίγοι δε οι εκλεκτοί, και ότι ευρύχωρος η οδός, η απάγουσα εις την απώλεια και πολλοί εσύ εις ερχόμενοι δι' αυτής. Τα εκκλησιαστικά μυστήρια τώρα, τα μυστήρια της Εκκλησίας δηλαδή, είναι δραστικά μέσα της χάριτος. Και αυτό σημαίνει ότι χορηγούν απαραίτητα, εξ ανάγκης δηλαδή, τη χάρη, διότι η χορήγηση αυτής εξαρτάται αποκλειστικά από την αξιομισθία του λυτρωτικού έργου του Χριστού και όχι από άλλες αντικειμενικές ή υποκειμενικές συνθήκες. Για να χορηγήσουν όμως την χάρη πρέπει να είναι μυστήρια έγκυρα, δηλαδή να τελούνται από κανονικούς ιερείς που απαραίτητα στον αγιαστικό χώρο της Εκκλησίας. Τα μυστήρια που τελούν για παράδειγμα η αιρετική και η σχισματική, όπως συμβαίνει στον χώρο των παλαιομερολογητών για παράδειγμα, επειδή τελούνται έξω από την Εκκλησία είναι άκυρα. Άλλωστε πώς είναι δυνατόν οι αιρετικοί την χάρη την οποία έχασαν αφού αποκόπησαν από τον κορμό της Εκκλησίας να τη χορηγήσουν. Παράλληλα πρέπει να τελούνται σύμφωνα με το καθιερωμένο τυπικό της Εκκλησίας. Η ηθική ποιότητα και το όποιο φρόνημα των εκκλησιαστικών λειτουργών δεν ασκούν ροπή επί του κύρους και της κανονικότητας των μυστηρίων. Ένας αμαρτωλός λειτουργός μπορεί να τελέσει έγκυρα μυστήρια, αρκεί εξωτερικά να τελεί ό,τι απαιτεί η Εκκλησία και με σοβαρότητα φυσικά και όχι με διάθεση εμπεκτική. Η Θεία Χάρις μπορεί να διοχετευτεί με διαμέσου οποιοδήποτε αγωγού, άσχετα αν αυτός είναι πολύτιμος ή ευτελής. Η ποιότητα του αγωγού δεν έχει εδώ σημασία, χωρίς να θέλουμε με αυτό να πούμε ότι οι λειτουργοί των μυστηρίων δεν πρέπει να προσέχουν την ηθική του ζωή, που σε αρνητική περίπτωση μπορεί να δημιουργήσει αμφιβολίες στη συνείδηση των πιστών ως προς την εγκυρότητα των τελειμένων υπ' αυτών μυστηρίων. Έτσι λοιπόν τα εκκλησιαστικά μυστήρια, αν και δραστικά μέσα της χάριτος, δεν ενεργούν ωστόσο το ίδιο στις ψυχές των πιστών που τα δέχονται. Εδώ ανακύπτει ένα σοβαρό ζήτημα, το οποίο δεν πρέπει να αγνοούμε εμείς οι χριστιανοί οι πιστοί. Άλλο είναι η χορήγηση της χάριτος και άλλο η σωτήρια επενέργειά της, η οποία εξαρτάται από συνθήκες υποκειμενικές του κοινωνούντος του μυστηρίου πιστού. Για να λειτουργήσει λυτρωτικά η χάρις, πρέπει και ο δέκτης του μυστηρίου, ο πιστός δηλαδή, να έχει τη δέουσα ηθικοπνευματική προπαρασκευή, διότι τα μυστήρια δεν είναι τελετές μαγικές που ενεργούν τυφλά και ανεξάρτητα από τη ψυχική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι δεχόμενοι τα μυστήρια. Παράδειγμα το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Για να κοινωνήσει κανείς σώματος και αίματος Χριστού και η κοινωνία να έχει τα ευεργετικά της αποτελέσματα, ο κοινωνός πρέπει να προσέλθει με φόβο Θεού, πίστη και αγάπη και να είναι καθαρός από τον ρήπο της αμαρτίας. Αλλιώτικα, αν προσέλθει απροπαράσκευος, θα κοινωνήσει μεν σώμα και αίμα Χριστού, δεν θα λάβει όμως και την ευλογία της Θείας Κοινωνίας, ως μη διακρίνουν τα τίμια δώρα, μη έχουν δηλαδή αίσθηση του μυστηρίου. Αντί δε ευλογίας θα λάβει κρίμα και κατάκριμα. Θυμηθείτε τι λέμε στην ακολουθία της μεταλήψεως. Σε κάθε εκκλησιαστικό μυστήριο διακρίνουμε δύο σημεία, ένα ορατό και ένα αόρατο. Και αόρατο μένει είναι αυτό που δεν βλέπουμε με τα μάτια μας και δεν υποπίπτει στη φυσική μας αίσθηση και είναι η αόρατη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία παρέχεται μυστικά και αγιάζει την ψυχή του κοινωνούντος του μυστηρίου πιστού. Στο μυστήριο του βαπτίσματος, λόγω χάρη, όπως θα δούμε, δεν βλέπει κανείς τη Θεία Χάρη να καθαρίζει την ψυχή του βαπτιζόμενου από το παρτορικό αμάρτημα και να δημιουργεί σε αυτόν τη νέα πνευματική γέννηση. Ορατό δε σημείο είναι αυτό που βλέπουμε και υποπίπτει στη φυσική μας αίσθηση. Η εξωτερική τελετή, το υλικό στοιχείο που χρησιμοποιείται σε κάθε μυστήριο, οι ευχές, οι λόγοι, οι εξωτερικές κινήσεις του λειτουργού και ούτω καθεξής. Τα σημεία αυτά πρέπει να υπάρχουν για την πληρότητα και την ολοκληρία κάθε μυστηρίου της Εκκλησίας. Ένα λοιπόν από αυτά τα μυστήρια, εκείνο το οποίο χαρακτηρίζεται ως εισαγωγικό μυστήριο Και αυτό γιατί μας εισάγει στην Εκκλησία και μας καθιστά μέλη του σώματος του Χριστού είναι το βάπτισμα. Το βάπτισμα μας εγκεντρίζει στη νέα ζωή. Μας εγκεντρίζει στην αρχή και έχει εδώ μεγάλη σημασία να δούμε πώς γινόταν το βάπτισμα κατά τους πρώτους αιώνες στην Εκκλησία. Και τούτο γιατί. Βλέπετε στην αρχή, στην αρχαία Εκκλησία του μυστηρίου του βαπτίσματος προηγείται η κατήχηση, η οποία καθάριζε τον άνθρωπο και του έδινε τη δυνατότητα να γίνει πραγματικό μέλος του σώματος του Χριστού. Η μελέτη των ευχών του μυστηρίου του βαπτίσματος δείχνει ποιος είναι ο σκοπός του και ποια είναι η μεγάλη αξία που έχει. Έτσι λοιπόν ο Χριστός ο ίδιος παραγγέλει στους μαθητάς του. «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα ενετιλάμην ημίν. Επομένως καλούνται να καταστήσουν τους ανθρώπους μαθητές του Χριστού με το να τους βαπτίζουν και να τους διδάσκουν να τηρούν τις εντολές του. Άρα χρειάζεται το βάπτισμα, αλλά και η άσκηση, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η προσπάθεια να τηρήσουμε στη ζωή μας τις εντολές του Χριστού. Μυστήρια χωρίς την άσκηση είναι τρόπον την αμαγεία και άσκηση χωρίς τα μυστήρια δεν συνιστούν κοινωνία με τον Χριστό». Και αυτό νομίζω, αδελφοί μου, πρέπει να το προσέξουμε ιδιότερα, διότι τις περισσότερες φορές πέφτουμε σε μία από τις δύο περιπτώσεις. Ή μετατρέπουμε τα μυστήρια έτσι σε κάτι μαγικό και νομίζουμε ότι θα λειτουργήσει μαγικά, ως αν η χάρη του Θεού να είναι ο σαμάνος που θα λύσει τα προβλήματα χωρίς τη δική μας συμμετοχή. Ή από την άλλη γίνεται έτσι, θα λέγαμε, μία τυπική συνήθεια, μία εθιμοτυπική διαδικασία, να κάνουμε και το μυστήριο του βαπτίσματος, να κάνουμε και το μυστήριο του γάμου, να κάνουμε και το ευχέλαιο για το καλό, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ουσιαστική συμμετοχή, άσκηση δηλαδή, μέσα στο μυστήριο. Ο Χριστός είπε στον Νικόδημο, «Εάν μη της γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, ου δύναται εισελθήνη στη Βασιλεία του Θεού». Και κατά την ερμηνεία του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου απαιτείται να συνδεθεί το βάπτισμα του ύδατος με το βάπτισμα του πνεύματος που είναι η έλευση της Θείας Χάριτος μέσα στην καρδιά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων. Οι χριστιανοί της Σαμάριας είχαν βαπτιστεί στο όνομα του Κυρίου Ιησού, αλλά δεν είχαν το Άγιο Πνεύμα. Τότε ο Πέτρος και ο Ιωάννης πήγαν στη Σαμάρια και επετήθουν τα σχήρας επ' αυτούς και ελάμβανον πνεύμα Άγιον. Η επίθεση των χεριών συνδέεται σήμερα με το Άγιο Χρίσμα που ακολουθεί του βαπτίσματος. Με αυτόν τον τρόπο το Άγιο Βάπτισμα χορηγεί την άφεση των αμαρτιών. Οι καρποί του Αγίου Βαπτίσματος δεν πρέπει να θεωρηθούν δικανικά σαν μια απαλλαγή από την ενοχή του προπατορικού αμαρτήματος, αλλά θεραπευτικά. Δηλαδή, καθαρίζεται το κατ' εικόνα του ανθρώπου, φωτίζεται ο νους και επανέρχεται στην καταφύσιν ζωή. Με αυτήν την έννοια κάνουμε λόγο για την άφεση των αμαρτιών. Άλλωστε η αμαρτία είναι ο σκοτασμός του νόος και η ζώφωση του καθηκόνα. Το Άγιο Βάπτισμα λοιπόν είναι εισαγωγικό μυστήριο επειδή εισάγει τον άνθρωπο στην Εκκλησία. Και σκοπός του βαπτίσματος είναι να οδηγήσει τον άνθρωπο στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Επομένως η Θεία Ευχαριστία είναι το κέντρο όλων των μυστηρίων και της εκκλησιαστικής και της πνευματικής ζωής του ανθρώπου, καθώς χωρίς Θεία Κοινωνία δεν μπορεί κανείς να ζήσει. Αλλά η μετοχή στη Θεία Κοινωνία είναι ανάλογη με το βαθμό της καθάρσεως, του φωτισμού και της θεώσεως του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν το βάπτισμα αποτελεί ένα κορυφαίο μυστήριο διότι αποτελεί την θύρα που εισάγει στο κράτος της Χάριτος και δι' αυτού γίνεται ο άνθρωπος επίσημα μέλος της Εκκλησίας, ενσωματούμενος στο μυστικό σώμα του Χριστού και de facto έχει το δικαίωμα συμμετοχής του και στα υπόλοιπα μυστήρια της Εκκλησίας. Είναι μυστήριο που δεν επαναλαμβάνεται, διότι η πνευματική γέννηση που χορηγεί μία μόνο φορά γίνεται. όπως μία φορά συντελείται και η φυσική γέννηση του ανθρώπου. Αναβαπτισμός γίνεται μονάχα στις περιπτώσεις αιρετικών που προσέρχονται στους κόλπους της Ορθοδοξίας, διότι το βάπτισμα που έλεβαν στην αίρεση θεωρείται ως μη υπάρχον. Καμιά φορά όμως και κατ' οικονομίαν η Εκκλησία, αποσκοπούσα στο πνευματικό της συμφέρον, δεν αβαπτίζει ορισμένους αιρετικούς που προσχωρούν στους κόλπους της, θεωρούσα ως έγκυρο το μυστήριο του βαπτίσματος που έχουν λάβει και τους χρήει μονάχα με Άγιο Μύρο. Αυτό είναι ένα θέμα που γενικά κατά καιρούς απασχολεί την Εκκλησία. Υπάρχει για λόγους οικονομίας αυτή η τακτική να αποδέχεται, ενώ δεν αποδέχεται κανένα άλλο μυστήριο από το χώρο των σχισματικών και των αιρετικών, να αποδέχεται το βάπτισμα όταν αυτό έχει γίνει στο όνομα του Τριαδικού Θεού και να χρείεται στη συνέχεια μόνο ο πιστός και να εισέρχεται μέσα στην Εκκλησία. Εφόσον είναι μια κοινής αποδοχής πρακτική μέσα στην Εκκλησία, είναι μεν σεβαστή, αλλά μπορώ να πω ότι είναι σαν να δίνουμε σε αυτόν που έρχεται μέσα στην Εκκλησία λίγο από τη χάρη, αν μπορώ να το πω έτσι, να το καταλάβετε. Όταν χαίρεσαι με τον άλλον, δεν έχεις μισή χαρά, έχεις ολόκληρη χαρά. Όταν θες να δοθείς για τον άλλον, δεν δίδεσαι ο μισός, δίνεσαι ολόκληρος. Όταν θες να γιορτάσεις, δεν κάνεις μισή γιορτή, κάνεις ολόκληρη γιορτή. Έτσι λοιπόν, όταν θες να δώσεις την αγάπη σου στον άλλον, δεν δίνεις μισή αγάπη. Έτσι νομίζω ότι καλό είναι να τηρούμε αυτή την παράδοση της Εκκλησίας στην Παλαιά και να γίνεται ο αναβαπτισμός εκείνου ο οποίος βρισκόταν στο χώρο της αίρεσης, είτε ήταν Ρωμαιοκαθολικός, είτε Προτεστάντης, είτε Πεντηκοστιανός, είτε οτιδήποτε άλλο, και να μην λαμβάνει μόνο το χρίσμα, αλλά το ορθότερο είναι να λαμβάνει και το βάπτισμα ξανά. Και ξέρετε, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και το βλέπουμε πολύ έντονα στο Άγιο Όρος, όπου πολλοί άνθρωποι προερχόμενοι από άλλες έτσι χριστιανικές ομολογίες και κοινότητες, όταν θέλουν να γνωρίσουν την Ορθοδοξία, έρχονται στο Άγιο Όρος. Διότι θεωρούν, και πράγματι έτσι είναι, ότι είναι, θα λέγαμε, ο θεματοφύλακας της Ορθοδόξου παραδόσεως και διδασκαλίας, επειδή ακριβώς είναι ο παρθενώνας του μοναχισμού, του Ορθοδόξου μοναχισμού. Έτσι λοιπόν, όταν έρχονται αυτοί και κατηχούνται από τους πατέρες, δεν λαμβάνουν στο τέλος μόνο το χρίσμα, αλλά λαμβάνουν όλο το βάπτισμα. Βαπτίζονται εξ αρχής. Πρέπει να δείτε πραγματικά τη χαρά την οποία έχουν. Πρέπει να δείτε πραγματικά τα πρόσωπα αυτών των ανθρώπων που για πολλές μέρες λάμπουνε, είναι φωτισμένα και τους βλέπεις και είναι μονίμως χαμογελαστοί. Έχουν μία εσωτερική χαρά που δεν είναι χαρά συναισθηματική, δεν είναι κοσμική, αλλά είναι η χαρά του Θεού. Διότι πραγματικά δια του βαπτίσματος κανείς αλλάζει τα πάντα, αναγεννάται. Πώς λοιπόν να δώσουμε μισή χαρά στους ανθρώπους? Γι' αυτό λέω ότι εφόσον έχει επικρατήσει και έχει αποφασιστεί, είναι σεβαστόν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι υποχρεωτικό. Το καλύτερο είναι να υπάρχει και ο αναβαπτισμός και να μετέχει πραγματικά εκείνος ο οποίος θέλει να έρθει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, να μετέχει και του μυστηρίου του βαπτίσματος και να βιώνει αυτήν την χάρη του Αγίου Πνεύματος την οποία προσλαμβάνει ο άνθρωπος με το μυστήριο αυτό, η οποία δεν αποτυπώνεται εύκολα στα μωρά, το αντιλαμβάνεστε, αλλά αποτυπώνεται στους ενήλικες ανθρώπους. Έτυχε να γνωρίσω κάποτε κάποιον, να σας πω την ιστορία του, ο οποίος είχε βαπτιστεί σε παλαιομερολογητικό ναό και δεν το ήξεραν οι γονείς του. Ο άνθρωπος με το νέο ημερολόγιο προσήφιε το, νίστευε, κοινωνούσε κανονικά και γενομένη συζητήσεως με τον πνευματικό του, όταν τον ρώτησε πού βαφτίστηκες και του είπε το ναό που βαφτίστηκε και την περιοχή που βαφτίστηκε, του είπε Του λέει είσαι αβάπτιστος, διότι είναι παλαιομερολογίτες. Το μυστήριο δεν είναι έγκυρο. Αντιλαμβάνεσαι ότι η πρώτη αίσθηση ήταν ένα ισχυρό σοκ, το οποίο ένιωσε ο άνθρωπος αυτός. Μετά πήρε την οικογένειά του, μία Κυριακή, μετά τη λειτουργία, πήγε στο ναό και βαπτίστηκε μεγάλο στην ηλικία, πέρα των 40 ετών. Και μας έλεγε ότι για πολλές μέρες μετά ένιωθε πολύ χάρη μέσα του, αντιλαμβανόταν το ποιος έλεγε ψέμα και του μύριζε η αμαρτία. Και του λένε οι πατέρες αυτό, ότι η αμαρτία έχει μία δυσοδεία την οποία αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι του Θεού. Αυτός λοιπόν, έχοντας λάβει τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος ενήλικος όν και έχοντας έτσι αντίληψη των πραγμάτων, βίωνε αυτήν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που δέχθηκε με το βάπτισμα. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη χαρά στη ζωή του από αυτή την οποία ανέλαβε. Έτσι λοιπόν, στο βάπτισμα που γίνεται στο όνομα της Αγίας Τριάδος, συμβαίνουν δύο τινά. Πρώτον, αφανίζεται από τον βαπτιστέντα το σώμα της αμαρτίας και δεύτερον, δημιουργείται σε αυτόν μία νέα πνευματική γέννηση. Δια του ιερού βαπτίσματος εκριζώνεται από την ψυχή του βαπτιστέντος τόσο το προπατορικό αμάρτημα όσο και οι προσωπικές του αμαρτίες. Εξακολουθεί βέβαια να παραμένει στη ψυχή του η αμαρτική ορμή και μετά το βάπτισμα, πράγμα που διαπιστώνεται εμπειρικά σε όλους τους ανθρώπους. Τούτο φαίνεται να αποτελεί δογματική ανακολουθία που δύσκολα μπορεί να εξηγηθεί. Αφού εκριζώνεται σύριζα το δέντρο της αμαρτίας, πώς εξακολουθούν να φύονται από σπάδες αυτού? Ίσως να μην βρισκόμαστε μακριά από την αλήθεια αν λέγαμε ότι ο Θεός παραχωρεί παιδαγωγικώς την παρουσία της αμαρτικότητος στην αναγεννηθής αφύση του βαπτιστέντος, για να έχει αυτός ερέθισμα να παλεύει κατά της αμαρτίας και να τελειοποιείται στην αρετή με τη βοήθεια της χάριτος του Θεού. Παράλληλα στον πιστό δημιουργείται δια του βαπτίσματος μια νέα άφθαρτη ζωή, μια καινούρια γέννηση, μια αναγέννηση. Γι' αυτό και το βάπτισμα καλείται λουτρόπαλη γενεσίας, νέας δηλαδή γενέσεως, και η φύση δια του βαπτίσματος ανατρέχει στην πρώτη της προπτωτική ευγένεια, αστράφτη την ομορφιά της χάριτος του Θεού, θάλουν σε αυτή ζωηρή οι θεοειδείς χαρακτήρες της εικόνας του Θεού. Ανακτίζεται λοιπόν στο βάπτισμα η φύση και αναδημιουργείται με την τηλεοτική χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αποθέτει τα έσχη της φθοράς, ό,τι σαπρό στηβάχθηκε σε αυτήν από την προγονική παράβαση και αστράφτει τη δόξα και την αυθαρσία της θεότητας. Το βάπτισμα είναι μυστήριο θεοποιητικό. Σε αυτό ο πιστός δίνεται τον Χριστό. Όσοι Χριστόν εβαπτίστεται, Χριστόν είναι δίσασμε, αλληλούια, δεν ψάλλουμε στο μυστήριο του βαπτίσματος. Έτσι λοιπόν, τα αποτελέσματά του συνεπώς είναι τόσο αρνητικά όσο και θετικά. Αρνητικά είναι η αποβολή του έσχους, της αμαρτίας, στην οποιαδήποτε μορφή της, και θετικά η ανάκτηση της φύσεως σε μία νέα ένθεη ύπαρξη και ζωή. Ορατό σημείο του βαπτίσματος είναι η τέλεσή του στο όνομα της Αγίας Τριάδος, διατριπλής καταδύσεως και αναδύσεως σε αγιασμένο είδωρ. Η τριπλή αυτή κατάδυση και ανάδυση συμβολίζει την τρίμερη ταφή και έγερση του Κυρίου. Όπως δηλαδή ο Σωτήρ αποθανώνεται αφιάστηκε στο μνήμα και την τρίτη μέρα αναστήθηκε εκ των νεκρών, έτσι και ο άνθρωπος στο βάπτισμα διαμέν της καταδύσεώς του θάπτει τη φθαρμένη φύση του στα νερά της χάριτος του Θεού, συνθαπτώμενος μυστικά με τον Χριστό, και δια της αναδύσεώς του δε συνανίσταται μαζί του σε μία νέα ζωή ανακαινισμένη και άφθαρτη. Την τριπλή κατάδυση και ανάδυση σε αγιασμένο είδωρ για εμάς τους Ορθοδόξους είναι τόσο σημαντική και απαραίτητη για την ακυρότητα του μυστηρίου, εν αντιθέσει με τους Ρωμαιοκαθολικούς, οι οποίοι την αθετούν και έχουν εν χρήση το διαεπιχύσεως ιραντισμού βάπτισμα. Το βάπτισμα είναι αναγκαίο προς τη σωτηρία λοιπόν. Χωρίς αυτό Δεν μπορεί να εισέλθει ο άνθρωπος στη Βασιλεία του Θεού. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια δήλωσε ο Χριστός στον Νικόδημο κατά τη νυχτερινή του συνάντηση, όπως είπαμε προηγουμένως, αν μην της γεννηθεί άνωθεν εξ ύδατος και πνεύματος, ουδύνατε ειδήν τη Βασιλεία του Θεού. Αυτό δε ήταν το περισσόν που είχε το βάπτισμα του Χριστού σε σχέση με το βάπτισμα του Ιωάννη που διακονούσε ούτως στον Ιορδάνη ποταμό. Το βάπτισμα του Ιωάννη ήταν προτύπωση του βαπτίσματος του Χριστού. Ήταν μια τελετή που προετοίμαζε τους Ιουδαίους να λάβουν άφεση αμαρτιών. Την άφεση αυτή, που δεν παρήχε το βάπτισμα εκείνο, αλλά τη συμβόλιζε απλώς, την εχορήγησε το βάπτισμα του Ιησού Χριστού, που θα γινότανε με τη φωτιά του Πνεύματος του Θεού. Έτσι λοιπόν το βάπτισμα ως απόλυτα αναγκαίο προς σωτηρία διακονείται σε όλους τους ανθρώπους και σε αυτά ακόμη τα τρυφερά νήπια. Το ιδεώδες βάπτισμα φυσικά είναι βάπτισμα των ενηλίκων, που γίνεται ενσυνείδητα και κατόπιν πίστεως, σύμφωνα με τη δήλωση του Κυρίου, ο πιστέψας και βαπτιστής σωθήσετε. Όμως, θα λέγαμε ότι μέσα στην πρόνοιά της η Εκκλησία υιοθέτησε από πολύ νωρίς και τον ήπιο βαπτισμό. Και λέω πολύ νωρίς, διότι πολλοί λένε ότι στην αρχαία Εκκλησία βαπτίζονται όλοι οι ενήλικες. Αυτή είναι η μισή αλήθεια. Πράγματι βαπτίζονταν ενήλικες, διότι οι περισσότεροι ήταν είτε Ιουδαίοι είτε ειδωλολάτρες, γνώρισαν τη χριστιανική πίστη και δια του βαπτίσματος γινόντουσαν μέλη της Εκκλησίας. Όμως και τα μικρά μέλη των οικογενειών της, ακόμα και τα βρέφη, και αυτά βαπτίζονταν με αυτούς και εισέρχονταν μέσα στην Εκκλησία και αυτά και εν συνεχεία από τους γονείς τους και μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, μέσα στην Εκκλησία, γνώριζαν τη χριστιανική πίστη. Και τούτο γιατί? Γιατί ο γονιός, όπως φροντίζει να δώσει την υλική τροφή στο παιδί του, έτσι φροντίζει να δώσει και την πνευματική τροφή. Και γι' αυτό στη συνέχεια πια, όταν επικράτησε το Ευαγγέλιο και είχαμε πλέον έτσι με ένα μεγάλο σώμα της Εκκλησίας βαπτισμένο, καθιερώθηκε εντελώς ο νηπιοβαπτισμός, εκτός από τα μέρη εκείνα, όπως συμβαίνει στην Ιεραποστόλη σήμερα, όπου και σήμερα εισέρχονται έτσι ενήλικες μέσα στο μυστήριο, δια του μυστήριου του βαπτίσματος στην Εκκλησία. Στα νήπια λοιπόν, που λόγω της αθωότητάς τους και της ακακίας τους μπορεί να μην υπάρχει η αμαρτία, κάλλιστα ενεργείται η λυτρωτική χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν και τα μωρά λαμβάνουν αυτή την χάρη και δια του βαπτίσματος εισέρχονται μέσα στην Εκκλησία. Ο θεσμός του νηπιοβαπτισμού εισήχθη πολύ νωρίς στην Εκκλησία για να αντιμετωπίσει μεταξύ άλλων και το ενδεχόμενο του πρόωρου θανάτου των νηπίων. Οπότε αυτά, φεύγοντας με το αμάρτημα του προπάτορα στη φύση τους, δεν είναι εύθετα στην Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά και την έλλειψη αυτοσυνειδησίας στα νήπια φρόντισε η Εκκλησία να την αναπληρώσει δια της εισαγωγής του θεσμού του αναδόχου, του νονού δηλαδή, ο οποίος αναλαμβάνει ενώπιον του Θεού την υποχρέωση να κατηχήσει στην πίστη το βαπτιζόμενο νήπιο προϊούσης της ηλικίας του. Τέλος, σε περίπτωση που κινδυνεύει να πεθάνει ένα βάπτιστο νήπιο, η Εκκλησία θεωρεί ως έγκυρο το βάπτισμα ανάγκης που διακονείται εκτάκτως σε αυτά σε φυσικό νερό από λαϊκούς, ελείψη ιερέων, ορθοδόξους άνδρες ή γυναίκες, διατρητής κατά δύσεως και αναδύσεως στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Ομοίως, ελείψη φυσικού ύδατος, το βάπτισμα μπορεί να γίνει και στον αέρα. Είναι το γνωστό αεροβάπτισμα. Σε περίπτωση δε που ζήσει το παιδί, το βάπτισμα που δέχθηκε δεν επαναλαμβάνεται, γιατί είναι βάπτισμα έγκυρο. Μόνο θα διαβαστούν στην Εκκλησία οι ευχές που δεν ήταν δυνατόν να διαβαστούν κατά το έκτακτο βάπτισμα της ανάγκης. Στο βάπτισμα τέλος των ενηλίκων απαιτείται από τους υποψηφίους κάθαρση και ηθική προπαρασκευή, κυρίως όμως πίστη στην αλήθεια του Ευαγγελίου και στο λυτρωτικό έργο του Χριστού. Σε περίπτωση βαπτίσεως αιρετικών ή αλλοθρήσκων γίνεται προηγουμένως κατήχηση σε αυτούς από υπεύθυνα πρόσωπα της Εκκλησίας. Κάποτε, λαϊκός βέβαια ακόμα, μου ανέθεσε η Εκκλησία να κατηχήσω έναν ο οποίος ήταν από την Σουηδία, Ολλανδία, από εκείνες τις χώρες, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, να μην πω ψέματα. Και ήταν αδιάφορος, θα έλεγα. Προερχόταν από μια καθολική οικογένεια και είχε μεγαλώσει ένα προτεσταντικό περιβάλλον. Και ο ίδιος αδιάφορος, δήλωνε χριστιανός, αλλά δεν ακολουθούσε έτσι ιδιαίτερα ούτε τον ρωμαιοκαθολικό τυπικό, ούτε τον προτεσταντικό. Και θέλησε να βαφτιστεί χριστιανός, ορθόδοξος. Και έγινε, κράτησε περίπου για ένα χρόνο η κατήχησή του. Και όταν τελειώσαμε και έπρεπε να υπογράψω προς την Μητρόπολη ότι πλέον έχει γίνει η κατήχηση και μπορούμε να προχωρήσουμε πλέον στην βάπτιση του ανθρώπου, τον ρώτησα, αφού είπαμε όλα όσα είπαμε και αφού διδάχτηκες όσα μπορούσαμε να πούμε μέσα στον χρόνο που είχαμε για την Ορθόδοξη Εκκλησία, μπορείς να μου πεις γιατί θες να βαφτιστείς τώρα Ορθόδοξος? Και η απάντησή του πραγματικά με συνεκλώνησε και είναι μία απάντηση, νομίζω, προς πολλούς. Και μου είπε, διότι μεγάλωσα έχοντας στο μυαλό μου έναν Θεό τιμωρό και εσύ μου δίδαξες ένα Θεό αγάπης. Να η διαφορά μεταξύ της Ορθοδοξίας και του χριστιανισμού όπως βιώνεται στη Δύση, είτε στο Ρωμαιοκαθολικισμό είτε στο Προτεσταντισμό, που μεγαλώνουν και ζουν με την οτροπία του Θεού τιμωρού εν αντιθέσει με την Ορθόδοξη πίστη που μιλάμε για έναν Θεό αγάπης. Στη συνέχεια το σύμβολο της πίστεως μας λέγει «Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών». Στο άρθρο αυτό το ιερό σύμβολο της πίστεως αγγίζει τη μεγάλη ελπίδα που φλογίζει την ψυχή της Εκκλησίας. «Προσδοκώ», λέει ο πιστός, ομολογεί Ανάσταση νεκρών. Περιμένω δηλαδή ανυπόμονα και με λαχτάρα την Ανάσταση των νεκρών. Το θέμα της Αναστάσεως αποτέλεσε από παλαιά την πεμπτουσία της πίστεως και του κηρύγματος της Εκκλησίας μας. Αυτό ήταν το επίκεντρο του κηρύγματος των Αποστόλων σε συσχετισμό με την ένδοξη Ανάσταση του Κυρίου. Ο Παύλος επιμένει στην μεγάλη αυτή αλήθεια, γιατί αν ο Κύριος δεν αναστήθηκε, παρέμεινε δηλαδή σαν ένας κοινός άνθρωπος εγμάλωτος της φθοράς και του θανάτου, τότε το κήρυγμα αυτού και των άλλων Αποστόλων χάνει ολοσχερώς το νόημά του. Οι κήρυκες του Ευαγγελίου είναι τότε ελεηνότεροι πάντων ανθρώπων, στηρίζονται στην πίστη τους ένα τεράστιο ψέμα και πλανώντες ασύστολα τον κόσμο. Αντίθετα, ο Χριστός αναστήθηκε από τον τάφο, απαρχήτων και κοιμημένων γενόμενος. Και όπως αυτός πατήσα στον θάνατο, αναστήθηκε τριήμερος, έτσι και τους κοιμηθέντας άξισιν αυτό. Η καθολική Ανάσταση των νεκρών θα ακολουθήσει στη μεγάλη Ανάσταση του Χριστού. Αν η Εκκλησία, το σώμα του Κυρίου, ακολουθεί σε όλα την αόρατη και μυστική της κεφαλή, θα την ακολουθήσει και στη ζωηφόρο εκ των μνημείων εξανάσταση. Η Ανάσταση του σώματος της Εκκλησίας συνέχεται γενετικά με την Ανάσταση του Αρχηγού της Εκκλησίας. Τι σημαίνει όμως η Ανάσταση, τι σημαίνει η προσδοκία αυτή, της οποίας τόσο συχνά μνημονεύουμε όταν απαγγέλουμε το σύμβολο της πίστεως σε κάθε λειτουργία? Ομολογούμε λοιπόν ότι αναμένουμε την Ανάσταση των νεκρών. Και βέβαια όταν λέμε Ανάσταση νεκρών εννοούμε Ανάσταση σωμάτων. Τα σώματα τα οποία με τον θάνατο χωρίζονται από την ψυχή θα αναστηθούν. Δηλαδή οι ψυχές θα επανέλθουν στα σώματα και θα τα ζωοποιήσουν. Ολόκληρος ο άνθρωπος πρέπει να ζήσει αιωνίως. Θα αναστηθούν όλα τα σώματα δικαίων και αδίκων, αγίων και αμαρτωλών. Έτσι μπορούμε να κάνουμε λόγο για αποκατάσταση φύσεως, όχι όμως για αποκατάσταση θελήσεως. Το δώρο της Αναστάσεως του Χριστού θα δοθεί σε όλους τους ανθρώπους δικαίους και αδίκους. Όλοι θα αναστηθούν, αλλά όμως μόνο οι δίκαιοι θα αναλυφθούν, θα αρπαγούν ενεφέλες εις απάντηση του Κυρίου εις αέρα. Η Ανάσταση του Χριστού είναι προήμιο της δικής μας Αναστάσεως. Οι Άγιοι από τώρα βιώνουν ότι θα αναστηθούν τα σώματα, ότι καταργήθηκε ο θάνατος και ότι η έξοδος της ψυχής από το σώμα είναι στην πραγματικότητα ένας ύπνος. Αλλά και εμείς μπορούμε να βιώσουμε αυτήν την μεγάλη αλήθεια. Τα λείψανα των Αγίων είναι η απόδειξη ότι οι Άγιοι κοιμούνται και ότι έχει καταργηθεί ο θάνατος. Ο θάνατος των δικαίων είναι ένας ύπνος. Τα άφθαρτα σώματά τους που ευωδιάζουν και θαυματουργούν είναι πρόγευση της μελλοντικής Αναστάσεως. Έτσι, έργο της Εκκλησίας είναι να κάνει το σώμα του ανθρώπου λείψανο. Η Ανάσταση των νεκρών θα γίνει οπωσδήποτε. Έχουμε την απόλυτη διαβεβαίωση του Χριστού. Δεν ξέρουμε όμως πότε θα γίνει. Ο χρόνος της Δευτέρας Ελεύσεως του Κυρίου είναι άγνωστος, τον αγνοούν και οι άγγελοι, τον γνωρίζει μόνον εκείνος. Τα σώματα τα οποία θα λάβουμε, όπως θα δούμε, θα είναι σώματα πνευματικά. Ο Απόστολος Παύλος θα γράψει για το θέμα αυτό. «Σπήρετε εν φθορά, εγείρετε εν αυθαρσία, σπήρετε εν ατιμία, εγείρετε εν δόξη, σπήρετε εν ασθενία, εγείρετε εν δυνάμει, σπήρετε σώμα ψυχικών, εγείρετε σώμα πνευματικών». Αυτό θα γίνει για όσους έχουν κοιμηθεί. Αλλά για τους ανθρώπους που θα ζουν εκείνη τη στιγμή που θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι αυτομάτως θα αλλαγούν. «Πάντες μεν ου κοιμηθησόμεθα, πάντες δε αλλαγισόμεθα, εν ατόμο εν ρηπεί οφθαλμού». Η Ανάσταση λοιπόν, όπως είπαμε, δεν αναφέρεται στις ψυχές των ανθρώπων αλλά στα νεκρά σώματα, διότι η ψυχή ως ουσία πνευματική και άειλη δεν πεθαίνει. Το πνεύμα από τη φύση του είναι αιώνιο και άφθαρτο. Μετά θάνατο η ψυχή συνεχίζει τη ζωή της, διατηρεί την αυτοσυνειδησία της και όλες τις άλλες πνευματικές λειτουργίες της. Αντίθετα το σώμα, στερημένο της ζωτικής του πνοής, νεκρώνεται, τοποθετούμενο στο τάφο όπου υφίσταται τη φυσική διεργασία της φθοράς. Εκείνο λοιπόν που μέλει να αναστηθεί δεν είναι η αθάνατη ψυχή αλλά το νεκρωμένο σώμα. Αυτό που μας έδωκε ο Θεός με τον οποίο ζήσαμε στη γη. Το ίδιο το σώμα μας που διαλύθηκε και είναι δύσκολο να εντοπιστεί μετά την αποσύνθεση και τον αφανισμό του στο πέρασμα του χρόνου, αυτό μέλει τώρα να αναστηθεί και όχι άλλο. Εισερχόμενο σε μια νέα κατάσταση ζωής μαζί με την ψυχή του, από την οποία τον εχώρισε προσωρινά ο θάνατος. Ανάσταση λοιπόν σημαίνει έγερση του θαρέντος σώματος και επανασύνδεσή του με τη δική του ψυχή και όχι άλλη, ώστε ακέραιος να αναζητήσει και πάλι ο όλος άνθρωπος. Το δόγμα της Αναστάσεως είναι φοβερά σκληρό για τον φυσικό άνθρωπο, αυτόν δηλαδή που ζει έξω από τη χάρη του Θεού. Ο ανθρώπινος λόγος είναι αδύνατο να συγκατατεθεί σε μια τόσο παράδοξη ιδέα. Αλήθεια, πώς είναι δυνατόν ο λογικά σκεπτόμενος άνθρωπος να αποδεχθεί ότι το σώμα που χάθηκε φαγώθηκε από τα θηρία ή τα ψάρια της θάλασσας, που κάηκε στη φωτιά, που εξανεμίστηκε η τέφρα του, είναι δυνατόν τα μόρια του να ενωθούν ένα προς ένα, να ξαναγίνει πάλι όπως ήταν και να ξαναζήσει? Γι' αυτό και οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, που αρέσκονταν να ακούν καινούργιες ιδέες και παράδοξα πράγματα, όταν άκουσαν τον Απόστολο Παύλο εδώ στην Πνίκα να τους ομιλεί περί της Αναστάσεως των νεκρών, τον διέκοψαν. Μερικοί δε από αυτούς τον εχλέβασαν, θεωρώντας ότι αυτά που λέει είναι περίεργα. «Τι είναι αυτά που λέγει ο φλίαρος αυτός?» διερωτήθηκαν. Την ίδια τοποθέτηση παίρνουν και πολλοί άλλοι εγκεφαλικά σκεπτόμενοι άνθρωποι, ακόμα και χριστιανοί, κλεβάζονται στο δόγμα ως ανόητο και παράλογο, διότι δυστυχώς είναι μια κοινή ομολογία ότι και μέσα στο σώμα της Εκκλησίας πολλοί χριστιανοί αμφισβητούν και την ιστορικότητα της Αναστάσεως του Χριστού, αλλά κι αν ακόμα δέχονται την ιστορικότητα της Αναστάσεως του Κυρίου, δυστυχώς δεν πιστεύουν στην Ανάσταση των νεκρών. Την ίδια τοποθέτηση λοιπόν παίρνουν και πολλοί άλλοι εγκεφαλικά σκεπτόμενοι άνθρωποι, κλεβάζοντας το δόγμα αυτό ως ανόητο και παράλογο. Περιττό να σημειώσουμε ότι μονάχα με την πίστη μπορεί να φουντώσει μέσα στην ψυχή ο περιαναστάσεως λόγος και να φτερώσει η μεγάλη ελπίδα που συγκινεί και αναπαύει τον ταλαιπωρημένο άνθρωπο που τόσο ανελαίητα δέχεται το μαστίγωμα του θανάτου. Σε ένα τόσο μεγάλο μυστήριο η πίστη νικά τον λόγο, γιατί είναι η φωνή της χάριτος του Θεού που εν ασθενία τελειούται, η δύναμη που επερβαίνει την αδυναμία του πλάσματος και την μεταποιεί σε θεοδυναμία, που μεταθέτει όρη και ενώνει γη και ουρανό. Ο βαθύτερος λόγος της Αναστάσεως, η δύναμη εκείνη η οποία θα τον πραγματοποιήσει, είναι η Θεία Παντοδυναμία. Όπως τον κόσμο ο Θεός δημιούργησε με ένα παντοδύναμο λόγο του, έτσι και το Πνεύμα του Θεού θα καταστήσει δυνατή την Ανάσταση των νεκρωμένων σωμάτων. Θα συνάξει τα διαλυθέντα μέλη τους και θα τα κάνει να ξαναζήσουν και πάλι. Φυσικά δεν πρόκειται, όπως είπαμε, για μια νέα πλάση εκ του μηδενός, όπως έγινε στη δημιουργία, αλλά περί αναζήσεως αυτού που πέθανε και διαλύθηκε. Όπως αρχικά το Πνεύμα εφέρε το επί των υδάτων και έδιδε μορφή στα όντα, έτσι και τώρα το ίδιο Πνεύμα επιφέρεται πάνω στα διαλυμένα μέλη των σωμάτων για να τα κάνει εν καιρό να ξαναζήσουν, δίνοντάς τους και πάλι ανθρώπινη υπόσταση και ζωή. Τα εξαναστάσεως σώματα, αν και ουσιαστικά θα είναι ίδια με τα παλαιά, εν τούτης θα έχουν διαφορετικές ιδιότητες. Θα είναι σώματα πνευματοποιημένα και άφθαρτα. Θα αποθέσουν την πυκνότητα της ύλης και θα είναι ελεύθερα φυσικών αναγκών, σαν και αυτές τις οποίες υπόκεινται τώρα τα επίγεια σώματα. Δεν θα έχουν ανάγκη διατροφής, ύπνου, αναπαύσεως, διονύσεως του είδους και όσα άλλα συμβαίνουν στην παρούσα οικονομία ζωής. Θα είναι σώματα ένδοξα, σύμμορφα προς την δόξα του Αναστάντου Σώματος του Χριστού. Φυσικά θα είναι σύμμορφα με τη δόξα του Χριστού, μόνο τα σώματα των δικαίων, τα οποία θα αναστηθούν ένδοξα, θα στείλουν την μαρμαριγή της Θείας Ενέργειας, θεωμένα από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και την άξια κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού που είχαν όταν ζούσαν στη γη. Αντίθετα, τα σώματα των αμαρτωλών που έζησαν μακριά από το Θεό θα αναστηθούν μεν και αυτά εκ των νεκρών, θα είναι όμως σκοτεινά, ανάλογα με το σκοτισμό της αμαρτίας που ασφυκτικά τα εκάλυπτε κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής τους. Διότι η Ανάσταση θα είναι μεν καθολικό δώρο του Θεού στη φύση των ανθρώπων, όμως η ποιότητά της, αν θα είναι δηλαδή Ανάσταση ένδοξη ή άνδοξη, Ανάσταση προς ζωήν ή Ανάσταση προς κρίσιν, θα εξαρτηθεί από την ποιότητα της επίγειας ζωής των ανθρώπων. Αν έζησαν δηλαδή αυτοί σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, σε ζωντανή σχέση με τον αρχηγό της πίστεως Ιησού Χριστό, ή αν έζησαν την απιστία και την αδιαφορία παραδομένη στην φθορά της αμαρτίας και στο αιώνιο πνευματικό θάνατο. Η Ανάσταση των σωμάτων θα γίνει κατά τη Δευτέρα Παρουσία και θα είναι σημαντικότερο γεγονός των εσχάτων. Αυτοί που θα βρίσκονται εν ζωή, όπως είπαμε κατά τη Δευτέρα Ελεύση του Κυρίου, δεν θα αναστηθούν φυσικά αφού προηγουμένως δεν θα έχουν πεθάνει. Απλώς θα μεταλλαγεί η φύση τους, τα σώματά τους αυτομάτως θα γίνουν όμοια με τα σώματα των κεκοιμημένων που θα αναστηθούν εκ των μνημείων και θα αρπαγούν εν εφέλες εις απάντηση Κυρίου εις τον αέρα. Το μήνυμα της Αναστάσεως είναι μεγάλο. Πρώτον, η πανηγυρική κατάλυση του θανάτου. Ο θάνατος δεν υπήρξε στην οντική αλήθεια των πραγμάτων όπως αυτά βγήκαν από την άκτιστη Θεία Ενέργεια. Ο άνθρωπος δεν πλάστηκε για να πεθάνει, αλλά για να ζήσει παντοτινά κοντά στο Δημιουργό του. Ο Θεός δεν θέλει τον θάνατο αλλά τη ζωή των πλασμάτων του, γιατί ο ίδιος είναι η ζωή και από αυτόν προέρχεται κάθε άλλο είδος κτιστής ζωής. Στον πρώτον άνθρωπο, η σωματική αθανασία δόθηκε υπό όρος, στο μέτρο που το λογικό πλάσμα θα στρεφόταν ελεύθερα προς το πλάστη του, μένοντας πιστός στα πλαίσια της φυσικής του τάξεως, στην τήρηση του νόμου και του θελήματος του Θεού. Αυτό όμως δεν συνέβη. Ο άνθρωπος αποστάτησε από τον Θεό, ξεμάκρυνε ακολουθώντας πορεία αντίθετη με εκείνη της φυσικής του νομοτέλειας, αντίθετη με εκείνη του προορισμού του. Αλλοτριώθηκε η φύση του, έγινε πλάσμα χαλασμένο, ύπαρξη χωρίς ρίζες και άσκοπη. Η ζωή του πεσμένου ανθρώπου για να μην διαιωνίζει στη γη, την απελπιστική της τραγικότητα, κόπηκε από τον ίδιο τον Θεό, ο οποίος επέτρεψε τον θάνατο στον παραβάτη για να τον λυτρώσει από το όχθος και την κακότητα της αμαρτίας. Ο νεκρός άνθρωπος δεν μπορεί να αμαρτήσει. Στα τυχώματα του τάφου βρίσκει τα όρια της αμαρτίας, σπάνε τα αγριεμένα κύματα της μορίας και της αλογιστίας του. Ο θάνατος επομένως δεν προήρθε από την πλευρά του Θεού, αλλά μονάχα από την πλευρά του ανθρώπου. Ήταν ο ψώνιο, καρπός δηλαδή και αποτέλεσμα της αμαρτίας. Ο Θεός τον επέτρεψε για να ευεργετήσει το αποστατημένο πλάσμα του. Ο άνθρωπος ήταν η πρωταρχική αιτία του θανάτου. Δεύτερον μήνυμα της Αναστάσεως είναι το γεγονός ότι η Ανάσταση αναδεικνύει πανηγυρικά την αλήθεια και την πιστότητα του Θεού, καθώς και τον αληθινό λόγο του πλάσματος. Τίποτα δεν χάνεται από ό,τι φέρει στο είναι η Θεία Ενέργεια. Το αντίθετο θα σήμαινε ότι ο Θεός δεν γνωρίζει το έργο του, μοιάζοντας με έναν αδύναμο και αδέξιο τεχνίτη, ο οποίος δεν μπορεί να συντηρεί αυτό που βγήκε από τα χέρια του. Αν ο θάνατος κυριαρχούσε τελειωτικά πάνω στη ζωή, ο Θεός θα φαινόταν ασυνεπής προς τη φύση του, σχετικός στις ενέργειές του, αδύναμος στους σχεδιασμούς και τις αποφάσεις του. Θα κατέρεαν αυτόματα η φύση του. Με την Ανάσταση όμως πιστοποιείται περίτρανα η άπειρη σοφία του σε συνδυασμό με την αγαθότητα και την παντοδυναμία του, που όχι μόνο δεν αφήνει τον άνθρωπο να καταποθεί στο χάος ανυπαρξίας, αλλά του δίνει και πάλι ζωή πιο όμορφη και πιο ωραία από την προηγούμενη, καταργώντας ό,τι η απώνεια εκείνου του ανθρώπου κατάφερε να δημιουργήσει. Έτσι στην Ανάσταση η ανθρώπινη πλάση ανεβρίσκει τον πραγματικό λόγο της ύπαρξής του. Και το τελευταίο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως αναφέρεται σε αυτό που ακολουθεί μετά την Ανάσταση των νεκρών. Με την Ανάσταση των νεκρών λοιπόν αρχίζει η μέλουσα ζωή, ο αιώνας του Θεού, ο άφθαρτος και ατελεύτητος, η ανέσπερη ημέρα της Θείας Βασιλείας, το φως το άδυτων και αδιάδοχων, η 8η ημέρα του Κυρίου, η νέα οικονομία ζωής που θα διαδεχθεί την παλαιότητα της φθαρμένης αμαρτωλής φύσης. Δεύτε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία από καταβολής κόσμου, θα πει ο Χριστός σε εκείνους που κατά τη μέλουσα κρίση θα στέκονται στα δεξιά του. Ελάτε δηλαδή να ζήσετε στην βασιλεία του Πατρός μου τη νέα σας ζωή, την όμορφη και αδιεξόδευτη, την γεμάτη χαρά και άλικτη ευφροσύνη και αγαλίαση. Τελειώντας λοιπόν το σύμβολο της πίστεως, ομολογούμε

Αλλά άνθρωπος είναι το συναμφότερο. Έτσι ολόκληρος ο άνθρωπος θα ζήσει αιωνίως. Και υπάρχουν δύο τρόποι βιώσεως του αιωνίου. Ο ένας είναι το αΐ εφ είναι και ο άλλος το αΐ φεύ είναι. Το πρώτο συνδέεται με την κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό, τη μέθεξη του Θεού ως φωτός, και το δεύτερο συνδέεται με την αλωτρίωση του Θεού ή την βίωση του Θεού ως σκότους. Όλοι οι άνθρωποι θα δουν τον Θεό, αλλά για τους δίκαιους θα είναι όραση και μέθεξη, ενώ για τους αμαρτωλούς δεν θα είναι μέθεξη αλλά κόλαση. Πώς θα είναι η ζωή στη Βασιλεία του Θεού? Δεν μπορούμε να πούμε ότι το γνωρίζουμε απόλυτα. Ο Απόστολος Παύλος που υρπάγει ως τρίτου ουρανού και αξιώθηκε από τον Θεό να ζήσει για λίγο τη μακαριότητα του Παραδείσου, δεν μπόρεσε να μας την περιγράψει. Ήταν κατάσταση ζωής, βίωμα θεόληπτο που δεν μπορεί να συλλάβει διάνοια ανθρώπου και να ζήσει η καρδιά του στην οικονομία της παρούσης ζωής. Οι λέξεις είναι πολύ πενιχρές για να εκφράσουν τη βίωση της στιγμής του Θεού, την φορτισμένη με τόσο αμήχανο βάρος μακαριότητας και δόξας. Γι' αυτό και πιστεύουμε στη μέλιστα ζωή, κρύβοντας εδίμονα στην ψυχή μας το υπέροχο μυστικό. Ο άνθρωπος στη μέλουσα ζωή θα ζήσει ως μία νέα και άθαρτη ψυχοσωματική εντότητα. Δεν θα ζήσει δε μονάχα η ψυχή του, αλλά και το ανακαινισμένο, όπως είπαμε, σώμα, με το οποίο η ψυχή θα ενωθεί και πάλι κατά την έγκριση των νεκρών. Η ζωή στη Βασιλεία του Θεού θα είναι αδιάκοπη και αδιάπτωτη. Δεν θα τη βαρύνει η χρονική στιγμή, γιατί ο χρόνος της γης καμία θέση δεν θα έχει στο κράτος της αιωνιότητας του Θεού. Θα είναι μια διαρκή στιγμή μπολιασμένη στο αιώνιο παρόν του Θεού. Επομένως δεν θα έχει μεταπτώσεις και μεταλλαγές που τόσο έντονα χαρακτηρίζουν τη ζωή του ανθρώπου στη γη. Δεν θα βαρύνει η κόπωση και η ανάγκη ανάπαυλας και ψυχαγωγίας. Ούτε η ανία και ο κόρος θα τη σημαδεύουν, που είναι συμπτώματα του παροδικού χρόνου στον οποίο εξελίσσεται η παρούσα οικονομία της ζωής. Θα είναι δε τόσος ο συνεπαρμός της φύσεως και η γοητεία που θα νιώθουν τα μακάρια πνεύματα στη Βασιλεία των Ουρανών, ώστε οποιαδήποτε οχληρή ανάμνηση της πρώτερης φθαρμένης ζωής, κάθε στοιχείο της παλιάς επίκυρης φύσεως να χάνονται στην κενότητα της αναγεννημένης υπάρξεως. Επομένως, το ερώτημα που με τόση αφέλεια τίθεται, τι θα κάνουν οι άνθρωποι στη μονότονη ζωή της Θείας Βασιλείας, προδίδει άγνοια ή μάλλον παρεκδοχή της νέας τάξεως πραγμάτων στο μυστηριακό αιώνα του Θεού. Άραγε, τι κάνουν και οι άγγελοι στο μακάριο χώρο της Θείας Βασιλείας? Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, αντικρούοντας τις απόψεις του Οργένη περικόρου ως της κυρίας αιτίας της πτώσεως των νεωρών όντων κατά την πρόχρονη ύπαρξή τους, διατύπωσε πολύ ωραίες ιδέες γύρω από τη μακαριότητα της Βασιλείας του Θεού. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο, το αγαθόν είναι το μόνο που αληθινά υπάρχει. Το κακό είναι μείον και από τη φύση του είναι αόριστο, χωρίς όρια, αδιέξοδο. Όταν λοιπόν το «ον» βρίσκεται στο αγαθό και το απολαμβάνει, δεν μπορεί να το εξαντλήσει φτάνοντας στο πέρας της απολαύσεως, επειδή τέτοιο πέρας δεν υπάρχει. Μια και το αγαθό δεν έχει όρια, δεν περατούται. Η ζωή λοιπόν του μέλλοντος αιώνος, με την οποία κατακλείεται το ιερό σύμβολο της πίστεως, είναι η αληθινή ζωή του ανθρώπου, στην οποία εκβάλλουν η πίστη και η ελπίδα του, ο αγώνας και η άσκησή του, οι οραματισμοί και οι ανατενήσεις του. Η πόλη του ουρανού, την οποία τόσο όμορφα περιγράφει η Αποκάλυψη, είναι η πραγματική πόλη του πιστού. Ούγαρε έχουμε ενώδεμένους απόλυν, αλλά τη μέλουσαν επιζητούμε. Έτσι λοιπόν, ο πιστός χριστιανός οφείλει να επιδιώκει αυτό που θα είναι σταθερά δικό του, κτήμα του μόνιμο και αναφέρετο, ακτύπητο από το χρόνο, απρόσβλητο από την φθορά. Και τέλος, ολοκληρώνεται το σύμβολο της πίστεως με τη λέξη «αμήν». Και το «αμήν» έχει δύο έννοιες. Η πρώτη είναι ευχή, γέννητο, και η δεύτερη είναι επιβεβαίωση ότι θα γίνει. Απαγγέλλοντας λοιπόν το σύμβολο της πίστεως, αφενός μεν επιβεβαιώνουμε τα ομολογηθέντα, αφετέρου δε ευχόμαστε όλα αυτά
να πραγματοποιηθούν στη

0: την προσωπική μας ζωή. Ήθε, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτή η ομολογία της πίστεως να γίνει βίωμά μας, περάσει στην προσωπική μας ζωή και να γίνει αίμα και τροφή για τον καθέναν. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία που εκφώνησε ο ιερομόναχος Γεννάδιος Μανώλης με θέμα «Ομολογώ εν βάπτισμα, εις άφεση αμαρτιών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν». Στην αίθουσα Ζωοδόχου Πηγή 44 στα Εξάρχεια, στις 2 Ιουνίου 2025.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

Ύμνους υφαίνην, εργόδες εστίν. Μια νοσταλγική περιπλάνηση σε βυζαντινούς δρόμους της απαράμιλης ψαλτικής τέχνης. Αναδρομή ύφους και ήθους πάνω σε ψυχής ήχους.

0: Επιμέλεια, παρουσίαση Παναγιώτης Γαλάνης.
1: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι και πάλι μαζί σας η μουσική εκπομπή Ύμνους Υφαίνιν, Εργόδες Στην. Μια εκπομπή που ασχολείται με την μουσική των Αγγέλων, την βυζαντινή μας μουσική. Υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής μας που μπορείτε να επισκέπτεστε όλοι όσοι ασχολείστε με το διαδίκτυο και που θα την βρείτε, θα την επισκεφτείτε αν πληκτρολογήσετε σε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης τον τίτλο της εκπομπής «Ύμνους Υφαίνιν, Εργόδες Εστίν». Την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής καθώς και την διαχείριση του στο τόπιο, ο οποίος περιέχει πολλά ενδιαφέροντα μουσικολογικά θέματα και όχι μόνο, την έχει ο Παναγιώτης Γαλάνης. Φίλες και φίλοι, μέλη από τον δεύτερο ήχο και το τρίτο οθηνό θα απολαύσουμε στη σημερινή μας εκπομπή από τους μεγάλους των αναλογίων του περασμένου κυρίως αιώνα και θα ξεκινήσουμε με Άγιο Όρος, θα μεταφερθούμε έτσι νοερά για να ακούσουμε τον πατέρα Δοσίθεο τον Παρασκευαΐδη, μια μεγάλη έτσι παράδοση, μακαριστός πια, του Άγιου Όρους, να μας ψάλει του Ιακώβου το πολύ γνωστό και κραγάριο σε αργό μέλος. Ήχος δεύτερος. Απολαύστε τον.

πατέρας Δοσίθεος μας έψαλε το κεκραγάριο σε ηχοδεύτερο του Ιακώβου, απευθείας από το Άγιο Όρος. Όταν λέμε απευθείας εννοούμε σε εισαγωγικά η λέξη, απλώς μεταφερθήκαμε νοερός, άλλωστε είναι μακαριστός ο Άγιος αυτός γέροντας. Θα περάσουμε ευθύς αμέσως σε κάποιους ύμνους και τροπάρια του Όρθρου. Θα ακούσουμε το τρίτο εξαποστολάριο, καθώς και αναστάσιμους ένους του δευτέρου ήχου, από τον Γεώργιο Σύρκα και από μια ηχογράφηση του 1976.

0: Γιώργιος Σύρκας και εις είναι αυτό, όπως ακούσατε, είναι ζωντανή ηχογράφηση από αναλόγιο, το 1976 όλα αυτά, μας απέδωσε τους αναστάσιμους ένους του δευτερού ήχου.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ύμνος Υφαίνην, εργώ δε σε στήν». Μια μουσική εκπομπή που ασχολείται με την μουσική των αγγέλων, την βυζαντινή μας μουσική. Υπάρχει μία διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής. ymnosblogspot.gr. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Παναγιώτης Γαλάνης.
0: Σειρά τώρα έχει το τρίτο εωθηνό από τον μέγα δάσκαλο και εκτελεστή Αθανάσιο Καραμάνη.

ο Αθανάσιος Καραμάνης με το δωρικό του ύφος και που παλαιότερα όταν ήμασταν μικρότεροι λέγαμε όταν μας τι έχετε στο μυαλό σας σαν πιο τέλειο έτσι στην εκτέλεση των ύμνων από όλες τις πλευρές. Πάντα ερχόντουσαν αυτές οι εκτελέσεις του κ. Θανάση του Καραμάνη που πιστεύω ότι είναι επανάληπτες και ήταν οι πρώτες που κάνανε έτσι γνωστή τη βυζαντινή μουσική σε όλο το Πανελλήνιο και ίσως και σε όλο τον κόσμο. Ακούσαμε λοιπόν από τον Αθανάσιο Καραμάνη το Τρίτο Εθνό. Για τη μουσική μας συνέχεια, ένας άλλος μεγάλος βορειοελλαδίτης, ο Χαρίλαος Τελιαδόρος, ο οποίος είναι εν ζωή και που εδώ θα μας ψάλλει την σύντομη δοξολογία του δευτερού ήχου, πιθανόν του Καβάδα, που ψάλλεται έτσι σε πολλές εορτές και πανηγύρεις. Χαρίλαος Τελιαδόρος λοιπόν.

Ο Χαρίλος Αλιαδόρος μας έψαλε σύντομη δοξολογία του Δευτέρου Ήχου, ένας από τους τελευταίους εναπομείναντες έτσι, μεγάλους εκτελεστές και μέντορες της βυζαντινής μουσικής. Θα περάσουμε σε ύμνους της Θείας Λειτουργίας τώρα και συγκεκριμένα στα τυπικά «Ένι η ψυχή μου των Κύριων» σε ήχο δεύτερο, μερική στίχη από τον άλλο μεγάλο που έχει συμπράξει με τους δύο προηγούμενους, Αθανάσιο Παναγιωτίδη.

0: yoluna Ofe o susi o nizgene anke gene o.
1: Ο Αθανάσιος Παναγιωτίδης μας έψαλε μέρος των τυπικών σε ήχο δεύτερο από το «Εν η ψυχή μου» των Κύριων, στίχους λοιπόν από αυτό τα τυπικά του δεύτερου ήχου. Σειρά έχει τώρα ο Δημήτριος Νίκου με ένα υπέροχο τρισάγιο και δύναμης σε ήχο δευτερόπρωτο. Έχουμε εξηγήσει και πάλι ότι ο δευτερόπρωτος ζητεί στην κλίμακά του από τον δι και προς τα άνω μέχρι τον απάνω πα να μας κάνει δεύτερο ήχο, χρωματικό, μαλακό χρωματικό, να καταλήγει ματελής και εντελής καταλήξης στον κάτω πα διατονικά ως πρώτος ήχος και να ενδιατρίβει κατά το οξύ από τον επάνω πα πάλι σε διατονικό. Τα λόγια είναι όμως και οι θεωρίες περιττές. Ας ακούσουμε τον Δημήτριο Νίκου.

Ακούσαμε δύναμης από τον Δημήτριο Νίκου σε ήχο δευτερόπρωτο. Εν συνεχεία, ο Βασίλης Νικολαίδης, σε μια ηχογράφηση μέσα από τον Πατριαρχικό Ναό το 1974, θα μας ψάλλει το χειρουργικό ύμνο, φυσικά σε ήχο δεύτερο.

0: Χεροβικός Ύμνος, Βασίλειος Νικολαίδης, ήχος δεύτερος, Πατριαρχικός Ναός, 1974. Ήταν το μέλος που μόλις απολαύσαμε.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ύμνος Υφαίνιν, εργόδες εστίν». Μια μουσική εκπομπή που ασχολείται με την μουσική των αγγέλων, την βυζαντινή μας μουσική. Υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής. ymnos.blogspot.gr. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Παναγιώτης Γαλάνης.
0: Θα περάσουμε να ακούσουμε λειτουργικά και αξονιστή σε ήχο δεύτερο πρώτο επίσης, σε μέλος του Θρασίβουλου Στανίτσα και εκτέλεση των κ. Δημοσθένη Παϊκόπουλο.

κοινωνικό, σε ήχο δεύτερο, από τον Στάικο Χατζή. Ήταν το μέλος που ακούσαμε από αυτή την ηχογράφηση του 1983. Φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο έφτασε και η σημερινή μας εκπομπή στο τέλος της.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ Παναούση, καθηγουμένου της Ιεράς Συνοδικής και Σταυροπηγιακής Μονής Παναγίας Χρυσοπηγής, με θέμα «Η δύναμη του παραδείγματος στην πνευματική ζωή», που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστού Λουκά Θηβών στις 27 Μαρτίου 2017.
2: Το πρώτο καιρό που κατεβαίνει κάποιος στην Αφρική, τον πρώτο μήνα, νομίζω ότι πάει να βοηθήσει. Νομίζω ότι είναι κάτι σαν τη μητέρα Τερέζα, ας πούμε, πάει να δώσει φαΐ. Κολακεύεται και όλα, βγάζει και δύο φωτογραφίες εκεί πέρα, του μοιράζει φαΐ, τις βλέπει και μετά, σου λέει ορίστε έκανα, άφησα και έργο πίσω. Μετά καταλαβαίνεις ότι όταν έχεις μια φωτογραφική φωτογραφία στον πρώτο καιρό, έχεις κανένα παιδί με τον πετόνι και αυτά, νομίζω ότι παίζει λίγο σε ντοκιμαντέρ. Μετά σου περνάει, γιατί παντού έχει μπετόνι. Όταν φωτογραφίζει μετά, θυμάμαι έναν παππού λέει Αφρικανού, μου λέει τώρα αυτό γιατί το φωτογράφησες. Μου λέει ότι είναι παράξενο, δεν έχω δει ξανά παιδί να κουβαλάει μπετόνι. Μου λέει εδώ όλο μπετόνι κουβαλάνε, δεν είναι νέο. Μετά περνάει ο πρώτος καιρός, τη βδομάδα, μετά περνάει και άλλη βδομάδα, μετά παντού μπετόνι δεν σου κάνει εντύπωση. Τον πρώτο καιρό λοιπόν πας, υποτίθεται να βοηθήσει. Μετά τον άλλο καιρό, όσο περνάει ο καιρός, καταλαβαίνεις ότι αυτά που μαζεύεις σαν αποσκευή από αυτούς τους ανθρώπους είναι πολύ περισσότερα από αυτά που υποτίθεται τους μοίρασες. Γυρίσεις πίσω και όλα αυτά που έχεις μέσα στο μυαλό σου, γιατί σου χρειάζεται, τι δεν σου χρειάζεται, για ποια πράγματα αξίζει να στεναχωριέσαι κτλ. Τα έχεις τελείως αποβάλει. Βέβαια, ομολογώ πως δεν κρατάει για πολύ, αλλά κάνα δύο μήνες κρατάει. Μετά ξεθυμαίνει. Μετά ξαναμπαίνεις στις ιστερίες σου και όλα αυτά κτλ. Αλλά θέλω να πω παραδείγματα που παίρνεις από αυτούς, τα οποία δεν είναι καθόλου, ας πούμε, προγραμματισμένα. Έρχονται μονάχα τους. Και είναι τόσο πολύ ωραία. Σε αυτό που λέω παππού για τους μαύρους αγγέλους. Ξέρετε, εμάς τους λευκούς οι μαύροι μας έχουν γνωρίσει όχι με καλό τρόπο. Όχι για καλό δηλαδή. Συνήθως όταν μας ζωγραφίζουν τους λευκούς μας έχουν μπροστά με μια βίβλο και πίσω με ένα μαχαίρι. Ένα χέρι κρατάει τη βίβλο και ένα πίσω κρατάει το μαχαίρι. Γιατί πήγαμε υποτίθεται να τους διδάξουμε τον Χριστό. Άμα δείτε τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης, της Αφρικής, θα δείτε μεζούρα. Χωρισμένος ο Μπακλαβάς είναι η Αφρική. Έτσι, χωρισμένος. Ανάλογα με τον ορυκτό πλούτο, όπου έχει διαμάντια, το πήραν από εδώ οι Άγγλοι, οι Βέλγοι, χωρίσανε τον κόσμο. Και ανάμεσά τους χωρίσανε και ζωές. Καλύβες, ζώα, ανθρώπους, όλα ένα πράγμα. Θυμάμαι έναν περιηγητή στην Κένια που λέγε, έγραφε γράμμα στη Βασίλισσα και της λέει ανακάλυψε ένα παράδεισο πάνω στη γη. Αλλά να σου πω το χειρότερο, το έχουν Αφρικανοί. Οπότε είναι δύσκολο. Τους το πήρανε βέβαια και έτσι πήγε, πέρασε και ο καημός. Αλλά θέλω να σας πω ότι τους λευκούς μας ξέρουν σαν για κακό. Γι' αυτό και όταν ζωγραφίζαν εικόνες, φτιάχνανε τον Χριστό και την Παναγία και τους Αγίους Μαύρους και τους δαίμονες λευκούς. Αυτό. Για να καταλάβετε έτσι πώς μας ξέρουν. Δεν είναι το χρώμα που κάνει αυτό που λέμε μαύρος, κακός και αυτό κτλ. Θυμάμαι φέτος μας κάνανε ένα ερώτημα, αν ο Χριστός ήταν άσπρος, εμείς γιατί είμαστε μαύροι. Αν είμαστε κατ' εικόνα και ομοίωσή του, εμείς γιατί είμαστε μαύροι. Τους λέγαμε ότι σημασία έχει με τη χρώμα και βαμμένη καρδιά ενός εικόνα, όχι το απ' έξω, αλλά το από μέσα. Λοιπόν, σήμερα θα πούμε λίγα πράγματα για τη δύναμη του παραδείγματος. Πόσο σημαντικό δηλαδή είναι το παράδειγμα στη ζωή μας. Πέρα από τις ευχαριστίες στον Άγιο Λουκά που κάνει ακόμα αγάπη και μας δέχεται εδώ πέρα, και τον Παπα Σπύρο και τον Δεσπότη και όλους τους παππούλιδες εδώ πέρα που είναι στην περιοχή, σε ένα τόπο γνώριμο και οικείο, ευχαριστούμε και εσάς που είσαστε σήμερα απόψε εδώ να ακούσετε τώρα πράγματα που υποτίθεται ξέρουμε εμείς και λίγο παππούς εμπειρικά. Αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι θα προσπαθήσουμε να πούμε, αλλά και να τα ακούσουμε κιόλας, όχι επειδή είναι δικές μας ιστορίες, αλλά μήπως και γυρίσει και κάνει έτσι αυτή την αμφίδρομη κίνηση, γιατί ξέρετε ότι τα πιο κοντινά αυτιά του Ιεροκήρυκα είναι τα δικά του. Και αυτά που λέει πρέπει να τα ακούει. Και εσείς γονείς, δασκάλοι, εκπαιδευτικοί, ξέρω εγώ τι είσαστε, κανονικά ό,τι λέτε πρέπει να τα ακούτε. Εσείς όταν λέτε στο παιδί σας, ας πούμε, και να μην θυμώνεις, το ακούς, να μην θυμώνεις, επίσης να μην θυμώνεις. Και ακούστε τι λέτε. Ή ας πούμε όταν του λέτε να μην καπνίζει, παράδειγμα, να μην πηγιάσει ποτέ το τσιγάρο. Τα ακούσες. Πήγαινε τώρα στο περίπτερο να μου αγοράσει ένα πακέτο. Και λέω, έχει να κάνει δηλαδή με αυτό που περνάει από μέσα μας, αυτό που βγαίνει προς τα έξω, γιατί το παιδί πήρε αυτό που του δείξατε, όχι αυτό που του είπατε. Το παιδί εν μεταξύ είναι πάρα πολύ σκληρό, μας την έχει φυλαγμένη στη γωνία, γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σκληρό και αδυσόπιτο, δηλαδή κρατάει ένα λογαριασμό, ένα τευτέρι στα χέρια του, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, ας πούμε, να του το πεις ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Το παιδί μας την έχει φυλαγμένη στη γωνία και πονάει δυστυχώς ο έλεγχός του. Η Αγία Γραφή λέει μέσα ότι ο Χριστός είπε ότι αυτός που θα ποιήσει και θα διδάξει θα είναι μέγας. Όχι αυτός που θα πει, αλλά αυτός που θα ποιήσει και θα διδάξει. Αυτός λέει που θα κάνει και θα διδάξει. Ξέρετε, ο Χριστός μας, ο Κύριος μας, όταν ήρθε ανάμεσά μας και κήρυξε με το θεραπευτικό του λόγο και έκαμε καλά τους ανθρώπους κτλ., δεν άφησε το λόγο του να περισσεύει χωρίς να τον υπογραμμίσει το παράδειγμα. Θυμηθείτε ότι στις τελευταίες παρακαταθήκες, τις οποίες μας αφήνει για την ενότητα, για την αγάπη, για την ταπείνωση, για το ποιος πρέπει να είναι πρώτος, ότι πρέπει να είμαστε διάκονοι των άλλων και όχι οι άρχοντες, να είμαστε ηγούμενοι τέλος πάντων, αλλά να είμαστε αυτοί που πρέπει να μαθαίνουμε τον κόσμο πώς να πλένουν πόδια, πλένοντας τα δικά τους πόδια εμείς. Αυτό δεν μας το άφησε σαν παρακαταθήκη λόγου, αλλά σαν παρακαταθήκη πράξης. Θυμηθείτε ότι η τελευταία πράξη που έκανε ο Χριστός ως θυσία και διακονία στους μαθητές του ήταν να τους πλύνει τα πόδια. Και δεν τους έπλυνε, δεν έπλυνε τα πόδια μόνο των καλών μαθητών, των ανθρώπων τέλος πάντων που ήξερε εκ των προτέρων ότι δεν θα τον προδώσουν, αλλά και τα πόδια αυτών των ανθρώπων που ήξερε εκ των προτέρων ότι θα τον προδώσουν. Επίσης, για να είμαστε και ακριβείς, δεν υπήρχε κανένας από τους Αποστόλους που να μην τον εγκατέλειψε. Όλοι τον εγκατέλειψαν. Όλοι πήγαν και κρύφτηκαν για τον φόβο των Ιουδαίων. Τους έδωσε δηλαδή την ευκαιρία μέχρι το τέλος. Γι' αυτό και η ανάκληση της μνήμης και η νοσταλγία των λόγων του Χριστού ήρθε πολύ καιρό μετά, όταν το παράδειγμα ήταν τόσο σημαντικό και μεγάλο, που μπορούσε να μιλάει στη ζωή τους καθημερινά. Στη ζωή του ο Χριστός, με το θεραπευτικό του λόγο, έδωσε σε όλους τις ίδιες ευκαιρίες, τους μίλησε για όλα, αλλά πριν απ' όλα τους αγάπησε μέχρι θανάτου. Ο σταυρικός του θάνατος, το μαρτύριό του δηλαδή το σταυρικό, ήταν η καλύτερη υπογράμμιση του κηρυκτικού του έργου. Δηλαδή ο Χριστός δεν ήρθε και δίδαξε, όπως πάρα πολλοί σοφοί και μύστες του λόγου και της σοφίας που είπαν, αλλά είχαν δύο ζωές. Μια δηλαδή να δείχνουν και μια δηλαδή να είναι. Κάτσε και εμάς, αλλά εκεί είναι λίγο στο πιο προβεβλημένο. Ο Χριστός έδειξε και μετά δίδαξε. Ποτέ δεν είπε κάτι χωρίς να το υπογραμμίσει με τη ζωή του. Τώρα, εδώ έχουμε ένα έλλειμμα δικό μας, γιατί στους λόγους είμαστε πάρα πολύ πληθωρικοί. Θα πούμε λίγο στη συνέχεια κάτι που μας χρεώνει ο κόσμος, μεταξύ μας τώρα είμαστε, μεταξύ μας δεν ακούν οι απ' έξω, να μην το ακούσουν και πολλοί. Μας χρεώνει εμάς μια φράση που πονάει πολύ. Και ξέρετε γιατί πονάει, γιατί μέσα μας τα σώψηκα να ξέρουμε ότι έχει και δώσει αλήθειες. Μπορεί ο κόσμος να το λέει από επάθεια, και να βγάζει τη δική του την κακία, αλλά μεταξύ μας θαρώ πως έχει δίκιο. Ξέρετε πώς μας λένε εμάς τους ανθρώπους της Εκκλησίας, μας λένε χριστιανούς των μεγάλων σταυρών. Πονάει ρε παιδί, πονάει πολύ αυτό. Και ιδίως ας πούμε, όταν τα παιδιά μας κάνουν έτσι, μας κρατάνε τον έλεγχο στα χέρια, σας πω μια μικρή ιστορία. Κάποτε ήταν μια κυρία, τέλος πάντων γνωστή, η οποία είχε νοικιάσει ένα σπίτι σε κάτι αλλοδαπούς, οι οποίοι δεν πληρώνανε τίποτα, δεν είδε ούτε τίποτα. Τέλος πάντων αποφάσισε να τους βγάλει και πήρε ξανά αλλοδαπούς, οι οποίοι επίσης δεν πληρώνανε τίποτα. Ερχότανε Πάσχα, που λέει και το Ευαγγέλιο μέσα, για την εορτή του Πάσχα. Αυτή η κυρία πήγαινε σε εκεί, τους μελέτησε για γραφείς, κηρύγματα, παντού. Τέλος πάντων, ο σύζυγός της δεν πήγαινε, ο κύριος Κώστας, δεν πήγαινε πολύ σε εκκλησία. Και πονάει πιο πολύ, γιατί καμιά φορά η εκτός είναι σαν να πηγαίνουν στην εκκλησία και οι εντός είναι σαν να πήγανε ποτέ. Εκεί είναι το ζητούμενο. Και λέει λοιπόν, έρχεται η κυρία Όλγα και μου λέει, έχω αυτό το πρόβλημα. Πλησίασε Πάσχα, ήταν βουβή η εβδομάδα που φύγει. Και λέει, παππού, τι να του κάνω, να τους βγάλω, να τους διώξω. Έχω λέει και έναν ενδιασμό, έχω ένα δίλημα. Να τους βγάλω, δεν ξέρω τι να κάνω. Και της λέω έτσι σαν, λέω, ο Κώστας τι σου λέει. Τι σου λέει ο Κώστας, ας πούμε. Μου λέει, καλά λέει, έρχεται και Πάσχα και θα τους πετάξει και στον δρόμο. Και της το είπε αυτό ένα πρόσωπο που δεν πάει και πολύ πολύ στην εκκλησία. Και εκείνη που πήγαινε στην εκκλησία ήθελε να τους πετάξει και στον δρόμο. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουμε δύο ζωές. Έχουμε μια να δείχνουμε και μια να λέμε πως είμαστε. Λοιπόν, ο τρόπος της ζωής μας, το παράδειγμά μας, είναι ο τρόπος που δείχνει την γνησιότητα της πίστης μας. Δηλαδή, πολλές φορές έχετε δει ότι πηγαίνουμε, ας πούμε, στην εκκλησία, πιστεύουμε, άμα συμβεί κάτι, ας πούμε, τεθεί θέμα, θα το υπερασπιστούμε αυτό, θα πούμε πράγματα. Αν κάποιος, ας πούμε, δεν πιστεύει, θα πούμε, ας πούμε, και θα το πούμε έτσι, θα το κατηγορήσουμε και μέσα μας και έξω μας, θα πούμε μερικά πράγματα κτλ. Αλλά όταν, όπως λέει και ο Γερονίκονας από τη Νέα Σκήτη, ξέρετε, η γνησιότητα της πίστης δεν είναι στα εύκολα. Φαίνεται όταν φτάνει το καρφί, μπαίνει στη σάρκα, τότε φαίνεται η γνησιότητα της πίστης. Ας πούμε, μας έχει, νιώθουμε ένα πόνο, παράδειγμα, να σας πω. Νιώθουμε ένα πόνο. Και πάμε στο γιατρό και κοιτάζει ο γιατρός και λέει πρέπει να κάνουμε αξονική. Αυτή η αξονική πια είναι σαν την ασπιρίνη έχει γίνει. Όλοι αξονική κάνουν. Και πρέπει να κάνουν, και λέει ο γιατρός, και αυτοί οι γιατροί, ό,τι τους έρχεται στο μυαλό το λένε, να μην το, να τους το ακουστούν, λέει, κάτι βλέπω. Και εσύ τον έχεις δει, νομίζω ότι έχεις δει το χάρο με τα μάτια του. Κάτι είναι. Και είναι φοβερό με τους γιατρούς, γιατί με την ίδια ευκολία που το βλέπουν, με την ίδια ευκολία λένε, α, τελικά δεν ήταν τίποτα. Και εσύ ωστόσο έχεις ψυχοβγάλει εδώ μεταξύ και λέει κάτι βλέπω. Αυτό το κάτι βλέπω εδώ μεταξύ, είναι ότι σου έχει περάσει όλη η ζωή σε κινηματογραφική ταινία μπροστά σου και λες τελείωσε. Αυτό ήτανε. Τα παιδιά μου τι θα απογίνουνε, ο άντρας μου θα παντρευτεί ξανά, εγώ που θα αυτό, αλλιώς από αυτόν που φέρεις και όλα αυτά τα πράγματα. Και εσύ σου είναι ο πιστός, που είχες και αποσκευές και από θέματα. Φαντάσου να μην πίστευες κιόλας λέει τι θα γίνουν. Αρχίζεις μετά και καθάς με το Θεό, και έτσι με αγαπάει ο Θεός, και εγώ που πάω κάτι και στην εκκλησία. Και του πάω και λάδι, και του πάω και ενάμα, και πάω και πρόσφατα, τσάμπα που τα πήγα όλα αυτά τα πράγματα. Άμα είναι να φεύγουμε κι εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας από τα σκυλιά, δηλαδή τι τον έχουμε φίλο το Θεό. Το θέμα είναι να τον έχουμε για τα δύσκολα και να μας γλιτώνει την τελευταία στιγμή. Να έχει, ας πούμε, ουρά και μας να μας βάζει από την άκρη, ας πούμε. Να μην, άμα είναι να ταλαιπωρηθούμε πιο πολύ από τους άλλους ανθρώπους, χρειαζόμαστε την πίστη. Βλέπετε τη γνησιότητα του βιώματός μας. Είμαστε άνθρωποι που θέλουμε τον Χριστό να μας περνάει από δίπλα. Εμάς να πούμε μια καρτούλα, ας πούμε, ότι είμαστε ευπαθείς ομάδες και να μας βγάζει κάπως αλλιώς τον παράδεισο. Ξέρετε βέβαια ότι η γνησιότητα της πίστης, στους Αγίους τουλάχιστον, δεν περνάει έτσι. Γιατί πουθενά δεν μας είπε ο Χριστός ότι όσοι τον αγαπούν τον Χριστό θα καλοπεράσουν. Ο Χριστός πολλά μας είπε, αλλά δεν μπορούμε να του χρεώσουμε ψέματα. Αυτό που μας είπε ο Χριστός είναι ότι όποιος με αγαπάει θα σηκώσει το σταυρό μου και θα με ακολουθήσει. Μίλησα για σταυρό, για μαρτύριο, για πόνο. Μίλησα για την παρηγοριά του Θεού, αλλά εφόσον ο άνθρωπος μπει στη διαδικασία της σταυρωμένης αγάπης. Δεν είπε ότι όσοι τον ακολουθήσουν θα καλοπεράσουν, γιατί και κανένας που τον ακολούθησε δεν καλοπέρασε. Λέω γύρω Αμφιλόχιος ο Μακρύς, ένας αγιασμένος γέροντας, στην Πάτμο έλεγε, αν λέει αγαπά στον Θεό και δεν βρίσκει το βελά σου, δεν έχει γούστο. Έχεις τελεί εσείς κανέναν Άγιο από την Παναγία Μητέρα του Κυρίου μας, μέχρι τους τελευταίους πατέρες τους, τους τελευταίους γέροντες και Άγιους, τον Άγιο Παΐσιο, ας πούμε, τον Γέρο Προφύριο ή τον πατέρα Ιάκο, έχετε διαβάσει τα συναξάρια, τα σύγχρονα, κανέναν να καλοπέρασε και να πέρασε, ας πούμε, την οδό, αυτή την ανθρώπινη οδό από ισιοδρόμο. Έχετε δει κανέναν που να μην είχαν αγκάθια ο δρόμος του. Κάποτε ήταν μια γιαγιά η οποία έβλεπε στον ύπνο της τους αγγέλους, τους αγίους, ένα ολάνθιστο περιβόλι. Και λέει, αχ, τι ωραίο περιβόλι, τι ωραίο, πώς μπορώ να έρθω και εκεί. Και τη λέει ένας άγιος, θα παρατήσεις αυτή την παντουλιά της. Λέει, θα ανέβεις από εκεί, θα περάσεις από τις αγριάδες. Αυτό. Βλέπει η γιαγιά εκεί πέρα, λέει, πώς θα περάσω από εκεί, από εκεί, θα πληγωθώ. Θα περάσω, λέει ο Άγιος, και εμείς από εκεί περάσαμε. Λοιπόν, δεν υπάρχει Άγιος που να πέρασε αλόβητος στο βίο του και άμα διαβάσετε τα συναξάρια, ονόματα αλλάζεται αυτός. Τον Νεκτάριο μπορεί να το κάνετε Γεώργιος, τον Γεώργιο να το κάνετε Παΐσιος, τον Παΐσιος Πορφύριος. Κοινή κλωστή που δένει τη ζωή σου όλων των Αγίων είναι ο πόνος. Και η παρηγοριά του Θεού, αλλά είναι και ο πόνος. Κανένας δεν πέρασε δηλαδή αλόβητος. Όλοι περάσανε με τα πόδια ματωμένα. Λοιπόν, αυτό δείχνει την γνησιότητα της πίστεως, το βάσανο. Αλλιώς τα εύκολα, όλοι καλοί και φίλοι είμαστε. Εγγεγραμμένοι το 99, μέχρι πρώτον στο 99,9% ήμασταν Ορθόδοξοι. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα, γι' αυτό και δεν μετριόμαστε. Ορθόδοξοι. Τι Ορθόδοξοι. Ποιοι Ορθόδοξοι. Η γνησιότητα της πίστεως μας ποια είναι. Το παράδειγμά μας, ας πούμε, ποιο είναι. Και εδώ έχουμε ένα θέμα το οποίο πρέπει λίγο να το ψάξουμε λίγο πιο καλά. Το παράδειγμα είναι αυτό που περνά από μέσα μας. Είναι αυτό δηλαδή που γίνεται πρώτα δικό μας κτήμα και μετά βγαίνει προς τα έξω. Και αυτό που βγαίνει προς τα έξω δεν χρειάζεται να βγει με λόγο, βγαίνει με βίωμα. Κάποτε ήρθε ένας παππούλης, όχι παππούλης, ψέματα, ιεροσπουδαστής και μου λέει: Παππούλη, να σε ρωτήσω κάτι. Εάν δείρω κάποιον άνθρωπο, μπορώ μετά να γίνω παππάς? Θυμάμαι σαν και τώρα. Μπορώ να δείρω να γίνω παππάς? Του λέω: Καταρχάς, πόσο να τον δείρεις, γιατί είναι θέμα, μου τον αφήσει τον τόπο, έτσι και δεν μπορεί να είναι. Του λέω: Κοίταξε, άμα τον δείρεις και σου πω ότι επιτρέπεται να τον ενδείρεις, ας πούμε, εσύ μετά θα γίνεις παπάς και αν έρθει κανένα παιδί να σε ρωτήσει το ίδιο πράγμα θα του πεις βεβαίως και να μπορείς να το δείρεις. Εγώ έδειρα και έγινα και παπάς κιόλας. Άρα, αν το παράδειγμά σου, ας πούμε, είναι μοτίβο ζωής, μπορείς το ίδιο να το κάνεις μοτίβο και για τους άλλους ανθρώπους. Πρέπει να έχεις ένα μπήχη ψηλά, ακόμα και σαν ζητούμενο, και να μπορείς τους άλλους ανθρώπους να τους πληροφορείς ότι αυτό το πράγμα ήταν αγώνας για μένα και το πάλεψα. Και εντάξει, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο το νίκησα. Άρα δεν είναι σωστό να βαράμε ο ένας τον άλλον, ας πούμε. Και εγώ δεν μπόρεσα να γίνω παπάς, ας πούμε, γιατί ή έγινα παπάς, αλλά δεν τον έφερε αυτόν τον άνθρωπο. Άρα είναι ένα βιωματικό πράγμα. Στους βίους των Αγίων συναντάμε διαφορετικές εκδοχές αυτού του πνευματικού δρόμου. Ας πούμε, άλλος ανέβηκε πάνω σε ένα υψηλό όρος, ως Άγιος Σημεών, ας πούμε. Άλλος ανέβηκε σε ένα στήλο, άλλοι ήταν μετεωρίτες πατέρες, ανέβηκαν στα Άγια Μετέρω, άλλος ήταν αναχωρητής, άλλος ασκήτεψε, άλλος έζησε στον κόσμο με οικογένεια. Με ανεβήκαμε πάνω στη Θεσσαλονίκη της προάλλης, ο Άγιος Δαβίδ, ο Θεσσαλονίκη που ασκήτεψε ανεβασμένος πάνω σε μια αμυγδαλιά και μάλιστα λύστηκε και ορτή του μοιράζουν αμύγδαλα στην εκκλησία σαν έτσι ευλογία. Ήταν έτσι πολύ ωραίο αυτό το πράγμα. Και διάφοροι άλλοι Άγιοι, ο Άγιος Λουκάς, ο Ευαγγελιστής, συνεργάτης και αποσιωμένος φίλος και διάκονος του Αγίου Αποστολού Παύλου. Όλοι λοιπόν πέρασαν από διάφορους βίους. Η ζωή του Χριστιανού δεν είναι φωτοτυπία. Κάθε Χριστιανός δεν ζει όμοια με έναν άλλο. Όμως, κοινή πορεία, κοινή κλωστή που έδινε τις ζωές όλων των Αγίων ήταν το παράδειγμα. Δηλαδή δεν κήρυξαν όλοι. Δεν ήταν όλοι οικουμενικοί διδάσκαλοι, δεν υπήρξαν πολλοί χρυσόστομοι. Μέγας Βασίλειος ήταν ένας και αντικατάστατος. Γρηγόριος ο θεολόγος, ποιητής και θεολόγος ένας. Λίγους θεολόγους, τρεις μόνος θεολόγους έχουμε στην Εκκλησία. Αλλά πουθενά δεν θα βρούμε έναν Άγιο που να μην έχει υπογραμμίσει το λόγο του με το παράδειγμά του. Ό,τι δηλαδή είπαν αυτοί οι μεγάλοι πατέρες και άγιοι της Εκκλησίας μας, πρώτα το δίδαξαν με το παράδειγμά τους. Υπήρξαν μάρτυρες που δεν μίλησαν ποτέ. Υπήρξαν άγιοι που ασκήθηκαν στη σιωπή. Και όμως το παράδειγμά τους ήταν κραυγαλαίο κήρυγμα. Ήταν φωνή η οποία ακούγεται μέχρι σήμερα, μέχρι τον Άδη, μέχρι τον Άδη των δικών. Το παράδειγμα δείχνει τη γνησιότητα της πίστης μας, είπαμε προηγουμένως. Τι εννοούμε? Ξέρετε, λέει ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, ένας σύγχρονος ομολογητής που ανήκει στην Σερβική Εκκλησία, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, δηλαδή Σέρβος, μεγάλος πατέρας, πολύ μεγάλος πατέρας, έχει γράψει πάρα πολύ ωραία έργα. Θυμάμαι όταν είχε κυκλοφορήσει στην Ελλάδα ένα υπέροχο βιβλίο του «Άνθρωπος και Θεάνθρωπος» και είχε πουλήσει μόνο 70 αντίτυπα. Σήμερα θεωρείται από τα κορυφαία θεολογικότερα βιβλία. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να διαβάσουν στην εποχή μας, δεν διαβάζουν τα εύκολα. Και άμα έχουν και εικόνες μέσα, να γλιτώνουν σελίδες. Είναι όμως πολύ βαθύ βιβλίο. Θυμάμαι λοιπόν που λέγε σε αυτό το κεφάλαιο μέσα, που λέει «Συμπάση της Αγίης», ένα ξεχωριστό κεφάλαιο μες στο βιβλίο, που μιλούσε για τους Αγίους και έλεγε για τα ένσαρκα παραδείγματα της Αγίας Γραφής. Έλεγε συγκεκριμένα. Αν κάτι γινόταν και χανόταν κάθε έκδοση της βίβλου, χάναμε την Καινή Διαθήκη. Δεν είχαμε Ευαγγέλια δηλαδή. Θα μπορούσε ο βίος ενός Αγίου να ανακεφαλαιώσει, να κάνει σαρκωμένο το Ευαγγέλιο στην εποχή μας. Δηλαδή δεν είχαμε τα βιβλία. Η ιδή των Αγίων λέει ότι είναι τα ένσαρκα Ευαγγέλια. Βλέποντας δηλαδή έναν Άγιο, καταλαβαίνεις ότι η πορεία της Αγιότητας, η πίστη, είναι εφικτή, λέει χαρακτηριστικά. Διαβάζοντας λέει τα συναξάρια των Αγίων, διαβάζεις πώς ένας τσαγκάρης μπορεί να γίνει Άγιος τσαγκάρης. Πώς ένας υπουργός μπορεί να γίνει Άγιος υπουργός. Δύσκολο. Αλλά έτσι λέει, το δεχόμαστε. Έχει πρότυπο τον Άγιο, είναι το Δαμασκηνό μάλιστα, γιατί εκείνος ήταν, έτσι θα λέγαμε, μέσα στο κοινοβούλιο τότε τέλος πάντων, και πάρα πολλά άλλα επαγγέλματα. Λέει για γιατρούς, λέει για δικηγόρους, λέει, και λέει ότι οι άλλοι δείχνουν αυτό. Ότι ακριβώς πώς μπορεί το Ευαγγέλιο να σαρκωθεί, πώς μπορεί να γίνει ένσαρκο. Κάθε Άγιος είναι το ανοιχτό βιβλίο, το ανοιχτό βιβλίο που διαβάζεται από όλους. Το παράδειγμα λοιπόν είναι αυτό που υπογραμμίζει το λόγο, η γνησιότητα, τη γνησιότητα της πίστης. Μια ιστοριούλα του Παπαστέφανου του Αναγνωστόπουλου. Λέει, άμα διαβάσετε το βιβλίο του Εμπειρίες από τη Θεία Λειτουργία, από τα ωραιότερα βιβλία που έχουν κυκλοφορήσει, ανάλυση της Θείας Λειτουργίας με τρόπο καθαρά βιωματικό που λέει και ο Παπασπύρος, λέει μέσα ότι είναι ένας χριστιανός ο οποίος είναι μεγάλης ηλικίας και πεθαίνει στο νοσοκομείο στις τελευταίες του μέρες με καθολικό καρκίνο, με μετάσταση στα κόκαλα κτλ. Υπαρκτούς πόνους, δεν του φαίνονται ότι έχει πόνους, τους έχει τους πόνους. Είναι ένας άνθρωπος λοιπόν βαθιά πίστη μέσα του, με πάρα πολύ αγάπη στον Θεό και δίπλα του είναι ένας ο οποίος είναι άπιστος και έχει τα ίδια ακριβώς συμπτώματα και τελικά αντιμετωπίζει την ασθένεια με αδημονία, με ταραχή, με οργή εναντίον όλων των νεκρών και όλων των ζωντανών, τα βάζει με όλους, με όποιον τον πλησιάζει τέλος πάντων τρελαίνεται και δίπλα του ακριβώς είναι ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει τον ίδιο πόνο, αλλά με πίστη, με καρτερία και υπομονή. Λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμοι επισκέπτεται αυτόν τον χριστιανό και διδάσκεται από αυτόν τον άνθρωπο. Όλη του η προσωπικότητα, όλο το αυτό το φως που βγάζει γίνεται ένα ποτήρι το οποίο ξεχυλίζει αγάπη και υπομονή και δίδαγμα Θεού σε όλους τους γύρω. Ο άλλος λοιπόν είναι ένας αγκριεμένος άνθρωπος ο οποίος βγάζει μίσος. Μίσος προς όλους. Αν υπάρχει κάτι, το μισεί αυτός ο άνθρωπος. Γίνεται ένας αποκρουστικός. Όταν φεύγουν όλοι και αρχίζει το δωμάτιο, γυρίζει αυτός ο αγκριεμένος άνθρωπος και του λέει ο Χριστιανός, πες μου πώς το μπορείς. Πώς το κάνεις αυτό το πράγμα. Πού τη βρίσκεις τη δύναμη, αφού ξέρω ότι πονάει όλο αυτό το πράγμα. Πού τη βρίσκεις τη δύναμη και αντέχεις. Και ο Χριστιανός αντί άλλης απαντήσεως του λέει, κοίταξε να δεις τον τρόπο που πεθαίνουν οι Χριστιανοί. Έτσι του είπε. Μετά από λίγες μέρες άρχισε αυτός ο άνθρωπος, ο Χριστιανός, είχε θύνουσα πορεία γρήγορη και άρχισε σιγά σιγά να φεύγει. Όμως έβγαζε αυτός ο άνθρωπος, παρότι έσβηνε μέσα σε αφόρητους πόνους, έβγαζε μια γνησιότητα αγιότητος. Αυτός ο άνθρωπος δηλαδή, ενώ σιωπούσε με την καρτερία του στον πόνο, έδιδε ακριβώς την γνησιότητα ότι υπάρχει άλλη ζωή, τη βεβαιότητα ότι θα πήγαινε σε μια ζωή που υπήρχε. Αυτό το γεγονός λοιπόν έκανε το διπλανό σιγά σιγά να αλλάζει. Αυτή η πέτρα που υπήρχε στην καρδιά του πήρε σιγά σιγά να θρηματίζεται. Μέχρι που αναχώρησε όταν το δωμάτιο μέσα γέμισε μια άλλη τελευταία και άπτυσε το φως. Τόσο πολύ συγκλονίστηκε αυτός ο σκληρός άνθρωπος που ήταν αυτό το πράγμα γεγονός να αλλάξει ολόκληρη πορεία του. Μια πορεία που δεν θα κρατούσε για πολύ, αλλά θα ήταν τόσο συγκλονιστική που θα μπορούσε και αυτόν τον άνθρωπο να τον πάει στον παράδεισο. Αλλάζει ζωή, ζητά πνευματικό, είναι μάρτυρας ο Παπαστέφανος, ο Αναγνωστόπουλος αυτό, γι' αυτός ήταν ο πνευματικός που πήγε και του εξομολογήθηκε και καθάρισε όταν του φανερώθηκε μπροστά του γυμνός, γυμνότατος, λέγοντας τα μαρτήματά του «Εκκυλίας Μητρός». Αφού τα είπε όλα, τώρα πια ήταν έτοιμος να ακολουθήσει μια άλλη πορεία. Μια πορεία που του δίδαξε αυτός ο άνθρωπος στο διπλανό κρεβάτι. Οι μέρες άρχισαν να περνάνε και αυτός πήρε και την φθήνουσα πορεία του. Πήγαινε πολλοί κόσμος να τον επισκεφθεί, αλλά αυτός ο άνθρωπος πια ήταν αποφασισμένος και είχε αλλάξει. Τους έλεγε, αν έχετε να μου πείτε κάτι για το Θεό, να μείνετε. Αν δεν έχετε να μου πείτε, σας παρακαλώ να με αφήσετε να ησυχάσω. Πέρασα πολλά χρόνια στη ζωή μου και έχασα πολύ πολύ χρόνο και δεν έχω χρόνο για τίποτε άλλο. Σας παρακαλώ μόνο αυτό. Όσοι τον επισκέπτονταν είχαν μόνο να πούνε λόγο για το Θεό ή κι αν δεν είχαν να πούνε κάτι δεν πήγαιναν καθόλου. Αυτός ο άνθρωπος μόνο με το παράδειγμα ενός χριστιανού και κυρίως με τον τρόπο που φεύγουν οι χριστιανοί βρήκε το Θεό. Και τελικά βρέθηκε και εκείνος συνοδήτης, συνοδοιπόρος και ουρανοπολίτης, γιατί όχι, μέσα στην αγκαλιά του Θεού, όταν πήρε το μήνυμα αυτό της απόλυτης καρτερίας, της απόλυτης υπομονής και της ψυχίας, του θάρρους ενός χριστιανού που έφυγε με το κεφάλι ψηλά, με πόνους υπαρκτούς, αλλά και πίστη βουνό. Αυτό είναι τελικά που κάνει τους λύκους να γίνονται πρόβατα. Τα άλλα όλα είναι προσλόγια να έχουμε να λέμε. Τελικά η γνησιότητα είναι αυτή η οποία αναδεικνύει το χρυσάφι από τα υπόλοιπα υλικά. Αν λείπει ο λόγος, τότε το παράδειγμα, μήπως να καθόσασταν εδώ, κυρία εδώ, μήπως να καθόσασταν εδώ στα σκαλάκια. Έλα, είμαστε καλοί άνθρωποι, για το παράδειγμα μιλάμε. Λοιπόν, αν λείπει λοιπόν ο λόγος, τότε το παράδειγμα μπορεί να καλύψει το κενό. Αν λείπει όμως το παράδειγμα, τότε ο λόγος δεν έχει καμία μα καμία σημασία. Γιατί το παράδειγμά μας είναι αυτό που είναι εκτύπωμα μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Για να δούμε και κάποια ακόμα ιστορία. Ξέρετε, να σας πω, ο Χριστός του αρέσει πάρα πολύ να μιλάει με ιστορίες του Χριστού, όχι γιατί του αρέσανε τόσο εκείνο, προφανώς δεν του αρέσανε, αλλά γιατί καταλάβαιναν οι άνθρωποι πιο πολύ με ιστορίες. Παρότι βέβαια τους μιλάει, γιατί τότε με ιστορίες οι άνθρωποι ακόμα δεν είχαν αυτή την πνευματική εμπειρία να τις καταλάβουν, έπρεπε να έρθει το Άγιο Πνεύμα για να αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν αυτές τις ιστορίες μέσα στο μυαλό τους. Ακούστε, διαβάζοντας τα συναξάρια των Αγίων, θαυμάζουμε τους μεγάλους καρπούς της αγιότητας. Ας πούμε, διαβάζουμε για τον Γέρο Παΐσιο, για τον Γέρο Πορφύριο, για τον Γέρο Ιάκωβο, όλους αυτούς τους σύγχρονους γεροντάδες, που δόξα τω Θεώ, μας αγάπησε ο Θεός και μας τους έστειλε παρηγοριά, και να τους επικαλείστε πάρα πολύ. Όχι γιατί είναι μεγαλύτεροι από τους πατέρες του παρελθόντος, δεν είμαστε εμείς που κάνουμε το ξεκαθάρισμα, αλλά είναι η ελπίδα πως δεν χάθηκε η αγιότητα. Πως είναι, η Εκκλησία μας συνεχίζει να είναι ένα εργαστήριο Αγίων. Και αυτό είναι παρήγορο για τη γενιά μας. Διότι δεν μας ξέχασε ο Θεός και έχει ακόμα κι άλλους, ας πούμε, άγνωστοι. Και στις πόλεις, μην νομίζετε ότι και στην Αθήνα μέσα, εκεί ανάμεσα στα διαμερίσματα δεν έχει ψυχούλες που ο Θεός αναπαύεται. Μην νομίζετε ότι χαθήκανε όλα, γιατί το κακό κάνει πολύ σαματά και ακούγεται. Οι άλλοι τενεκέρες κάνουν σαματά. Οι γεμάτοι τενεκέρες, να τους κρυπείς, δεν ακούνε. Λοιπόν, υπάρχουν γεμάτοι άνθρωποι, γεμάτοι καλοσύνη και δεν ακούγονται. Αλλά ο Θεός κάνει δουλειά με αυτούς τους ανθρώπους. Είναι σαν τα λάπια, δεν το βλέπετε μέσα στο φαΐ το αλάτι. Αλλά αυτό είναι που το νοστιμίζει. Τώρα θα ακούνε οι γιατροί ότι τα αλάτι είναι ανθυγιεινό. Δεν ισχύει, φαίνεται, γιατί ο Χριστός λέει, είστε χριστιανοί, το αλάτι της γης. Αλλά καλό είναι το αλάτι, ε. Λοιπόν, πω μια ιστορία του πατέρα Ιάκωβο. Λέει ο πατέρα Ιάκωβος, λέμε ας πούμε ο πατέρα Ιάκωβος τι έκανε. Ο Γιώργος Ιάκωβος λέει ότι την νηστεία μου εγώ, ο πατέρα Ιάκωβος είχε πάρα πολλά χαρίσματα, αλλά ήταν και στο, είχε το άκρο ναούτο της εγκρατείας. Εγκρατευόταν και πολύ εύκολα, πάρα πολύ εύκολα. Τι λέμε τώρα Σαρακοστή, πάρα πολύ δύσκολο είναι να εγκρατεύεσαι. Και να εγκρατεύεσαι από τα κρέατα και αυτά, εντάξει, δεν τρέχει. Από το τσιμπολόγημα, εγώ σου λέω. Να έχεις κάτι στο ψυγείο και να σου λέει εδώ. Εγώ ας πούμε λέω, να κόψουμε το αυτό δεν με πειράζει. Αλλά τη φέτα, τη φέτα που τη βλέπεις στο όνειρό σου, τη φέτα, δύσκολο. Το τίποτα, ξέρετε ότι η νηστεία είναι, πάντοτε να βάλει το μυαλό σας, νηστεία σημαίνει πεινάω, αυτό λέει σημαίνει νηστεία. Και η νηστεία σημαίνει κάτι που αγαπώ, το τσιμπολόγημα. Και να το εξομολόγησε στον παππούλη σας το τσιμπολόγημα, γιατί είναι αμαρτία γι' αυτό. Λοιπόν, και είναι, και άμα λέμε ναι στα μικρά, μετά λέμε ναι και στα μεγάλα. Έτσι, και άμα λέμε όχι στα μικρά, λέμε όχι και στα μεγάλα. Γι' αυτό βοηθάει η νηστεία, είναι εκπαίδευση. Ο Γιώργος Ιάκωβος λοιπόν έλεγε ότι εύκολα εγκρατεύομαι, εύκολα. Και λέω πόσο χαρισματικό είναι αυτό ρε παιδί μου. Τότε δηλαδή εκείνος ας πούμε γιατί τόσο πιο εύκολα από εμάς, γιατί σε εμάς είναι τόσο δύσκολο. Γιατί έπαιξε ρόλο, έλεγε ο παππούς, το παράδειγμα της μητέρας. Ποιος ξέρει τι μάνα του παραδοσιακού, κανένας δεν ξέρει. Έλα όμως που ήταν τόσο δυνατή προσωπικότητά της, που έκανε το Ιακωβάκι, έτσι το λέγανε το Γέροντα Ιάκωβο μικρό. Το Ιακωβάκι να μάθει να νηστεύει, ακούτε τώρα ιστορία. Είναι δύσκολα χρόνια, μικρασιάτες, στα μέρη εκεί πέρα κοντά στο Νόσιο Δαβίδ και είναι η μάνα του η οποία κρατάει το Ιακωβάκι από τα χέρια και πηγαίνει στον δρόμο. Πείνα και των γονέων. Όχι λιγούρα, πείνα, πεινάει ο άνθρωπος. Και να είναι σαν Βαλτόβρε παιδί μου να περάσουν από ένα, έξω από ένα περιβόλι και να είναι μια χλαδιά που να το έχει βάλει γυνάτη να σε κολλάσει. Ήταν η αχλαδιά γεμάτη αχλάδια. Τη βλέπει το Ιακωβάκι, νικήθηκε ο λογισμός του και λέει στη μάνα, αχλάδια μάνα. Αχλάδια, είσαι πειρασμός του παιχνίδι μας παίζει, αχλάδια μάνα. Η μάνα, παλιές τώρα, έκανε πως δεν άκουσε. Είναι το γνωστό αυτά, θυμάστε μας πηγαίνει στις παιδικές χαρές και ζητάμε κάτι, μάνα έκανε πως δεν άκουσε. Πόσες φορές, είναι γνωστές ιστορίες. Τον πήρε λοιπόν και τον κράτησε πιο καλά στο χέρι, της φύγει. Τον πήρε λοιπόν και τον εκλείδωσε στο χέρι. Και ξανά παλιό Ιακωβάκι, αχλάδια μάνα, μάνα αχλάδια. Τέλος πάντων αφού επέμενε, η μάνα αποφάσισε να του βάλει μυαλό. Δεν μου λες, του λέει Ιακωβέ, είναι εδώ περιβολάρης να τον ερωτήσω. Λέει όχι, λέει το Ιακωβάκι. Βάζει λοιπόν το μυαλό του, με ποιο τρόπο θα εξασφαλίσω. Ναι, λέει, αλλά δεν θα πάρουμε από αυτά που είναι απάνω. Θα πάρουμε αυτά που είναι πέσει κάτω, δεν είναι αμαρτία να χαλάσουν. Και η μάνα του βέβαια με μια σταθερή απάντηση του λέει όχι Ιάκωβε, είναι μεγαλύτερη αμαρτία να χάσουμε την ψυχή μας. Και τον πήρε τον Ιάκωβο νηστικό και τι θα τρώγανε, αχλάδια θα ήταν. Και στον παπά να το λέει, ο παπάς θα της έλεγε καλά έκανες και έπρεπε να το φας. Όμως εκείνη η ακαιρεότητα του χαρακτήρα της μάνας, μια σαν χράμα της μάνας που δεν είχε τίτλους πανεπιστημιακούς, δεν είχε διαβάσει το τετράτομο τόμο του Γρηγορίου του Παλαμά στην θέρωση και στο άκρηστον φως, αλλά το ξέρει στη ζωή της αυτό το χαρισματικό πράγμα. Τον έκανε τον γύρο Ιάκωβο να είναι τόσο εγκρατευτής μέχρι τα στερνά του. Το χρωστάω στη μάνα μου, λέει, γιατί με έμαθε να νηστεύω από τα μικρά, να μην κάνω το χατήρι του παλαιού εαυτού. Αυτού δηλαδή που μου φωνάζει μέσα, έλα τώρα, τι είναι και ποιος θα σε δει. Σιγά μου είναι ο Θεός τώρα, υπολογίζει το τσιμπολόγιο. Ο Θεός υπολογίζει την αγάπη μας. Και άμα τον προδίδει στα μικρά, μετά ανοίγει ο δρόμος και για τα μεγάλα. Έτσι ξεκινάνε όλα. Όλα από λίγο νεράκι στο κρασί και στο τέλος τώρα να πούμε σχέτο νερό. Πάει και το κρασί. Ούτε μυρωδιά πια δεν έχει η πνευματική μας ζωή. Λοιπόν, να κάτι πάρα πολύ σοβαρό και ιδιαίτερο. Έλα να δούμε τώρα αυτό που λέμε προηγουμένως. Μας χρεώνουν οι υπόλοιποι άνθρωποι, μας λένε χριστιανούς των μεγάλων σταυρών. Και είπαμε προηγουμένως πως αυτό πονάει. Πονάει. Και πονάει, μας πονάει πολύ γιατί κάπου αισθανόμαστε ότι έχουν και δίκιο. Εμείς βέβαια έτσι είμαστε λίγο κάπως, λέμε γιατί, δεν κάνω τον αγώνα μου, δεν είναι αυτό, δεν πάω στην εκκλησία. Ή μπορεί να το λένε και είμαι από εμπάθεια, ας πούμε, άνθρωποι που δεν πάνε στην εκκλησία. Έλα να τα πούμε τώρα μεταξύ μας, δεν ακούνε οι απόξω. Να μιλήσουμε μεταξύ μας και να πιάσουμε να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη θέση τους. Πονάει λίγο γιατί είναι σαν να εγχειρίζεσαι εσύ ο ίδιος και χωρίς αναισθητικό. Για να το δούμε. Τι μας χρεώνει οι χριστιανοί, τι μας χρεώνει ο πολύς ο κόσμος. Δεν πειράζει. Τι μας χρεώνει ο πολύς ο κόσμος. Μας χρεώνει ότι έχουμε μια ζωή κυριακάτικη, μια στολή κυριακάτικη και μετά που θα γυρίσουμε στο σπίτι, δεν γυρίζουμε ας πούμε σαν να ακούσαμε και να είδαμε κάτι. Ας πούμε παράδειγμα, έχετε άχτη τον άντρα σας που δεν πάει στην εκκλησία. Πάτε μόνοι σας στην εκκλησία, παίρνετε τα παιδιά, τώρα ούτε τα παιδιά σας ακολουθούν. Μικρά πηγαίνανε παπαδάκια, ξέρετε, στους παππούδες τα λέτε συνέχεια. Μικρά παππούδι μου, ντυνόταν παπαδάκια. Πολλά, πολλά πρέπει να ήταν τα παπαδάκια, αν όλα αυτά δίνουν τα παπαδάκια. Τέλος πάντων, και τώρα δεν σας ακολουθεί κανένας, παντρευτήκανε οι νύφοι. Τον πήρε το γκανακάρι σας και δεν πατάνε καθόλου στην εκκλησία, τον έκανε άνθρωπο. Και τέλος πάντων είσαστε ο μοναδικός άνθρωπος που από όλο το σώμα εκκλησιάζει. Είσαστε ο μοναδικός άνθρωπος που εκκλησιάζει. Το φέρετε με τιμή. Οι άλλοι ας πούμε είναι, γυρίστε στο σπίτι. Ο άντρας σας ας πούμε έχει ξυπνήσει λίγο πριν από λίγο. Αν είναι καλοκαίρι πλύνει τα αμάξι, γιατί τι άλλο χρειάζεται Κυριακή πρωί. Αν δεν πλύνει στο αμάξι την Κυριακή το πρωί, τι άλλο, γιατί χρειάζεται Κυριακές. Και αφού λοιπόν έτσι γυρίζεις και είσαι ταραγμένος. Ταραγμένη. Με μια απέχθεια με τον άντρα που θα πάει στην κόλαση οπωσδήποτε επειδή δεν ήρθε στην εκκλησία, ενώ εσύ επειδή πήγες ακριβώς για τούτο θα πας στον παράδεισο. Και αισθάνεσαι ας πούμε μία οργή μέσα σου που λες στον Θεό, Θεέ μου, τι να σου πω τώρα. Και δίκιο θα έχεις να μας κάψεις. Και λες αυτό το πράγμα. Και δεν αισθάνεσαι πόνο για τον άνθρωπο που δεν ήρθε στην εκκλησία, αλλά αισθάνεσαι μία χαρά που θα σώθεις εσύ και που θα καούν οι άλλοι. Δηλαδή εγώ λέω, ακούσετε να σας πω κάτι. Το ακούγεται περίεργο. Μία δικαίωση ας πούμε, μία αίσθηση ότι εγώ είμαι καλός. Και ότι κοίταξε, δεν μεταφέρουμε μια ειρήνη και μια αγάπη στο σπίτι. Δεν του λέμε του ανθρώπου ότι εκεί που πήγαμε περάσαμε καλά. Και ο άνθρωπος δεν το βλέπει στο πρόσωπό μας ότι εκεί που πήγαμε περάσαμε καλά. Μας έχει δει να φεύγουμε από το σπίτι αγριεμένοι και να γυρίζουμε χειρότεροι. Πέστε μου, εάν έτσι πάνε όσοι γυρίζουν από την εκκλησία, που τρώγοντας το αντίδωρο σε κοιτάζουν σαν να σου λένε, τι χρειάζεται δηλαδή, αναρωτιέται και ένας άνθρωπος που δεν πάει στην εκκλησία, ρε παιδί μου, άμα είναι να γίνω χειρότερος, να πω εκεί πέρα, να μην πάω. Καμιά φορά αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου, και λέω, ο χριστιανός που πάει στην εκκλησία, ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, κάνει μια παραβολή της εκκλησίας με την Κιβωτό και λέει, είναι μια Κιβωτό. Μόνο που η διαφορά της Κιβωτού είναι ότι στην Κιβωτό λέει ο λύκος, λύκος μπήκε και λύκος βγήκε. Στην εκκλησία μπαίνεις λύκος και βγαίνεις πρόβατο. Μπαίνεις αρνή, μεταμορφώνεσαι, κάτι συμβαίνει. Εάν είναι να χειροτερέψεις κιόλας, λέει τι να κάνω. Θέλω να πω δηλαδή τι κουβαλάμε πίσω μας, ρε παιδί μου, τι κουβαλάμε. Ο άλλος τι θα δει σε εμάς δηλαδή να αξίζει να το κάνει το λύκο. Άμα είναι να του γυρίσουμε οργή, να του γυρίσουμε απέλθεια, να του πούμε τι, ξέρω εγώ, τα χειρότερα. Άμα δει τη ταραχή ή όπως στα χωριά μας, εκεί, τα ωραία μας τα χωριά, που λένε οι γιαγιάδες εκεί στο δρόμο για τη Θεία Κοινωνία, που σπρώχνονται, ξέρω εγώ, και αυτά και λένε κάτσε να μεταλάβω και θα σου πω. Δηλαδή, μια μικρή αναβολή για τον Τζακωμό και μετά ξαναγίνομαι πάλι ο ίδιος. Λοιπόν, αν είναι να γίνω χειρότερος, αναρωτιέται κι ο άλλος γιατί να αλλάξει. Ας πούμε μια μικρή ιστορία, κάποτε ήταν μια κοπέλα η οποία έπιασε δουλειά σε ένα από αυτά τα fast food, ας πούμε. Και επειδή ήταν καλή, ας πούμε, στη δουλειά, την προβίβασα και την βάλαμε παραπάνω. Όμως εκεί η ιδεολογία, τέλος πάντων, του χώρου ήταν ότι πρέπει να πιέζεις. Οι από πάνω πιέζουν τους από κάτω και οι από κάτω τους από κάτω μέχρι να τον εξουθενώ τον άλλο. Να σας πω, σε παρένθεση, προχθές έρθε ένα παιδάκι, πρώτη δημοτικού, ξέρετε τα παιδάκια πλέον στο σχολείο δεν έχουν μεγαλώνει απότομα, δεν ξέρω. Δεν έχουν παιδικά χρόνια πέρα, δεν παίρνουν. Δηλαδή, εγώ ήξερα στα χρόνια τους η μοναδική έννοια είναι αν έχω μπάλα, αν έχεις κάτι μπάλα, αυτό. Τώρα έχουν άλλες προτεραιότητες. Ήρθε το άλλο πρώτη δημοτικού και μου λέει πρώτη δημοτικού, με μια μεγαλίστικη νοοτροπία, σε πλήρη αντιστοιχία με τον πόη του και την ηλικία του. Και μου λέει, λέω τι κάνεις, πώς πάει. Μου λέει καλά, μου λέει, πιέζομαι, αυτό. Πιέζομαι, μου λέει τη μητέρα μου, ακριβώς πώς το πιέζομαι τη μητέρα. Λέω, γιατί πιέζει, μου λέει, φταίει και εκείνη, την πίεση με τη σειρά της δασκάλα. Τι να πω, λέει, και μου κάνει επίσης, επίσης μου λέει, και την δασκάλα μου την πήρε στο Υπουργείο. Πρώτη δημοτικού παιδί, έννοια πρώτη δημοτικού παιδιού, τι κάνει ο Υπουργός Παιδεία. Έχουμε τελείως τρελαθεί. Λοιπόν, σας το λέω λοιπόν για την έννοια, για αυτή την κοπέλα λοιπόν που την πίεσε με τη σειρά του από πάνω, πίεσε τους από κάτω και αυτά. Αυτή η κοπέλα λοιπόν, τέλος πάντων προσπάθησε με κάθε τρόπο, αν κάποια κοπέλα από κάτω δεν έκανε κάτι, να το κάνει εκείνη, ας πούμε, να το βοηθήσει. Κάποια στιγμή τη φωνάζει το αφεντικό και της λέει κάθεσε κάτω, έχουμε δει λέει πώς λειτουργείς και τα λοιπά, θα ήθελα να σου κάνω μία ερώτηση, μία μόνο ερώτηση θα ήθελα να σου κάνω. Λέει η κοπέλα, ορίστε. Της λέει, πας στην εκκλησία, έχεις πνευματικό. Τάχασε, δεν νόμιζε ότι χρειάζεται στη δουλειά της να το δηλώσει αυτό. Λέει, αλλά όμως έτσι είπε, θα έλεγα, ναι, πηγαίνω στην εκκλησία, έχω και πνευματικό. Δηλαδή της λέει, εξομολογείς και κοινωνείς τακτικά. Λέει, ναι, εξομολογούμε και γυρίζει, ας πούμε, και ήταν κάτι άλλο εκεί πέρα. Και σας το έλεγα εγώ, αυτή στην εκκλησία πάει για να φέρετε έτσι στους από κάτω, να ξέρετε ότι πάει σε εκκλησία. Θέλω να, και τελικά ήταν λόγος αυτός που εκτιμήθηκε αυτό το πράγμα, γιατί έβαζε, όταν έβλεπε, ας πούμε, στην από κάτω ή στον από κάτω μια αυλεψία, προσπαθούσε να το κάνει δικό της σκόπο και να τους βοηθά, να μην τους ξεφθενώσει, να τους φτάνει στα ωριά του. Και είπε ότι για να έχει τέτοια καλοσύνη πρέπει από κάπου να εμπνέεται αυτός ο άνθρωπος. Ακούστε, εκεί το παράδειγμα μίλησε πριν από το κύριο. Δεν το δήλωσε πουθενά ότι πάει στην εκκλησία, ούτε ότι έχει πνευματικό. Το άφησε όμως να εννοηθεί απαλά και ήσυχα, όπως το νερό που τρέχει από την πηγή και τρέχει σε όλους, χωρίς να αναρωτιέται πού θα τρέξει και πού θα δώσει και πού δεν θα δώσει. Το παράδειγμα δηλαδή έτρεξε γρηγορότερα από το λόγο και τη δήλωση. Ξέρετε, αυτό περί των μεγάλων σταυρών έχει ένα θέμα στην καθημερινότητα. Ας πούμε στις πολυκατοικίες μας, τώρα ανέβαινα τον ανήφορο και είδα ότι εδώ πέρα η περιοχή έχετε διόροφα σπίτια. Δεν έχετε, δεν ξέρω, είσαι διατηρητέ. Όχι, δεν τα έχετε. Ξέρετε ότι χτίζουν πολυκατοικίες ή δεν το έχετε φτάσει ήδη. Τέλος πάντων, καλά είναι, αφήστε τα διόρυγμα να έχετε πιο προσωπικές σχέσεις. Καλό. Αλλά θέλω να σας πω ότι εκεί που υπάρχουν πολυκατοικίες, κυρίως στην Αθήνα δηλαδή, ξέρετε ότι τις περισσότερες φορές το 100 το έχουν φέρει άνθρωποι που πάνε στην εκκλησία. Το ξέρετε αυτό. Ότι το 100 στην πολυκατοικία το πάει συνήθως αυτός που εκκλησιάζεται κάθε Κυριακή. Γιατί ενοχλείται εύκολα. Αν έχει πεδίο από πάνω και εμείς πάμε στην εκκλησία, αποκτούμε μια σκληρότητα, Μανούλα. Δεν ξέρω πώς. Μια σκληρότητα. Δεν αντέχομαι. Να έρθει, ας πούμε, μια μικρομάνα στην εκκλησία με το παιδί της. Τι θα κάνει το παιδί στην εκκλησία? Θα καθίσει τόση ώρα να ακούει, ας πούμε, το ελέησόν με, ο Θεός ελέησόν με? Το παιδί θα κάνει τα δικά του. Όχι, να το φάει το παιδί. Γιατί είναι η μόνη, της μόνης μάνας που το παιδί φωνάζει. Καμία ανοχή. Μπαίνει μια μάνα στην εκκλησία και αισθάνεται ένοχη που γέννησε. Δεν αισθάνεται, αισθάνεται την εκκλησία μητριά, όχι μάνα. Να μην της δώσει, ας πούμε, κανένα κάθισμα, να μην την πάρει, ας πούμε, να έχει τρία παιδιά και να μην την οικονομήσει να πάρει το ένα, να το φυλάξει, να την αφήσουν να παλεύει. Να αισθάνεται άβολα, να αισθάνεται ξένη στο σπίτι. Και να σας πω κάτι, να είμαστε ειλικρινείς. Μην ξανοίγετε, σε λίγο τα μωρά θα τα πηγαίνουμε έτσι στην εκκλησία. Και ξέρετε, τα μωρά είναι οι αυριανοί παπάδες, είναι ο αυριανός παπασπύρος και ο αυριανός ψάλτης μας εδώ μέσα. Μην τα διώχνετε τα μωρά, μην τα διώχνουμε τα μωρά, γιατί οι εκκλησίες μας θα μείνουν ντουβάρια μετά. Γιατί αν μας διώχνανε και εμάς μωρά από την εκκλησία, σήμερα δεν θα ήμασταν εδώ πέρα. Λοιπόν, το παράδειγμα είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους, εάν είναι να μπαίνει στην εκκλησία και να στενεύει η καρδιά σου, δηλαδή να κλείνει, τότε εμείς δεν μας θέλει έτσι ο Θεός. Καθόμαστε στην εκκλησία και πρέπει να απλώνει, να αντέχουμε, να ανοίγουμε την εκκλησία, τα χέρια μας. Εδώ δεν αναρωτιόμαστε πώς κάνει ο Θεός τα στραβά μάτια και δέχεται εμάς. Δέχεται εμάς. Λέει, καμιά φορά μα φωνάζουν τα μωρά. Κάποτε είχαν πει στον Χριστόδουλο, τον Αρχιεπίσκοπο, μα ξέρετε, με επιτρέπετε να φωνάζουν στην εκκλησία τα μωρά? Και είπε, πολύ ωραία. Που σχεδόν, ας πούμε, συγκλονιστικά του λέει, αυτά φωνάζουν μέσα στην εκκλησία. Τα άλλα πού είναι, πού φωνάζουν? Λοιπόν, η αγάπη, βρε παιδί μου. Και νομίζω ότι αυτό το στένεμα έχουμε πρόβλημα, ας πούμε. Δεν αντέχουμε, δεν αντέχουμε. Γίνεται, ας πούμε, μια φασαρία. Πάρε λίγο νερό στο κρασί σου, ρε παιδί μου. Πες το ότι είναι η κόρη σου. Θα φωνάξεις το 100 στην κόρη σου. Πες ότι είναι δικός σου άνθρωπος. Πες ότι είναι παιδί σου. Οικονόμησέ τα λίγο, βρε παιδί μου, τα πράγματα. Πού είναι το παράδειγμα? Και μετά, ξέρετε τι γίνεται. Για φανταστείτε ότι χρεώνεται η εκκλησία τις συμπεριφορές μας. Και όχι μόνο από εσάς, για να μην σας λέω εσείς εμείς οι ιεροκήρυγες. Και οι παπάδες. Θα πούμε, ας πούμε, ότι εμείς θα κάνουμε κάτι και εγώ έτσι, ναι, αλλά ο άλλος δεν θα πει ο παπάς. Θα πει οι παπάδες. Θα πει αυτοί που πάνε στην εκκλησία. Θα πει η εκκλησία κάνει αυτά τα πράγματα. Προσέξτε, χρεώνουμε την εκκλησία με τις συμπεριφορές μας. Γι' αυτό όποιος πάει στην εκκλησία, ας πούμε, αν ένας παπάς που παίρνει τη χερά, θα πει ο άλλος, πήγα στην εκκλησία και μου πήρανε τόσο για τα πνεύματα, τόσο για τα πνεύματα, τόσο για τα πνεύματα. Ο νεοκόρος με κοροϊδεύει. Αν πας στην εκκλησία και ο παπάς δεν σου πάρει τη χερά, μετά θα γίνει θέμα. Θυμάμαι μια φορά είχε πάει σε ένα μοναστήρι κάποιος και είχε πάει μια μηχανή τεράστια και του λέει, μου κάνει αγιασμό, μου κάνει αγιασμό εκεί πέρα. Ο παπάς λέει, τι χρωστάω ακριβώς, δημοσιοπαλλητικά. Δεν είπα, πώς τίποτα. Είναι μέσα στα δουλεμένα, του λέει. Έχω πληρωθεί για αυτά, του λέει εγώ. Τους πάντων, του κάνει εντύπωση του μαλλιά και έφυγε. Σας πληροφορώ ότι μετά από μέρες ακούστηκε στην περιοχή από το μαλλιά ότι να πάτε εκεί δεν παίρνει λεφτά. Θέλω να πω δηλαδή ότι το παράδειγμα ήταν κήρυγμα που κάνει τον άνθρωπο να τον εμαλάκωσε. Γιατί μην κοιτάτε και οι άνθρωποι μέσα στην πορεία μας και λεφτά να μην τους ζητήσεις, σε κοιτάζει μην τυχόν. Οπότε φαντάζομαι να του ζητήσει κιόλα. Αλλά θέλω να πω, βρε παιδί μου, οι χριστιανοί είμαστε έτσι, αυτό δύο ταχυτήτων. Μία από έξω και μία από μέσα. Μία που έχουμε να λέμε και μία στην καθημερινότητά μας. Και εδώ η γνησιότητα της πίστης μας σημαίνει ότι έχει πάρα πολλά επίπεδα. Δηλαδή έχει ένα επίπεδο προς τα έξω, ότι είμαστε χριστιανοί, υποτίθεται των τύπων. Όπως λέει ο αγιοσημείωνος θεολόγος, είμαι μοναχός του σκούφου, έλεγε. Ότι είμαι δηλαδή από τα εξωτερικά. Αλλά εσωτερικά παραμένω μοναχός αμόναχος και χριστιανός, χωρίς δηλαδή την γνησιότητα της πίστης. Έχω ένα ζευγάρι γνωστό, πολύτεκνο. Λοιπόν, είναι έτσι συνειδητοί άνθρωποι, έχουν πνευματική ζωή, πολύ έντονη πνευματική ζωή και έτσι βαδίζουν έτσι στην οικογένεια. Όταν αυτοί οι άνθρωποι δεν ξεκίνησαν έτσι, όπως και πάρα πολλά νεαρά άτομα πλέον που έρχονται στην Εκκλησία, δεν είναι γιατί παρέλαβαν τον Χριστό από τους γονείς τους, τον ανακάλυψαν στα μεγάλα τους χρόνια, κυρίως μέσα από, λέει ο κύριος Φρέμου Φιλοθεήτης, κυρίως μέσα στους διαδρόμους των νοσοκομείων, εκεί ανακαλύπτεται καλά ο Θεός. Εκεί είναι ο καλύτερος τόπος που τον ανακαλύπτεις. Μέσα από τα υπεραγία Θεοτόκης όσων εμάς και τα βιβλιαράκια. Εκεί πιάνει κουβέντα μαζί του. Λοιπόν, όταν λοιπόν ήταν λέει, μέσα στη μικρή του ηλικία, έχει πεθάνει η μάνα του και τον έχει μεγαλώσει η γιαγιά. Έμενε λοιπόν με τη γιαγιά, τον έβαζε λοιπόν να κοιμηθεί, εκεί πέρα στη γωνία, μου το έκανε εικόνα, ήμουν λίγο μικρό παιδί και όπως ήμουν στην άκρη, είχε μια μπάντα εκεί πέρα στον τοίχο, παλιά σπίτια τώρα, και κάτι παγόνια. Εγώ το βράδυ κοιμόμουν με τα παγόνια εκεί πέρα. Και κοιμόταν με τη γιαγιά του. Τη νύχτα εκείνη η γιαγιά σηκωνόταν, φόρεγε το νυχτικό της έτσι, ένα μεγάλα νυχτικά αυτά που φορούσαν οι γιαγιάδες. Γιατί στο Θεό θα μιλούσε, δεν μπορούμε να πάμε και έτσι αυτό. Φορούσε ας πούμε τα νυχτικά της και αυτά, άναβε το καντήλι της γιαγιά, άναβε τα θεμιατά της 3 ώρα, 4 ώρα το πρωί και ξεκίνηκε στο ροντέ της μετάνοιας. Αυτό το σύρθημα αυτό. Άκουγε ας πούμε αυτά τα πράγματα. Νόμιζα ότι όλες οι γιαγιάδες του κόσμου έτσι κάνουν τη νύχτα. Τι άλλο να κάνουν ας πούμε. Την ημέρα γυρίζουν, κάνουν δουλειά, τη νύχτα κάνουν μετάνοιση. Μεγάλωσα, ξέρω εγώ, μένα στο σπίτι και αυτά, ήξερα ότι η γιαγιά κάνει αυτό το πράγμα, ας πούμε. Με τον καιρό, σχολείο, ξέρω εγώ, εφηβείες, μεγαλώματα, αυτό ο κόσμος αλλιώς, είδε πως ο κόσμος δεν ήταν σαν τη γιαγιά του, την κορόιδευε τη γιαγιά. Σηκώνονταν η γιαγιά, έκανε σου, έκανε και αυτός κάτω από το στρώμα και γέλαγε σου. Ξέρω εγώ, σταμάτα, δεν θα με κολλάσεις, λέγει η γιαγιά. Τέλος πάντων, πέρασε ο καιρός, ήρθε η εποχή που έβησε το καρδίλι. Το σύρθιμο της παλιάς νυχτικιάς της γιαγιάς δεν ακούγονταν πια και η γιαγιά είχε φύγει για τον ουρανό. Το παλικάρι έμεινε μονάχα του στο σπίτι. Πέρασαν τα χρόνια, βρήκε μια καλή κοπέλα, όχι του Θεού, μια καλή κοπέλα. Και είπε να στήσει σπίτι. Παντρεύτηκε συμβατικά. Θρησκευτικό γάμο. Παπά, κανονικά, κουμπάρα. Αλλά μην νομίζετε και κάτι ιδιαίτερο. Ευαγγέλιο, ξέρετε, κέντρο μετά. Όλο πακέτο πάνε αυτά τα πράγματα. Όχι ανακάλυψη μυστηρίου δηλαδή. Και μετά από λίγο καιρό, όχι πολύ. Η κοπελιά έμενε έγκυος και άρχισε να μεγαλώνει το παιδί. Και τότε, το ίδιο το παλικάρι μου το είπε, για πρώτη φορά άρχισε να ψάχνω στον εαυτό μου τι θα πω στο παιδί μου, πώς θα το μεγαλώσω, τι ξέρω για να το πω, τι έχω στο μυαλό και στην καρδιά μου για να το πω. Και αυτό που μου ήρθε πρώτο στη μνήμη μου ήταν η μετάνοια της γιαγιάς μου. Το πρώτο που μου ήρθε ήταν το καντιλάκι και το θυμιατό. Ούτε έμαθα ποτέ, ούτε ήξερα ποτέ ποια ήταν τα ψου αυτά της γιαγιάς. Αλλά ήξερα που να τη βρω. Πήγα στην εκκλησία και ζήτησα να βρω πνευματικό. Και ο πνευματικός μου εξήγησε για πρώτη φορά τι έλεγε η γιαγιά το βράδυ στις προσευχές της. Λοιπόν, οι προσευχές της γιαγιάς, αυτή η εικόνα, η σιλουέτα μιας προσευχόμενης γερόντισσας, ήταν το καλύτερο παράδειγμα για τη στροφή, για την αλλαγή που πήρε αυτό το παλικάρι, για τη στροφή που πήρε μετά η οικογένεια και για την επιλογή να κάνουν πια μια χριστιανική πολύτεκνη οικογένεια. Αυτό ήταν που τους γύρισε. Χρόνια μετά, αφού είχε μακαρίσει η γιαγιά, το παράδειγμα της γερόντισσας. Το λέω αυτό γιατί καμιά φορά και εσείς όλοι μας καμιά φορά μεγαλώντας ανθρώπους και βλέποντας τις πορείες των ανθρώπων που δεν έχουν καμία αντιστοιχία με αυτό που τους δώσατε, σας πιάνει και μας πιάνει μια απόγνωση, μια απελπισία. Πού είναι τα, βρε παιδί μου, πού είναι τα. Πού είναι τα. Γιατί βρε παιδί μου, να τόσα πήγαν και πού. Μην κάνετε έτσι. Αν κάνατε τη δουλειά σας όταν έπρεπε και με έντιμο τρόπο, τότε αυτό το πράγμα θα πιάσει τόπο. Μόνο που θέλει τις κατάλληλες συνθήκες. Δεν ξέρω τι θα συμβεί, δεν ξέρω τι θα γίνει στη ζωή τους, αλλά ο σπόρος αν έχει όντως πιάσει και το κάνατε καλά, τότε θα πιάσει σε ανύποπτο χρόνο. Καμιά φορά. Και όταν εμείς δεν είμαστε σωματικά δίπλα στους ανθρώπους. Εμάς βέβαια μας πιάνει η ανθρώπινη δικαίωση. Θέλουμε να δούμε μπροστά μας αυτά τα πράγματα. Αλλά να έχετε κι εσείς κι εγώ την υπομονή του Χριστού και του Απόστολου Παύλου. Ξέρετε, ο Απόστολος Παύλος πεθαίνει στη Ρώμη μόνος μονότατος. Ο μεγάλος πόλεμος που υπέστη ο Απόστολος Παύλος ήταν η εγκατάλειψη των δικών του ανθρώπων. Ζητούσε να πάνε να τον δουν και κανείς δεν πήγε. Κανένας. Και πέθανε μόνος μονότατος. Αν ανθρωπίνως μετρούσαμε το έργο του Παύλου, θα ήταν ένα έργο αποτυχημένο. Άλλαξε έναν ολόκληρο κόσμο και δεν είδε κανέναν μπροστά του ο οποίος να ακολουθεί αυτό το μήνυμα που δίδαξε. Κι όμως, ο Παύλος ακολούθησε σε όλα, ακόμα και στις τελευταίες περπατησιές, τη ζωή του Χριστού. Η τελευταία εικόνα που είχε ο Χριστός από το λαό του ήταν από το Σταυρό. Όταν ο κόσμος από κάτω είχε διχαστεί σε αυτούς που τον ζητούσαν πεθαμένο και στις μυροφόρες και στους λίγους μαθητές που τον υπερασπίζονταν. Εάν κανένας μετρούσε με στατιστικά τι έκανε αυτός ο άνθρωπος, τι άλλαξε τελικά στον κόσμο, θα βλέπαμε μια αποτυχία. Ένας άνθρωπος που ευεργέτησε και ανταυτού οι άνθρωποι του φυλάξανε σταυρό. Δεν είναι έτσι όμως. Η ιστορία κράτησε άλλο λογαριασμό. Ο Απόστολος Παύλος ήρθε στην Αθήνα και τον ακολούθησαν μια γούρτα άνθρωποι. Λίγοι. Οι Δάμαροι, ο Διονύσιος και λίγοι ακόμα πιστοί. Πολύ λίγοι. Τόσοι λίγοι όμως, όσο να αλλάξουν μια ολόκληρη χώρα. Σήμερα η Αθήνα καυχάται ότι είναι Αποστολική Εκκλησία χάρη στο πέρασμα του Παύλου από εδώ. Και μάλιστα ξέρετε ότι τους Αθηναίους τους είχε άφτει ο Απόστολος Παύλος σε όλη τη ζωή. Δεν έγραψε καμία επιστολή προς Αθηναίους. Ενώ έγραψε προς Κορινθίους, προς Φιλιππισίους, προς Τιμόθεο, καμία επιστολή. Το κέντρο του κόσμου δηλαδή δεν το έχει σε καμία υπόλοιψη. Δεν ξανάρθε ποτέ στην Αθήνα. Μια φορά ήρθε. Νομίζω θα τίναξε για τη σκόνη από τα βήματά του. Πήγε στην Κόρινθο, σε μια πόλη αμαρτίας και εκεί έστησε μια από τις καλύτερες εκκλησίες. Μέσα στην πόλη της αμαρτίας, αλλά όχι της υπεροψίας, γιατί την Αθήνα την απέρριψε ως υπεροπτική πόλη, ως εγωίστρια πόλη. Αυτό πλήρωσε η Αθήνα από τον Απόστολο Παύλο. Βεβαίως, η επιλογή των λίγων ήταν ο πρώτος πυρήνας της εκκλησίας. Τελειώνω την μικρή έτσι αναφορά μας με ένα ωραίο παράδειγμα από το βίο του πατρός Σεραφείμ Ρόουζ. Ο πατήρ Σεραφείμ, αν είχε διαβάσει τον πρώτο τόμο, τρία βιβλία κυκλοφορούν, ο πρώτος τόμος νομίζω ότι είναι ο πιο, έτσι, πιο ενδιαφέρον, το έχει γράψει ο πατήρ Θαμασκηνός. Ο πατήρ Σεραφείμ Ρόουζ ήταν ένας άνθρωπος που πέθανε πάρα πολύ νέος, τάζει σε όλα στη ζωή του, ήταν νέος, δυνατό μυαλό, σε όλη τη ζωή μια φιλοσοφία, ή όλα ή τίποτα, ή τα ζούμε όλα ή δεν τα ζούμε όλα. Και τα ζούσε όλα, μέχρι από τον Άρη της αμαρτίας μέχρι και τη χάρη στα όρια της. Έζησε, ας πούμε, ένα πολύ δυνατό μυαλό, ήθελε να τα ζήσει όλα, πέρασε από ουσίες, πέρασε από τους χίπης, ήταν από τους πρωτεργάτες αυτού του κινήματος, ένα τελείως αντισυμβατικό έτσι, μυαλό, δεν ήθελε την πεπατημένη, έμαθε Κινέζικα να διαβάζει τα πρωτότυπα στα Κινέζικα, ας πούμε, γιατί θεωρούσε ότι χάνανε νόημα και ήθελε να διαβάσει στα Κινέζικα. Πολύ μπροστά από ένα πολύ συντηρητικό περιβάλλον θρησκευτικό, κάνει τις επιλογές του τέλος πάντων κτλ. Περνάει από πολλούς χώρους. Πού βρήκε παρηγοριά, πού βρήκε ανάπαυση. Κοντά στον Άγιο Ιωάννη τον Μαξίμοβιτς, τι τον εμάζεψε στην Εκκλησία. Ξέρετε τι τον εμάζεψε. Ένα Πάσχα τον εμάζεψε. Λέει, του έκανε εντύπωση του πατρός Σεραφείμ Ρόουζ όταν πήγε στην Εκκλησία, είδε τον Άγιο Ιωάννη τον Μαξίμοβιτς που χαιρετούσε τους ανθρώπους με το όνομά τους, που τους ήξερε και λάμπανε όλοι τα πρόσωπά τους εκείνη την ημέρα. Αυτό ήταν ικανό και τον έκανε Ορθόδοξο. Γίνεται Ορθόδοξος, βαπτίζεται και γίνεται μοναχός, δεν ζει πολύ, φεύγει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν θα μπορούσε αυτός ο άνθρωπος. Νομίζω, αν ζούσε πολύ, θα ήταν σαν τα φρούτα που είναι καλά να τα κόβεις, άμα είναι στην ανθρωπόρη, μετά μαραγκιά. Τον πήρε ο Θεός, τον πήρε στο περιβόλι. Υπάρχει μια ωραία διήγηση στη ζωή του πριν γίνει μοναχός που είχε φιλία με έναν Αμερικανό. Ακούστε το και νομίζω ότι είναι πολύ συγκινητικό. Ο πατήρ Σεραφείμ λοιπόν ήταν νέος, είχαν φτιάξει τότε νέος, είχαν φτιάξει με έναν Αμερικανό ένα χριστιανικό βιβλίο προκειμένου να προωθούν τα ορθόδοξα βιβλία και την ορθόδοξη έτσι, σκέψη και πίστη. Είχαν κάνει πάρα πολλά. Είναι ο ζήλος που μας πιάνει καμιά φορά όταν μπαίνουμε στην Εκκλησία, να τα κάνουμε όλα και πολλά. Και κάποια στιγμή κουράστηκε το νευρικό του σύστημα και κλώτσισε, ας πούμε. Δεν μπορούσε τόση πολύ πίεση. Και κάποια μέρα λοιπόν ανακοινώνει στο φίλο του τον Αμερικάνο, τον οποίο δεν είχε καμία υπόλοιψη, γιατί θεωρούσε ότι οι Αμερικάνοι δεν έχουν ψυχή, είναι τελείως έτσι.

0: Μπαίνει στον κινηματογράφο, αρχίζει λοιπόν το έργο, ακατάλληλο ας πούμε, και παίζει, αρχίζει και παίζει και αρχίζει μέσα του τα σωδικά του όλα να αρχίζουν να ανακατεύονται, να νιώθει τέτοια εσωτερική ταραχή, ανακατεύθηκε όλος, αρρώστησε όλος και βγήκε έξω και έκανε εμετό. Δεν μπορούσε, αρρώστησε. Και όπως ήταν ας πούμε, η μηχανής γυρίζει πίσω να πάει ξανά στο σπίτι του. Δεν έκανε κάτι, ας πούμε. Γυρίζοντας πίσω είδε το φίλο του, τον οποίο είχε πάρει ο ύπνος κάτω από την εικόνα της Παναγίας, προσευχόμενο, για να φυλάξει ο Θεός με την προστατευτική του ομπρέλα, με το προστατευτικό του χέρι, το δρόμο, την πορεία του πατρός Σεραφείμ. Ποτέ δεν θα ξεχάσω στη ζωή μου ότι όσο διάλεγα εγώ τον άλλο δρόμο, κάποιος προσευχόταν για μένα. Αυτή η σιλουέτα του προσευχόμενου φίλου του ήταν για τον πατέρα Σεραφείμ έτσι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τη ζωή του. Ποτέ δεν ξέχασα έναν άνθρωπο που προσευχόταν για μένα. Στις ζωές μας, αδερφοί μου, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που εν είδη ταμπέλας στέλνουν στον δρόμο μας και μας λένε από εδώ. Τα παραδείγματά τους έχουμε χρέος να τα μιμηθούμε. Τους ανθρώπους αυτούς να τους μνημονεύουμε. Σαν ανθρώπους που βάλει ο Θεός στην άκρη, άμα λέγεται στην Κρήτη, στον Ψιλορίτη, στα Νόγια, στα Ζωνιανά, θα δείτε τις ταμπέλες εκεί, η Παλαβή, η Κρητική, όλες τις έχουν πυροβολημένες τις ταμπέλες. Αλλά ακόμα και αυτές τις πυροβολημένες ταμπέλες λένε πρόσεξε γιατί από εδώ δεν βγάζει, είναι βάρα ανθρώπου. Ακόμα και αυτά τα μυσιακά σε σώζουν από θάνατο. Στις ζωές μας ο Θεός έβαλε τέτοιες ταμπέλες. Και μας πάει εκεί που πρέπει να πάμε με την αγάπη Του. Σας παρακαλώ, αντιγράφουμε το παράδειγμα, ας μην είμαστε τόσο πληθωρικοί και στα παιδιά μας. Πολλές φορές τους λέμε το ίδιο πράγμα 150.000 φορές. Τάξα πως άμα το πούμε πολλές φορές θα το ακούσουν. Δεν είναι αυτό που τους εντυπώνει στην καρδιά. Πέστε τους το μια φορά και πιο πολύ πέστε τους το Θεό να τους το πει. Και όσο μεγαλώνουν, ακολουθάτε αυτό που λέει ο Πορφύριος, όταν είναι μικρά πέστε τους για το Θεό και όταν μεγαλώσουν πέστε στο Θεό για αυτά. Προσευχηθείτε, ανάψτε εσείς το καντήλι για λόγους τους. Μετά ανοίγουν οικογένειες, πέστε τους πέντε πράγματα. Και όταν τους τα πείτε, κρατήστε για σας τις μετάνοιες που δεν κάνουν, τις εκκλησίες που δεν πάνε, τη Θεία Κοινωνία που δεν μεταλαμβάνουν, τα καλά που δεν κάνουν, κάνετε τα εσείς. Και τότε το παράδειγμά σας δεν μπορεί εν είδη πνευματικής μετάνοιας να περάσει και στη δική τους τη ζωή. Μπορεί να είσαστε κοντά τους όταν συμβεί η αλλαγή. Μπορεί να μην είσαστε. Να είσαστε όμως αισιόδοξοι και γεμάτοι ελπίδα πως ο Θεός κρατάει λογαριασμό και δεν μπορεί να αποδώσει τα ίσα και τα σωστά.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ Παναούση, καθηγουμένου της Ιεράς Συνοδικής και Σταυροπηγιακής Μονής Παναγίας Χρυσοπηγής, με θέμα «Η δύναμη του παραδείγματος στην πνευματική ζωή», που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστού Λουκά Θιβών στις 27 Μαρτίου 2017.

το Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

Μετά τις μονές Ζωγράφου, Κωνσταμονίτου, Δοχειαρίου και Ξενοφόντος που επισκεφτήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα, σήμερα θα περιπλανηθούμε στις μονές Αγίου Παντελεήμονος και Ξηροποτάμου και αφού περάσουμε από τη Δάφνη θα καταλήξουμε στην μονή Σίμωνος Πέτρας.

Αναχωρούμε λοιπόν από την Μονή Ξενοφόντος και προχωρούμε πλέον για ένα πολύ ιδιαίτερο μοναστήρι, την Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος, γνωστή και ως Ρώσικη. Λίγο πριν φτάσουμε όμως εκεί, εμείς θα κάνουμε μία παράκαμψη για να επισκεφθούμε την Ιερά Σκήτη του Ευαγγελισμού, γνωστή και ως Σκήτη του Ξενοφόντος. Παίρνουμε λοιπόν το χωματόδρομο νότια της παραλίας για τη Μονή Αγίου Παντελεήμονος, που απέχει περίπου μισή ώρα από τη Μονή Ξενοφόντος. Κατηφορίζουμε λίγο για να βγούμε στην ακτή της Μονής. Αριστερά μας, στο βάθος, σε μια πλαγιά, ξεπροβάλλει και η Σκήτη του Ξενοφόντος. Ο ενδιάμεσός μας σταθμός πριν πάμε στο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος. Στρίβουμε λοιπόν αριστερά και ανεβαίνουμε το δρόμο για τη Σκήτη. Τώρα αρχίζει ανηφόρα. Στροφές στο βουνό που ανεβαίνουμε για να μπούμε μετά από λίγο στο μονοπάτι για τη Σκήτη του Ξενοφόντος. Όσο πλησιάζουμε, τα κελιά μοιάζουν γαντζωμένα στην πλαγιά του βουνού και γύρω παντού υπάρχει πράσινο. Πραγματικές λευκές πινελιές μέσα σε αυτό το τοπίο. Πίσω η θέα μας κόβει την ανάσα. Από εκεί έως εδώ κάτι λιγότερο από 45 λεπτά. Αυτή είναι η πρώτη σκήτη που αντικρίζει ο επισκέπτης όταν εισέρχεται στο Άγιον Όρος. Εδώ, φίλοι ακροατές, να πούμε 2-3 πράγματα για το τι είναι σκήτη. Σκήτες στο Άγιον Όρος βρίσκουμε και κοινόβιες και ιδιόρυθμες. Η κοινόβια κτηριακά έχει μορφή μοναστηριού, με πτέρυγες και κεντρικό ναό που ονομάζεται όμως Κυριακό και όχι Καθολικό. Εδώ όλα είναι κοινά, η τράπεζα, η προσευχή, οι διοικητικές και οι λοιπές μέριμνες. Οι ιδιόρυθμες σκήτες τώρα έχουν τη μορφή μικρού οικισμού, καταλαμβάνοντας συνήθως μία πλαγιά, αυτόνομα οικίματα που λέγονται καλύβες και κεντρικό ναό που λέγεται Κυριακό. Σε κάθε καλύβα μονάζουν ολιγάριθμοι μοναχοί, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι με το εργόχειρό τους να φέρουν εις πέρας τα προς τον ζήν. Όλες όμως οι καλύβες αποτελούν μέρος της σκήτης. Μια σκήτη δεν μπορεί ποτέ να γίνει μοναστήρι και δεν μπορεί ποτέ να λειτουργεί αυτόνομα, αλλά όλες υπάγονται σε κάποια μοναστήρια. Στο Άγιον Όρος υπάρχουν συνολικά 12 σκήτες, 8 ιδιόρυθμες και 4 κοινόβιες. Η σκήτη του Ξενοφόντος που επισκεπτόμαστε τώρα είναι ιδιόρυθμη σκήτη. Γύρω λοιπόν παντού υπάρχουν σκορπισμένες 26 καλύβες, ερυπωμένες οι 20 από αυτές πια, βρίσκονται άλλοτε χωμένες και άλλοτε καλά κρυμμένες μέσα στο δάσος και άλλοτε σε ανοίγματα με θέα τη θάλασσα. Η σκήτη του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, καλουμένη και ξενοφοντινή σκήτη, συγκροτήθηκε το 1755 από τον ιερομόναχο Σιλβέστρο και τους γέροντες Εφρέμ και Αγάπιο. Το Κυριακό της, που αποτελεί τον κεντρικό ναό της σκήτης, ανοικοδομήθηκε το 1755. Ο νάρθηκάς του ανακατασκευάστηκε το 1902, ενώ ο κυρίως ναός είναι ετυχογραφημένος το 1766 από τους υπηρώτες ζωγράφους Κωνσταντίνο και Αθανάσιο, όπως αναγράφεται σε σχετική επιγραφή. Οι τυχογραφίες εντυπωσιάζουν για τη θεματολογία και την τεχνική τους. Στα αξιοσημείωτα είναι ότι διαθέτει 100 περίπου εικόνες, από τις οποίες ξεχωρίζουν η Παναγία η Γλυκοφιλούσα και η κοίμηση της Θεοτόκου. Στο ναό φυλάσσονται σε λειψανοθήκες λείψανα Αγίων, μεταξύ των οποίων του Αγίου Χαραλάμπους και του Αγίου Μοδέστου. Το όλο συγκρότημα του Κυριακού περιλαμβάνει επίσης τράπεζα και αρχονταρίκη του 1815 με χώρους φιλοξενίας. Και εδώ το Κυριακό μέσα, όπως οι περισσότεροι αγιορείτικοι ναοί, είναι σκοτεινός. Προσκυνούμε τις εικόνες, την Παναγία τη Γλυκοφιλούσα και τον Ευαγγελισμό στο τέμπλο. Οι γέροντες εδώ στη σκήτη ασχολούνται με την κυπουρική, τη μελισσοκομεία και το θυμίαμα. Πολλές ποσότητες από αυτά τα προϊόντα της βρίσκουμε στις μονές Ξενοφόντος και Δοχειαρίου. Μετά από αυτά τα ωραία έρχεται η ώρα της αναχώρησης. Κατηφορίζουμε τώρα το μονοπάτι με προσοχή. Βγαίνουμε στο δρόμο και σε 40 λεπτά περίπου βρισκόμαστε στην παραλία της Μονής Αγίου Παντελεήμονος.

Το μοναστήρι με τους τεράστιους αμέτρητους τρούλους που θυμίζουν κάτι από την κόκκινη πλατεία της Μόσχας, το εξαίσιο καμπαναριό βγαλμένο από ταινία εποχής, και γύρω έξω από το μοναστήρι κάπου 5-6 πολυκατοικίες φτιαγμένες στα χρόνια που εδώ μόναζαν περισσότεροι από 2.000 μοναχοί. Και δεν είναι πολύ μακρινή εκείνη η εποχή, κάπου στα τέλη του 19ου αιώνα. Η πρώτη μονή Παντελεήμονος λοιπόν, που ιδρύθηκε τον 11ο αιώνα, είχε την ονομασία Μονή Θεσσαλονικαίος και βρισκόταν σε κοντινή τοποθεσία στο δρόμο προς Καριές. Εκείνη όμως η μονή έπεσε σε παρακμή και ερήμωσε, με αποτέλεσμα τον 12ο αιώνα ο πρώτος του όρους μαζί με τη σύναξή του να δωρήσουν το εγκαταλελειμμένο πια μοναστήρι στη ρώσικη τότε μονή Ξυλουργού, που σήμερα είναι σκήτη με το όνομα Βογοδόριτσα. Στη μονή Ξυλουργού συγκεντρώθηκαν αρκετοί μοναχοί από τη Ρωσία και τη Δαλματία, οι οποίοι κατά το έτος 1168 εγκαταστάθηκαν στην έρημη Μονή Θεσσαλονικαίος, την οποία και ανακαίνισαν, ενώ η Μονή Ξυλουργού παρέμεινε σκήτη. Τον 13ο αιώνα το μοναστήρι κάηκε και μαζί με αυτή όλα τα έγγραφα που φύλαγε γι' αυτό ο Ανδρόνικος Παλαιολόγος, επιβεβαίωσε με χρυσό βουλό του τις ιδιοκτησίες του. Για 100 χρόνια μετά βρισκόταν συνεχώς κάτω από την προστασία Σέρβων Βασιλέων. Από το 1314 συναντάμε τη Μονή παντού σαν Μονή Αγίου Παντελεήμονος των Ρώσων ή απλά Μονή των Ρώσων. Οι παλαιολόγοι, πρώτα και ύστερα Σέρβοι ηγεμόνες, την ευεργέτησαν σημαντικά με κοιμήλια και μετόχια. Στο τρίτο τυπικό του όρους έρχεται πέμπτη στη σειρά των μοναστηριών. Την εποχή εκείνη και μέχρι το 1497 φαίνεται πως μόναζαν περισσότεροι Έλληνες, και αυτό διότι ο ηγούμενος υπέγραφε ελληνικά. Μετά το 1497 όμως είχε περισσότερους Ρώσους. Το 1552 έκλεισε προσωρινά, αλλά ξαναλειτουργήσε λίγο αργότερα με λίγους μοναχούς. Πάντως, ο 17ος αιώνας ήταν αιώνας παρακμής, αφού το έτος 1666 αναφέρονται 20 μοναχοί, ενώ το 1725 η Μονή των Ρώσων είχε μόλις 2 Ρώσους και 2 Βούλγαρους. Στα μέσα του 18ου αιώνα τη Μονή την είχαν Έλληνες, οι οποίοι μετά το 1765 την εγκατέλειψαν οριστικά και εγκαταστάθηκαν κοντά στη θάλασσα, στο σημείο που ο Ιωρισσού Χριστόφορος είχε χτίσει το 1667 το μικρό εκκλησάκι της Αναστάσεως του Χριστού. Εκεί λοιπόν το 1765 ίδρυσαν τη νέα Μονή με την επωνυμία Ρούσικο. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Διονύσιος το έκανε σταυροπήγιο. Οι οικοδομές της Μονής πολύ γρήγορα πολλαπλασιάστηκαν με τη συνδρομή του ηγεμόνα Σκαρλάτου Καλλιμάχη και την προστασία του Πατριάρχου Γρηγορίου του Πέμπτου. Το 1803 έγινε κοινόβιο από τον Καλλίνικο τον Πέμπτο, ενώ το 1839 φαίνεται καταχρεωμένο και άρχισε η μεγάλη προσέλευση Ρώσων μοναχών, ώστε το 1875 ο αριθμός αυτών να φτάσει τους 1000. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Μονή να αποκτήσει Ρώσο ηγούμενο. Η αριθμητική άνοδος των μοναχών συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια. Έτσι, το 1903 υπήρχαν 1446 και λίγο μετά έφτασαν και τους 2000. Μάλιστα, λέγεται πως εκείνη την εποχή κανείς δεν τολμούσε να προσβάλλει Ρώσο μοναχό. Τα ρώσικα πολεμικά πλοία που σύχναζαν άραζαν στον Αρσανά, είχαν πάντα στραμμένα τα κανόνια τους σε όποιον αποτολμούσε να ταράξει τη γαλήνη του. Όμως μετά την Ρώσικη Επανάσταση του 1917 το μοναστήρι παρακμάζει και το 1968 παθαίνει σοβαρές ζημιές από πυρκαγιά. Τώρα όμως έφτασε η ώρα να ζήσουμε αυτή την μοναδική εμπειρία. Μπροστά μας ξεπροβάλλει το καθολικό που ορθώνεται απότομα επάνω μας. Στρίβουμε λίγο αριστερά και μπαίνουμε στην αυλή, όχι ιδιαίτερα μεγάλη. Μεγάλο μέρος της καλύπτεται από τον όγκο του καθολικού. Γύρω μας πολλά οποροφόρα δέντρα, κυρίως πορτοκαλιές. Το δάπεδο είναι λιθόστρωτο με πλάκες μεγάλων διαστάσεων. Μπροστά μας στο βάθος ξεπροβάλλει το τεράστιο καμπαναριό σε σχήμα κόνου και το ρολόι εξωτερικά. Δεν έχει καμία σχέση με τα άλλα στο Άγιον Όρος. Εισερχόμαστε στο καθολικό. Φωτεινό,
αφήνει όλη του τη μεγαλοπρέπεια να γεμίσει τα μάτια μας. Παντού κυριαρχεί το χρυσό, τα πλαίσια των εικόνων, τα μανουάλια, όλα επίχρυσα, και στο βάθος το τέμπλο. Σκαλιστό και όλο επίχρυσο, με φύλλα χρυσού, φτιαγμένο στη Ρωσία, αποτελεί το επιστέγασμα της όλης χλειδής του ναού. Ανάμεσα στο περιττό χρυσό ξεχωρίζουν οι ρώσικες τέχνης εικόνες του Χριστού και της Παναγίας, και ασφαλώς αυτή του προστάτη Αγίου Παντελεήμονα. Ιστορικά, σύμφωνα με σχετική επιγραφή, πάνω από την είσοδο της Λυτής, το Καθολικό άρχισε να κτίζεται το 1812 και τελείωσε το 1821. Η επιγραφή αναφέρεται στον κτήτορα της Μονής, ηγεμόνα Σκαρλάτο Καλλιμάχη, ο οποίος διετέλεσε ηγεμόνας της Βλαχίας από το 1809 μέχρι το 1819 και χρηματοδότησε την ανέγερση νέων κτηρίων στη Μονή. Στη στέγη του υψώνονται 8 τρούλοι ρωσικής τεχνοτροπίας με την χαρακτηριστική βολβόμορφη βάση των σταυρών τους, ενώ παρόμοιοι τρούλοι καλύπτουν και τα παρεκκλήσια της Μονής, φτιάχνοντας όλοι μαζί μια εικόνα βγαλμένη από ρώσικο παραμύθι. Βγαίνουμε έξω τώρα και πάμε προς το καμπαναριό. Και αν το επίχρυσο τέμπλο αποτελούσε το επιστέγασμα του Καθολικού, το καμπαναριό, δίχως αμφιβολία, αποτελεί το επιστέγασμα όλης της Μονής. Οι αριθμοί και εδώ μιλούν από μόνοι τους. Ένα κτίσμα που κρύβει μέσα στην αγκαλιά του 32 καμπάνες, συνολικού βάρους 20 τόνων. Μεταξύ αυτών φέρει και τη δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο με 13 τόνους βάρος. Με διάμετρο 2 μέτρα και 70 εκατοστά και περιφέρεια 8 μέτρα και 71 εκατοστά, ενώ για την κρούση της απαιτούνται 2 μοναχοί. Περνάμε από μια σιδερένια σκάλα μέσα στο καμπαναριό. Στον πρώτο όροφο, ακριβώς πάνω από την τράπεζα, βρίσκεται η μεγάλη καμπάνα. 13 ολόκληροι τόνοι, οι 7 λένε από καθαρό χρυσάφι. Και αν δεν είναι 7 και είναι 4, δεν νομίζω ότι έχει μεγάλη διαφορά. Το χρώμα της είναι μολυβή του σιδήρου και σε κάποια σημεία ελαφρώς ξανθίζει, ίσως σημάδι του χρυσού. Εξωτερικά είναι σκαλιστή. Ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να την αγγίξει. Το όλο κτίσμα που αναγέρθηκε το 1873 έχει ισχυρή δόμηση προκειμένου να καλύπτει τα φορτία αυτών των 32 καμπάνων. Στον ίδιο όροφο υπάρχουν 3 ακόμα καμπάνες βάρους 3 τόνων η κάθε μία. Στο δεύτερο όροφο υπάρχουν αρκετές καμπάνες μικρότερες, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με το ρολόι του καμπαναριού. Τώρα εισερχόμαστε στην τράπεζα και χανόμαστε και εδώ. Εντυπωσιακά ευρύχωρη αναγέρθηκε το 1893 για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες εκείνης της εποχής, τότε που η τράπεζα γέμιζε 2 φορές για να συτιστούν συνολικά 2.000 μοναχοί. Γύρω παντού και εδώ αγιογραφίες Ρώσων ζωγράφων. Μένουμε λίγο ακόμα στην αυλή και πάμε στην πλουσιότατη βιβλιοθήκη που στεγάζεται σε ανεξάρτητο διόροφο οικοδόμημα. Περιλαμβάνει 1.300 περίπου κώδικες, από τους οποίους οι 110 είναι περγαμηνοί. Οι σλαβικοί κώδικες ανέρχονται σε 600. Η βιβλιοθήκη αριθμεί επίσης 30.000 έντυπα βιβλία ελληνικά, ρωσικά και σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Ενώ πλουσιότατο είναι και το αρχείο της Μονής σε έγγραφα βυζαντινά αλλά και νεότερα ρωσικά και ελληνικά. Πάμε όμως τώρα να επισκεφτούμε τα πλούσια παρεκκλήσια της. Και πρώτα περνάμε πίσω από το Καθολικό που βρίσκεται το παρεκκλήσι της κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο οποίο τελούνται οι ακολουθίες στα ελληνικά. Ενώ στο άλλο του Αγίου Μητροφάνη, δυτικά της βιβλιοθήκης, τελούνται στα ρώσικα. Περνάμε στη βόρεια πτέρυγα της Μονής. Ανεβαίνουμε στον τέταρτο όροφο από τις φαρδιές ξύλινες σκάλες. Εδώ βρίσκεται η σκέπη ολόκληρου του μοναστηριού, το μεγαλύτερο και σημαντικότερο παρεκκλήσι, το διπλό της Αγίας Σκέπης και του Αλέξανδρου Νιεύσκη, ηγεμόνα της Ρωσίας τα έτη 1220-1263, που ανακηρύχθηκε Άγιος από τη Ρωσική Εκκλησία. Χτισμένο το παρεκκλήσι αυτό το 1852. Μας εντυπωσιάζει η πλούσια διακόσμησή του, το επίχρυσο χρώμα του τέμπλου, οι χρυσοπένδυτες εικόνες και βέβαια ο τεράστιος χώρος του χωρητικότητας 2.000 ανθρώπων. Εδώ φυλάσσεται και η σπουδαία ψηφιδωτή εικόνα του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη.
Εκτός των τυχών τώρα, η Μονή Αγίου Παντελεήμονος διαθέτει σαν εξαρτήματά της τη σκήτη της κοιμήσεως της Θεοτόκου, επωνομαζόμενη Βογορόβιτσα, 12 κελιά εκτός του αντιπροσωπείου της στις Καριές, τον Άγιο Γεώργιο και δύο καθίσματα. Το ένα από αυτά, το Παλαιομονάστηρο, διατηρεί βυζαντινά οικοδομικά μέλη και αξιόλογο ναό και ιστορικά ταυτίζεται με την Παλαιά Μονή Θεσσαλονικαίος που αναφέραμε. Η μονή αυτή εγκαταλείφθηκε το 1765 και μετατράπηκε σε κάθισμα της Νέας Μονής.

Είναι η Πειραϊκή Εκκλησία και η εκπομπή «Το Άγιον Όρος» στην οδηπορία μας και ένα μικρό αδηπορικό που πραγματοποιούμε στο Άγιον Όρος. Με αυτά τα τόσο ενδιαφέροντα και όμορφα ήρθε η ώρα της αναχώρησης για την Μονή Ξηροποτάμου. Ξεκινάμε σε μια ανηφορική πορεία τώρα στο καταπράσινο μονοπάτι. Στα μισά της διαδρομής διασταυρώνουμε ένα πανέμορφο γεφύρι και από εκεί πάλι στο πυκνό μονοπάτι για την Ξηροποτάμου. Κάπου κάπου συναντάμε και άλλα μονοπάτια, χωρίς όμως να μπερδευόμαστε, αφού σε εμφανή σημεία, κυρίως σε βράχους, υπάρχουν βέλη από μπογιά που δείχνουν τη σωστή πορεία. Αυτό είναι συχνό φαινόμενο στο Άγιον Όρος, όπου δεν υπάρχουν τα ξύλινα ταμπελάκια. Παντού πράσινο, πλατάνια, καστανιές, πουρνάρια, σχήνα και κάτω σε πολλά κομμάτια το μονοπάτι είναι λιθόστρωτο. Μετά περνάμε και δεύτερο γεφύρι και σε λίγο βγαίνουμε στον κεντρικό δρόμο Δάφνη Καριές. Ανηφορίζουμε για λίγο και περνάμε απέναντι, μπαίνοντας σε ένα μικρότερο χωματόδρομο που σε λιγότερο από 5 λεπτά μας βγάζει στην πύλη της Μονής Ξηροποτάμου. Συνολικά, μια μισή ώρα με στάσεις απέχει η Μονή Ξηροποτάμου από εκείνη του Αγίου Παντελεήμονος. Προχωρούμε στο μικρό διάδρομο και μπαίνουμε στην αυλή. Μεγάλη και ευρύχωρη. Εντυπωσιάζει με το τετράγωνο σχήμα της και τις ομοιόμορφες καμάρες στους ορόφους. Στο σημείο που βρίσκεται σήμερα η Μονή Ξηροποτάμου, 200 μέτρα πάνω από τη θάλασσα, κοντά στην περιοχή της Δάφνης, ιδρύθηκε το 424 η Μονή του Χυμάρου από την Πουλχερία, την αδελφή του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Μικρού, η οποία δόρισε και κομμάτι τιμίου ξύλου, καθώς και λείψανα των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, στους οποίους τιμάται το μοναστήρι. Αργότερα όμως οι Σαρακινοί το έκαψαν και έτσι οι αυτοκράτορες Κωνσταντίνος VII ο Πορφυρογέννητος και ο Ρωμανός I ο Λεκαπινός το ξανάκτησαν ονομάζοντάς τον το Ξηροποτάμου, ονομασία που οφείλεται σε διπλανό ξεροπόταμο. Μάλιστα, ο Πορφυρογέννητος δόρισε στο μοναστήρι πολυτελέστατο μανδύα πορφυρού χρώματος για να το φορά ο ηγούμενος στις γιορτές προς τιμήν του μεγάλου τμήματος τιμίου ξύλου που δόρισε σε αυτό ο Ρωμανός. Όλα αυτά όμως σύμφωνα με τις παραδόσεις που σώζονται μέχρι σήμερα, διότι οι γραπτές μαρτυρίες μας λένε ότι ιδρυτής του μοναστηριού είναι Όσιος Παύλος ο Ξηροποταμινός, που το έκτισε λίγο μετά τα μέσα του 10ου αιώνα αφού του είχε κτίσει τη Λαύρα. Ο Παύλος θεωρούταν σπουδαίος πνευματικός άντρας, ασκητής και παλιός τηρητής των θεσμών και έγινε ο πρώτος ηγούμενος της Μονής. Μάλιστα, οι απόψεις του σχετικά με τους τύπους και τους κανόνες στη μοναστική άσκηση ήταν τέτοιες που πάντα ερχόντουσαν σε αντίθεση με αυτές του Οσίου Αθανασίου, με τον οποίο ποτέ δεν συνδέθηκε με πραγματική φιλία. Τον 11ο αιώνα η Μονή Ξηροποτάμου ήταν ένα από τα πλουσιότερα μοναστήρια του Αγίου Όρους, με εδαφικές εκτάσεις που έφταναν μέχρι τη Μονή Βύρων και τη Μονή Αγίου Παύλου. Μοναστήρι που και αυτό, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, είχε ιδρύσει ο Όσιος Παύλος. Το 1280 η Μονή καταστρέφεται από πυρκαγιά, αλλά ανακαινίζεται από τον αυτοκράτορα Ανδρόνικο II τον Παλαιολόγο, παίρνοντας πίσω και όλες τις αρχικές της κτίσεις με χρυσόβουλο του 1302. Τον 14ο και 15ο αιώνα ενισχύεται οικονομικά από Βυζαντινούς αυτοκράτορες και ηγεμόνες της Σερβίας. Έτσι, την περίοδο εκείνη κτίστηκαν το τείχος με τον υψηλό πύργο, το παρεκκλήσι της Θεοτόκου στη βορεινή πλευρά, ενώ ανοικοδομήθηκε και το καθολικό. Στα χρόνια που ακολούθησαν, δύο μεγάλες πυρκαγιές του 1507 και του 1609 δεν το άφησαν να ορθοποδήσει. Μάλιστα, ενδιάμεσα των καταστροφών, είχε ξανακτιστεί από τον Σουλτάνο Σελίμ τον Πρώτο, που ευεργέτησε το όρος και τη Μονή με την έκδοση του περίφημου Χάτι Σερίφ. Μετά το 1609 ξανακτίστηκε με τη βοήθεια του ηγεμόνα της Βλαχίας Αλέξανδρο. Το 1760 ανακαινίστηκε από τον πολυμαθέστατο και πολυγραφότατο λόγιο μοναχό της Κεσάριο Δαπόντε από τη Σκόπελο, ο οποίος είχε κάνει πολλές περιοδίες στις παραδουνάβιες χώρες. Τότε, τη διετία 1761-1763, ανοικοδομήθηκε και το καθολικό της Μονής. Νέες ανακοινήσεις έγιναν επίσης το 1835 και το 1952 μετά από πυρκαγιά.
Πάμε όμως σε αυτό το σημείο να ξεναγηθούμε λίγο στους χώρους της Μονής Ξηροποτάμου και πρώτα στο Καθολικό. Χτισμένο, όπως είπαμε, τα έτη 1761-63 από τον μοναχό Κεσάριο Δαπόντε Σκοπελίτη με Εράνους που πραγματοποιήθηκαν στη Βλαχία. Βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο της λιθόστρωτης αυλής. Εντυπωσιάζει με το μέγεθός του. 30 μέτρα μήκος, 19 μέτρα πλάτος και 15 μέτρα ύψος. Ανήκει στον αγιορείτικο τρίκοχο τρουλαίο τύπο, κτισμένο με τον ίδιο τρόπο όπως και τα άλλα καθολικά του όρους. Εισερχόμαστε και παρατηρούμε τις τοιχογραφίες του 1783, φτιαγμένες από 4 άγνωστους αγιογράφους. Όχι πολύ παλιές, ιδιαίτερα όμως σκοτεινές, δημιουργούν μια ωραία ατμόσφαιρα σε συνδυασμό με τη γλυκιά, όπως σε όλα άλλωστε τα καθολικά, οσμή του θυμιάματος. Τα χρόνια το λιβάνι αγιάζει τους στίχους. Από όλες τις στιχογραφίες ξεχωρίζουμε τις θαυμάσιες σκηνές από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Πάνω από τον άρθικα του Καθολικού βρίσκεται το σκευοφυλάκιο και η βιβλιοθήκη με τα ιερά κοιμήλια και τα βιβλία. Και πρώτο και σημαντικότερο, το μεγαλύτερο τεμάχιο τιμίου ξύλου που υπάρχει στον κόσμο μας. Έχει μήκος 31 εκατοστά, πλάτος 16 και πάχος 25 και κατά μία παράδοση είναι δώρο του αυτοκράτορα Ρωμανού I, ενώ κατά μία άλλη αποτελεί αφιέρωμα της αυτοκράτηρας Πουλχερίας. Μεταξύ άλλων, εδώ φυλάσσεται μέρος από τα δώρα των μάγων που προσκύνησαν τη γέννηση του Χριστού, τμήμα από τον ακάνθινο Στέφανο, το Σπόγκο και τη Χλαμίδα, άλλα μικρότερα τεμάχια του τιμίου ξύλου, λειψανοθήκη με οστά των Αγίων 40 μαρτύρων, 60 ακόμα λείψανα Αγίων, 4 επισκοπικοί ράβδοι, από τις οποίες 2 είναι από ήλεκτρο, χρυσοκέντητα ιερά άμφια και λειτουργικά σκεύη. Η Μονή Ξηροποτάμου έχει συνολικά εντός και εκτός του συγκροτήματος 16 παρεκκλήσια. Μέσα είναι 7, από τα οποία τα 5 είναι αγιογραφημένα. Στο Καθολικό, δεξιά και αριστερά της λιτής, υπάρχουν 2 αγιογραφημένα παρεκκλήσια, των Αρχαγγέλων και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Από τα υπόλοιπα που βρίσκονται στις πτέρυγες της Μονής, τοιχογραφημένο είναι εκείνο της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στην νοτιοδυτική γωνία. Τα υπόλοιπα φέρουν μόνο φορητές εικόνες και είναι του Προδρόμου και των Εισοδίων της Θεοτόκου στη δυτική πτέρυγα και του Αγίου Θεοδοσίου και του Αγίου Γεωργίου στην ανατολική πτέρυγα της Μονής. Εκτός Μονής βρίσκονται τα άλλα 9 παρεκκλήσια. 4 από αυτά βρίσκονται ανατολικά του μοναστηριού σε μια καταπράσινη αλλά και δυσπρόσιτη τοποθεσία. Ήρθε όμως η ώρα τώρα να βγούμε για να αγναντέψουμε λίγο τη θέα από το κιόσκι πριν την αναχώρησή μας για τη Δάφνη, το επίνιο του Αγίου Όρους. Στα αριστερά μας φαίνεται αυτό το μικρό λιμανάκι με τα κτίσματά του, πολλά από τα οποία ανήκουν στη Μονή Ξηροποτάμου, και δεξιά μας οι αρχές του Όρους, χωρίς όμως να διακρίνονται εύκολα τα μοναστήρια που επισκεφτήκαμε. Ακριβώς κάτω από εμάς, αθέατος, ο αρσανάς της Μονής Ξηροποτάμου. Πριν αναχωρήσουμε βέβαια από το μοναστήρι του Ξηροποτάμου, θα ήταν τεράστια παράληψη αν και εμείς δεν κάναμε ένα μικρό διάλειμμα να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την Αγρυπνία που τελείται κάθε χρόνο προς τιμήν του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού.

Ακολουθούμε τώρα το ιστορικότερο μονοπάτι του Αγίου Όρους, αυτό που συνδέει τη Δάφνη με την πρωτεύουσα των Καριών. Αλήθεια, πόσοι και πόσοι δεν έχουν περάσει τουλάχιστον μέχρι το 1963, όταν και ανοίχτηκε ο χωματόδρομος. Αυτοκράτορες, πατριάρχες, πολιτικοί, διοικητές, ηγούμενοι, άγιοι, ασκητές, απλοί λαϊκοί. Σήμερα σε πολλά σημεία του έχει κλείσει. Ξεκινά λίγο μετά τη Δάφνη και φτάνει ως εδώ. Διαρκώς ανηφορικό, κακοτράχαλο, αλλά πανέμορφο, με το χήμαρο για συντροφιά στα δεξιά του οδηπόρου, όπως ανεβαίνει από τη Δάφνη, να δημιουργεί πολλές λιμνούλες. Και πολύ πράσινο, παντού πράσινο, καστανιές, ιτιές και πουρνάρια. Μέχρι εδώ τη μονή Ξηροποτάμου είναι περίπου μία ώρα και κάτι. Κάποιοι λίγοι επισκέπτες το χρησιμοποιούν πια αυτό το μονοπάτι ως εδώ. Λίγοι όμως. Κανένας όμως δεν το χρησιμοποιεί πια από εδώ και πάνω στις Καριές. Η αλήθεια είναι ότι παίρνει αρκετές ώρες και με ανηφόρα, και έτσι το μονοπάτι αυτό πλέον δεν υπάρχει, και όσοι το κάνουν με τα πόδια, αν το κάνει κανείς, πάνε μόνο από το χωματόδρομο που πάει και το λεωφορείο. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στη Δάφνη, το κεντρικό λιμάνι του Αγίου Όρους και επίνιο των Καριών, της πρωτεύουσας της Αθωνικής Πολιτείας. Η Δάφνη είναι ένα ήσυχο λιμανάκι που οφείλει την ονομασία της στις πολλές δάφνες που υπάρχουν γύρω και στολίζουν τον τόπο. Στην ουσία, το λιμανάκι αυτό έχει ζωή μόνο για 1-2 ώρες την ημέρα, εκεί γύρω στις 11 μέχρι τη 1 το πολύ το μεσημέρι. Ώρες κατά τις οποίες πηγαίνουν και έρχονται τα καραβάκια από και προς Ουρανούπολη και Καυσοκαλύβια, και τα λεωφορεία από και προς Καριές. Στην αρχαιότητα υπήρξε ιερό του Δαφναίου Απόλλωνα, ενώ όπως έχουμε ήδη μάθει από την προηγούμενη εκπομπή, περί το 1044 εδώ υπήρχε η Μονή Δοχή Αρίου, η οποία ερημώθηκε από πειρατικές επιδρομές, οπότε και μεταφέρθηκε στη σημερινή θέση. Σε όλη την ιστορική διαδρομή του Αγίου Όρους μέχρι σήμερα, η Δάφνη υπήρξε βασικό σημείο αναφοράς στις μετακινήσεις προσκυνητών και μοναχών. Παρατηρούμε το μικρό οικισμό της που απαρτίζουν κτίρια δημόσιου χαρακτήρα για την εξυπηρέτηση των προσκυνητών. Κτίρια που τα περισσότερα είναι του 19ου αιώνα, μία περίοδο κατά την οποία υπήρξε μεγάλη κίνηση πλοίων, κυρίως από τη Ρωσία. Το μεγαλύτερο τμήμα του οικισμού αυτού ανήκει στην εδαφική έκταση της Μονής Ξηροποτάμου και το νοτιότερο τμήμα στη Μονή Σίμωνος Πέτρας. Σύνορο των μονών είναι ένα φυσικό κανάλι που καταλήγουν οι ορεινοί χήμαροι. Οι όμορφες καταπράσινες πλαγιές που αρχίζουν από τον όρμο σε συνδυασμό με τα χρώματα της θάλασσας δημιουργούν ένα ιδιαίτερα γαλήνιο τοπίο. Ολόκληρο το μήκος του μικρού παραλιακού δρόμου είναι γεμάτος από μονόροφα και διόροφα κτίσματα. Δεξιά, μπροστά ακριβώς στο λιμάνι, είναι το Τελωνείο. Από εδώ περνάμε κατά την αναχώρησή μας από το Άγιον Όρος. Μπροστά μας, δεξιά και αριστερά, υπάρχουν περίπου 4-5 μαγαζάκια ειδών σχετικών με το όρος. Εικόνες, σταυροί, βιβλία, κομποσκίνια, λιβάνια, καντήλια, τσίπουρο, κρασί, ψωμί από τις Καριές, ως και τρόφιμα. Πολλά από τα ίδια αυτά, οι μαγαζάτορες τα προμηθεύονται από ερημίτες που ζουν στα κελιά της ερήμου και έχουν ως μοναδική τους απασχόληση την κατασκευή τέτοιων ειδών. Αριστερά τώρα, σε περίοπτη θέση, βρίσκεται το διόροφο κτίσμα του λιμεναρχείου και μπροστά από αυτό μια δημόσια βρύση με κρύο αθωνικό νερό. Πιο εκεί και η αστυνομία και το ταχυδρομείο. Ενώ πίσω από τον παραλιακό δρόμο απλώνονται σκόρπια πολλά βοηθητικά κτίσματα, αποθήκες κυρίως, ξυλουργείο, στάβλη και διάφορα εργατόσπιτα. Ήρθε όμως η ώρα να πάρουμε το καραβάκι για την νοτιοδυτική πλευρά της Χερσονήσου. Στην πρώτη στάση του θα αποβιβαστούμε εμείς, στη Μονή Σίμωνος Πέτρας. Για να φτάσει κανείς σε αυτό το μοναστήρι μπορεί να ακολουθήσει επίσης το χωματόδρομο από τη Δάφνη σε μια πορεία λίγο ανηφορική στην αρχή και μετά ίσια, συνολικού χρόνου 2,5 ωρών. Διαδρομή η οποία μπορεί να γίνει και με το αυτοκίνητο της Μονής σε 30 περίπου λεπτά. Εμείς όμως προτιμούμε το πλοίο της γραμμής Δάφνη Καυσοκαλύβια μέχρι τον Αρσανά της και από εκεί ανηφορική πεζοπορία μιας ώρας μέχρι τη Σιμωνόπετρα. Με το μικρό πλοίο που μάλλον έχει το ρόλο λεωφορείου λόγω των πολλών στάσεων ως τον τελικό του προορισμό στα Καυσοκαλύβια,
Φεύγει κάθε μεσημέρι, Θεού θέλοντος πάντα, γιατί δεν είναι λίγες οι φορές που δεν ξεκινά καν λόγω άσχημου καιρού ή πάλι φτάνει μέχρι τα μισά. Παίρνουμε τη στροφή από τον όρμο της Δάφνης και ανοιγόμαστε τώρα νότια. Από τις πρώτες κιόλας ματιές στο τοπίο αντιλαμβανόμαστε την έντονη διαφορά σε σχέση με το πρώτο μισό της Χερσονήσου. Η ήσυχη και γλυκή Κολπίσκη με τις πανέμορφες παραλίες δίνουν πλέον τη θέση τους στους απότομους γκρεμούς και στους κάθετους ορεινούς όγκους που πέφτουν στη θάλασσα χωρίς την παραμικρή παρεμβολή παραλίας. Οι χαράδρες που σχηματίζονται από βουνό σε βουνό δεν είναι τίποτε άλλο παρά ξεραμένοι το καλοκαίρι και άγρια φουσκωμένοι το χειμώνα χύμαροι που κατεβάζοντας βροχόνερα με λάσπη αλλοιώνουν το χρώμα της θάλασσας. Σε μισή ώρα περίπου βρισκόμαστε στο λιμανάκι της Σιμονόπετρας. Ένας μικρός μόλος σφινωμένος στην κυριολεξία ανάμεσα στα βουνά που απειλούν να το πνίξουν και ακριβώς πάνω μας το θαύμα, το επταόροφο μετέωρο κτίσμα της Σιμονόπετρας. Πάνω ψηλά στη μύτη ενός βράχου 300 μέτρα από τη θάλασσα.

Αρχίζουμε σιγά σιγά τη δύσκολη ανάβαση από ένα αθέατο μονοπάτι στα δεξιά μας που σε λιγότερο από 10 λεπτά μας βγάζει σε ένα άνοιγμα. Δεξιά φεύγει το μονοπάτι για τη Μονή Γρηγορίου, ενώ εμείς πάμε αριστερά ανηφορικά. Κάτω όλο πέτρα. Δύσκολο, παλιό καλντερίμι, αρκετά στενό, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς όσο ανεβαίνουμε ο γκρεμός στα δεξιά μας γίνεται όλο και πιο απειλητικός. Πίσω μας η θάλασσα, ενώ τα πάντα γύρω μας είναι ορατά αφού πουσιάζουν τα δέντρα από το στενό ανηφορικό μονοπάτι. Στα μισά της διαδρομής, περίπου στα 150 μέτρα από τη θάλασσα, βρίσκεται ένα κιόσκι και μια πηγή για στάση και ξεκούραση. Εδώ υπάρχει και ένα επίγραμμα που αναφέρει ότι κάποιος μοναχός που ήταν αναγκασμένος να ανεβοκατεβαίνει καθημερινώς από το μοναστήρι στον Αρσανά, στάθηκε κάποτε σε αυτή τη θέση να ξεκουραστεί και συλλογιζόταν μήπως κοπίαζε μάταια. Τότε άκουσε φωνή από τον ουρανό που του έλεγε ότι «Ο εις υπομονήν προθήμος κοπιάζουν, Στέφανον λείψετε λαμπρών ως αθλητής και μάρτης». Έτσι ενισχύθηκε ψυχικά. Τέτοια βεβαίως περιστατικά δεν είναι σπάνια στον Άθωνα. Το Άγιον Όρος είναι τόπος ιερός, γεμάτος οράματα και θαύματα. Από εδώ και πάνω το μονοπάτι ανοίγει. Ένα φαρδί και αρχοντικό καλντερίμι και η πλούσιοι κήποι της Σιμονόπετρας, περιφραγμένοι με εντυπωσιακές πεζούλες, μας καλωσορίζουν και μας κρατούν συντροφιά ως την πύλη. Από την πρώτη κιόλας εικόνα εσωτερικά η Σιμονόπετρα μας εντυπωσιάζει. Ο κλιμακωτός διάδρομος δίνει την εντύπωση κάστρου, σκοτεινός, με ένα ημίφος που βγαίνει από τις ψηλά τοποθετημένες λάμπες. Τον ακολουθούμε και βγαίνουμε μάλλον στον έκτο όροφο, στη μικρή αυλή της Μονής. Και από εκεί, από μια ξύλινη σκάλα, ανεβαίνουμε στον έβδομο και τελευταίο όροφο που βρίσκεται το αρχονταρίκι. Ανοίγουμε την πόρτα του μπαλκονιού. Η αεροπλανική θέα από το χαγιάτι του εβδόμου όροφου κόβει την ανάσα. Εικόνες ονειρικές, παραδεισένιες, με το συγκητικό από τη μία και τον Άθωνα από την άλλη. Εικόνες που μόνο ένας επίγειος, παράδεισος, όπως το Άγιον Όρος, μπορεί να προσφέρει.

Ιστορικά τώρα η Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας ιδρύθηκε από τον Όσιο Σίμωνα τον 14ο αιώνα με ιδιαίτερα θαυματουργικό τρόπο. Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν, ο Όσιος που μόναζε σε μια σπηλιά απέναντι από το μετέπειτα Αναγερθέν μοναστήρι, έβλεπε κάθε βράδυ για μια ολόκληρη περίοδο εκεί πριν τα Χριστούγεννα ένα φως να στέκεται πάνω από ένα βράχο απέναντι από τη σπηλιά του. Αρχικά δεν έδωσε βάση, αλλά το βράδυ των Χριστουγέννων, και ενώ το φως ξαναβρέθηκε στο ίδιο σημείο, ακούστηκε θεϊκή φωνή να του λέει: «Σίμων, εδώ πρέπει να θεμελιώσεις το κοινόβιό σου». Πάνω σε αυτό το βράχο ο Σίμων σκαρφάλωσε και έκτισε το μοναστήρι του. Σύμφωνα με το θαύμα που διέρκησε, η αλήθεια είναι, μετά από λίγο καιρό ήρθαν στον Όσιο τρεις αδελφοί από τη Χαλκιδική, μεγάλοι τεχνίτες με φήμη. Ο Όσιος, που αρχικά δεν τους δέχτηκε, ζήτησε να του φέρουν οικοδόμους για να χτίσουν το μοναστήρι, όπως και έγινε. Όμως τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Οι εργάτες, βλέποντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα έπρεπε να δουλέψουν, αρνήθηκαν. «Τι λες, Σαββά, πώς θα δουλέψουμε εδώ? Δεν θα κινδυνεύσουμε μόνο εμείς, αλλά και αυτοί που θα κατοικήσουν εδώ?» Και αμετάπιστοι αποφάσισαν να φύγουν. Λίγο πριν να αποχωρήσουν όμως, ο Όσιος θέλησε να τους κεράσει κάτι. Ενώ ερχόταν ο υποτακτικός του με τα κεράσματα, γλίστρησε στα βράχια και χάθηκε στον γκρεμό. Τότε οι εργάτες άρχισαν να τα βάζουν με τον Όσιο. «Γιατί, Αβά, επιμένεις να μας κρατάς εδώ και έγινες τώρα και αιτία φόνου?» Πριν προλάβουν όμως να ολοκληρώσουν τις κατηγορίες τους, ο υποτιθέμενα τσακισμένος μοναχός εμφανίστηκε από την άλλη πλευρά του βράχου. Αμέσως τότε οι αυθάδεις οικοδόμοι έπεσαν στα πόδια του Οσίου, ζήτησαν συγχώρεση και πιστεύσαντες έμειναν δίπλα του να τον βοηθήσουν για την ανέγερση του μοναστηριού. Ο Σίμων αρχικά το ονόμασε Νέα Βιθλέμ, αλλά αργότερα αυτό πήρε τη σημερινή του ονομασία από τον ιδρυτή και την πέτρα πάνω στην οποία είναι κτισμένο. Το 1364 η μονή απλώθηκε και μεγάλωσε με την ενίσχυση του βασιλιά της Σερβίας Ιωάννη Ούγκλεση. Όμως τα έτη 1580 και 1626 κάηκε και από τότε αρχίζει και η παρακμή της μονής, φτάνοντας στο σημείο να μετατραπεί σε ιδιόρυθμη. Μια παρακμή που συνεχίστηκε μέχρι το 1762, όπου την ανακαίνισε ο Ρώσος ιερομόναχος Παΐσιος Βελιτσκόφσκι με τη βοήθεια του πνευματικού Ιωάσαφ από τη Μυτιλίνη. Το 1801 η Σιμωνόπετρα έγινε κοινόβιο, ενώ κατά την επανάσταση του 1821 ερήμωσε και πάλι. Στις 28 Μαΐου 1891 παθαίνει πολύ σοβαρές ζημιές από πυρκαγιά που κατέκαψε ολοκληρωτικά το καθολικό και τη βιβλιοθήκη. Όπως τονίσαμε και πριν, ολόκληρο το μοναστήρι, οι φίλες και φίλοι ακροατές, της Σιμωνόπετρας αποτελεί ένα ζωντανό θαύμα. Όπως λένε οι μοναχοί εδώ, έχουν έρθει κατά καιρούς μηχανικοί από διάφορα μέρη του κόσμου και έχουν χαρακτηρίσει αυτή την πρώτη πολυκατοικία ως το τολμηρότερο οικοδόμημα του κόσμου. Πρόκειται για ένα επταόροφο κτίσμα πάνω σε βράχο που έχει ακόμα δύο ορόφους ως θεμέλια. Μόνο όμως ο έβδομος όροφος είναι ολόκληρος, και αυτό διότι το μοναστήρι είναι κυκλικά χτισμένο στο βράχο σαν να το αγκαλιάζει. Το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένα τα θεμέλια δεν είναι ακριβώς γνωστό, παρόλο που έχει δοθεί και δείγμα στο χημείο του κράτους. Είναι ένα μείγμα λάσπης για το οποίο το μόνο που είναι γνωστό είναι ότι αντί με τον καιρό να χαλαρώνει, αυτό σφίγγει περισσότερο. Αυτά όμως τα αφήνουμε για τους επιστήμονες. Εμείς κατεβαίνουμε στην ξύλινη σκάλα και φτάνουμε στην πύλη του Καθολικού. Εισερχόμαστε και το πρώτο που μας κάνει εντύπωση είναι ο μικρός του χώρος λόγω περιορισμένης δυνατότητας, καθώς και ότι δεν φέρει τοιχογραφίες. Το Καθολικό, που τιμάται στη γέννηση του Χριστού, βρίσκεται ακριβώς στην κορυφή του βράχου και είναι αθωνικού τύπου, κτισμένο το 1633. Στο πέρασμα των αιώνων υπέστη πολλές καταστροφές, με σημαντικότερη μόλις το 1891, οπότε κατέπεσε η διόροφη λυτή και κάηκε η βιβλιοθήκη. Εδώ φυλάσσεται και ένα από τα πιο ζωντανά και αδιάψευστα θαύματα ολόκληρου του χριστιανισμού. Η δεξιά παλάμη της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, διατηρημένη ανέπαφη για 2.000 χρόνια από την εποχή του Χριστού. Το χέρι αυτό που άγγιξε και έπλυνε τα πόδια του Κυρίου, εκτός από τη σάρκα και την αφή, διατηρεί θερμοκρασία σώματος. Σκύβουμε με συντριπτική ευλάβεια και προσκυνούμε.
στα χείλη μας γίνεται άμεσα αντιληπτή η αίσθηση ότι ασπαζόμαστε κάτι έμψυχο και ζωντανό.

Πάμε ακόμα πιο κάτω και μέσα από ένα σύμπλεγμα μυστικών και αθέατων διαδρόμων πάμε στην τράπεζα της Μονής, στο δεύτερο όροφο της κεντρικής πτέρυγας. Και η τράπεζα, όπως το καθολικό, ανακατασκευάστηκε το 1893 επί ηγουμενίας νεοφύτου. Εδώ παρατηρούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους πίνακες που έχουν αναρτηθεί στους τοίχους της των αρχών του αιώνα με σκηνές από το βίο του Οσίου Σίμωνος, κτήτορα της Μονής. Η ανατολική πτέρυγα τώρα αποτελεί αυτοτελές κτίσμα 7, 8 και 9 ρόφων ανάλογα με τη μορφολογία του βράχου. Οι 4 επάνω όροφοι έχουν και ξύλινους εξώστες. Κατασκευάστηκε τα έτη 1897-1902 σε επέκταση της καμένης πτέρυγας. Η δυτική, στην οποία πρόσφατα προσθέθηκε για χρηστικούς λόγους όροφος, περιλαμβάνει τμήμα του καθολικού και το καμπαναριό. Σε αυτή την πτέρυγα βρίσκεται και ο φούρνος της Μονής στο επίπεδο της αυλής δίπλα στο καθολικό. Αξιόλογο είναι ότι στα υπόγειά του πρέπει να υφίστανται τα επολύματα του βυζαντινού πυρήνα της Μονής. Η Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας διατηρεί 6 κελιά, 4 από τα οποία βρίσκονται στις καριές και τα 2 στην ευρύτερη περιοχή της. Αξιόλογο είναι το κελί του Αγίου Νικολάου Δοντά στα όρια της Μονής Ξηροποτάμου από το 1368. Στην πλατεία των Καριών επίσης βρίσκεται το κελί του Αγίου Γεωργίου, επωνομαζόμενο του Καλαθά, που ιδρύθηκε τον 14ο αιώνα και στο ισόγειό του στεγάζει καταστήματα. Κοντά σε αυτό είναι και το αντιπροσωπείο της Μονής με παρεκκλήσια αφιερωμένο στους Αγίους Πάντες. Το αντιπροσωπείο αυτό θεωρείται από τα σημαντικότερα, αφού επάνω όροφος του ενοικιάζεται στην διοίκηση του Αγίου Όρους, όπου στεγάζει τα γραφεία της και διαμένει ο διοικητής. Επίσης η Σιμωνόπετρα διατηρεί 5 μετόχια εκτός Αγίου Όρους: της Αναλήψεως του Χριστού στο Βύρονα Αττικής, του Αγίου Χαραλάμπου στη Θεσσαλονίκη, του Ευαγγελισμού στην Ορμήλια της Χαλκιδικής, του Αγίου Αρτεμίου και Αγίου Αντίπα στη Σύφνο και της Παναγίας της Τρίγης στη Λίμνο. Εμείς όμως έχουμε πάρει ήδη την ανηφόρα για το κάθισμα του Οσίου Σίμωνα. Ανεβαίνουμε λίγα σκαλιά και εισερχόμαστε. Μια μικρή αλλά ευρύχωρη και καλά ασβεστομένη σπηλιά μας υποδέχεται. Στο βάθος της ένα άνοιγμα και δεξιά, πριν από αυτό, μια εικόνα του Οσίου Σίμωνα που απεικονίζει το θαύμα με το άστρο που έβλεπε στον απέναντι βράχο. Ένα-δυο καντήλια, ένα μανουάλι και το άνοιγμα στο βράχο όπου αναπαυόταν ο Άγιος. Απλά, ταπεινά και όμορφα, όπως αρμόζει σε έναν Άγιο.

και με αυτές τις όμορφες εικόνες και ψαλμούς από την Μονή Σιμονόπετρας, από τους καλικέλαδους πατέρες της Σιμονόπετρας, θα σας αφήσουμε και εμείς σήμερα. Σε αυτή την εκπομπή επισκεφτήκαμε τις μονές Αγίου Παντελεήμονος, Ξηροποτάμου και Σίμωνος Πέτρας, με ενδιάμεσα περάσματα από τη σκήτη του Ξενοφόντος και την Δάφνη του Αγίου Όρους. Ως το επόμενο μας ταξίδι στο περιβόλι της Παναγιάς.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλό σας μεσημέρι. Είμαστε και σήμερα κοντά σας για να σας κρατήσουμε συντροφιά με τον ελληνικό μουσικό πολιτισμό μας, δηλαδή τη βυζαντινή μουσική και το δημοτικό τραγούδι. Όπως πάντα, το πρώτο ημίωρο το αφιερώνουμε στη βυζαντινή μουσική. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι η μεγάλη του Χριστού Εκκλησία υπήρξε πάντοτε ο θεματοφύλακας των ιερών μας παραδόσεων και η κυβωτός που περιέθαλψε και διαφύλαξε στους κόρπους της την ορθόδοξη μουσική μας παράδοση. Η βυζαντινή μουσική, παρόλες τις δοκιμασίες, επιβουλές και ποικίλες εξωτερικές επιδράσεις που κατά καιρούς δέχτηκε, στάθηκε ακλόνητη και μοναδική λειτουργική μουσική της Ορθοδοξίας. Οι βυζαντινές μελωδίες αποτέλεσαν και αποτελούν βίωμα αιώνων ριζωμένων στις ψυχές των Ορθοδόξων χριστιανών. Αδιάκοποι και συνεχείς πνευματικοί αγώνες διαφύλαξαν αλόβητο τον προγονικό μας μουσικό θησαυρό που κοσμεί τον απαστράπτοντα χιτώνα του βυζαντινού πολιτισμού ως κόσμημα ανυπολόγιστης αξίας. Ευθύς εξ αρχής, όταν άρχισε να συστηματοποιείται σε κάποιο βαθμό η ψαλμοδία στις λατρευτικές συνάξεις από τον 4ο περίπου αιώνα, η Εκκλησία αντιμετώπισε με πολύ σοβαρότητα τον υμνολογικό και ψαλμωδικό το ψαλμωδικό αυτό θέμα. Από τότε κιόλας άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα σημεία που προϊόνιζαν τους κλειδονισμούς και τις επιβουλές που θα αντιμετώπιζε στο διάβα των αιώνων η εκκλησιαστική μουσική. Και στο σημείο αυτό θα βάλουμε τον πρώτο μας ύμνο, που είναι η έννη του δευτέρου ήχου. Τους ακούμε από τον αείμνηστο πρωτοψάλτη Τσαμκυράνη.